Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, για όσοι ακούν την εκπομπή ζωντανά. Είμαστε εδώ, Δευτέρα, στις 4 Μαΐου του 2026, όπου όλα βρίσκονται στον κύκλο της ανομαλίας. Μια κατάσταση κοινοβουλευτισμού, η οποία έχει περάσει πια στα χέρια μαφιόζικων μεθοδεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει ο ελληνικός λαός μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα αιτήματά του. Αυτά είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο για το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σύστημα.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό για την πυραμίδα της εξουσίας και για όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Ενώ υπήρξε μια δικαστική απόφαση, και μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά τη διασπάθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες, στους φτωχούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή τους και την νόμιμη ενίσχυσή τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα έργα και της ενασχολής της βιοπάλης, από λίγη ώρα έγινε γνωστό. Και ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου ήταν το πρόσωπο το οποίο αποκάλυψε όλο το βόθρο που υπήρχε μέσα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη γυναίκα που την παίρνανε και την απειλούν, ακόμα που την παίρνανε και την απειλούσαν τότε να μην αποκαλύψει ονόματα, που την παίρνανε και την απειλούσαν γιατί πάγωσε τους κωδικούς των απαταιώνων που βούτυξαν τα λεφτά των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει τη θέση της, ότι πρέπει να πάρει την ίδια θέση που είχε τότε ως προϊσταμένη, έρχεται ένα παίγνιο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αυτός ο ανεκδίγητος, αυτό το πιόνι, αυτό το φερέφωνο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που λέγεται Πιτσιλής, αυτόν που ονόμαζε Μπιρτζιλί ο Φραπές, και επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο με έτοιμά του να ασκηθεί έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, ούτως ώστε η κυρία Τιχεροπούλου, η μόνη γυναίκα που βγήκε στην Εξεταστική Επιτροπή και αποκάλυψε αυτά τα έσχη που γινόταν, να μην επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε έφεση δηλαδή επί της συνενετικής, της θετικής απόφασης η κυρία Τιχεροπούλου να γυρίσει στον οργανισμό. Και έρχεται τώρα αυτό το παίγνιο, αυτό το πιόνι, αυτό το μυράκιο, αυτός ο συστηματικός παγαπώνδης που τον έχουν βάλει στην ΑΔΕ για να κάνει τον τροχονόμο της κυβέρνησης, να δώσει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση και να μην επιστρέψει εκεί τη Χεροπούλου. Η γυναίκα που αποκάλυψε δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, αυτή που είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι κωδικοί για να μην πληρωθούν οι απαταιώνες, για να μην πληρωθεί ο Φραπές, για να μην πληρωθεί ο Χασάπης, για να μην πληρωθούν όλα αυτά τα σκύβαλα του νομού Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, για να βαφτεί όλη η Κρήτη μπλε, εξαγορασμένη, όλοι τους εκεί κάτω. Όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένο. Α, τώρα βγαίνουν μερικοί και λένε, ξέρω εγώ, ότι εκείνο και το άλλο. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Η μισή Κρήτη είναι διεθαρμένη. Η μισή Κρήτη είναι με στα βαδρολήματα. Τι, σας προσβάλλω? Και γιατί τους έχετε εκεί κάτω? Νοματέους. Τα ΙΕΚ, τα ΙΚΕ, τις δουλειές με τους λαθρομετανάστες, για να κονομάτε όλα αυτά τα οποία πήρατε, δίνοντας ψεύτικα βοσκοτόπια και εγώ πράγματα εκατομμυρίων κεφαλιών. Και αυτή η γυναίκα που βγήκε τουλάχιστον και αποκάλυψε το σκάνδαλο, και ενώ το δικαστήριο τη δικαίωσε πριν από λίγες ημέρες, βγαίνει τώρα ο Μπιρτζιλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη λέει να ασκηθεί έφεση στην απόφαση. Όχι, δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Να πάει από εκεί που ήρθε. Γιατί τους καλάει τη μανέστρα. Με λίγα λόγια, άβατο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαφία συγκεκριμένων καταστάσεων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην εξυγιανθεί. Να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Την πολιτική της νοθείας, την πολιτική της μαφίας και την πολιτική, πατριώτες και πατριώτισσες, των ψεύτικων διοχετεύσεων ποσών με τις πλαστογραφίες, με τις κακουργηματικές δίκες, και με όλες αυτές τις βρωμερές ιστορίες που υπό την απειλή ακόμα και των όπλων προσπάθησαν να αποτρέψουν έτοιμους υπαλλήλους τόσο ώστε να δώσουν τα χρήματα στους αγρότες που τους αναλογούσαν.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα.
0: Και έρχεται ο Μπιρτζηλής. Ξέρετε τι τύπος είναι αυτός? Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι μάρκα μιλάμε. Με ξέρεις καλά, κύριε Πιτσιλή. Με ξέρεις πολύ καλά. Και να εύχεσαι να μην σε πετύχω στον δρόμο. Να εύχεσαι. Όχι, δεν δέρνω εγώ. Δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι τους τραμπού, τους τραμπούκους που ξέρεις. Απλώς ένα γερό ξεφτύλισμα μες στον δρόμο σου χρειάζεται. Να αρχίσω να φωνάζω, αυτός είναι ο κλέφτης. Αυτός είναι ο απατεώνας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός έκλεψε τους αγρότες. Ήταν μια πολύ ωραία στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Αντί να εξυγειάνει τον οργανισμό με τον κύριο Βάρα που αποκάλυπτε και τον πήρε σύμβουλό του για να του βουλώσει το στόμα. Μια γυναίκα υπήρχε εκεί πέρα που αποκάλυψε την αλήθεια και αυτοί κοιτάζουν να την κατακώσουνε και ασκήσανε έφεση να μην ξαναγυρίσει τον οργανισμό. Ποιος την άσκησε την έφεση, εγώ? Ο Μπιρτζηλής. Αυτός ο οποίος έχει γίνει και ο δικός μου Ιαβέρης. Αυτός που κατ' εντολήν του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Ντογιάκου αποφάσισε να υπακούσει στα κελεύσματα του Γιάκου να ελεγχθούν, λέει, όλοι οι εκδότες. Εγώ δεν είμαι εκδότης καταρχήν. Ούτε διευθυντής είμαι. Εργαζόμενος είμαι. Να ελεγχθούν όλοι οι διοκτήτες των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με εκδικητικό τόνο. Επειδή του ασκούσαν κριτική του κυρίου πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για ακούστε, ακούστε τι είχε προτείνει. Όχι προτείνει. Τι είχε κελεύσει ο εισαγγελέας. Τι είχε προστάξει. Και είχε εισαγγελική έδρα. Και το έπαιζε και δημοκράτης. Το κουμπαράκι του κυρίου Καραμαλή. Ακούστε το.
2: Σε προειδοποιήσεις κατέφυγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κατά εκδοτών εφημερίδων αλλά και δημοσιογράφων για την κριτική που δέχεται αναφορικά με τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος πως εκδότες κρατούν επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό τους υπόβαθρο βάσει του οποίου έγιναν εκδότες προειδοποιώντας τους με φορολογικούς ελέγχους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ίσως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους θα αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του τύπου εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της.
0: Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε? Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε, σύνταξε ρωτημένε, παππούλι, παππούλι? Αυτός είχε ξεκινήσει. Αυτός είχε ξεκινήσει το πογκρόμ εναντίον εκδοτών, ιδιοκτητών εφημερίδων και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Ντογιάκος, ο Παναθηναϊκάκιας. Αυτός που ακουγόταν σε συνομιλίες να στείνει πλεκτάνες, ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικα δικαστήρια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η βία, η νοθεία, ακόμα και των εκλογών. Από εκεί ξεκίνησε το πογκρόμ διώξεων εναντίον Ελλήνων δημοσιογράφων και ρεπόρτερ που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός και εδώ στην επιταγή. Ελέγξτε τους, σκίστε τους, διασύρτε τους και βάλτε τους ότι κυκλοφορούν μαύρο χρήμα. Και ήρθαν να ελέγξουν και εμάς. Ο κύριος Μπιρτζηλής, όπως το λέει ο Φραπές, να μας ελέγξουν γιατί. Ότι διακινούσαμε μαύρο χρήμα. ότι τα παίρναμε κάτω από το τραπέζι. Ότι ήμασταν κλέφτες, παραχαράκτες και βυσοδομούντες. Τον ακούσατε τι είπε? Από αυτόν ξεκίνησε. Από την κορφή της δικαιοσύνης. Να τη χαίρεσε τέτοια δικαιοσύνη. Και σας το λέω εγώ που έχω πολλά εδόλια για να καθίσω. Και στοχοποιούμε με αυτά που λέω τώρα. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι εντός της δικαιοσύνης υπάρχει ένα παρακρατικό διεφθαρμένο κέλυφος το οποίο εκδικείται δημοσιογράφους και ρεπόρτερ όταν αδίκως διασύρονται στα δικαστήρια και κάθονται στο εδόλιο είτε για συκοφαντικές φημίσεις είτε για προσβολή της προσωπικότητας. Ποιας προσωπικότητας, ρε? Των πολιτικών που είστε τάτσι μισικότσι? Βέβαια, λογικό είναι. Όταν τους κάνουμε κριτική από τα μικρόφωνα, δίνεται εντολή. Όταν πηγαίνει ο δημοσιογράφος κατηγορούμενος στο δικαστήριο, θόψτε τον! Θόψτε τον! Τσακίστε τον! Αυτά δεν λέτε? Όχι λοιπόν! Δεν υπάρχουν έτοιμοι δικαστές εις τας Αθήνας. Δεν υπάρχουν! Και αν υπάρχουν κάποιοι, είναι απλώς για να κρατάνε τους τύπους. Για να κρατάμε αυτό που λένε το φανάρι. Το φανάρι της αμαρτίας τους. Ποια δικαιοσύνη είναι έτοιμη? Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, το 80% του ελληνικού λαού λέει ότι οι δικαστές ταρπάζουν. Ότι οι δικαστές επηρεάζονται από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Έχει φτιαχτεί εδώ και 6,5 χρόνια και πάμε στα 7. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία στην ελληνική δικαιοσύνη που είναι χειρότερη από τα τους ναρκοσυλλέκτες του Μεντεγίν. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Για την κατάσταση ότι τσουβαλιάζουν όλους τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, όχι τους συστημικούς, και τους τρέχουν συνέχεια στα δικαστήρια. Αυτό ήταν η επιταγή του κύριου Ντογιάκου, να τους ελέγξουν όλους τους δημοσιογράφους. Αυτούς βεβαίως που ασκούσαν αντιπολιτευτικό και αντισυστημικό λόγο, όχι τους άλλους, όχι τα παιδιά τους, τα καλά παιδιά που τους δίνει το χαρτζηλί και η κυβέρνηση. Κάντε τους φορολογικούς ελέγχους, ακούσατε? Για να τους εκδικηθεί. Όταν κάποτε περνούσα, πήρα μερικά χρόνια, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, έξω από τον Άριο Πάγο, γιατί είχα εκεί μια δίκη στην οποία ήμουν κατηγορούμενος. Την ώρα που περπατούσε και ανέβαλα τα σκαλοπάτια, πετάγεται από τη γωνία ένας ψηλός με γυαλιά και μου λέει: «Εσύ τα κάνεις όλα». Ποιος ήταν? Ο Ντογιάκος. «Εσύ», λέει, «τα κάνεις όλα. Εσύ ασκείς κριτική. Εσύ καθυβρίζεις. Τι λες, ρε», του λέω. «Σε μένα μιλάς? Ε, are you talking to me? Are you talking to me, ρε?» «Σε μένα μιλάς? Τι σου είπα εγώ?» Και θα σας πω για μια ιστορία ακόμα με τον Ντογιάκο. Πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Το ξέρω πολύ καλά τον κύριο. Τι κουμάς είναι! Τι κουμάς είναι! Άμα θίγεσαι στον εισαγγελέα για να δείτε τι κουμάς και υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Είχα πάει στο γραφείο του. Διότι είχε αποκαλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα. Από μένα προσωπικά. Κύκλωμα το οποίο αφορούσε υποθέσεις ντοπαρίσματος Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και είχαμε βγάλει φόρα παρτίδα ποιοι τα πούλαγαν, πού τα δίναν, ποιοι προπονητές χαπάκωναν αθλητές. Γιατί κάναμε και αυτά τα ρεπορτάζ. Και του πήγαμε όλο το φάκελο. Και λέει: «Τα στοιχεία δεν είναι επαρκή ενώ υπήρχαν ονοματεπώνυμα μέσα. Εγώ, λέει, που είμαι εισαγγελέας, εάν μου φέρετε επαρκή στοιχεία, του είχαμε φέρει τα πάντα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, λέει, που θα φορέσω αθλητικά παπουτσάκια για να πάω να συλλάβω αυτούς που πουλάνε τα αναβολικά στους αθλητές. Αυτό μου είχε πει ο κ. Δογιάκος, ενώ τα στοιχεία ήταν στο φάκελο μέσα. Ο μεγάλος Δογιάκος, ο πολύ μεγάλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που μετά έκανε κουμπαριά με τον Καραμαλή της Ραφίνας. Να τον χαίρεστε! Και μετά ήρθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η κυρία Αδηλίνη, αυτή που κορόιδευε τους συγγενείς των νεκρών, και βγήκε στους Δελφούς με ένα τουπέ ότι εγώ είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Θα σου έλεγα τι ήσουνα. Αυτοί και οι δύο πρέπει να πάνε φυλακή. Και η Αδηλίνη και ο Τογιάκος. Για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Δικαιοσύνη. Ακούστε και αυτή την κυρία. Με ένα τουπέ. Με ένα τουπέ. Εγώ ποτέ δεν είπα. Κοκοκό. Ποτέ δεν είπα ότι στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία. Τότε μπον. Κοροϊδεύε τους ανθρώπους. Έπαιζε με τον πόνο τους. Οι δικαστές. Οι δικαστές.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω. Ο αβάσταχτος, ας πούμε, πόνος.
4: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε
3: έτσι,
4: αυτό.
3: Και η δίκαιη οργή των ανθρώπων αυτών που έχασαν τους αγαπημένους τους, δικαιολογεί στη συνείδησή μου παρερμηνία από ορισμένους από αυτούς συζητήσεων που έγιναν στο γραφείο μου με ανθρώπινες στιγμές. Δεν είμαι απέναντί τους, κυρία Μάντ. Αντίθετα, είμαι μαζί του.
0: Ναι, σε πιστέψαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κυρία Αδηλίνο. Κυρία Αδηλίνο, δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, οι συγγενείς που ήταν εκεί, 5-6 άτομα, λέγανε ψέματα και οι 6. Εσύ τους είπες να πάτε στην εκκλησία. Και έχεις το θράσος να βγαίνεις στους Δελφούς και να διαψεύδεις.
5: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ένα πλύνεις καναπιάτο, κύριε μου. Άντε να πλύνεις καναπιάτο. Άντε να πλύνεις καναπιάτο.
6: Δώστε πόνο.
5: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Κοκοκό. Κοκοκό. Για τα κοτέτσια είστε. Για τα κοτέτσια. Δικαστές εις τας Αθήνας. Μπορμπούτσαλα. Μπούρδες. Μπούρδες. Ούτε για κλητήρες δεν κάνατε. Και γλύψε, ανεβήκατε στην ιεραρχία των ελληνικών δικαστηρίων. Και να χαίρεστε και τον διάδοχό σας. Άλλος αυτός. Καλά ρε Τζαβέλα. Καλά ρε Τζαβέλα, δεν τρέπεσε. Καλά είπε ρε ο Βελόπουλος το πρωί. Ντροπιάζεις το όνομα των Τζαβελέων. Το ντροπιάζεις. Καλά σου τάπε, ρε. Καλά σου τάπε. Και θέλετε να είμαστε και ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι. Πού? Στις αδικίες που έχουν τσακίσει τον κοσμάκι στις μηνύσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι στο απειρόβλητο. Καμία εμπιστοσύνη. Κανένας σεβασμός στους δικαστές που είναι σήμερα στην κορφή του Αρείου Πάγου. Κανένας σεβασμός. Κανένας. Αλλά βέβαια, ποιος θα σας τα πει? Η συστημική, η Κοσιόνη που κάνει διακοπές στην Αίγυπτο, ο Σρόιτερ με το συνάφι του. Ποιος? Ο Πρετετέρης, ο Γιαννάκης, που τον έχει κάνει ρόμπα οι άλλοι. Καλά του κάνεις, κυρία Τζίμα. Και άλλο βουρδούλα. Και άλλο βουρδούλα του χρειάζεται. Και να σου πω και κάτι, μεταξύ μας τώρα. Του αρέσει. Του αρέσει ο βουρδούλας. Του αρέσει του Γιάννη ο βουρδούλας. Αν του ρίξεις κι άλλες βουρδουλιές. Και του αρέσει, ξέρετε, και το μαστίγωμα του Γιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη. Του αρέσει το μαστίγωμα. Ακόμα κουνιούνται οι κασέτες στην ταινιοθήκη του Μέγκα. Ακόμα κουνιούνται πέρα δόθε. Με τα λαντώσεις. Κυριάννη. Κυριάννη. Μερικοί δεν βάζουν μυαλό. Πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Ο Μπιρτζηρής που ψάχνει την εφημερίδα Μακελιό για να δει άμα κυκλοφορούμε το χρήμα των Ρώσων. Κακόμοιρε, κακόμοιρε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν απίστευτοι γλύφτες δημοσιογράφοι σε αυτή την κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι αν δεν υπήρχαν γλύφτες δημοσιογράφοι και αν δεν τα παίρναν οι δημοσιογράφοι, δεν θα υπήρχε το έφορο έδαφος για να κάνουν αυτή τα δικά τους. Θέλετε να ακούστε γλύψιμο στον Μπριτζηλί. Γλύψιμο. Ακούστε τον.
4: Κύριε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο CNN Greece, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, καλώς ήρθατε στους Δελφούς.
7: Ακούστε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
4: Κύριε Πιτσιλή, είδαμε πρόσφατα την ΑΔΕ να ανακοινώνει εντυπωσιακά στοιχεία αναφορικά με την φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα, εντυπωσιακές περιπτώσεις. Πώς καταφέρετε και έχετε κάνει τόσο μεγάλη πάταξη φοροδιαφυγή, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα νούμερα τελευταία χρόνια.
0: Ποιο σίγμα, μωρέ, αυτό δεν μπορεί να.
8: Συστηματική δουλειά, ένα
0: συστηματική δουλειά
8: το οποίο ακολουθούμε και η προσήλωση σε ένα στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται,
0: ναι,
8: με μια σειρά αποψηφιακά εργαλεία,
0: ναι,
8: από τη μία πλευρά. Το οικοσύστημα του MyData αποδίδει καρπούς, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό δελτίο
0: ο Μπιρτζηλής
8: που έρχεται επίσης,
0: που το κοίτα και το φραπέ στην τσέπη. Αυτό είναι, αυτό, ακούστε τον.
8: Αυτοκινήτων.
0: Και ο δημοσιογράφος δίπλα το γλύφει.
8: Αυτό ο καρπούς. Σιγά σιγά. Από τη μία πλευρά λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία και από την άλλη η αναδιάταξη των ηλεκτρικών μας δυνάμεων.
0: Κλείστονε! Κλείστονε! Να μην τον ακούω καθόλου! Καθόλου!
8: Τον επιχειρησιακό.
0: Ρε κλείστονε, σου λέω. Αυτή είναι η δημοσιογράφη του συστήματος. Πώς καταφέρατε, κύριε Πιτσιλή, να εξολοθρεύσετε τη φοροδιαφυγή? Αυτή είναι η δημοσιογράφη που υπηρετούν τα κανάλια. Και αν δεν κάνω λάθος αυτός, πρέπει να του πήρε συνέντευξη για το CNN Greece. Τι να είχα δείτε από εκεί. Τι νος είναι το CNN Greece? Του Γιανακόπουλου. Γιανακόπουλου, ε. Καλά ρε Μίτσο, δεν τους ακούς. Δεν τους ακούς ρε Μίτσο. Δεν τους ακούς. Δημοσιογράφοι της ΦΟΠΑΣ στείνονται στο μικρόφωνο και γλύφουνε. Γλύφουνε. Έχει γίνει η γλώσσα τους σαν της Αγελάδας. Την έχετε δει τη γλώσσα της Αγελάδας? Είναι αυτό που λέει βοηδογλύψα. Βοηδογλύψα. Πώς είσαι έτσι ρε βοηδογλύψα? Δημοσιογράφοι σου λέει μετά. Αυτούς να ακούτε και από αυτούς να ενημερώνεστε. Και τα έχω πάρει στο κρανίο σήμερα, ναι, τα έχω πάρει. Γιατί βγήκανε οι μάγκες να μας το παίξουνε μάγκες οι δικαστές. Να βάλουν υποθέσεις στα αρχεία. Προτείνουνε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και λέει ο κομματικός σωλήνας της Νέας Δημοκρατίας και η μαφία του Μητσοτάκη, θα το δούμε. Επειδή είναι εθνικό θέμα η ΕΕΠ, μήπως το πάμε με 151 βουλευτές, καταλάβατε. Να μην περάσει. Να μην περάσει η Προανακριτική Επιτροπή για την ΕΕΠ. Για να αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα οποία αποφάσισε ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι ψεύτικα. Παραχαραγμένα. και ότι είναι σκεμμένη η απόφαση να βάλει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Τον έχουν κάνει ξεφτύλα. Δικηγόροι, συνταγματολόγοι, νομικοί και αυτός εκεί, γατζωμένος, γραπωμένος στην καρέκλα. Γιατί αν παραιτηθεί τώρα, μπορεί να χάσει κανένα πεντακοσάρικο από τη σύνταξη που είναι να βγει το καλοκαίρι. Καταλάβατε? Που δεν είναι πεντακοσάρικο, μα δυοκατοστάρικα μπορεί να. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο φραγκοφωνιάδες που μέχρι το τέλος θα το πάνε. Αυτή τη στιγμή με την υπάρχουσα κατάσταση, την καταλάλια που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβρέας, έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους ευδειξίας. Οι δικηγόροι ζητάνε την παραίτησή του. Οι δικηγόροι, ο νομικός κόσμος. Οι συντελεστές της ακροαματικής διαδικασίας ζητάνε την παραίτησή τους. Πού ακούστηκε αυτό? Ο δικηγορικός σύλλογος ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι πρωτοφωνή πράγματα. Όλη η αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτός να μένει εκεί στην καρέκλα. Κανένας. Καμία ερυθρίαση ευδειξίας. Γιατί ξέρει καλά ότι το σύστημα μπορεί μετά τη συνταξιοδότησή του να τον χρησιμοποιήσει. Να τον προτείνει, ας πούμε, ακόμα και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή? Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή πρωθυπουργός? Σου λέει, μπορεί να έχω κάτι τυχερό κι εγώ. Να με γράψει και εμένα η ιστορία με κόκκινα γράμματα ότι υπηρέτησα υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εκεί ποντάρεις ρε καημένε. Εκεί και η αξιοπρέπεια, η τιμή, η υπόλοιψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα παλαιό των υποδημάτων σου. Δώσε ένα τραγούδι. Σας το αφιερώνω. Είστε όλοι τζάμπα μάγκες. Τζάμπα μαγκίτες είστε. Με τις πλάτες της κυβέρνησης. Πώς ανέχεστε ρε. Στην Ιταλία σκοτώθηκαν 15 συνάδελφοί σας. 15 εισαγγελείς που πολεμούσαν τη μαφία. Τους σκότωσε η ίδια η μαφία. Και ο τότε αρχηγός, το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό της Κοζανόστρα, ο Τωτορίνα, ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Τι να ξέρετε ρε κακομύριδες. Στο παρελθόν 17 Νοέμβρη, αυτή η συμμορία συμβολέου θανάτου σκότωσε τόσους εισαγγελείς, συναδέρφους σας. Πήγατε ποτέ να τους κλάψετε? Χέστες, εχέστες.

Παπατζίδες, τσαμαμαγκίτες. Ακούστε το τραγούδι ρε, ακούστε το τραγούδι ρε. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο Παναθηναϊκάκιας, Τσαμαρά, που τον κάνουν θέλουν οι Εβραίοι.

κύριοι, η οικονομία διάγει μια πολύ δύσκολη πορεία και θα είναι ακόμα χειρότερη μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση παγκοσμίως του πετρελαίου, βρισκόταν πριν από λίγη ώρα στα 113,8 δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 2,030 με 2,040 σαντλίες. Χτες έριξα 2,036. Μέσα σε δύο μέρες, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το που ακούγεται αυτές τις ώρες, ότι δηλαδή ένα ιρανικό, δύο ιρανικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος στα στενά του Ορμούς. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Οι Ιρανοί λένε ναι, οι Αμερικανοί λένε όχι. Ο άλλος έχει μαζέψει 15.000 στρατιώτες εκεί πέρα και τους έχει κρυμμένους. Το Ισραήλ, όπως πάντα, αιμοδιψές και αιμοφάγο, αιμοβόρο, ξύνει τα νύχια του πάλι για πόλεμο με το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ του Ισραήλ, το οποίο έχει μπει, έχει εισβάλει παρανόμως. Αλλά δεν υπάρχει ο ΙΕ, πού να υπάρξει? Αυτή είναι παγκόσμια γκάγκστερ. Παράνομη εισβολή στο Νότιο Λίβανο και συνεχής. Εδώ και μέρες πολεμικές αναμετρήσεις με τη Χεζμπολάχ. Κροταλίζουν τα πολυβόλα κάτω. Οι πύραυλοι πάνε και έρχονται, οι ρουκέτες πάνε και έρχονται. Τα ντρόνς πετάνε πάνω από τα κεφάλια τους. Και πριν από λίγο ακούσαμε το σημερινό, το σκυφτούλι, τον επικυψία, τον κύριο Κεραπετρίτη, αυτόν που έκανε τεμενάδες, κολοτούπες. Όσο θυμάμαι την εικόνα, μου έρχεται, κυρίες και κύριοι, να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου απέναντι στον τοίχο. Μη σπάσω κανένα τζαμαρία εδώ. Να βαρέσω το κεφάλι μου στο τζάμι. Αυτός ο σκυφτούλης του Μαξίμου, ο τουρκοπροσκυνημένος Γεραπετρίτης, αποφάσισε να λάβουν, λέει, και ελληνικά πλοία μέρος στην ειρήνη του αιώνα. Δηλαδή να ενωθούνε με τον αμερικανικό στόλο για να μπορέσουν να περάσουν με ειρηνικό τρόπο όσα πλοία είναι καθυλωμένα στο στενό του Ορμούς. Και δεν μου λες, ρε εσύ, ρε σόγαμπρε του Περιστέρη, ο σόγαμπρος του Νταβατζή Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, που ακούνε το όνομά του στο πανεπιστήμιο και γελάνε οι φοιτητές πίσω από την πλάτη του, σαν τα χτυποκάρδια στο θρανείο είναι, που του κολλάγανε από πίσω τα «Μουτζώστε με, είμαι βλάκας, είμαι γάιδαρος με περικεφαλαία». Θυμάστε την ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανείο»? Τα λέγει Βουλιουγκλάκη και τον Παμιχαήλ, που τους μπουγελώνανε, που τους πέταγανε γιαούρτια, που γράφανε από πίσω «Είμαι γάιδαρος με κεφαλαία γράμματα». Αυτός λοιπόν ο κύριος αποφάσισε πριν από λίγη ώρα, ερήμην του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χωρίς να ρωτήσει κανέναν αρχηγό αντιπολίτευσης, πώς δεν είναι δυνατόν να παίρνονται, να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις εθνικού συμφέροντος για τη χρησιμοποίηση, την αποστολή ένοπλου εκστρατευτικού σώματος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων στον Περσικό κόλπο και να μην ρωτάνε, να μην κάνουν ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών? Είναι δυνατόν να αποφασίζουν μόνοι τους? Ποιος είσαι εσύ, ρε Γεραπετρίτη? Ο στρατάξης παπάγος? Ποιος είσαι, ρε? Τι ξέρεις εσύ από στρατιωτικές γνώσεις? Θέλεις να πάθουμε το ίδιο κάζο των πέντε ανθρώπων στρατιωτικών και μη που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη από τουρκαλάδες? Και αποφάσισε, λέει, να λάβει μέρος και η Ελλάδα
στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα που θα πάει κάτω στον Περσικό για να προστατέψει τα πλοία τα οποία είναι παγιδευμένα εκεί. Ποιο ρώτησες γι' αυτό, ρε? Το κοινοβούλιο το ρώτησες? Τον ελληνικό λαό το ρώτησες, ρε σκυφτούλη? Ρε επικυψία? Ρε τουρκοπροσκυνημένε? Δεν ρωτούν κανέναν. Αποφασίζουν μόνοι τους. Διότι είναι γιάφκα, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Και οι δικαστές τους εκθιάζουν. Κοιτάζουν να πάρουν κανένα οφίτσιο, κανένα αξίωμα. Κοιτάζουν που τους κάνουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς. Τους δώσουν κανένα υπουργείο. Τι κατάντια Θεέ μου. Τι κατάντια Θεέ μου. Και την ίδια ώρα όλα αυτά τα πουλιτάρια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν αυτόν τον κατάπτυστο νόμο, την κατάπτυστη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέρκοζουρ, δεν τρέπονται. Πρέπει να πάνε να κρύψουν το κεφάλι τους κάτω από την άμμο, σαν τη Στουδοκάμιλο. Φτάσανε οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Η πρώτη τόνη με τα μολυσμένα κοτόπουλα, τα γεμάτα σαλμονέλα, τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Αυτές είναι οι εισαγωγές λόγω της συνθήκης της Μέρκοζουρ. Αυτή η οποία θα ενταφιάσει, θα δώσει μία και έξω τον τελευταίο πυροβολισμό στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία της χώρας. Στείλανε οι Βραζιλιάνοι. Τι τους περάσατε? Την επιτίδια ράτσα. Σαν και εμάς, τους μωρόχαυλους. Και μας στείλανε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη παρτίδα με τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Της ανταλλαγής προϊόντων. Εμείς θα τους στέλνουμε πορτοκάλια και αυτοί θα μας στέλνουν σάπια κοτόπουλα. Και την ψήφισαν αυτή τη διάταξη όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να ξέρα, ρε. Ήθελα να ξέρα. Ντροπή δεν έχετε μέσα σας. Ευημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά. Τι κατάπτωση. Τι κοινοβουλευτική κατάπτωση είναι αυτή. Τι κατάντια είναι αυτή. Κατάντια. Μεγαλύτερη κατάντια που έχει γνωρίσει ο κοινοβουλευτισμός τα τελευταία 70 χρόνια. Και μ' άρεσε το Σάββατο όταν κάναμε αυτή την πραγματικά συναρπαστική αναδρομή. Που ξεκινήσαμε από τον Γεροκαραμαλή, ανήκομενη στη Δύση. Ο άλλος ο απατεώνας. Δεν ανήκομενη στη Δύση, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά ήρθε ο άλλος ο λοποδίτης. Ο Σαμαράς. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο Κωστάκης Σεραφίνας. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο άλλος λοποδίτης. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει και την ψήφο μας. Ποια ψήφο να σου δώσουμε, ρε? Ποια ψήφο να σου δώσουμε, μωρή κοντοριξιά? Πιθαμογόνατε. Επιθαμογόνατε. Και μετά ήρθε ο άλλος. Ο γιος του πατέρα, ο γιος του Κορλεόνε. Ο γιος του Κορλεόνε. Του Ντον Κορλεόνε της Βαλκανικής. Ο Κούλης με τα γουρλωτά τα μάτια. Αλήθεια, γιατί τα μάτια του είναι γουρλωτά? Είναι αυτό που λένε, του πέταξα τα μάτια έξω? Ε, σου έχουν πετάξει τα μάτια έξω, ρε? Θεέ μου, τι ζούμε? Τι κατάπτωση είναι αυτή? Να έχει η Ελλάδα για πρωθυπουργό τον Κούλη το Μητσοτάκη, τον άνθρωπο της Φαλιάρας. Στο κολέγιο του βάζανε πυροφάνη στα ρούχα. Και πήγαινε η Μαρίκα και έκλαιγε για να τον περάσει τη βαθμολογία. Και πήγαινε ο ψηλός και έπαιρνε τηλέφωνο, περάστε τον, περάστε τον. Και μόλις ξύπναγε το πρωί, του έλεγε η Μαρίκα, τα πήρες τα γάμπια σου, τα πήρες τα γάμπια σου. Αυτό του λέγανε, να βγει να διαψεύσει. Ο Χαμπάκιας, ο Γουρλωμάτης, ο Γουρλωμάτης. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Ο Καραμαλής. Τον ηρωποιήσαμε κι αυτόν. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Ποιοι, ρε?
Και πήγα να τους σκοτώσουν. Και θα καραμίζανε τη σφαίρα τους για τον Καραμαλή, ρε. Ποια Αμερικάνη, είσαι καλά, ρε. Είσαι καλά, ρε Αρκουλή. Πας καλά. Οι Αμερικάνοι. Και στήσανε ολόκληρη πλεκτένη. Χαρτζηλικώσανε δημοσιογράφους. Γράφανε βιβλία οι άλλοι. Οι παραμυθατζίδες. Το σχέδιο πηδεία. Ποια πηδεία, ρε. Να πάτε εσείς δε στους τηλεφούς να βρείτε την πηδεία. Πάει και ξεστραβωθείτε. Και διθυράμβους. Και ο μεγάλος. Ο γίγαντας. Και τον είδαμε την κατάπτωσή του. Ήταν επί 10 και πλέον χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Επευτομισθός. Και δεν είχε σηκωθεί μια φορά να μιλήσει. Και όταν κατάλαβε ότι το κόμμα του το παίρνει ο Μητσοτάκης, γιατί οι Μητσοτάκηδες ποτέ δεν χώναψαν τους Καραμαλίδες, και ήταν μια ζωή σαν τον πατέρα του. Μια ζωή διαλυτικά στοιχεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλανε να καταστρέψουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή και να φτιάξουν ένα κόμμα σαν τα μούτρα τους, όπως τα βρίσκαν τώρα. Ξύπνησε επιτέλους το μωρό και έκανε «Ουα! Ουα! Το μωρό! Ο Καραμαλής!» Και βρήκε τέρι, βρήκε μπραδέρι, το Σαμαρά. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Έρχονται τώρα και οι τρεις αυτοί. Ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Να μας πουλήσουνε πάλι παραγωτηλίκη. Πολιτικό παραγωτηλίκη. Λες και ο λαός δεν θυμάται. Αλλά δυστυχώς. Και σας έχω πει. Προσέχετε το νερό που πίνετε. Να πίνετε φιαλωμένο. Μην πίνετε νερό από τη βρύση. Γιατί κάτι σας ρίχνουν μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς, κυρίες και κύριοι. Λες και έχουμε πάθει μόρφα. Λες και έχουμε πάθει μόρφα. Τι είναι η μόρφα? Να μπείτε να δείτε. Να μπείτε να δείτε. Λες και έχουμε πάθει αμνησία. Λες και μας έχουν κάνει μάγια. Βέβαια αυτοί είχαν σχέση με τα μάγια. Οι Μητσοτάκηδες πάντα είχαν σχέση με τις μαύρες μαγείες. Κοκόρια σφάζανε. Κοκόρια σφάζανε εκεί πάνω στα λιώσια. Κοκόρια, μαύρα κοκόρια, όταν πηγαίναν στους μάγους. Λες να μας κάνανε μάγια. Λες να έχουν κάνει μάγια στον κόσμο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Άλλα μάγια μας έχουν κάνει. Τα μάγια της βλακείας και της ηλιθιότητας. Εγώ γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές. Έχω καμιά όρεξη να ξελαργιάζομαι. Μείνετε μακριά από δαυτούς. Μείνετε μακριά από δαυτούς.

0: Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση... Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται αυτή την ώρα από τον Περσικό και από το μέρος του Ιράν, των όμορων κρατών τα οποία έχουν σκύψει στον Αμερικανικό παράγοντα και είναι όλοι ήλωτες στον Αμερικανικό παράγοντα, και το ΟΜΑΝ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βέβαια αυτά έφυγαν από τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δυσάρεστα. Διότι από ό,τι φαίνεται θα ξαναρχίσει το τουφέκι δίκηκα του. Είναι θέμα κάποιων, αν όχι ωρών, ημερών, να ξαναρχίσει πάλι το τουφεκίδι στον Περσικό κόλπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Τραμπ με αυτά που κάνει είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να καταστρέψει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καταστρέφοντας την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλλήλως καταστρέφει και τη δική του οικονομία, η οποία θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερες ατοχές από την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια συνέχεια τέτοιων πολεμικών αναμετρήσεων και προστριβών δημιουργούν ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Δημιουργείται ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, κυρίες και κύριοι, τα καύσιμα έχουν πάρει εδώ και εβδομάδες, μήνες, την ανιούσα, και αντιλαμβάνεστε ότι την ανιούσα παίρνουν κι άλλα. Παίρνουν όλα τα υποανατίμηση προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Άκουγα τους φουρναρέους το πρωί που λένε ότι έχουν κλείσει όλοι σχεδόν οι μικροί φούρνοι στην Αττική και υπάρχουν μόνο τα πρατήρια των φούρνων, τα μεγάλα καταστήματα. Το κιλό το ψωμί πουλάνε ένα 20, ένα 30, ένα 50. Θα πάει 3 ευρώ το ψωμί. Διότι τα συστατικά αυξάνονται για να φτιάξει το ψωμί. Όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι κλπ. Όλες οι πρώτες ύλες παίρνουν πάνω. Α, άλλος τώρα εδώ πέρα. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρώπη. Τι να συζητήσουμε τώρα. Εγώ με τέτοιους ακροατές τι να συζητήσω. Τι να συζητήσω μαζί σου, κύριε. Τι να συζητήσω μαζί σου. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τον, το Γιάννη Κονιδά, να σε πάρουμε και να μας πεις το γάμο και το χρόνο. Τέτοιους ακροατές έχουμε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Τέτοιους ακροατές έχουμε. Να καταστρέψει, λέει, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Πέτρες. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Μη μου απαντήσεις, θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Αντά από εκεί χαμένα κορμιά. Να καταστρέψει, λέει ο Τραμπ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι ευρωμασόνοι, να μας καταστρέψει όλους. Το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι σαν Ελλάδα έπρεπε να έχουμε προβλέψει τις αντιστάσεις μας σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Δεν φτάνουν αυτά που κάνουν αυτοί. Ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5. Ο πληθωρισμός τσέπης είναι άνω του 10-12. Ο πραγματικός πληθωρισμός που φαίνεται στο καλάθι, που φαίνεται στο περίπτερο, που φαίνεται στο ψιλικατζίδικο. Η ελληνική οικονομία καταστρέφεται. Αλλά όταν έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που για μένα πρέπει να γίνει ανάρπαστο. Αλλά πού να διαβάσετε στις εφημερίδες, κάποιοι από εσάς, για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Αφού κάποιοι από εσάς είστε τζαμπατζίδες. Περιμένετε στο τζαμπατζιλίκι. Να μπείτε στο διαδίκτυο να διαβάσετε. Τώρα που θα κλειδωθεί και το διαδίκτυο όμως, εδώ να πληρώνετε ένα ευρώ την ημέρα για να διαβάζετε. Ή θα το κλειδώσουν το διαδίκτυο. Διότι ούτε τα διαδικτυακά μέσα πια βγάζουν λεφτά. Οι εφημερίδες τελειώσανε. Τα διαδικτυακά μέσα δεν βγάζουν λεφτά. Θα σας κλειδώσουν το διαδίκτυο και να δω τι θα κάνετε. Τώρα θα κλείσουν και τα social media, οι μισοί Έλληνες θα πεθαίνετε από κατάθλιψη. Να τα κλειδώσει όλα. Να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Να τα κλειδώσει όλα. Και τότε θα δω τι θα κάνετε. Θα βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Θα βαράτε όλοι το κεφάλι σας στον τοίχο. Ή δεν θα έχετε τι να κάνετε. Δεν θα έχετε πια που να ταξίστε. Και δεν μιλάω για όλους τους ακροατές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Αλλά τα σαπάκια θα πρέπει να παίρνουν σειρά. Και η ελληνική κοινωνία έχει πολλά σαπάκια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ψηφοφόροι της αθλειότητας. Εγώ απευθύνομαι στους υγιείς πατριώτες. Βάλτε κάτι το μυαλό σας να σκεφτεί. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Γιατί βλέπω μπροστά τι μου γίνεται. Ξέρετε μέχρι πότε φτάνουν τα καύσιμα. Ξέρετε τι λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κρύβουνε. Μέχρι αρχές Ιουνίου. Έχουμε φτάσει ήδη 4 Μαΐου. Τα καύσιμα, η ομαλή ροή των καυσίμων φτάνει μέχρι αρχές ή μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά τι θα κάνουμε, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα μας βάλουν δελτίο στα καύσιμα. Δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται κανένας να ρίχνει πάνω από 40 ευρώ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Capital control στα καύσιμα. Και θα βάλουν capital control πάλι στις τράπεζες. Γιατί αντιμετωπίζουν οι τραπεζίτες προβλήματα, λέει η ρευστότητα. Και θα πρέπει πάλι εμείς να τους ενισχύσουμε. Στη Μάνικα θα βάζουν ένα σαραντάρι. Οπότε προμηθευτείτε όλοι, ή οι μηχανές, ή αρχίστε να κάνετε ποδήλατο. Θα είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία θα γίνει η κοινωνία του ποδήλατου. Ξέρετε τι σημαίνει η κοινωνία του ποδήλατου? Κινέζοι. Έρχεται η ώρα της κινεζοποίησης της εθνικής οικονομίας. Ποδηλατάκι όλοι, ποδηλατούρα. Ποδηλατούρα. Ποιο πατίνι? Το πατίνι θα το καταργήσουνε. Βρήκαν έναν τρόπο εύσχυμο για να μην γίνεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πήγανε 2-3 κολόπεδα, μάθανε το ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και το πατίνι θα το καταργήσουνε τώρα για να γίνεται οικονομία ρεύματος. Οπότε, τι μας σώζει? Ποδηλατάδα! Ποδηλατάδα, σαν την Κίνα! Τους έχετε δει τους Κινέζους? Με ποδήλατο όλοι. Με ποδήλατο στους δρόμους. Και όποιος έχει μπούτια, ποδήλατο.

θα πάθουμε όλοι μεγάλη ζημιά. Εγώ σας τα λέω και σας προειδοποιώ. Έρχεται η ώρα της κοινωνίας του ποδήλατου. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτοί που θα φέρουν το ποδήλατο στους δρόμους θα μας κάνουν και τη ζωή μας ποδήλατο. Έχετε τα υπόψη σας αυτά. Ξημερώνουν πολύ άσχημες μέρες. Εγώ τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται. Εσείς αν δεν τις έχετε δει ακόμα, πηγαίνετε στη γωνία να δείτε αν ερχόμαστε. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας ασπάζομαι και σας εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Καλή τύχη και καλή ποδηλατάδα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Εγώ δεν μπορώ να πω χρόνια πολλά σήμερα. Τι χρόνια πολλά να πω? 1η Μαΐου. Ποιος γιορτάζει? Ποιος γιορτάζει ρε σήμερα? Οι κουκουένες του Κουτσούμπα. Ρε από εκεί να πούμε. Καλό μήνα. Ραδιομακελάριδες. Ιστεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα ανοίξουμε το φάκελο σήμερα, της 1ης Μαΐου 1976, όταν ο μεγάλος αγωνιστής της αριστεράς, ο Αλέκος Παναγούλης, σκούτριξε σε ένα φανοποιείο επί της οδού Βουλιαγμένης και τον έκαναν ήρωα. Ποιον? Τον πράκτορα της Intelligence Service. Ένα από εκεί, ρε. Ένα από εκεί, ρε.
1: Σκύβει στο κεφάλι. Πες όλη την αλήθεια.
0: Κουκούδια, κουκούδια. Μαζευτήκανε τα ορφανά του Κουτσούμπα και του Στάλιν στην πλατεία Συντάγμα.

για να γιορτάσουν. Όχι, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Πού ξέρετε εσείς από αργίες και από απεργίες? Τεμπέλιδες, τεμπέλιδες της Εφορής Κοιλάδας, Κουτσούμπας. Από πού πληρώνεις ρε Κουτσούμπα? Από τον Περισσό. Κρατάνε ακόμα τα οστεοφυλάκια των γραφιάδων του Πολιτμπυρό, του ΚΚΕ, της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας του πρώην ΚΚΕ εξωτερικού, μαζί με την κυρία Κανέλη, τη φτωχή, τη φτωχολογιά των Βορείων Προαστίων. Καλό μήνα. Τι εκφράζει για τους Έλληνες πατριώτες και πατριώτισες η 1η Μαΐου? Καλό μήνα και σούβλες. Έχει γεμίσει η Εθνική Οδός από αυτοκίνητα των φτωχών νεοελλήνων. Καλά το Πάσχα πριν από λίγες μέρες δεν ήτανε? Σήμερα στο στόμιο της Αττικής Οδού δεξιά για Εθνική Οδό Αθηνολαμίας δεν πατιότανε. Δεν πατιότανε. Και βεβαίως λένε οι Έλληνες πολίτες, οι πατριώτες πολίτες και οι πατριώτισες φίλες μας, ότι από τα 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια Ελλήνων λέει εδώ, δεν υπάρχουν και 50.000 προνομιούχοι. Και πολλούς λέτε, με τη βενζίνη στο 2.30. Άρα στην Ελλάδα μόνο 50.000 ζουν καλά. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Και να είναι καλά ο φίλος Νίκος με την τραγουδάρα του.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στο Μάχη 99,8 στα FM. Το πρώτο μήνυμα που δέχτηκα μου είχε δημιουργήσει τεράστια συγκινησιακή φόρτιση. Χριστός Ανέστη, λέει η κυρία Πολυξένη Παπαλάμπρου. Έχουμε πληροφορίες που παρετήθηκε από το Sky η κυρία Σία Κοσιόνη. Και εγώ θα βάλω τη σκούπα μου να κλαίει, κυρία Πολυξένη Παπαλάμπρου. Μα τώρα πλάκα μου κάνετε. Παρετήθηκε η κυρία Σία Κοσιόνη από το Sky. Και εγώ τι θέλω να κάνω. Να τη στείλω στεφάνι ή να στείλω στεφάνι στο Sky. Και στον κύριο Αλαφούζο. Αυτό σας απασχολεί. Αν η Τσιμτσιλή κάνει εκπομπές το πρωί, αν ξαναμείνει έγκυος από τον κύριο Σοφό, αν η κυρία Κοσιόνη παρετήθηκε, αν η άλλη τρελοκακομήρα, πώς τη λένε αυτή, άλλη εγκυμονούσα που γέννησε, όλες το δρόμο που χάραξε η μεγάλη μετρέσα της ελληνικής τηλεόρασης, η κυρία Ελένη Μενεγάκη. Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Την ώρα που καίγεται ο τόπος, αυτό σε ενδιαφέρει, κύριε Παλάμπρου. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, τάσπασε με τον Αλαφούζο. Τάσπασε. Αντί για 1 εκατομμύριο που ζήταγε, ο Αλαφούζος έδινε 500.000. Μα είμαστε σοβαροί. Ρε κάτι προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Μίτσα Θανασίου, καλό μήνα, καλησπέρα. Να μας πει ο Κουτσουλιές που θέλει 1.500 ευρώ καθαρό μισθό, κατώτατο. Τι μισθό έδινε στους υπαλλήλους της τυποεκδοτικής και αν τους πλήρωνε στην ώρα τους και γιατί την έκλεισαν. Ωραίο ερώτημα. Να μας απαντήσει λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας που πήγε σήμερα στο Σύνταγμα με τα μπαϊράκια του Πάμε, με το ανέμισμα της κόκκινης σημαίας, με το σφυροδρέπανο. Γιατί έκλεισες, κύριε Κουτσούμπα, την τυποεκδοτική που βγάζανε μεροκάματα τόσοι άνθρωποι? Γιατί πούλησες τον 902 στα FM στον απατεώνα καναλάρχη Βριώνη, που έχει τα μπουκαλάκια. Τα μπουκαλάκια έχει εκεί. Όταν μπαίνεις στο έξτρα, έχει τα μπουκαλάκια. Με κίτρινο χρώμα. Μπουκαλάκια με κίτρινο χρώμα. Που τις έβαζε στο κολονάκι να πίνουν νερό. Για να πηγαίνουν μετά να κάνουν τις βρωμοδουλειές στο έξτρα. Παιδιά, ξέρω τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα πω. Αν τα πω θα φρικάρετε. Γιατί πούλησες, κύριε Κουτσούμπα και κυρία Κανέλη, εσείς που βγήκατε σήμερα στο Σύνταγμα, να μας πείτε για τις μεγάλες ημέτερες αγωνιστικές δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Τι λέτε, ρε? Γιατί πουλήσατε ή ξεπουλήσατε την υποεκδοτική? Γιατί πουλήσατε τον 902 κομματικό τηλεοπτικό κανάλι σε ένα πατεώνα διαφημιστή? Αν έχεις πρόβλημα, Φίλιππα, να έρθεις σε μένα εδώ να τα πούμε. Εσύ που πλήρωνες το και ακόμα το ίδιο κάνεις. Εκεί δεν υπάρχει αδέ του Μπιρτζιλί. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα, είναι ασυδοσία. Εργοδότες να πληρώνουν το προσωπικό με μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Αν είναι δυνατόν, τις Softex, τις μαύρες σακούλες, μαζεύουν τα σκουπίδια. Και να περνάει ο εργοδότης στους διαδρόμους και να λέει πάρε εσύ 100, πάρε εσύ 200, πάρε εσύ 500, τα υπόλοιπα τον άλλο μήνα. Αυτοί είναι οι εργοδότες, στους οποίους ξεπουλήθηκε η αριστερά. Ξεπουλήθηκε το κουκουέ. Ξεπουλήθηκε ο Κουτσούμπας με την αγωνιστική γροθιά. Και έχω ακούσει και άλλα πράγματα για τον κύριο Κουτσούμπα, αλλά δεν είναι της ώρας. Δεν είναι της ώρας.

0: αγαπητός Νίκος Χρυσοσανέστη, καλό μήνα. Πώς σχολιάζεις τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα? Ναι, την είδα τη δημοσκόπηση. Την είδα. Δίνει 28% στη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση δίνει 23. Όχι, είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα τα νούμερα που δίνει η μετροανάλυση για το Μέγκα. Και λυπάμαι για το Μέγκα που φιλοξενεί τέτοιους δημοσκόπους. Σαν τον κύριο Φαναρά. Πού το βρήκες, ρε Φαναρά, το 28,5 στη Νέα Δημοκρατία? Ποιο είναι το εκλογικό δείγμα, αυτό θα κοιτάζεις Νικό. Ποιο είναι το εκλογικό, 1300 άτομα. Ποιος κάνει στον κόσμο δημοσκόπηση για 1300 άτομα? Οι δημοσκοπικές εταιρείες, και το έχω ξαναπεί, κρατούν μία βάση δεδομένων. Οι δημοσκοπικές έρευνες αυτές γίνονται με τηλεφωνικές συνομιλίες. Μου στέλνουν και εμένα πολλές φορές email ότι σήμερα θα έχουμε δημοσκοπική έρευνα. 1300 άτομα τι να εκφράσουν? Και μάλιστα όταν σε μια πλατφόρμα συγκεκριμένων δεδομένων, δηλαδή έχουν αυτοί έναν υπολογιστή, μπροστά τους έχουν 3-4 χιλιάδες δείγμα, ενώ διευθύνσεις, τηλέφωνα πολιτών, και ανακυκλώνονται αυτά, ανακυκλώνεται το δείγμα. Δηλαδή παίρνουν τους ίδιους και τους ίδιους. Όπως γίνεται και στις έρευνες ακροαματικότητας. 100, 200, 300, 400, 500. Και από εκεί αυτοί βγάζουν τις έρευνες για τις δημοσκοπήσεις των πολιτικών κομμάτων και βεβαίως βγάζουν και τις έρευνες για τις ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών και των τηλεοπτικών σταθμών. Έτσι γίνεται. Ένα παπατζιλίκι δηλαδή. Πληρωμένο παπατζιλίκι από τις δημοσκόπους. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στις δημοσκοπικές έρευνες. Αλλά δεν είναι έτσι ώρα να το συζητήσουμε. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Εγώ δεν είπα ακόμα το νούμερο. 6943-63-54-51 και στο 2-17-18.000 όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο να μας πει τι γιορτάζουμε σήμερα. Την εργατική πρωτομαγιά του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος ή τον καλό μήνα. Να μας πει καλός μήνας. Γιατί έχουμε και το απόγευμα, θα έχουμε έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Διότι έρχεται ο σωτήρας της χώρας, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όλων των Ελλήνων, ο Αλέξης Τσίπρας, για να εξαγγείλει, λέει, το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο, ρε κακομύρη? Ποιο μανιφέστο, ρε φουκαρά? Ρε τσιμπλωμάτι! Ρε τσιμπλωμάτι, ποιο μανιφέστο? Το μανιφέστο της καταστροφής? Πήγε πουλί στα βιβλία, έμασε τη χαρτούρα και τώρα βγαίνει το απόγευμα να μας αναγγείλει το μανιφέστο για να σώσει τη χώρα. Ποιος? Ο Τσίμπρας? Ο Τσιμπλωμάτης? Είμαστε σοβαροί? Περιμένουμε από πολιτικούς αρχηγούς σαν τον Τσίπρα να σώσει τη χώρα? Ο άνθρωπος που ισοπαίδωσε ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα το 2015 μέχρι το 2019 για να δώσει τη διάδοχη κατάσταση στον άλλο καταστροφέα, τον κύριο Μητσοτάκη, στο πελατάκι της εκπομπής. Ο αγαπητός Φάνης. Καλησπέρα, καλό μήνα. Με υγεία. Πιστεύω ότι τις επόμενες εκλογές ο Βελόπουλος θα πάρει. Δεν ξέρω, να πάρει στο Βελόπουλος την εκπομπή του. Μα να κατέβησε με αυτά. Γιατί μα να κατέβησε με αυτά? Θα πάρει ο ένας, θα πάρει ο άλλος. Δεν με νοιάζει τι θα πάρει ο καθένας. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούγεται αλήθεια μέσα σε αυτήν την εκπομπή. Όταν έρθει η ώρα το συζητήσουμε. Κυρία Ιωάννα Δαμοπούλου, καλώς ήρθες Μάιλε, και μου στέλνει εδώ κάτι ευχετήριες κάρτες. Πολλές ευχές για έναν όμορφο μήνα με χρώματα και αρώματα, γεμάτο με όλα τα καλά του. Έτσι. Αυτά είναι τα μηνύματα τα ωραία. Κυρία Δαμοπούλου μου, που σε ευχαριστώ πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Και ο Δημήτρης, την 1η Μαΐου του 1776, ο Άνταμ Βάισχαουπτ ίδρυσε τη μυστική οργάνωση των Ιλουμινάτη ή πεφωτισμένων της Βαβαρίας, στο Ίγκλοστάτ της Βαβαρίας. Άρα λοιπόν, αυτό γιορτάζει σήμερα ο πολιτικός κόσμος. Την ίδρυση των Ιλουμινάτη, των Πεφωτισμένων ή των Ροδοσταύρων της Κυπριακής Παρακρατικής Συμμορίας, όπως αποδείχθηκε από τα δημοσιεύματα που άγχωσαν τον κύριο Μιλωνάκη, το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, και τον έστειλαν στην Εντατική. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά ο κύριος Μιλωνάκης από αγχώδη κατάσταση πήγε στην Εντατική. Αν θεωρήσουμε σωστά αυτά που λέει ο κυβερνητικός θύλακας. Κυρία Μοντέκη, καλό μήνα, καλή εργατική και πατριωτική πρωτομαγιά. Η πρωτομαγιά και οι αγώνες των αγροτών δεν είναι προνόμιο. Ούτε αγώνες μόνο των κομμουνιστών. Πολλοί πατριώτες εθνικόφρονες ήταν και είναι εργάτες. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Η κυρία Γιάννα Ζήση, καλησπέρα, καλό μήνα, εννοείται μόνο καλό μήνα, όσο για τον Τσίπρα ανάξιος να λέγεται Έλληνας. Ο κύριος Κώστας Οικονομόπουλος, καλησπέρα και καλό μήνα. Θα φάνε μεγάλο παρατράξει τις εκλογές. Ας λένε οι δημοσκοπήσεις και τα παπαγαλάκια ό,τι θέλουν. Καλό υπόλοιπο κομπής, δυνατά και ελληνικά πάντοτε. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες πατριώτες και πατριώτισσες για τα μηνύματα που μας στέλνουν και για τον καλό μήνα. Καλό θα είναι, επειδή ακόμα η ώρα είναι νωρίς, όσοι δεν έχετε εξέλθει της οικίας σας, να κάνετε μια βόλτα στην εξοχή, να πιάσετε το Μάι. Να φτιάξετε ένα ωραίο στεφάνι για την οικογένειά σας, πρωτοχρονιάτικο, πρωτομαγιάτικο στεφάνι και πρωτομηνιάτικο στεφάνι, γιατί θα μας χρειαστεί, είτε για να γλεντήσουμε την πρωτομαγιά και να πιάσουμε το Μάι, είτε για το στεφάνι της ζωής μας που θα μας βάλουν μαζί μας. Αλλά δεν είναι η ώρα να λέγουμε τέτοια πράγματα. Το απόγευμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος σωτήρας του τόπου, ο πρόεδρας, ο τσιμπλωμάτης από το Σούνιο. Στο Σούνιο έχει πιάσει το μήνα του Μάιο Τσίπρας, που πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο. Το απόγευμα λοιπόν θα αναγκαστεί ο κύριος Τσίπρας να έρθει στην Αθήνα να μας στείλει το ιδεολογικό μανιφέστο του για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Σήμερα ανερυθρίαστα βγήκε και ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει πλάκα με τον Ακύλα που το στέλνουμε στη Eurovision και να πει δεν είναι μόνο ο Ακύλας, Ακύλα δεν τον λένε αυτόν, πώς το λένε, Ακύλας, Ακύλα, πώς το λένε. Μάλλον Σακύλας θα αποδειχτεί ο Ακύλας στην Eurovision. Και θα περιμένουμε με εναγωνίως για να δούμε τι ακριβώς θα μας πει ο σωτήρας του τόπου. Και μετά θα πάρουν σειρά η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βαρουφάκης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι σωτήρες του τόπου, για να μας δώσουν και αυτοί τα ιδεολογικά τους μανιφέστα για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Άμα περιμένω εγώ από τον Τσίπρα, την Καριστιανού, το Βαρουφόκη, το Σαμαρά και όλα τα υπόλοιπα μικροκομματίδια της πολιτικής να σώσουν την Ελλάδα, ζήτω που καήκαμε, παιδιά. Ζήτω που καήκαμε. Ο αγαπητός Αριστοτέλης, καλό μήνα, λέει, σε όλους. Αποκαλύψεις να έχουμε. Ο κύριος Ντένης υπενθύμησε κάπως για τα κουμούνια, το παιδομάζωμα. 8χρονα παιδάκια, αγόρια και κορίτσια να κρατάνε όπλα και να τρέμουν από φόβο. Τα λέω εγώ. Υπάρχουν καταγραφές. Αυτοί είναι όλοι τους οι κομμουνιστές, δολοφόνοι του έθνους. Καλά, καλά, καλά. Μην ξεχνάς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ φίλε Αριστοτέλη, αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος, μιας και μου το έφερες, για το παιδομάζωμα, για το παιδοφύλαγμα κατά τους κομμουνιστές, ήταν ο πατέρας του σημερινού προύρχοντα της αστικής τάξης, της μεγαλοαστικής τάξης, ο Πέτρος Κόκαλης, ο γιατρός Πέτρος Κόκαλης, ο γιατρός του βουνού, ο υπεύθυνος για το παιδομάζωμα των μικρών παιδιών, των ανηλίκων παιδιών, που τα βούταγαν από την αγκαλιά της μάνας τους οι κομμουνιστές και τα πήγαιναν στο σιδηρούν παραπέτασμα για να τα εκπαιδεύσουν, ούτως ώστε να απαρτήσουν τα νέα στελέχη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, του Βαφιάδη, του Ζαχαριάδη, του Σαράφη, του πουλημένου Σαράφη, της πατριωτικής δεξιάς. Αυτά είναι καλό να τα θυμόμαστε. Ως εκθαύματος όμως, μετά από κάποια χρόνια, μετά το 1974, αν περάσετε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, θα δείτε ότι παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικές έρευνες έφεραν το Σοκράτη Κόκαλη της Vodafone, τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον άνθρωπο που έδωσε τα τηλέφωνα σκιές της Vodafone το 2005 για να γίνουν στην Ελλάδα οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της Ολυμπιάδας του 4, μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 5 με τα τηλέφωνα σκιές, ήταν στρατολογημένος από τους Αμερικανούς. Πριν όμως από τους Αμερικανούς, ήταν στρατολογημένος κατά τις έρευνες που έκανε τότε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία και η Αριστεία Μπουγάτσου, η μακαρίτισσα Αριστεία Μπουγάτσου, η οποία πήγε στο δικαστήριο και δικαιώθηκε. Που είχε αποκαλέσει τον Κόκαλη, βάσει των ερευνών, πράκτορα των μυστικών ανατολικογερμανικών υπηρεσιών. Πράκτορα της Στάζη. Και ξαφνικά βλέπω εκεί γύρω στη δεκαετία του 90 η Αμερικανική Πρεσβεία στον κάθετο δρόμο της Βασιλής Σοφίας να ονοματοδοτεί το δρόμο ως οδό Πέτρου Κόκαλη. Δηλαδή οι Αμερικανοί τι κάνανε, δώσανε όνομα στον παράλληλο, στον κάθετο δρόμο της Αμερικανικής Πρεσβείας, στον άνθρωπο του ΕΑΜΕΛΑΣ, στον άνθρωπο του βουνού, στον κομμουνιστή Πέτρο Κόκαλη, τον πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μα είναι δυνατόν? Ο πλέον αντικομμουνιστικός Κέρβερος, παγκοσμίως οι Αμερικανοί δώσανε όνομα στην Αμερικανική Πρεσβεία οδός Πέτρου Κόκαλη. Μου το εξηγείτε λίγο αυτό? Αυτό θυμίζει λίγο μυστικές υπηρεσίες. Αυτό θυμίζει, κυρίες και κύριοι, λίγο ξεπούλημα συνειδήσεων. Αυτό θυμίζει λίγο ξέπλυμα συνειδήσεων. Έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα από τις εργατικές πρωτομαγιές. Θα πρέπει όμως σήμερα, μιας και είναι η μέρα τέτοια, να αναφερθούμε σε μια πολύ περίεργη ιστορία και σε μια πολύ περίεργη προσωπικότητα, η οποία συνέδεσε το όνομά του με την απόπειρα που έγινε στις 13 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και 13, Τρίτη και 13, 13 Αυγούστου του 1970, έγινε, κυρίες και κύριοι, απόπειρα κατά του τότε δικτάτορα Παπαδόπουλου. Αυτός ο οποίος συνελήφθη εκείνη την εποχή ήταν ένας περίεργος τύπος, λιποτάκτης από το στρατό. Το όνομά του Αλέκος Παναγούλης. Την 1η Μαΐου του 1976 ο Αλέκος Παναγούλης βρέθηκε σκοτωμένος μέσα σε ένα πράσινο Fiat Miraflori, το οποίο του το έχει κάνει δώρο, η τότε ερωμένη του, καταξιωμένη δημοσιογράφος, Ιταλίδα δημοσιογράφος, Οριάννα Φαλάτσι. Η Οριάννα Φαλάτσι ήταν η δημοσιογράφος η οποία είχε σπάσει τα σύνορα της Μέσης Ανατολής, είχε μπει στο Ιράν και είχε κάνει μια πολύ σημαντική συνέντευξη με τον Αγιατολά Χομεϊνί. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες δημοσιογραφικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Ο Παναγούλης, ο Αλέκος Παναγούλης, μιας και είναι η μέρα σαν και σήμερα το 1976, υπόθηκαν πολλά για αυτή την ιστορία. Υπόθηκε καταρχήν ότι ο Παναγούλης δολοφονήθηκε. Δεν θα τον κάναμε αναφορά, αλλά ήταν μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. μια προσωπικότητα η οποία αποπειράθηκε να σκοτώσει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Βεβαίως ο Παναγούλης συνελήφθη, η απόπειρα ήταν αποτυχημένη. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό και θέλω να το σχολιάσουμε. Και για το πώς έγινε η απόπειρα, 1η Μαΐου 1976 σκοτώθηκε ο Παναγούλης. Πώς έγινε η απόπειρα εναντίον του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου, τι προέκυψε μετά από την απόπειρα, γιατί νομίζω σήμερα είναι καλό να ανοίξουμε μια τέτοια ιστορική παρένθεση και να δούμε ποια ήταν η προσωπικότητα του Αλέκου Παναγούλη και ποια σχέση είχε με το Μακάριο στην Κύπρο, όταν ο Μακάριος και ο τότε υπουργός του Πολύκαρπος Γεωργάτζης ήταν αυτοί που έδωσαν τα εκρηκτικά στον Παναγούλη στο ταξίδι που έκανε στην Κύπρο, αυτοί οι οποίοι χρηματοδότησαν την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Ακούστε λίγο το ηχητικό για να πάρουμε μια αφορμή για ζήτηση.
1: Παραμονή της απόπειρας, ο Παναγούλης ετοιμάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του φίλου του Αρτέμι Κλονιζάκη, όπου ήταν κρυμμένος. Η τεχνική ήταν να καλυφθούν οι εκρηκτικές ύλες με μπετόν.
2: Το Αλέκος είχε σκάψει από κάτω από το δρόμο, μέσα σε ένα, ας το πούμε, σε μικρό στοά κάτω από το δρόμο. Είχε κάνει κάτι μεγάλες σοπές για να βάλει το τσιμέντο.
1: Το πρωί της 13ης Αυγούστου του 1968, όπως κάθε μέρα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος κινείται παραλιακά από το Λαγονίσι προς την Αθήνα. Τον συνοδεύει μια μικρή φάλαγγα αυτοκινήτων που τον προστατεύει. Ο Παναγούλης καραδοκεί στο 31ο χιλιόμετρο. Στο σημείο όμως βρίσκεται ένα ζευγαράκι που ερωτοτροπεί και έτσι καθυστερεί η τοποθέτηση των εκρηκτικών.
2: Και έτσι αναγκαστήκαν τα παιδιά μετά που έβγαινε στο ζευγαράκι και ήταν περίπου μια ώρα να βάλουν στους τενεκέδες εκατέλαθεν στη στοά που είναι υπό των δρόμων που θα περνούσε από πάνω ο Παπαδόπουλος.
1: Την κρίσιμη ώρα οι ενέργειες του Παναγούλη γίνονται σχεδόν μηχανικά. Ο Παναγούλης είχε κρυφτεί στα βράχια και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Η τύχη όμως ήταν με το μέρος του πραξικοπηματία. Η αυτοσχέδια βόμβα έσκασε αφού είχε περάσει το αυτοκίνητό του.
3: Το σημείο ήταν πολύ καλό, αλλά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, τα τηλεκοντρόλ και τα λοιπά. Απλούστατα για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου έσκασε αργότερα η βόμβα που είχε τοποθετηθεί κατά από το σημείο που θα πέρναγε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτωσε ως εκ θαύματος.
1: Η απόπειρα, έστω και αποτυχημένη, προκάλεσε στους Έλληνες ψυχική ανάταση.
4: Αναγάλιασε ο κόσμος. Μπας περιπτώσει, βέβαια, απέτυχε ο Μακαρίτης. Αλλά η ψυχή των όλων των Ελλήνων είχε ακουμπήσει στο Παναγούλη.
1: Ακόμα και η μπαταρία που είχε τοποθετήσει στο σημείο δεν λειτουργήσε.
5: Ενώ είχε υπονομεύσει 6 σημεία, η μπαταρία που είχε, η οποία ήταν παλιά μπαταρία, από παλιό αυτοκίνητο, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει και τα 6 σημεία. Και έσκασε μόνο το ένα σημείο.
1: Στη μεταπολίτευση, ο Αλέκος Παναγούλης εξήγησε τι δεν πήγε καλά εκείνη την ημέρα.
6: Από το σημείο που τελικά αναγκάστηκα να κάνω την πυροδότηση δεν υπήρχε καλή ορατότητα, με αποτέλεσμα να αποτύχει η απόπειρα αυτή. Μετά την έκρηξη της βόμβας, εγώ επίδειξα στην θάλασσα, κολύμπησα κάτω από το νερό για ένα μικρό διάστημα και συνεχεία βγήκα στα βράχια, όπου σκύβοντας, για να μην φαίνομαι από την πλευρά του δρόμου, έτρεξα για ένα διάστημα 50-100 μέτρων.
0: Κυρίες, κύριοι, καλό είναι να προβάλλουμε αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα. Και θα πρέπει να θυμόμαστε, σαν Έλληνες πολίτες, την ιστορία του τόπου μας. Στις 13 Αυγούστου, ημέρα 3η και 13, που τελικά δεν αποδείχτηκε γρουσούζικη μέρα για τον τότε δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αναχώρησε στις 8 παρα 20 το πρωί από το Λαγονίσι. Εδώ υπάρχει βέβαια μία αντίφαση. Ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έλεγε επέρετο δημοσίως ότι ζούσε ένα λιτό βίο, μια λιτή ζωή. Δεν φαινόταν όμως ότι έγινε το 1968, όχι το 70, έκανα εγώ λάθος. Ο Παπαδόπουλος επέρετο για λιτή και απέρητη ζωή. Όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την εποχή εκείνη του είχε διατεθεί η μεγάλη βίλα από τον Ωνάση στο Λαγονίσι, η πολύ μεγάλη σε έκταση, πάνω στη θάλασσα βίλα, η οποία ήταν η θερινή κατοικία του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Δεν φαίνεται να έκανε και τόσο απλή ζωή ο τότε δικτάτορας. Διότι αν δείτε που έμενε, έμενε σε μια από, από τις καλύτερες επαύλεις της Ελλάδος, η οποία ανήκε στον Αριστοτέλειο Νάση, την είχε διαθέσει στον Παπαδόπουλο, γιατί κάνανε τις δουλειές τότε με τα δηληστήρια, για να τον ευχαριστήσει. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι το αυτοκίνητο, θα μου πείτε, πρωθυπουργός Ελλάδος ήταν, ναι, εντάξει. Αλλά αν τον συγκρίνουμε και με τους σημερινούς, θα έλεγα ότι μόνο το Μητσοτακέικο κάνει τέτοια ζωή και ο Τσίπρας με τη βίλα στο Σούνιο. Οι υπόλοιποι πολιτικοί έβλεπω να κάνουν και μια φοβερή, έτσι, δεν έχουν επαύλεις. Μόνο αυτοί που είναι στα βόρεια προάστια. Όπως και να έχει, 8 παρα 20 το πρωί, Παπαδόπουλος επέβαινε με δύο προποπούς μηχανές της ελληνικής χωροφυλακής και δύο αυτοκίνητα της ασφάλειας από πίσω. Ο Παναγούλης, με εκρηκτικά τα οποία τα είχε πάρει από τον Πολύκαρπο Γεωργάτζη, τον τότε υπουργό του Μακάριου, είχε παγιδεύσει τη στοά. Αυτή τη στοά στη Βάρκιζα. Για κλέσματα δευτερολέπτου, όταν πάτησε τον μπουτόν, οι νάρκες που είχε τοποθετήσει στην άσφαλτο εξεράγησαν, αλλά πίσω από το αυτοκίνητο. Ήταν μια θωρακισμένη Λίνκολν, την οποία είχε διαθέσει ο τότε βιομήχανος στρατής Ανδρεάδης στον Παπαδόπουλο. Ο Ανδρεάδης ήταν ο μεγάλος ευοπλιστής και επιχειρηματίας που όταν ήρθε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση, του έκλεισε μέσα σε μια νύχτα όλες τις βιομηχανίες και τις κρατικοποίησε. Για να δείτε πόσο κομπλεξικός, πόσο κομπλεξάρα ήταν ο πισινός του Εφταξία. Πόσο κομπλεξάρα ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε μια νύχτα έκλεισε όλες τις βιομηχανίες του Ανδρεάδη, γιατί ο Ανδρεάδης του είχε δώσει ένα σπίτι. Ακούστε να δείτε τώρα γιατί ηγέτες δεξιάς μιλάμε. Του είχε δώσει μια βίλα για να μένει ο στρατής Ανδρεάδης. Μεγάλος και τρανός επιχειρηματίας και βιομήχανος, ο οποίος ήταν ένα από τα στηρίγματα της εθνικής οικονομίας, και ο Καραμαλής του κλείσε όλες τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες και τις εφοπλιστικές δουλειές, γιατί του πέταξε. Ακούστε ο Ανδρεάδης τι έκανε, πόσο μάγκας ήτανε, αλλά το πλήρωσε και με την ίδια τη ζωή μετά, γιατί πέθανε από στεναχώρια του. Είχε δώσει και παραχωρήσει στον Καραμαλή μια βίλα για να μένει. Αυτά δεν κάνανε επιχειρηματίες. Παραχωρούσαν βίλες στους πολιτικούς. Γιατί τώρα δεν κάνουν το ίδιο? Ο Ανδρεάδης όμως, επειδή του συμπεριφερόταν άσχημα ο Καραμαλής, του πέταξε μέσα σε μια νύχτα τα πράγματα στον δρόμο. Έβγαλε ο βιομήχανος και πέταξε στον πρωθυπουργό της Ελλάδος τα πράγματά του στον δρόμο. Και ο Καραμαλής, για να τον εκδικηθεί, του έκλεισε μέσα σε μια νύχτα όλες τις επιχειρήσεις. Ο Ανδρεάδης είχε δώσει μια θωρακισμένη Lincoln, ναι, έτσι λεγόταν, αμερικανικό αυτοκίνητο, θωρακισμένο στον Παπαδόπουλο, ο οποίος την γλίτωσε. Την 1η Μαΐου του 1976, και ενώ πριν, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, ο Παναγούλης είχε πάρει στα χέρια του κάποια αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ, κάποια αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ τα οποία φαινόταν και λίγες μέρες πριν από την δολοφονία του ή το δυστύχημα στο φανοποιείο στην αρχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με το πράσινο Fiat Miraflore που του είχε δώσει ως δώρο η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος, είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται στα νέα τα πρώτα αρχεία που κατήχε ο Παναγούλης στα χέρια του για το ποιοι μεταπολιτευτική πολιτική, πολιτική της μεταπολίτευσης, συνεργάζονταν την εποχή της επταετίας με τη Χούντα. Με έναν από αυτούς που ο Παναγούλης είχε σοβαρότατες προστριβές ήταν με τον Ευάγγελο Αβέραφτο Σίτσα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που στη συμφωνία της Ζυρίχης πούλησε το θέμα της Ένωσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ο Αβέροφ είχε σοβαρότατες διαφωνίες, πήγαν να παίξουν μπουνιές με τον Αβέροφ, ο Παναγούλης. Φαίνεται λοιπόν, και να μην παραχαράσουν την ιστορία τα αριστερά κουμούνια που σήκωναν το χέρι του στην πλατεία Συντάγματος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αβέροφ το κρατούσε μανιάτικο και φοβόταν πάρα πολύ ο Αβέροφ να βγουν στη φόρα ντοκουμέντα για Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι συνεργάζονταν με τη Χούντα κατά την επταετία. Επιχειρήθηκε λοιπόν κατά αυτούς που πιστεύουν ότι ο Παναγούλης δολοφονήθηκε, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η ιστορία της σύγκρουσης και του θανάτου του Παναγούλη ως δολιοφθορά, ως παγίδα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας πριν από αρκετά χρόνια είχε καταθέσει συγκεκριμένα πράγματα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα τον ακούσω.
7: Λοιπόν, 1977 λοιπόν είναι η δίκη. Τυχαίνει ο πατέρας μου στο σπίτι στην Αθήνα που μέναμε τρία αδέλφια και οι γονείς, ο μπαμπάς να είναι επαγγελματίας ταξιτζής στην Αθήνα. Εγώ είμαι πιτσιρικάς, τα θυμάμαι αμυδρά, αλλά τα θυμάμαι πολύ έντονα γιατί είχαμε φόβους, είχαμε περίεργα συναισθήματα. Ο πατέρας μου τυχαίνει και κατεβάζει έναν πελάτη σε μια κάθετο της Βουλιαγμένης περίπου στα 150 μέτρα από την... από το ατύχημα. Δυστύχημα, φωνικό, έγκλημα,
8: το θανατηφόρο.
7: Την ώρα που κατεβαίνει ο πελάτης, κοιτάνε δεξιά γιατί έρχονται δύο αυτοκίνητα με ηλικιώδη ταχύτητα και είναι αυτά τα δύο τα οποία το ένα κλείνει τον Παναγούλη, το άλλο τον ρίχνει κάτω. Το ένα τον κλείνει και το ρίχνει σε ένα ρέμα. Τι ήταν,
8: σε ένα κατάστημα μπήκε μέσα.
7: Σε ένα κατάστημα,
8: σε ένα χαντάκι που κατέβηκε.
7: Μπράβο, στο χαντάκι αυτό κτλ. Το βλέπει αυτό ο πατέρα μου, δεν γνωρίζει ότι είναι Παναγούλης φυσικά και λέει, αυτά τώρα είμαστε εξιστορία μας σαν οικογένεια σπίτι, και λέει στον πελάτη, του λέει, φίλα μου δώσε ένα τηλέφωνο μήπως χρειαστεί, κάτι έχει γίνει, μην έχει κανένα έτσι και τα λοιπά, και αυτό έχουμε δει και δύο να μπορούμε να...
8: Αυτόπτες μάρτυρες.
7: Του λέει ο άλλος, όπαρα, του λέει, θα βρω κανένα μπελά. Ξέρεις το κλασικό του. Άσε, του λέει, μια χαρά, τη γνωστάω, πληρώνει, φεύγει. Κάθεται, παρακολουθεί ακόμα την ιστορία εξ αποστάσεως, αυτό που βλέπει. Κατεβαίνουν κάποια από αυτοκίνητα, βλέπουν τι έχει συμβεί. Φεύγουνε, εξαφανίζουν τα δύο αυτοκίνητα και φεύγουνε. Μπροστά από τα δύο αυτά αυτοκίνητα πρέπει να είναι το αμάξι του άλλου που εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
8: Αμόλο, αυτοβούλος που εμφανίστηκε στην αστυνομία μετά από τρεις μέρες.
7: Στέφας. Όπως το λες είναι το όνομα. Δεν θυμάμαι τώρα και εγώ αυτά. Βέβαια, βρήκα κάποια αρχεία που σου δώσα από τη βραδινή της εποχής.
8: Που είναι από τη διάρκεια της δίκης και καταθέτει ο πατέρας σου ως αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος αυτού.
7: Εκεί λοιπόν ο πατέρας μου έρχεται σπίτι, λέει αυτό και αυτό. Μαθαίνει την άλλη μέρα ότι είναι ο Παναγούλης και τρελαίνεται. Αυτό τώρα ξέρει ιδεολογία. Λόγος, αριστερός, Πασόκ τότε βαμμένος με Γιώργιο Παπανδρέου και Ανδρέα κτλ. Το καψούρα μεγάλη με τον Παναγούλη, τον θεωρούσε ήρωα, λέει θα πάω. Του λέει μάνα μου λοιπόν σε μια απλή λαϊκή οικογένεια, ας πούμε, τον Ανδρέα, του λέει μη στρελός, μπλέκεις αυτά τα πράγματα, αυτά είναι μεγάλα θέματα, ας πούμε, μπλέκεις τώρα εκεί, Παναγούλη, Λες, είναι δυνατόν, λέει, υπάρχω, το έχω δει και να μην μπω και τα λοιπά. Δεν πάει λοιπόν, δεν παρουσιάζεται μετά από προτροπή της μάνας. Αυτές τις συζητήσεις θυμάμαι εγώ σαν παιδί σπίτι. Βλέποντας όμως ότι αρχίζει η δίκη και εμφανίζονται μάρτυρες και λένε ότι δεν υπήρξε κανένα εγκληματικό, υπήρχε ένα μάξι του τάδε. Αρχίζει λοιπόν να παίζεται μια τεράστια συνωμοσία με τον πατέρα μου ενάντια στο σύστημα. Στο σύστημα το δικαστικό και των άλλων μαρτύρων. Αρχίζουν κάτι απειλές σπίτι, κάτι απειλητικά τηλεφωνήματα, κάτι έτσι, μάζεψε την κατάθεσή σου, πες άλλα, αρχίζουμε να φοβόμαστε, έρχεται η χωροφυλακή. Θυμάμαι ότι μας πηγαίνουν στο σχολείο τρία παιδιά, παιδάκια τώρα, με το τζιπ της χωροφυλακής τότε. Αυτά θυμάμαι αμυδρά. Πήγαμε στο σχολείο, μας κοιτάγανε για τα άλλα παιδιά. Λέει, τι είναι αυτή, ρε. Υπήρξε φύλαξη στο σπίτι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Ουσιαστικά αυτή η ιστορία, βέβαια, αφού γυρνάνε ο χαμός στο σπίτι και του τα έλεγε η μάνα μου. Τι είναι αυτά που κάνει.
8: Μπλέξαμε.
7: Ακριβώς όπως το πες. Το λογικό που θα έκανα οποιαδήποτε οικογένεια. Ήρθε η ώρα που το 1979 μετά, Νοέμβριο του 1979, πυροβολάνε τον πατέρα μου στο ταξί που οδηγούσε στη λεωφόρο Αμφιθέας, ο οποίος από θαύμα επέζησε. Έσπασε τα πόδια, τις λεκάνες, ούτα έτσι, έμεινε ανάπηρος, πήγε στην Αμερική για εγχειρήσεις, για τα λοιπά, μέχρι που στο θάνατο του σχορεμένος, ας πούμε, ήταν με το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, με αρκετά θέματα μετά από αυτό. Πυροβολήθηκε λοιπόν, επανειλημμένος με πολλές σφαίρες μάλιστα από την αστυνομία τότε, το 1979 στη λεωφόρο Αμφιθέας, για το αυτό που είχε γίνει το 1976
8: το 76, που ήταν αυτό της μάρτυρας, δηλαδή. Δέχτηκε μια τυφλή επίθεση. Βεβαίως. Δεν μάθανε ποτέ.
7: Δύο χρόνια μετά, ποτέ δεν μαθαίρθηκε τίποτα, ποτέ ξέρουμε ποιος τι. Βρέθηκαν στο τρακαρισμένο, γιατί πήγε σε μια κολόνα μετά. Δεν σκάσαν τα λάστιχα, σπάσαν τον Παπρίζα, γιατί ήταν πήγε σε μια κολόνα. Βρέθηκε όμως από τους υπεύθυνους τη σήμανση ότι υπήρξαν τάδε κάλικες, τάδε σφαίρες, τάδε έτσι. Δεν συνελήφθη ποτέ κανείς. Καταστράφηκε η ζωή του και έμεινε εκεί με την ψηλά τη σημαία.
0: Κυρίες και κύριοι, απίστευτη μαρτυρία. Γι' αυτό την παίξαμε αυτή σήμερα. Την 1η Μαΐου του 1976, το ξημέρωμα, όποιος κι αν ήταν ο Παναγούλης. Ο Παναγούλης ήταν ένας λιποτάκτης αξιωματικός στρατού, ο οποίος είχε ενταλαβέρια με την Κύπρο και με τον Πολύκαρπο Γεωργάτζη, υπουργό του Μακάριου, τον οποίον ο Πολύκαρπος Γεωργάτζης αποπειράθηκε στη συνέχεια το 1970 να σκοτώσει το Μακάριο, χρεώνοντας την απόπειρα στον τότε διοικητή των ΛΟΚ στην Κύπρο, τον ήρωα Παπαποστόλου, ο οποίος όμως Δημήτρη Παπαποστόλου ήταν στην φράξια του Δημήτρη Ιωαννίδη. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Εκεί που υπησέρχονται μυστικές υπηρεσίες, θύλακες παρακρατικοί, ένοπλοι αλήτες, ένοπλοι κουκουλοφόροι, και ξαφνικά ο Γεωργάτζης χρηματοδοτεί τον Παναγούλη να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο. Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία. Έτσι, για να καταλάβετε ότι αυτά τα χρόνια δεν απήχαν και πολύ ως πραγματικότητα, ως υλοποίηση, ως σενάριο με τη σημερινή εποχή των Μητσοτάκηδων. Αυτοί κάνανε, οι σημερινοί Μητσοτάκηδες κάνανε πολύ χειρότερα από ό,τι κάνανε οι παλιοί. Αλλά και εκεί υπήρχε ίντριγκα. Την 1η λοιπόν Μαΐου του 1976, ο Παναγούλης, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Μακάριο για να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο, προσκρούει το αυτοκίνητό του με ηλικιώδη ταχύτητα στην αρχή της Βουλιαγμένης και πέφτει σε ένα ημιυπόγειο με τα πετσαρία Φανοπίο και σκοτώνεται. Ο ταξιτζής, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας εκείνο το ξημέρωμα, βλέπει μια Αλφα Ρωμαίο μοβ και λοιπά να κλείνει το δρόμο στον Παναγούλη, να κυνηγούνται στο δρόμο, δηλαδή να γίνεται καταδίωξη, με αποτέλεσμα να φύγει ο Παναγούλης, να σκοτωθεί στο, να χτυπήσει έξω από την πόρτα. Είναι ένα βαθούλωμα, μοιάζει με πάρκινγκ, και η Αλφα Ρωμαίο να εξαφανιστεί. Ένας ταξιτζής που βλέπει την Αλφα Ρωμαίο πάει και το καταθέτει στην ασφάλεια. Και τρία χρόνια αργότερα επιχειρούν ελεύθεροι σκοπευτές να το σκοτώσουν στο κέντρο της Αθήνας για να του κλείσει το στόμα. Μιλάμε για φοβερή ιστορία. Για τον Παναγούλη έχουν υποθεί κι άλλα. Έχει υποθεί ότι ήταν πράκτορας της Intelligence Service των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. ότι ήταν ένας πολύ σκοτεινός τύπος, ο οποίος επιχείρησε να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο για λογαριασμό του Μακάριου, ο οποίος Μακάριος εκείνη την εποχή εκβιαζόταν και αυτός από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και όταν πήγε το σκοτώσει ο Γιωργάτζης με το ελικόπτερο και τον Παπαποστόλο άνθρωπο του Ιωαννίδη, που του ρίξανε τη ρουκέτα για να το κατεβάσουν και να το σκοτώσουν, μετά από λίγο καιρό ο Μακάριος δολοφόνησε τον Γιωργάτζη. Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία. Όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να χαρίσω στους φίλους μου τους αριστερούς, στο φίλο μου τον Κουτσούμπα, λόγω της ημέρας, να του χαρίσω μια συνέντευξη που είχα πάρει στον Κορυδαλό από κάποιους οι οποίοι κατήγγειλε ο Παναγούλης ότι τον είχαν κακοποιήσει. Τους Απριλιανούς. Ένας λοιπόν από τους στρατηγούς της Χούντας, συνταγματάρχες τότε, ο οποίος πολέμησε στην Κύπρο, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον Γρίβα Διγενή, τον στρατηγό, στην αντιστασιακή οργάνωση ΑΟΚΑ. Ο τότε απότακτος στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής, που πέθανε στον Κορυδαλό, που δεν καταδέχτηκε να υπογράψει το συγχωροχάρτη για να πάει στην κηδεία του γιού του, του σπουδαίου γιού του, ο οποίος ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και ήταν ένας από τους πιο ηρωικούς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, όταν είχε πάει στην Αβχαζία για να φέρει πίσω τους Έλληνες ομογενείς όταν γινόταν εκεί πόλεμος. Κατ' εντολήν της Άννας Ψαρούδας Μπενέκη, που ήταν τότε υπουργός. Δεν τον αφήσανε να πάει ούτε στην κηδεία του γιού του. Ο Νικόλαος Δερτιλής μου είχε μιλήσει μέσα από τον Κορυδαλό. Και θέλω να χαρίσω αυτή τη συνέντευξη. 8 λεπτά είναι η συνέντευξη, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, που είναι απέναντί μου στην κονσόλα. Τη χαρίσω τη συνέντευξη στον κύριο Κουτσούμπα και στις σφιγμένες του γροθιές. Να την ακούσουμε.
9: Κατηγορηθήκατε για έναν φόνο. Για έναν φόνο, ναι, ο οποίος έγινε στο Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, το 1973.
10: Κακοπαιγμένη θεατρική παράσταση με ένα μάρτυρα μόνο, με τραβηγμένο από τα μαλλιά.
9: Για ποιο λόγο σας είχαν κατηγορήσει τότε?
10: Για αυτό που είπες. Το κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο ήταν το, για αυτό που λες εσύ. Λοιπόν, εδώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου ελέγεται ο κύριος Κουσουλός.
9: Μάλιστα.
10: Όπως είπε για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο κύριος Ντερτιλής αθώος. Όταν λοιπόν αυτοί τα ακούσαν αυτό, βγάλαν το άλλο. Αρχικώς είχαν βγάλει για έναν άλλον, τον οποίον βρήκε το πατέρας του τον ένοχο και το βουλώσανε. Κατόπιν αυτών, αυτοί τι θέλανε, επειδή εγώ τη νύχτα 20 προς 21, μ' ακούς?
9: Βεβαίως.
10: Έκανα την επιχείρηση καταλήψεως των Αθηνών, χωρίς άλλες δυνάμεις, χωρίς τα άρματα του Πατακούτα, τεθωρακισμένα τα δικά μου ήτανε, όχι τεθωρακισμένα, ήταν τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
9: Μιλάτε για
10: αυτό που είναι, ναι, αυτό δεν μου το συγχωρούσαν, έπρεπε να με χώσουν μέσα οι πολιτικοί, χάσαν την κουτάλα. Προσπαθούσαν με το χειρότερο τρόπο και βρήκαν αυτόν. Το τι κάνουμε και μεταξύ τους το βλέπετε. Θέλει φιλοσοφία να καταλάβετε τις μεθόδους των.
9: Στρατηγέ, για ποιο λόγο είστε μέσα εσείς? Ποιες είναι οι κατηγορίες που είναι εναντίον σας, εκτός βεβαίως από τις συμμετοχές σας?
10: Η κατηγορία είναι εσχάτη προδοσία και στάσεις ένοπλος, διότι βγήκα έξω με μονάδα, με στρατό.
9: Το 67 έτσι.
10: Το 67. Στο χαρίζουν αυτό. Εγώ όταν πήρα την εντολή από τον Παπαδόπουλο, έκανα αναγνωρίσει τη νύχτα με τα πολιτικά, δηλαδή μεσάνυχα, για τους στόχους που είχα και κατήρτισα πλήρες σχέδιων. Τη μονάδα την είχα εκπαιδεύσει ο ίδιος επιμελώς. Οι στρατιώτες ήταν αφοσιωμένοι σε μένα και εξωματικοί. Εγώ δεν είχα μοιήσει κανέναν και απλώς ηρκέστη να δώσω την εντολή. Προσέβαλα τους στόχους ταυτοχρόνως όλους, δεν μπορούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Άλλους αφόπλησα, άλλους όχι, αφού παρεδώσαν, και μετά όσους χρειαζόμουν τους έθεσα υπό τα διαταγάς μου, κυρίως τις αστυνομικές δυνάμεις για να έχουν τα δρομολόγια ανοιχτά, να κινούμε και σε άλλα σημεία, γιατί είχα την Αττική ολόκληρη μετά. Αυτό εδώ σκυλιάσανε βέβαια. Επομένως να πεθάνει ο Ντεκτυλής, να γίνει αέριο. Κατά το χειρότερο τρόπο, αλλά τους φτύνω όπως είδες και τους περιφρονώ, τους έχω γραμμένους κάτω από τις μπότες μου, τις παλιές.
9: Εννοείται την τωρινή πολιτική κατάσταση.
10: Τι τωρινή, εγώ δήλωσα το εξής. Από το 1974, το δήλωσα εγγράφος, μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν είναι παράνομες και δεν δέχομαι τις αποφάσεις τους.
9: Εάν σας δινόταν όπως τότε η ευκαιρία, η στρατιωτική δυνατότητα να επιχειρούσατε κάτι αντίστοιχο, έτσι, όπως υπόθηκε τότε, γιατί εσείς πήρατε μια διαταγή και την εκτελέσατε στο ακέραιο.
10: Ναι.
9: Θα το ξανακάνατε υπό τις τότε συνθήκες?
10: Χίλιες φορές περισσότερο.
9: Μάλιστα.
10: Μα εγώ δεν είμαι οπαδός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Καθόλου. Τα πολιτικά κόμματα τα θεωρώ καταστροφή της πατρίδος, αφή συνεκροτήθησαν. Οι Έλληνες δεν διοικούνται με αυτές τις φαυλότητες. Τα κόμματα δεν έχουν άλλο σκοπό παρά πώς θα πάρει την καρέκλα ο ένας από τον άλλον. Τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουνε, παιδί μου. Η κουτάλα τους ενδιαφέρει. Κατάλαβες το δημόσιο χρήμα.
9: Τι σκέφτεστε να κάνετε στρατηγέ? Από ό,τι ξέρω εσείς δεν υπάρχει περίπτωση και μία στο εκατομμύριο να υποβάλλετε μια της χάρτης, έτσι.
10: Εγώ να υποβάλλω χάρτη? Καλύτερα πεθάνω 151 φορές. Αυτοί θα δώσουν χάρη σε μένα? Τι λες, κύριε Χίο? Τι λες, παιδί μου?
9: Ξέρω ότι είναι θέση ζωής αυτό.
10: Μα εγώ μένω στη φυλακή για μία τιμή. Εγώ τα σέβομαι τα γαλόνια μου.
9: Είναι γενναία, πραγματικά γενναία η συμπεριφορά σας και όλη σας τακτική απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Είναι,
10: δεν είναι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά σε όλη την ιστορία μου. Σε όλη την ιστορία μου είναι αυτό, στον πόλεμο και στην ειρήνη. Αλλά άκουσε, κύριε Χίο, ένα πράγμα θα σου πω. Σου είπα, δεν είμαι πολιτικός στρατιώτης, παλαιός είμαι. Υπάρχει διαφορά, να το προσέξετε αυτό. Τα γαλόνια μας εμείς τα σεβόμεθα.
9: Μετανιώσατε για τίποτα στη ζωή σας στα πρώτα στρατηγία?
10: Ποτέ και σε καμία περίπτωση, ούτε λογοδοτώ σε κανέναν, ούτε μετάνιωσα για τις πράξεις μου, και το σπουδαιότερο, δεν ζητάω από κανένα συγγνώμη.
9: Μάλιστα.
10: Αγαπώ τους φίλους όταν είναι πραγματικοί φίλοι και συμπαρατάσσομαι με αυτούς σε μια περιπέτεια οποιαδήποτε.
9: Φίλους πολιτικούς έχετε?
10: Εγώ φίλους πολιτικούς? Πάσος της είναι πολιτικός ή ακόμα και πολιτευόμενος, δεν μπορεί να είναι φίλος δικός μου. Όχι.
9: Φίλους στρατιωτικούς έχετε?
10: Πάρα πολλούς.
9: Πάρα πολλούς. Και στο στρατεύμα τώρα? Είναι σημαντικό αυτό που σας...
10: Μπορεί να μην έχω. Όσοι κάνανε μαζί μου υπάρχουνε.
9: Τώρα στο στράτευμα?
10: Και στο στράτευμα και μη. Γιατί όταν εκτιμάς έναν αξιωματικό, έστω και αν διαφωνεί, ιδεολογικός.
9: Περιχαστήκατε ποτέ βία ή άσχημα? Γιατί...
10: Στους στρατιώτες?
9: Στους, σε ανθρώπους, σε αριστερούς, σε αυτά όλα τα οποία σας έχουν καταμαρτυρήσει, ότι τους βασανίζατε, τους...
10: Εγώ?
9: Ξορίζατε. Ναι, το τότε καθεστώς.
10: Άκουσε, σου είπα και πάλι. Για τα πεπραγμένα άλλων δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά δεν το πιστεύω αυτό, ότι το καθεστώς το έκανε τη στιγμή κατά το οποίο ο Παπαδόπουλος άδειαζε συνέχεια με αμνηστία τις φυλακές και επιπλέον έβγαλε έξω τον Παναγούλη, και τον Παναγούλη δεν τον κλείσαν φυλακή που ήταν έφετρος αξιωματικός, και ο Παπαδόπουλος δεν τον άφησε να μπει μέσα, τον έβγαλε με αμνηστία και με ειδική διατύπωση του διατάγματος να μην προσβάλλει την προσωπικότητά του. Ο Παπαδόπουλος ήταν αρχιεπίσκοπος, δεν ήταν δικτάτορας.
9: Μάλιστα, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι τρέφεται, εξακολουθείτε να τρέφεται κάποιο θαυμασμό προς το πρόσωπό του, έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι εκλοιπών.
10: Πρώτα-πρώτα ήταν προσωπικός φίλος ο Παπαδόπουλος, πριν αυτή την ενέργεια, αλλά ως φίλος. Δεν είχαμε αλυσιφερίσει με τα κόμματα, ξέρω εγώ, οργανώσεις και τέτοια.
9: Μάλιστα.
10: Δεν ξέρω από αυτά.
9: Μάλιστα. Πώς πρέπει να δει και στρατηγική στιγμή?
10: Μα είμαι στρατιώτης, δεν με νοιάζει. Όταν εγώ στη φυλακή δεν συνελήφθη. Μου στείλαν υπηρεσιακό σημείωμα να πάω να παραλάβω υπηρεσία. Και εκεί μου έδειξαν το διάταγμα του Αρμπούζη. Τώρα αυτό ίσως το κάναν οι ανώτεροι από λεπτότητα, ποιος ξέρει γιατί, δεν ξέρω. Αλλά μπήκα όμως σε χώρο, επί που λένε τώρα για τους αγωνιστές του λαού, σε κελί 2x3, χωρίς παράθυρο, 40 μέρες. Χωρίς προαυλισμό, χωρίς τίποτα. Βλέπεις λοιπόν. Και επιπλέον γύρισα όλες τις φυλακές, ανά 6 μήνες, 8 μήνες, μόνο στα Γιάννενα έκανα 18.
9: Η ποινή που σας έχει επιβληθεί ποια είναι? Η
10: ποινή είναι ισόβια δεσμά και 20 χρόνια.
9: Μάλιστα. Άρα ελπίζετε σε τι, άμα επιτρέπετε?
10: Εγώ? Η δική μου αποστολή, την οποία μάλιστα έχω δώσει ο ίδιος στον εαυτό μου, διότι προέρχομαι από στρατιωτική οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν αντιστράτηγος.
9: Το γνωρίζω.
10: Η δική μου αποστολή είναι η εξής. Να πεθάνω ως στρατιώτης. Και αυτό θα πει ότι πρέπει να πεθάνω στη φυλακή. Διότι, συγγνώμη, διότι αν εγώ υπογράψω χαρτί για τη Χάρη, είναι σαν να ζητάω συγγνώμη. Και εγώ συγγνώμη δεν ζητάω, το κατάλαβες?
9: Μάλιστα.
10: Έτσι, μπράβο.
0: Κυρίες, κύριοι, αυτός ήταν ο απότακτος στρατηγός Νικόλαος Δερτίλης. Σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει μέσα από τον Κορυδαλό, πριν πεθάνει φυλακισμένος. Παίξαμε το χρονικό της δολοφονίας ή του δυστυχήματος του Αλέκου Παραγούλη, όμως ήμασταν υποχρεωμένοι να παίξουμε και αυτά που έλεγε ο Ντερτιλής τότε, είχε πει σε μένα για τον Αλέκο Παναγούλη. Όντως ο Παναγούλης πήρε χάρη το 1973 και σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο το 1976. Ήταν μια ιστορική νότα, μια ιστορική παρένθεση. Πρέπει να ανοίγουμε αυτές τις παρένθεσεις και τον μεν και τον δε. Είναι λίγες φορές που μπορούμε να ακούσουμε τέτοιες συνέντευξεις. Με ρώτησε ένας φίλος, και κλείνω με αυτό, αν είχα πάρει συνέντευξη από τον Θεόφιλο Γιαννάκο, το λεγόμενο σκύλο της Άντεσα. Αυτόν ο οποίος είχε ρίξει τσουβάλι ξύλο στους αριστερούς. Δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Σε καμιά περίπτωση. Έχεις δικαίωμα να σηκώνεις το χέρι σου. Αυτή όμως είχαν άλλη λογική και άλλη νοοτροπία. Όχι, δεν κατόρθωσα, παρά το τον κυνηγούσα επί μόνος για πολύ καιρό, να πάρω μια συνέντευξη από τον Θεοφιλογιαννάκο. Δεν το κατόρθωσα, διότι πέθανε. Πέθανε

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με Αντώνη Ερκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα με αγωνιστική δράση με άρωμα Ευρωλίγκα, καθώς ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγη ώρα από τώρα να δώσει το τρίτο και πιθανότερο σενάριο, το τελευταίο του παιχνίδι πριν φτάσει στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται 2-0 της Μονακό στις νίκες, ψάχνει μία νίκη ακόμα στα επόμενα τρία παιχνίδια που υπάρχουν, δύο μέσα στην έδρα του Μονακό και μία στον Πειραιά, αν χρειαστεί φυσικά αυτό το τραβηγμένο σενάριο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι πολύ, ας μην πούμε τη λέξη εύκολα, αλλά είναι η ομάδα η οποία έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Αν παίξει σαν Ολυμπιακός, δεν νομίζω να έχει προβλήματα και σήμερα απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Έχουμε παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται μέσα στην ουδέτερη έδρα της Βουλγαρίας, της Χάπολ Τελ Αβίβ, με 36-39. Κακό παιχνίδι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό το οποίο θα φανεί είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να δουν αντίδραση από την ομάδα της Χάπολ. Να πούμε ότι ένα πρόβλημα που υπάρχει, τουλάχιστον με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και δεν βλέπω να παίζει, είναι ο Καρούμπα, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο δεύτερος σέντερ της ομάδας της Ρεάλ. Τραυματίστηκε, αποχώρησε. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, αν είναι κάτι πρόσχερο. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι δεν αγωνίζεται ούτε ο Ταβάρες, ο οποίος σίγουρα θα λείψει για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να παίξει στο Final Four. Είναι ένα θέμα αυτό για τη Ρεάλ, που αυτή τη στιγμή προηγείται με 36-40 απέναντι στην ομάδα της Χάπουελ. Αύριο ο Παναθηναϊκός δίνει ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι στην Βιλερμπάν. Παιχνίδι το Βιλερμπάν, Βαλένθια. Ένα παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια, το οποίο με νίκη έρχεται αυτόματα και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Με τον Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι του πλέον να ψάχνει μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επιστρέψει στην Ισπανία τη σειρά των αγώνων. Θα το κάνει και αυτός, και έτσι θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το τελευταίο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε που και αυτή προηγείται με 2-0. Έχω την αίσθηση ότι η Ζαλγκίρις θα προσπαθήσει να το κοντράρει αυτό τον αγώνα. Παιχνίδι στο οποίο η Ζαλγκίρις, τουλάχιστον μέσα στην έδρα της, μεταμορφώνεται και μπορεί να πάρει τη νίκη, τουλάχιστον την πρώτη νίκη, για να μείνει ζωντανή και μετά από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να κοντράρει τους Τούρκους. Αν και νομίζω ότι η Φενέρ, μετά την κοιλιά που έκανε προς το φινάλε της regular season, δείχνει πλέον να βρίσκει τον καλό της σε αυτό, και δικαιολογημένα και αυτή με τη σειρά της θα δώσει το παρόν σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση και στο Final Four, το οποίο είναι φέτος στην Αθήνα. Τώρα, για να δούμε λίγο, έχει γίνει γνωστή και η δωδεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος δοκιμάζεται, είπαμε, σε λίγη ώρα μέσα στο Μονακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος

δεν θα έχει τον Νιλίκινα στην σύνθεσή του. Παίζοντας στο Μόντε Κάρλο, ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανκ Νιλίκινα, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο τραυματίας Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ακολούθησε την ομάδα στην Γαλλία. Οι 12 λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι Βόκαπ, Τζότζεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Μακίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόνς και Χολ. Νομίζω μια ομάδα η οποία δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, όπως σας είπαμε, απέναντι στην ομάδα της Μονακό. Να μείνουμε λίγο όμως και στον Παναθηναϊκό πριν πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας σημερινής μας εκπομπής, καθώς με σημερινές του δηλώσεις ο Κέντρικ Νάγκ αναφέρθηκε στο τρίτο παιχνίδι και τόνισε ότι είμαι έτοιμος, είπε χαρακτηριστικά, και αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μην φτάσουμε στον πέμπτο αγώνα. Είναι αγώνες όπου ο καθένας θέλει να παίζει και αυτά τα παιχνίδια κρίνουν την πρόκριση στο Final Four. Το Game 3 είναι σαν να είναι Game 5 για μας και νομίζω ότι σωστά το βλέπει έτσι ο Κέντρικ Νάγκ, και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αύριο από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να μην έχει κανένα πρόβλημα και να πάρει αυτό το οποίο θέλει, δηλαδή τη νίκη για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Η Βαλένθια, η οποία φτάνει στην Ελλάδα, νομίζω είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή, με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, όπως αναφέρεται σε ισπανικό δημοσίευμα. Μετά την ένταση η οποία υπήρξε στο δεύτερο παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει τα όσα είχαν γίνει στην Ρόιγκ Αρένα, ο Πέντρο Μαρτίνεθ με δηλώσει του επιτέθηκε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και μάλιστα ο ισχυρός άντρας είχε σαν αποτέλεσμα τότε να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές από τον αθλητικό δικαστή. Η ΑΣ λοιπόν αναφέρει ότι η Βαλένθια έρχεται στην Αθήνα με συνοδεία ιδιωτικής ασφάλειας, η οποία αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν και τη φύλαξη των αγώνων που γίνονται στο Ρόιγκ Αρένα και θέλουν να πιστεύουν ότι φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, μην γίνουν αντίπεινα των όσων είχαν γίνει στο παιχνίδι της προηγούμενης αναμέτρησης μέσα στην Ισπανία και έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν. Τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα καλό είναι πολλές φορές να ξεπερνούνται. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέντρο Μαρτίνεθ τόνισε ότι η κατάσταση είναι οριακή, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά αν παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και στο δικό μας τέμπο, νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε ο προπονητής της ομάδας της Βαλένθια, που συμπλήρωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαίος αντίπαλος που σε οδηγεί, λέει, στα όρια σου σε άμυνα, rebound και επιθετική λειτουργία, και είναι μια ομάδα που μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλά. Οπότε εμείς, λέει, πρέπει να είμαστε στο 100% σε όλο τον αγώνα αν θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Και από την άλλη πλευρά ο Ακίλε Πολωνάρα, ναι, θα τα πούμε λίγο αργότερα για τον Πολωνάρα, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Πάντως λοιπόν, μένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, σας είπαμε αυτά τα οποία ισχύουν από την πλευρά του Μαρτίνεθ. Να πάμε λίγο και στην πλευρά του Αταμάν, ο οποίος ασχολήθηκε λίγο και με το θέμα που υπήρχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είπε ότι εγώ τα έχω πει μέσω των social media. Δεν νομίζω ότι προκαλέσε κανέναν ο κ. Γιαννακόπουλος. Ήταν δίπλα μου στο παρκέ, στη γραμματεία. Πήγε απλά δύο μέτρα πιο κοντά. Δώστε φάουλ, δώστε φάουλ. Αυτό είπε. Τώρα από εκεί και πέρα τι έγινε δεν ξέρω. Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι αυτό το οποίο έγινε με την αστυνομία να είναι εξωπραγματικό. Μας προσβάλλει και εμάς και τον πρόεδρο με αυτή την ένταση η οποία δημιουργήθηκε. Τώρα, απ' την άλλη πλευρά τόνισε, μίλησε αρκετά για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο Αταμάν, είπε ότι δεν θα πρέπει να εξαντλείται την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ, όχι μόνο στην ομάδα του, αλλά και στο μπάσκετ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Θα πρέπει να το δώσετε κουράγιο, γιατί στο μέλλον κάτι μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αυτά όσο αφορά για τον Γιαννακόπουλο. Απ' την άλλη πλευρά, για τον αγώνα με τη Βαλένθια, είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε την τέλεια άμυνα, στο δεύτερο την τέλεια επίθεση. Περιμένουμε δύσκολο αγώνα και θέλουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε αυτή τη σειρά. Δεν θα παίξουμε διαφορετικά. Θα παίξουμε το δικό μας στυλ, είπε ο Γκίνα Ταμάν. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε χάσει αρκετά σουτ
Στο δεύτερο, οι δύο ομάδες ήταν καλύτερες στην επίδεση και έτσι φτάσαμε ψηλότερα τους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι μας περιμένει. Δεν θα είναι και κάτι στρατηγικό, γιατί πολύ απλά μας ξέρουν και τους ξέρουν, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού και κατέληξε ότι πιστεύω πολύ στους παίχτες, στον κόσμο μας, που θα δώσουν μεγάλη στήριξη στους παίχτες μας, γιατί είναι ο έκτος συμπαίχτης μας μέσα στο γήπεδο και θα μας βοηθήσει να βγάλουμε την επιθετικότητα την οποία χρειαζόμαστε, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν για τον αγώνα της ομάδας του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το κυρίως πιάτο των αγώνων που υπάρχουν σήμερα και αύριο για την Ευρωλίγκα, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η τετράδα των αγώνων που θα μας δώσει και το Final Four. Η Χάπουελ βλέπω το γυρίζει το παιχνίδι και μάλιστα με μια καλή διαφορά, 48-40 προηγείται 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχανε μέχρι και με 10 πόντους νωρίτερα, τώρα κατάφερε να μειώσει το σκορ και μάλιστα να πάρει και αυτή τη διαφορά πλέον των 8 πόντων, βάζοντας πλέον δύσκολα στην Real Madrid, που σας είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στα σέντερ, καθώς πέρα από τον Ταβάρες, ο οποίος δεν αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι, δημιουργήθηκε πρόβλημα και με τον Καρούμπα, ο οποίος τέθηκε εκτός τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Από ό,τι βλέπω είναι εκτός αγωνιστικής δράσης και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Αυτά και με το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στους καλεσμένους μας της σημερινής μας εκπομπής για να σχολιάσουμε κυρίως Ευρωλίγκα στο ξεκίνημα της εκπομπής και μετά θα πάμε να δούμε και κάποια ποδοσφαιρικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με Ολυμπιακό στο σημερινό μας ρεπορτάζ. Από εκεί έχουμε τις περισσότερες ειδήσεις που αφορούν σήμερα το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε να σας δώσουμε και το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη, αλλά και με όσα κατήγγειλε χθες ο Ηρακλής με μια επίθεση που φαίνεται να έγινε από πλευρά των φιλάθλων των οπαδών του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει ανακοίνωση από την πλευρά του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που δίνει μια διαφορετική βερσιόν σε αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει, υπάρχει φωτιά, άρα κάπου υπάρχει και καπνός.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Δεν αλλάζει κάτι στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η Χάπολ είναι αυτή η οποία πήρε ξανά τη διαφορά και μάλιστα την πήγε διψήφια. 50-40 προηγείται πλέον. Πάμε εμείς όμως να δώσουμε το λόγο σε έναν πολύ έμπειρο τεχνικό εδώ στην Ελλάδα, τον Φώτη Ταγιανό, ο οποίος θα μας βοηθήσει για να δούμε τι περιμένουμε από τις δύο μας ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το Final Four της Αθήνας και τη διαδρομή την οποία έχουν να διανύσουν. Κύριε Ταγιανέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε εδώ μαζί μας να μας κάνετε σοφότερους. Έχουμε τώρα το παιχνίδι της Χάπολ που βλέπω ότι το γύρισε. Στην αρχή φαινόταν να ήταν εκτός κλίματος της αναμέτρησης. Θα το αφήσουμε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε στο παιχνίδι που έρχεται σε πολύ λίγο στο Μονακό. Με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει το 3-0. Και νομίζω, κότς, ότι τώρα όπως και να το δούμε το παιχνίδι, στην κατάσταση που είναι η Μονακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες που θα παιχτεί. Εννοώ ότι η Μονακό θα κατέβει με 8 παίκτες, ένα πολύ μικρό ρόστερ, και θα καλείται να παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος παρουσιάζει μια ομάδα η οποία έχει βρει ένα ρυθμό, έχει ένα ρόστερ το οποίο καλύπτει όλες τις θέσεις. Το 2-0 που δημιούργησε ο Ολυμπιακός και οι δύο νίκες ήταν δύο άνετες νίκες, χαρακτηρίζει και τη δυναμική του Ολυμπιακού, αλλά και το ότι η Μονακό φαίνεται ένας αντίπαλος ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα τον τελευταίο καιρό, συν το ότι οι τραυματισμοί νομίζω δεν άφησαν την ομάδα να δείξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, χωρίς να θεωρώ ότι και με γεμάτο ρόστερ θα δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στα δύο παιχνίδια εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, στην έδρα του Ολυμπιακού εννοώ.
0: Καλά, κότσο, αυτό που έχει δείξει η Μονακό στη φετινή σεζόν.
1: Είναι μια διαδικασία που είναι ξεκάθαρο, μόλον ότι ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας, είναι ξεκάθαρο το φαβορί λόγω της δυναμικότητας, αυτό που παρουσιάζει και σίγουρα το πώς παίζει και το πώς επιβάλλει το Ολυμπιακός αυτή τη σειρά.
0: Σωστά. Γιατί η Μονακό ξεκίνησε με διαφορετικές φιλοδοξίες στη φετινή σεζόν. Όλα αυτά τα οποία έγιναν με τα οικονομικά, παύλα διοικητικά προβλήματα την έφεραν τώρα σε αυτή την εξέλιξη που παίζει με 8 παίκτες και ίσως να είναι και το τελευταίο της παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι έολη η παραμονή της σε αυτή τη διοργάνωση και δεν ξέρουμε αν θα την ξαναδούμε, αν την ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Τώρα, απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, όπως είπατε και συμφωνούμε όλοι, ότι είναι το φαβορί. Αλλά εδώ τώρα πώς θα κληθεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να το περάσει αυτό στους παίχτες, γιατί αυτή την εικόνα ασφαλώς λογικά θα την έχουν και οι παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να γίνει ειδική διαχείριση, με τη λογική ότι οι δύο άνετες νίκες και η κατάσταση στην οποία θα εμφανιστεί η ομάδα της μπορεί υποσυνείδητα να δημιουργήσει σκέψεις ότι ούτως ή άλλως θα κερδίσουμε το παιχνίδι και να υπάρχει μια χαλάρωση. Αν ανοίξουμε μια παρένθεση όμως, θα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα ο Ολυμπιακός στο πώς αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του, γιατί κάθε φορά το επίπεδο σοβαρότητας και ενέργειας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, και από την άλλη το κίνητρο ότι αν τελειώσει ο Ολυμπιακός σήμερα με sweep, με 3-0, θα υπάρχει χρόνος σε κούραση, θα υπάρχει χρόνος επικοινωνίας με τους παίκτες και προετοιμασίας για το επόμενο παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι αυτό το κίνητρο είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα το σημείο που είμαστε, φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, που οι παίκτες θέλουν να αναλάβουν από αγώνα σε αγώνα και όχι να ταλαιπωρηθούν μέσα σε εισαγωγικά σε παραπάνω αγώνες από ό,τι μπορούν.
0: Και φυσικά το γεγονός ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γλιτώνουν τον Ολυμπιακό από μετακινήσεις, ταλαιπωρίες κτλ. Όπως είχε πέρυσι στο Ντουμπάι, Και εκεί που περιμέναμε δύο ομάδες στο τελικό, τελικά δεν είδαμε καμία από τις δύο. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό, βασίζεται, μάλλον ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία δεν βασίζεται σε κάποιον παίχτη. Έχει αυτή τη λέξη, την έννοια της ομάδας. Και γι' αυτό δεν έχει και πολλά σκαμπανεβάσματα στη φετινή σεζόν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τερματίσει και στην πρώτη θέση.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια υπό την καθοδήγηση του κότς Βαρτζόκα ένα πρόσωπο, μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στην ομαδική λειτουργία. Θα έλεγα ότι δεν λείπουν οι προσωπικότητες μέσα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχουν άξονες που κινείται η ομάδα όσον αφορά την επίθεση και την άμυνα, αλλά προσπαθεί ο κάθε παίχτης να αναδείξει την ικανότητά του, την εμπειρία του και το ταλέντο του μέσα από μια ομαδική διεργασία. Μην ξεχνάμε ότι προσωπικότητες όπως ο Φουρνιέ, ο Μιλωτίνο, ο Βεζένκο, ο Ντόρσε, παιδιά τα οποία έχουν υψηλή προσωπικότητα, κύρος, πασχετικό, εμπειρία, μπαίνουν μέσα σε μια διαδικασία ομαδικής λειτουργίας. Νομίζω ότι αυτή είναι επιτυχία και συμφωνώ μαζί σου ότι είτε το ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε τα τελευταία 4 χρόνια να είναι στο Final Four, είτε ότι φέτος τερματίζει πρώτος στη βαθμολογία της EuroLeague, εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς έχει δομηθεί, πώς λειτουργεί, και είναι πολύ σπουδαίο να δούμε ότι οι παίχτες που αποκτούνται, πάντοτε αποκτούνται με μια διαδικασία να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και στη συγκεκριμένη νοοτροπία της ομάδας.
0: Και στηρίζεται η ομάδα όμως, coach, δηλαδή όταν χρειάστηκε,
1: ή μπορούμε να πούμε ότι και έτσι πετυχαίνουν οι ομάδες.
0: Και στηρίχθηκε, coach, η ομάδα, γιατί είδαμε και όποτε χρειάστηκε ακόμα και μέσα στη σεζόν να γίνει προσθήκη ενός παίχτη λόγω τραυματισμού, λόγω οτιδήποτε κτλ. Η διοίκηση στήριξε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Και είναι κατά την εκτίμησή μου πολύ τυχερές και οι δύο ομάδες που έχουν αυτές τις διοικήσεις. Οι διοικήσεις δεν φύγονται αποφάσεων, χρημάτων και ενίσχυσης των ομάδων τους, και εφόσον μιλάμε για τον Ολυμπιακό αυτό γίνεται. Η διαδικασία της ενίσχυσης ή της συμπλήρωσης του ρόστερ ήταν σε όλες τις περιπτώσεις άμεση και σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ευνόητο αυτό όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στην EuroLeague. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, που μπορεί να ήταν τραυματισμού ή μπορεί να είναι προσθήκης ενός παίκτη, ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση και υποστήριξη για να μπορούν οι ομάδες να μένουν στο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες, να πούμε, ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Αναγκάστηκε να παίξει play-in, ξεπέρασε εύκολα αυτή τη διαδικασία και ακόμα πιο εύκολα, βάσει αποτελέσματος μιλάω, όχι το πώς πήγαν τα παιχνίδια, πέτυχε και το 0-2, κάτι που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να το κάνει. Το έκανε όμως ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού πριν τη διαδικασία των play-offs δημιουργούσε κάποιες αμφιβολίες για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, και όχι αν υπάρχει η δυνατότητα, η ικανότητα και το επίπεδο των παικτών να παρουσιαστούν εναντίον της Βαλένθια υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας και να μπορέσουν να παρακάψουν το εμπόδιο της Βαλένθια. Δεν υπήρχε αμφιβολία συγκρινώντας τα ρόστερ, το επίπεδο εμπειρίας των παικτών, το επίπεδο ποιότητας των παικτών, ότι υπερτερούσε ο Παναθηναϊκός. Ξεκινώντας τα play-off, ο Παναθηναϊκός έσβησε αυτές τις αμφιβολίες, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσίασε πριν τους αγώνες αυτούς, και κυρίως θα έλεγα ένα πρόσωπο μαχητικότητας, ένα πρόσωπο υψηλού ανταγωνισμού και με υψηλότερο κίνητρο από την ομάδα της Βαλένθια, και αυτό φάνηκε σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή αν κάνουμε μια σούμα το τι λέμε, έπαιξε ο Παναθηναϊκός με υψηλότερο βαθμετημότητα στην ενέργεια που έβγαλε μέσα στο γήπεδο, αλλά και οι παίχτες πιστοποίησαν τη διαφορά ποιότητας που έχουν από τους παίχτες της Βαλένθια. Είτε αυτό φάνηκε όταν κρίθηκε αναγκαίο να φανούν προσωπικότητες σε τελευταίες φάσεις παιχνιδιού, είτε κατά τη ροή των δύο παιχνιδιών, όταν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να προσαρμοστεί σε δύο διαφορετικές καταστάσεις, αν πάρουμε τα δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι των 67 και 68 πόντων, στο οποίο
0: εκεί το πήραμε την άμυνα.
1: Προσαρμοζόμενος, ναι, προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και όχι στο τι επέβαλε η ομάδα της Βαλένθια. Και ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο παιχνίδι, το οποίο το σκορ πήγε στους 107 πόντους. Πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να ακολουθήσει. Από αυτά εδώ τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα εχέγγυα να ακολουθήσει, να επιβάλλει, να παίξει οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού χρειαστεί για να κερδίσει τα παιχνίδια.
0: Κότσε, αυτό το ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα των παιχτών να παίξουν οτιδήποτε. Και για την άμυνα, για την επίθεση, το είχαμε δει λίγο πολύ, δεν το είχαμε δει για την άμυνα. Και πραγματικά στο πρώτο παιχνίδι με την άμυνα κέρδισε τον αγώνα, με την επίθεση το δεύτερο συμφωνώ μαζί σας 100%. Τώρα υπάρχει το τρίτο παιχνίδι που είναι πλέον εντός συνόρων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να παίξει απέναντι σε μια Βαλένθια η οποία αναλύσατε όλα τα καλά που έκανε ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, αλλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα πολύ έτσι ιδιόρυθμη. Είναι μια ομάδα αθλητική, είναι μια ομάδα που έχει παίχτες αρκετούς να μοιράσει το σκοράρισμα και ενίοτε παίζει και καλή άμυνα. Θα δούμε κάτι διαφορετικό, πιστεύετε, στο τρίτο παιχνίδι?
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τα πράγματα που είδαμε στα δύο παιχνίδια μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Εάν προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την ομάδα της Βαλένθια, σαφώς, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο up-tempo. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να χτυπήσει τα πρώτα 6 με 8 δευτερόλεπτα και κυρίως πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, και κατά τη διάρκεια της regular season το πέτυχε με υψηλά ποσοστά. Δεν το πέτυχε στο πρώτο παιχνίδι και ήταν καταδικαστέο αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο για την ομάδα της Βαλένθια είναι ότι προσπαθεί να με γρήγορες αλλαγές, με μικρό χρόνο συμμετοχή στους παίκτες, να έχει συνεχώς φρέσκια την ομάδα, πράγμα που διαφοροποιεί τις πεντάδες της πολύ γρήγορα, και εδώ πρέπει ο αντίπαλος να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πάνω σε διαφορετικά δεδομένα, όχι στυλ παιχνιδιού, αλλά διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά το τι οι διαφορετικοί παίκτες μπορούν να παρουσιάσουν ερχόμενοι ανά 3-4 λεπτά μέσα στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Το τρίτο πράγμα που πρέπει να πούμε για την ομάδα της Βαλένθια είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία τελείωσε πρώτη στην επίθεση, ήταν η πρώτη στη Λίγκα με 91 πόντους. Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι εξαρτάται κατά πολύ για το τρίτο παιχνίδι, πηγαίνοντας στο τρίτο παιχνίδι, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκός μπροστά στο κοινό του, μέσα στο δικό του γήπεδο, να μπορέσει να περιορίσει την ομάδα της Βαλένθια στην επιθετική της, στο επιθετικό της κομμάτι. Θα ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί μιλήσαμε αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Υπήρχε μια διαφοροποίηση στο στυλ παιχνιδιού της Βαλένθια που πήγε περισσότερο σε καταστάσεις απομόνωσης στο δεύτερο παιχνίδι, βλέποντας ότι υπάρχει η δυστροφία πίσω από τη γραμμή του τριπόντου ή ότι το παιχνίδι δεν της ταιριάζει τόσο πολύ. Το να εκτελεί σε πρώτους χρόνους ή μέσα από τα set plays της, και πήγε σε πολλές απομονώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε με τον Μοντέρο και τον Μπαντιό περισσότερο, και παίζαν και οι δύο στην ίδια πεντάδα για μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι παίζαν στη regular season.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το επαναλάβει αυτή τη στιγμή η ομάδα της Βαλένθια, και η δημιουργία δηλαδή των δύο, είτε η εκτέλεσή τους μέσα από καταστάσεις απομόνωσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικά, εύκολα ή δύσκολα, δεν βλέπω τον τρόπο που να μην βρεθούν στο Final Four Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, είναι πιθανό, το πιο πιθανό σενάριο, μάλλον λέει, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηρίσσε την παρόδο, χάνει με 7 αυτή τη στιγμή από τη Χάπολ, και την Φενέρ Μπαχτσέ. Θα είναι μια τετράδα εκεί, την οποία είναι ικανή για τα πάντα, πιστεύετε? Και αν θα μπορέσουμε να δούμε για πρώτη φορά τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για να κλείσουμε και με αυτό.
1: Καταρχήν να αρχίσουμε από αυτό που επιθυμούμε, ότι επιθυμία όλων εμάς είναι να δούμε ένα τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ως Έλληνες και ως λάτρεις του μπάσκετ που είμαστε μέσα στην Ελλάδα. Θέλουμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο. Πηγαίνοντας στις τέσσερις ομάδες που αναφέρατε, σαφώς υπάρχει η διαδικασία ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες και ως καλύτερες εφόσον βρίσκονται στο Final Four, αλλά όχι μόνο επειδή βρίσκονται, αλλά και από αυτό που δείξανε ή από αυτό που μπορούν να καταφέρουν λόγω ποιότητας, εμπειρίας, ικανότητας, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Άρα φεύγουν οι τέσσερις ομάδες οι οποίες σίγουρα ήταν πιο κάτω από τις ομάδες που προαναφέρατε ότι υπάρχει πιθανότητα να προκριθούν στο Final Four, και εκεί οι πιθανότητες αρχίζουν και μοιράζονται. Φυσικά η ζυγαριά γέρνει υπέρ των ελληνικών ομάδων, με τη λογική ότι αγωνίζονται στην Ελλάδα σε ένα οικείο περιβάλλον, σε οικείο γήπεδο, και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό που τόσες φορές έχει παίξει μέσα στο ΟΑΚΑ. Το πλεονέκτημα, υπάρχει και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ελληνικές ομάδες. Αν εξαιρέσουμε το πλεονέκτημα το οποίο είναι εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, θεωρώ ότι υπάρχει και πλεονέκτημα επί της ουσίας όσον αφορά το ότι οι ομάδες, οι δύο ελληνικές ομάδες, σε σύγκριση με Φενέρ και με Ρεάλ, έχουν ένα προβάδισμα όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει, και πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, θα τον βοηθήσει η διαδικασία των παιχνιδιών με την Βαλένθια να μπει στο ρυθμό που ψάχνει να βρει τον τελευταίο καιρό, τότε θα μιλάμε σίγουρα ότι οι δύο ομάδες με περισσότερες πιθανότητες θα πάνε να παίξουν τον τελικό για τον τρόπο.
0: Κότς, ήταν αναλυτικότατη, μάλλον ήταν πολύ αναλυτικά αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πριν το Final Four, να κλείσουμε και από τώρα ένα ραντεβού. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πολύ κατατοπιστική ανάλυση που έγινε από τον Φώτη Τακιανό, γενικά για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όχι μόνο για τα παιχνίδια τα οποία έχουν μπροστά τους να δώσουν, αλλά γενικά και το τι έγινε και τι περιμένουμε να γίνει από εδώ και πέρα. Θα πάμε όμως τώρα, καθώς σε λίγη ώρα ξεκινάει στο Μονακό αγώνας του Ολυμπιακού με την Μονακό, να ακούσουμε τι δήλωσε για το σημερινό αγώνα που ξεκινάει σε λίγο ο προπονητής ομάδας των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε στο Μοντεκάρλο, έχετε τις αποσκευές σας αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0 ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
2: Πώς διαφορετικά να είναι? Είναι το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεκριμένο στο παιχνίδι ωριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Εννοείται που. Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα play-off, ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλα, όχι το καλύτερο. Γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι. Το καταλαβαίνω και οι προπονήσεις, όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
1: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας? Μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της? Ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκάρτες της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλλά και από το Τάις, όπως διάβασα. Αλλά παραμένουν, αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι, είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει κουραστικός, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην παραπαθούμε καθόλου.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Μεγάλο παιχνίδι γίνεται στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 61-58, 5 λεπτά πριν το φινάλε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, μάλλον από Θεσσαλονίκη, με Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Όπου βεβαίως αυτό που έχουμε να δώσουμε σαν μια πληροφορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ οργανώνεται και στο θέμα της ΠΑΕ. Με δεδομένο ότι στην Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ένας πολύ γνώριμος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος βρέθηκε σε σουίτα της Τούμπα στην Προεδρική και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στη Μαρσέιγ ως Football Operations Manager, ενώ για πολλά χρόνια αποτέλεσε και βασικό στέλεχος Zenit Αγίας Πετρούπολης. Ήταν εκεί team manager και σε διοικητικές θέσεις και ήταν και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ με εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και στην οργάνωση της ομάδας αυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σαν συνέχεια των δηλώσεων του κυρίου Παπαμιμίκου που έκανε στην Θεσσαλονίκη συνέντευξη τύπου και είπε ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα έχει περισσότερο τεχνοκρατικό ύφος και είπε ότι θα αλλάξουν πολλά, θα αλλάξει η δομή της ομάδος και θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι που θα δουλέψουν πάνω σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Ο Κοσέλεφ είναι ένας από αυτούς, δεν έχει συμφωνήσει 100% με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία γιατί το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό και μάλλον θα του δοθεί ευκαιρία να δουλέψει στον ΠΑΟΚ. Μίλησε και με την κυρία Κοτζαρόβα και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία μαζί του. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα είναι και αυτός τεχνοκράτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και αυτός αναμένεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. 17 του Μάη. Τώρα βέβαια να πω ότι το μάτς Κυριακής με τον Ολυμπιακό είναι ο δεύτερος τελικός. Ο κύριος Σαββίδης με τους αρχηγούς της ομάδας και τον Ρασβάν Λουτσέσκου που συζήτησαν συμφώνησαν ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει 4 νίκες στα 4 εναπομείναντα τότε παιχνίδια. Το πρώτο ήταν με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το τρίτο είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το τέταρτο είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα 4 παιχνίδια των play-off μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία του 1-4 και ο ΠΑΟΚ θα πάει με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός βέβαια τους γνωστούς Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ, Λόβρεν που δεν μπορούν να αγωνιστούν. Ενώ υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Γιακουμάκης πάει καλύτερα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν και δεν αποκλείεται το Γιακουμάκη να τον έχει ο ΠΑΟΚ στην αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την μεταπροσεχή Τετάρτη στο ντέρμπι της Τούμπας, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, όπου βεβαίως ο Γερεμέγεφ και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη πιστεύω με την ΑΕΚ θα είναι ο βασικός center forward της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, αυτά είναι μέχρι τα θέματα για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος στο μπάσκετ αύριο έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου, 7 η ώρα με το μηντομά του Περιστερίου, το δεύτερο παιχνίδι για τη φάση των play-off της οκτάδας για να μπει στην τετράδα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο μάτς, θέλει να κάνει μια νίκη και το Περιστέρι από ό,τι πληροφορηθήκαμε έχει ελεύθερη είσοδο για όλους στο αυριανό παιχνίδι. Αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει δύο νίκες. Αν χάσει στο Περιστέρι αύριο, θα φέρει τη μάχη στην Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι, τρίτο παιχνίδι, και εκεί πρέπει να το κερδίσει για να πάει στο 1-4. Και στο βόλεϊ είχε μια αποτυχία ο ΠΑΟΚ στο φιλέ στην κυριολεξία, δεδομένου ότι έχασε 3-2 από τον Παναθηναϊκό χτες στο ΜΕΤΣ και φέρνει τη σειρά το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι για να κάνει το 2-2 και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει πάλι στο ΜΕΤΣ στην Αθήνα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το δικέφαλο του Βορρά. Στον Άρη δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό, πέρα από το ότι ο κύριος Γρηγορίου φαίνεται να κερδίζει πόντους εν ώψη της νέας χρονιάς, εάν η ομάδα συνεχίσει να παρουσιάζεται σοβαρή όπως παρουσιάστηκε με τον Όφη στο Ηράκλειο, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και με το Βόλο, παρουσιάστηκε σοβαρή, κέρδισε 3-2. Αν λοιπόν η ομάδα παρουσιαστεί σοβαρή, τότε ο Γρηγορίου θα έχει ένα προβάδισμα εναντί άλλου οποιοδήποτε προπονητή, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στον Ηρακλή δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή, είναι όλα σε στάσιμα, είμαστε σε αναμονή εξελίξεων στον Ηρακλή, κυρίως για το θέμα του προπονητή.
0: Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια.
3: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να δώσω ένα αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα, και με αντίδραση ο Ολυμπιακός έκανε το break, κέρδισε μέσα στην έδρα της ΑΕΚ με 29-36 στο hardball, στους τελικούς των hardball. Ισοφάρισε λοιπόν με break στο break της ΑΕΚ και έτσι πλέον ξαναπαίρνει το πλεονέκτημα της έδρας. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας αυτός έγινε και κλεισμένο των θυρών. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, όπου ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, και δεν ήταν η πρώτη φορά με την εικόνα της ομάδας από ημίχρονο σε ημίχρονο. Μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα ακόμα και όταν βρέθηκε και πίσω στο σκόρ, ισοφάρισε, κατάφερε να κυριαρχήσει, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτό και φτάσαμε έτσι στο γκολ του ΠΑΟΚ. Τώρα Ζέλσον, Έσετσι, Κίνιο, Ροντινέη, Γκαρθία έδειξαν μέχρι το 1-1 ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά ξαφνικά είδαμε μια καθίζηση. Ο Μετιλίμπαρ τώρα από την άλλη ψάχτηκε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ποντόνσε έδειξε ότι ίσως θα δικαιούταν λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά μέχρι εκεί. Και ο Λουίς ήταν καλός αυτόν τον αγώνα. Τώρα τι γίνεται για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Μιτιλίμπαρ τώρα είναι αναγκασμένος να ανακατέψει την τράπουλα και θα πρέπει να κινητοποιήσει τους παίχτες εν ώψη της συνέχειας, κυρίως να βρει τρόπο για να μειώσει τα λάθη. Τα λάθη αυτά τα οποία τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός, 3 λάθη, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει να αποφύγει. Έτσι λοιπόν σκέφτεται κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα, με πρώτο και βασικό υποψήφιο να επιστρέψει στο βασικό σχήμα της ομάδας να είναι ο Μπρούνο, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής, δεν πήγε στην Τούμπα, αλλά φαίνεται πλέον ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να πάρει τη θέση του Ορτέγκα, στον οποίο Ορτέγκα, ο Ζήφκοβιτς, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Θα φανεί αυτό και από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών. Κλείνοντας τα θέματα του Ολυμπιακού, να πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βρίσκεται στην Λιόν και είναι ένα θέμα που απασχολεί τους Ερυθρόλευκους. Όπως φαίνεται, η γαλλική ομάδα δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον Ουκρανό επιθετικό, για τον Γιάρεμτσουκ, παρά το γεγονός ότι δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Το οψιόν αγοράς είναι στα 5 εκατομμύρια, τέτοιο ποσό δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να το δώσει η γαλλική ομάδα. Μία παρουσία του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μετράει 5 γκολ και 1 assist με τους Λιονέ σε 12 εμφανίσεις και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε με ένα σύντομο πέρασμα για τον Παναθηναϊκό και εδώ με τα γραφικά είναι τα θέματα τα οποία θα σας μεταφέρουμε και είναι από το ρεπορτάζ της Σεβίλης με την πρόθεση πλέον που φαίνεται να υπάρχει ότι δεν θα παραμείνει εκεί, δεν μπορεί να κρατήσει πλέον η Σεβίλη τον Βλαχοδήμο που τα δικαιώματα του ανήκουν στην Νιουκάστελ και αυτό το λόγο και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος πλέον ο Παναθηναϊκός αισθάνεται πιο έτοιμος για να διεκδικήσει τον παίχτη και μάλιστα ρεπορτάζ από την Ισπανία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να είναι και ο επόμενος προορισμός για τον Βλαχοδήμο. Μια κίνηση η οποία ασφαλώς θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό γιατί φέτος με το Λαφόν ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πάρα πολύ πολλά πράγματα, πολλά λάθη με αποτέλεσμα να μην είναι στην θέση την οποία θα ήθελε να είναι. Τώρα έρχονται και κάποιες έτσι φήμες πάλι από Βραζιλία μεριά, από Σάο Πάολο που γίνεται αναφορά για μια ακόμη φορά στον Φεϊρίνια με τον παίχτη της, τον 28χρονο Εξτρέμ να είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού με 20 γκολ 7 assist σε 115 αγώνες με την Σάο Πάολο και άλλους 150 αγώνες είχε με 26 γκολ και 22 assist. Τον απέκτησε από την Γκρέμιο και τότε είχε δαπανίσει ένα ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος έτσι βάσει αυτό το site που υπάρχουν, του Transferman και τα λοιπά, τον αξιολογεί γύρω στα 5 εκατομμύρια, αλλά είναι μια περίπτωση που ίσως κάτω από προϋποθέσεις να μπορεί να ενδιαφέρει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΚ τώρα, να πάμε εκεί να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μια ΑΕΚ η οποία κρατάει την τύχη στα χέρια της 150% και όπως φαίνεται πλέον έχουν εκτοξευθεί οι πιθανότητες όχι μόνο να κατακτήσει το πρωτάθλημα αλλά πλέον και για να μπει και στους ομίλους του Champions League και να σας δώσουμε και την εξήγηση έτσι όπως παρουσιάζεται πλέον από τον αλγόριθμο ο οποίος πέρσι έδινε μόλις 21% πιθανότητες να φτάσει η ΑΕΚ στο League Phase. Φέτος οι πιθανότητες έχουν φτάσει στο 79% και αυτό γιατί η ΑΕΚ πλέον εξαργυρώνει την καλή της πορεία που είχε φέτος στο Conference League με αποτέλεσμα πλέον να έχει την κατάταξή της υψηλά ξεπερνώντας, δεν θα μπει σαν ανίσχυρη αλλά σαν ισχυρή εφέτος στη διαδικασία των play-off και αυτό σημαίνει ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα να βρεθεί αρκετά μακριά και να μπει και στην League Phase. Και όσο αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει έτσι εκεί μια ανάδειξη του Κοϊτά σαν καλύτερο παίχτη της Super League για τον μήνα που μας πέρασε, για τον μήνα Απριλίου. Στην πρώτη θέση λοιπόν με 67% Κοϊτά, δεύτερος ο Νούς με 21%, τρίτος ο Κατεβέρε του Άρη με 7%, Μπερτόλιο, Τεσέιρα, Μπάκου ήταν οι υπόλοιποι παίχτες που ήταν υποψήφοι σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας πω ότι η Χάπολ μάλλον τελειώνει το παιχνίδι 68-61, 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ενώ ξεκίνησε και ο αγώνας του Ολυμπιακού στα αυτά πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν υπάρχει και σκόρ εκεί μέχρι στιγμής. Δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός, 13 χάνει στο πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Θα πάμε για το παιχνίδι το οποίο μίλησε λίγο νωρίτερα ο Νίκος ο Πετρουλάκης αναφορικά με το βόλεϊ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε χάνοντας με 1-2 να γυρίσει το παιχνίδι, να το πάει στο tie break και να πάρει τη νίκη. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον κύριο Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος πανηγύρισε πολύ έξαλλα αυτή τη νίκη, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο και μπορούσε κάλλιστα να έχανε τον αγώνα με αποτέλεσμα να έπεσε τελικό πλέον μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ.
4: Δεν ξέρω πώς με βλέπετε εσείς.
5: Είχατε πολύ ένταση πάνω.
4: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, κάναμε σε όλο το παιχνίδι. Κάναμε σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Και ξέρετε, το βόλεϊ, το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις, κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Αυτό.
5: Αισθανθήκατε ότι ο τίτλος γλιστράει από τα χέρια, γιατί μια ήττα από εδώ θα ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
4: Ακούστε, εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε και τι περηφάνεια έχουμε.
5: Μου δώσατε τον επίλογο, αλλά θέλω να ρωτήσω και για τον Γκάσμαν. Σε τι κατάσταση είναι? Μήπως δεν έπρεπε να αγωνιστεί σήμερα?
4: Αν δεν αγωνιζόταν σήμερα, πότε αγωνιζόταν? Λοιπόν, κοιτάξτε, με πόνους μπήκε, με πόνους βγήκε. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα κρατάει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε. Ακόμα και ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα φυσιοθεραπευτήρια. Γυμνάζεται, θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος να παίξει. Να δούμε στο επόμενο παιχνίδι αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής ομάδας του Παναθηναϊκού. Θα μείνουμε στα πράσινα και θα πάμε στον Σταύρο Κασάμπαλη, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από τους παίχτες που βοήθησαν πάρα πολύ προκειμένου ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην ανατροπή του αγώνα, να ισοφαρίσει και να κερδίσει τον αγώνα στο tie break.
5: Σταύρο, πώς το κάνεις αυτό?
6: Μου αρέσει. Τι να πω. Σε αυτή την περίπτωση, όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη, κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια τους και κάποιοι άλλοι σηκώνουν τις μύτες τους. Έτσι είναι. Μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Πάντα μπαίνω μέσα και κοιτάω να σερβίρω δυνατά. Μου αρέσει αυτή η ένταση. Όταν είναι και στην έδρα μας κιόλας, είναι όλο το σύνολο μαγευτικό. Μου αρέσει εξαιρετικά αυτό να γίνεται. Το έχω ζήσει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι θέλει αρκετό ψυχικό στένος. Και εδώ στο Παναθηναϊκό το έχω βρει αυτό. Το είχα και έμφυτο, αλλά έχει δουλευτεί έξτρα εδώ πέρα σε αυτήν την ομάδα.
5: Εγώ, παρακολουθώντας το παιχνίδι, Νίκο, οι φίλοι, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, με το ένα μάτι κοιτά το μάτς και με το άλλο το Σταύρο, ο οποίος είσαι με το ρυθμό της εξέδρας, αυτό εκεί ζεσταίνεσαι. Δεν βλέπω να κάνεις με ελαστικάκια προθέρμανση για να μπεις, αλλά πρέπει να είσαι ζεστός συνέχεια από την ένταση στο ρυθμικό χειροκρότημα.
6: Εντάξει, καλά είναι και τα λάστιχα, καλά είναι και αυτά, αλλά νομίζω να παρακολουθείς το παιχνίδι, να είσαι μαζί με το ρυθμό του παιχνιδιού, παρόλο που δεν βρίσκεσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι εξίσου σημαντικό. Υπάρχει και μεταδιακριτική ικανότητα για τους επιστήμονες που τους αρέσουν αυτά, οπότε τι να πω, αυτά για μένα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Όσο είμαι υγιής και δεν υπάρχουν προβλήματα, μπορώ και το διαχειρίζομαι έτσι όπως το διαχειρίζομαι ως τώρα, μου λειτουργεί, δουλεύει σωστά, το κρατάω.
5: Πώς βλέπεις, σήμερα ήταν το πιο ωριακό παιχνίδι του τελικού. Το πρώτο το πήρατε εύκολα, το δεύτερο το πήρε εύκολα. Ο ΠΑΟΚ θα πάμε σε τέτοιο παιχνίδι, μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για το τέταρτο?
6: Κοιτάξτε, το περσινό πρωτάθλημα, για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, το ότι το έκανε τόσο σπουδαίο ήταν το ότι μπορέσαμε και κερδίσαμε 3-0 έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλα κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος κατάφερε να πάει μετά από αρκετά χρόνια στους τελικούς. Είναι εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα και αυτή όπως και εμείς. Αλλά όπως είπα και πριν, στα δύσκολα φαίνεται ποιος θα σηκώσει τα μανίκια του και ποιος θα σηκώσει τη μύτη του. Περιμένουμε τρομερή αντίδραση μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία εβδομάδα, ούτε καν εβδομάδα τέλος πάντων, λίγες μέρες που πρέπει να πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, γιατί φάνηκε και από το σκορ ότι κάποια πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα. Κρατάω το ότι παρόλο που υπήρχαν αυτά τα μπερδέματα μέσα στο κεφάλι μας, μπορέσαμε και βγήκαμε νικητές από ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.
0: Ολοκληρώνουμε από τον αγώνα Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, τελικός του πρωταθλήματος, και θα πάμε τώρα στην πλευρά των Ασπρόμαυρων με τον Μενέλο Κοκκινάκη να δίνει και αυτό στη δική του τοποθέτηση για την χθεσινή ήττα της ομάδας του.
5: Λοιπόν, έχουμε τον Μενέλο Κοκκινάκη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Μια οριακή ήττα για τον ΠΑΟΚ, μια χαμένη ευκαιρία, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Στο τέλος κάναμε 2-3 λάθη. Παναθηναϊκός κατάφερε στο tie break να μας γυρίσει το παιχνίδι με ένα-δύο καλά σερβίς. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε το break και να περάσουμε μπροστά με νίκες. Αλλά πλέον πρέπει ήδη να το ξεχάσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι για να καταφέρουμε να ξανάρθουμε εδώ.
5: Μενέλα, πιστεύεις με αυτά που κάνατε στο προηγούμενο μάτς και σήμερα ότι αισθανόσαστε έτοιμοι για αυτό το τίτλο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ?
7: Εννοείται πως αισθανόμαστε έτοιμοι και γι' αυτό παίζουμε. Οπότε αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε. Νομίζω τα καταφέρουμε. Είμαστε 2-1 πίσω βέβαια τώρα στις νίκες. Αλλά πρέπει τώρα να βρούμε ξανά τη δύναμη και να είμαστε έτοιμοι το Σάββατο για να κάνουμε το επόμενο βήμα και να φέρουμε τη σειρά στα ίσα.
0: Να συνεχίσουμε και να πάμε σε μια είδηση η οποία έρχεται από τη Super League 2 με τον Πανιόνιο. Να φαίνεται ότι έχει στο στόγαστρο τον Στέλιο Μαλεζά προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Νέας Μύρνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε και κάποια συνάντηση με τον Ρούμπτσο και αναμένεται σύντομα να ξεκαθαρίσει το τοπίο 100% εάν οι δύο πλευρές θα δώσουν τα χέρια για την επόμενη σεζόν. Τώρα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, τον οποίο το γνωρίσαμε από τη φοιτεία του και στον Ολυμπιακό, αλλά και πλέον και από την Κηφισιά, ο Μποτία, στα 37 του χρόνια πλέον, κρεμάει τα παπούτσια του, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει από την Ελλάδα, θα παραμείνει εδώ, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάρει πλέον κάποιο πόστο στην θέση στην ομάδα της Κηφισιάς και με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνει στην Ελλάδα, στην οποία συνδέεται πλέον για πάρα πολλούς λόγους, βλέπει και Φουρέιρα. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Ευρωλίγκα με την Χάπολ να παίρνει την νίκη με 76-69. Μια Χάπολ που έδειξε διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να περιορίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε τον έλεγχο τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μια Ρεάλ η οποία με τους 30 μόλις πόντους που έβαλε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο σαφώς και δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 και θα ξαναπαίξουν πάλι με την Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βουλγαρία, θέλοντας να ισοφαρίσουν τη σειρά των αγώνων σε 2-2. Πάει λοιπόν αυτό το οποίο λέγαν όλοι, ότι μπορούμε να πάμε σε ένα sweep σε όλες τις αναμετρήσεις, δηλαδή σε 3-0 Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Και μια που είπαμε για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι ολοκληρώνεται σχεδόν για την πρώτη του περίοδο. Ο Ολυμπιακός αποκατέστησε την τάξη των πραγμάτων και λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης προηγείται με 15-20 μέσα στο Μονακό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ο Ντόνης Αρκουλής ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα. Μένετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, η δική σας συχνότητα. Καλό σας βράδυ.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ερωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας συχνότητα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Παλεύω να παραγγείλω τον πρώτο καφέ της ημέρας. Εν τω μεταξύ μου λέει τώρα, μπαίνω στην πλατφόρμα να παραγγείλω. Μου λέει δεν υπάρχουν, λέει, διαθέσιμα μαγαζιά αυτή τη στιγμή στην περιοχή σας. Αλλάξτε διεύθυνση. Και δεν το καταλάβω. Δηλαδή τι να αλλάξω διεύθυνση, ρε. Να στείλω τον καφέ αλλού, τι να κάνω. Δεν τα ορισμένες φορές αυτή την τεχνολογία δεν μπορώ να την καταλάβω. Ειλικρινά, καλημέρα σας. Μηνυματάρες στο Viber 69 07 483 4 8 και 4. Ελάτε να πούμε καμία καλημέρα. Να φτιάξουμε λίγο το πρωινό μας. Όπου ξημερώνουμε με 14 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 68%, με 16 βαθμούς ξημερώνει η πρωτεύουσα. Επίσης κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 69%. Μας συναγωνίζεται στην υγρασία η Αθήνα, κοίτα να δεις. Από ό,τι βλέπω ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά θα τα δούμε μετέπειτα αναλυτικά. Ο καλός καιρός τουλάχιστον συνεχίζει. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα. Γενικότερα άργησε λίγο να μπει η άνοιξη, γιατί μέχρι και την Πρωτομαγιά δηλαδή μας έβγαλε την πίστη. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Καλημέρες λοιπόν στη Σούλα, με υγεία και χαμόγελα σε όλους. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα και αληθώς Ανέστη. Όσο και αν σου φανεί περίεργο, λέει, εμένα δεν μου πολύ αρέσει το καλοκαίρι, ζέστη και κουνούπια. Και εμένα, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ζέστη, παραλίες, φραπέδες όλη μέρα. Άστα να πάει χάλια, χάλια. Και εμένα δεν μ' αρέσει τώρα που το σκέφτομαι. Αν και θέλω διακοπές, είναι η αλήθεια. Μπορώ να πάρω 2 εβδομάδες τώρα και 2 εβδομάδες μετά. Άραγες. Δεν μπορώ, απλά κάνω κι εγώ όνειρα. Τι να κάνω, παιδί είμαι κι εγώ. Συγκινήθηκα πρωί-πρωί. Ωραίο πράγμα η άδεια όμως. Ωραίο πράγμα η άδεια. Σαν την άδεια δεν έχει. Και ιδιαίτερα την καλοκαιρινή. Πατέρα Παναγιώτη, τελικά μ' αρέσει το καλοκαίρι. Τελικά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μ' αρέσει. Γεια σου Ντίνα μου, αληθώς Ανέστη, όμορφο πρωινό τεταρτίτσας όπως λες και εσύ, και πάει και η εβδομάδα αυτή. Ναι, διότι ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, έτσι ήθιστε να λέμε τέτοια μέρα. Αληθώς Ανέστη στη Μαρία, καλή και ευλογημένη Τετάρτη, και να θυμόμαστε ότι άλλα είναι στο χέρι μας, ότι όλα εννοείς είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε. Όχι ψέματα, άλλα είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε και άλλα στο πόδι μας για να τα σουτάρουμε, έτσι για να μην μας καλάνε την ημέρα και μας κλέμουν τα χαμόγελα, έτσι ακριβώς να χαμογελάτε, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας πέσουν τα μπροστινά δόντια και αντρέπεστε να χαμογελάστε. Και τώρα έτσι πως είναι το πράγμα, που ο δοντίατρος έχει γίνει είδος πολυτελείας, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον άλλο τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, με 16 βαθμούς Κελσίου. Αληθώς Ανέστη, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Δέσποινα. Αληθώς Ανέστη, Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Σαλιάρι το Στέλιο. Αληθώς Ανέστη, Στέλιο μου, καλημέρα, λέει, ομορφιά μου. Βγαίνω αργά στη δουλειά και σε χάνω. Δεν με νοιάζει να σηκώνει. Τι πάνω πει βγαίνω αργά στη δουλειά. Τι δικαιολογία είναι αυτή τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μάθαμε βγαίνω αργά στη δουλειά. Θα σηκώνεσαι να μ' ακούς. Τέλος, δεν υπάρχει. Ο άλλος Σαλιάρης που είναι τώρα, κάτσε να τον βρω ακόμα. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Κωνσταντίνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Η Μαρία λέει καφέ να πιει σκέτο, παγκόσμια ημέρα δίαιτας. Όχι, δεν είναι παγκόσμια ημέρα δίαιτας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι σήμερα. Δεν θέλω, άσε που εγώ τον πίνω με ζαχαρίνη.
Αλλά εντάξει, μη μου τα χαλάτε τώρα. Σήμερα θα φάμε, θα σκάσουμε όλοι εμείς που έχουμε κάνει ένα κιλό παραπάνω και έχω χάσει, είναι η αλήθεια. Θα φάμε και να σκάσουμε. Ρε. Και θα βγούμε και στις παραλίες και όποιος σας πει χοντρούς, φάτε τον και αυτό να ησυχάσουμε. Άισε τα κομμάτια. Μας ζηλεύουνε ρε, επειδή έχουμε λεφτά και τρώμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα πάει σήμερα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

καλοκαιρινό θα είναι ο καιρό για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, καθώ η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Συγκεκριμένα για σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, θα έχει στα δυτικά νεφώσει κατά τόπου αυξημένε, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τι πρώτε πρωινέ ώρε στα βορειοδυτικά. Στι υπόλοιπε περιοχέ αναμένουμε γενικά εθριο καιρό, με πρόσκαιρε νεφώσει στι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίω τη κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι στα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ανόδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα. Αναμένουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

Οπότε λοιπόν γιόλο, καλοκαίρι, φτιάχνει ο καιρός. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Θα πάρουμε μια ωραία τηλαστιχένια πισίνα, τη βάλουμε έξω στο μπαλκόνι. Αλλά προσοχή, υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθείτε. Γι' αυτό, επειδή παντού καραδοκεί ένας ρουφιάνος, ζηλιάρης γείτονας, κρύφτε την, κρύφτε την.

Καλημέρα στο Γιάννη, δεν είμαστε χοντροί λέει, απλά έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια για χάδια, ορίστε. Σωστός. Και στην τελική εσείς οι γυναίκες τι να τους κάνετε αυτούς που έχουν κοιλιακούς πέτρα και δεν βολεύει και να ξαπλώσεις πάνω, είναι πολύ σκληρά πολύ. Ενώ εδώ όταν είσαι αφρατούλης ρε παιδί, τι ωραία ε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στο Διονύση, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, τι φωνάζεις πρωί-πρωί, λέει, μας ξύπνησε. Γι' αυτό φωνάζουν πρωί-πρωί. Για να ξυπνήσετε, να μην τα λέω μόνος μου. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα, λέει, ηγέτη των Ερτζιανών. Καλή εκπομπή με υγεία. Σε ακούμε στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο, τι φαντάρος πεις. Σε πήρανε για, πώς το λένε, μετεκπαίδευση. Καλημέρα σε όλο το στρατόπεδο εκεί που μας ακούτε. Καλό πρωινό να έχουμε με υγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σήμερα δεν κάνουμε δίαιτα. Φάτε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ τώρα πέρα από την πλάκα. Θα το πω μετά. Δεν θα το ξεχάσω. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη. Και αυτό που ήθελα θα το πω μετά.

Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1968 η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Σαν σήμερα το 1974 παρετεί το Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόν. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό της την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, ψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012, πανολεθρία του δικοματισμού και μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Ενώ σαν σήμερα το 1980 έρχεται στη ζωή ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1952 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή Μαρλέν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός, γνωστότερη για το έργο της Γαλάζιος Άγγελος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Κάρας.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σήμερα στις 6 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω και είπα θα το πω μετά είναι επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν έχω καταλάβει αυτή την ηλιθιότητα μερικών ανθρώπων οι οποίοι κάθονται και σχολιάζουν το σώμα του όλου. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια και κιλά, γούστο του, καπέλο του και δεν κατάλαβα, σας χρωστάει και τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δέχεται bullying. Δηλαδή. Δεν έχω δεχτεί ποτέ bullying έτσι, για τα κιλά μου ή για το. Άσε που δεν είμαι και υπέρβαρος. Αλλά. Και δεν ήμουνα και ποτέ. Αλλά το θέμα είναι γιατί να κάνεις bullying σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια και κιλά, ρε παιδί. Και ιδιαίτερα μεγάλο bullying δέχονται οι γυναίκες. Άλλο τραγικό αυτό, δηλαδή το να βλέπεις μια γυναίκα, ας πούμε, η οποία μπορεί να έχει μερικά παραπάνω κιλά, τα οποία μπορεί και να τις πηγαίνουν έτσι και μπορεί στην τελική δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή, αν μια γυναίκα ή ένας άντρας τέλος πάντων έχει κάποιο παραπάνω κιλά, αυτό του απαγορεύει να είναι όμορφος, το κατάλαβε. Αλλά είναι τα στερεότυπα τα οποία έχουν δημιουργήσει κάποιοι ότι το σώμα των ανθρώπων πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτά ξέρετε πότε ξεκίνησανε. Τότε που μας ξεβλάχευε ο Κωστόπουλος με τα περιοδικά του, το lifestyle που δημιουργούσανε πρότυπα κτλ. Ναι, από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό το κακό εδώ πέρα στη χώρα μας τουλάχιστον. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κιλά και αρχίζουμε στο bullying, ρε παιδί. Και τι χοντρός που είναι και πώς είναι έτσι. Και... Εδώ θυμάμαι τώρα επειδή έπεσα το πρωί σε μια διαφήμιση της Παπαρίζου. Θυμάμαι που λέγανε για την Παπαρίζου. Πάχει, ναι, έκανε το μεταξύ Παπαρίζου γυναικά. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο μερικοί να σχολιάζετε τα κιλά ενός ανθρώπου γιατί δεν το κατάλαβε. Στην τελική φάτε κι εσείς. Φάτε κι εσείς. Στα κομμάτια. Δεν ήρθε ακόμη και ο καφές μου. Λοιπόν, εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Χαντάει, ως τη λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μία ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Πολιτικό παρασκήνιο ότι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμάλι. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022. Παμποτίδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρα στον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain drain των επιστημόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Στα σκαριά, νέο fuel pass. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Σκηνοθέτες Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι περίρωες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Ραβασάκη ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές εστίες. Αποκάλυψη, καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση ηλεκτρικά πατίνια. Τέλος για ανήλικους. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Από το 2012 έως σήμερα, ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή, σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Για τις υποκλοπές ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αδιάγνωστο, ένα στα τρία περιστατικά διαβίτει το πρόγραμμα όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαστε σε μια συμμαχία με το Ιράν. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει όλο τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυπεραλιστικής δράσης. Φοιτητικές εκλογές στις 13 Μαΐου, ακόμη πιο δυνατή πανσπουδαστική. ΓΕΣΕΕ, συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας στη διοίκηση. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη. Άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης. Αύριο το εφετείο για στέλεχος της ΚΝΕ. 80 χρόνια διοικητικό συμβούλιο. Την Παρασκευή εκδήλωση τα χρόνια της θύελλας με το φακό του Μάνου Ζαχαρία. Εφημερίδα κόντρα τη σηματοδοτή απόφαση Μητσοτάκη για να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της αραχδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σίλικον, η Ελλάδα έχει ροκαμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ο εξάρχος στο πολιτικό ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Με ηχηρά μηνύματα, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.

0: Εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ώρες. Γεσέ, συγκυβέρνηση Πασκέ και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του Γράμμου στο θέατρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με το ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πριν πάει στην Τουρκία, η Γκυλφόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Νέα έκθεση, τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 2025 οι τράπεζες. Αλέξανδρος Τάρκας, οι δύσκολες αποφάσεις της Ελλάδας για τη δράση στο Ορμούς. Εφημερίδα Απογευματινή, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Το άλλο μανιφέστο Σιακαντάρι, τι έλεγε το 2015. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου 2016. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Εφημερίδα One Voice, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ, 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός. Και Hellenic Energy, βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. Νίκολας Φαραντούρης, δεν βρίζω τον Τζίπρα, πήγε όμως τον Ανδρουλάκη που βρίζει τον Αλέξη. Δημοσκοπήσεις, η δυναμική Καριστιανού και Τσίπρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Απάντηση στην One Voice, η Κομισιόν συμφωνεί να μείνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψε, Ευρωπαϊκός Εφιάλτης της Κουλτούρας των Συνεργασιών. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην Υπουργό. Καστανίδης versus Ανδρουλάκης, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα κατέθεσε με δόσεις. Εδέησε να καλέσει την Χαλικιά. Εφημερίδα Εστία, η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτικοί για αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος. Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα, εντός του έτους, ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά της σύμβασης Μοντράι. Αξίζει να διαβάσετε. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει την Εστία για την παρέτηση του αεροπαγήτου. Ούτε μία πρόβλεψη για τους πολυτεχνείους στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς το ΝΑΤΟ στρέφεται ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Αγώνας για την αναγνώριση των γενοκτονιών. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι 8 πυροκροτητές των Τίμιων Ακινήτων και του Στεγαστικού. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμό στο 5,8%. Ιράν εκεχηρία με βόμβες. Μητσοτάκης δύναμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή Ελλάδα. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Realpolitik κατησχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Πολυκαταστήματα Άντικα, βιτρίνα και στο χρηματιστήριο αποκτά η Ideal Holdings. Δείκτης ρευστότητας, υγιής, δανειοδότηση των εισηγημένων. Διαγωνισμοί, ποια οδικά έργα καθυστερούν και ποιο τρέχει. Τζίρος Πάσχα, 4 στους 10 εμπόρους δεν έκαναν ανάσταση.
1: Focus FM 103,6. Από την Καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Πως η επικαιρότητα δεν μας αφήνει σε ησυχία. Γιώργο μου, καλημέρα. Και να δούμε τις άγριες επιθέσεις.
1: Καλή
0: εβδομάδα, Γιώργο μου. Τις άγριες επιθέσεις που έχουμε.
2: Τέλος
0: σε
2: δεν έχουν, παιδιά.
0: Νέο κόσμο και Παγκράτη.
2: Από αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν τέλους. Λοιπόν, είμαι συμβόλη των οδών Βουλιαγμένης και Ηλίας Ηλίου. 10 ώρα το βράδυ τώρα, έτσι, Κυριακή 10 ώρα το βράδυ, που δεν είναι μια περιοχή που δεν κυκλοφορεί κόσμος, κυκλοφορεί κόσμος, ειδικά το βράδυ, τώρα που έφτιαξε ο καιρός. 10 άτομα λοιπόν, 10 με 15 πριν ήταν, με καλυμμένα τα προσωπά τους, επιτέθηκαν σε 4-15χρονα. Καθόντουσαν εδώ στην περιοχή, υπάρχει ένα βίντεο που τα κυνηγάνε. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι. Το ένα μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και στο μυρό, στο πόδι. Με αποτέλεσμα το παιδάκι να μεταφερθεί και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, στον Πέδο. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο πήγε και ένα άλλο 15χρονο από την περιοχή του Παγκρατίου. Τώρα η ίδια συμμορία ήταν, γιατί πρόκειται περί συμμορίας τώρα, έτσι. Και ανέτεια επίθεση. Θα ρωτήσανε σύμφωνα με πληροφορίες, το 15χρονο είπε στη μητέρα ότι με ρωτήσανε αν είμαι με την περιοχή, αν μένω κάπου εδώ κοντά. Αυτά είπαν όχι, με αποτέλεσμα τα ξυλοφορτώσανε και τα μαχαιρώσανε. Αλλά το ένα είναι λίγο σοβαρά, συνειδητικά με τα άλλα τα παιδιά, τα άλλα τρία άτομα, έτσι, με καδρόνια τα κυνηγήσανε.
0: Συμμορία όχι ανηλίκων δηλαδή που τους επιτέθηκε, Γιώργο.
2: Δεν ξέρουμε
0: αυτά.
2: 15 είναι τα θύματα, άντε να ήταν 17-18 οι δράστες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε τα ακριβή ηλικία τους.
3: Με την ερώτηση πάντως.
2: Φυσικά τι θα ήταν, τριαντάριδες.
3: Εντελώς προσχηματική. Έτσι, παγαλιά είχαν βγει.
2: Ναι. Αυτά βγαίνουν ομαδικά. 10-15 άτομα μου έτσι βαράνε. Και λιμένουν την περιοχή. Γιατί πήγαν και Παγκράτη που χτυπήσαν το άλλο 15χρονο. Αλλά σου λέω ανέτεια τώρα. Από πού σε ποια περιοχή. Αν δεν είσαι περίοδο εδώ, πάρε ένα ice. Και τα ξαναφορτώσανε. Και καλά που ήταν ανοιχτό ένα μαγαζί. Πρόσεξε, ήταν ανοιχτό εκείνη η μέρα ένα μαγαζί την Κυριακή, γιατί δεν είναι πολλά μαγαζιά ανοιχτά. Και το παιδάκι πήγε να ζητήσει βοήθεια. Γιατί είχε αιμορραγία και από την κοιλιά και από το πόδι. Ευτυχώς, εκτός κινδύνου συνέλθει στο νοσοκομείο και η αναστροφή αναζητά τους δράστες.
4: Ωραία πράγματα. Στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα όπου Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ο πιο αποτυχημένος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που έχει περάσει ποτέ από τα χρονικά, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου ένας 15χρονος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω στον δρόμο. Φοβούνται οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους, που τι να το πεις τώρα, ένα παιδάκι 15 χρονών στη σημερινή εποχή δεν μπορείς να το κλείσεις και μέσα στο σπίτι, δεν γίνεται. Αλλά οι γονείς καρδιοχτυπούν κάθε μέρα. Μην γίνει τίποτα. Γιατί για ασήμαντους λόγους, ορίστε, σταματήσανε τα παιδιά, λέει. Τους ρωτήσανε, είστε από εδώ, από την περιοχή. Και άρχισαν να τους ξυλοφορτώνουν. Έτσι. Γιατί έτσι αποφάσισανε, παιδί μου. Γιατί είναι ηλίθιοι κάποιοι, ξέρω εγώ. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Και πραγματικά έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Πέρα από κάθε όριο. Γιατί τώρα και παιδιά 17-18 ετών που τώρα ενηλικιώνονται και την έχουν δει νταΐδες, κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια, με σουγιάδες, με λωστούς πολλές φορές και επιτίθενται σε άλλα παιδιά, σε μικρότερους τους κτλ. Και η κατάσταση είναι πλέον, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι πλέον εκτός ελέγχου. Και δεν είναι ότι επιτίθενται μόνο σε μικρά παιδιά. Επιτίθενται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και τι θα κάνεις τώρα άμα σου βγάλει ο άλλος το μαχαίρι, μπορείς να κάνεις και πολλά, όχι. Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά σκέφτονται οι αλήτες αυτοί, γιατί περί αλητείας πρόκειται, ότι εντάξει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε και να με πιάσουνε και να πάω να δικαστώ, την επόμενη μέρα τα δικαστήρια θα με αφήσουν ελεύθερο. Οπότε θα περάσουν αυτόφορο, θα μπουν στη διαδικασία να δικαστούν την επόμενη μέρα, άμα συλληφθούν μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Θα αφαιθούν ελεύθεροι και μετά τι? Θα το παίζουν και μαγιά, ότι ξέρεις τι, εγώ πήγα, δικάστηκα και να είμαι και ελεύθερος κιόλας. Και θα το ξανακάνουνε, εφόσον δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι, βέβαια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Γιατί? Μα όταν η μητέρα έχει φύγει από το σπίτι για να κυνηγήσει την εργασία, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, Η οικογένεια πάει, διαλύθηκε. Γιατί κακά τα ψέματα, η μάνα είναι αυτή που κρατάει το σπίτι, η μάνα είναι αυτή που κρατάει την οικογένεια. Άμα φύγει η μάνα, γεια σας, τελείωσε το πράγμα. Και δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχουν φέρει τα πράγματα έτσι, σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε η μητέρα, αντί να είναι δίπλα στα παιδιά της μέχρι να έρθουν σε μια ηλικία την οποία να καταλαβαίνουν πέντε πράγματα, να έχουν ήδη διαπαιδαγωγηθεί. Και ποιος θα τη διαπαιδαγωγήσει? Φυσικά οι γονείς, έτσι, και κατά κύριο λόγο η μάνα. Όταν λοιπόν η μάνα αναγκάζεται να βγει στην αγορά εργασίας και να αφήσει τα παιδιά της στο σπίτι, στο ΚΔΑΠ, στον παιδικό σταθμό, από εδώ, από εκεί, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα παιδιά να μεγαλώνουν από ανθρώπους οι οποίοι είναι ξένοι και δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα και όλα στο τι, το πώς και το γιατί. Τους ενδιαφέρει να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουν. Ο ρόλος της μητέρας στην κοινωνία, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ο πιο ιερός ρόλος ο οποίος υπάρχει. Η μητέρα είναι εκείνη η οποία διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, ούτως ώστε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Οι παλαιότεροι γιατί γινόντουσαν σωστοί άνθρωποι? Γιατί πραγματικά το έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτό το πράγμα? Μέχρι και η δικιά μου γενιά, ας πούμε, που εγώ μεγάλωσα με τη μητέρα μου, είχα την τύχη, ας πούμε, η μητέρα μου να είναι στο σπίτι. Και μετέπειτα, όταν έφτασα σε μια αλφα ηλικία, ξαναβγήκε στην εργασία. Γιατί τότε είχαμε και λίγο και το φόβο του γονιού, ξέρετε. Ότι εάν γίνει τίποτα, θα μας αρπάξει από το αυτί, θα πέσει και καμιά σφαλιάρα. Και άμα θες, ξανακάντο. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν αυτό το φόβο. Και τώρα εδώ υπάρχουν περιστατικά που η μάνα μπορεί να σήκωσε το χέρι στο παιδί και το παιδί να πει στην αστυνομία να την καταγγείλει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να βλέπεις ανήλικους να αλληλομαχαιρώνονται μεταξύ τους. Να βλέπεις νέα παιδιά 18, 19, 17, 20 ετών να κυκλοφορούν έξω στον δρόμο με μαχαίρια. Να μαχαιρώνουν για την πλάκα τους, έτσι. Γιατί μπορούμε, ρε παιδί. Γιατί είμαστε οι μάγκες της περιοχής. Εντάξει, και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ρε παιδί μου, θυμάμαι, ήμασταν η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Είχαμε έτσι τις αψιμαχίες μας, τις κόντρες μας. Αλλά όχι το να βγάλουμε μαχαίρια και να πλακωνόμαστε και να κάνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε. Να βγάλεις μαχαίρι στη δικιά μου τη γενιά τότε ή στις παλαιότερες. Θα μας είχε πάρει και θα μας είχε σηκώσει ο διάολος από τη μαμά και από τον μπαμπά. Εδώ τώρα πηγαίνεις, πάει ο καθηγητής να επιπλήξει το παιδί γιατί έκανε κάτι στο σχολείο και πηγαίνει ο γονιός και πιάνει τον καθηγητή και του κάνει ολόκληρη ιστορία. Ενώ τότε, στα δικά μου τα χρόνια, γιατί έχω εικόνα, αν έκανα εγώ κάτι στο σχολείο και παίρνανε οι καθηγητάδες τηλέφωνο τη μάνα μου, θα ερχότανε, θα με τραβούσε και δύο και άμα θες ξανακάντο. Δεν ξέρω, οι σημερινοί γονείς δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει έτσι τόσο μαλθακοί με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση, αλλά καμιά φορά και η παροιμία, το ρητό που λέει ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, νομίζω ότι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. Εμείς θυμάμαι τουλάχιστον οι δάσκαλοι μας τραβούσαν από τα αυτή, έπεφτε και στο σχολείο και καμία. Δεν μας έκανε κακό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας έκανε κακό. Γίναμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Είχαμε και κάτι να φοβόμαστε, ρε παιδί μου. Τα σημερινά παιδιά τώρα δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται τίποτα απολύτως και σου λέει είμαστε εμείς. Η αυτόνο και δέρνο, ρε παιδί μου. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Έχουν βγει κατά καιρούς βίντεο στη δημοσιότητα μέσα από σχολικές αίθουσες όπου τα παιδιά τραμπουκίζουν δασκάλους και καθηγητές. Πόσο normal σας φαίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά τώρα? Που πηγαίνει ο άλλος ο δασκαλάκος, να πούμε, που δουλεύει για 700, 800, άντε 1000 ευρώ να παίρνει, παραπάνω δεν νομίζω να παίρνει, που σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη και του χρόνου μπορεί να είναι στο σουφλί, και έχει τώρα μία παρέα από 15-20, να μην τους χαρακτηρίσω, που κάθονται και τον τραμπουκίζουν. Και εμείς κάναμε πλάκες με τους καθηγητές και τους δασκάλους μας, δεν αντιλέγω. Ναι, και ποιος δεν έχει κάνει? Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Όχι να τραμπουκίζουμε τώρα τον καθηγητή και ο καθηγητής να μοιάζει ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε, γιατί το σύστημα του έχει δέσει στα χέρια. Μιλάμε τώρα για περιστατικά τραγικά. Και τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά, τι θα γίνει? Κάπου δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα? Κάπου δεν πρέπει λίγο να σταματήσει κάποιος? Δεν πρέπει να τους τραβήξει λίγο τα λουριά? Δεν πρέπει λίγο να αυστηροποιηθούν τα πράγματα? Και όταν συμβαίνει κάτι με έναν ανήλικο, η δικαιοσύνη να πιάνει τον πατέρα ή τη μάνα αυτού νου και να του λέει: έλα εδώ, το παιδί σου κυκλοφορεί με μαχαίρι, δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις τι κάνει το παιδί σου όταν βγαίνει από το σπίτι? Θα μου πεις τώρα, οι περισσότεροι γονείς μπορεί και να μην ξέρουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδάκι όταν έχει πάρει μια αλφα ανατροφή από το σπίτι του να ξοκύλει τόσο πολύ. Κάτι έχει πάει στραβά, κάτι κάποιος δεν ασχολήθηκε. Εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι και θα πρέπει οι νόμοι να εφαρμόζονται κιόλας, και δεν γίνεται, ας πούμε, να βλέπεις ένα νέο να κυκλοφορεί έξω με μαχαίρια και τα λοιπά, να δέρνει, να χτυπάει, να φτάνουμε σε σημείο να έχουμε εγκλήματα και να μην γίνεται κάτι από πλευράς δικαιοσύνης. Και πάνω απ' όλα να μην έχουν οι γονείς καμία μα καμία επίπτωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε ήταν από το βράδυ της Κυριακής. Έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου. Ένα γεγονός το οποίο αφενός προκαλεί ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης αυτών των περιστατικών. Αφετέρου προκαλούν όλα αυτά τα περιστατικά μια έντονη ανησυχία στην κοινωνία. Δηλαδή ο γονιός, ας πούμε, ο οποίος θα του πει το παιδί του ότι θα βγω έξω, μαμά, μπαμπά, θα βγω, τι θα του πει το παιδί? Μη βγαίνεις? Δεν γίνεται. Αλλά όταν θα περάσει το παιδί από την πόρτα του σπιτιού, εσύ καρδιοχτυπάς. Μη συμβεί το οτιδήποτε, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα έξω έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Και δυστυχώς στην προηγουμένη περίπτωση είχαμε τη διάρκεια τον τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε μάλιστα σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα από μαχαίρι, και δέχτηκε χτυπήματα στο μυρό και στην πλάτη, που θα μπορούσαν, ας πούμε, να το χτυπήσουν στην καρδιά και να μείνει σέκος, να μείνει εκεί πέρα 15 χρονών παιδάκι. Ο 15χρονος βέβαια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου ευτυχώς τουλάχιστον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί, οι οποίοι έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, ο οποίος είναι 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε κάποια ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, και όπως διαπιστώθηκε είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, δηλαδή περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο περιστατικό, και επίσης στην περιοχή της Γούβας έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς δέχτηκε κι άλλος ανήλικος επίθεση. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα... Οι αρχές βέβαια λένε ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης και όλη την εξέλιξη της επίθεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας λένε ότι συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων, αναλύεται το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί βέβαια δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και το θέμα είναι ότι θα πάνε φυλακή? Αν είναι ανήλικοι, θα πιάσουν τους γονείς και θα τους κλείσουν φυλακή, τι θα γίνει? Γιατί μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με όλη αυτή την κατάσταση. Και το πρόβλημα δυστυχώς όσο πάει και διωγγώνεται. Και νομίζω ότι αν οι γονείς δεν κάνουν κάτι ούτως ώστε να συνετίσουν τα παιδιά τους, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει κάτι η πολιτεία και να εφαρμόσει νόμους τέτοιους οι οποίοι θα βάλουν ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει ξεφύγει. Και θα συνετίσει και τους γονείς που έχουν αφήσει τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα.

0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τα μέσα το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι βέβαια το θέμα των υποκλοπών. Όπως βλέπω εδώ πέρα, τον επίλογο της καριέρας το κύριος Τζαβέλας, λίγο πριν την συνταξιοδότησή του, εισαγγελέας του Αριού Πάγου, τον υπογράφει εντελώς άδοξα. Η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών δίνεται να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά μάλιστα από την πρόθεση την οποία εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ούτως ώστε να κάνει προσφυγή στο Στρασβούργο, διότι εδώ έχουν προκύψει σημαντικότατα στοιχεία και η υπόθεση επιβάλλεται να ξανανοίξει. Ο κύριος Τζαβέλας όμως αρνήθηκε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Και όλα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, γίνονται για έναν και μόνο λόγο, για την προστασία του Μητσοτάκη.
1: Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο.
2: Διερευνούμε τη δυνατότητα, σας το είπε και ο καθηγητής, της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, όποιος από τους διαδίκους, τους θυγέντες προσφύγει και μας ζητήσει τη βοήθειά μας, θα είμαστε εκεί.
1: Είχε προηγηθεί η ομόθυμη απόφαση του Συλλόγου για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, μετά και την απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου, αλλά και η θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου πρέπει να παραιτηθεί.
3: Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί.

0: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά ξεκάθαρα την παραίτηση του κυρίου Τζαβέλα. Το θέμα είναι ότι τα πάντα, όπως είπα προηγουμένως, γίνονται για να προστατευτεί ο Μητσοτάκης. Άλλωστε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, που πουλάει το παράνομο λογισμικό Predator, έδειξε ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει, λέγοντας ότι εμείς δεν πουλάμε το λογισμικό μας σε οποιονδήποτε. Το πουλάμε σε μυστικές υπηρεσίες και το πουλάμε και σε κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν πήγε ο Ερμές και το πήρε το Predator. Όχι, όσα φράγκα και να έχει ο Ερμές δεν μπορεί να τα αγοράσει. Μόνο κυβερνήσεις μπορούν να τα αγοράσουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, όταν ανέλαβε την ταινία της χώρας, εκείνη η μαύρη ώρα, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, ήταν ότι πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τη σκέπη του. Γιατί να το κάνει αυτό? Όλα αυτά τα κομμάτια σιγά σιγά αρχίζουν και συνδέονται με τις παράνομες παρακολουθήσεις, Predator και όλα τα σχετικά. Όπως λοιπόν ακούσατε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, κατηγορείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζητά την παραίτησή του για θεσμική εκτροπή. Ο κύριος Καρέτσος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε για όλη αυτή την κατάσταση με τον κύριο Τζαβέλα και για την παραίτηση την οποία ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Λέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
0: Ψηλά λόγια αυτά για τον κύριο Τζαβέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, όπου αναρωτιέμαι, εάν δεν είχε ιδίων όφελος, τότε γιατί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Τζαβέλας να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από τα αρχεία του Αρείου Πάγου, εφόσον έχουν προκύψει νέα και σημαντικά στοιχεία? Μήπως ο κύριος Τζαβέλας έχει πάρει εντολή από κάπου? Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε πολλά ερωτήματα. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν, όσοι εποπτεύουν εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εάν γυρίσουμε πίσω στο 2020, είχε υπογράψει νομότυπες επισυνδέσεις για 11 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι υπουργοί όπως ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν συνεργάτης του Πρωθυπουργού, δημοσιογράφοι κτλ. Τα οποία παράλληλα έγιναν και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Γιατί λοιπόν δεν δήλωσε αυτά πάγγελτα ένα κόλλημα και δεν απήχε από το χειρισμό της δικογραφίας, όταν η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ακριβώς την πιθανή σχέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Predator και με ένα ενιαίο κέντρο? Επίσης, είναι αποδεκτό ο ίδιος, ο οποίος ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, να αποφασίζει για το αν η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω? Είναι λογικό αυτό το πράγμα? Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε ένα θάψιμο της υπόθεσης και μια έλλειψη ουσιαστικής έρευνας. Γιατί η απόφαση, είδαμε ότι εκδόθηκε ταχύτατα σχεδόν αμέσως μετά την υποβολή της δικογραφίας από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς καν να εξεταστεί κανένας μα κανένας μάρτυρας, χωρίς να γίνουν νέες προανεγκριτικές πράξεις και βέβαια αγνόησαν πλήρως την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου, η οποία ζητούσε να γίνει περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία και εμπλοκή επιπλέον 9 ή και παραπάνω προσώπων. Τα στοιχεία τώρα από την δίκη χαρακτηρίστηκαν μη νέα, μαρτυρίες, νέα έγγραφα κτλ. Παρότι το δικαστήριο ενέκρινε αρκετά για να ζητήσει επέκταση της έρευνας. Άραγε πραγματικά πώς αξιολογήθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία τόσο γρήγορα και τα απέρριψαν και είπαν ότι εντάξει μωρέ, αυτά τα στοιχεία δεν είναι τίποτα και δεν τρέχει και τίποτα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να ανασύρουμε τη δικογραφία. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και υπάρχει και ένα ενιαίο κέντρο. Και ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει σχέση μεταξύ των ομότυπων παρακολουθήσεων, τις οποίες υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και των παράνομων παρακολουθήσεων, οι οποίες έγιναν με το σύστημα Predator. Και αλήθεια τώρα, γιατί δεν διερευνήθηκε περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή πολιτικών προσώπων, παρότι υπάρχουν ενδείξεις για στοχοποίηση υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και όλων αυτών τέλος πάντων. Η απόφαση αυτή, η οποία πάρθηκε, είναι μια απόφαση μήπως για να προστατεύσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη από περαιτέρω πολιτική φθορά, γιατί αυτή τη στιγμή η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία, μία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία με αυτό το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και μήπως αυτή η απόφαση της μη ανάσυρσης της δικογραφίας από τα κατάστοιχα του Αρείου Πάγου εξυπηρετεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μην υπάρξει περαιτέρω πολιτική φθορά και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται τα χτυπήματα το ένα μετά το άλλο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Η φετινή χρονιά είναι προεκλογική χρονιά και ίσως να είναι και εκλογική χρονιά. Και από όλη αυτή την κατάσταση είναι λογικό ότι θα δημιουργηθεί και μια καχυποψία για συγκάλυψη, κάτι το οποίο επισημαίνει και τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Εθνών, ο οποίος όπως βλέπετε και σε όλα τα ρεπορτάζ ζητάει παραίτηση του Τζαβέλα. Και πραγματικά πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο φύλακας των φυλάκων πραγματικά να είναι ταυτόχρονα εμπλεκόμενος στην υπόθεση την οποία ελέγχει. Δηλαδή αυτά μόνο στην Ελλάδα. Ειλικρινά, όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα τυπικά ότι υπάρχει κράτος δικαίου, τι μήνυμα στέλνει όλη αυτή η κατάσταση για το κράτος δικαίου? Όταν μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση μπαίνει οριστικά στο αρχείο χωρίς να υπάρξει μια πλήρης διελεύκανση όλων των στοιχείων. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της εν λόγω υπόθεσης και βλέπουμε ότι η απόφαση Τζαβέλα έχει πυροδοτήσει μια έντονη κριτική, ότι προτεραιότητα δόθηκε στην ταχύ αρχαιοθέτηση αντί στην αναζήτηση της αληθείας και μάλιστα εν μέσω προφανών ενδείξεων σύγκρουσης συμφερόντων. Και αυτό είναι λογικό να ενισχύει τη συζήτηση για θεσμική κρίση στην ελληνική δικαιοσύνη και την

0: My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα ευρωπαϊκά όργανα μεταφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά, κλιμακώνοντας έτσι τις αντιδράσεις τους απέναντι στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία των δικηγόρων καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για ευθεία παραβίαση του κράτους δικαίου, επισημένοντας το πρωτοφανές ασυμβίβαστο της αρχαιοθέτησης του σκανδάλου από τον ίδιο άνθρωπο που επόπτευε τις ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη εκείνη περίοδο. Το άρον-άρον κλείσιμο της έρευνας προκαλεί βαθύτατο ρήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και επισύρει πλέον τον διεθνή έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών. Αποκαλύψεις που δημιουργούν σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με γνωστή εφημερίδα σχετικά με την ασφάλεια της αίθουσας Γεώπολης στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Έγγραφα δείχνουν πως εν μέσω δικάσιμων διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων υλικών στο υπόγειο που εμπόδιζαν την πυρανίχνευση, ενώ αποφασίστηκε και η επίγουσα απομάκρυνση ανενεργών δεξαμενών προπανίων από τον ευρύτερο χώρο. Παράλληλα, δικηγόροι οικογενειών θυμάτων καταγγέλνουν πως η πολυδιαφημισμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αίθουσα διέθεται μέχρι πρότινος άδεια λειτουργίας εστιατορίου, εκθέτοντας έτσι ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για τις υποδομές σε μια δίκη που αφορά ακριβώς το ζήτημα της ασφάλειας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο Κηφισό στο ύψος των Αχαρνών λόγω τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας στο ρεύμα προς Λαμία συγκρούστηκε φορτηγό με γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μηχανές. Λόγω της σύγκρουσης, κλειστές είναι η μεσαία και η αριστερή λωρίδα, με την κίνηση των οχημάτων να πραγματοποιείται από την δεξιά. Ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για τον θάνατο του ανήλικου γιού του σε παλαιότερο τροχαίο δυστύχημα. Ο δράστης εμβόλυσε αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος και πυροβόλησε το νερό 4 φορές στο στήθος, ενώ αμέσως μετά μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές συνέλαβαν επιπλέον τη σύζυγο του δράστη με την κατηγορία της συνέργειας, επειδή η ίδια επέβαινε στο όχημα τη στιγμή της δολοφονικής ενέδρας. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου και προορισμό από Αλβανία στην Ουκρανία, το οποίο μετέφερε 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βράχια και ναυάγησε βόρεια της Άνδρου παρά τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος εντόπισαν και διέσωσαν τα 9 μέλη του πληρώματος, ανασύροντας 2 ναυτικούς από την θάλασσα και απεγκλωβίζοντας τους υπόλοιπους 7 από δύσβατο σημείο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Ο Τραμπ προχώρησε στην ευνηδιαστική αναστολή της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία περί στρατιωτικής συνοδείας των πλοίων στο στενό του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Τεχεράνη. Παράλληλα, το διπλωματικό ενδιαφέρον στρέφεται στο Πεκίνο, όπου ήδη βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για κρίσιμες επαφές, προετοιμάζοντας το έδαφος μόλις μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε από το Άμπου Ντάμπι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις. Η Ελληνοαραβική συνάντηση επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τονισμό των κανόνων ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ο κύκλος των διπλωματικών επαφών του Πρωθυπουργού συνεχίζεται στο Αμάν μέσω της συμμετοχής του στην 5η

0: τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Αθήνα, καλημέρα στην Αττική. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Το μοναδικό ραδιόφωνο βάζω στοίχημα στα Ρετζιανά. Εντάξει, ενδεχομένως να υπάρχει άλλη μια εξαίρεση που συνεχίζει να λέει Χριστός Ανέστη ακόμα. Καλημέρα λοιπόν, ειδικά μια καλημέρα σε αυτούς που είναι στα δύσκολα, που είναι στο Κηφισό. 8 η ώρα το πρωί, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, διότι όπως τα έλεγε τώρα και ο Ιωάννης πριν, γίνεται λίγο χάος στον Κηφισό. Υπομονή παιδιά, υπομονή, επιμονή, θα φτάσουμε, να φτάσουμε όλοι, όμως αυτό είναι το σημαντικό. Είστε μαζί μας, πεδίο της μάχης, μέχρι και τις 10 θα είμαστε στον αέρα. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές, funky πρωί-πρωί. Στον ήχο φροντίζει να μην βγαίνουμε σαν βάρβαροι, σαν όχλος. Αλλά έτσι να έχουμε μια πιο ανθρώπινη παρουσία. Φροντίζει ακόμα μουσικές επιλογές, ψηφιακά, ραδιοκύματα, τα πάντα όλα, διότι εκτός από τους 99,8 στα FM μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από το www.machifm.gr. Μπαίνετε, πληκτρολογείτε στο κινητό, στο λάπτοπ, σε οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ, ρολόγια, γυαλιά, τώρα έχουν βγει και τα γυαλιά, ξέρω εγώ, δεν τα προλαβαίνεις. Έχουν βγει γυαλιά με κάμερες, ακουστικά, τα πάντα όλα. www.machifm.gr και έχει εκεί πέρα ένα κόκκινο πλαίσιο που έχει ένα κουμπάκι play και ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μας ακούτε, όχι μόνο εμάς και την υπολοιπομπή μας ακούτε ζωντανά. Όχι, ακόμα δεν βγαίνουμε με ολογράμματα μέσα στο σπίτι σας όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω, λες να γίνει υποχρεωτικό για τα ραδιόφωνα αυτό? Να βγαίνεις με ολόγραμμα, να το κάνει, να το επιβάλλει το Υπουργείο Υγείας. Για κάποιο λόγο θα βρουν. Για όλα βρίσκουν κάποιο λόγο. Και προφανώς μαζί μας και όλοι εσείς. Είτε είστε στο αυτοκίνητό σας, είτε είστε ήδη στο χώρο του γραφείου σας, το μαγαζί σας, οτιδήποτε. Ειδικά οι οδηγοί αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι όλη την ημέρα θα το φάνε τώρα. Θα φάνε την κίνηση, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, σε παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί. Εσείς μαζί μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-43-63-54-51. Δεχόμεθα την καλημέρα σας, στείλτε μας την καλημέρα σας, παιδιά, να δούμε. Να πούμε μια καλημέρα, ένα και Χριστός Ανέστη δεχόμαστε, το είπαμε. Από πού μας ακούτε, είτε αυτό είναι η περιοχή, είτε ο χώρος δουλειάς. Σας ακούω, ξέρω εγώ, από την οικοδομή. Σας ακούω από το... Ο άλλος, ο φίλος προάλλησε, έρθει από τη Σκαλοσιά που ήταν απ' έξω. Δεχόμαστε ακόμα και τα σχόλιά σας, αυτά που συζητάμε. Παρεμβατικά σχόλια θέλω όμως, έτσι, να εκφέρετε άποψη. Κάτι που δεν συζητήσαμε και φυσικά τις καταγγελίες σας.

Δύσκολη ημέρα σήμερα, δύσκολη και όχι μόνο για το τροχαίο και την κίνηση που αυτό προκαλεί, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ξεκινάει από το νέο φάληρο, το μπλοκάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, Στέλνιο Τζον. Καλημέρα στα Μελίσια, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Άγγελο, στον Θοδωρή από το Περιστέρι, στην Τίνα από την Πετρούπολη και σε όλους όσους στέλνουν τα μηνύματά τους.

0: δύσκολο ήταν, διότι προσωπικά είμαι και σοκαρισμένος από τη χτεσινή ιστορία, από την ιστορία με τον κάτω στο Ηράκλειο, με τη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Ενός 20χρονου παιδιού, το οποίο ο πατέρας θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του δικού του 17χρονου τότε γιου. Τώρα, πριν από λίγο, είτε μέσα στο βράδυ, συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου. Συνελήφθη για συνέργεια στην δολοφονία του 20χρονου του Νικήτα Γέμιστου, 20-21 ετών. Η όλη υπόθεση θυμίζει λίγο δράμα. Λίγο δράμα, κανονικό δράμα, αρχαιολινικό δηλαδή, τραγωδία. Θα τα συζητήσουμε, θα τα δούμε αυτά, θα δούμε και τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί. Τα έχω πάρει κανένα, να ξέρετε, σήμερα θα αφιερώσω ώρα στην υπόθεση του Ντελιβερά. Γιατί βγαίνουν στο φως στοιχεία. Άλλα ξέραμε χτες, άλλα γνωρίζουμε σήμερα. Που πέταγε πέτρες σε γυναίκες στα βόρεια προάστια. Προσπαθεί να μου κατεβάσει παλμούς τώρα ο Αγιαννητόπουλος, μου λέει χαλαρά. Τι χαλαρά. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει σήμερα, Αντρέα Γιαννητόπουλε, με αυτό το πράγμα που είδα χτες. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει κανονικά, δεν ήρεμο, όχι. Άμα σταματήσω να μιλάω ξαφνικά, να ξέρετε, θα έχει μπει μέσα ο Γιαννητόπουλος και θα με έχει σωματικά καταβάλει, θα με έχει περιορίσει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη, ρε φίλε. Είδες τα καλά του ίντερνετ και ακόμα δεν βγαίνουμε με ολογράμματα. Και ένα βάγιο είχαμε πρωί-πρωί. Σόι ευτυχώς η εννέα ναυτική. Τώρα η ιστορία με αυτό το ναυάγιο είναι λίγο περίεργη εμένα, μου φαίνεται. Γιατί τώρα με τον καιρό που έχει να πάει το φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου να προσαράξει, να βυθιστεί έτσι στη μέση του πουθενά, είναι λίγο περίεργο. 9 μέλη πληρώματος, 8 Τούρκοι και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Τους διέσωσε το ελληνικό λιμενικό σώμα. Εκεί πέρα είναι, ξέρεις, χρησιμοποιούμε, καιρό είχαμε για πρώτη φορά σωστά τη λέξη διέσωσε. Ήτανε σε ένα κίνδυνο, τους διέσωσε. Διότι οι περισσότερες, το 99,9% των διασώσεων του λιμενικού είναι, κάνουν το θαλάσσιο ταξί για παράνομους μετανάστες που μπαίνουν στη χώρα. Τα αίτια, λέει, της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πες να κοιμόντουσαν και 9, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν είχε κανέναν αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν, τίποτα, και ήταν. Τα βλέπαν όπως έχουν γίνει παλιά σε κάτι ελληνικά ναυάγια. Αφήστε τώρα, μην το πιάσουμε. Μην πάμε τόσο παλιά. Πάμε όμως πρώτα, πάμε να δούμε με τον Ιωάννη αναλυτικά λίγο το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς είσαστε εγκλωβισμένοι στους δρόμους. Άλλοι γιατί πάτε κάπου, άλλοι διότι αυτή είναι η δουλειά σας. Και να στείλουμε τις καλημέρες μας σε ταξιτζίδες, σε φορτηγατζίδες, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον δρόμο, λεωφοριατζίδες. Άκουγα τον Ερμέ τώρα το πρωί που ερχόμουν, έπαιξε ένα βιντεάκι που πλακώνονται ένας επιβάτης ηλικιωμένος με έναν οδηγό λεωφορείου. Πέφτουν εκεί πέρα, γίνεται χαμός. Κατεβάζει και βρίζει τα θεία ο ηλικιωμένος. Πρέπει να τον σεβόμαστε τώρα τον ηλικιωμένο που βρίζει τα θεία. Ξέρεις τι θυμάμαι κάθε φορά. Θυμάσαι παλιά που είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι τιμονίες σφιγμένου που κάποιος βρίζει και βγαίνει ένα χέρι το παράθυρο και σκάει μια σφαλιάρα και λέει την Παναγία, δεν θα την ξαναπιάσει στο στόμα σου. Μπαπ, την έφαγε τη σφαλιάρα. Έτσι θα αντιδρούσα νομίζω. Τέλος πάντων, καταδικάζουμε τη βία φυσικά από όπου και αν προέρχεται. Αλλά να πούμε εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση, νομίζω ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηρίζει και την βλασφημία. Δεν είναι παράνομο πλέον. Μπορεί ο άλλος να είναι απέναντί σου, να σου κατεβάζει, να σέρνει ιερά και όσια, και εσύ δεν έχεις δικαίωμα να οργιστείς. Έχει καταργηθεί ο νόμος για την βλασφημία. Καλημέρα και στις πέτσες. Τώρα είναι η εποχή που αρχίζουν και στέλνουν τα μηνύματα από νησιά και τα ζηλεύουμε. Καλημέρα, Αρένα. Και θυμόμουν με αφορμή αυτή την ιστορία το βιντεάκι που άκουγα από τον Ερμέ με το λεωφορείο και τον ηλικιωμένο. Αν το βρούμε, θα το παίξουμε. ένα story που άκουσα πριν από καμία εβδομάδα στην Νότια Κορέα, παιδιά. Εδώ πέρα μπήκανε, βριστήκανε, ρε παιδί μου, τελείωσε. Κάτι έγινε σε ένα λεωφορείο στην Νότια Κορέα που μία κυρία ηλικιωμένη πάτησε το κουμπί, λέει, για τη στάση, αλλά δεν άναψε το κουμπί. Πέρασε ο οδηγός τη στάση, δεν έκανε στάση, άρχισε να του φωνάζει. Αυτός έβαλε τα κλάματα, αυτή έβαλε τα κλάματα και άρχισε να λέει: όχι, συγγνώμη, και εγώ είμαι καρκινοπαθής, και κλαίγανε και οι δύο. Και μετά παρενέβη. Αυτό έγινε γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυκλοφόρησε το βίντεο και με τον οδηγό να κλαίει. Καλά, ο οδηγός κατέρευσε, επειδή του είπαν ότι δεν έκανε στάση. Και η εταιρεία του προσέφερε, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λεωφορεία, τη δημόσια συγκοινωνία, του προσέφερε ψυχοθεραπεία, άδεια, ένα κόκκινο φάκελο. Έχουν εκεί πέρα ένα έθιμο, τα μπόνους και αυτά τα δίνουν σε ένα κόκκινο φάκελο. Του δώσανε δηλαδή και μπόνους. Και απ' όλα, για να λυθεί το πρόβλημα, ήταν τόσο σοκαριστικό. Να φέρεις νοτιοκορεάτη, να τον βάλεις εδώ, να τον ξεκινήσεις από τον ηλεκτρικό, να τον πας μετρό, τραμ, λεωφορεία, ηλεκτρικό. Να πάθει ψυχολογικό, να πει δεν ξαναπατά, δεν ξαναβγαίνω από την Νότια Κορέα, παιδιά, δεν πάω πουθενά. Δεν πουθενά. Από ποιο να πιάσει. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα περιστατικά να δέρνονται μέσα σε λεωφορεία. Άλλοι οδηγοί να κάνουν τα δικά τους, άλλοι. Χθες πήγε να με φάει ένας οδηγός σχολικού. Μίλαγε στο κινητό. Δεν θέλω να πω κάτι. Έχουμε και ακροατές, εντάξει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, τη γλίτωσα. Καλά είμαστε για σήμερα. Πάμε, καλημέρες, θέλω να τις ακούσω. Πάμε να δούμε και την κίνηση, τι γίνεται στους δρόμους Αθηνάς, διότι μαθαίνω ότι στο τροχαίο, αυτό στο λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Αχαρνών, είχαμε και τραυματία.
1: Λοιπόν, καταρχάς, πριν σχολιάσω για το τροχαίο, το οποίο βλέπω εδώ, δεν έχω πληροφορίες για τραυματία. Από την άλλη, σχετικά με το βίντεο που είπες, καλά, αυτό πάμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο σχετικά με το βιντάκι αυτό με την Ιαπωνία, την Κορέα που ανέφερες, γιατί εκεί βλέπω μια συμπεριφορά εντελώς ακραία. Εντάξει, είπαμε, βγαίνει.
0: Εκεί αυτή είναι ακραία, ρε.
1: Άκουνα,
0: δεις πως μεγάλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ακραίο. Αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή το να σου πει ο άλλος.
1: Επειδή το είδα το βίντεο.
0: Ναι.
1: Πολύ εγκάρτια το πήρε αυτό. Αυτό είναι στα όρια άλλου θέματος.
0: Εντάξει, σου λέει ήμουν πιεσμένος.
1: Και επίσης όσο αφορά τους άνθρωπους.
0: Ναι, δεν έχει σημασία η αντίδραση. Η σημασία έχει η αντίδραση της εταιρείας. Όχι η αντίδραση του οδηγού. Ότι υπήρξε ένα πρόβλημα, μπορεί ο άλλος να ήταν πιεσμένος. Μπορεί να έχει δουλειά. Σε όλους μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι μπήκε η εταιρεία και φρόντισε να απεκτονώσει, ας πούμε, την ένταση και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, θα τους δίνει παραλάιζερ να ρίχνουν σε όποιους είναι ενοχλητικούς.
1: Και ως προς τους ακροατές που στέλνουν από τα νησιά, μπορούμε να φροντίσουμε να πούμε, να λέμε και την κίνηση και από εκεί, για να περιορίζουμε.
0: Να τους ξενερώσουμε.
1: Ναι,
0: έχετε κίνηση και στα νησιά, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Άκου ιδέα.
1: Λοιπόν, ωραία. Δύσκολα είναι τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας και εν συνόλου στην Αττική. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις στους κόμβους από το ύψος της Μεταμορφώσεως έως και την περιφερειακή Μητού αγγίζουν το 4 μετά 20 λεπτά. Αναμένεται να ενταθεί η κίνηση και να δημιουργήσει συμφόρηση τις επόμενες ώρες. Αρκετά ακραία είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο, το Αντών Τρίτσε, εκεί στο Ήλιον. Μετά βλέπω ότι υπάρχει κατά τόπους κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Μιλάμε για τους κεντρικότερους δρόμους, Αχαρνών, Πατησίων, Μεταξουργείο, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και μετά η κίνηση από εκεί πέρα έως και την Αγία Παρασκευή περίπου στη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και στην Κηφισίας έχει συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειρά είναι επίσης δύσκολα τα πράγματα, λίγο καλύτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα, ενώ υπάρχει κίνηση κατά τόπους. Ναι, και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, να ενημερώσουμε ότι έχει αντίκτυπο το τροχαίο. Βλέπουμε ότι η κίνηση είναι πάνω από το κόμβο της Μεταμορφώσεως στη συμβολή της με την Αττική Οδό και επεκτείνεται έως και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι.

Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε λίγο στα σοβαρά, διότι όπως έλεγα, με έχει συγκλονίσει η υπόθεση της δολοφονίας κάτω στο Ηράκλειο. 21 ετών, Νικήτας Γεμιστός είναι το θύμα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Έβλεπα στο μεταξύ τα ρεπορτάζ τα τοπικά. Κάποιοι το έχουν χάσει, συνάδελφοι. Κάποιοι συνάδελφοι τα έχουν χάσει. Έχουμε την δολοφονία ενός 21χρονου από τον πατέρα του φίλου του. Υποθέτω ότι ήταν φίλοι για να είναι μαζί στο αμάξι και να γίνει το τροχαίο που σκοτώθηκε ο τότε 17χρονος. Έχουμε μία υπόθεση η οποία σέρνεται καιρό, διότι υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων που δείχνει ότι θα οδηγηθούμε εκεί. Ο νεκρός, το θύμα, ο 21χρονος, εδώ και καιρό δεχότανε απειλές από το δράστη. Είχε κάνει μηνύσεις, είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Είχανε τσακωθεί και άλλες φορές. Είχανε δεχτεί επιθέσεις. Κυκλοφορεί μια φήμη, δεν είναι εξακριβωμένη, ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να τον δολοφονήσει. Είχαμε προτροπές προς τον 21χρονο να φύγει από το σπίτι του, να φύγει από την Κρήτη. Ο νεκρός, το θύμα, φαίνεται να είχε προσφύγει αρκετές φορές στην αστυνομία για να ζητήσει την προστασία της αστυνομίας. Και είχαμε χτες το απόγευμα το περιστατικό, το καρτέρι, μέρα μεσημέρι, απόγευμα ήταν τέλος πάντων, μέσα σε μία περιοχή, σε μία λεωφόρο, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Πόσες Παπανδρέου έχουν στην Κρήτη, τέλος πάντων. Και ο δράστης είχε πάρει ένα μαύρο αυτοκίνητο και έκλεισε το δρόμο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ενέδρα γκανγκστερική, τύπου θρίλερ. Προκάλεσε, λέει, και εσκεμμένη σύγκρουση προκειμένου να ακινητοποιήσει το όχημα του 21χρονου. Τσακωθήκανε, δεν ξέρω αν ήρθανε στα χέρια. Υπήρξε, λέει, έντονη αντιπαράθεση, σκηνή ομής βίας διαβάζω, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Και κάπου εκεί ο 54χρονος έβγαλε όπλο. Προσπάθησε ο νεαρός να διαφύγει πεζός. Πήγε να βρει σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι είναι, Airbnb, Booking, δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά, τι έχουν εκεί πέρα στην Αμβάρα. Όμως ο 54χρονος, ο πατέρας, τον καταδίωξε και του έριξε 4 με 5 σφαίρες, οι οποίες περισσότερες τον βρήκανε στην πλάτη. Πήγε όμως και από πάνω, όταν ήταν πεσμένος, και του ρίξε από μπροστά, στο θώρακα, όταν είχε ήδη καταρρεύσει. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Έφτασαν σε σημείο κάποιοι αρκετοί συνάδελφοι να δημοσιεύσουν και κάποιες εικόνες. Ευτυχώς κατέβηκε το βίντεο, ευτυχώς κατέβηκε το βίντεο από τη σκηνή που πάει η μητέρα του νεκρού στο σημείο της δολοφονίας και κλαίει. Και εντάξει, το έβαλαν, ανέβηκε σε πολλές ιστοσελίδες κτλ. Ευτυχώς μετά κατέβηκε. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ πέρα είχαμε κάτι το οποίο μύριζε ότι θα γίνει. Ήτανε, δηλαδή, για την τοπική κοινωνία, από ό,τι φαίνεται, ήτανε σαφές. Όταν έχεις τη μία πλευρά να απειλείς συνεχώς, ακόμα και δημοσίως να υπάρχουν παρενέσεις, ας πούμε, για βία, την άλλη πλευρά να καταφεύγεις στην αστυνομία, να καταφεύγεις σε δικηγόρους, να υπάρχουν προηγούμενα περιστατικά βίας, κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του. Συγγνώμη κιόλας. Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του. Δεν θα μπω στα κίνητρα του καθενός, δεν θα μπω στο πώς μπορεί να αισθανόταν κάποιος που έχασε το παιδί του. Είναι τρομακτικά πράγματα αυτά, δεν μπορώ ούτε καν να τα διανοηθώ. Ξέρω όμως ότι υπήρχε μία σειρά γεγονότων που δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Δεν ήταν ότι ήταν κρυμμένος ο ένας επί 3-4 χρόνια στα βουνά, κατέβηκε από τα βουνά, τον βρήκε και τον πυροβόλησε. Ζούσανε μαζί, υπήρχαν τζαρτζαρίσματα, υπήρχαν τριβές, υπήρχαν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε, και άλλες απόπειρες άσκησης σωματικής βίας τουλάχιστον. Και η αστυνομία είχε ρόλο παρατηρητή. Είχε ρόλο παρατηρητή μετά την εμπειρία από τα βορίζια. Το θυμάστε αυτό? Είχαμε τα βορίζια. Είχαμε τόσους νεκρούς από πυροβολισμούς, από ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών σε ένα χωριό. Η αστυνομία πήγε την άλλη μέρα. Και εκεί η ένταση συνεχίζεται. Το Πάσχα είχαμε πάλι επεισόδια στον επιτάφιο του χωριού. Η αστυνομία πήγε το Μεγάλο Σάββατο. Κατά τα άλλα, ο Χρυσοχοίδης είχε ανακοινώσει μία σειρά από μέτρα. Θυμάστε που βγήκε και λέει θα απαγορεύσουμε. Δηλαδή, τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη? Τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη? Μετά τα βορίζια έχουμε ένα καθεστώς όπου κυνηγάνε
να μην πέσει καμία μπαλωθιά σε κανέναν γάμο, και εκεί που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, όπως την υπόθεση αυτή, η αστυνομία παίζει λίρα, να μην πω τίποτα άλλο. Παίζει λίρα. Υποτίθεται, μου στέλνει Μαρία, μετά το χωριό, μετά το χαμό στο χωριό εκείνο στην Κρήτη, στα Βόρειζα, είχαν πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις βεντέτες. Παιδιά, ο Χρυσοχοΐδης είχε βγει και είχε κάνει 18.000 ανακοινώσεις. Θυμάστε, έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια. Θα μου πεις, χτες είναι η επέτειος της Μαρφίν. Πόσες φορές έχουμε διαβάσει το Χρυσοχοΐδη να λέει ότι είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν. Έχω μεγαλώσει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα τελευταία 10-15 χρόνια πόσα είναι από τη Μαρφίν. Κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης και λέει είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν. Εδώ πέρα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από πλευράς κράτους σχετικά, γιατί έχουμε τη δολοφονία ενός παιδιού 21 ετών. Δεν είμαστε και καμία χώρα με πολλά παιδιά 21 ετών. Άντρας, νεαρός άντρας, μην τον λέμε παιδί, μην τον μειώνουμε. Αλλά κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και σκέψου τώρα να είσαι και η οικογένεια του δεύτερου θύματος. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το πρώτο θύμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά και η οικογένεια του δεύτερου θύματος πώς θα αντιδράσει τώρα? Δηλαδή να πάρουν και αυτοί από ένα όπλο και να αρχίσουν να κυνηγάνε ανήψια ξαδέρφια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δυστυχώς είναι σοκαριστικό αυτό. Αυτή αποδεικνύεται ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες του προηγούμενου καιρού, επαναλαμβάνω, μετά τα Βορίζια. Κάντε ένα, άμα δεν πιστεύετε εμένα, κάντε ένα, μπείτε στο Google. Μπείτε στο Google και δείτε τις μεγαλοστομίες Χρυσοχοΐδη για το τι θα γίνει με τα όπλα στην Κρήτη. Που κυνηγάνε να πάρουν από ανθρώπους που έχουν νόμιμα τα όπλα, να τους τα πάρουν, γιατί αυτό συμβαίνει. Να περιορίσουν αυτούς που έχουν νόμιμα όπλα, και εκεί πέρα που πρέπει να παρέμβουν, εκεί που υπάρχουν απειλές, εκεί που υπάρχουν επιθέσεις, εκεί, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Και να πω τώρα και αυτό που ήθελα για τους συνάδελφους, τους δημοσιογράφους, έχει γίνει αυτό το φρικτό σκηνικό στη μέση του δρόμου. Είναι ακόμα εκεί πέρα η αστυνομία. Είναι αποκλεισμένος ο χώρος προφανώς για να ψάξουν για στοιχεία. Πορτοκαλί, κορδέλες, σκόνη κτλ. Και είναι μία συνάδελφος και η οποία ασχολείται με το αν έχουν σοκαριστεί οι τουρίστες που ήταν εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή είναι μία σκηνή δολοφονίας και το ρεπορτάζ που μεταφέρεται και που έπαιξε σε πάρα πολλά μέσα είναι, και βλέπουμε και τους τουρίστες να μην ξέρουν από πού να περάσουν και να αισθάνονται σοκαρισμένοι με αυτό που είδαν. Όταν έχει σκοπό να γίνεις Disneyland διακοπών για Ελβετούς, Γερμανούς, Άγγλους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, φαίνεται, αποτυπώνεται ποιες είναι οι προτεραιότητες σου στο παραμικρό. Θα πάμε κανένα βαλιστικό πύραυλο στην Αθήνα και θα βγουν, θα λένε, μα τι θα δουν οι τουρίστες. Αυτό είναι το αντίστοιχο. Αλλά το Χρυσοχοΐδη και όλους αυτούς τους νοιάζει να μην βγάζουν εύκολα άδεια αυτοί που είναι σκοπευτές. Αυτοί που θέλουν να έχουν ένα όπλο μέσα στο σπίτι τους για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Άμα μπει κάποιον, αυτά θέλουν να μαζέψουν τα όπλα. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Δεν πάνε να κάνουν παρέμβαση με χειρουργική ακρίβεια όπως θα περίμενε κανένας να κάνει η αστυνομία εκεί που πρέπει. Θα μου πεις, είναι το μοναδικό περιστατικό, η μοναδική περίπτωση που αποδεικνύει ότι όλα στην Ελλάδα κινούνται επικοινωνιακά? Όχι βέβαια. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see. Είχαμε χτες στο Δήμο Αθηναίων, είχαμε ορκομοσία. Ορκίστηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της Ανταρσία. Ορκίστηκε. Ο Θεός να το κάνει όρκο. Τέλος πάντων, έδωσε εκεί πέρα μία παράσταση. Έκανε ένα δικό του όρκο. Πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει με την παράταξή του εκεί πέρα. Έχουν ένα rotation. Είναι σαν. Πώς κάνουν οι προπονητές, έχουν ένα rotation. Είναι ο ένας Δημοτικός Συμβούλος για ένα χρόνο. Παραιτείται, έρχεται ο επόμενος. Ήτανε τώρα η σειρά του Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία.
και πήγε να ορκιστεί. Έχει έναν όρκο που λέει, ξέρω εγώ, να σέβομαι το Σύνταγμα, να τηρώ τους νόμους, βασικά πράγματα, όχι θρησκευτικό, για το Θεό, τα έχουμε διώξει, τα θρησκευτικά τα έχουμε διώξει, μακριά, μακριά, μακριά. Πάει εκεί πέρα με κάτι μαντήλες παλαιστινιακές, με κάτι τέτοια, οι οποίες δεν είναι παλαιστινιακές, να ξέρετε, αυτές οι ασπρόμαυρες μαντήλες που βλέπετε και φοράνε, πώς λέγονται, καφίγια, νομίζω, κάπως έτσι, είναι Ιρακινές. Και έχω την εντύπωση, μάλιστα, ότι τις φορούσαν οι Εβραίοι του Ιράκ. Αλλά ντά, δεν παίρνω και όργο για την ιστορία της καφίγια. Υπάρχει λοιπόν ένας όργος ο οποίος λέει τα δικά του, ρε παιδί μου. Ο οποίος λέει συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δύο γραμμές. Και σκάει ο άλλος, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, λοιπόν, και αρχίζει και διαβάζει. Ένα δικό του όργο που τον εφήβρε, ρε παιδί μου. Τον έκανε ό,τι, δηλαδή, ό,τι ήθελε. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα ακούσετε ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, ντόπιων και μεταναστών. Γι' αυτό εξελέγει. Για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στην Πύλο και στη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από τα σύνορα. Πήγε και είπε, ορκίστηκε ότι θα προσπαθήσει να καταργήσει τα σύνορα στο Δήμο Αθηναίων. Στο Δήμο Αθηναίων, που άμα μπει σκουπιδιάρικο άλλου Δήμου στο Δήμο Αθηναίων, θα σκοτωθούνε για το ποιος παίρνει τα σκουπίδια. Γιατί θα πούνε, θέλετε να απολύσουμε τους δικούς μας, τους συμβασιούχους από το Δήμο Αθηναίων, από τον τομέα καθαριότητας και να έρχονται να προσλάβει περισσότερους ο Δήμος, ξέρω εγώ, Καλλιθέας και να έρχεται να μαζεύει τα δικά μας. Πόλεμος θα γίνει. Αλλά αυτός πήγε εκεί πέρα και ορκίστηκε να καταργήσει τα σύνορα. Για μια κοινωνία, λέει, κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Πήγε ο τύπος να ορκιστεί ότι θα διαχωρίσει την εκκλησία και το κράτος. Για μια κοινωνία δίχως διακρίσεις φύλου, έθνους και θρησκείας, φυλής φύλου, έθνους και θρησκείας, 82 χρόνια, λέει, από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους, τον Παύλο Φίσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν. Άρχισε και λέει, έλεγε ποίημα, ήταν σαν σχολική παράσταση. Που του είπανε να πει ένα ποίημα και βγήκε να πει ένα άλλο ποίημα αυτός. Τέλος πάντων, πες ότι έχει γίνει ο Δήμος Αθηναίων, έχει γίνει μια σουρεαλιστική κατάσταση, πώς το λένε στην Αμερική, improv. Ο καθένας πάει και αυτοσχεδιάζει, ρε παιδί μου, λέει, ένα δικό του όρκο, λέει κάτι το οποίο ο ίδιος θέλει να πει. Εντάξει, θα μπορεί ο επόμενος να βγει και να πει ότι θα αγωνιστεί για τα δικαιώματα αυτών που παίζουν τέννις και δεν θέλουν να γίνει δρόμος ξανά η βασιλίσεις τέτοιας εκεί πέρα, πώς λέγεται. Ανάμεσα στο Ζάπιο και στις ύλες του Ολυμπίου Διός. Ο καθένας λέει ότι θέλει, αφού δεν υπάρχει έλεγχος, αφού αυτά καταργηθήκαν, ρε παιδί μου, καταργήθηκε επί της ουσίας και ο θρησκευτικός όρκος, όποιος θέλει δίνει ό,τι όρκο θέλει, όπου να είναι, στα δικαστήρια. Αυτό ξεκίνησε από τα δικαστήρια, νομίζω, έτσι. Από τα δικαστήρια, γιατί το επέτρεψαν οι δικαστές. Έχω βρεθεί ως δημοσιογράφος να παρακολουθώ μια δίκη παρένθεση που ο καθένας ορκιζότανε σε ό,τι ήθελε. Η πρόεδρος είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Γιατί από τη στιγμή που καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα του θρησκευτικού όρκου και πήγαμε στον πολιτικό όρκο, μετά άρχισε ο καθένας να ορκίζεται. Έχω παρακολουθήσει μια κυρία καθηγήτρια γνωστή να ορκίζεται, ξέρω εγώ, στην ιστορία του έθνους. Ξέρω εγώ, έναν άλλο να ορκίζεται. Δεν το κάνει με κακή πρόθεση, απλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, ρε παιδί μου. Η πρόθεση είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά και έλεγε: παιδιά, εντάξει, πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι φτάσαμε και στην ιστορία αυτή στο Δήμο Αθηναίων. Ποιο είναι το ωραίο τώρα που αποδεικνύει την κυβερνητική υποκρισία πέρα από την γελοιότητα, ας πούμε, που επικρατεί στους θεσμούς της χώρας. Παρόν, λέει, στην ορκομοσία ήταν και κάτι άλλο τύπη με μαντήλες, με καφίλια και φίλια. Ήτανε, λέει, ο Κώστας Παπαδάκης, ο επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας της παράταξης με την οποία εξελέγει ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Ήτανε μετανάστες, ο Χαλίτ, λέει, Παλαιστίνος αγωνιστής. Οκ, ήρθε, ρε παιδί μου, τουρισμός είναι, μπαίνει μέσα στο Δήμο Αθηναίων, φίλος του είναι, ρε παιδί μου, συγγενής, δεν ξέρω, οικογένεια, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Γιατί πάνε, νομίζω ότι οικογένειες πάνε μόνο. Αλλά τέλος πάντων, να κάνουμε μια εξαίρεση, δεν έγινε και τίποτα, έχουμε και άλλα προβλήματα.
Μαντέψτε ποιος άλλος ήταν μαζί. Ποιος πλαισίωνε την όλη κατάσταση. Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας ή Ενότητα. Έτσι λέγεται η Ενότητα. Ο Τζαβέντ Ασλάμ στο μεταξύ είναι αυτός που είχε βγει πριν από κάνα δύο μήνες, δυόμισι μήνες, τρεις μήνες, πόσο ήταν. Ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης. Ο οποίος είναι πολύ σκληρός, πολύ hardcore, πολύ ultra ρε παιδί μου δεξιός και λέει ότι έχει σκληρύνει το μεταναστευτικό και ανάμεσα στα πρώτα σημάδια που είχε πει ήταν ότι ανακαλείται, ανακλήθηκε το άσυλο που είχε χορηγηθεί στο Τζαβέντ Ασλάμ το συγκεκριμένο το 2021 επί Νέας Δημοκρατίας, απλά του προηγούμενου υπουργού, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι προστασίας του. Είχαμε λέει αντιδράσεις τότε στο Χοπίτα, αλλά ο Πλεύρης ήταν σκληρός, λέει, ξεκινάμε με τον Τζαβέντ Ασλάμ και δεν θα αφήσουμε κανέναν ήσυχο. Θα κάνουμε ανακλήσεις ασύλου από όλους. Όσο είδατε ανάκληση ασύλου, πιο πιθανό είναι να διώξουν εμένα από τη χώρα, να ξέρεις ή τον Γιάννη τον Βασιλιάδη, να του πούνε ξέρω εγώ την ερωσικό μπότ, να βγει και να το πει ο Φλωρίδης και να τον διώξουν από τη χώρα παρά να διώξουν τον Τζαβέντ Ασλάμ. Ο Τζαβέντ Ασλάμ υποτίθεται ότι έχει ανακληθεί το άσυλο. Υποτίθεται ότι τον κυνηγάνε, τον στοχοποιεί το κράτος. Αυτά βγαίνανε και λέγανε. Και ήταν χτες στην ορκομοσία του Δήμου Αθηναίων. Δηλαδή, πολύ. Έχει τρομοκρατηθεί ο Τζαβέντ Ασλάμ από τις εξαγγελίες Πλεύρη. Είναι ξεκάθαρο. Πάλι καλά που δεν ορκίστηκε πίστη ο Κωνσταντίνου και στον Τζαβέντ Ασλάμ. Να φιλήσει κανένα δαχτυλίδι εκεί πέρα να έχουμε άλλα. Και βγαίνει και λέει ο Πλεύρης ότι έχω σκληρή μεταναστευτική, ανακαλούνται άδειες και τα λοιπά. Και όποιος έχει συμμετοχή λέει σε έγκλημα θα τον διώχνουμε κατευθείαν. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα, μιας και είμαστε από τον Πλεύρη, θα κάνουμε μια γέφυρα να πάμε στην περίπτωση την περίφημη του Πακιστανού. Έτσι αποδεικνύεται, δεν το λέω εγώ, το διάβασα. Ο οποίος είχε ως χόμπι να κουβαλάει κοτρόνια μαζί του στις περιοχές των Βορείων Προαστίων και όπου πετύχαινε γυναίκα μόνη της να τη σκοτσάρει από μια κοτρόνα στη μούρη.

Μου έρχεται τώρα μια πληροφορία, λέει μαγειρική σόδα μετέφερε το πλοίο με προορισμό από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Είναι γνωστό ότι παράγει μαγειρική σόδα πάρα πολύ η Αλβανία. Είναι από τους... μη γελάς ρε, μη γελάς. Να βάγισε τυχαία η μαγειρική σόδα θα τους έπεσε βαριά. Άφρισε η θάλασσα από τη μαγειρική σόδα, θα έγινε χαμός παιδιά, ε! Λοιπόν, για να επιστρέψουμε όμως στον κύριο αυτό, τον delivery, που είχε αυτό το χόμπι, να χτυπάει γυναίκες. Διώκεται, να σας πω, να ξεκινήσουμε με αυτό, διώκεται για ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα, λογικά σε 3-4 μερούλες θα είναι ξανά στο δρόμο.

0: Ένα κακούργημα, 5 πλημελήματα. Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παραπέμπτηκε σε ανάκριση και τα λοιπά. Στο μεταξύ, ο τύπος είχε modus operandi, είχε τρόπο λειτουργίας, κουβαλούσε πέτρες. Και δεν είχε πέτρες μόνο πίσω στο κουτί που έχει για τις παραγγελίες για να βάζει. Είχε πέτρες και μέσα στα γάντια, αυτά που είναι προσαρμοσμένα πάνω στη μηχανή, για να την πιάνει μέσα, να τραβάει, να την ρίχνει και να φεύγει. Είχε κάνει δηλαδή μετατροπές. Λοιπόν, 28χρονος, έχει έρθει η Ελλάδα, τον έχουμε δεχτεί το 2018. Πέρασε τα σύνορα από τον Εύρο. Ζητούσε άσυλο. Ήθελε να ζητήσει άσυλο γιατί τον κυνηγάγανε προφανώς αδίκως στην πατρίδα του. Δεν θέλω εγώ να πω ότι δικαίως ή αδίκως. 2018 μπήκε στη χώρα. Από το 2023, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ζούσε στη χώρα παράνομα. Είχε τελειώσει η διαδικασία, το άσυλο που είχε πάρει κτλ. Δεν τον είχε πιάσει κανένας, δεν τον είχε ψάξει κανένας, δεν τον είχε βρει κανένας, δεν είχε διασταυρωθεί με κανέναν ο δρόμος του. Ο τύπος, να πούμε εδώ πέρα, ότι έχει τραυματίσει συνολικά 6 άτομα. 5 γυναίκες και έναν άντρα. Λοιπόν, μπαίνει τυχερό Εύρου. Το 2018, επί Εθνοσωτηρίου Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει τώρα να έρθει να ξανανοίξει, να μας πει ξανά ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, ότι πρέπει όλα να είναι ανοιχτά κτλ. Κάνει αίτηση για άσυλο. Απορρίπτεται το άσυλο στον πρώτο βαθμό, στο δεύτερο βαθμό. Και τι κάνει μετά? Αυτό έγινε το 2018, κάνει αίτηση για άσυλο. Απορρίπτεται. Και ξανακάνει, λέει, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πάει εφετείο. Πότε εκδικάζεται η υπόθεσή του στη δικαιοσύνη? Το 2023. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Απορρίπτεται η προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Με βάση τον νόμο έχει 30 μέρες το 2023 να φύγει ο οικειοθέλος από τη χώρα. 2023 έχουμε πλέον κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή στάση το μεταναστευτικό, λέει. Έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική σε όλη την Ευρώπη. Βγαίνουν και τα λένε και δεν λύνονται στα. Όχι να ντρέπονται. Εντάξει, δεν ντρέπεσαι, ρε παιδί μου. Δεν ντρέπεσαι. Αλλά το γεγονός ότι καταφέρουν να τα λένε και να μην σκάνε στα γέλια όσο τα λένε, εντάξει, αυτό απαιτεί ένα θάρρος, ένα θράσος, μια καλλιτεχνική ιδιότητα, ρε παιδί μου, πρέπει να είσαι λίγο ηθοποιός. Είχε λοιπόν 30 μέρες να φύγει από τη χώρα, να του δώσει ένα χαρτάκι που λέει σε παρακαλούμε πολύ, δεν λέει σε παρακαλούμε, διατάσσεσαι σε 30 μέρες να φύγεις από τη χώρα. Θα μπορούσε αυτό το χαρτάκι να λέει, ξέρω εγώ, πήγαινε, φέρε μια τυρόπιτα, έχει την ίδια αποτελεσματικότητα αυτό το χαρτάκι. Δεν φεύγει, μένει εδώ πέρα, αράζει, βόρεια προάστια. Δεν τον έχουν σταματήσει, υποτίθεται, από το 23 μέχρι τώρα ποτέ, ρε, σε έλεγχο. Ποτέ. Κάθε τρίτο στενό βλέπεις αστυνομικούς. Άμα τους ντελιβεράδες υποτίθεται ότι τους ελέγχουν. Δεν τον έχουν σταματήσει ποτέ, σύμφωνα με τα επίσημα τουλάχιστον στοιχεία, διότι αν τον είχαν σταματήσει 30 μέρες μετά την απόφαση του 23, θα έπρεπε να τον διώχνανε, διότι ήταν παράνομα στη χώρα. Έχει δηλώσει διεύθυνση ο τύπος. Πρόσεξε, είναι παράνομο στη χώρα. Έχει όμως αφημί. Κανονικά, ρε, δουλεύει. Έχει αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του. Πήγε και είπε: θέλω να αγοράσω ένα μηχανάκι. Αυτός που έπρεπε να είναι εκτός χώρας. Εργάζεται ως delivery, όπως είπαμε, σε επιχείρηση στα βόρεια προάστια. Δεν έχει δίπλωμα. Ούτε δίπλωμα οδηγής μηχανής. Δηλαδή, είχε αφημί, δούλευε, είχε μαθαίνω και δύο ονόματα. Με ένα, ένα όνομα είχε δηλώσει όταν ήταν στον Εύρο, όταν είχε μπει και κάνει τις αιτήσεις ασύλου κτλ. Και ένα άλλο είχε που κυκλοφορούσε εδώ πέρα και δούλευε. Delivery, κανονικά. Σου λέω, αγόρασε κανονικά, είχε μηχανάκι χωρίς δίπλωμα, δούλευε. Δεν ξέρω αν πλήρωνε εισφορές. Και του τη βάρεσε με τις γυναίκες. Του τη βάρεσε με τις γυναίκες. Και τώρα ποια είναι η μαγιά, ξέρεις, τώρα έχει δικαστήριο, δεν μπορεί να τον διώξουνε. Δηλαδή αυτά που λέει ο Πλεύρης ανάκληση ασύλου, καταρχήν βγήκε και έκανε χτες το Υπουργείο Μετανάστευσης, έδωσε κάτι χαρτιά κάτι non, μη χαρτιά, non paper δηλαδή, που λέει έδωσε έντολη να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητα για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόπινες πράξεις στη Σίμη. Στη Σίμη είναι εκεί πέρα που πήγαν οι Αιγύπτιοι να βιάσουνε κάτι ανήλικα. Αλλά εντάξει, καθημερινότητα και αυτό δεν το θεωρούμε ως κάτι σημαντικό, βρε αδερφέ. Πήγανε τώρα κάτι Αιγύπτιοι να βιάσουνε στη Σίμη κάτι ανήλικα. Και όχι πρώτη φορά, ήταν δεύτερη-τρίτη που πήγανε. Και για τον αλλοδαπό, λέει, που κατηγορείται για σειρά επιθέσεων στην Κηφισιά. Είναι άτυπη ενημέρωση. Καταπάγει εντολή του Υπουργού κάθε φορά που ο αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόπινες πράξεις που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητα, είτε αυτό αφορά σε άδεια διαμονής είτε σε προστασία ασύλου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Δεν είχε τίποτα από αυτά ο τύπος αυτός. Ούτε άσυλο, ούτε κάτι άλλο, ούτε άδεια διαμονής, ούτε τίποτα. Αλλά θα το εξετάσουν, λέει τώρα. Στο μεταξύ, τώρα, επειδή έχει το δικαστήριο, δεν μπορούν να τον διώξουν, θα τον κρατήσουμε, ρε. Ο τύπος, πετώντας πέτρες, εξασφάλισε ότι θα μείνει κάποια χρόνια ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Πολύ πιθανός να μην μπει καν στη φυλακή, να του πούνε εντάξει, έλα κάποια στιγμή στο δικαστήριο και να συνεχίσει να ρίχνει πέτρες. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο. Φέρεται να έχει δηλώσει σε αστυνομικούς ότι με εκνευρίζαν οι γυναίκες, γι' αυτό τους επιτίθανε. Αυτό είναι η αιτιολογία που έδωσε. Το κράτος έχει τις ευθύνες του. Το κράτος έχει τις ευθύνες του, πρέπει να τις λέμε, πρέπει να τις αναζητούμε, πρέπει να αναδεικνύουμε την υποκρισία του κρατικού μηχανισμού. Βγαίνει ο Πλεύρης τόσο καιρό να μας πετάει στάχτη στα μάτια. Να μας λέει ότι κάνει κάτι για το μεταναστευτικό. Πάμε όμως και στο δικό μας το συνάφι, στους δημοσιογράφους που καλύπτουν την υπόθεση. Σκεφτείτε να μην ήτανε Πακιστάνος. Να ήτανε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Και να είχε πάρει πέτρες και να πετροβολούσε στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια, δεν ξέρω που συχνάζει. Είναι νεαρός, έχει το δικαίωμα να γυρνάει, ρε παιδί μου. Μπορεί να πηγαίνει στη Κηφισιά, μπορεί να πηγαίνει στο Λαιμό, δεν ξέρω. Εάν, λοιπόν, είχε πάρει από μία κοτόνα και την κότσαρε στις γυναίκες, σε γυναίκες, και έλεγε «Δεν συμπαθώ τις γυναίκες ο Ιωάννης Βασιλιάδης», θα είχαμε μία σταυροφορία που θα είχε ξεκινήσει αποφεμινισμένες τηλεπαρουσιάστριες, τηλεπαρουσιαστές. Θα κάνανε μαραθώνιο, παιδιά, έτσι. Μαραθώνιο θα κάνανε. Να καταδικάσουνε την πατριαρχία, το σεξισμό, να καταδικάσουνε την ανδρική φύση, την τοξικότητα, την τοξική αρενοπότητα, τον Ιωάννη Βασιλιάδη, μπλα μπλα. Θα είχανε στηθεί να κάνουνε τηλεευαγγελισμό, δηλαδή να μας πείσουνε για το τι συμβαίνει. Επειδή αυτός ήταν Πακιστανός, Ασιάτης, Πακιστανός, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και Αφγανός, πού να ξέρω, ρε παιδί μου, επειδή δηλώνει ότι είναι Πακιστανός στο μεταξύ, δεν πρέπει να το δέσουμε και σκηνή κορδόνι ότι είναι Πακιστανός, μπορεί να είναι από οπουδήποτε αλλού. Όλες αυτές οι κυρίες, οι παρουσιάστρες σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνο, δημοσιογράφοι, παρουσιάστρες, τα πάντα όλα, δεν έχουν βγάλει κουβέντα, ρε εσύ. Πω, έγινε αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Που όταν είχε βγει ένας βουλευτής κακός και είχε πει τότε σε μια γυναίκα βουλευτή, πήγε, κάνε ένα παιδί, θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχε ξεσηκωθεί κοντά το σύμπαν. Μιλάμε, γινότανε χαμός. Έπαιζε πρώτο θέμα. Θέλανε να τον φάνε ζωντανό, να τον εθάψουνε. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Άλλο που μετά, εντάξει, αυτός ήταν καλό παιδί, τα ξαναβρήκε μετά. Οκ, εντάξει. Ζήτησε συγγνώμη δημοσίως, αυτό εξευτελίστηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπόρεσε να επανέλθει στην κανονικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αντιμετωπίζεται απλά ως ένα περιστατικό, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι, εντάξει, συμβαίνει, ρε παιδί μου, συμβαίνει. Μπορεί ένας Πακιστανός να κουβαλάει πέτρες, να τις έχει πάρει μαζί του. Δηλαδή ξεκινάει το πρωί, φορτώνει τυρόπιτα καφέ για τον Αγιαννητόπουλο και φορτώνει και 6 κοτρόνια. Γι' αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Το προσπερνάμε σαν μια είδηση. Δεν αναζητά κανένας δημοσιογράφος. Ενώ ξέρεις, άμα είχε πάρει τα κοτρόνια ο Βασιλιάδης και πετροβολούσε γυναίκες, δηλαδή άκουγα την περιγραφή για τη μία γυναίκα, της έσπασε 5 δόντια στη μέση. Έφαγε την πέτρα μέσα στο στόμα. Δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον άντρα της, γιατί το κινητό της ήταν γεμάτο αίματα. Πήγε και έκανε απονεύρωση σε 5 δόντια. Φανταστείτε τώρα τι ζημιά έπαθε η γυναίκα, επειδή είχαν αφήσει αυτόν τον τύπο να κυκλοφορεί. Αν λοιπόν τολμούσε ο Ιωάννης Βασιλιάδης όχι να πετάξει πέτρες, να κάνει σχόλια σε γυναίκες, δηλαδή να τους πει πήγαινε κανένα παιδί, να σφυρίξει, να πει τι ωραία γυναίκα που είσαι, θα τον είχαν βγάλει, θα τον είχαν μαζέψει. Θα γινόταν μείζον ζήτημα στις ειδήσεις. Εδώ πέρα όλες αυτές οι κυρίες που δίθεν αγωνίζονται για τα δικαιώματα, για την προστασία των γυναικών, κουβέντα, μιλιά. Να μην, κανένας δεν τόλμησε να πει το προφανές. Να τολμήσω να το πω εγώ, Ιωάννη Βασιλιάδη. Ισλάμ. Δεν έπαιξε πουθενά αυτή η λέξη. Λες και δεν υπάρχει μία θρησκεία στον κόσμο της οποίας ένας αριθμός των πιστών, όχι όλοι οι πιστοί ρε παιδί μου, αλλά ένας μεγάλος αριθμός πιστών συμμετέχει σε, σύμφωνα με τη Σαρία κτλ. Σε λιθοβολισμούς γυναικών. Λες και δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Όλες οι κυρίες αυτές έχουν βάλει ένα δάχτυλο και κρύβονται από πίσω για να μην βρουν τα κίνητρα του δράστη. Ψυχολογικά προβλήματα θα μας πούν. Είναι ίδιο ακριβώς με τα αμάξια που τρελαίνονται και πέφτουν πάνω σε πεζούς στη Γερμανία. Είναι σαφές ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και τα αυτοκίνητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η νέα, το νέο κύμα, ας πούμε, δήθεν του φεμινισμού είναι ο intersectional φεμινισμός. Τα ξέρεις αυτά? Τα intersectionality τα έχεις κάνει στην Πάντιο?
1: Όχι.
0: Δεν έχει κάνει intersectional στην Πάντιο.
1: Δεν κάναμε τέτοιο, μόνο για το φεμινισμό ως κίνημα.
0: Ο intersectional φεμινισμός τι λέει? Λέει δεν είναι ο αγώνας των γυναικών μόνος του. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συνέργεια με τα υπόλοιπα κινήματα των καταπιεσμένων, ρε παιδί μου. Ποιοι είναι οι καταπιεσμένοι? Είναι οι μουσουλμάνοι καταπιεσμένοι? Είναι οι λαθρομετανάστες ή καταπιεσμένοι? Οπότε αυτοί, σου λέει, είναι σύμμαχοι ενάντια στην πατριαρχία, ενάντια στον χριστιανισμό, ενάντια σε όλα αυτά. Οπότε δεν μπορεί να βγει η φεμινίστρια intersectional και να πει έχουμε πρόβλημα με τους Πακιστανούς, που μπορεί να είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, μπορεί όχι, δεν ξέρω, που βγαίνουν και πετροβολάνε γυναίκες στην Αθήνα. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα προδίδει τους συμμάχους της. Γι' αυτό προτιμάει να μην πει τίποτα, να συζητήσει για τον καιρό. Να δείξει ένα βιντεάκι TikTok από την Κίνα, ξέρω εγώ. Παρά να ασκήσει κριτική σε ένα κράτος που επέτρεψε να έρθουν μαζικά φορείς της συγκεκριμένης κουλτούρας στη δική μας πατρίδα. Γιατί αυτό είναι intersectional φεμινισμός. Ο καταπιεστής είναι ο Έλληνας, για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, άμα είναι. Δηλαδή, εσύ είσαι καταπιεστής. De facto, λόγω της ιδιότητάς. Μπορεί να μην έχεις πει τίποτα, ρε, εσύ ποτέ σε κανένα. Αλλά επειδή είσαι λευκός χριστιανός και άντρας, είσαι καταπιεστής, τέλειωσε. Αυτή η παρουσιάστρια, αυτή η δημοσιογράφος, αυτή η καθηγήτρια, ξέρω εγώ, θα πάρει το μέρος του λαθρομετανάστη, διότι είναι και αυτός καταπιεσμένος, όπως αισθάνεται ότι είναι και αυτοί καταπιεσμένοι. Πού να χαλάσουν λοιπόν το κλίμα της συμμαχίας? Θα το βουλώσουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρω περιπτώσεις εγώ στο κέντρο της Αθήνας που είχαν παράνομα ζαμιά. Και είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο ακρότητας που απαγόρευαν σε γυναίκες. Το έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω μιλήσει με αυτές τις γυναίκες. Δεν το βγάζω δηλαδή ότι το άκουσα ή το διάβασα κάπου. Την Παρασκευή, την ώρα που μαζευόντουσαν για να κάνουν την προσευχή, τους απαγόρευαν να κατεβαίνουν με φούστες, παντελόνια κτλ. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, τους το είχαν πει και ευγενικά, δεν τις είχαν απειλήσει. Παρασκευή, 6 με 8, ξέρω εγώ, 6 με 9, τι ώρα είναι, μην κατεβαίνετε. Έτσι, με τα φουστά, με ακάλυπτες, χωρίς μαντήλα.

Αυτή η υποκρισία είναι που μου τη δίνει περισσότερο απ' όλα. Τώρα, το γεγονός ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνει αγώνα. Κάτσε κάτω, για να το πούνε και 56, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, έχω άλλα δύο λεπτά, θα τα πω. Το γεγονός ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι έκανε, λέει, αγώνα να τον εντοπίσει η αστυνομία για να προστατεύσει τις γυναίκες, τα ακούω, βερεσέ, διότι από το 2023 μέχρι το 2026 κάποιος είχε επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο, κάποιος δεν τον είχε ελέγξει ποτέ, να είναι παράνομος και νόμιμος μαζί. Διότι όταν έχεις αφημί, όταν αγοράζεις μηχανάκια, κάπου τα δηλώνει αυτός εσύ. Δεν πληρώνει ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας πληρώνει. Μόνο εγώ τα πληρώνω, ρε παιδιά. Όχι, πείτε μου, να δουλεύει. Πήγανε στην επιχείρηση λοιπόν να πιάσουν τον κυριούλε αυτόν που είχε προσλάβει τον Πακιστανό που πετροβόλησε νίκη από τα αυτή και να του πούνε: για περάστε να μας πείτε. Τι τον κάνατε αυτόν, γιατί του δίνατε λεφτά, πώς τον πληρώνατε νόμιμα. Αν τον πληρώνε νόμιμα, προφανώς δεν φταίει ο άνθρωπος. Δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένος. Αν είναι υποχρεωμένος, έπρεπε να ελέγξει αν είναι νόμιμα στη χώρα. Αν δεν είναι όμως και τον πλήρωνε νόμιμα, σημαίνει ότι το κράτος από τη μία μας λέει ότι φροντίζει για την νομιμότητα και από την άλλη επιδοτεί, προωθεί την παρανομία. Όλο σάπιο, δεν ξέρεις από πού να τα ακουμπήσεις. Από τις δίθεν υπερασπιστές, υπερασπίστριες και υπερασπιστές και άντρες μέσα μαζί, έτσι. Δεν ισχύει μόνο για γυναίκες αυτό που λέω. Των γυναικείων δικαιωμάτων που εδώ πέρα το έχουν βουλώσει, δεν τολμάνε να πούνε κουβέντα, μη θίξουνε το Ισλάμ, μη θίξουνε την παράνομη μετανάστευση. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα στον Ανδρέα τον Γιαννιτόπουλο, θα μπει μέσα να με δείρει. Οπότε κάπου εδώ πέρα θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχω πολλά μαζεμένα. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σχετικά μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. My name is Sunshine. These are my girls.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: πίστα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Θύελα αντιδράσεων και πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προκλητική στάση του στελέχους της Ανταρξία Πέτρου Κωνσταντίνου, ο οποίος μετέτρεψε την ερκομοσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σε αντικαθεστωτική φιέστα, αρνούμενος να δώσει το προβλεπόμενο συνταγματικό όρκο, προχώρησε στην ανάγνωση ενός ιδεολογικού μανιφέστου υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων, καταπατώντας κάθε έννοια θεσμικής σοβαρότητας. Στην ορκομοσία παρευρέθηκαν οι Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και ο Τζαβέτ Ασλάν, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Στα ευρωπαϊκά όργανα μεταφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντιδράσεις τους απέναντι στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία των δικηγόρων καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για ευθεία παραβίαση του κράτους δικαίου, επισημένοντας το πρωτοφανές ασυμβίβαστο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου από τον ίδιο άνθρωπο που επόπτευε τις ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη εκείνη περίοδο. Το άρον-άρον κλείσιμο της έρευνας προκαλεί βαθύτατο ρήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και επισύρει πλέον τον διεθνή έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών. Αποκαλύψεις που δημιουργούν σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθότι σύμφωνα με γνωστή εφημερίδα σχετικά με την ασφάλεια της αίθουσας Γεώπολης στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, έγγραφα δείχνουν πως εν μέσω δικάσιμων διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων υλικών στο υπόγειο που εμπόδιζαν την πυρανίχνευση, ενώ αποφασίστηκε και η επίγουσα απομάκρυνση ανενεργών δεξαμενών προπανίου από τον ευρύτερο χώρο. Παράλληλα, δικηγόροι οικογενειών θυμάτων καταγγέλουν πως οι πολυδιαφημισμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αίθουσα διέθετε μέχρι πρότινος άδεια λειτουργίας εστιατορίου, εκθέτοντας έτσι ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για τις υποδομές σε μια δίκη που αφορά ακριβώς το ζήτημα της ασφάλειας. Ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για το θάνατο του ανήλικου γιού του σε παλαιότερο τροχαίο δυστύχημα. Ο δράστης εμβόλυσε αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος και πυροβόλησε τον νεαρό 4 φορές στο στήθος, ενώ αμέσως μετά μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές συνέλαβαν επιπλέον τη σύζυγό του δράστη με την κατηγορία της συνέργειας, επειδή η ίδια επέβαινε στο όχημα τη στιγμή της δολοφονικής ενέδρας. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου και προορισμό από Αλβανία στην Ουκρανία, το οποίο μετέφερε 8.000 μετρικούς τόνους όδας, προσέκρουσε σε βράχια και ναυάγησε βόρεια της Άνδρου παρά τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος εντόπισαν και διέσωσαν τα 9 μέλη του πληρώματος, ανασύροντας 2 ναυτικούς από τη θάλασσα και απεγκλωβίζοντας τους υπόλοιπους 7 από δύσβατο βραχώδη σημείο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην ευνηδιαστική αναστολή της Αμερικανικής Στρατιωτικής Επιχείρησης Ελευθερία, περί στρατιωτικής συνοδείας δηλαδή των πλοίων στο στενό του Ορμούς, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το περιθώριο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, το διπλωματικό ενδιαφέρον στρέφεται στο Πεκίνο, όπου ήδη βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για κρίσιμες επαφές. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε από το Άμπου Ντάμπι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις. Η Ελληνοαραβική συνάντηση επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τονισμό των κανόνων ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ο κύκλος των διπλωματικών επαφών του Πρωθυπουργού συνεχίζεται στο Αμάν μέσω της συμμετοχής του στην 5η Τριημερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
3: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71, στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8 το πατριωτικό ραδιοφόνο της πόλης. Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 14 από τα λεπτά. Ως εκ τούτου είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ανδρέας Αγιαννουτόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Και φυσικά όλοι εσείς, είτε είστε εγκλωβισμένοι στο Κηφισό, στη Μπετρουράλη, στη Κηφισία, στη Μεσογείον, όπου και αν είστε. Στην Αττική Οδό, δεν είπαμε την Αττική Οδό. Μαζί μας συμμετέχετε στην εκπομπή, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 69-43-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51. Μηνύματα στο Viber, όχι κλήσεις, όχι SMS, δεν θα τα δούμε εμείς, δεν ξέρουμε πώς τα βλέπει ο Αγιαννουτόπουλος και δεν μας το λέει. Δεχόμαστε την καλημέρα σας. Let's go. Πείτε μας από πού μας ακούτε, αν μας ακούτε από Ελλάδα, αν μας ακούτε από εξωτερικό, ποια περιοχή της Ελλάδας, αν μας ακούτε από την εργασία ή από το σπίτι σας. Δεχόμαστε ακόμα τα σχόλιά σας για αυτά που συζητούσαμε. Τώρα έχουν μαζευτεί πολλά μηνύματα που δεν τα διάβασα την προηγούμενη ώρα, αλλά με είχε πιάσει ο ίστρος. Ο δημιουργικός ίστρος, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε. Θα τα δούμε όλα τώρα. Δεχόμαστε και τις φωτογραφίες σας από το στραβό και το περίεργο που βλέπετε στο δρόμο. Και απλά αν είστε καπορέα, στείλτε τις και αυτές. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες τέτοιες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και φυσικά το σχολείο σας για αυτά που συζητάμε, αλλά και αν ξεχάσαμε κάτι να συζητήσουμε, να μας το θέσετε να το πιάσουμε. Δεν τρεπόμαστε εδώ πέρα. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο. Ξέρεις, αφού είναι μήνυμα, είναι ούτως άλλως αδιαμεσολάβητη. Απλά το διαφημίζω ως κάτι, ξέρεις, που το λένε ως κάτι πολύ σημαντικό. Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Αθήνα. Διότι τα πράγματα κάθε πρωί εδώ πέρα, δυστυχώς, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι μας ακούτε από την επαρχία, από το διαδίκτυο www.mahfm.gr, να ξέρετε ότι είναι ένα καθημερινό καθαρτήριο για όλους τους Αθηναίους αυτό το πράγμα με την κίνηση.
1: Ισχύει καθημερινά το μαρτύριο. Βέβαια, όταν σημειώνεται και τροχιά όπως και σήμερα, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Επομένως, επιβεβαιωνόμαστε ως προς τους γοργούς ρυθμούς που αυξάνεται η κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Βλέπουμε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ρεύμα προς τη Λαμία οι καθυστερήσεις αγγίζουν το τέταρτο, ενώ στο μισάωρο είναι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τώρα, ως προς το ατύχημα που σημειώθηκε, υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι δύο τελικά οι τραυματίες, καθότι μεταφέρθηκε αναγκαστικά και ο δεύτερος οδηγός μηχανής.
0: Τι είναι αναγκαστικά, τον δέσανε?
1: Όχι,
0: δεν ήθελε να πάει και τον δέσανε.
1: Όχι, ενώ προληπτικά αναγκαστικά, φαντάζομαι βάσει πρωτοκόλλου, έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο, καθότι ο ένας τουλάχιστον πάλι καλά είναι με ελαφρά τραύματα, ο άλλος με εκτεταμένα, επομένως. Διατρέχει κίνδυνος. Τώρα το τροχαίο στο ύψος της Χαλκιδόνας που είχε συμβεί έχει δημιουργήσει συμφόρηση και αυτό αποτυπώνεται, παρά το γεγονός ότι τώρα όλες οι λωρίδες και στο ρεύμα ανόδου και καθόδου είναι ανοιχτές. Παρ' όλα αυτά η συμφόρηση έχει μείνει. Επομένως η κίνηση και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού ξεκινούν ήδη από το ύψος των Αχαρνών, την περιοχή Αχαρνών, έως και κάτω στο Φάλιρο. Πραγματικά το αδιαχώρητο επικρατεί. Επομένως, αναγκαστικά οι πολίτες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή όσοι διέρχονται του κεντρικού αυτού άξονα. Τώρα, έχει εκτονωθεί λίγο η κατάσταση στη λεωφόρο Αθηνών. Επομένως, η κίνηση περιορίζεται στα δηληστήρια του Σκαραμάγκα. Ως προς τους κεντρικούς δρόμους, η πρωτεύουσα είναι γεμάτη σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Περισσότερα είναι τα προβλήματα όπως καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην επέκταση του δρόμου, στην λεωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Μεσογείο. Ως προς τα παραλιακά, τώρα υπάρχει κίνηση και στη Ποσειδόνος και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η κατάσταση και εκεί, λόγω των ορών αιχμής, είναι τραγική.

0: Υπομονή λοιπόν όσοι είσαστε στους δρόμους. Τα ακούσαμε τα μαντάτα μας, τα είπε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Υπομονή, επιμονή να φτάσουμε όλοι. Και να έχουμε κάπου να φτάσουμε, έτσι. Δηλαδή να λέμε ότι πάμε στη δουλειά μας και να υπάρχει δουλειά μας. Να μην την πάθουμε σαν εκείνο τον έρμο τον περιπεράστη Γαστούνη, τον θυμάστε? Που είχε ένα περίπτερο στο κέντρο της Γαστούνης, της Ηλίας, και έπιασε κάτι Ρωμά να κλέβουνε. Φώναξε την αστυνομία και αυτό τώρα, κατά όπως καταλαβαίνεις, είναι ανεπίτρεπτο. Μαζεύτηκαν, πήγανε 20 νοματέοι εκεί πέρα με δοκάρια, τους πάσαν τον περίπτερο, στείλαν στο νοσοκομείο αυτόν, το γιο του, δεν ξέρω αν είχε άλλους συγγενείς στην περιοχή να τους βρουν να τους στείλουν. Αυτός ο τύπος λοιπόν, όπως είχαμε μάθει τότε, χάρη στην ευνομούμενη πολιτεία μέσα στην οποία ζούμε, είχε αναγκαστεί και είχε κλείσει το περίπτερο. Είπε, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο, το κλείνω γιατί με κλέβουνε και τώρα δεν μπορώ να κάνω. Γιατί είπα, πήγε η αστυνομία μετά και έκανε τουρισμό. Λέει, έκανε κάποιες συλλήψεις, θα πάνε και αυτοί για κάτι πλημελήματα κτλ. Έχει ο Θεός, ρε παιδί μου, θα δούμε τι θα γίνει, δεν τρέχει τίποτα. Ο καταβλισμός ακλόνητος εκεί πέρα. Ακλόνητος, δεν τον πειράζει κανέναν, δίνει ψήφους. Πήγε λοιπόν ο τύπος, έκλωσε το περίπτερο και κάτι έπρεπε να κάνει. Πήγε να ανοίξει ένα μαγαζί άλλο. Νομίζεις ότι έτσι θα γλιτώσεις περιπτερά της Γαστούνης? Νομίζεις ότι έτσι τόλμησες εσύ να φωνάξεις την αστυνομία για τον καταβλισμό μας και θα πας να ανοίξεις άλλο μαγαζί και καλά να μην έχεις περίπτερο να μην σε ληστεύουμε? Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου, κάνεις λάθος. Χθες το πρωί, άγνωστοι, παντελώς άγνωστοι, εισέβαλαν στο χώρο του νέου μαγαζιού, νέο κατάστημα. Είπε να κάνει μια καινούργια αρχή ο άνθρωπος. Πήραν ένα παγκάκι. Δεν ξέρω πού βρήκαν το παγκάκι. Το ξυλώσανε από κάπου από τη γειτονιά. Το κουβαλάγανε μαζί τους. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Έσπασαν την τζαμαρία του μαγαζιού που ήθελε να ανοίξει. Ήταν στα εγγένεια. Δεν ξέρω αν είχε κάνει εγγένεια, δεν είχε κάνει. Πάντως είμαι βέβαιος ότι τα γραφειοκρατικά τα είχε κάνει. Διότι δεν μπορείς να ανοίξεις μαγαζί αν δεν έχεις κάνει τα γραφειοκρατικά. Άρα είχε τις πληρωμές του, είχε αρχίσει να τρέχει ο ΕΦΚΑ κτλ. Κανονικά. Πήραν λοιπόν ένα παγκάκι, κατέβασαν την πρόσωψη, μπήκανε στην αποθήκη και έβαλαν φωτιά. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Έσπρεψαν, λέει, αφού το κάψαν το μαγαζί, ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και πήγε και ο ίδιος ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας. Μπράβο να πούμε στον διευθυντή που πήγε. Και οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών της εμπριστικής επίθεσης, που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί ποιοι είναι, εμένα δηλαδή δεν μου πάει καθόλου το μυαλό μου, είναι σε εξέλιξη. Για να είναι σε εξέλιξη έχουμε 6 Μαΐου, είπαμε, του 26. Θυμήσου ρε Αγιαντόπουλε το 2034 να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη της υπόθεσης, να δούμε τι έχει γίνει, αν θα βρούνε τους δράστες της επίθεσης. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να έρθει να φύγει από τη Γαστούνη, να έρθει, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Θα δει τις τιμές των ενοικίων εδώ πέρα, θα πει καλύτερα καμένος παρά γδαρμένος. Στέλνει ο Νίκ, λέει, έχει στοχοποιηθεί, θα αναγκαστεί να φύγει από την πόλη. Ελλάδα 3-0 είναι αυτή, όχι 2 του Μητσοτάκη, αυτή είναι η 3-0, η πραγματική. Στέλνει από την προηγούμενη συζήτηση η Μαρία στη Σιγκαπούρη, λέει, εδώ πέρα οι απελάς γίνονται χθες σε όποιον ξένο κουνηθεί, στραβάει, μπει παράνομα. Η αστυνομία συνόρων και το Υπουργείο Ιστορικών εδώ έχει δικαίωμα να αποφασίζει απέλαση άμεσα και μπορεί να απορρίπτει δυνατότητα έφεσης on the spot, δηλαδή στο σημείο. Πραγματικά δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι οι νόμοι στην Ελλάδα ή αν απλά δεν θέλουν, ρε παιδί μου, και τους νόμους που υπάρχουν δεν θέλουν να τους στηρίξουν ούτε αυτούς, ρε παιδί μου. Καλημέρα, λέει, απευθύνω στο συγκεκριμένο όνομα χαρακτηριστικά σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Έχει ένστικτα άγρια που τον καθιστούν επικίνδυνο. Προφανώς αναφέρεσαι στον κυνηγό γυναικών στην Κηφισιά. Πολλά σχόλια βλέπω εδώ πέρα για την υπόθεση του Κωνσταντίνου που τον απέλασε πριν από 3 μήνες ο Πλεύρης, αλλά ήταν στο Δημαρχείο της Αθήνας. Τα ηλεκτρονικά μέσα λένε το τελικό εργαλείο, κάτι σαν τελική λύση. Δεν το πιάσα. Μάλλον τόσο λες κάτι σχετικό έλεγα, αλλά τώρα δεν το πιάνω, αγαπητέ Δημήτρη. Η επιλεκτική δημοσιογραφία Στέλνη Δέσποινα δυστυχώς είναι στο φόρτε της. Να υπενθυμίσω, λέει, τα πλήστα τροχαία που έχουν συμβεί με θύματα ταξιτζίδες, καθώς και τις πρόσφατες επιθέσεις για ληστείες σε ταξιτζίδες, με απειλή για τη ζωή τους, τις οποίες φυσικά τις μετέδωσαν υποτονικά τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, η οποία θέλει να αφανίσει τους οδηγούς ταξί. Ναι, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Τι έπαιρνε, ήταν ένας τύπος, ο οποίος σε 6-7 ταξιτζίδες καθόταν, ξέρεις, από πίσω και ξέρεις τι έκανε. Είχε μια ζώνη, δερμάτινη. Όπως ήταν οδηγός, ο άνθρωπος οδηγός ταξί, πέρναγε τη ζώνη, του την πέρναγε λεμαριά στο λαιμό και του λέγε τα λεφτά σου. Τύπου, ο άλλος πνιγότανε. Τι να κάνει, να οδηγάει, να σταματήσει, να το στουκάρει κάπου, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Και αυτά είναι τέτοιο. Εδώ πέρα τους πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές στην Αθήνα, στο Ασπρόπυργο κτλ. Τους βγάζανε μαχαίρια. Πόσες ληστείες έχουν γίνει. Ναι, ναι, δεν υπάρχει συμπάθεια από τους δημοσιογράφους για τους ταξιτζίδες σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει για κανέναν επαγγελματικό κλάδο συμπάθεια. Είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά που έχουν, ρε παιδί μου. Όχι όλοι, έτσι, αλλά πολλοί. Το Τζαβέτ, λέει ο Αριστοτέλης, θα τον έχουν προσλάβει στις υπηρεσίες να πράττει εναντίον της χώρας. Θα έχει τη χρησιμότητα. Στέλνει ο Σταύρος μήνυμα, σωστό γι' αυτό. Όλοι αυτοί, λέει, δεν ξέρουν ούτε την αλφαβήτα τη δικιά τους, προφανώς για τον Πακιστανό, λέει. Και εσύ, Δημήτρη, λέει, μου λες για εφές, δικαστήρια κτλ. Ποιος τους καλύπτει, ποιος τους χρηματοδότη. Έλα μου ντε. Εδώ πέρα, άμα μπλέξεις, έχω ένα συνάδελφο. Έμπλεξε. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, δήλωση ποθενέσχες. Μιλάμε ένα παιδί που λέμε, ούτε δικό του σπίτι δεν έχει, μεροκάμα του. Κανονικά. Και τρέχει στα δικαστήρια, επειδή δεν τον είχε ενημερώσει κάποιος ότι έπρεπε να κάνει. Δεν τον ενημέρωσαν την εταιρεία που δούλευε. Δηλαδή, ότι ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις ποθενέσχες. Γιατί αυτός κάνει ποθενέσχες. Οι βουλευτές 5 χρόνια δεν έκαναν ποθενέσχες, δεν ήταν υποχρεωμένοι. Οι δημοσιογράφοι του χιλιάρικου κάνουν ποθενέσχες. Δηλαδή, πας και λες, ναι, αυτός είναι ο μισθός που παίρνω, αυτόν έχω, ρε παιδί μου, ζω. Και τρέχει στο δικαστήριο και έχει δώσει, μου λέει, γύρω στα 3 χιλιάρικα σε δικηγόρους, παράβολα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, μέχρι να φτάσει. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο δικαστήριο, δεν έχει γίνει. Προσπαθώντας να μην φτάσει, έχει δώσει τα 3 χιλιάρικα. Τώρα που τα βρίσκει αυτός που μας λένε ότι έρχεται εδώ πέρα φτωχός, πεινασμένος και ξυπόλυτος να δίνει λεφτά σε δικηγόρους, πάρε πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό, έφεση κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω. Σαν να περνάει από το μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες οργανώσεις ανθρώπων οι οποίες χρηματοδοτούν δικηγόρους, παραδείγματος χάρη, για να αναλαμβάνουν υποθέσεις τέτοιες. Πώς να τις λέγανε, θα μπορούσαν να τις ονομάσουν ΜΚΟ, παραδείγματος χάρη. Μη κανονικές οργανώσεις, όχι μη κυβερνητικές. Μην μας μπερδέψετε ότι κατηγορούμε εμείς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προσφέρουν έργο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Ο Γιάννης στέλνει. Λυπάμαι τα ψάρια που θα φάνε τη σόδα, λέει, στο ναυάγιο. Είδα φωτογραφίες τώρα στο διάλειμμα από το σημείο του ναυαγίου. Δεν έχει αφρύσει στην περιοχή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν έχει αφρύσει. Τι να κάνουμε, είναι γνωστή η μαγειρική σόδα από την Αλβανία, έχει μεγάλο εμπόριο με την Ουκρανία. Είναι γνωστό αυτό, είναι κόμβος, κόμβος εμπορίου μαγειρικής σόδας. Η υπόθεση θα έχει μπει στο αρχείο ή θα έχει παραγραφεί, φίλε, δεν ξέρω τώρα για ποια υπόθεση μιλάμε από όλες. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο στην καλύτερη παρέα, λέει, να σε καλά. Είναι που μας λένε, στέλνει ο Νίκος, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ας κάνουμε ό,τι στη Σιγκαπούρη που είπε η φίλη. Καλημέρα, λέει. Ω, η Φραντζέσκα, λύγει το συμβόλαιο του σπιτιού που νοικιάζω. Προφανώς πήρε αφορμή που έλεγα ότι θα έρθει εδώ πέρα. Ο σπίτι ο νοικοκύρης ζήτησε 600 ευρώ αύξηση από 1200 σε 1800. Εκεί, συγγνώμη, άμα το άκουγα αυτό, θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα γίνεις άστεγος. Θα πάω, μπω σε ένα καταβολισμό κι εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εκεί θα μας φέρουν. Καλημέρα, Πάτρα, θα το προσπαθήσω αυτό που ζητάς να το ικανοποιήσω. Υπάρχει, λέει, στην Κυψέλη μια τέτοια ΜΚΟ που παρέχει νομικές διαδικασίες ασύλου, φαγητό, ρούχα και ό,τι άλλο. Ο Σοκάρον, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Κλάμα, λέει, στην Ουκρανία θα έχει πέσει κλάμα που βούλιαξε το πλοίο με τη μαγειρική σόδα από την Αλβανία. Μην είσαστε προπέτες, θα τα δούμε όλα. Ήταν πολύ καλή σόδα, λέει, τα βλέπαν όλα μπλε. Στην Ηλιούπολη είναι το 1800 ενίκιο. Λέτε, τι να πω. Δηλαδή, κάτω στο εκεί πέρα που φτιάχνουν στο Ελληνικον Project, Ελληνικον Project που λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Πόσο θα έχουν εκεί πέρα για να νοικιάσουν, ξέρω εγώ. 8 χιλιάρικα, ένα νεφρό θα σου ζητάνε. Για εγγύηση στα παιδιά σου, ρε. Τα κρατάνε ο Μύρους. Μη συνεχίζετε με την οικολογική καταστροφή από τη σόδα και το ναυάγιο, παιδιά. Μη συνεχίζετε, σας παρακαλώ πολύ, με τα ψάρια. Τι θα κάνουν τα ψάρια που θα πιούν, θα φάνε, συγγνώμη, πολύ μαγειρική σόδα. Μας δουλεύουνε όλοι μαζί, μας δουλεύουν οργανωμένοι. Αυτό το 1800 ενίκιο. Δηλαδή θα δουλεύουμε δύο άτομα για να πληρώνουμε ενίκιο, να είμαστε στην Ηλιούπολη. Δεν το λέω υποτιμητικά για την Ηλιούπολη, μια χαρά παιδιά. Έχει και 1800 ευρώ ενίκιο, όχι μια χαρά. Μονακό είναι η Ηλιούπολη, παιδιά. Δηλαδή διάλεξε, θες να μένεις στην Ηλιούπολη ή κάνεις. Εκεί πέρα που γίνεται το φεστιβάλ καλών τεχνών, εκεί πέρα λογικά θα είναι τα ενίκια για εκεί. Πάει τέντα η οικονομία, παιδιά. Πάει τέντα η οικονομία. Έχει φτάσει 1800 ευρώ ενίκιο και μετά λέει απορούνε που αυξάνονται τα χρέη για την εφορία. Έχουν πάει 163 δισεκατομμύρια τα χρέη με την εφορία. Όταν έχεις να πεις ή θα έχω να φάω και να έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου ή θα πλώνω την εφορία. Τι θα κάνεις. Θα πεις, εντάξει, δεν θα πάρω συντέξει ποτέ, θα τα χρωστάω στην εφορία για πάντα, ρε παιδί μου. Αν πιάσουν, θα με βάλουν φυλακή, θα κάνω εκεί πέρα 5-6 γνωριμίες, μπορεί να μου φανούν και χρήσιμες. 163 δις χρωστάνε οι Έλληνες, οι Έλληνοι που λένε και στην Καστούνη, στα ταμεία και την εφορία. Ένας στους τρεις Έλληνες, μου τα στέλνει ο Βασίλης, ένας στους τρεις Έλληνες στα όρια της φτώχειας. Επενδύσεις στη χώρα που έχουμε τώρα πολύ φιλοεπενδυτική, φιλελεύθερη κυβέρνηση, μόνο ακίνητα. Άμα δεις τις επενδύσεις έχουν μηδενιστήρια, εδώ για να επενδύει κανένα σε τίποτα. Το μοναδικό που αγοράζεται και που πωλείται στην Ελλάδα είναι ακίνητα, τίποτα άλλο, δεν έχουν να πουλήσουν με τίποτα άλλο. Έχει γίνει, δεν έχει μείνει χωριό που να μην έχουν βγει τα πάντα στο σφυρί. Μπήκα στο χωριό μου προχθές, μπήκα να δω από περιέργεια. Έχει σε ένα χωριό τώρα που πόσα σπίτια να έχει, εσύ, πόσα. Έχει 9 σπίτια που τα ξεπουλάνε. Τα διώχνουνε, πάρε. Άμα θέλει κανένας να γίνουμε συγχωριανοί, πείτε μου. Έψαχνε στα νότια, στέλνει φίλοι, έπαθα κατάθλιψη με τα ενίκια. Ο Νίκος στέλνει, θέλω να μείνω κάπου να βρίσκεις εύκολα μαγειρική σόδα. Πήγαινε. Δημήτρη λέει, μπορεί να ζητήσει ό,τι αύξηση θέλει η ιδιοκτήτηση ή υπάρχει ποσοστό βάση που μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Μπορώ να ζητήσω, εγώ σου λέω, να κρατάω τα παιδιά σου όμοιρο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ζήτημα. Και μη φανταστείτε ότι και όλα αυτά του μένουν, έτσι. Τα μισά, υποθέτω ότι πάνε, όπως πάνε από όλους μας τα μισά και παραπάνω από το εισόδημά μας, πάνε για να στηρίξουν τους μετακλητούς, τις κυβέρνησεις, τους επικοινωνιολόγους, του Μαξίμου, όσους τουλάχιστον δεν έχουν μπορέσει να τους χώσουν γύρω-γύρω πουθενά, ξέρεις, καμία εταιρεία να πληρώνονται από εκεί. Και από τα ενίκια, τα μισά πάνε εκεί. Γενικά τώρα κάνουμε, το συζητάμε, είναι δράμα όμως. Τώρα από εκεί πέρα που πλήρωνες ήδη 1200 ευρώ ενίκιο, να σου ζητήσουν 1800. Εντάξει, δηλαδή πόσες δουλειές πρέπει να κάνεις. Όχι 13 ώρο που λέει η Κεραμέως. Καλά, εντάξει, έχουμε και τους άλλους. Έχουμε τους Πασόκους. Βγήκανε τώρα στη μέση του Θενάρε. Έχουμε πάει 13 ώρο. Τρέχουνε όλοι ασταμάτα. Δουλεύουνε χωρίς τέλος για να μπορούν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Δουλεύουν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μόνο και μόνο για να βγει το σούπερ μάρκετ. Και ο Ανδρουλάκης βγήκε και είπε τετραήμερη εργασία. Ούτε ρώτησε κανέναν. Ούτε. Μέσα κι εγώ. Τετραήμερη, ναι. Τριήμερη, διήμερη. Δεν ξέρω ποιος. Τι. Από πού, δηλαδή. Πώς, τι. Δεν ξέρω τι να πω με τον Ανδρουλάκη. Θα πιάνουμε όλοι να φτιάχνουμε μαγειρική σόδα να εξάγουμε στην Ουκρανία. Όχι μόνο. Παντού. Αμερική. Θα δίνουμε μαγειρική σόδα, παιδιά, παντού, έτσι. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι τώρα στα 20 κάτι σου, να θες να παντρευτείς, να ξεκινήσεις οικογένεια, όπως είναι το φυσιολογικό, γιατί δεν να κάνεις τα 35 οικογένεια, ή να κάνεις τα 22, 23, 24, 25. Και να λες, εντάξει, τι χρειάζομαι, να βρω ένα σπίτι και τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτό, να βρω ένα σπίτι. Δεν μπορώ να βρω ένα σπίτι, τελειώνει εκεί πέρα ζήτης, θα μείνω στο σαλόνι του μπαμπά και της μαμάς, ρε παιδί μου, θα κοιμάμαι εκεί. Δεν θα έπρεπε, λέει ο Νίκος, να υπάρχει ένα ποσοστό 10% προηγούμενο ποσό για να φρενάρει αυτό το πράγμα. Πολλά θα έπρεπε. Καταρχήν θα έπρεπε να σου πω το πιο απλό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να ρυθμιστεί. Όπου έχουν προσπαθήσει να κάνουν τέτοιες ρυθμίσεις, έχει καταλήξει σε διαφόρων ειδών στρεβλώσεις. Αυτό που θα έπρεπε το πρώτο ήταν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έτσι. Να πούνε τα φαντζ έχουν, δεν ξέρω και εγώ, 100.000 σπίτια είναι κλειστά στην Αθήνα. Άμα ανοίξουν 100.000 σπίτια, προφανώς θα πέσουν τιμές. Κανένας δεν θέλει να έχει ένα διαμέρισμα ξενίκιαστο και να το κοιτάει. Αλλά όταν επιτρέπεται Golden Visa, δώσε σε Τούρκους, δώσε σε Κινέζους. Κινέζοι και Τούρκοι είναι οι δύο μεγαλύτερες εθνότητες, έτσι, που αγοράζουν. Οι οποίοι το αγοράζουν για να πάρουν υπηκότητα και μετά το παρατάνε να γκρεμιστεί. Πες το, Ιωάννη.
1: Η πολυιδιοκτησία που έχουν αυτοί οι ξένοι που έρχονται εδώ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που έρχονται Τούρκοι, Άραβες, Κινέζοι που δεν αγοράζουν και ένα διαμέρισμα, αγοράζουν πολλά.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να το βλέπει. Αυτό είναι επενδυτικό.
1: Και αυτό
0: είναι άλλο.
1: Και
0: ναι.
1: Γιατί έβγαλε σήμερα και η Τράπεζα της Ελλάδος μια σχετική έρευνα που αναφέρει.
0: Τι λέει, δεν την έχω δει.
1: Λέει τα πρωτοφανή, ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,4%, ότι ο περιορισμός των ακινήτων τη
0: πόλη. Καλά, το 7,4% είναι μούφα εδώ πέρα. Δες, μιλάζω, μην πιστεύω, όταν έχεις ανθρώπους και σου μιλάνε ζωντανά, να διαβάζει τα στοιχεία. Από το 1200 στο 1800 δεν είναι 7,5%. Τη έριξε 50% στο κεφάλι, παιδιά. 50% στο κεφάλι, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχω ένα φίλο, πιτσιρικά, 20 κάτι χρονών. Τώρα έφυγε από το σπίτι, 28 χρονών. Τι έκανε ο άνθρωπος? Σπούδαζε, είχε τέτοια, δεν έβγαινε. Και βρήκε σπίτι με 6 κατοστάρικα, 40 τετραγωνικά, και μόνο που δεν άναψε καπνογόνα. Καπνογόνα για 600 ευρώ με να μείνει σε 40 τετραγωνικά. Εδώ πέρα είναι εγκλήματα αυτά που συμβαίνουν. Και ξέρεις ποιο είναι το τραγικό? Βγαίνουνε τώρα, παίζουνε το ντοκιματέρ του Sky με τους καλούς τους ξένους και τους κακούς Έλληνες που θέλανε να ζουν σε διαφορά. Και δεν μας λένε ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε τώρα είναι προσχεδιασμένα εγκλήματα. Θυμάμαι τότε τις εποχές του μνημονίου, το θυμάμαι πολύ ζωντανά, τότε που έφεραν τα μνημόνια, κάτι Γερμανούς να βγαίνουν και να λένε: η Ελλάδα, λέει, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Είχε 80% σε σχέση με τη Γερμανία που έχει 60%. Γιατί, λέει, γιατί οι Έλληνες να έχουν δικά τους σπίτια? Τι έχει ακολουθήσει από τότε και με βάση τις πολιτικές που έκαναν? Έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Πάει για το 60 κάτι. Έπεσε στο 70 κάτι στις αρχές των 20. Και τώρα πάει προς το 60 κάτι. Μαζεύονται τα σπίτια στα χέρια λίγων. Και οι λίγοι κατά κύριο λόγο είναι οι τράπεζες. Γιατί τώρα τράπεζες funds είναι ένα μπέρδεμα μεταξύ τους. Έτσι. Μια πατεωνιά είναι αυτό που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες με τα funds. Δεν είναι. Ορίστε. Η κοπέλα, μας στέλνει η κοπέλα του γιού της. 28 τετραγωνικά, 580 ευρώ. 28 τετραγωνικά, 500 ευρώ. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να είσαι 300 για ντουλάπα. Να μένεις σε μια σκηνή, να σου βγάζουν μια σκηνή σε ένα μπαλκόνι και να σου παίρνουν 300. Έτσι γινόμαστε Ευρωπαίοι, έτσι. Αυτά, με αυτά γινόμαστε Ευρώπη. Μην νομίζετε. Έχουν μαζέψει όλα τα σπίτια, τα έχουν κλειστά και τα βγάζουν έξω με το σταγονόμετρο. Βγήκαν τα προγράμματα της κυβέρνησης. Έκανε η κυβέρνηση πρόγραμμα να βοηθήσει το στεγαστικό. Μεγάλη δουλειά. Και λέει: δίνω δάνειο 100, μέχρι 200.000. Τι είχε πει, 180, δεν θυμάμαι, 190, κάπου εκεί ήταν. Το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο. Μαντέψτε τι έγινε με το που ανακοινώθηκε το δάνειο. Τα σπίτια που είχαν 180 χιλιάρικα πήγαν στα 220. Έτσι. Σε ένα βράδυ αυτά λέμε, έτσι, πριν ξεκινήσει να τρέχει, όχι ότι πέσανε λεφτά στην αγορά, γιατί τελικά και αυτά τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, δεν τα πήρε άνθρωπος. Άνθρωπος δεν τα πήρε. Βγάλαν οι τράπεζες τα ακίνητα που είχαν για να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό, να έχει μια προνομιακή τιμή. Δηλαδή να πεις: θα πάρω το σπίτι μου δύο και θα έρθω συνεννόηση απευθείας με τράπεζα που έχει 100.000 σπίτια κλειστά. Όχι βέβαια, δεν το κάναν αυτό. Σε μια πολύ περιορισμένη αγορά αυξήσαν τις τιμές. Και σου λέει: γλιτώνεις με το κρατικό πρόγραμμα κάποιους τόκους που θα πλήρωνε στην τράπεζα, τους πληρώνεις προκαταβολικά γιατί ανεβαίνει η τιμή. Εκτινάσετε. Όλα αυτά είναι κοροϊδία εκ μέρους της κυβέρνησης που δεν λύνουν σε κανένα βαθμό, μα σε κανέναν βαθμό, το πρόβλημα. Είναι μια στρέβλωση της οικονομίας την οποία την έχουν κάνει, εγώ πιστεύω, επίτηδες. Δηλαδή οι τράπεζες λέγανε τον καιρό των μνημονίων: και τι θα τα κάνετε τόσα σπίτια που θα πάρετε? Έτσι λέγαμε Οι αδαείς, οι αθώοι, τι θα τα κάνουν 100.000 σπίτια οι τράπεζες να τα έχουν κλειστά στο χαρτοφυλάκιό τους. Τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί. Αυτόν, δηλαδή, μπορεί να πήρανε τα λεγόμενα fans με 10.000 ένα σπίτι που τώρα το πουλάνε 200. Βγάλε, το αγόρασε η τράπεζα, το πήρε για 40.000, 80.000 ενός δανείου που δεν μπόρεσε να αποπληρώσει κάποιος. Το πούλησε στο φαν 4.000, τη ζημιά την έβγαλε κόκκινη, την πληρώσαμε εμείς τη ζημιά. Με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Δώσαμε στις τράπεζες. Το πήρε το φαν λοιπόν 4 με 4, 5, 10 χιλιάρικα το σπίτι. Και τώρα δεν το βγάζει μαζικά στην αγορά. Τα βγάζει ένα-ένα για να πουλήσει το κάθε σπίτι 200 χιλιάρικα. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Νομίζεις εσύ, φίλε ακροατή που με ακούς, που τώρα είσαι πυγμένος στον Κηφισό για να πας στη δουλειά σου, ότι θα βγάλεις λεφτά? Έχουν στήσει ένα συστηματάκι, μαζεύουν τα σπίτια στα χέρια λίγων, μαζεύουν τον πλούτο στα χέρια λίγων, ολίγιστον. Έχουν έρθει κάτι φάντζ από το εξωτερικό, προσλαμβάνουν τυχαία τώρα την κόρη ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού, την ανιψιά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και αγοράζουν τα πάντα όλα, τη δημόσια υγεία.

0: Άμα τα πιάσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα δάνεια και τα ενίκια, πραγματικά τα ενίκια, εάν ρωτήσεις κόσμο νέο, κόσμο που μπαίνει στη δουλειά, δεν μιλάω για κόσμο που δεν θέλει να δουλέψει, νεαρούς ανθρώπους, φοιτητές που τελειώνουν τη φοιτητική του ζωή, είχαν μέχρι τώρα τους γονείς, δεν ξέρω τι με τα δακρύων, με τα πόνου να πληρώνουν ένα ενίκιο για να σπουδάσουν. Τώρα σου λέει θα συνεχίσεις να πληρώνεις σπίτι ή θα γυρίσω στο πατρικό. Ε, ή θα γυρίσω στο πατρικό μου ή θα πάω να βρω ένα σπίτι. Το να γυρίσεις στο πατρικό σου έχοντας μείνει για κάποια χρόνια έξω, αν σπουδάζεις σε κάποια άλλη πόλη, είναι μια προσωπική ήττα. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου, επιστρέψεις σε μια προηγούμενη κατάσταση. Τι να κάνουν όμως, τι να κάνουν και πώς να ζήσουνε. Στέλνει ο φίλος, το είχα ψάξει τότε με τη γυναίκα μου για το σπίτι μου. Δηλαδή, τα μισά σπίτια και παραπάνω δεν μπήκαν στα προγράμματα διότι δεν τα είχαν τακτοποιήσει οι ιδιοκτήτες. Άλλο πρόβλημα. Έχει για να βγάλεις τώρα να πουλήσεις ένα σπίτι. Θέλω εγώ να έχω ένα σπίτι που είναι κλειστό. Πρέπει να το πουλήσω. Πρέπει να έχω μετρητά για να το πουλήσω, ρε. Δεν μπορώ να το πουλήσω. Γιατί έχουν κάνει 7 τρισεκατομμύρια νόμους. Θέλει πιστοποιητικά ενεργειακά. Θέλει, άμα έχεις κάνει κανένα λάθος και είσαι, ξέρω εγώ, κανένα τείχο 3 εκατοστά πιο εκεί από εκεί που είναι στο σχέδιο, την πάτησες. Πας πρόστιμα το ένα μετά το άλλο. Πληρώνεις το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Πρέπει να έχεις λεφτά για να πουλήσεις σπίτι. Να πεις θέλω να πουλήσω ένα σπίτι γιατί δεν έχω λεφτά, δεν παίζει. Δεν παίζει. Πολύ απλά. Ναι, λέει, τα μισά σπίτια δεν τα είχαν τακτοποιήσει οι ιδιοκτήτες, αυτό που λέγαμε λοιπόν, αλλά δεν φταίνε οι ιδιοκτήτες. Και τα άλλα μισά είχαν βάλει την τιμή πολύ ψηλά και δεν τα δικαιολογούσε το πρόγραμμα πάλι. Ήταν σκέτη τρέλα και τα παράτησε ο φίλος. Όλος ο κόσμος τα παράτησε, ρε. Εδώ πέρα κάνανε και καλά να δώσουν τα προγράμματα αυτά και δεν πήγαινε ο κόσμος. Τώρα το σταματήσανε το σπίτι μου 2. Θα βγάλουν σπίτι μου 3. Θα έχει να βγει σπίτι μου 3, σπίτι μου 4, σπίτι μου 5, σπίτι μου 6 και ακόμα λύση στο πρόβλημα δεν θα έχουμε. Αυτά τα προγράμματα γίνονται συνήθως για συγκεκριμένο κόσμο, για να βγουν οι υπουργοί και να τα πούνε και να πούνε ότι κάτι κάνουν και κάτι λένε προβλήματα, όπως με το Γεωργιάδη. Πέρα από τα ολογράμματα, ο Γεωργιάδης τι κάνει το τελευταίο διάστημα όλο. Πάει από νους, πέρα από ότι βγαίνει στα κανάλια και βρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα έχει τους λόγους του άνθρωπος, δεν ξέρω εγώ γιατί βρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάει από ξενοδοχείο, από νοσοκομείο, όχι ξενοδοχείο. Μην μας παρεξηγείς, εντάξει, κάπου θα μείνει σε ξενοδοχείο θα μείνει, αφού γυρνάω όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είμαι, πού θα κοιμάται, μέσα στα μάξι. Δεν γίνεται, έχουν μεγάλα πολυτελή αμάξια, αλλά δεν νομίζω ότι κοιμούνται εκεί μέσα. Πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και κάνει εγγένεια. Αν μετρήσεις τα εγγένεια που έχει πάει ο Γεωργιάδης το τελευταίο τετράμινο, λες έχουμε χτίσει καινούριο σύμπαιδια. Έχουν γίνει όλα καινούρια, δεν έχει μείνει τίποτα. Τι κάνει ο Γεωργιάδης? Πάει, αλλάζει ύψος αν δεις όλα τα νοσοκομεία. Είναι ωραία στρατηγική αυτή. Πολύ ωραία στρατηγική, επικοινωνιακή. Γι' αυτό λένε, είναι επικοινωνιακός ο αντιπρόεδρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει βρει το τέτοιο. Πάει, κόβει κορδέλες εκεί πέρα. Τι κάνει, βάζει γυψοσανίδες. Ακούστε τώρα τι έσκασε στο timeline μου. Να τα λέμε και μοντερνιστικά. Να τα λέμε να μας καταλαβαίνουν οι νέοι. Ένας διασώστης είναι αυτός έξω από το Αττικό. Πάμε.
1: Είμαι εδώ στο Αττικό, στα επίγοντα. Στο Αττικό.
0: Αυτός είναι ΚΑΒ, διασώστης. Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τον άρρωστο.
1: Έχω αφήσει τον συνάδελφο μέσα. Ακριβώς μπροστά από εμάς είναι 10 φορεία του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει φορείο πουθενά για να αλλάξουμε. Καρέκλα δεν υπάρχει, τίποτα σκαμπό. Με έχουν πιάσει τα πόδια μου. Έχω γυρίσει όλο το Αττικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Αργεί χαρακτηριστικά η διαλογή. Δεν φταίνε ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτές. Το καταλαβαίνω. Πάρτε πιο πολλούς. Πάρτε πιο πολλά μηχανήματα. Φτιάξατε δηλαδή τα επίγοντα, το κτίριο και μέσα είναι χάρκαλο, όπως ήταν. Θα πρέπει να μπαίνουμε εμείς οι διασώστες και να είναι αράδα τα φορεία. Πάρτε φορεία, πάρτε κόσμο μέσα, στελεχώστε το. Δηλαδή τι μου κάνατε, μου φτιάξατε το κτίριο απ' έξω και μέσα τα ίδια. Και για να μην δείξω τώρα μέσα τι γίνεται, έτσι, τα ξέρουμε, δεν θέλω. Κάντε κάτι, ανοίξτε χώρο, πάρτε φορεία, στελεχώστε μέσα τα επίγοντα. Κάντε κάτι, αυτό το Αττικό. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφω άλλο.
0: Δεν περιγράφει άλλο ο φίλος. Αυτός δούλευε ο άνθρωπος στο ΕΚΑΒ. Είναι διασώστης. Όταν πάρεις τηλέφωνο, έρχεται αυτός ο άνθρωπος, τον αγαπημένο σου, τον άνθρωπο που έπαθε κάποιο ρούμα, να τον πάει, να τον βάλει στο ασθενοφόρο, να τον πάει στο νοσοκομείο. Και σου λέει ότι εμείς ναι, ερχόμαστε, τον παίρνουμε, τον βάζουμε, τον πάμε στο νοσοκομείο. Τι γίνεται στο νοσοκομείο? Άραξε. Δεν έχει φορεία. Δεν έχει φορεία. Έχουν πάει και βάζουν τζαμαρίες. Έχουν πάει και βάζουν δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, γυψοσανίδες. Καινούρια φώτα, LED φώτα, υπάρχει και καλή δικαιολογία. Κάνει ενεργειακά εξυγχρονίζει ενεργειακά τα νοσοκομεία. Δώσε LED φώτα, σαν αυτά που έλεγε ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Ο οποίος, να το πούμε, στις 12 ώρα θα είναι ζωντανά στο στούντιο εδώ πέρα του Μάχη σήμερα, με τις LED τις λάμπες που βάζουν στους δρόμους. Και έχει κοστίσει η LED λάμπα μισό νεφρό η κάθε μία. Μισό νευρό κάθε λάμπα. Γιατί δεν σώνονται τα νεφρά που πάνε στο Αττικό, δεν έχει φορεία. Προτιμάμε να βάζουμε LED λάμπες. Καλημέρα, στέλνω Φώτης. Προσέξτε. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα του Αττικού. Έχω μπει, λέει, στον νόμο Κατσέλη. Και ενώ η απόφαση είναι για δώσει 300 ευρώ, πληρώνω 600. Έκανε τόσα χρόνια να γίνει το δικαστήριο, βγήκε η απόφαση. Αλλά, είναι αυτό που λέγαμε τους νόμους στην Ελλάδα. Συνεχίζω να πληρώνω 600 γιατί δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση. Και τα φαν συνεχίζουν να κερδίζουν και ο κόσμος συνεχίζει να χάνει τα σπίτια του. Θα περιμένεις να καθαρογραφεί. Η μοναδική περίπτωση που έχει καθαρογραφεί πολύ γρήγορα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν τότε να δοθεί το δικαίωμα στα φαν να παίρνουν τα σπίτια. Το κάνανε σε 6-7 μέρες. 6-7 μέρες. Όλες οι υπόλοιπες καθαρογραφές μπορεί να πάρουν και χρόνια, αδερφέ. Και να μην σου πω τι έχει να γίνει για να έχουμε και αναδρομική ισχύ. Θα πρέπει να γίνουν άλλα 19 δικαστήρια παρά το ότι προβλέπεται να έχουν αναδρομική ισχύ.

Μου στέλνει τώρα πρωινό δημοσίευμα, για τις απίστευτες τιμές στα ενίκια. Από γνωστή ιστοσελίδα. Φύλα προσκύμενη στην κυβέρνηση. Ακούστε πώς περιγράφει το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι να μείνει. Ακούστε, περιγραφή. Η ανωδική πορεία της ελληνικής αγοράς κατοικίας συνεχίστηκε και το 2025. Το διαβάζεις και ανεβαίνει. Πω, ανεβαίνουμε, είμαστε στα χάη μας. Αν και σε υπιότερο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, επιβεβαιώνοντας έτσι τη μετάβαση σε μια φάση ορίμανσης του κύκλου ανόδου. Να το ξαναπώ, Ανδρέα Γιαννόπουλε. Η ανωδική πορεία της ελληνικής αγοράς κατοικίας συνεχίστηκε και το 2025, αν και με υπιότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε μια φάση ορίμανσης του κύκλου ανόδου. Τι λέει μέσα το κείμενο? Ρεκόρ όλων των εποχών στα ενίκια, παιδιά. Δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος. Είναι αυτό που ανέφερε ο Ιωάννης εδώ πέρα για την άνοδο 7,8% σε ετήσια βάση στα ενίκια. Ποιο είναι το ωραίο? Ποιο είναι το ωραίο σε αυτή την έρευνα, Ανδρέα Γιαννόπουλε? Δεν μας το είπε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης, που είναι το πιο ωραίο μέρος έρευνας. Η αύξηση στα νεόδμητα είναι 7,1%. Η αύξηση στα παλιά σπίτια είναι μεγαλύτερη. Είναι 8,1%. Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος να πάει στα καινούργια σπίτια να μείνει και ψάχνουν όλοι να βρουν ένα παλιό σπίτι. Δηλαδή τώρα δεν λες, παλιά βγαίναν και λέγανε θέλω να πάω σε ένα καινούργιο σπίτι να μείνει. Τώρα βγαίνεις στην αγορά και λες υπάρχει κανένα του 30, μήπως βρω καμιά καλύτερη, του 20. Ας έχει και σφαίρες πάνω ρε, ας έχει και σφαίρες από βομβαρδισμό, να έχει μέσα βόμβα αν είναι, να είναι φτηνότερο, να έχει οβίδα που να μην την έχουμε βρει. ...9,6 αύξηση στη Θεσσαλονίκη και στις λοιπές μεγάλες πόλεις, γιατί πρέπει να προλάβουν την Αθήνα. Τι, νομίζεις να φύγεις τώρα από την Αθήνα, να πας να μείνεις στη Λάρισα? Όχι, φίλε! Όχι, φιλαράκι! Όχι! Και άκου τι λένε τώρα, δηλαδή, εκεί πέρα είναι τραβά στα μαλλιά σου. Τι φταίει, λέει, για την αύξηση των τιμών? Τι φταίει, τι μπορεί να φταίει για την αύξηση του τιμών? Ρωτάω και εσάς, αγαπητούς ακροατές, τι πιστεύετε ότι φταίει για την αύξηση? Ξεχάστε ότι λέγαμε το στόνα. Τι φταίει για την αύξηση των τιμών? Σύμφωνα με την κυβερνητική αυτή ιστοσελίδα που επικαλείται την Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, Ιωάννης Τουρνάρας, του κάνε αγιογραφία ο Sky με τον ντοκιμαντέρ μας, έσωσε ο Τουρνάρας να τον καλοδεχτούμε άμα τον κάνουν πρωθυπουργό κάποια στιγμή στο μέλλον. Η υπερβάλλουσα ζήτηση, παιδιά! Η υπερβάλλουσα ζήτηση! Σε μια χώρα που μικραίνει πληθυσμιακά, έτσι. Που μαραζώνει, που δεν. Πέφτουμε. Οι αριθμοί πέφτουν. Υπάρχει, λέει, υπερβάλλουσα ζήτηση. Και να είναι η Golden Visa? Όχι, γιατί μειωθήκανε, λέει, φέτος ή τη Golden Visa. Αλλά παρόλα αυτά είναι υπερβάλλουσα ζήτηση. Δεν είναι ότι τεχνητά έχουν πνίξει την αγορά κρατώντας τα σπίτια κλειστά. Όχι, μωρέ. Φάνη, τις ερωτήσεις σου για τον Κυριάκο Βελόπουλο στις 12 μπορείς να τις κάνεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Στείλε το μήνυμά σου εκείνη την ώρα. Πάρε τηλέφωνο, θα ανοίξει τις γραμμές. Οπότε θα μπορείς να τα λύσεις όλα. Καλημέρα στενή ο Λεωνίδας, νομίζω ο Λεωνίδας. Εμείς πάντως βρήκαμε ένα στα Σεπόλια 900 ευρώ. Ένα σπίτι στα Σεπόλια 900, ευκαιρία, τρέξε! Τελικά τα μαζέψαμε, ήρθαμε στον Κάλαμο σε 450 ευρώ. Άμα μπορείς να το κάνεις με τη δουλειά σου, με τα σχολεία σου, με όλα αυτά, προφανώς αυτό είναι η ιδανική, η ιδεατή λύση για μένα. Μακάρι να μπορούσα να φύγω κι εγώ. Αλλά και αυτό δεν το θέλουν, δεν θέλουν ανεξάρτητους, γι' αυτό θέλουν φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, ελεύθερους επαγγελματίες, να τους τραγγίξουν όλους, να τους κλείσουν, να γίνουμε όλοι υπάλληλοι σε πολυεθνικές και να ζούμε σε κουτάκια. Έχεις δει στην Ιαπωνία, μια σε πιάσαμε και τους οδηγούς, τη μόδα στα ξενοδοχεία? Έχει ένα πράγμα σαν φέρετρο, σε βάζουν μέσα σιρταρωτόρε. Είναι το πιο φτηνό, λέει, ξενοδοχείο. Και είναι κάτι τύποι οι οποίοι προφανώς δεν έχουν λεφτά και πληρώνεις. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά, δίνεις 10-12 ευρώ το βράδυ και σου έχουν ένα σιρτάρι και σε χώνουν μέσα. Και έχει κι άλλα σιρτάρια και σου έχουν και μια μπρίζα. Για να μην αισθάνεσαι αποκομμένος, έχει μια μπρίζα να φορτίζει το κινητό σου. Στο τέλος έτσι θα μας κάνουν. Θα τρώμε τα κοτόπουλα τα βραζιλιάνικα που χορεύουν σάμπα
με τη σαλμονέλα, θα μένουμε σε συρτάρια. Παιδιά δεν θα έχουμε, δεν θέλουμε παιδιά ούτως ή άλλως σε αυτή τη χώρα, το έχουμε αποδείξει ότι δεν θέλουμε. Και μιας και είπαμε παιδιά, Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επαναλαμβάνω, έστειλε στο πειθαρχικό έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί θα μου πεις, γιατί έκανε κάτι κακό εις βάρος ενός παιδιού. Γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ήταν αμελής. Κάνανε κοπάνες, λείπανε οι δάσκαλοι, ξέρω, και δεν έλεγε κανένας τίποτα. Όχι. Επειδή λέει στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, ο συγκεκριμένος, χρησιμοποίησε τον όρο Ισλαμοφασισμός. Είπε τη λέξη Ισλαμοφασισμός. Πού την έχουμε πει και από εδώ πέρα. Και από το Υπουργείο αποφάσισαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να γίνεται, δεν μπορεί να προσβάλλεται έτσι το Ισλάμ. Και στέλνει τον άνθρωπο αυτό. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει, δεν είναι φίλος μου. Τον στέλνει στο πειθαρχικό. Δεν ξέρω πώς να τον αποτάξουν. Γιατί λέει προσέβαλε το Ισλάμ. Σιγά ρε παιδιά. Δηλαδή όλους αυτούς εδώ πέρα που βγαίνουν και καταφέρονται, λυσομανούν κατά το χριστιανισμό, τι τους έχουν κάνει. Δεν πειράζει. Να πάνε εκεί πέρα στη Ζάκυνθο να δώσουν τη διεύθυνση, την πρωτοβάθμια της εκπαίδευσης σε εκείνον τον Πακιστάνο από την Κηφισιά. Θα λυθούν και τα προβλήματα, πώς θα ντύνονται τα κορίτσια και τα αγόρια. Θα είναι όλοι με μπούρκα και τέλος. Ο Ντίνος μου στέλνει τώρα, θα τα διαβάσω. Ό,τι παιδιά, ό,τι στείλετε θα τα διαβάσω όσα προλάβουμε, επειδή έρχονται πολλά μηνύματα. Μιας και πήγε, λέει, ο Σπύρος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Είναι από εκεί. Πήγε τώρα το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, πήγε στο νοσοκομείο ή πήγε μόνο επίσκεψη βόλτα. Μιας και λέει, η καταγωγή του είναι από εκεί, του φίλου του Ντίνου, και έχει περάσει τη μισή του ζωή εκεί. Πήγαμε τη γυναίκα μου, λέει, έπειτα από τσίμπη μας φύκα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ο Θεός να σε βοηθήσει. Και για να τις κάνουν ωρό, μία ένεση και κάτι χάπια αντισταμινικά, με έστειλαν να τα αγοράσω από το φαρμακείο. Για να τις κάνουν την ένεση και να τις δώσουν τα χάπια. Α, πήγε και τα αγόρασε το φαρμακείο. Και λέω, αν δεν είχα λεφτά, τι θα γινόταν. Το ίδιο και σε μένα στην Πάρο, με έστειλα να τα αγοράσω έπειτα από τσίπη μας φίγκας. Τι γίνεται, σας κυνηγάνε οικογενειακά εις φίγκες. Εγώ έχω βρεθεί σε περιστατικό πριν από κάποια χρόνια με ένα από τα παιδιά μου στο παιδόν. Έπρεπε να του βάλουν μία γάζα. Να του κάνουν μία ένεση, να του πάνε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς ήταν. Όχι, να του βάλουν πεταλούδια για κάτι και να του πάρουν μία γάζα. Και είχαν κάτι γάζες οι οποίες δεν κολλάγανε. Και έβλεπα τις νοσηλεύτρες και προσπαθούσαν. Και τους λέω, περιμένετε ρε παιδιά. Και κατέβηκα στο φαρμακείο και πήρα, γιατί τους είχαν δώσει κάτι γάζες, ξέρω εγώ, που θα ήταν από τον πρώτο παγκόσμιο. Τις βρήκανε μέσα στο σακουλάκι κάποιου πολεμιστή. Ξέρεις, είχε γίνει ένα σκηνικό στην Ουκρανία τότε που ανοίξαν τους ποταμούς και ξεράθηκαν κάτι λίμνες, κάτι τέτοιο, και βρίσκανε μέσα νεκρούς από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ρε παιδί μου. Και βρίσκανε και τα πράγματά τους μαζί. Λογικά η γάζα αυτή που ήταν δύο νοσηλεύτρες και προσπαθούσαν να την κλείσουν για καμιά ώρα, ήταν από εκεί. Πήγα και πήρα και εγώ γάζα. Τι έκανες, θα αφήσεις να υποφέρει το παιδί. Ο Τζον εδώ πέρα με κρατάει μέσα στην ενημέρωση για το τι γίνεται με τα φώτα στον Κηφισό. Μου έχει κάνει πρόβλημα. Τα παρακολουθώ και εγώ τα φώτα στον Κηφισό. Παλιά πέναγα και δεν τα βλέπα. Έχει πάρει, λέει, για τα φώτα LED στον Κηφισό. Έχει μιλήσει με προϊσταμένους, εργολάβους. Ό,τι στείλετε τώρα μέχρι τις 10 το διαβάζω, το λέω. Ότι αυτός έφταιγε, ότι έφταιγε ο εργολάβος. Και πήρε ο Τζον, που είπαμε, οι δικοί μας οι ακροατές είναι. Τζιμάνια, έφτασε στον εργολάβο. Πήρε τηλέφωνο στον εργολάβο, σκέψου. Μίλησε, λέει, με τον προϊστάμενο, είπε ότι υπάρχει βλάβη, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, επειδή υπάρχει δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια και περιμένουμε να βγει απόφαση. Όπα, αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή, τα φώτα στον Κηφισό είναι κλειστά το βράδυ επειδή είναι στα δικαστήρια η Δήμη με την περιφέρεια. Αυτό είναι επικό. Επικό. Μην τσακωθούνε, παιδιά, και για τίποτα. Μην τσακωθεί η ΔΑΠ με κανέναν και δεν έχουμε νερό, παιδιά. Τα κατάφερε, λέει, για κανένα εξάμηνο έμειναν ανοιχτά τα φώτα, τώρα είναι κλειστό. Επιβεβαιώνει, φίλοι, το ότι και στην Πάρο και αυτή την τζίμπησε σφίγγα και τη στείλανε να αγοράσει. Παιδιά, μπορεί να μην προβλέπετε να έχουν τέτοια φάρμακα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι ο νόμος. Λέει να πρέπει να φέρεις εσύ τα φάρμακά σου, άμα είναι για τσίμπημα σφίγγας. Ισχύει και για μέλη σας, δεν ξέρω.

Λοιπόν, σηκώθη όρθιος, Ανδρέας Αγιαντόπουλος. Σηκώθη Αγιαντόπουλος, ο γάμος χόλασε που λένε. Οπότε κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Θα δώσουμε το μικρόφωνο σε Βλάχο Καψαμπέλη, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 8 η ώρα το πρωί, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Πέμπτη αύριο, πλησιάζει Παρασκευή, Ιωάννη Βασιλιάδη. Σε βλέπω ανυπομονής για το Σαββατοκύριακο. Δώδεκα η ώρα, ζωντανά στο στούντιο του Mach FM, εδώ θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα δεχτεί τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας, να συζητήσετε, επειδή μου έχετε στείλει 2-3, μου έχετε στείλει κάμποσα μηνύματα σχετικά με την παρουσία του στην ΕΡΤ, με διάφορα. Εδώ θα είναι να το συζητήσετε. Ευτυχώς που δεν τσιμπάνε, λέει, ακρίδες, στέλνει ο φίλος Κωνσταντίνος. Άμα τσιμπάγανε οι ακρίδες και δε οι γαλάζιες ακρίδες, δεν θα είχαμε κατά πού να τρέξουμε. Δεν στους υπονόμους θα ζούσαμε. Έχεις δει κάτι ταινίες που ζουν, έχουν φύγει και ζουν στους υπονόμους οι ανθρωπότητα, γιατί τους κυνηγάνε ρομπότ πάνω και τέτοια. Εμάς θα μας κυνηγάγανε οι γαλάζιες ακρίδες άμα τσιμπάγανε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση.

0: Το καλοκαίρι προανήγγειλε λέει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, πυροδοτώντας σενάριο για άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, συνοδεία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας γύρω από τις ημερομηνίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον προσεχή Ιούλιο. Σε εφιάλτη δίχως τέλος έχει μετατραπεί η έβρεση στέγης για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συνθλίβονται στις μιλότπετρες της αγδαίας αύξησης των ενοικίων και της ανύπαρκτης διαθεσιμότητας των κατοικιών. Η έκθεση της Τράπεζης της Ελλάδος χτυπάει καμπανάκι, επιβεβαιώνοντας πως η στεγαστική κρίση μετατρέπεται πλέον σε ανοιχτό ζήτημα οικονομικής επιβίωσης, καθώς η ικανότητα των οικοκυριών να ανταπεξέλθουν στα κόστη στέγασης εξαντλείται δραματικά. Τα στοιχεία καταγράφουν ότι το κόστος αγοράς εκτινάχθηκε κατά 7,4% για τα νεόδμητα ηλικία έως και 5 ετών, ενώ στα παλαιά κινείται η αύξηση άγγιξε το 8,1%. Η νέα έκθεση δείχνει ότι χιλιάδες σπίτια παραμένουν κλειστά και εκτός αγοράς, εγκλωβισμένα σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κόκκινων δανείων με εξοδοτικά κόστη ανακαίνησης, αλλά και στη φρενίτιδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb. Θύελλα αντιδράσεων και πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προκλητική στάση στελέχους της Ανταρσία του Πέτρου Κωνσταντίνου, ο οποίος μετέτρεψε την ορκομοσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σε αντικαθεστωτική φιέστα. Αρνούμενος να δώσει τον προβλεπόμενο συνταγματικό όρκο, προχώρησε στην ανάγνωση ενός ιδεολογικού μανιφέστου υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, καταπατώντας κάθε έννοια θεσμικής σοβαρότητας. Στην ορκομοσία παρευρέθηκαν η Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και καθώς και ο Τζαβέντ Ασλάν, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Τα ευρωπαϊκά όργανα μεταφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά, κλιμακώνοντας έτσι τις αντιδράσεις τους απέναντι στην απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Η ηγεσία των δικηγόρων καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για ευθεία παραβίαση του κράτους δικαίου, επισημένοντας το πρωτοφανές ασυμβίβαστο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου από τον ίδιο άνθρωπο που επόπτευε τις ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη εκείνη περίοδο. Το άρον-άρον κλείσιμο της έρευνας προκαλεί βαθύτατο ρήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, βαρύτατο τίμημα άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ έχουν πληρώσει οι Έλληνες καταναλωτές στα καύσιμα το πρώτο δίμηνο της πολεμικής κρίσης στο Ιράν. Την ίδια στιγμή που αντίθετα τα κρατικά ταμεία θησαυρίζουν με υπερέσοδα που αγγίζουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα 90 εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ. Η Ελλάδα καταγράφει το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ, καθότι διαθέτει πλέον τη τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα παραμένουν στο πάτο της Ένωσης. Το σαρωτικό ενεργειακό κύμα που εκτείναξε το πληθωρισμό στο 4,6%. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε χθες Τρίτη το απόγευμα και σκότωσε έναν 20χρονο στην Αμουδάρα της Κρήτης προτού παραδοθεί, καθώς τον θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για το θάνατο του ανήλικου γιού του σε παλαιότερο τροχαίο δυστύχημα. Ο δράστης εμβόλυσε αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος και πυροβόλησε τον νεαρό 4 φορές στο στήθος, ενώ αμέσως μετά μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές συνέλαβαν επιπλέον τη σύζυγό του δράστη με την κατηγορία της συνέργειας, επειδή η ίδια επέβαινε στο όχημα την στιγμή της δολοφονικής ενέδρας. Ο καθομολογιών δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε απειλήσει τον νεαρό. Από το περιβάλλον του θύματος υποστήριζεται δε ότι ο 20χρονος δεχόταν πολύ συχνά απειλές. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου και προορισμό από την Αλβανία στην Ουκρανία, το οποίο μετέφερε 8.000 μετρικούς τόνους όδας, προσέκρουσε σε βράχια και ναυάγησε βόρεια της Άνδρου παρά τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος εντόπισαν και διέσωσαν τα 9 μέλη του πληρώματος, ανασύροντας 2 ναυτικούς από τη θάλασσα και απεγκλωβίζοντας τους υπόλοιπους 7 από το δύσβατο σημείο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην ευνηδιαστική αναστολή της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, περί στρατιωτικής συνοδείας δηλαδή των πλοίων στο στενό του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, το διπλωματικό ενδιαφέρον στρέφεται στο Πεκίνο, όπου ήδη βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για κρίσιμες επαφές, προετοιμάζοντας το έδαφος μόλις μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: πραγματικά σήμερα είναι καλή μέρα. Είναι μία μέρα ελληνική. Με ήλιο, με ζέστη, με τρύπες στους δρόμους, με βρωμιά στους δρόμους, με οδηγούς οι οποίοι πάνε δεξιά και αριστερά και ζητάνε τα αρέστα από τους άλλους. Είναι 6 Μαΐου, είναι Τετάρτη. Ακούτε 99,8. Γεια σου Γιάννη Γίγαντα. Αναφέρομαι στο Γιάννη Παναγόπουλο, τον νέο πρόεδρο της ΓΕΣΕ, αυτόν που είναι οι δημοκράτες του κυρίου Μητσοτάκη, που μιλάει για τοξικότητα, που μιλάει για πόλεμο εναντίον του. Τον είχαν κρεμάσει στα Μανταλάκια ως λαμόγιο. Εγώ το Γιάννη Παναγόπουλο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τον θεωρούσα και τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο για να μπλέξει σε ιστορίες λαμογιών. Γιατί ένας έξυπνος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αργά ή γρήγορα, αν κάνει κάτι τέτοιο, θα τον τσιμπήσουν. Ιδιαίτερα άμα είσαι στην κορυφή, όπως ήταν ο Γιάννης Παναγόπουλος στη ΓΕΣΕ. Και από σήμερα, αυτοί που τον βρίζανε, αυτοί που τον διέσυραν, που τον λάσποναν, κάθισαν σε ένα τραπέζι με τους Πασόκους και έκαναν πράξη τη συγκυβέρνηση. Έβγαλαν πρόεδρο ΓΕΣΕ τον Γιάννη Παναγόπουλο. Ρε μια συγγνώμη, ρε Μητσοτάκη, ρε Γίγαντα, μουν, σιγά. Το 2010, σαν σήμερα, έγινε ψηφοφορία στη Βουλή για το μνημόνιο. Το ψήφισαν 172. Μεταξύ αυτών και η Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή από τότε η οικογένεια Μπακογιάννη μας είχε προειδάσει τι ακριβώς θα έρθει. Βέβαια, πρέπει να σας πω την ιστορία και το, για να καταλάβετε ας πούμε τι απατεώνες είναι. Τότε ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είχε διαγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη γιατί ψήφισε μνημόνιο. Και μετά ήρθε αυτός και ψήφισε μνημόνιο. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που όλο το σύστημα το οποίο είναι στα κάγκελα υπέρ του Μητσοτάκη και της οικογένειας και της κυβέρνησης του καθεστώτος έχει ξαμολυθεί σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες να αρθρογραφεί υπέρ των τραπεζών και άρα εναντίον των πολιτών που δεινοπαθούν και απειλούνται να χάσουν περιουσίες. Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους τραπεζίτες και τα έκανε σαν τη μούρη του. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε φίλε, όταν βγαίνεις και κάνεις σχόλιο σε μια εκπομπή και μιλάς με τέτοιο τρόπο ώστε κάνεις τους τραπεζίτες να ντρέπονται που δεν είναι τόσο καλοί στο να υπερασπιστούν τις τράπεζες και τα φανς. Δηλαδή οι τραπεζίτες όταν ακούνε συγκεκριμένους οικονομικούς συντάκτες θα πρέπει να ντρέπονται. Να λένε πω πω τι βλάκες είμαστε εμείς, δεν τα λέμε τόσο καλά όσο τα λέει ο δημοσιογράφος. Άκουγα ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος πραγματικά μ' άφησε άφωνο. Παραποιούσε ακόμη και την πραγματικότητα την οποία προφανώς ξέρει. Παραποιούσε δηλαδή το γεγονός ότι τα φανς και οι πρακτικές βάζουνε παραπάνω ποσά στα δάνεια που έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω τις σχέσεις που υπάρχουν, αλλά πάνω απ' όλα προέχει αυτός που μας ακούει. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε εκπομπή για κάποιο αφεντικό μας. Αν θέλει το αφεντικό να έχει κάποιον να τον γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει. Βρίσκει τον Άρη και τον βάζει. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι όμως απευθυνόμαστε στο κοινό. Σε αυτόν που θα μας αγοράσει να μας διαβάσει, σε αυτόν που θα ανοίξει το ραδιόφωνο για να μας ακούσει, σε αυτόν που θα ανοίξει την τηλεόραση για να μας δει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε πράγματα τα οποία αγγίζουν τον απλό πολίτη. Άσχετα αν κάποιοι δεν μας γουστάρουνε. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι το κριτήριό μας αυτό. Ούτε να πούμε κάτι για κάποιον που μας λέει μπράβο σ' άκουσα. Όχι. Εμείς θέλουμε να πούμε αυτό το οποίο ισχύει και να το ερμηνεύσουμε ώστε κάποιος που μας ακούει να καταλάβει τι είναι αυτό που λέμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Τρομερό αυτό το πράγμα με τους δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ. Σύεται όλη η Ελλάδα με την ασυδοσία των φαν, σύεται. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ κακός πολιτικός. Κάλεσε τους τραπεζίτες και αντί να τους τρίξει τα δόντια βγήκαν και από πάνω. Βγήκαν και από πάνω. Τους ζήτησε, να πω ένα παράδειγμα άλλο, για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος που πολιτικοί νομοθέτησαν να μην το δίνουνε. Και εγώ ρωτώ ρε φίλε μου, εσένα που με ακούς. Χρωστάς την εφορία. Αναβαλλόμενος φόρος είναι χρέος των τραπεζών, των τραπεζιτών, των τραπεζών στην εφορία. Είναι καπολδής. Μάλιστα. Και εσύ χρωστάς 5.000 στην εφορία. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Και λες, θέλω να πουλήσω το σπίτι μου. Και σου λέει το κράτος, δηλαδή ο πολιτικός που έχει ψηφίσει τον νόμο, φιλαρά, θα πουλήσεις το σπίτι σου, αλλά η συμβολεογράφος είναι υποχρεωμένη να κατάσχει από το τίμημα το ποσό που χρωστά στην εφορία και να το αποδώσει στην εφορία στο κράτος. Γεγγε. Αλλιώς δεν το πουλάς. Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν η τράπεζα. Ρε Ανδρουλάκη, ανακοινώνουν οι τραπεζίτες ότι θα δώσουν εκατομμύρια σε μέρισμα σε μετόχους τους ως κέρδος και τα οποία θα βγάλουν στο εξωτερικό. Τους έχεις καλέσει. Σου λένε μπούρδες. Τους λες πρέπει να επιταχύνετε την αποπληρωμή. Έτσι λέγεται ότι τους είπες. Και σου είπανε, μα το έχουμε κάνει ήδη. Όχι ρε Ανδρουλάκη. Δεν πρέπει να επιταχύνουν τις πληρωμές. Την αποπληρωμή των φόρων. Εάν ήσουν πολιτικός που θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, μία φράση λες. Μία μόνο. Ακούστε μάγκες. Χρωστάτε κάτι. Μάλιστα. Ακούω ότι δίνετε εκατομμύρια στους μετόχους σας. Συμφωνούμε. Είναι έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ σας λέω το εξής. Και σας το λέω από τώρα για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Στην περίπτωση που με ψηφίσουν και γίνω πρωθυπουργός, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι το εξής. Θα απαγορεύσω μέχρι την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου οποιαδήποτε μερίσματα σε μετόχους σας. Δεν μπορείς ρε φίλε να χρωστάς στο ελληνικό κράτος δισεκατομμύρια και να πληρώνεις στο εξωτερικό τους μετόχους σας. Αυτό λέει ένας ηγέτης που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, κύριε Ανδρουλάκη. Και σε ξεφτιλίζουνε οι κονδυλοφόροι του Μητσοτάκη. Ότι είσαι κότα. Ότι σε ξεφτύλισαν οι τραπεζίτες. Και εσύ θέλεις να μας πείσεις ότι είσαι η απάντηση στο Μητσοτάκη, τον υπηρέτη των τραπεζών. Δεν γίνεται ρε Ανδρουλάκη αυτό. Δεν γίνεται αγόρι μου αυτό το πράγμα. Εάν δεν μπορείς να τα βάλεις με τους τραπεζίτες, μη τους καλείς. Μην κάνεις συνάντηση μαζί τους. Ξεφτιλίζεσαι. Σε ξεφτιλίζουν οι ίδιοι οι τραπεζίτες. Γιατί αυτά που γράψαν οι δημοσιογράφοι, τα διέδωσαν οι τραπεζίτες για να δείξουν ότι είσαι κότα μπροστά τους. Ότι κατουρίθηκες πάνω σου. Ότι σε τάποσαν. Και αναγκάστηκες να πεις εντάξει. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει κύριε Ανδρουλάκη, επειδή προχθές διέξατε τον κύριο Καστανίδη. Δεν θα πάρω το μέρος του Καστανίδη. Αλλά μην μου πείτε ότι ήταν βάρος για το Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Το προσπερνώ. Κύριε Ανδρουλάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούτε? Βλέπετε? Αν δεν ακούτε και αν δεν βλέπετε, μήπως πρέπει να πάτε σε ένα γιατρό για να μπορέσετε να αποκτήσετε πάλι την ακοή σας και την όρασή σας? Μήπως θα θέλατε σήμερα να αγοράσετε την εφημερίδα Μανιφέστο που θεοποιεί την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Το παίξαμε στο ανατρεπτικό δελτίο. Είναι πολύ καλύτερη στην υπεράσπιση του Μητσοτάκη από όπως τον υπερασπίζεται ο Παύλος Μαρινάκης. Είναι απείρως καλύτερη. Να σας ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε. Είστε αρχηγός κόμματος που θέλει να γίνει κυβέρνηση και ανέχεστε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ως δικηγόρο του Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών? Δεν την έχετε ήδη διαγράψει? Θα μου πείτε αυτό θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου για να πάει στο Μητσοτάκη. Ωραία! Συμφωνώ! Από τσαφ δεν έγινε ήδη υπουργός του Μητσοτάκη κυρία Διαμαντοπούλου. Όπως ο Χρυσοχοίδης, ο Πιερακάκης, ο Φλωρίδης και ο Σκέρτσος. Στο χιλιοστό ήτανε. Μπορείτε να την εξυπηρετήσετε για να σας πω μπράβο? Είναι δυνατόν να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Διαμαντοπούλου στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, η οποία κυκλοφορεί και υπερασπίζεται το Μητσοτάκη στο μεγάλο θέμα της κατάλυσης της δημοκρατίας που είναι οι υποκλοπές. Τι να σας πω δηλαδή, τι να σας πω, τι φοβάστε, φοβάστε. Κλείνοντας, δύο πράγματα. Η παρακμή που ζούμε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο πολιτική. Δεν είναι μόνο δημοσιογραφική. Δεν είναι μόνο δικαστική. Είναι και πνευματική. Για μένα είναι τεράστιο δείγμα σαπίλας, παρακμής, αδιανόητης πνευματικής παρακμής η σημερινή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο οποίο βραβεύεται και αναγορεύεται ως επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής και λαμβάνει και το χρυσό μετάλλιο ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Μπορεί ο κύριος Βενιζέλος να είναι ο πιο έξυπνος Έλληνας για μένα. Ο πιο έξυπνος Έλληνας για μένα. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού του. Είναι ο άνθρωπος που το 2005 κουκούλωσε τους λογαριασμούς του Άκη με τις μίζες στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ο άνθρωπος που ήταν στη νίκαια της Γαλλίας όταν Μέρκελ, Σαρκοζή απείλησαν ούτε λίγο είτε πολύ να δείρουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που κακώς είχε γίνει Πρωθυπουργός Ελλάδος, αλλά ήταν Πρωθυπουργός Ελλάδος, τον Γιώργο Παπανδρέου. Και την ίδια ώρα, σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Μπαρόζο είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά στην Αθήνα, που διαβεβαίωναν ότι θα ρίξουνε τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον εκλεγμένο. Κακός, κακός. Δεν έχει σημασία. Ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και μπήκε στο αεροπλάνο μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και ενώ κοιμόταν αυτός ο βλάκας που λέω εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπαγόρευε δήλωση σε βάρος του. Η οποία δήλωση βγήκε στον αέρα προς τους δημοσιογράφους την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο. Και ο άλλος ο βλάκας, αντί να τον διώξει, συνέχισε να τον χαϊδεύει. Αυτόν τον άνθρωπο τον εφευρέτη του έμφυα, που μας είπε ότι είναι προσωρινό μέτρο, ότι για λίγο ρε παιδιά και σε λίγο. Ο άνθρωπος που προώθησε τον νόμο για την προστασία των πολιτικών από διώξεις, που είπε ότι είναι τηλεφωνική αριθμή η τραπεζική λογαριασμή με τις μίζες του Άκη, μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο το είπε αυτό, τον βραβεύει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ξεφτύλα του Πανεπιστημίου. Κύριοι, ξέρετε τι διοικείτε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο? Μπορείτε να το ξεφτυλίζετε κατά αυτόν τον τρόπο? Τι ντροπή! Τι ντροπή! Τι ντροπή, ειλικρινά, Η σαπίλα της Ελλάδος είναι παντού γύρω μας. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και στη βράβευση του κυρίου Βενιζέλου θα πάει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής. Να τιμήσουνε ποιον. Ρε Καραμαλή, με συγχωρείς. Εσύ δεν έκανες την Εξεταστική Επιτροπή το 2005 για τα εξοπλιστικά του Άκη. Εκεί δεν είπε για τους τηλεφωνικούς αριθμούς ο Βενιζέλος. Τι να σου πω, ρε Κώστα Καραμαλή. Θα αποφασίσεις την Πέμπτη αν θα πας στο συνέδριο. Μετά τη συνάντηση που είχες χθες με την Τώρα. Σοβαρά. Θα πας σε ένα συνέδριο με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Ντεμπών, αυτόν που συγκάλυψε και κουκούλωσε το έγκλημα του Τσίπρα στο μάτι. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι Έλληνες πολίτες είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι. Οι Έλληνες πολίτες είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι. Εκτός του ότι είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να οικονομάνε λεφτά οι λαθρέμποροι, οι λαθρέμποροι καυσίμων εννοώ, και βέβαια αυτοί που τους δίνουν το δικαίωμα να τα οικονομάνε λεφτά, το χρέος όλων των Ελλήνων σε εφορία, σε ΕΦΚΑ, σε τράπεζες και σε φανς, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι 236 δισεκατομμύρια. Αυτό λέγεται χρεοκοπία όλων των Ελλήνων. 236 δισεκατομμύρια ευρώ είμαστε χρεωμένοι όλοι οι Έλληνες. 236 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά όλα τα 236 δις, ξέρετε πόσα είναι οι τόκοι και τα πρόστιμα λόγω των τοκογλυφικών επιτοκίων? Μπορεί να είναι και τα μισά, για να μην πω παραπάνω. Κύριε Καυσαμπέλη, καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Πριν κάνω το σύνηθες με την αναφορά στα διεθνή, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, θα μου επιτρέψετε να αποτίσω φόρο τιμής, κατά κυριολεξία και με απόλυτο σεβασμό, σε μια σπουδαία προσωπικότητα, σε ένα σπουδαίο κατ' εμέ, τον Ταπεινό, η οποία έφυγε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, τον Παπατσάκαλο. Ο Παπατσάκαλος, για εμάς τους λίγο παλαιότερους, για μένα τουλάχιστον, δεν μιλώ για εξ ονόματος πραγματικά κανενός άλλου, γιατί αυτά είναι πολύ υποκειμενικά και σχετικά θέματα, ήταν ένα πρόσωπο που όταν ήμουν νεότερος και πιο, ας το πούμε, και ενθουσιώδης κιόλας, ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας πραγματικός επαναστάτης και κοινωνικός και απέναντι στο ιερατικό κατεστημένο, το οποίο δεν έχει πάψει να είναι κατεστημένο, ίσως και χειρότερο, το ιερατικό κατεστημένο. Δεν αναφέρομαι στους ιερείς, αναφέρομαι στους δεσποτάδες, τους μητροπολιτάδες και ούτω καθεξής, αυτούς οι οποίοι από την εποχή της τουρκοκρατίας, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν οι μεγαλύτεροι βαστάζοι του κατακτητή, οι μεγαλύτεροι συνεργάτες του κατακτητή. Οι δεσποτάδες, όχι όλοι, οι κοτζαμπάσιδες και μια, ξέρετε, ας το πούμε λίγο πιο άγνωστη πτυχή της ελληνικής ιστορίας είναι ότι η εξέγερση, η επανάσταση του 21 δεν είχε μόνο, είχε στόχο τους Τούρκους, αλλά ταυτόχρονα ή παράλληλα ή ας το πούμε με όποια σειρά, είχε αυτό τον κοντζαμπασισμό. Οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν, επαναστάτησαν απέναντι στους Τούρκους και ταυτόχρονα απέναντι στους κοτζαμπάσιδες. Γιατί οι κοτζαμπάσιδες είχαν συνεργήσει, συμπράξει, συνθηκολογήσει με τον κατακτητή και δούλευαν για τον κατακτητή και για την πάρτη τους βεβαίως. Και γι' αυτό το μεγάλο ζήτημα που προέκυψε μετά το 21 και έτσι φτάσαμε και στην δολοφονία, φτάσανε στην δολοφονία του Καποδίστρια, ήταν ότι αυτό το κοτζαμπασικό, ας το πούμε, το σύστημα των κοτζαμπάσιδων έβλεπε ως εχθρό πια τον Καποδίστρια, ο οποίος ήθελε να φτιάξει σύγχρονο για την εποχή του κράτος. Και λέει, ρε μεγάλε, εμείς 400 χρόνια τα είχαμε βρει μια χαρά με τους Τούρκους και γι' αυτό διατηρήθηκε σε έναν βαθμό και 400 χρόνια η σκλαβιά. Αυτά είναι ιστορικές πραγματικότητες που δεν κάνει κακό να τις ξέρουμε. Αντιθέτως, βοηθάει, γιατί ο κοντζαμπασισμός υπάρχει και σήμερα. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια παρατάθηκε και μονιμοποιήθηκε η εγκαθίδρυση του κοντζαμπασισμού στην Ελλάδα και μετά την απελευθέρωση. Αν κάνουμε μια γρήγορη διαχρονική ματιά σε αυτά τα 200 ή 100 αναλόγως από πότε ξεκινάει η ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους, θα δούμε ότι ο κοντζαμπασισμός με διάφορες μορφές δεν έχει πάψει να υπάρχει ούτε μία στιγμή πραγματικά. Ούτε μία στιγμή. Σε όλα αυτά τα 200 χρόνια ο κοντζαμπασισμός με άλλες μορφές, με άλλα πρόσωπα, με άλλα προσωπία, με άλλους ρόλους, βεβαίως, επικαιροποιημένος, συνεχίζει να υπάρχει. Και σήμερα ακόμα. Λοιπόν, ο Παπατσάκαλος, έκανα αυτή την παρένθεση, διότι στα δικά μου μάτια και όχι μόνο, ακόμα και τώρα όμως, λέω αιωνία του η μνήμη. Υπήρξε ένας πραγματικός κοινωνικός παναστάτης, ανιδιοτελής, στο Καματερό. Έχουν να λένε για τον Παπατσάκαλο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον είχα γνωρίσει, δεν είχα την τύχη.
2: Εγώ τον έχω γνωρίσει και του έχω πάρει και συνεντεύξεις.
1: Να τον γνωρίσω, άρα δεν έχω και κανέναν υποκειμενισμό απέναντι σε αυτό, αλλά θυμάμαι τη φλόγα του, τον πύρινο λόγο του. Και πραγματικά λέω ότι αν και η Εκκλησία και η κοινωνία και ο δημόσιος βίος είχε περισσότερους Παπατσάκαλους, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αιωνία η μνήμη στον Παπατσάκαλο. Και εκείνες εποχές, ξέρετε, που αποκαλύπτονταν τα έσχη του ιερατικού κατεστημένου, η σαπίλα της Εκκλησίας, θα μου πείτε σταμάτησε, όχι, αλλά μετά συγκαλύφθηκαν και συγκαλύπτονται. Ρε, τι γίνεται, μόνο εκεί. Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα το πρωί κατά τα άλλα ξυπνήσαμε μαθαίνοντας ότι και ο Ντόναλτ Ξύπνησε, μάλλον κοιμήθηκε λόγω της διαφοράς της ώρας, αλλιώς. Καλό σημάδι, δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε χάσει, είπαμε, το λογαριασμό, διότι ανακοίνωσε λέει ότι διακόπτεται ευνηδίως η επιχείρηση Ελευθερία, την οποία ο υπουργός του εχθές είχε Ρούμπιο έτσι αναλύσει, λέγοντας ότι πάμε τώρα στην επιχείρηση Ελευθερίας για το Ορμούς. Βγαίνει στο καπάκι, ξέρω εγώ, μετά από λίγες ώρες ο Ντόναλντ και λέει ότι όχι, λέει, τη σταματάμε, λέει και αυτήν, και γιατί, λέει, συνδέεται με τις... Τώρα, okay, δεν θέλω να γελάσω ή να αρχίζω τα μηδιάματα, αλλά λέει, με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά του Ιράν. Αν θέλουν να μας την εξηγήσουν και εμάς τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία, να την καταλάβουμε, γιατί τα ίδια τα αμερικανικά μέσα, όχι εμείς οι άσχετοι βίβες, τα ίδια τα αμερικανικά μέσα, και δεν υπάρχει καμιά διάψευση, λένε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που είναι, ας πούμε, το μείζον, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς το μείζον, το πυρηνικό οπλοστάσιο, το Ορμούς, να πέσουν οι μουλάδες, ξέρω εγώ, το έχω χάσει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, τα αμερικανικά μέσα τα ίδια λένε, αναλύουν, αποκαλύπτουν ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν δεν έχει πληγεί. Δεν έχει πάθει καμία ζημιά. Αλλά ποια είναι η σημαντική στρατιωτική επιτυχία, δεν την έχω καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, υπάρχει μια σημαντική πρόοδος και οριστική συμφωνία, για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σημειώνω εδώ ότι η ίδια η Τεχεράνη εχθές, προχτές, αυτοί οι μουλάδες που εκτελούν και κρεμάνε όποιον δεν γουστάρουν. Ισχύει αυτό. Λέγανε, είπανε ότι δεν γουστάρουμε μάγκα Ντόναλντ και χειρία, θέλουμε οριστική λήξη του πολέμου και σου περνάμε και ένα νομοσχέδιο με το οποίο ντε γιούρε τα στενά του Ορμούς είναι δικά μας, διότι τα στενά του Ορμούς είσαμε τώρα ελέγχονταν, ας πούμε, εκεί από το Ιράν de facto. Δεν το είχαν κάνει με νόμο, με ένα άρθρο και ένα νόμο, πώς θα έλεγε εδώ ο δικός μας. Αυτό. Τώρα λέει, οπ, νομοσχέδιο. Τα στενά του Ορμούς δικά μας. Αλλιώς, του λένε Ντόναλντ, δεν. Τώρα λέει οριστική συμφωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω, και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, πού ακριβώς τώρα θα οδηγήσει αυτό, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη της ημέρας, η οποία κατ' εμέ πρέπει να την παρακολουθήσουμε στη διάρκεια της ημέρας. Την ίδια ώρα, και τώρα πάω στα πιο δύσκολα, που το η κυρία Γκυλφόιλ, η Κίμπερλι, πήγε στην ΕΡΤ εχθές. Αν είδατε γέλια, χαμόγελα, αγκαλιές εκεί, στην ΕΡΤ, η οποία παρεμπιπτόντως σύεται από τις καταγγελίες του προϊσταμένου του αθλητικού ρεπορτάζ για σκάνδαλα. Χαμός στην ΕΡΤ. Δεν μιλάει κανείς. Πήγε στην ΕΡΤ λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ. Θα μου πείτε τι πήγε να κάνει. Πού να ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει. Αλλά πήγε και ανακοίνωσε, επανέλαβε ότι έρχεται ο Ντόναλντ εν Αθήνες.
2: Ελπίζει να έρθει.
1: Δεν λέγονται αυτά αν δεν είναι συμφωνημένα. Και βεβαίως δεν θέλει να προκαταλάβει την τυπική ανακοίνωση, διότι ο κύριος Τραμπ θα πάει, έχει προγραμματίσει να πάει αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, η οποία παρεπιπτόντως, δεν μπορώ να μην την πω την παρένθεση, για να καταλάβουμε, ας πούμε, και το λέω για τον εαυτό μου, πώς βολικά για τους κυβερνώντες, και όχι μόνο ενδεχομένως, η συζήτηση πάει αλλού, ενώ τα κύρια θέματα ποια είναι. Η Τουρκία, λέει, παρουσίασε εχθές Στην Τουρκία, ναι, στην οποία θα πάει ο Ντόναλντ και που έχει πει ότι πόσο μάγκας είναι ο Ερντογάν. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Θα πούμε για το Μητσοτάκη. Παρουσίασε, λέει, νέο διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο με εμβέλεια, παρακαλώ, έως 6.000 χιλιόμετρα. Στο πλαίσιο εκεί της αμυντικής βιομηχανίας που έχουν στην Κωνσταντινούπολη, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, μην έχουμε αυταπάτες. Κλείνω την παρένθεση. Θα πάει τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι στην Τουρκία και βεβαίως εκεί είναι τώρα το διπλωματικό ζήτημα. Του έχει πει και η Κίμπερλι και όλοι εκεί πέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να περάσει και από την Ελλάδα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, δίνοντας συνέντευξη στο αγαπημένο του δίκτυο ο κύριος Τραμπ, έπλεξε το εγκόμιο του Μητσοτάκη και της Ελλάδας. Και του Μητσοτάκη όμως, προσωπικά πια, είναι ένας υπέροχος τύπος. Η Ελλάδα έχει κάνει, είπε, πάρα πολλά για μας. Είχα θέσει το αφελές ερώτημα να μας πει η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Τι είναι αυτά για τα οποία επέρεται, υπερηφανεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Διότι πρέπει να τα ξέρουμε. Εγώ έχω βγει από τη λογική, όπως πιθανόν καταλαβαίνετε, του άσπρο μαύρο. Ο καλός ο κακός ή ο κοντός και ο ψηλός. Ειδικά στο διεθνές πεδίο. Και για να μην είμαι ουδέτερος εις αποστάκιας, κατά τη γνώμη μου, στο διεθνές πεδίο αυτή ειδικά την περίοδο κυριαρχούν οι γκάγκστερ. Πολιτικοί, διπλωματικοί, οικονομικοί γκάγκστερ, πείτε το πως θέλετε, αλλά και στρατιωτικοί. Όταν σκοτώνουν οι μεν, σκοτώνουν οι δε, όταν γίνεται της κακομοίρας από εδώ, από εκεί, σας είπα, και στο Ιράν, εκτελούν όποιον δεν γουστάρουν. Δεν εξαιρώ δηλαδή κανέναν. Έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή μαφία, όπου τα αφεντικά των συμμοριών συναντώνται κατά καιρούς ή συνομιλούν και μοιράζουν ξανά τις περιοχές. Αυτό δικό μου, αυτό δικό σου, αυτό δικό του. Κάνω ό,τι θες. Αυτό πάει να γίνει και τώρα. Ξαναμοιράζεται η Φίλιος, η γη, σαν να λέμε ότι εκεί στο Bronx, στην Νέα Υόρκη ή στο Brooklyn, μοιράζουν τις γειτονιές. Πάρε εσύ αυτό, μην μπεις μέσα, δεν μπαίνω. Εντάξει, πόσο διαρκεί η ειρήνη, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ανακοχή κλπ. Μετά από 10 χρόνια ξανά σκοτωμή, πυροβολισμοί, ξανά συναντιόμαστε οι κάποντι κάποιοι και ξαναμοιράζουμε τις περιοχές. Σε διεθνές επίπεδο αυτό γίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν κάνω λάθος, μπορεί. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει και χάριν των οποίων ο κύριος Τραμπ ελπίζεται με αλφαγιώτα, να το πούμε έτσι, ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, συνεντευξιαζόμενος προημερών, το επιβεβαίωσε λέγοντας θα περάσει και πολύ καλά όταν έρθει. Εμένα τώρα να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, έτσι λίγο για να το κάνω πιο χαλαρό, μου θύμισε όταν είχε έρθει ο Μπους με τον πατέρα Μητσοτάκη, όπου είχαμε τότε και την πρεμιέρα, ας το πούμε έτσι, την πολιτική σε διεθνές επίπεδο της Ντόρας Μπακογιάννη. Θυμάμαι τις φωτογραφίες εκεί στην Κρήτη με τα ντολμαδάκια της μακαρίτισσας της Μαρίκας, πατέρας Μητσοτάκης, Μαρίκα, Ντόρα Μπακογιάννη. Αν θυμάμαι καλά, σε κάποια αυτό πρέπει να ήταν ακόμα Σαμαράς υπουργός εξωτερικών.
2: Ήταν.
1: Ναι, λοιπόν, όλοι μαζί. Και βεβαίως ο Μητσοτάκης με στην τρελή χαρά που είχε φέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον...
2: Ο οποίος μιλάει για τη Μακεδονία, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή έλεγε για τη Μακεδονία.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή λοιπόν, τρομερό να τον ταΐζεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ εδώ και αντί να του ζητάς ότι ξέρεις πρέπει να μας βοηθήσεις να μην πάρει το όνομα Μακεδονία, ο άλλος έλεγε για τη Μακεδονία. Αφοβερό, απίστευτο δηλαδή. Τρομερό, κοιτά, και είναι απίστευτη ιστορία.
1: Εδώ λοιπόν Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει ως πρώτη αντίδραση όταν είχαμε ακούσει ότι συζητείται αυτή η πιθανή επίσκεψη. Κατά το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Διότι η ομή πραγματικότητα ποια είναι. Πάλι κατά το ρεπορτάζ και την εικόνα που έχω εγώ. Ότι στριμωγμένος όπως είναι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι από τους ανδρουλάκηδες τους Τσίπρες, όχι, όχι, από την ίδια την πραγματικότητα. Τη ζωή, την τη ζωή με ζήτα μικρό, γιατί ας μην συζητήσουμε για την άλλη ζωή με ζήτα κεφαλαίο, γιατί θα πούμε πικρά λόγια. Αλλά από την ίδια την πραγματικότητα, στριμωγμένος όπως είναι και προσπαθώντας να αγοράσει πολιτικό χρόνο, να κερδίσει, να σταθεροποιηθεί. Εδώ έφτασε στο σημείο να καίει λιβάνι δια του εκπροσώπου του, του Παύλου Μαρινάκη, στους βουλευτές και να τους λέει κάντε ό,τι θέλετε. Φάτε ποιοι τώρα αδέρφια, που λέγανε και παλιά, δεν σας πειράζουμε. Κλέψτε. Κατηγορηθείτε. Πάτε κατηγορούμενοι να έρθουν οι εισαγγελείς να σας πιάσουνε. Ό,τι θέτε κάτε, εμείς δεν σας αγαπάμε. Αυτά θα τους πει και μεθαύριο, αύριο, πότε είναι. Αυτά θα τους πει. Και έστειλε και το μήνυμα μέσω του κυρίου εκεί της Αχαΐας, του βουλευτή του πρώην Σαμαρικού, ότι ό,τι θέτε, παιδιά, αρκεί να με ψηφίζετε, αρκεί να είστε εδώ και να λέτε ναι. Μου θυμίζει αυτό μια φοβερή γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, που λέει, δηλαδή, ρωτάει ο ένας βουλευτής τον άλλον, δηλαδή, όσο είμαστε εδώ θα λέμε ναι σε όλα, και το απαντάει ο άλλος, όσο λέμε ναι σε όλα θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, στριμωγμένος και από την εσωτερική και την κοινωνική πραγματικότητα κλπ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φανερό ότι τα έχει δώσει και τα δίνει όλα, για να το πω κομψά, στους Αμερικάνους. Έχει βάλει και τον Μπίμπι ως μεσολαβητή όλο το προηγούμενο διάστημα, στον κύριο Νετανιάχου αναφέρομαι, να του φτιάξει τις σχέσεις με τον Ντόναλντ. Τα δίνει όλα και άλλα τόσα. Πάρ' τα όλα, παλιατζή, Αγιαννητόπουλε, που είναι η μαεστρία σου η τραγουδιστική, αντί να έχεις έτοιμο το πάρ' τα όλα, τα παλιατζή, ούτε ταξιτζή, παλιατζή, πάρ' τα όλα, αρκεί να κρατηθώ. Αρκεί να με στηρίξετε. Αρκεί να μην μου τραβήξετε το χαλί βασικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Μην μου τραβήξετε το χαλί. Να κερδίσω χρόνο, να φτάσω μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, τις 11 Οκτωβρίου, την Άνοιξη, αν θέλετε την γνώμη μου, μπορεί και να τους δουλεύει τώρα ο Μητσοτάκης όλους.
2: Κανονικά.
1: Ότι κάτσατε καλά, θα πάω σε εκλογές και το Σεπτέμβρη να πει, παιδιά, ποιες εκλογές, την Άνοιξη εκλογές. Ωρε γαμώτο, να έχει κάνει ο Τσίπρας το κόμμα, να έχει κάνει η Καριστιανού το κόμμα, να έχει κάνει ο Σαμαράς το κόμμα και να είναι με τη γλώσσα έξω. Περί τέτοιες καταστάσεις ομιλούμε. Σε αυτά, κύριε Μητσοτάκης, είναι μανούλα. Εγώ, σε αυτά, τον αναγνωρίζω ως τεχνίτη.
2: Ως εξαπάτηση.
1: Λοιπόν.
2: Αυτό λέγεται εξαπάτηση, έτσι.
1: Η πολιτική μια εξαπάτηση είναι.
2: Α, εντάξει. Όχι, εντάξει. Δεν λέω. Εγώ δεν λέω όχι. Αλλά λέω. Χρησιμοποιώ τη λέξη την οποία.
1: Ο πιο ικανός στην πολιτική επιβεβαιώνει, ο πιο ικανός. Τι λέμε τώρα. Άρα λοιπόν, φοβούμε. Και το λέω ειλικρινά, φοβούμαι τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, διότι δεν έρχεται εδώ ή δεν θα έρθει εδώ σε μια περίοδο και συγκυρία που η χώρα είναι δυνατή, που υπάρχει νομιμοποίηση πραγματική, όχι αριθμητική και πλασματική, της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, που η κοινωνία είναι ζωντανή, το καλεδευόμαστε τώρα, η κοινωνία είναι πολύ σωστά διάβαζε ένα άρθρο χθες, λέει το 70% θεωρεί ότι η χώρα είναι σε λάθος κατεύθυνση και γράφει ο συνάδελφος, δεν με ενδιαφέρει ποιος το γράφει, γράφει δίκιο. Μήπως, λέει, δεν είναι σωστό, μήπως δεν είναι ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η χώρα, μήπως δεν έχει κατεύθυνση η χώρα, που είναι χειρότερο, διότι αν είναι σε λάθος κατεύθυνση διορθώνεις και λες πάμε στη σωστή. Μήπως έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν έχουμε κατεύθυνση, δεν ξέρουμε που πάμε. Άρα μια τέτοια κοινωνία, μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα, μια κυβέρνηση σμπαραλιασμένη, ανυπόληπτη, διάτρητη, εκβιαζόμενη, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα σκύψει το κεφάλι γιατί τους έχουν πιασμένους τους μισούς από 10 μεριές. Και οι άλλοι μισοί κοιτάνε πώς θα βγάλουν τα μάτια ενός του αλουνού για να επιβιώσουν ένα στους δύο στις κάλπες. Πώς δηλαδή, με ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί ούτε στα στοιχειώδη εξαιτίας πρωτίστως της κυβέρνησης, να συνονοηθεί στα μείζωνα, στα εθνικά θέματα. Πώς θα κάτσεις στο τραπέζι με έναν πλανητάρχη που μάλιστα είναι ο Τραμπ, ο οποίος, ξαναλέω, σε αυτό έχω γίνει τραμπικός 100%, δεν μασάει τα λόγια του. Λέει 1, 2, 3, φύγαμε. Και μετά λέει 4, 5, 6, το αλλάζει στο καπάκι, ανάλογα με το πώς του βγαίνει. Δεν έχει διπλωματία και γλυκά λογάκια και να σου πω και να μου πεις. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, τι θέλω, θέλω 1, 2, 3, 5 βάσεις, 8 αεροπλάνα, 36 κότερα και όλες τις εξορίξεις, ξέρω εγώ, δικές μου. Μα δικές σου είναι, σε βρώνει δική σου είναι, την ελέγχεις. Ναι, θέλω και τα υπόλοιπα. Και να τα βρείτε και με τον αδερφό τον Έντι επάνω. Ποιος είναι ο Έντι? Οράμα. Γιατί να τα, τι να βρούμε. Θεωρείτε ότι τυχαία πήγε ο Γρηγόρης Δημητριάδης?
2: Έλαντε.
1: Θεωρείτε ότι τυχαία πήγε ο Γρηγόρης Δημητριάδης και συναντήθηκε με το Ράμα? Θεωρείτε ότι τυχαία...
2: Γιατί πήγε?
1: Η κυβέρνηση των τυράννων χάρισε στην οικογένεια Τραμπ το ελληνικό νησί της Άσονα, που είναι ελληνικό και παρανόμως ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, εισαγωγικά βάλτε το Εθνάρχης, με ένα νόμο ακύρωσε τις διεθνείς συνθήκες και το έδωσε στην Αλβανία, αντί να το έχουμε μαζί με τα Επτάνησα όπως το είχαμε με όλες τις νησίδες που συνοδεύουν τα Επτάνησα στην Ελλάδα από το 1864. Γιατί νομίζετε ότι θα φτιάξουν κανένα τουριστικό θέρετρο? Και θα φτιάξουν, αυτό τους καίει, έτσι και η μαφία. Το ξενοδοχεία έφτιαχνε και από πίσω έκανε τις δουλειές. Εκεί θα είναι το στρατηγείο των Αμερικανών και της οικογένειας Τραμπ μέσω του γαμπρού του, για να ελέγχει και γεωστρατηγικά και ενεργειακά όλη την περιοχή. Η Σάσον είναι το σημείο κλειδί για όλη την Αδριατική, όχι μόνο για εκεί, για όλη την Αδριατική, όλη επάνω κάτω μέχρι και απέναντι, γι' αυτό και λέγεται Απουλία Πλατφόρμα όλο το project εκεί. Και πρέπει να, και γι' αυτό είπαμε και για ΑΟΣ, γι' αυτό ήρθε ο Ράμα στην Αθήνα τις προάλλες και συναντήθηκε με casual, πώς το λένε, ντύσιμο με το Μητσοτάκη και τον έφτισε και ο άλλος έκανε καλαμπούρια, διότι έχει και τις πλάτες του Ντόναλντ ο Έντι Ράμα και του Ερντογάν
2: και του Σόρος
1: και του Σόρος, βέβαια. Άρα λοιπόν θα πω το εξής, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Πού πάμε ρε παιδιά?
2: Ο Δημητριάδης γιατί πήγε, ξέρεις?
1: Βεβαίως πήγε για να κουβεντιάσει με το Ράμα όλες αυτές τις συμφωνίες.
2: Ιδιωτική, λέει, επίσκεψη και
1: καλά, εντάξει.
2: Ο Ράμα, δηλαδή. Τι
1: ιδιωτική? Καθόλου ιδιωτική.
2: Δηλαδή, άμα πάω στην Αλβανία, θα μου υποδεχθεί ο Ράμα,
1: λοιπόν,
2: όχι, βέβαια.
1: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τεράστια θέματα που δεν θα τα ακούσετε να εξηγούνται και να παρουσιάζονται. Σε μια κατάσταση πλήρους υπνοβασίας. Θα το πω κι εγώ. Ναι, μια υπνοβασία. Μπαίνει και το καλοκαιράκι, τώρα για να είμαστε και πιο κοινική, μπαίνει το καλοκαιράκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα αρχίσουν τα μπάνια. Τώρα διάβαζα το επόμενο τριήμερο. Η συζήτηση γίνεται για το επόμενο τριήμερο. Πότε είναι το επόμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Ο Αγιαννητόπουλος δηλαδή περιμένει πώς και πώς να έρθει το επόμενο τριήμερο. Αυτό συζητούσαμε το πρωί εδώ. Σε κάρφωσα τώρα, κύριε Αγιαννητόπουλε. Αυτό δεν μας έλεγες? Πότε είναι το επόμενο τριήμερο για να φύγεις? Αυτό. Λοιπόν, μπαίνει το καλοκαιράκι, θα αρχίσει το χαλαρό από εδώ, από εκεί, παιδιά, πού θα πάμε. Πώς θα τη βγάλουμε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και να πιάσουμε καλό Σεπτέμβρη. Μπορεί να μην τα είπα σωστά, αλλά έτσι τα βλέπω εγώ.
2: Δελτίο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, τα οποία πολλές φορές καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και σε θάνατο. Χαρακτηριστικό της επικίνδυνης αυτής τάσης αποτελεί και νέο περιστατικό στη λεωφόρο Συγκρού, όπου ένας 23χρονος εντοπίστηκε να κινείται με την λιγιώδη για τον συγκεκριμένο όχημα ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Ο νεαρός είχε κινηθεί στη δεξιά λεωρίδα με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Είχε αφαιρέσει παράνομα τον εργοστασιακό περιοριστή, τριπλασιάζοντας σχεδόν το επιτρεπόμενο όριο. Παρά το γεγονός ότι έφερε κράνος προστασίας, η ακραία ανευθυνότητα στους δρόμους δεν έμεινε ατιμόρυτη. Ο 23χρονος οδηγείται πλέον ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία.

0: Πραγματικά, τα στοιχεία καταγράφουν ότι το κόστος αγοράς εκτινάχθηκε κατά 7,4% για τα νεόδμητα ηλικίας έως και 5 ετών, ενώ στα παλαιά ακίνητα η αύξηση άγγιξε το 8,1%. Η νέα έκθεση δείχνει ότι χιλιάδες σπίτια παραμένουν κλειστά και εκτός αγοράς, εγκλωβισμένα σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κόκκινων δανείων, σε εξοδοτικά κόστη ανακαίνησης, αλλά και στην φρενίτιδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή των Airbnb. Τα ευρωπαϊκά όργανα μεταφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών οι δικηγορικές σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία των δικηγόρων καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για ευθεία παραβίαση του κράτους δικαίου, επισημένοντας το πρωτοφανές ασυμβίβαστο της αρχαιοθέτησης του σκανδάλου από τον ίδιο άνθρωπο που επόπτευε τις ενέργειες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την επίμαχη εκείνη περίοδο. Το άρον-άρον κλείσιμο της έρευνας προκαλεί βαθύτατο ρήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, βαρύτατο τίμημα άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ έχουν πληρώσει οι Έλληνες καταναλωτές στα καύσιμα το πρώτο δίμηνο της πολεμικής κρίσης στο Ιράν. Την ίδια στιγμή που αντίθετα τα κρατικά ταμεία θησαυρίζουν με υπερέσοδα που αγγίζουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα 90 εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ. Η Ελλάδα καταγράφει το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ, καθότι διαθέτει πλέον τη τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα παραμένουν στο πάτο της Ένωσης. Το σαρωτικό ενεργειακό κύμα εκτείναξε τον εγχώριο πληθωρισμό στο 4,6%. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε χθες Τρίτη το απόγευμα και σκότωσε έναν 20χρονο στην Αμμουδάρα της Κρήτης προτού παραδοθεί, καθώς τον θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για το θάνατο του ανήλικου γιού του σε παλαιότερο τροχαίο δυστύχημα. Ο δράστης εμβόλυσε αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος και πυροβόλησε το νεαρό 4 φορές στο στήθος, ενώ αμέσως μετά μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές συνέλαβαν επιπλέον τη σύζυγό του δράστη με την κατηγορία της συνέργειας, επειδή η ίδια επέβαινε στο όχημα τη στιγμή της δολοφονικής ενέδρας. Ο καθομολογιάν δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε απειλήσει τον νεαρό. Ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην αναστολή της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία περί στρατιωτικής συνοδείας των πλοίων στο στενό του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Πάμε. Μετά τις 12 θα είναι εδώ στην συχνότητα 99,8 ζωντανά ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Θέλω να πω σε κάποιο κύριο, δεν ξέρω αν σας το έχουν πει κύριε, αλλά εντάξει να σας το πω εγώ αφού φοβούνται να σας το πούνε. Κύριε Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, με συγχωρείτε, είστε κυβέρνηση. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομο, οφείλετε να πάρετε μέτρα. Και κάτι ακόμη, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Εάν εσείς είστε υπουργός και εγώ σχολιαστής, αν υπάρχουμε σαν χώρα, σαν έθνος, σαν Έλληνες, το χρωστάμε γιατί κάποιοι έκαναν έναν αγώνα με το σύνθημα «Μάχη υπερπίστος και πατρίδος». Και άρα κύριε Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη ή κύριε Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, σε μια χώρα που έγινε αυτό που είναι σήμερα, με σύνθημα μάχου υπερπίστος και πατρίδος, έχει θέση ο πολιτικός ορκός. Θέλεις να είσαι Ελληνάς. Θέλεις να πάρεις κάποιο δημόσιο ρολό που πρέπει να ορκιστείς. Ένας όρκος υπάρχει, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, ο θρησκευτικός.

0: Άρα, εσείς οι κύριε Γεωργιάδη και οι ομοίοι σου, έχετε διαλύσει ήδη τη χώρα. Άρα δεν μπορείτε να κουνάτε το δάχτυλο, γιατί πήγε κάποιος στο Δήμο Αθηναίων και είπε «Εγώ δεν θα ορκιστώ όπως ορκίζονται οι άλλοι, θα ορκιστώ με δικό μου όρκο». Και αυτός ο κάποιος μίλησε για όλα τα εγκλήματα εκτός από ένα. Από το έγκλημα της Μαρφίν. Και επίσης κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή είστε ο γενίτσαρος του μητσοτακισμού, μήπως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι οι Έλληνες πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για καύσιμα και στην έκθεσή της ο Διεθνής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι το 70% των χωρών, το 70% των χωρών, το 70% των χωρών έκανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που δεν κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για να οικονομάνε οι λαθρέμποροι καυσίμου. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι κύριε Σπύρο. Μούγκα έτσι. Θέλω να διαβάσω κύριε Σπύρο ένα μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Φώτης. Ο κύριος Φώτης μας λέει λοιπόν ότι έχει μπει στο νόμο Κατσέλη και η απόφαση είναι για δόση 300 ευρώ. Πληρώνει όμως 600. Περίμενε επί χρόνια για να γίνει το δικαστήριο και να μπει στο νόμο Κατσέλη. Βγήκε μεν η απόφαση, συνεχίζει να πληρώνει 600 ευρώ. Ξέρετε γιατί κύριε Άδωνη Γεωργιάδη και εσείς κύριε Τζαβέλα? Γιατί δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση και τα φαν συνεχίζουν να κερδίζουν σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Έχετε απάντηση κύριε Σπύρο σε αυτό το πράγμα του κύριου Φώτη? Έχετε απάντηση κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Πόσο θα περιμένει ο άνθρωπος να καθαρογραφεί η απόφαση για να δίνει 300 ευρώ? Γιατί τρέξατε εσείς του Αρείου Πάγου να βγάλετε σε χρόνο ρεκόρ απόφαση που συμφέρει τα φανς και δεν βγάζετε μια απόφαση γρήγορα του κύριου Φώτη? Δεν έχετε κόσμο να καθαρογραφεί απόφαση? Κάντε ένα κείμενο τυπικό για όλες τις αποφάσεις με κενό μόνο τον αριθμό της απόφασης και το όνομα του πολίτη και το όνομα του του φανς. Πρέπει να γράψετε ολόκληρο κατεβατό. Με απόφασή μας γίνεται αποδεκτή η προσφυγή του κύριου Φώτη και εντάσσεται ο κύριος Φώτης στο νόμο Κατσέλη. Αριθμός απόφασης 1, 2, 3. Γεια σας. Τι πάει να πει δεν έχει καθαρογραφεί? Κάντε μία φόρμουλα να ισχύει για όλους. Γιατί πρέπει να εξηγήσει το δικαστήριο στο φανς γιατί πήρε την απόφαση? Έτσι γουστάρει, ρε. Δικαστήριο είναι. Έχετε βρει κόλπο, έτσι. Κολπάκι. Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Σαν τον κύριο Φώτη υπάρχουν χιλιάδες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Φώτης. Εσείς που με ακούτε και έχετε προβλήματα με τα φανς και τους και τις εισπρακτικές, σας λέω να κάνετε αγωγές. και να ζητάτε αποζημίωση. Θα πρέπει να πληρώσετε ένα δικηγόρο. Το καταλαβαίνω. Αλλά είναι σίγουρο ότι τα fans και, και οι πρακτικές έχουν παρανομήσει, έχουν βάλει καπέλο στο χρέος σας. Εκεί θα πατήσει αγωγή. Ορίστε οι κλέφτες. Ζητάω αποζημίωση. Με κλέβει και ζητάω αποζημίωση. Και υπάρχει και διεύθυνση στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάτε να παραπονεθείτε και να κάνετε καταγγελία σε βάρος των φανς. Θέλω να πάω να αλλάξω θέμα. Διαβάζω και το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη και διάφορα άλλα σχόλια και δημοσιεύματα που έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Μετά από 16 χρόνια, ρε παιδιά, ακόμη δεν έχετε βρει τους εγκληματίες της Μαρφήν. Γι' αυτό σήμερα έχω στο τηλέφωνο μας έναν καλό συνάδελφο, τον Ηλία Προβόπουλο, παλιό δημοσιογράφο και στην Ελευθερωτυπία, ο οποίος κατά τύχη, ενώ κατά απαράδεκτο τρόπο είχαν ξεσηκωθεί οι Έλληνες και κατέβαιναν μαζικά στο Σύνταγμα εναντίον της φαυλοκρατίας, της λαιλασίας και της χρεοκοπίας και των μνημονίων, η Ένωση Συντακτών τότε είχε κάνει απεργία. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι δεν καλύπταμε την τρομερή εκείνη συγκέντρωση των πολιτών στο Σύνταγμα. Ο κύριος Προβόπουλος λοιπόν ήταν για δικό του λόγο εκεί, στη Μαρφήν. Καλημέρα κύριε Ηλία Προβόπουλε. Έπεσε. Λοιπόν, ο κύριος Προβόπουλος λοιπόν είχε τραβήξει φωτογραφίες πριν γίνει η επίθεση στη Μαρφήν. Και μετά βέβαια. Αλλά είναι πολύ σημαντικές οι φωτογραφίες που τράβηξε πριν. Και αυτές οι φωτογραφίες, θα το τηλεφωνούμε πάλι να το ξαναπάρουμε τον κύριο Προβόπουλο, δείχνουν μια προετοιμασία μιας ομάδας η οποία με σακίδια είχε έρθει εκεί. Ωραία. Έχουμε τον κύριο Ηλία Προβόπουλο. Καλημέρα κύριε Προβόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ήσασταν λοιπόν έξω από τη Μαρφήν κατά τυχαίο τρόπο την ώρα που συγκεντρωνόντουσαν αυτοί οι οποίοι ήταν έτοιμοι να επιτεθούν και να βάλουν φωτιά. Συμφωνούμε?
1: Απέναντι από τη Μαρφήν. Όχι έξω από τη Μαρφήν.
0: Ναι, ναι, απέναντι από τη Μαρφήν. Ακόμη καλύτερα. Είχατε καλύτερο οπτικό πεδίο.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι τύποι που μαζεύτηκαν είχαν σακίδια όλοι τους?
1: Όχι. Η μισή.
0: Η μισή. Η στολή τους ήταν καθαρή, φρεσκοπλημένη, σιδερωμένη, ήταν σαν να ήταν μια ομάδα ολόκληρη. Έμοιαζε να είναι.
1: Φορούσαν φόρμες, πρώτα παπούτσια που δεν γλιστράνε, παντελόνια με τσέπες και τα λοιπά, μπουφανάκια, του κουτί όλοι, καινούργια ρούχα, δεν είχαν φρέσκα ρούχα.
0: Μανεκέν δηλαδή?
1: Ναι.
0: Μανεκέν. Καμιά σχέση με αναρχικούς δηλαδή?
1: Τίποτα, ούτε καθόλου, όλο αυτό που ξέραμε, δηλαδή την εικόνα των αναρχικών μπαχαλάκιδων και τα λοιπά, δεν είχε καμιά σχέση με αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν μια ομάδα η οποία είχε έρθει και κατά τη γνώμη μου φορούσαν τέτοια ρούχα για να έχουν να διακρίνονται και να συνοούνται μεταξύ τους για να ξεχωρίζουν ποιος είναι ποιος. Και ήρθαν από τους δίπλα δρόμους μπροστά, δηλαδή από την Εδουάρδο Λό και τη Χρήστου Λαδά, και συγκεντρωθήκαν μπροστά από τον Βασιλόπουλο που υπήρχε κάποτε ένας Βασιλόπουλος εκεί πέρα, και μοιράσανε τις δουλειές. Κάποιοι πήγανε και χτυπήσαν τη Μαρφήν και άλλοι περιμένανε στην κονία και αμέσως μετά εξαφανιστήκαν.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεται, ότι ήταν ντυμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ότι είναι η ομάδα. Άρα δεν, ήταν ομάδα γνωστή μεταξύ τους δηλαδή πριν, αλλά έπρεπε να ντυθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λέει «Α, αυτός φοράει αυτό το ρούχο που φοράω κι εγώ, άρα είμαστε της ίδιας ομάδας».
1: Άρα δεν ξέρω αν γνωριζόντουσαν πριν, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Αλλά ήταν έτσι, ήταν οργανωμένοι με αυτόν τον τρόπο. Μόνο ένας φορούσε ένα κόκκινο μαντίλι, ο οποίος ήταν ο αρχηγός, και τον οποίο τον είδαμε και στις φωτογραφίες μπροστά από την περιφέρεια στη Συγκρού.
0: Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συγκεντρώθηκαν και αρχίσανε να δίνουν μεταξύ τους οδηγίες τι θα κάνει ο καθένας.
1: Ναι, και όσο μπορούσα να διακρίνω, γιατί είχε λίγο κόσμο γύρω, πήραν και αποβγήκαν από κάποια σακίδια ένα υλικό και κατευθύνθηκαν τρεις ή τέσσερις, γιατί πάλι δεν μπορούσα να διακρίνω γιατί είχε κόσμο, προς την Μαρφήν, σπάσαν το τζάμι, πετάξαν μέσα το υλικό αυτό, ρίξαν και μια φωτιά και φύγαν.
0: Άρα μιλάμε για ανθρώπους, τη δική σας ερμηνεία θέλω, για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά ήτανε, θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν ένα παρακρατικό σύστημα.
1: Όχι, ένα εγκληματικό σύστημα ήταν. Όχι, δεν μπορώ να το πω παρακρατικό.
0: Το παρακράτος είναι και εγκληματικό, δεν είναι?
1: Ναι. Πάντως δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ξαναδεί στις πορείες, γιατί το έχω ξαναπεί ότι όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσα τις πορείες και σχεδόν γνώριζα τα πάντα. Αυτούς δεν τους είχα ξαναδεί ποτέ.
0: Εσείς τραβήξατε κάποιες φωτογραφίες?
1: Ναι, 5 φωτογραφίες.
0: 5 φωτογραφίες. Αυτές τις φωτογραφίες τις δείξατε κάπου?
1: Τις είχε ασφάλεια στη Γαδά σε 2 ώρες μετά από το γεγονός. Με πήρε ένας άνθρωπος από τη Γαδά, πήγαμε πάνω, έβγαλε τις φωτογραφίες από τη μηχανή, τις πήρα, του είπα ότι θα τις δημοσίευα και στην ελευθεροτυπία, δημοσίευσε η ελευθεροτυπία μία-δύο την άλλη μέρα και αυτό έγινε.
0: Να μείνω σε αυτό. Εσείς ήσασταν εκεί. Έρχονται αυτοί οι τύποι, βάζουν φωτιά. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Πώς σας εντόπισε ο αστυνομικός ότι είχατε εσείς φωτογραφίες?
1: Φαινόμουν, είχα μια μηχανή στα χέρια.
0: Ναι.
1: Γιατί παρακολουθούσα όλα
0: άλλο
1: τα
0: λέω,
1: χρόνια.
0: Εγώ αλλού θέλω να πάω τη συζήτηση. Άρα, εκεί υπήρχαν αστυνομικοί.
1: Κόπηκε πάλι η γραμμή μας.
0: Όχι, δεν κόπηκε. Σας ακούμε. Μ' ακούτε εσείς? Ναι, κύριε Προβόπουλε.
1: Ναι, κόπηκε η γραμμή μας.
0: Τώρα μ' ακούτε? Ναι. Ναι. Εντάξει, είπαμε για παρακράτος. Μόλις είπα τη λέξη παρακράτος, κόπηκε η γραμμή. Ρε Αγιαννητόπουλε, κι πατζής είσαι. Ρε Αγιαννητόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα σε παρακαλώ, την ώρα που πάω να δείξω ότι εδώ υπάρχει ένα παρακράτος νταβατζή που έκανε αυτή την ιστορία για να κάψει τους ανθρώπους και να διώξει τους Έλληνες από το Σύνταγμα, πας και μου κόβεις το τηλέφωνο. Α, δεν είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Προβόπουλε, μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα είναι κόπικη η γραμμή. Δηλαδή, σε πόλια δεν έχουμε καλό σήμα.
0: Ναι. Άλλοι πάνε στον Άρη για καφέ και εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Άρα, μου λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, ότι εκεί υπήρχαν αστυνομικοί μυστικοί.
1: Όχι, ήρθανε μετά, δεν υπήρχε αστυνομικούς εκεί, δεν φαινότανε. Και μια δημιουργία των ΜΑΤ που ήταν πέρασε και έφυγε.
0: Άλλο το ΜΑΤ. Δεν μιλάω για το ΜΑΤ, μιλάω για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι οποίοι σας εντόπισαν.
1: Ναι, μετά από μία ώρα, όταν έγινε το γεγονός και τα λοιπά, δεν, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κανένας εκεί πέρα.
0: Α, δεν ήταν κανένας εκεί.
1: Όχι, όλη η φάση γινόταν στην Βουλή μπροστά και δεν είχε κόσμο, και ούτε ένστολους, ούτε και με πολιτικά. Δεν διακρινόταν κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Κύριε Προβόπουλε, να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Επικαλούμε την κρίση σας. Άρα, θεωρείτε ότι αυτή η ομάδα ήταν μια ομάδα βαλτή προκειμένου να βάλει φωτιά, να καούν οι άνθρωποι και έτσι να φύγουν από το Σύνταγμα οι συγκεντρωμένοι Έλληνες και να γυρίσουν στον καναπέ τους?
1: Και αυτό το σκέφτομαι, αλλά πάντως ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε να δημιουργήσει ένα σοβαρό επεισόδιο Η κατάληξή του ήταν τραγική, βέβαια, δεν ξέρω αν διαφέρουν εκεί πέρα. Ήρθε να δημιουργήσει ένα επεισόδιο εκεί πέρα για να κοπεί όλη αυτή η υπόθεση τη κλίση ημέρα και των επόμενων ημερών. Να παγώσει λίγο ο κόσμο, να πει ότι εδώ κάτι συμβαίνει και είναι δύσκολα τα πράγματα. Να κατεβαίνει τι πορείε.
0: Όταν πετά φωτιά με βενζίνη ή με κάποιο υλικό το οποίο είναι έφλεκτο μέσα σε ένα μικρό οίκημα όπως ήταν η τράπεζα Μαρφίν
1: και μέσα ξύλα.
0: Και ξύλα και έχει μέσα υπαλλήλους, με συγχωρείτε κύριε Προβόπουλε, εγώ τουλάχιστον με τη λογική τη δικιά μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι με αυτό που κάνω θα υπάρξουν νεκροί.
1: Δεν
0: κάνανε ένα επεισόδιο, ήθελαν να κάνουν δολοφονία για να πούνε στον κόσμο φύγει από το Σύνταγμα.
1: Ήταν εγκληματίες, δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν άνθρωποι που ξέραν τι κάνανε.
0: Βαλτί.
1: Ναι. Τώρα, αν ήταν άνθρωποι μέσα στην αρχή ή όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το σκεφτώ ότι αν το υπολογίσουν αυτό. Αλλά θέλω να κάτσω.
0: Φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι. Κύριε Προβόπουλε, φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι μέσα. Είχε φώτα η τράπεζα. Φαινόντουσαν. Ο κόσμος φαινόταν. Υπάλληλοι ότι ήταν μέσα.
1: Η τράπεζα αυτή είχε μια μεγάλη τζαμαρία και πάντα είχε ένα φως μέσα. Δεν ήταν κλειστό, δεν ήταν σκοτεινό όπως αυτό. Πάντα είχε ένα φως. Και ήταν μεγάλη και προκλητική τζαμαρία της τράπεζας αυτής. Όλα τα άλλα γύρω ήταν κλειστά. Ήταν ασφαλισμένα ήταν ασφαλισμένα.
0: Άρα η μόνη που δεν ήταν ασφαλισμένη με ρολό εννοείται.
1: Ναι, ναι, δεν είχε ρολό. Ήταν προκλητικό. Φαινόταν, ξέρεις, το βλέπαμε και στον δρόμο ότι ήταν έτσι κάτι μια τζαμαρία η οποία εξήγε στην περιοχή και εκείνη την περίοδο που λες, okay, γιατί το έχουν έτσι και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα άλλα ήταν σφαλισμένα με ρολά, με και τα λοιπά παντού. Από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα. Τίποτα δεν είχε μείνει ανοιχτό. Εκτός από τον Ιαννό.
0: Εγώ θέλω να μείνω πάντως σε αυτό το οποίο επισημάνατε και είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία σας ότι αυτή η ομάδα ήταν του κουτιού. Μοντελάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, μοντελάκια με ρούχα. Μόλις τα είχαν βγάλει από το πακέτο, τα είχαν φορέσει όλοι μαζί ομοιόμορφοι για να ξεχωρίζουν ότι είναι μεταξύ τους και πήγαν εκεί, κάναν τη δουλειά, εγκληματίσανε, φύγανε. Γιατί ψάχνουν κάποιοι μετά από 16 χρόνια, λένε να βρεθούνε. Με βρείτε τους.
1: Τώρα γεράσανε και αυτοί και τώρα γεράσανε. Που είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά ναι. Υποψιάζομαι ότι θα ήταν εύκολο μέχρι τώρα να τους βρούνε, έτσι δεν είναι.
1: Μέσα στην ίδια μέρα.
0: Μέσα στην ίδια μέρα.
2: Κύριε Προβόπουλε, καλημέρα. Ο Ανδρέας Χαψαμπέλης, Λία, καλημέρα.
1: Γεια σας, Ανδρέα.
2: Η ελευθεροτυπία, πώς το παρουσίασε το θέμα?
1: Ξεκινήσαμε να γίνει 4 σελίδες και πήγε 2.
2: Γιατί?
1: Α, δεν ξέρω, δεν δούλευα πλέον εκεί. Εγώ τους έδωσα τις φωτογραφίες και δεν ασχολήθηκα μετά.
2: Αυτό προκάλεσε κάποιο. Ναι.
1: Δεν δόθηκε καμία σημασία τις επόμενες μέρες σε αυτό το πράγμα και έφκασα ομολογώ και είναι συναδελφικά να σου πω ότι αυτές τις φωτογραφίες είναι διάσημες. Δεν έχω βγάλει και ένα σέντς από αυτές τις φωτογραφίες από όλες τις δημοσιεύσεις.
2: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Η απορία μου είναι γιατί η ελευθεροτυπία είναι ελευθεροτυπία. Δηλαδή τώρα μην το αναλύσουμε. Πώς η ελευθεροτυπία δεν ασχολήθηκε περαιτέρω, γιατί?
1: Δεν το τράβηξε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: Γιατί πίσω από την ιστορία αυτή, Ανδρέα μου.
2: Να μας πει 2 λεπτά, να μας πει ο Ηλίας, ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια στην ελευθεροτυπία και ξέρει. Αυτό δημιούργησε μια απορία, δηλαδή δεν μιλήσει.
1: Ρωτάω τώρα.
2: Δεν δόθηκε κάποια εξήγηση ότι ξέρω εγώ αυτό το ένα ή το άλλο από τους συναδέλφους εκεί, γιατί δεν ασχολήθηκαν περαιτέρω?
0: Έπεσε. Ανδρέα, μπορώ να απαντήσω, κύριε Καψαμπέ, λίγο?
2: Όχι, εγώ τον Ηλία ρώτησα. Εντάξει,
0: έπεσε η γραμμή τώρα.
2: Εντάξει, δεν έχω άλλη απορία.
0: Εγώ θέλω λοιπόν να λύσω την απορία του κύριου Καψαμπέλη. Την έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι απορία τώρα, είναι απορία πολλών. Γιατί δεν έχουν βρεθεί? Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία βρισκόταν συγκεκριμένος νταβατζής επιχειρηματίας που οργάνωσε όλο αυτό το πράγμα με ένα παρακρατικό σύστημα το οποίο ελέγχει και τότε και τώρα για να σώσει τη φαυλοκρατία. Έχει το τηλέφωνο τον κύριο Προβόπουλο, Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Ναι.
2: Αυτή την απορία έχω. Αν υπήρξε κάποια συζήτηση, εξήγηση εκεί με τους συναδέλφους ότι ρε παιδιά, γιατί, μήπως δεν αξιολογήθηκε σωστά, μήπως το πήρε η δίνη των γεγονότων, μήπως βρέθηκαν κάποιες άλλες απαντήσεις από την έρευνα, αυτό ρωτάω.
1: Ειδικά η γνώμη μου είναι ότι υπήρξε λίγο συγκρατήθηκαν και στην εφημερίδα να δώσουν, θέμα, να δώσουν διάσταση στο θέμα.
2: Γιατί?
1: Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Κρατήθηκαν πάντως και κρατήθηκαν όλοι μέσα στην εβδομάδα, ενώ κατά τη γνώμη μου υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Θα πρέπει να μοιραστούν από την Ελλάς, από την αστυνομία, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα κανάλια, παντού μπορούν να πούν ότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κάψαν τη μορφή. Δεν δόθηκε στη διάσταση γενικά. Αποσιοποιήθηκε το πράγμα τις επόμενες μέρες.
2: Ποια εξήγηση εσύ δίνεις, γιατί είσαι εμπειρότατος δεκαετίες τώρα στο Κουρμπέτι. Ποια εξήγηση δίνεις, αν δεν έχεις κάποια πληροφορία, ποια εξήγηση
1: δίνεις? Όχι, δεν σταμάτησα πλέον να ασχολούμαι, γιατί στεναχωρέθηκα και όλο αυτό το πράγμα. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είχαν να κάνουν κάτι άγνωστο. Πολύ.
0: Είμαι κάτι πολύ γνωστό.
1: Είναι κάτι πολύ γνωστό πάλι που συμφωνούν όλοι ότι σταματάμε εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως το είπατε κύριε Προβόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτός που μας ακούει όμως τώρα, αγαπητέ Ηλία, λέει ποιο είναι αυτό το γνωστό που...
0: Ο γνωστός επιχειρηματίας που ήταν πίσω από την ιστορία αυτή.
2: Δεν τον ξέρω εγώ ποιος είναι. Δεν πρέπει να τον μάθουμε.
0: Τον ξέρουν όλοι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Γι' αυτό και το κουκουλώνουν, Αντρέα.
2: Εγώ ρωτάω τον κύριο Προβόπουλο, αν μου επιτρέψει, Γιώργο. Γιώργο, Ηλία, αν είναι κάποιο. Το οποίο μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για ένα τροχαίο ατύχημα, για ένα χιλιάρικο, για ένα εκατομμύριο που κλάπηκε ή για 5 εκατομμύρια που κλάπηκαν. Μιλάμε για όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα, είναι ένα έγκλημα καθοσιώσεως και για ανθρώπινες ζωές και. Όλο αυτό
1: ένας
2: δεν πρέπει.
1: Ένας εμπρισμός με 3 νεκρούς στο κέντρο της πόλης σε ένα κτίριο μιας τράπεζας. Άρα... Δεν είναι σε ένα μπακάλικο.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Άρα μπορεί να.
1: Που είχε όνομα, ναι, και είχε, ακουγόταν το όνομα του Γενόπουλου. Ήταν διάφορα πράγματα εκείνη την εποχή.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία Προβόπουλε, και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας να φωτογραφίσετε αυτούς οι οποίοι έκαναν το έγκλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχετε καταλάβει, κύριε Προβόπουλε, παρά τα όσα έγιναν, ακολούθησαν μετά, έχετε γράψει ιστορία, έτσι. Το έχετε καταλάβει προφανώς.
1: Και χθες που πήγα να δω ότι πήγε λίγο εκεί πέρα, έτσι ήμουν και λίγο θερημένος, αυτή η μηχανή που είχα κάνει τις φωτογραφίες την έχασε, μου την κλέψανε. Με αυτήν την τσάντα ήμουν λίγο θερημένος και την έκανα λίγο, την κλέψανε τη μηχανή. Πάντως είναι μια ιστορία που θα γράψω και εγώ κάποια στιγμή για αυτά τα πράγματα που συνέβησαν εκεί πέρα.
0: Όχι κάποια στιγμή. Μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, καθίστε να γράψετε.
1: Μέσα στο μήνα αυτό θα είναι έτοιμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η εμπειρία μου στην πόλη.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ηλία Προβόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Επαναλαμβάνω ότι εκείνη την ημέρα στα πτώματα των τριών αυτών ανθρώπων που ευτυχώς δεν ήταν παραπάνω οι γνωστοί νταβατζίδες της Ελλάδος έδωσαν φιλή ζωής στη φαυλοκρατία. Αυτή που συνεχίζει να λέει λατή την Ελλάδα και να κάνει πάμπλου τους δαβατζίδες σε βάρος του κάθε Έλληνα πολίτη. Σας είπα, 236 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη όλων των Ελλήνων. Την ώρα που οι άλλοι οικονομάνε δισεκατομμύρια κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μήνα. Είμαστε χρεοκοπημένοι και συνεχίζουν και μας λέει λατούν. Κάνουν υποκλοπές για να εκβιάζουν και να ελέγχουν. Και αυτοί τους οποίους παρακολουθούσαν δεν έχουν την τσίπα ρε. Την τσίπα. Ωραία, δεν θες να κάνεις μήνυση στο Μητσοτάκη. Μην κάνεις. Παρετήσου ρε. Δεν μπορεί να είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να σε παρακολουθούν για λόγους εθνικής ασφαλείας και να συνεχίζεις να είσαι αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Δεν γίνεται αυτό ρε Κωστή Χατζηδάκη. Αν αυτό υπάρχει σήμερα, υπάρχει γιατί αυτό το παρακρατικό σύστημα έκαψε κόσμο στη Μαρφήν, στην Ηλία, στο Μάτι, στα Τέμπη. Όλα έχουνε αλυσίδα μεταξύ τους. Τίποτα δεν είναι ξεχωριστό. Μιλάω για ανθρώπινες ζωές. Όπως ζωές ανθρώπων είναι αυτοί που χρωστάνε 236 δις στην εφορία. Ρωτήστε τους πώς κοιμούνται το βράδυ όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Κυρίες και κύριοι, έχουμε, πώς να το πω τώρα, βλέπω, άρχισαν οι πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη. Εγώ τα δικά μου, ε.
0: Έπληξαν γαλλικό πλοίο, λέει, ε.
2: Διότι πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη...
0: Ότι κέρδισαν.
2: Ότι ο Τραμπ το έβαλε στα πόδια. Ότι υποχώρησε.
0: Και Τραμπ το ίδιο λέει.
2: Διότι... όλο αυτό ερμηνεύεται ως αναδίπλωση ύστερα από την απόφαση να σταματήσει η επιχείρηση Ελευθερία, η οποία ξεκίνησε με στόχο να σπάσει, όπως ξέρουμε, τον Ιρανικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει, ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι σταματάει και προχωράνε, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι έκανε πίσω ο Τραμπ, δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει. Α, στο μεταξύ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε τώρα πάλι πόσα λεφτά βγήκανε μέσα σε αυτό το 24ωρο. Ε. Τι χρήμα έρευσε στις τσέπες. Ποιες τσέπες, πού να χωρέσουν στις τσέπες. Στους λογαριασμούς, στα αυροφυλάκια των φίλων και των κολλητών. Όσοι ξέρανε δηλαδή το παιχνίδισμα αυτό, όσοι ξέρανε την αλληλουχία των γεγονότων λίγη ώρα πριν, όχι πολύ, δεν χρειάζεται πολύ, λίγη ώρα ένα κουμπί πατάς, παπ, έτσι λένε, πατάς το κουμπί και έρχεται το χρήμα, αγοράζεις, πουλάς, λίγη ώρα πριν το αφεντικό ανακοινώσει ή το ένα ή το άλλο. Νομίζετε ότι περιμένουν τη διάρκεια του χρόνου ή περιμένουν το τέλος του μήνα να πληρώσει ο εργοδότης, να μετρήσουν τα φραγκοδίφραγκα για να πάνε μετά στο σούπερ μάρκετ ή να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Κάθε μήνα λέει θα βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Πώς πήγαν οι πράξεις ρε παιδιά αυτό το μήνα, κάναμε τζίρο, πουλήσαμε μετοχές, αγοράσαμε μετοχές. Όχι. Έτσι γίνονται οι μεγάλες αρπακτές. Αυτές είναι αρπακτές, έτσι. Αρπακτές τρελές. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν βγει λεφτά που όχι δεν μπορούμε να... Καλά, όχι 5-10 ζωές δεν μαζεύονται, ούτε να τα διανοηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις, βασικά δηλαδή πώς θα λειτουργήσει το Ορμούζ εκεί. 1500 λέει πλοία βρίσκονται εκεί, κολλημένα, μεταξύ των οποίων και μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικών συμφερόντων. Ήδη χτες, γι' αυτό λέει τώρα πανηγυρίζουν οι Ιρανοί, είχανε περάσει νόμο, είχαν φέρει νόμο θεσπίζοντας αυτό που είπα, μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο φορέα με τον οποίο de jure, εκτός από τον de facto, θα ελέγχουν την διέλευση πλοίων από την περιοχή. Πρέπει να υποβάλουν, λέει, αίτηση, να πληρώνουν τέλη, διόδια δηλαδή, και να λαμβάνουν έγκριση. Λαμβάνουν έγκριση. Η εφημερίδα, λέει, που είναι η κυβερνητική εφημερίδα του... Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλες, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πιο σημαντική. Έτσι. Λέει, γράφει, ο Τραμπ αποσύρεται από την επιχείρηση Freedom Project στο στενό του Ορμούς, μετά τις σταθερές θέσεις και τις προειδοποιήσεις του Ιράν και την αποτυχία των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους στο πρόγραμμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του. Επίσης, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ίδια λογική, λέει ότι είναι άλλη μια υποχώρηση του Τραμπ. Ο Τραμπ υποχώρησε, το αμφίβολο πρόγραμμα Freedom Project έχει υποχωρήσει και ούτω καθεξής. Τώρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, γιατί ξαναλέω, ήδη οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς υποχωρούν. Αν δεν στραβώσει κάτι και υπάρξει αυτή η τάση τώρα εκεί με τα βρούνε. Μέχρι να αλλάξει κάτι, μέχρι να, ξέρω εγώ, να στραβώσει κάτι, καλό ακούγεται. Για τον υπόλοιπο κόσμο, καλό ακούγεται. Σε πρώτη φάση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός. Από εκεί και πέρα θα ασχοληθούμε με τον Χανταϊό. Τα λέγαμε και χθες, η εικόνα που υπήρχε για τον ιό αυτό ήταν ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι τουλάχιστον έλεγαν, μετέδιδαν τα ξένα μέσα. Άλλαξε τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν άλλαξε πραγματικά ή αν το κάνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν πάλι φοβίες και τρόμο στον κόσμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, ανακαλύφθηκε στέλεχος του ιού, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν, λέει, την παρουσία του στελέχους των άνδεων του Χανταϊού, του μοναδικού, λέει, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλάμε για το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο συνεχίζει να είναι εκεί σε καραντίνα, σε εξέλιξη επιδημική έξαρση, παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροατηρίου. Αναμένεται, λέει, είναι σαν να λέμε τώρα μια πλωτή σπιναλόγκα αυτό το πλοίο εκεί. Είναι στη θάλασσα, δεν το δέχεται κανείς. Η Ισπανία, λέει, μέχρι στιγμής έχει δώσει πράσινο φως για να ελιμενιστεί στην Τενερίφη. Τώρα, ο ελιμενισμός σημαίνει ότι θα επιτραπεί και η αποβίβαση των επιβατών.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να δούμε.
3: Στα Κανάρια νησιά.
2: Στα Κανάρια νησιά. Πού θα τους κλείσουν.
3: Υπάρχει ομάδα γιατρών.
2: Ναι, άρα σε απομόνωση θα τους έχουν.
3: Θα τους εξετάσουν.
2: Ναι.
3: Και όποιοι βρεθούν ότι μπορούν να ταξιδέψουν, θα τους επιτραπεί να γυρίσουν στη χώρα τους. Οι άλλοι, απομόνωση.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχει, εντοπίστηκε μία μορφή του ιού, λέγεται των άνδεων.
2: Αυτό που λέω. Ότι...
3: Η οποία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή εντοπίστηκε σε ένα από αυτά τα θύματα.
2: Αυτό λέω. Ακριβώς. Αυτά τα ευχάριστα, κυρίες και κύριοι.
3: Θέλω να διαβάσω μία μαντινάδα. Τη διαβάζω. Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης θύμησής σου. Απού με κλαίμε το άδικο που πήρε την ψυχή σου και έκρυξε μάνα και δικούς να κλαίνε τη φυγή σου. Νικήτας Γεμιστός, 21 χρόνων. Είναι το νεαρό παιδί που πριν 3 χρόνια μαζί με έναν κολλητό του φίλο πήραν ένα αυτοκίνητο, είχαν ένα τροχαίο, οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός στο τροχαίο αυτό σκοτώθηκε ο φίλος του και χθες ο πατέρας του φίλου του, ο 54 χρονών Κώστας Παρασύρης, στην περιοχή Αμουδαρά του Ηρακλείου, σκότωσε τον Νικήτα για μισθό για να πάρει το αίμα πίσω του γιού του. Μια δολοφονία εκτός λογικής. Ένας πατέρας, μία μάνα που ζουν ένα δράμα επί 3 χρόνια χωρίς το γιο τους, επέλεξε να βάλει στο ίδιο επίπεδο μαζί τους μια άλλη οικογένεια, σκοτώνοντας το παιδί τους. Τώρα του λέει ο πατέρας, ο Κώστας Παρασύρης, ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Τι εννοείς, άνθρωπέ μου, έκανες αυτό που έπρεπε? Έπρεπε δηλαδή και μια άλλη οικογένεια να κλαίει το χαμένο παιδί της, 21 χρονών. Αυτό είναι το έπρεπε? Εξωπραγματική η λογική, έτσι. Προφανώς το ζευγάρι αυτό ζούσε ένα δράμα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν μέσα στο σπίτι της οικογένειας Παρασύρη. Όταν επί 3 χρόνια θυμάται, και όχι θυμάται, αλλά αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Για τι θέμα? Γιατί 2 παιδιά 17 χρονών πήραν ένα αυτοκίνητο και κάναν μια βλακεία. Τους ξέφυγε το αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι έγινε. Και προφανώς το παιδί το άλλο, λέω εγώ, λέω με τη λογική τη δικιά μου, δεν το ξέρω, μπορεί και να μην φορούσε ζώνη και σκοτώθηκε. Και άρα έπρεπε να σκοτώσει τον κολλητό του φίλου. Κολλητάρια ήτανε τα 2 αυτά παιδιά. Τον καλύτερο του φίλο, τον κολλητό του. Τι να πω. Πραγματικά είναι από αυτά τα θέματα που είναι, τουλάχιστον εμάς μας αφήνουν άφωνος. Να γυρίσω στην ομοί πραγματικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει καθεστώς Μητσοτάκη. Το 2022 υπήρξε μία έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να δούνε, γιατί προφανώς κάτι μηνύματα είχανε, ότι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι περίεργο γίνεται. Έγινε λοιπόν μία έρευνα από δικαστικό συμβούλιο. Γεια σας κύριε Τζαβέλα. Το 2022. Έγινε λοιπόν έρευνα, προφανώς από δικαστές οι οποίοι είναι επίορκοι, έτσι. Και κατέληξαν ότι δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελωμένων αξιόπινων πράξεων. Άρα
0: κύριε Μητσοτάκη, κάποιοι ήδη είχαν καταγγείλει ότι εδώ γίνεται φαγοπότη. Και το κουκουλώσατε. Το 22. Το δικαστικό συμβούλιο τότε είχε εξετάσει διάφορες παρακολουθήσεις που έκανε η Ελλάς. Υποκλοπές δηλαδή. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο της ιστορίας και η απόδειξη για παρακράτος του καθεστώτος Μητσοτάκη στον χώρο της δικαιοσύνης? Ότι τα στοιχεία εκείνης της εποχής που το δικαστικό συμβούλιο είπε δεν έχουν προκύψει τίποτα ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα, είναι τα ίδια, είναι ίδιες κασέτες, τα ίδια CD τα οποία εξέτασε η Ευρωπαία Εισαγγελέας και ζήτησε την παραπομπή και την άρση ασυλίας από τους βουλευτές. Και ξέρετε τι έγινε? Προφανώς κάποιοι οι οποίοι έβλεπαν το διπλανό να δηλώνει 3.000 ζώα και να έχει 10 και να παίρνει τα λεφτά, και αυτοί κάποιοι είχαν 100.000 ζώα και δεν παίρνανε τίποτα, είπανε ρε εσύ, εδώ μιλάμε για συμμορία. Δεν θα βρούμε το δίκαιο μας στο ελληνικό δικαστή, στην ελληνική δικαιοσύνη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και καθίσανε και στείλανε επιστολή στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και ξέρετε τι γράφουνε? Ακούστε. Μόνο από σας ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάριδες που καταστρέφουν ολόκληρο το έθνος με τις παρανομίες τους. Δεκαέξι στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ παρακολουθούσε η Ελλάς. Ανανέωναν τις παρακολουθήσεις μέχρι τις 13 Απριλίου του 2022. Τότε οι εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάς υπέβαλαν νέο αίτημα για νέα ανανέωση των παρακολουθήσεων. Και τι γράφει η Ελλάς, η αστυνομική, το 22. Ότι πρέπει να μας εγκρίνεται να συνεχίσουμε τις παρακολουθήσεις. Να υπάρξει μια περαιτέρω παρακολούθηση. Στις 14 Αυγούστου του 22, αυτό το αίτημα έγινε 13 Απριλίου του 22. 14 Αυγούστου του 22, ξέρετε τι είναι 14 Αυγούστου του 22? 15 Αυγούστος, όλοι στην παραλία. Να μην πάρει είδηση κανένας. Να μην το καταλάβει κανένας. Να μην το ψηλιαστεί κανένας δημοσιογράφος. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, κύριε Τζαβέλα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, 14 Αυγούστου, στα Μουλοχτά, έβγαλε απόφαση με αριθμό 602 και γράφει τα εξής η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η αίτηση της Ελλάς για συνέχιση των παρακολουθήσεων κρίνεται απορριπταία
3: επειδή βάσει του υπάρχοντος υλικού όχι απλώς δεν συνεισφέρονται στοιχεία περί σοβαρών ενδείξεων ενοχής, αλλά αντίθετα σαφώς προκύπτει ότι τα καταγγελόμενα ούτε κατ' ελάχιστον δεν έχουν ως τώρα ενισχυθεί. Τρομερό.
0: Για να καταλάβετε πόσο στημένο είναι, δεν θα μπείτε στο τι γράφετε. Θα μείνετε μόνο σε ένα πράγμα. Ότι η απόφαση για την απόρριψη έγινε 14 Αυγούστου. Μόνο μία βαλτή υπαγορευμένη απόφαση συγκάλυψης βγαίνει 14 Αυγούστου. Όλες οι βρωμιές αποφασίζονται 14 Αυγούστου, 24 Δεκεμβρίου, 30 Δεκεμβρίου. Στα μουλοχτά. Και μόνο γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό δείχνει πόσο βρώμικο είναι το σύστημα που μας κυβερνά. Και θέλω να πω στο γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου που μας έλεγε ότι αυτός είναι ένας πατριώτης που θα ξεβρωμήσει τη χώρα από τους φαύλους. Βέβαια τα έλεγε όταν ήταν σε άλλο κόμμα. Θέλω να πω στον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Μάκη Βορύδη, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι βρίσκεται σε νέο έρωτα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά την κάλυψη του κυρίου Τζαβέλα που κάνατε δημόσια, ελπίζετε να επανέλθετε στην κυβέρνηση σε κάποιο ρόλο. Δηλαδή, κύριε Μάκη Βορύδη, θεωρείτε τιμή να επανέλθετε σε ένα καθεστώς που έχει σαπίσει την Ελλάδα με διαφθορά, με υποκλοπές, με κουκουλώματα, με λαιλασία, με νέα χρεοκοπιά? Η φιλοδοξία ενός πολιτικού είναι να υπηρετήσει έναν πρωθυπουργό? Ο οποίος έχει οδηγήσει την Ελλάδα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελευταία χώρα στη φτώχεια, κάτω από τη Βουλγαρία. Είμαστε οι πιο φτωχοί Έλληνες σε μια κυβέρνηση που κλέβει μαζί με τα φανς και τους τραπεζίτες την περιουσία των Ελλήνων. Αυτό είναι η φιλοδοξία του Μάκη Βορύδη? Για να πάρετε ένα κολοαυτοκίνητο με έναν οδηγό, για να σας λένε στον Μπακάλικο, κύριε Υπουργέ, αν νομίζετε ότι θα σας λένε στον Μπακάλικο, κύριε Υπουργέ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Θα λένε ότι αυτός, και θα σας δείχνουν με τη δάχτυλο, συγκάλυψε ένα παρακράτος που κλέβει τα σπίτια των ανθρώπων εδώ στη γειτονιά. Που αφήνει τη βενζίνη και το πετρέλαιο που βάζω για να μεταφέρω την πραμάτια μου στον Μπακάλικό μου, στο Μανάβικό μου, σε υψηλή τιμή για να οικονομάνε οι λαθρέμποροι καυσίμων. Θα σε δείχνουνε, Μάκη Βορύδη, με το δάχτυλο, όπως δείχνανε κάποτε τους συνεργάτες των Γερμανών.
3: Κύριε Καψαμπέλη.
2: Τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος, φαίνεται, νικητής.
3: Στην Μεσολαβητής, ε.
2: Η Κίνα είναι ο μεγάλος νικητής, διότι οι πληροφορίες λένε ότι εν ώψη της συνάντησης που είχε ανακοινωθεί, της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο και της συνάντησης με τον Σι, υπήρξε πίεση, εγώ θα το έλεγα εκβιασμός της Κίνας. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι μιλάμε για τους διεθνείς νονούς, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους, σφάζονται, το λέω έτσι, σφάζονται, και μετά κάθονται και μοιράζουν τη λία κλπ. Διότι η Αμερική, ό,τι και να λέει, δεν μπορεί να νικήσει την Κίνα. Έχει οικονομικές εξαρτήσεις, έχει. Σύν το γεγονός ότι η Κίνα είναι ο καλύτερος πελάτης της Τεχεράνης στο πετρέλαιο. Άρα δηλαδή, τι μπλοκάρισμα να της κάνει, όσο και να μπλοκάρει, ας το πούμε, από τη μία πλευρά το Ιράν η Αμερική, έχει από την άλλη. Και αυτά που μεταδίδονται ήδη λένε, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, ότι του είπαν ότι, κοίταξε να δεις μεγάλε, χαλάρωσε του Ντόναλτ και έλα να τα βρούμε, να κάνουμε τη μοιρασιά οι δυο μας. Ας τους άλλους απ' έξω, εγώ και εσύ. Αμερική, Κίνα. Και να δούμε τι θα πάρει, αν θα πάρει ο Πούτιν εκεί στο πλάι. Νομίζω ότι τα αφήνουν στο πλάι. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Πριν κλείσουμε, να πω επίσης, για να μην πέσετε από τα σύννεφα, αύριο δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Άρα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κλείσει αυτό το μέτωπο. Και την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου διακινεί την πληροφορία, έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, ότι έχει εξασφαλίσει να μην έρθει μέχρι τις αρχές τουλάχιστον του καλοκαιριού, δηλαδή να μην έρθει το Μάιο τώρα που λέγανε οι πληροφορίες μέχρι πρότινος, καμία άλλη δικογραφία στη Βουλή. Αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι όντως κάποιο deal έγινε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν ισχύει, λέω. Θα το δείξει. Ο παρεδείξε σε λίγες μέρες.
3: Μα δεν βλέπεις ότι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Μα δεν βλέπεις.
2: Ζωντανός ο Κυριάκος Βελόπουλος αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
3: Δεν βλέπεις ότι η γερμανική συμμορία Βρυξελών στηρίζει το Μητσοτάκη. Με νύχια και με δόντια. Αφού η Ούρσουλα είναι κολλητή του. Τι λες τώρα. Θα τον αφήσουν να τον κρεμάσει η κοβέση στα μανταλάκια. Το στηρίζουν. Αλίμονο στους Έλληνες. Καλημέρα, Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και διακεκριμένος αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος, ο οποίος στα πρώτα του βήματα αγωνίστηκε στην Αλφα Εθνική με τον Ολυμπιακό και τον Φωστήρα. Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του καριέρας, μεταπήδησε στη δημοσιογραφία διαγράφοντας μακρά πορεία στον έντυπο τύπο και την τηλεόραση, συνδέοντας τη φωνή του με πλήθος αθλητικών μεταδόσεων στην ΕΡΤ, το Μέγκα και τον Αντένα. Σε 8 προσαγωγές υπόπτων από τοπικούς καταβλισμούς προχώρησε η αστυνομία για τον σκόπιμο εμπρισμό του νέου καταστήματος στη Γαστούνη, ιδιοκτησίας του Περιπτερά, που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδερμού πριν από λίγο.

0: έθεσε πως δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει. Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να το σκοτώσει, λέει η αδελφή του θύματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε και ο αστυνομικός οδηγός συνελήφθη μετά την παράσυρση μιας 12χρονης από περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας σε διάβαση πεζών έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Σαλαμίνα. Η ζωή της ανήλικης δεν διατρέχει κίνδυνο μετά την επιτυχημένη ορθοπαιδική επέμβαση στο πόδι της, ενώ η τροχέα διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος. Την επίγουσα παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσες ζητά ο πρόεδρος των Κανάριων Νήσων, αρνούμενος τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλου MV Hondius παρά την αρχική έγκριση του Ισπανικού Υπουργείου Υγείας για ανθρωπιστικούς λόγους. Επί του πλοίου, όπου ήδη 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, εντοπίστηκε από τις νοτιοαφρικανικές αρχές το στέλεχος των Άνδεων του Χαϊνταϊού, το οποίο είναι το μοναδικό που επιβεβαιωμένα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, τα οποία πολλές φορές καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και σε θάνατο. Χαρακτηριστικό της επικίνδυνης αυτής τάσης αποτελεί νέο περιστατικό στη λεωφόρο Συγκρού, όπου ένας 23χρονος εντοπίστηκε να κινείται με την ηλικιώδη για το συγκεκριμένο όχημα ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Ο νεαρός είχε κινηθεί στη δεξιά λωρίδα με κατεύθυνση προς το Πειραιά, καθότι είχε αφαιρέσει κιόλας παράνομα τον εργοστασιακό περιοριστή, τριπλασιάζοντας σχεδόν το επιτρεπόμενο όριο. Ο 23χρονος οδηγείται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12:00 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Φωνάζει, μην φωνάζει, παιδί μου. Καλημέρα, πες καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι. 12 πήγε η ώρα.
1: Αυτό νομίζει το, ακόμα στο 8-10, πόσο είναι. Φάτε τους όλους.
0: Θα τους φάμε όλους. Όλους θα τους φάμε.
1: Θέλει κομπρέσε, πώς το λένε, όχι. Πώς το λένε,
0: είχε δυνατά τα ακουστικά.
1: Κομπρέσορα. Κομπρέσορα, σε εδώ τα μηχανήματά σου.
0: Ήταν δυνατά τα ακουστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. 12 με 1, μάχη για την αλήθεια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο στούντιο. Εσείς στέλνετε τα ερωτήματά σας στο Viber 6943 635451. Τα μεταφέρουμε. Απαντάει. Κρατάτε και το τηλέφωνο 2-10-7-10-8000, όχι από τώρα, για πιο μετά. Περίπου και μισή συνήθως, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω να ξεκινήσω ερώτηση. Ζητήσατε σήμερα την άρση ασυλίας σας.
1: Ακριβώς. Έχω πει και είναι άποψη Ελληνικής Λύσης, όποτε έρχεται άρση ασυλίας, να λέμε κατευθείαν ναι στην άρση ασυλίας μας. Δεν είμαστε σαν τη Νέα Δημοκρατία που κρύβεται. Όλοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ασυλία, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Ένας πολίτης έκανε μια μήνυση. Δεν το ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Έκανε μια μήνυση.
0: Χωρίς λόγο.
1: Γελία ιστορία, το προσπερνώ. Δεν μπαίνω στην ουσία. Για κάποιο λόγο δικό του έκανε μήνυση. Θέλει να γίνει και βουλευτής και αυτός. Κατεβαίνει με το πλαστογραφημένο κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Με πλαστές υπογραφές. Δηλαδή, όταν έχεις πρόεδρο με πλαστές υπογραφές, καταλαβαίνεις την ποιότητα και των ανθρώπων. Αλλά το προσπερνώ αυτό το δικαίωμά του να το κάνει. Το κάνει ο άνθρωπος. Με ρωτάνε από την Επιτροπή Δοντολογίας, τι θες εσύ, άρση ασυλίας του. Στο φυσικό δικαστήριο. Αυτοί οι κλαψιάριδες να μπουν.

0: Όπως το λέγει η μάνα μου συγχωρεμένη αλλιώς, της Νέας Δημοκρατίας. Οι κλάψες που κλαίνε όλη μέρα. Ζήταν την αρσεσιλία μας, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Έντιμα και ειλικρινά να πούν ναι στην άρση ασυλία μας, ρε παιδιά, και τις υποκλοπές για τον Οποκεπέ. Γιατί λένε όχι. Για πες μου.
1: Καλά, είδαμε θέατρο. Είδαμε τους ίδιους να ζητούν την άρση ασυλία τους και να βγαίνουν οι υπόλοιποι συνήγορες, π.χ. ο Γεωργιάδης, και να λέει: εγώ δεν θέλω να ψηφίσω όλο αυτό που είδαμε.
0: Αυτοί λοιπόν οι νεοδημοκράτες που είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας σήμερα, μόνο που δεν χειροκρότησαν όταν είπαν ναι στο Βελόπουλο. Στην άρση ασυλία μου. Είναι οι ίδιοι τύποι που λέγανε ότι. Γελούσαν με την υπόθεση. Δεν μένω στην ουσία αυτή όμως. Μετά το σημερινό λέω το εξής. Σας καλώ όλους τους πολίτες. Όλους. Πάντε στο αστυνομικό τμήμα και κάντε μηνύσεις σε όλους τους βουλευτές. Κάντε τους μηνύσεις. Γιατί σήμερα η Επιτροπή Διοντολογίας είπε ότι όσοι σας ασυλίας έρχονται θα πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή. Πηγαίνετε λοιπόν με βάση όσα είπε ο κύριος Κούβελας. Ωραίο παλικάρι. Ο κύριος Υψηλάντης, η κυρία Ράπτη, ο Αθανασίου, ο Κερίδης, ο Χαρακόπουλος, ο Μπαρτζόκας, ο Οικονόμου και ο Γιοργαντάς, ο προεδρεύων της Επιτροπής, είπαν δηλαδή σήμερα, άσχετα αν ο Βελόπουλος θέλει άρση ασυλίας, εμείς λέμε, θα λέμε ναι σε όλη τη άρση ασυλίας. Από εδώ και στο εξής, οι δειλοί της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στα κανάλια και κλαίγονται σαν τις παρθένες, τις μωρές παρθένες, ότι δεν θέλουν να έρθει ασυλία τους, από εδώ και πέρα πηγαίνετε όλοι οι πολίτες και κάντε μηνύσεις στους βουλευτές. Να τους πάτε στα δικαστήρια όλους. Τι θες, πιο πάνω το μικρόφωνο. Να τους πάτε στα δικαστήρια όλους. Άπαντε στα δικαστήρια. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει τώρα να κάνει μήνυση σε ένα αστυνομικό τμήμα, να έρθει η μήνυσή του στη Βουλή και να έρθει ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και επειδή το είπανε, θα το κρατήσουνε.
0: Δεν με νοιάζει, το είπανε. Κατεγράφει. Από εδώ και στο εξής λοιπόν από σήμερα, κάντε όλοι μηνύσεις. Ό,τι σας ενοχλεί, ό,τι αντιεθνικό, αντιλαϊκό, αντικοινωνικό μέτρο περνάνε, μήνυση. Όλοι να τους κάνετε μηνύσεις, τους βουλευτές. Όλοι, όλων των κομμάτων. Και ο Τζαρακόπουλος. Όλοι τους. Εγώ είπα κατευθείαν, ναι στην άρση ασυλίας μου. Τώρα θέλω οι πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη τους. Γιατί μέχρι τώρα λέγανε οι πολίτες, οι βουλευτές δεν δικάζονται. Ωραία, πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα και κάντε μήνυση. Μόνοι σας. Όπως έκανε ο πολίτης εις βάρος μου. Μια μήνυση για γέλια και για κλάματα, βέβαια. Φαίνεται ότι τον έκανε χασοδίκης την μήνυση. Χασοδίκης κανονικός. Αλλά τι περιμένεις, όταν κάνεις πλαστές υπογραφές σε κόμμα και σε μέλος του κόμματος αυτού, φαντάζομαι ότι η ποιότητα των ανθρώπων έχει να κάνει και με ποιους εκπροσωπούνται. Το λέω λοιπόν, μπορείτε από σήμερα να κάνετε όλοι μηνύσεις σε όλους τους βουλευτές. Στον Υψηλάντη, στον Κούβελα, στη Ράπτη, στον Αθανασίου, στον Κερίδη, στον Χαρακόπουλο, τον Μπαρτζόκα, τον Βασίλη τον Οικονόμου και τον Γιοργαντά. Πηγαίνετε οι πολίτες και κάντε μηνύσεις. Αν και ο Γιοργαντάς προς τιμήν του, ο προεδρεύων, είπε ρε παιδιά, είναι γέλια η ιστορία αυτή. Τι κάνετε, λέει. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει ναι, αλλά εμείς ως Επιτροπή Διοντολογίας πρέπει να πούμε όχι, αφού είναι γέλια. Και εγώ επέμενα, όχι, θα κάνετε άρση ασυλίας, τέλος. Τέλος. Να ποια είναι η συνέπεια λόγων και έργων, φίλε μου. Γι' αυτό διαφέρει η ελληνική λύση.
1: Πάντως πρέπει να είναι καινούργια πρακτική αυτή, διότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν που μία αίτηση άρση ασυλίας για το Φερχάτ, τον Οζγιούρ Φερχάτ, από την Νέα Αριστερά, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, απερίφθη.
0: Άμα είναι ο Τζανακόπουλος και η Νέα Αριστερά, το φόβητο της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι πει η Νέα Αριστερά θα κάνουν. Αφού είναι αφοδευτές.
1: Γιατί αυτό.
0: Να μην το πω στη λαϊκή έκφραση. Είναι αφοδευτές, γελάς.
1: Γιατί
0: αφοδεύουν επάνω τους όταν μιλάει αριστερά. Αφοδεύουν. Έχουν κόμπλεξ κατωτερότητος. Τελείως. Τους φοβούνται. Οι ψευτοαριστεροί είναι το φόβητρο των ψευτοδεξιών. Άρα λοιπόν από εδώ και στο εξής μπορούν όλοι οι πολίτες όταν θίγονται τα δικαιώματά τους να πηγαίνουν να κάνουν σε αστυνομικό τμήμα μήνυση. Σας το λέω, σήμερα τα αποφάσεις Επιτροπή Διοντολογίας, πηγαίνετε, ταράξτε τους στις μηνύσεις τους βουλευτές. Όλους, ταράξτε τους. Αυτό δεν είπε Επιτροπή Διοντολογίας. Ταράξτε τους. Εδώ σας θέλω. Και να μην κλαίγονται και μιξοκλαίγονται σαν μωρέ παρθένες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον Οποκεπέ και τις υποκλοπές. Γιατί θα έχουμε γλέντια σε λίγο καιρό. Μεγάλα γλέντια, παιδιά. Μπορείτε.
1: Τώρα έχετε κάποια πληροφορία. Πρέπει να τη ζητήσω.
0: 6943-635-451. Θέλω μία χάρη. Τηλεφωνήστε στο Viber και στείλτε ηχητικό μήνυμα με καλημέρα από όπου μας ακούτε. Πείτε, είμαι από το Johannesburg. Καλημέρα από το Johannesburg. Πείτε, είμαι από τη Στοχόλμη. Καλημέρα από τη Στοχόλμη. Είμαι από τον παλιό Μιλό των Πογιανιτσών. Λέω καλημέρα από τον παλιό Μιλό των Πογιανιτσών. Είμαι από τη Βυζίτσα στο Πήλιο. Λέω καλημέρα από τη Βυζίτσα στο Πήλιο. Τα θέλουμε, τα ηχητικά σας, τις φωνούλες σας, για να έχουμε να κάνουμε ένα σποντάκι στην εκπομπή μας, για να το μεταδίδουμε με καλημέρες όταν ξεκινάμε. Θέλω καλημέρες πολλές. Πατάτε το record, Viber record και λέτε καλημέρα από Στοχόλμη. Καλημέρα από Αθήνα, από Πειραιά, ξέρω εγώ. Καλημέρα από Αθήνα, από Μενίδη. Αγαπημένο το Μενίδη. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαστε διαφορετικό κόμμα, εσείς. Δηλαδή, περιμέναν αυτοί να πω όχι στην άστασιλία μου. Τι λέτε, ρε, σου λέω. Ναι, στην άστασιλία μου. Αλλά θέλω η Επιτροπή Διοντολογίας να γνωμοδοτήσει. Πει την άποψή της. Ο κ. Καντάς το προεδρεύον λέει είναι γελία υπόθεση. Αλλά οι υπόλοιποι βουλευτές, όλες οι άστασιλίες από εδώ και πέρα που τα ακούτε, πηγαίνουν λέει στο δικαστή. Ωραία. Κάντε τους μηνύσεις, σας λέω. Ήρθε η ευκαιρία να πηγαίνει ο κάθε πολίτης και να απολογεί τον βουλευτή στο δικαστήριο. Τέλος. Τέλος η πλακίτσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Σάββας από Πετρούπολη.
0: Σάββα, κάνε κανένα ηχητικό από Πετρούπολη, να το έχουμε.
1: Όχι κλήσεις, ηχητικό, να το διευκρινίσουμε. Να, αν παίρνετε τηλέφωνο τώρα, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Ο Φάνης λέει: πολύ δυναμική συνέντευξη στην ΕΡΤ.
0: Όπω Παναγιώτη.
1: Αλλά θεωρώ, λέει, ότι σας την είχαν στήσει και δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
0: Ούτε εγώ.
1: Βλέποντας, λέει, χτες τη συνέντευξη, ο Αντώνης, κατάλαβα άλλη μια φορά γιατί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι στον πάτο παγκοσμίως.
0: Γιατί, Ραντούν, τι έγινε, τώρα το καταλάβαμε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όντως ήταν τρεις διαφορετικοί τύποι, βομβαρδισμός. Αλλά θέλω, για να έχω πρόβλημα, θα χρειαζόμουν 1003, ας πούμε. Στο είπα κιόλας. Αλλά ένας-ένας λέω και να απαντάω σε έναν-ένα. Να μην αλλάζουμε ατζέντα, μπαμ-μπαμ, να τα λέμε κανονικά.
1: Βραχικύκλωσαν εκεί στην αρχή με πλούσιους και φτωχούς.
0: Μα δεν ξέρανε τα βασικά.
1: Εκεί στην αρχή.
0: Δεν γνώριζαν ή δεν ήθελαν να ξέρουν τα βασικά. Σε σχέση με τον Σκοπιανό και με πολλά άλλα πράγματα. Δεν μένω στην ουσία, ήταν μια καλή συνέντευξη. Στην ΕΡΤ ήμουν, ήξερα που πήγαινα. Στην παλέστρα.
1: Το είπατε κιόλας.
0: Της κυβερνητικής ΕΡΤ.
1: Ξέρω που ήρθα.
0: Με αυτό ακριβώς είπα. Ξέρω που ήρθα, γνωρίζω ότι ήρθα. Ακούστε, παιδιά, μην κάνετε αναπάντητη κλίση. Αντώνη μου, μην κάνεις αναπάντητη κλίση. Πατάς το ρέκορ στο Viber, γράφεις καλημέρα από Πρέβεζα. Καλημέρα από Νάξο. Καλημέρα από Χίο. Και στο Viber στέλνετε το ηχητικό αυτό για να το κάνουμε ένα ωραίο σποτάκι, για να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Αυτό ζητάει.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης από την Πάκη Κρήτης, την καλημέρα του στέλνει. Πείτε, λέει, καλημέρα από Αγρίνιο Θανάση, αλλά και για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες για τις εκλογές.
0: Ναι. Θέλουμε εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες. 2-31-0-5-5-5-3-0-2. Τώρα τηλεφωνήστε. 2-31-0-5-5-5-3-5 δηλαδή. 302. Αφήστε όνομα και τηλέφωνο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν. Ναι, η κυρία, ναι, έχει δίκιο. Παιδιά, τόσες ερωτήσεις μαζεμένες, δηλαδή άμα τις μαζέψω, περίπου να ήταν τουλάχιστον 300 ερωτήσεις. Λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή, καταιγισμός ερωτήσεων. Και προσπαθούσα τουλάχιστον να είμαι όσο μπορώ to the point, που λένε και οι δημοσιογράφοι. Το επιχείρησα. Το αν τα κατάφερα, το ξέρετε εσείς και τα αυτιά σας. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος, καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας. Η Φραντζέσκα στέλνει καλημέρα. Ο Ιωάννης Λεχουρίτης σχολιάζει. Όχι κλήσεις. Χάνω τώρα το τέτοιο.
0: Παιδιά,
1: ναι, γίνεται,
0: το,
1: δεν τα προλαβαίνω.
0: Στο Viber, εκεί που λέει εγγραφή φωνής. Το πατάτε εκείνο και λέτε καλημέρα από Κορυδαλό. Για εκεί είναι οι περισσότεροι βουλευτές και υπουργοί. Γι' αυτό λέω, μπορείτε να τους κάνετε μήνυση. Από σήμερα μπορείτε να πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα και να κάνετε μηνύσεις. Η Επιτροπή Διοντολογίας στη Βουλή αποφάσισε ότι όσες υποθέσεις έρχονται θα πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή. Άντε να το δούμε τώρα. Πηγαίνετε και κάνετε τους μηνύσεις. Σας το λέω ευθέως. Μια απλή μήνυση, ρε παιδί μου. Παπ, έκανες αυτό. Βουλευτή, υπέγραψε αυτό. Έκανες υποκλοπές, σου κάνω μήνυση. Έχεις το όνομα δικαίωμα. Από εδώ και πέρα, ορμάτε τους και ταράξτε τους στις μηνύσεις, βουλευτές. Άντε να δούμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς από Πέλα στέλνει την καλημέρα του. Ναι, Κατόβιτσε της Πολωνίας. Ο Χρήστος. Η Κατοβίτσε, όπως είναι η σωστή. Στέφανος από Σικές στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Δεν θέλουμε, λέει, συμμαχίες με άλλα κόμματα, λέει ο Στράτος.
0: Τα είπα και χθες, παιδιά.
1: Καλημέρα από Αγγλία. Καλημέρα στο Μάχη. Ο Τάσος. Mm. Ηχητικά έχουν έρθει πολλά τώρα. Από Άλυμο η Ντόνα στέλνει την καλημέρα της.
0: Να το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να το καταλάβουν όλοι, παιδιά. Η συνέντευξη με τη Ράνια την Τζίμα ήταν η καλύτερη που έδωσε ποτέ. Όχι γιατί εγώ ήμουν καλός, αλλά γιατί η δημοσιογράφος έκανε συνέντευξη. πήρε συνέντευξη από τον ομιλητή, από τον καλεσμένο της. Τον σεβάστηκε. Θεωρώ ήταν η καλύτερη συνέντευξη που έδωσα ποτέ με την Άνια Τζίμα και την ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό. Έτσι. Γιατί μου επέτρεψε να απαντώ.
1: Είναι η διαφορά στο δημοσιογράφο που προσπαθεί να μάθει τι πιστεύει ο καλεσμένος ή προσπαθεί να παγιδεύσει. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας θέλει την καλημέρα του από την Ηλίουπολη. Ο Κωνσταντίνος λέει: χρειαζόμαστε υποψηφίους. Κυκλάδες Μύκονο, δεν βλέπω όνομα. Α, Κωνσταντίνος, ναι. Από Έγινα, ο Μιχάλης από Φορτηγό. Δεν ξέρω πού ακριβώς.
0: Επαναλαμβάνω για να το κατανοήσετε, παιδιά, τι ζητάω, γιατί μου λέει άλλος τι ακριβώς ζητάτε. Παιδιά, στο Viber έχει εγγραφή φωνής. Γράφετε το μήνυμα και λέτε: καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα από Πάτρα. Καλημέρα από Καλαμάτα. Καλημέρα από Βυζίτσα Πηλίου. Λέτε, ρε παιδί μου, την περιοχή σας για να το κάνουμε ένα. Για την εκπομπή το θέλω. Για να το κάνουμε ένα ωραίο σποτάκι να ακούγονται καλημέρα σε όλη την Ελλάδα όταν ξεκινάει η εκπομπή. Έτσι. Καλημερούλα. Καλημέρα. Να περνάμε καλά. Αλλά πόσο έντιμη στάση μας όμως. Μπήκα μέσα και του λέω: θέλω να έρθει η Σιλία μου τώρα. Αλλά θέλω και την Επιτροπή Διοντολογίας να αποφασίσει επί του περιεχομένου. Γιατί η Επιτροπή δεν το είπε να πήρε παιδιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ευσταθεί η μήνυση για γέλια ή για κλάματα. Ας τα αφήσουμε. Αλλά εγώ θέλω την αξασυλία μου. Δηλαδή πάντα τη ζητούσα. Η Επιτροπή Διοντολογίας είπε το εξής αμίμητο. Ότι όσες πλέον έρχονται μηνύσεις εδώ θα πηγαίνουν στο δικό δικαστήριο. Άρα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πολίτης, δικηγόρος, πάντα σε έναν δικηγόρο, ταράξει στους μηνύσεις. Είναι εκείνος ο κύριος Μπεξής που ξέρει και τα νομικά ο άνθρωπος. Τώρα λέει κύριε Μπεξή, και πώς λέγεται η υπόλοιπη ομάδα. Καν ταράξτε τους τις μηνύσεις. Αφού η Επιτροπή Διοντολογίας είπε όλες να πηγαίνουν στο δικαστή, ταράξτε τους παιδιά. Πηγαίνετε αστυνομικά τμήματα, πηγαίνετε, κάντε μηνύσεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα από το Johannesburg που το μαντέψατε. Ο Κωνσταντίνος. Νέα γενιά δημοκρατών. Εδώ πέρα διάφορα μηνύματα. Δημήτρης από Βουρλιώτες. Σάμου. Ο Σάκης έχει παράπονο, δεν διαβάζω τα δικά του μηνύματα.
0: Δεν είναι μόνο. Ακούστε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Την ώρα που λέμε για τα μηνύματα, παιδιά, περάνε 100 μηνύματα μπροστά. Αν διαβάζουμε μόνο τα μηνύματα, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μία ώρα άνετα. Απλά να διαβάζουμε μηνύματα, ναι.
0: 100 μηνύματα από ένα λεπτό καθένα, 100 λεπτά. Από μισό λεπτό καθένα είναι πάει εκπομπή. Θέλω να καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κακοπροαίτη διάθεση ούτε από τον κύριο Παπαγεωργίου, ούτε από μένα, να το ξεκαθαρίσω. Εγώ σήμερα θέλω αυτό μου το κάντο χάρη, ένα μηνυματάκι από το Viber. Καλημέρα από εκεί, καλημέρα από εκεί, καλημέρα από εκεί. Απλά το πατάτε το κουμπί και λέτε καλημέρα από την τάδε περιοχή. Αυτό μας βοηθάει πολύ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είμαστε έτοιμοι, σας κοιτάμε στα μάτια και δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Τελεία, παύλα. Γεια σου, Γιάννη Τσούδη, γίγαντα. Γιάννη Τσούδη, το καλύτερο παιδί.
1: Το πιστεύω.
0: Τι δικό μου, λέει, από τα Λευθέρια Κορδελιών, από εκεί δικό μα.
1: Α, δηλαδή πάει με την περιοχή. Όσοι δεν είμαστε από βόρεια, δηλαδή.
0: Όσοι μεγάλωσαν δυτικές συνοικίες, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, είναι καλά παιδιά όλα. Είναι μπεσαλίδικα παιδιά. Δεν είναι γλίτσες.
1: Λέτε τώρα κάτι για βόρεια, νότια και τέτοια.
0: Αναφέρομαι, κοιτάξτε, δεν είναι ότι όλοι είναι γλίτσες στα βόρεια προάστια, αισθάνονται προάστια. Αλλά εντάξει, έχει μια διαφορετική ποιότητα ανθρώπων, παιδιά. Άνθρωποι του μόχθου, του αγώνα, τη δουλειά, τη εργασία, που νυχθημερών κουβαλά στην πλάτη του σταυρό. Αυτή είναι. Δεν είναι όπλοι με τι πισινάρε. Έτσι, να ξέρουμε γιατί λέμε.
1: Δεν έχουν και όλοι πισινέ όμω.
0: Στα νότια.
1: Ούτε στα νότια, ούτε στα βόρεια. Ούτε στο κέντρο.
0: Α, στο κέντρο, ρε. Το κέντρο είναι πάλι μια περιοχή εργατική, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, αν πα στα νότια προάστια και δεν έχει πισίνα, παιδί μου, είσαι μπασκλά. Πώ τώρα, πλάκα μου κάνει. Όχι όλοι, επαναλαμβάνω, έτσι. Αλλά ειδικά για την δυτική Αθήνα, δυτική Θεσσαλονίκη, εγώ μεγάλωσα στο Ελευθέρω Κορδελιό και στην Νεάπολη στα αρχικά μου χρόνια, όταν γονίζονται στη Γερμανία. Πραγματικά του τιμώ και του λατρεύω.
1: Έχουμε και εμείς Νεάπολη. Νεάπολη εξ αρχείων. Και μεγάλωσα εγώ.
0: Όχι, Παναγιά μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από Ήλιον στέλνει ο Σπύρος.
0: Ας λέει, κράξε το δέντια. Γιατί να το κράξε το δέντια. Για ποιο λόγο. Ο άνθρωπος τι μας είπε. Θα κάνουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία, έλεγε.
1: Βγήκε και αυτό με τα ντρόνς πολύ ωραία,
0: Μας δουλεύω, σου λέω. Το είπα χθες στην ΕΡΤ. Δεν το ξέραν ούτε οι δημοσιογράφοι. Δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το.
0: Ούτε για τον Μακρόν. Μόνο ο Μόσχοβας ήξερε ότι ο Μακρόν έκανε κολοτούμπα με την Τουρκία. Αυτά με εκνευρίζουν εμένα. Δημοσιογράφος, συναδελφέ του, το είπα και κομψά βέβαια. Δεν προλαβαίνετε να τα ακούσετε όλα. Παραμύθια τη Καλλιμά. Ό,τι θέλουν να ακούνε και ό,τι θέλουν να βλέπουν. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Λέγε, Άρχοντα.
1: Λοιπόν, έχουμε και καλημέρα από την Πάτρα, ο Τόμ. Σπύρος από το Πανόραμα Βούλας. Δεν τα προλαβαίνω τώρα. Κάποια έχω χάσει σίγουρα.
0: Δεν πειράζει. Να χάνει και κανένα.
1: Είχαμε και τον Πατριάρχη. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη χτες. στη Βουλή, στο βήμα της Βουλής, μετά από 27-29 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Μου έθεσαν το ερώτημα πάρα πολύ από χθες το απόγευμα. Απήντησα στην ΕΡΤ. Θα ξαναπαντήσω και εδώ και θα πω το εξής. Όταν έλαβα την πρόσκληση πριν 15 μέρες, είχα ένα δίλημα εσωτερικό. Αν πρέπει να πάω ή να μην πάω σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχει έναν πατριάρχη, ο οποίος είναι το φυσικό πρόσωπο και ο θεσμός του πατριάρχη μαζί. Πακέτο. Τον θεσμό του πατριάρχου ως ελληνική λύση τον τιμήσαμε δια του αντιπροέδρου της Βουλής. Γιατί είναι ένας διαχρονικός θεσμός 1700 ετών τουλάχιστον. Έτσι. Το πρόσωπο του Πατριάρχη όμως, επειδή θέλαμε έντιμος με τους Έλληνες πολίτες, δεν θα μπορούσα εγώ να το τιμήσω με την παρουσία μου. Το πρόσωπο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Διότι ως Ορθόδοξο Χριστιανός ξέρω ότι ο συλλήτουργο είναι μια αιρετική πράξη. Έτσι έχω μάθει. Προσπαθώ να είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Προσπαθώ να είμαι Ορθόδοξος και έντιμος με τους πολίτες ψηφοφόρους μου. Δεν μπορεί να βγαίνω στην εκπομπή μου ή στη συνέντευξη μου και να λέω διαφωνώ με τον συλλήτουργο και ταυτοχρόνως να πηγαίνω να τιμώ τον πατριάρχη που έκανε συλλήτουργο. Το δεύτερο πολιτικό όμως που με πληγώνει και το λέω αβίαστα είναι ότι ο πατριάρχης ευλόγησε τα όπλα των Τούρκων που μπήκαν στη Συρία. Πριν μπουν, τα ευλόγησε. Τα όπλα αυτά έσφαξαν χριστιανούς, δολοφόνησαν γυναίκες. Τα όπλα αυτά είναι ακόμα τώρα στην Κύπρο και δεν θα μπορούσα με τη δική μου παρουσία να εντυπώσω στο μυαλό του Έλληνα ότι είμαι υποκριτής και φαρισαίος. Θέλω η συνείδησή μου να είναι καθαρή. Είμαστε έντιμοι απέναντί σας, όπως είπα, ανέστηνα σας ηλίας μου και σήμερα. Σας λέω ότι δεν μπήκα στον Πατριάρχη και δεν θα πάω για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν υπάρχει ο αντίλογος όμως ότι είναι όμοιρος των Τούρκων και δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς για να συνεχίσει.
0: Δεν ευλογείς τα όπλα των εισβολέων της Κύπρου. Προσπαθείς να τα αποφύγεις. Εξάλλου από τις πράξεις κρινόμαστε και από τα λόγια. Η πράξη μου ήταν συνειδησιακή. Η συνείδηση μου όρισε αυτό, αυτό έκανα. Και θέλω να ακούσω μετά και τους ακροατές αν συμφωνούν με αυτό που έκανα. Αλλά, πες μου εσύ, εγώ άκουσα όλη την ομιλία του.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Σε μια περίοδο έντασης, που υπάρχουν μεταναστευτικά, εθνικά θέματα, κοινωνικές μεταβολές, woke agenda κτλ. Τι από όλα αυτά είπε ο Πατριάρχης με την Αγία Σοφία που διαθέτει ως Πατριάρχης σε σχέση και με τις εξελίξεις της Τουρκίας που προκαλεί καθημερινά η τουρκική πλευρά? Καμία τοποθέτηση για τη Μονή Σινά. Καμία τοποθέτηση για την Αγία Σοφία που γίνεται τζαμί. Αυτό. Για τη Μονή της χώρας. Καμία τοποθέτηση. Σιωπή για τα θέματα που απασχολούν τους πιστούς από τον Πατριάρχη μας. Μας είπε για το κλίμα, μας είπε διάφορα πράγματα.
1: Βραβεύτηκε από το Δήμο Αθηναίων για το
0: πράγμα. Δεν μας είπε για το γάμο ομοφυλοφίλων τίποτα, για την τεκνοθεσία και υιοθεσία των παιδιών. Ο Ποιμένας ακολουθεί το Γολγοθά του. Ο Ποιμένας είναι ο οδηγός. Αυτός είναι ο οδηγός και εμείς οι πιστοί από πίσω να ακολουθούμε. Δυστυχώς θα έλεγα ότι τα άβολα ζητήματα τα πέταξε σκαλέντες ο Πατριάρχης. Τα άβολα για το σύστημα.
1: Θα ήταν μόνο άβολα όμως για τον Πατριάρχη ή θα ήταν άβολα και για το Μητσοτάκη παραδείγματος χάρη? Όλα αυτά, αν τα έθετε. Μήπως ήταν απλά ευγενικός?
0: Δεν ήταν ο Μητσοτάκης εκεί.
1: Για την κυβέρνηση εννοώ.
0: Άλλο σας το είχε. Η κυβέρνηση που εκπροσωπήθηκε. Ήταν μόνο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1: Λείπαν οι βουλευτές.
0: Λείπαν
1: οι υπουργοί οι περισσότεροι, ναι.
0: Αλλά εγώ το έκανα συνειδητά, ξέρεις. Ήταν πράξη συνειδησιακή. Δεν θα μπορούσα να ακυρώσω τον εαυτό μου με μια επιλογή. Που όταν επί μήνες και χρόνια λέω όχι στα συλλήτρουγκα, όχι στον Πάπα, αν δεν μπουν γονατιστή συγγνώμη για τα εγκλήματα που κάνουν οι παπικοί απέναντι στην Ορθοδοξία και απέναντι στο Βυζάντιο. Και θα μπορούσα να έχω η συνείδησή μου ήσυχη όταν γνωρίζω ότι ευλόγησε τα όπλα των Τούρκων στην εισβολή στη Συρία που σφάξαν χριστιανούς. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο. Έτσι.
1: Μου κάνει εντύπωση και χτες στη συνέντευξη προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι.
0: Ναι, ακούστε, επειδή έχω και πνευματικό, πηγαίνω στο Άγιο Όρος, θα σου πω το εξής. Δεν είναι εύκολο να γίνεις χριστιανός Ορθόδοξος. Θέλει μετάνοια, θέλει υπακοή, θέλει εγκράτεια, θέλει μέτρο, θέλει πολλά πράγματα μαζί.
1: Ταπείνωση.
0: Όπως είπε στον Παπα Δημητρίου. Ναι, και εγώ Ορθόδοξος δηλώνω. Δεν σημαίνει ότι είμαι Ορθόδοξος πραγματικός. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το να λες είμαι Ορθόδοξος από το να είσαι Ορθόδοξος. Κατάλαβες, Αγιαννητόπουλε. Είναι άλλο να λέω ξέρω κονσόλα και άλλο να ξέρω πραγματικά κονσόλα. Ο Αγιαννητόπουλος είναι πιλότος στην κονσόλα. Εγώ τι είμαι? Τίποτα. Α, βάλα κουμπιά, ανεβοκατεβάζεις. Δεν ξέρεις καλά την κονσόλα. Αυτά για να ξέρουμε τι λέμε, αυτά είναι η επιλογή μου και συνειδητή επιλογή, επαναλαμβάνω. Είμαι έντιμος. Γι' αυτό η ελληνική λύση βλέπει ότι δεν έχει καρδιογράφημα πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω στην πολιτική της. Δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκόπηλες. Στην καρδιά των ψηφοφόρων. Ξέρουμε ότι ό,τι λέμε το εννοούμε. Και ό,τι εννοούμε το πιστεύουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ρωτάει φίλος αν μπορεί κάποιος να μηνύσει το Μητσοτάκι.
0: Βέβαια. Βέβαια, μετά την επιτροπή διντολογία, εδώ θα κάνω λάθο. Κάτι πάτησα πάλι. Ένα θέμα.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Έλα, φτιάξτε το γιατί είμαι, δεν, είμαι αλλού για αλλού.
1: Να πω μια καλημέρα, Ερμιόνη. Ερμιόνη, Αργολούδο είναι το σόι μου, οπότε να το πω. Ναι, να το πω. Στέλνει ο φίλο.
0: Εσύ είσαι το σόι σου. Ερμιόνη, Πορτοχέλη δεν είναι, κύριε παιδιά. Πιο κάτω. Ερμιόνη δεν είναι. Πορτοχέλη.
1: Κοντά είναι το Πορτοχέλη στην Ερμιόνη, ναι.
0: Εκεί μένει.
1: Όχι, δεν μένω.
0: Άστα σάπια, το πε μόνο σου. Είπε από εκεί
1: σόγια.
0: Α, έχει στρέμματα εκεί. Τι έκανε, όχι εδώ το θέλω, όχι εκεί. Πού το πήγε εκεί. Εκεί το πήγε. Λοιπόν, εδώ το θέλω, μπράβο.
1: Από συνήθεια.
0: Επαναλαμβάνω, θέλουμε τις καλημέρες σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο Viber πατάτε εγγραφή φωνής και στέλνετε καλημέρα. Το θέλουμε και να το κάνουμε ένα ωραίο σποτάκι, να ξεκινάμε έτσι την εκπομπή μας. Δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο από Κρήτη, από Ηράκλειο, και λέτε καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα από τη Σιτία. Καλημέρα από την Ορεστιάδα. Καλημέρα από τη Φλόρινα. Στο Viber ηχητικό θέλουμε, παιδιά, τον ήχο, τη φωνούλα σας, για να δείξουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα.
1: 69-43-63-54-51. Καλημέρα.
0: Ξαναπες το ρε πάλι.
1: 69-43-63-54-51.
0: Πιο αργά.
1: Πιο αργά. Δεν μπορώ να μιλήσω πιο αργά. Θα βγει slow motion. 69-43-63-54-51.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, ο Θοδωρής από Χαλκούτσι Οροπού. Και έρχονται 17 χιλιόμετρα, λέει η Ερμιόνη, από το Πορτοχέλη.
0: Μπράβο.
1: Πήραμε νεότερη ενημέρωση.
0: Δεν πειράζει, ας μου δείχνουν και μείον 10 κάτω από τον Καριστιανού, κάτω από τον...
1: Οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει δημοσκοπήσεις, παιδιά, ακούστε λίγο. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι όχι απλά δεν γυρίζει πίσω, ούτε στερεύει. Έχουμε γίνει ένα τεράστιο ποτάμι και αυτό τρομάζει. Βλέπετε ότι εγώ ό,τι λέω το κάνω. Βγήκε η κυρία που θέλει να κάνει και κόμμα να σώσει την πατρίδα και μας είπε ότι της έδιναν λεφτά για να μην κάνει το κόμμα. Και δεν μας λέει ποιος θα έδιναν τα λεφτά. Διαφάνεια. Χάθηκε τα παραστατικά από το ΣΔΟΕ. Η άλλη πλαστογράφησε υπογραφές και λέει δεν το έκανα εγώ, το πολιτικό μου συμβούλιο τα έκανα. Αυτά είναι γελιότητες. Εγώ τι είπα, πήγα σήμερα και λέω παιδιά, ναι, θέλω άρση ασυλίας. Τέλος. Ούτε ασυλίας, θέλω τίποτα. Δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί σε άλλη περίπτωση με τις πλαστές υπογραφές ασκήθηκε δίωξη κανονικά. Απλά επειδή είναι Ευρωβουλή, εκεί ζητάνε να ασυλίας. Για να δείτε πόση διαφορά έχουμε εμείς και ό,τι λέμε το κάνουμε. Δεν πήγα υποκριτικά εκεί, όπως είπα χθες στην ΕΡΤ. Έβλεπα τον Τσίπρα που είναι άθρησκος, είχε πάει στην Ανάσταση, παιδιά. Στην Ανάσταση. Στη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας που είναι η Ανάσταση του κυρίου μας και κρατούσε τη λαμπάδα. Δηλαδή τώρα ο άθρησκος κρατούσε τη λαμπάδα. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Μην τα ζητάτε από την ελληνική λύση αυτά. Μην τα ζητάτε. Δεν θα τα κάνω ποτέ. Το επόμενο.
1: Το επόμενο, λοιπόν, ο Μανώλης στέλνει την καλημέρα του από παλιά Κοκκινιά. Έχουμε εδώ πέρα από διάφορα μέρη, από Άμστερνταμ έρχονται καλημέρες. Ρωτάνε τι γίνεται με τη μήνυση του Γεωργιάδη. Θα έχει και εκεί η άρση ασυλίας, αν την κάνει τελικά.
0: Μακάρι να έρθει.
1: Μία καλημέρα με φωτογραφία ωραία από την Καστοριά. Τι όμορφη που είναι.
0: Έλεγα για την Καστοριά χθες την έρθει. Αλλά στείλε και ένα ηχητικό. Έστειλε ηχητικό πιο πάνω.
1: Έχει στείλει πιο πάνω, ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε, Καστοριά. Πανέμορφη πολύ. Άκου λίγο. Τώρα θα απαντήσω στον Γιώργο Τολιάγκα. Αναγκάζομαι να το κάνω αυτό. Γιατί το τι υπέφερα εγώ πριν μερικά χρόνια από τον Γιώργο Τολιάγκα και από την παρέα του εκεί δεν λέγεται. Το τι βρυσίδι μου έριχναν, όχι ο άνθρωπος, αλλά το τι κριτική άσχημα μου κάνανε τότε με το γάμο μου φιλοφίλων και αυτό και το δικαίωμα να παντρεύονται κτλ. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπω να βελοπουλίζει. Κύριε Γιώργο Λιάγκα, βελοπουλίζεται. Να δω αν θα βάλεις το βίντεο τώρα αυτό. Να δω αν θα το βάλεις, γιατί το πρωί σε έβλεπα. Σε έβλεπα να ριαριγνείς τα ημάτια σου και να κόραν βελόπουλο. Να λες δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν, ρε μεγάλε, ο άλλος έδειχνε ένα ρεπορτάζ έναν τύπο. Ο οποίος, ακούστε, 53χρονος, ζει σαν 6χρονο κορίτσι. Άφησε 6 χρόνια πριν την οικογένειά του και τα 7 παιδιά του και ζει σαν 6χρονο κορίτσι.
1: Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Είναι αυτά που του έλεγα εγώ, ότι ο άλλος έχει δικαίωμα, λέει, να είναι δέντρο. Ο άλλος να είναι κτηνοβάτης. Ο άλλος να παριστάνει το σκύλο. Και έλεγα, εκεί θα πάει η κοινωνία μας. Σήμερα λοιπόν ο Λιάγκας Απίστευτα πράγματα έλεγε. Ό,τι έλεγα εγώ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έξαλλος, εν εξάλλου ο Λιάγκας. Αν τον έβλεπες. Έξαλλος, τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτό ρε. Έτσι έλεγε. Ότι είναι δυνατόν να παρατάς την οικογένειά σου και να γίνεσαι εξάχρονο, τι είναι αυτό, αυτό είναι... Αυτά που έλεγα εγώ. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Λιάγκας. Άμα το δεις τον τύπο αυτόν, θα πέσει κάτω από την καρέκλα τα γέλια. Το Λιάγκα, αυτόν τον τύπο που παρουσίαζαν. Δηλαδή μιλάμε για γραφικές καταστάσεις, παρανοϊκές, παράλογες, ψυχικά άρρωστες. Αντιλαμβάνεστε μερικά πράγματα. Είναι όλα αυτά που δεν κατάλαβαν, γιατί τον είδαν να εξανίσταται και να φωνάζει και να... Εξίσταται, να φωνάζει και να λέει αυτό, τι είναι αυτό, και παντρεύεστε και υιοθετείτε. Ναι, ο γάμος ομοφυλοφίλων, κύριε Λιάγκα, οικογενειακό δίκαιο σημαίνει υιοθεσία παιδιών. Άρα κάνατε ζημιά όσοι δεν ακούγατε τότε την Ελληνική Λύση και τον Βελόπουλο. Όλοι κάνατε ζημιά. Τέτοιοι άνθρωποι θα μπορούν να υιοθετούν και παιδιά. Πέρα από το γεγονός ότι έχει παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι υιοθετημένα τα παιδιά που έχει πάρει. Δεν ξέρω την ιστορία αυτή. Αλλά άφησε την οικογένειά του και τα 7 παιδιά του. Λέει και συμπεριφέρεται ως εξάχνο κοριτσάκι, λέει αυτός ο άντρας. Εντάξει.
1: Υπάρχουν δυστυχώς τώρα η υποστήριξη σε αυτού του είδους τα πρότυπα. Στο εξωτερικό διάβαζα κάποια σχετική αρθρογραφία. Έχει συνδεθεί, λέει, με το τέλος της USAID. Με το που τελείωσε ένας πακτολός χρημάτων, πήγαινε προς την υποστήριξη όλου αυτού του walk, λέει, σταματήσανε να υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές. Και στέλνει και χτες, λέει, επιμένανε πάρα πολύ οι τρεις δημοσιογράφοι με το ζήτημα όλο αυτό των walk, ομοφυλόφιλοι κτλ. Ο Σάκης.
0: Ναι. Άκου λίγο. Δεν θα ξαναπάω στη Γουκατζέτα. Τελείωσε για μένα. Τέλος. Ως κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ψηφίστε μας. Αλλά θα επαναλάβω γιατί με ρωτάει ένας φίλος και το επαναλαμβάνω. Ναι, από σήμερα. Η Επιτροπή Δεντολογίας της Βουλής, όπως τουλάχιστον είπαν οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Υψηλάντης, ο Κούβελας, η Ράπτη, Αθανασίου, Κερίδης, Χαρακόπουλος, Μπαρτζόκας, Βασίλης Οικονόμου και ο Προεδρεύω Γεωργαντάς, η Επιτροπή Δεντολογίας για τις Άσσες Ασυλίας, τι είπανε, ότι πλέον όποιος κάνει μήνυση πολίτες, η μήνυση αυτή θα πηγαίνει στο δικαστήριο. Άρα ενημερώστε όλους τους Έλληνες ότι μπορούν από σήμερα να κάνουν μηνύσεις σε οποιονδήποτε βουλευτή, γιατί η ασυλία του δεν θα υπάρχει. Το λένε οι ίδιοι πλέον. Η Επιτροπή Δεντολογίας δεν μπορεί να αυτοακυρωθεί. Δεν γίνεται. Ελέγχθη σήμερα εντός της αιθούσης. Άρα πάντε και ταράξτε τους τις μηνύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς της Επιτροπής Δεντολογίας και όλους τους υπόλοιπους. Ταράξτε τους. Να έχει και βάση, έτσι δεν είναι τώρα να κάνουμε μήνυση γιατί φυσάει ο αέρας. Κόντρα. Να έχει και έχει για τις συντάξεις σας, για τα εθνικά θέματα, για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι αγρότες που αδικήθηκαν, οι κτηνοτρόφοι, μπορούν να κάνουν μήνυση τώρα. Και αυτομάτως θα αρθεί ασυλία τους. Αυτό λέει η Επιτροπή Δεντολογίας. Πηγαίνετε, ενημερώστε και άλλους, το ξέρουνε. Ταράξτε τους τις μηνύσεις, τέλος. Λοιπόν,
1: ο Ευάγγελος από το Πεταλίδι της Μεσσηνίας. Ωραίο μέρος. Ο Αναστάσιος από την Αύπακτο στέλνει την καλημέρα. Ο Γιάννης από τη Λέρο.
0: Ναι, ηχητικό Γιάννη, ηχητικό στείλτε μας. Τι ζητάμε ρε παιδιά? Πατάς εγγραφή στο Viber της φωνής σου και λες καλημέρα από τη Λέρο. Στείλε μας να κάνουμε ένα ωραίο σποτ σαν ομάδα που είμαστε όλοι μαζί φίλοι. Να κάνουμε μια ομάδα. Όλοι μάχερς. Όλοι μάχερς. Καλό. Οι όλοι fighters. Μαχητές. Λοιπόν,
1: ο Γιώργος από το Αμβούργο στέλνει το μήνυμα του, έστειλε και ηχητικό, μην τον αποπάρουν. Με στέλνουν πολλοί και μηνύματα και την καλημέρα γραπτά. Να πάτε λίγο στο Λιάγκα να μιλήσετε από κοντά.
0: Εγώ.
1: Στέλνει, ναι.
0: Όχι.
1: Ο Ανδρέας.
0: Όχι. Απλά θέλω να ξέρει ο Γιώργος ότι όταν κάνεις λάθος, Γιώργο Λιάγκα, να ενημερώσεις τον μέσα ότι έχει δύο κομμάτια. Γιώργο Λιάγκα, όταν έκανες λάθος, το παραδέχεσαι. Ο ευφυής το παραδέχεται. Αυτό να το θυμάσαι. Ό,τι έλεγα, τα είδες χθες και τα έδειξες στην εκπομπή σου και επιβεβαιώθηκα. Όπως επιβεβαιώθηκα σε πολλά πράγματα που έχω πει κατά καιρούς. Και θα επιβεβαιωθώ στα περισσότερα, σας λέω. Γιατί είμαστε συνεπείς σε ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Μη μας συγκρίνετε με τους άλλους. Καμία σχέση δεν έχουμε, παιδιά. Λοιπόν.
1: Έχουμε και από Περιστέρη καλημέρα ο Γιάννης και ο Κώστας από τις Κεραίες, λέει, από την κορφή του Ημιτού.
0: Όπα! Αυτός φυλάει επάνω. Είναι σίγουρα φύλακας. να είναι καλά το παλικάρι, γιατί αυτή είναι πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά, να ξέρετε. Στις κεραίες, από τις πιο δύσκολες δουλειές. Λοιπόν,
1: ο Σταύρος από Κηφισιά στέλνει την καλημέρα, του λέει καλημέρα στον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.
0: Καλά, κόψε.
1: Εγώ.
0: Εκλογές. Πάμε τώρα σε εσάς και πείτε μου, έκανα σωστά που δεν κάθισα χθες στην ομιλία του Πατριάρχη, ναι ή όχι? Εσείς τι λέτε? Θέλω να σας ακούσω πως έκανα λάθος. Η άποψή μου είναι δεδομένη, την είπα, την ανέφερα, αλλά όπως σας ανέφερα και το εξής, ότι μπορείτε από σήμερα να κάνετε μηνύσεις σε όλους τους βουλευτές. Σε όλους. Και θα πηγαίνουν στα δικαστήρια. Αυτό είπε η Επιτροπή.
1: Να δώσουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: το
0: τηλέφωνο αλλά εσύ από Λουκέρνη, Τζον, στείλε ρε παιδί μου ένα ηχητικό. Λουκέρνη, Σουίτζερλαντ. Καλημέρα από Λουκέρνη, για να ακούμε από όλο τον κόσμο φωνές. Πες μου.
1: Το τηλέφωνο να δώσω, γιατί είπατε για επικοινωνία, 210-710-8000, 210-71-08-000. Παίρνετε τηλέφωνο.
0: Το ερώτημα είναι απλό. Καλώς δεν πήγα στη Βουλή να ακούσω τον Πατριάρχη ή κακώς έπραξα? Θέλω να ακούσω τη λαϊκή βούληση. Γιατί μπορεί να είναι μια λάθος επιλογή να μου πείτε. Καλά, για την Άσια Σιλίας μου το συζητάω, τη ζήτησα μόνος μου και καλά έκανα. Και μπορούσα να μην τη ζητήσω και η Επιτροπή Διοντολογίας να με καλύψει, παιδιά, να ξέρετε. Ακούς? Να την απαιτήσω. Δεν το έκανα όμως. Σε αντίθεση με το άλλο, το άτομο που λέει ότι εγώ ζήτησα ψέματα, λέει. Αφού ασκήθηκε δίωξη. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Νίκος. Ναι, κύριε Νίκο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα εγώ να πω δύο πράγματα απλά που με ενοχλήσανε από όλο αυτό που ακούω. Mm. Πρώτα απ' όλα με ενοχλεί ότι που λένε παιδιά και παιδιά, ρε παιδιά, και ξέρω εγώ, δεν είμαστε παιδιά. Μπορεί να πεις κύριε, ξέρω εγώ κάτι άλλο, δεν ανάγκη να υποβαθμίζουμε τώρα το ακροατήριο και με τους ίδιους.
0: Σε υποβαθμίζω τους ενώ τους λέω παιδί.
2: Εντάξει. Δεν λέω για σας.
0: Όλοι αλλά, ακούστε λίγο. Όταν...
2: Κι άλλο έμαθα, όταν, να πω, όταν,
0: δεν σε ακούω ό,τι θες. Μ' αρέσει που κοιτάς το δέντρο. Ακούστε λίγο.
2: Έλα, α, μπράβο.
0: Εγώ κοιτάω το δάσος. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ή ακούστε με λίγο, αφού θέλετε πληθυντικό. Έτσι, για να αναβαθμιστούμε και να βαθμίσουμε την κουβέντα.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ μεγάλωσα σε χωριό. Ναι, μεγάλωσα στο πεζοδρόμιο. Έτσι, δεν είμαι του κολεγίου. Έτσι, ναι. Είμαι από το Κορδελιό. Είμαι περήφανος γι' αυτό, από δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου μιλάνε έτσι οι Έλληνες. Να με λένε Κυριάκο πραγματικά και να μου μιλάνε με το πρώτο πρόσωπο, γιατί είμαι Έλληνας. Οι προγονείς μας μιλούσαν σε πρώτο πρόσωπο. Ποτέ σε δεύτερο πληθυντικό ή τρίτο πληθυντικό. Ποτέ. Εσύ, ναι. Αλέξανδρε, είπε ο Διογέννης. Δεν του είπε κύριε Αλέξανδρε, εσείς.
2: Ναι, καλά, ο Διογέννης και πέντε αυγά.
0: Σας ακούω.
2: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ποιος θα πάει να κάνει μήνυση, κύριε Βελόπουλε. Δεν υπάρχουν λεφτά για να κάνουμε μήνυση.
0: Όχι, παιδιά, με ένα παράβολο των 100 ευρώ, 4-5 άτομα μπορείτε να κάνετε όσο μήνυση θέλετε. Κάντε λάθος. Σε αστυνομικό τμήμα. Μην το ξαναπείτε αυτό.
2: Και δεν θα κερδίσουμε τίποτα.
0: Τι λέτε?
2: Βάλουμε με το βουλευτή και με τον
0: τι μισοτάκι. Λέτε, θα έρθει η ασυλία του κατευθείαν στη Βουλή. Κάνετε λάθος. Η Επιτροπή δεν το λέγε, σε αυτό είπε.
2: Άμα ήταν τόσο εύκολο να παραμαζέψω πέντε τώρα.
0: Μα σα λέω τώρα, σήμερα έγινε, σα λέω, στην Επιτροπή Διοντολογίας. Γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε, σα λέω.
2: Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Σήμερα έγινε στην Επιτροπή Διοντολογίας εντός εθούσης η κουβέντα αυτή. Οπότε μπορείτε να κάνετε όσε μηνύσει θέλετε, αρκεί να ευσταθούν. Έτσι δεν πάω να κάνει μήνυση γιατί ο αέρα πάει ανάποδα. Αλλά να ευσταθεί η μήνυση για τη σύνταξή σα, για οτιδήποτε. Γιατί όντω σα κλέβει το κράτο. Τι να κάνουμε τη σύνταξή σα.
2: Καλά, το καταλαβαίνουμε αυτό οπωσδήποτε.
0: Να είστε καλά, καλή σα ημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, έτσι θέλω να είμαι. Καθαρότητα στη ματιά, στην ομιλία, στην καρδιά και στα μυαλά. Παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη.
3: Γεια σου αγαπημένε μου πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
3: Κατ' εξαίρεση σε παίρνω γιατί σε είχα πάρει πριν δύο μέρες και έχεις δίκιο που λες να παίρνουμε...
0: Να παίρνουν κι άλλοι, πάμε.
3: Καταρχήν συμφωνώ, καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα που δεν πήγατε στον Πατριάρχη, τον υποστηρικτή του Ζελένσκι.
0: Λέω, μήπως έκανα λάθος, παιδιά, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν είναι, μήπως ήταν λάθος η επιλογή μου.
3: Πρόεδρε μου, αν μπορείς, επειδή εγώ δεν έχω, ζω μόνος μου με 200 ευρώ και δεν έχω, ας πούμε, αν μπορείς να λες που μιλάς για να σε βλέπω, ας πούμε. Γιατί συνήθως σε βλέπω Κυριακή βράδυ στις επαναλήψεις.
0: Με μπέρδεψε τώρα. Στο Twitter, social media, Facebook, από
3: δεν έχω τίποτα πρόεδρε από αυτά. Μόνο ένα τηλέφωνο και μια τηλεορασίτσα.
0: Τι να κάνω, βγαίνουν τελάλες με μόνος μου στο δρόμο και να λέω πότε βγαίνουν στα κανάλια. Δεν
3: γίνεται. Τώρα θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο. Για τέταρτη φορά το κάνεις αυτό, πρόεδρε μου, γι' αυτό σε πήρα. Χθες κάποιος σου είπε, σε εμπιστευόμαστε. Και εσείς του είπατε δύο φορές μόνο το Θεό να εμπιστεύεσαι.
0: Μόνο το Θεό κανένα.
3: Τέλος, πρόεδρε μου, κάτι από Καινή Διαθήκη, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει πολλές φορές. Ελάχιστοι στον κόσμο αυτό, θα μπορούσα να σου πω τετραψήφιο αριθμό από τα 8,5 δις, μπορούν να κάνουν κατά γράμμα αυτό που είπε ο Χριστός. Όπως, όποιος σε χτυπήσει γίνω από το άλλο μάγουλο.
0: Έλατε.
3: Και καλό είναι, πρόεδρε μου, ο κόσμος να διαβάζει Καινή Διαθήκη. Σε ευχαριστώ και να σε έχει ο Θεός καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, θέλω να μάθω πραγματικά αν νομίζετε ότι καλώς έπραξα που δεν πήγα. Την άποψή σας.
1: Έχουμε καλημέρα και από τα Σίβωτα,
0: ναι,
1: από πάνω, και πολλά μηνύματα που σχολιάζουν. Εύγε, λέει, αν ζητάς, που ζητάς τη γνώμη μας, αν έπραξες ορθώς για τον Βαρθολομαίο.
0: Κυρία Δώρα, Ντόνα, δεν ξέρω πώς λέγεται, στείλτε ένα ηχητικό καλημέρα από ποια περιοχή μας ακούτε. Βάιμπερ, ηχητικό. Καλημέρα από εκεί. Από όλους σας ζητάω καλημέρες, παιδιά. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Καλημέρα από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, να κάνουμε το ηχητικό και να είμαστε παρέα, παρέα, θέλω παρέα. Η ελληνική λύση να είναι παρέα, να είναι αδέρφια, να είναι αλληλέγγυοι ο ένας τον άλλον. Και αυτό που σας είπα σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας, είπε Επιτροπή Διοντολογίας, ποιοι ήταν αυτοί, ο Υψηλάτης, ο Κούβελας, ο Ράπτης, η Ράπτη, ο Αθανασίου, ο Κερίδης, ο Χαρακόπουλος, ο Μπαρτζόκας, ο Βασίλης, ο Οικονόμου και ο Προεδρεύος και ο Γαντάς, ότι όσες μηνύσεις γίνονται από τους πολίτες θα πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή. Άσχετα αν μιξοκλένες αμορές παρθένες τώρα που ήρθαν οι άρσες ηλίας τους. Και μας ζαλίζουν σήμερα με ότι θα κάνει ο Καραμαλής, αν θα μιλήσει ο Καραμαλής, αν θα μιλήσει ο Βούδας, αν θα μιλήσει ο ένας, ο άλλος. Δεν μας νοιάζει, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα μιλήσει. Πρέπει να μιλήσει ο λαός μόνο. Ο ελληνικός λαός. Και αυτό που κάνω τώρα είναι μια αφίδρομη σχέση ανταλλαγής απόψεων. Ζητάω την άποψή σας αν αυτό που επέλεξα χθες ήταν το ορθό. Κατά την άποψή μου ήταν το πιο έντιμο που είχα να κάνω. Για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Όπως και με την άρση ηλίας μου σήμερα είπα ναι. Εγώ τη ζητάω και την απαιτώ. Αυτό σημαίνει ήθος. Πολιτικό έτσι. Και όχι υποκρισία. Πάμε στις γραμμές. Κυρία Μαρία.
4: Ναι. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη από Νίκαια.
0: Ναι. Αληθώς,
4: πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε που δεν πήγατε για τον Βαρθολομαίο.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί αυτός είναι και οικουμενιστής και αρχιερεσιάρχης. Επομένως δεν είναι ορθόδοξος πατριάρχης. Και η μονή, πολεμάει και τη μονή εσφιγμένου και καταλαβαίνετε τώρα πολύ καλά κάνατε. Σας συγχαίρω, σας παρακολουθώ από χρόνια ότι είσαστε πολύ ειλικρινείς και πολύ σταθερός στις ιδέες σας.
0: Προσπαθώ.
4: Χίλια συγχαρητήρια.
0: Προσπαθώ.
4: Μαρία από Νίκαια.
0: Να είστε καλά. Θέλω, επαναλαμβάνω, κάποιοι μπερδεύονται. Πατάτε την εγγραφή φωνής, παιδιά. Δεν πατάτε το τηλέφωνο για να πάρετε να πείτε το μήνυμά σας. Πατάτε την εγγραφή φωνή στο Viber και εκεί λέτε καλημέρα από την τάδε περιοχή. Καλημέρα από, τη Δίνα, από τον Δίνα. Καλημέρα από τον άλλον. Αυτό θέλουμε. Πάμε στις γραμμές. Έκανα σωστά που δεν πήγα.
1: Ο Νικόλα στέλνει μήνυμα. Από Μύκονο έχουμε καλημέρα. Από Πέλα ξανά ο Κώστας. Ο Γιάννης από Καλάβρητα στέλνει την καλημέρα του. Πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πάμε στον κύριο Σπυρό, στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι.
5: Έλα.
1: Κύριε Σπύρο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί θα βγούμε.
5: Ναι. Θερμά συγχαρητήρια, Σπύρο Σπυρόπουλος λέγομαι.
0: Ναι, κύριε Σπύρο.
5: Καθηγητής και τα λοιπά, με ξέρουνε. Και εσύ με ξέρεις, πρόεδρε.
0: Ναι,
5: πρώτον, δεν πήγες και καλά έκανες και δεν πήγες, γιατί αυτός ο κύριος έβρισε την Επανάσταση του 21.
0: Ναι, παλαιότερη δήλωση.
5: Παλαιότερα, το ξεχνάμε.
0: Εγώ σας είπα
5: είπε
0: ότι.
5: Είπε κάτι ξεβράκο, τι λέει κάτω στην Πελοπόννησο, κάτω αυτό τη λεγόμενη Επανάσταση.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Σπύρο. Αυτό βέβαια διαψεύστηκε τότε από το Πατριαρχείο, όχι από τον ίδιο, αλλά δεν θέλω να μείνω εδώ. Εγώ ευλόγησε τα όπλα των Τούρκων που μπήκαν στη Συντέ και σφάξα χριστιανούς. Αυτό με ενόξε πολιτικά. Θεολογικά το έχω πει. Έχω ένα θέμα με τα συλλήτουργα. Και δεν μπορώ να λέω με χριστιανός όταν αποδέχομαι κάτι τέτοιο. Άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να κάνω λάθος, σας λέω.
5: Και μισή κάθε τι. Να μην πω τώρα καμιά κουβέντα.
0: Μην πάμε στο άλλο άκρο. Να είστε καλά, παιδιά. Κύριε Σπύρο μου, μην πάμε στο άλλο άκρο. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Είπα τους λόγους. Συγκεκριμένους λόγους. Έτσι. Πάμε στις γραμμές.
1: Κυρία Βενετία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, έχουμε από την Κωνσταντίνα. Στο μεταξύ, αναρωτιούνται αν είπε τίποτα για τη σχολή της Χάλκης.
0: Όχι, τίποτα.
1: Για τη Μονή Σινά.
0: Τίποτα. Το είπα και εγώ αυτό. Δεν είπε τίποτα από όλα αυτά. Ναι.
1: Κυρία Βενετία.
6: Παίρνω πολλές φορές το focus. Τώρα είναι πρώτη φορά που παίρνω, κύριε Βελόπουλο, στη μάχη. Συγχαρητήρια.
0: Ναι,
6: εγώ θα έβαζα και για άλλο ένα. Καλά κάνετε και δεν πήγατε εννοείται στη Βουλή, αλλά θα έβαζα και ένα άλλο. Για μένα δεν ήρθε ο Βαρθολομαίος σαν θρησκευτικό ηγέτης στην Ελλάδα. Για μένα, έτσι πως τον κατάλαβα και είδα λίγο, ήρθε σαν πολιτικό ηγέτης. Και βάζω και ένα άλλο σκεπτικό background. Μήπως για να κατευνάσει αυτά που γίνονται στα νησιά.
0: Παιδιά, ναι, λίγο. Εντάξει, δεν μίλησε.
6: Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά πήγε και εκεί το μυαλό μου. Επειδή έχουν γίνει όλα τώρα. Τα ανακατευνάσει, να πει για αγάπη, να πει το ένα, να πει το άλλο.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως είναι ένας κομιστής, να το πω, ενδιάμεσα των δύο χωρών. Για μένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα σενάριο, μια σκέψη δική σας, δεν μπορώ να την αποδεχτώ.
6: Ναι, είναι μια σκέψη δική μου, λέω, ναι. Πέρασε από το μυαλό μου.
0: Καλά κάνετε, δεν είναι καλά.
6: Αυτό, γιατί δεν είναι ένας, γιατί άμα ήταν ένας σωστός θρησκευτικός ηγέτης, ορθόδοξος, χριστιανός, θα ήταν αυτό που ήταν ο Χριστόβουλος, που δεν χαμπαριέζε τίποτα.
0: Καλά, μη συγκρίνουμε. Μη συγκρίνουμε.
6: Ναι, δεν συγκρίνω. Για, λέω για μένα. Λέω, κάνω, λέω προσωπική.
0: Και πρέπει γνώμη. Να ξέρει και το ποιμνίο ότι και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος να πάει και πάρα πολύ καλά με τον Πατριάρχη. Για πολλούς λόγους.
6: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Απλά το λέω σαν τέτοιο ότι πρέπει να υπάρχει. Να πηγαίνεις μπροστά, να είσαι σαν χριστιανός και όχι σαν πολιτικός. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα χθες.
0: Να είστε καλά. Να πω στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει κάτι. Όχι. Τον θεσμό του Πατριαρχείου των 1700 και πλέον ετών τον τίμησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και οι δύο βουλευτίνες. Άλλο αυτό. Τον θεσμό του Πατριαρχείου. Όχι τον Πατριάρχη.
1: Θεσμικός ρόλος του αντιπρόεδρου της Βουλής.
0: Ακριβώς. Για να ξέρουμε τι λέμε. Επιλογή μου ήταν, μπορώ να κάνω και λάθος. Εντάξει, θα φανεί στην πορεία. Αλλά έντιμος είμαι σε σχέση με αυτά που λέω και αυτά που κάνω. Και αν η εντιμότητά μου γίνει αφορμή για να με κρίνουν αυστηρά κάποιοι ή να με αποδοκιμάσουν, επιλογή τους είναι. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, εγώ προσπαθώ να κάνω τα δικά μου και αυτά που πιστεύω. 2-10-7-18.000 τα τηλέφωνα και στο Viber, πες στο Viber, θέλω καλημέρες.
1: 69-43-63-54-51.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω. Μηνύματα, καλημέρα και από ποια περιοχή για να κάνω μια μεγάλη έτσι, ομάδα ανθρώπων, φίλων εδώ στην εκπομπή. Από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Πατάτε εγγραφή φωνή στο Viber, γράφετε καλημέρα από Περιστέρι. Καλημέρα από Βούλα. Καλημέρα από Αγιανιτόπουλο μεριά. Καλημέρα, καλημέρα. Μια καλημέρα από περιοχή. Να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση στο σποτ. Και θα παίξει ένα σποτ στο ραδιόφωνο. Θα πω το εξής όμως. Και το επαναλαμβάνω αυτό για να το καταλάβετε. Μπορείτε από σήμερα να κάνετε μηνύσεις όπου θέλετε στους βουλευτές. Σε ένα αστυνομικό τμήμα, ρωτήστε κι ένα που ξέρει λίγα νομικά, για οτιδήποτε σας απασχολεί. Συντάξεις, ιστορίες, κάντε τους μηνύσεις. Τα αράξτε τους τις μηνύσεις. Η Επιτροπή Δεντολογίας δεσμεύτηκε ότι ό,τι μηνύση έρχεται πλέον θα πηγαίνει στο δικαστήριο.
1: Διαβάζωμα, ξεμπάζωμα, γράφει ο Σάκης.
0: Για πολλά μπορείτε να τους κάνετε μηνύσεις. Έτσι, για πολλά, για πάρα πολλά. Για να δουν πόσα πίδια χωράει ο Σάκος. Πόσα πίδια. Πολλά. Έτσι.
1: Ο Κώστας από τη Χιμάρα στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, καλά έκανες που δεν πήγες. Ναι. Καλημέρα, Μάχη.
0: Από το πρωί το σκεφτόμουν, γιατί χθες το είπα, ανέλησα τους λόγους. Αλλά λέω, θα πάω στο Μάχη και θα ρωτήσω, ρε παιδί μου. Και αύριο μπορεί να το ξανακάνουμε. Γιατί σήμερα μπορεί να μην προλάβουν κάποιοι να πάρουν τηλέφωνο. Αλλά θέλω να ακούσω τους ακροατές. Αν συμφωνούν με την επιλογή της ελληνικής λύσης, να μην παρίσταται, διαζώσει ο πρόεδρος εκεί, στην ομιλία του Πατριάρχου για συγκεκριμένους λόγους, πολιτικούς και θρησκευτικούς. Πάμε στις γραμμές.
1: Πάμε στην κυρία Πολυξένη.
7: Καλημέρα κυρία Βελόπουλε. Καλή. Πολύ ωραία τους τα είπατε. Συμφωνώ που δεν παρευρεθήκατε, γιατί και για τους Σουνίτες που είχε κάνει αυτό στην Ουκρανία, αλλά και αυτό δεν το ήξερα με τα όπλα.
0: Δεν το ξέρω.
7: Ότι ευλόγησε τα όπλα
0: τα ευλόγησε.
7: Τους. Τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Τα ευλόγησε δυστυχώς.
7: Και κάτι άλλο, είχα διαβάσει προημερών ότι ο Σκέτσος θέλει να καταργήσει το θρησκευμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, να το κάνει παιδείας και καινοτομία.
0: Ακροθυγώς το ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, το είπε ο άνθρωπος, στο Πάσχα, στο μήνυμά του. Ναι, πηγαίνουμε προς τα εκεί. Κάποιος γράφει μηνύματα και τα σβήνει κιόλας φωνητικά. Ναι.
7: Ισχύει. Είναι τρομερό. Κάτι να
0: κοντά
7: γίνει.
0: Κοντά είναι η ελληνική λύση, ρε παιδιά. Βοηθήστε να γίνουμε κυβέρνηση.
7: Και
0: δεν είναι από θρησκοληψία. Ούτε από μεωνία ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί κτλ. Αλλά αυτό το ανθεληνικό μένος και το αντιορθόδοξο άρχισε να με ενοχλεί πάρα πολύ ως άνθρωπο, ξέρετε.
7: Μα φυσικά, γιατί αυτό θα μας εξοντώσει. Άμα καταργήσουν και το θρήσκευμα και όλα αυτά που θέλουν να κάνουν, ήδη έχουν δρομολογήσει. Αυτό με την υιοθεσία που θίξατε, ναι. Αυτό κι αν είναι. Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά.
7: Τα καλύτερα για σας.
0: Σας ευχαριστώ.
7: Μακάρι να σας δούμε πρωθυπουργό.
0: Από το σώμα σας και στου ψηφοφόρου ταυτοί. Έτσι δεν λένε. Γιατί ο Θεός δεν εμπλέκεται στις ψηφοφορίες. Μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Δημοκρατικά προσπαθώ να ακούσω εσάς.
8: Αυτό θέλω να κάνω και αυτό κάνω συνέχεια. Ναι.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη.
8: Παρακαλώ.
1: Κύριε Μιχάλη.
9: Κύριε Λοπλέ.
8: Ναι.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
9: Και μόνο ότι γυρίσατε την πλάτη σε αυτή τη τρομερά σκοτεινή προσωπικότητα των κατεφημισμών Οικουμενικό Πατριάρχη, εγώ υποκλίνομαι. Μπράβο σας.
8: Να μην υποκλίνεστε. Έκανα αυτό που πιστεύω, παιδιά. Είμαι στεναχωρημένος, βέβαια, να ξέρετε. Γιατί εδώ έχει να κάνει μια επιλογή πολιτική, αλλά και συνδυσιακή. Αν ήμουν πολιτικά, τα πήγαινα. Αλλά είμαι...
9: Από πού παίρνει εντολές, έτσι, όλοι το ξέρουμε. Ποια είναι και είναι παγκίγνωση μου γνωστό, από πού παίρνει εντολές. Σε πάση περιπτώσει, όταν ήρθατε στο βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά πριν 4 χρόνια, πήγα ο συνεργάτη σα και του έδωσα τα στοιχεία μου για αντιπρόσωπο. Δεν με πήρε ποτέ κανείς τηλέφωνο.
8: Ωραία, πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα στο 2310-555-302 και εκεί θα σε εξυπηρετήσουν σίγουρα. Θεσσαλονίκη.
9: Μεγάλο χαρί να σα δίνει κουράγιο και δύναμη.
8: Αυτό χρειαζόμαστε όλοι, παιδιά. 2310-555-302. Και είδατε χθες το Χριστιανικό Κόμμα. Αυτοί οι Χριστιανοί ήταν εκεί. Όλοι. Σύσσωμοι. Σύσσωμοι. Εγώ, όπως είπα στην ΕΡΤ, δεν πάω ούτε σε γκαλά, ούτε σε εκδηλώσεις που συνειδητά δεν ταυτίζομαι. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έρχονται μηνύματα διάφορα καλά. Πήγες καλημέρα από Οτάβα με ελληνικό καφεδάκι 6.30 ώρα το πρωί.
8: Ναι, αλλά στείλε και ένα μήνυμα από Οτάβα που να λέει καλημέρα από Οτάβα. Για να το έχουμε σε αυτό το, στη χαρτογράφηση που θα κάνουμε, στο spot που θα κάνουμε, στείλτε, μπείτε στο Viber, πατήστε εγγραφή φωνής και στείλτε καλημέρα από Οτάβα, καλημέρα από Johannesburg, καλημέρα από Παρίσι, καλημέρα από Μπολόνια, καλημέρα, μην πω Μόσχα, θα παρεξηγηθούν κάποιοι τώρα, τίποτα άλλο, από Μόσχα, καλημέρα από Βερολίνο, καλημέρα από Μαλαισία, καλημέρα από όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω για να κάνουμε ένα ωραίο spot, το κάνω για Γιαννητόπουλος εδώ, έτσι, το φτιάξουμε ωραία.
1: Για να είμαστε το τραγούδι.
8: Μια μεγάλη παρέα, παιδιά. Μια μεγάλη παρέα θέλω να είμαστε. Το Viber δώσε.
1: 6943-6353-5451.
8: Ωραία. Και τα τηλέφωνα για να βγουν στον αέρα όσοι θέλουν να μου πούν αν συμφωνούν που δεν πήγα στον Πατριάρχη χθες.
1: Να προλάβουμε λοιπόν να βγάλουμε στο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ο κύριος Γιάννης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιάννη, σας ακούω. Ναι.
10: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
8: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
10: Γεια σου κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά μιλάμε.
8: Να σε καλά.
10: Αυτό με τον Πατριάρχη, εντάξει, έκανες ομολογία. Απλά στο λέω εγώ, γιατί πάω σφιγμένου χρόνια, όλο τα γιώρο το έχω γυρίσει.
8: Ξέρω τι σημαίνει, ξέρω τι σημαίνει ομολογία. Δεν έκανα κανένα συνείδησή μου, ρε παιδιά. Δεν μπορούσα να πάω. Δεν, εντάξει, έβλεπα τους άλλους που πήγαν και λέω, γιατί το κάνετε αυτό, χριστιανοί δηλώνετε.
10: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, η Παναγία να σε κρατάει γερό.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμαστε όλοι αυτό, παιδιά. Να μας φυλάει η Παναγία. Ο Θεός, ο πιστεύω καθένας, σε πάση περιπτώσει, να είμαστε καλότυχοι, καλλιτοξιδευτές. Πολλά να είμαστε. Πάρα πολλά. Και επαναλαμβάνω, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Διαιτολογίας, από σήμερα μπορείτε να κάνετε μήνυση σε οποιονδήποτε βουλευτή για οποιοδήποτε αδίκημα ή ψηφοφορία έχει κάνει και να έρθει ασυλία του αυτομάτως. Η Επιτροπή Διοντολογίας το αποφάσισε. Έτσι λένε τουλάχιστον. Έτσι. Άρα, πείτε και σε άλλους, κάντε μηνύσεις στους βουλευτές. Κάνε τους μηνύσεις. Για να δουν πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Και να το λέω κάθε μέρα. Και αύριο θα είμαι στο 5 το πρωί. Θα το πω και εκεί. Όπου βγαίνω από εδώ και στο εξής, θα λέω το ίδιο πράγμα. Κάντε μηνύσεις στους βουλευτές. Τέλος. Η πλακίτσα. Τέλος.
1: Πάμε στον κύριο Γιώργο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
11: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
8: Καλή σας ημέρα.
11: Τίμησες το λόγο σου, καλά έκανες και δεν πήγες και τίμησες και τα παντελόνια.
8: Το παλεύω.
11: Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν θα πω πολλά. Έκανες αυτό που το άξιζε. Και πάλι συγχαρητήρια, να σε έχει ο Θεός καλά.
8: Να είστε καλά.
11: Και έλα και από τα Μέγαρα που σ' αγαπάμε.
8: Είσαι βάρης και ασήκοντος, βάρης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είμαστε παρέα, παιδιά. Πραγματικά το λέω αυτό. Πέρα από τα κόμματα, αφήστε τα κόμματα τώρα απ' έξω. Είμαστε μια παρέα. Αυτή η παρέα πρέπει να γιγαντωθεί. Αλληλέγγυο ο ένας δίπλα στον άλλον, να ενσωματώσουμε μέσα μας το Θεό και να επιλέγουμε πάντα αυτούς που ό,τι λένε κάνουν. Όχι τους πολιτικάνηδες. Σήμερα πήγα πάλι και ζήτησα εγώ απέτσα την άσκηση ασυλίας μου. Γιατί ένας, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Πήγε για κανιά μήνυση μόνο στη σιγά. Εντάξει, ωραία. Άρσης Ηλίας. Και επέβαλα στην Επιτροπή Διοντολογίας από εδώ και πέρα όσες μηνύσεις και αν έρχονται σε βουλευτές όλων των κομμάτων να πηγαίνουν στο δικαστή. Γι' αυτό σας λέω από εδώ και πέρα κάντε μηνύσεις. Κάντε μηνύσεις, κάντε μηνύσεις, κάντε τους μηνύσεις. Τέλος. θα έρχονται στη Βουλή στο δικαστήριο κατευθείαν.
1: Λέγε... Να πάμε σε άλλη μια γραμμή. Ο κύριος Αλέκος είναι στο τηλέφωνο.
12: Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε.
8: Να είστε καλά. Αληθώς ανέστε, κύριος.
12: Λοιπόν, για το ερώτημά σου. Ναι. Μόνο και μόνο ο λόγος του Βαρθολομαίου σε δικαίωσε πλήρως.
8: Συμφωνώ σε αυτό.
12: Γιατί αν ήθελε, θα μίλαγε για τους χριστιανούς που σφάζονται, για έτσι, τα εγκλήματα που γίνονται κατά των χριστιανών.
8: Σωστό.
12: Και γενικά για όλη τη θρησκεία.
8: Συμφωνώ.
12: Μόνο και μόνο αυτά να έλεγε. Ναι. Τώρα με το παρεάκι του εκεί, τι να πει. Δεν μπορεί να πει κι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι καιρός πάντα.
8: Να είστε καλά.
12: Όλος ο κόσμος είναι μαζί σου.
8: Όλος ο κόσμος, μακάρι να είναι και έτσι, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά τα λέμε αύριο. Αύριο το πρωί στο Open γύρω στις 9 παρά θα είμαι στο Open, στον Ιφλή και στον Κολοκυθά. Να ακούσετε αύριο, θα πω εκεί ξανά. Κάντε μηνύσεις στους βουλευτές. Έχετε πλέον το δικαίωμα, σας λέω. Δε, θα άντε ασυλία αυτομάτως, είπε η Επιτροπή Διοντολογίας. Οι κύριοι Ψηλάντης, Κούβελας, Ράπτη, Αθανασίου, Κερίδης, Καρακόπουλος, Μπαρτζόκας, Βασίλης Οικονόμου, Προεδρεύων ο Γεωργαντάς, νεοδημοκράτες που μιξοκλέγονται είναι όλοι αυτοί, όχι ο Γεωργαντάς και οι υπόλοιποι μαζί, μιξοκλέγονται και δεν θέλουν να είσαι ασυλίας. Τώρα όμως είπαν η Επιτροπή Διοντολογίας, θα τα πηγαίνουν μόνο στο δικαστήριο. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ενημερώστε κι άλλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε σοβαρή αποκάλυψη για την εξαφάνιση των βίντεο από τη τραγωδία των Τεμπών έκανε το Voice News. Αποκλειστικά έγγραφα που παρουσίασε ο Μάκης Καλβουρτζής στο Voice News αποδεικνύουν πως αν και η αστυνομία κατέσχεσε ήδη από τις 6 Μαρτίου 2023 USB stick με ολόκληρο το υλικό από τις κάμερες της ΙΤΕΑΣ, σήμερα απουσιάζουν 4,5 κρίσιμες ώρες που περιλαμβάνουν τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα επίσημα με τα δεδομένα των αρχείων επιβεβαιώνουν πως οι αρχές είχαν στα χέρια τους το βίντεο της έκρηξης και των πρώτων ωρών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μπάζωμα και τη μεθοδευμένη απόκρυψη στοιχείων από την εταιρεία διαχείρισης και τις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με το Axios, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο 14 σημείων που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου με πολυετές πυρηνικό μορατόριουμ και άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους του ΟΗΕ και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ η πρόοδος των συνομιλιών οδήγησε ήδη στην ανάκληση της επιχείρησης ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και διακεκριμένος αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος, ο οποίος στα πρώτα του βήματα αγωνίστηκε στην Α' Εθνική με τον Ολυμπιακό και τον Φωστήρα. Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του καριέρας, μεταπήδησε στη δημοσιογραφία, διαγράφοντας μακρά πορεία στον εντυπωτύπο και την τηλεόραση, συνδέοντας τη φωνή του με πλήθος αθλητικών μεταδόσεων στην ΕΡΤ, το ΜΕΓΑ και τον Αντένα. Σε 8 προσαγωγές υπόπτων από τοπικούς καταβλισμούς προχώρησε η αστυνομία για τον σκόπιμο εμπρισμό του νέου καταστήματος στη Γαστούνη, ιδιοκτησίας του περιπτερά που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδερμού πριν από λίγους μήνες. Οι δράστες

0: σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο και κατέθεσε πως δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει. Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει, λέει η αδερφή του θύματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε και για τον αστυνομικό οδηγό που συνελήφθη μετά την παράσυρση μιας 12χρονης από περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας σε διάβαση πεζών έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Σαλαμίνα. Η ζωή της ανήλικης δεν διατρέχει κίνδυνο μετά την επιτυχημένη ορθοπαιδική επέμβαση στο πόδι της, ενώ η τροχιά διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του ατυχήματος. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του, δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηγόραση καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοα Καρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόριος Ερέτης.

Το ότι έχουν φτάσει όμως σε αυτό το σημείο να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο, κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Το να βλέπεις ανθρώπους να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λένε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος ή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο κατάλληλος ή ότι ο Φάμελος είναι ο κατάλληλος. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος έχει αυτή την άποψη.

Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Είναι για μένα δεδομένο το ότι όλοι αυτοί είναι απλά συμφεροντολόγοι. Το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος. Και φυσικά κάποιοι το λένε γιατί περνάνε καλά. Άμα δείτε τα ταξίδια της κύριας Βίκης Χατζηβασιλείου, θα καταλάβετε. Έχει πάει να πούμε με τα λεφτά της περιφέρειας σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και έβγαινε εδώ ο Κυριλίδης και τα έλεγε. Και δεν τον ακούγατε. Τα έλεγε ο άνθρωπος. Από την Ινδία ως το Las Vegas και από το Las Vegas ως τη Σαχάη. Και από εκεί... σε 80 μέρες σαν το Μητσοτάκι όλο τον κόσμο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και όλα με έξοδα της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί λέει είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Είναι μια γνωστή παρουσιάστρια. Παλιά έκανε τις εκπομπές «Έχεις γράμμα» και «Πάμε πακέτο». Και πλέον το «Πάμε πακέτο» το έκανε «Πάρε πακέτο». Πάρε πακέτο από την περιφέρεια να πας ταξίδι. Περιφερειακός σύμβουλος. Και καριέρα συγκεκριμένη. Και στα Λονδίνα και στις Βαρσοβίες και στις Βιέννες ζωάρα. Τι έκανε δηλαδή η Βίκη Χατζηβασιλείου για τον Έλληνα πολίτη? Μας λέει ότι έκανε αυτά τα ταξίδια για την προώθηση του τόπου. Και ρωτάω εγώ, πώς ακριβώς προωθούσε τον τόπο? Στο Λονδίνο, στη Φλόριντα, στη Σαχάη, στο Las Vegas, στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και σε όλες αυτές τις τοποθεσίες. Πώς προώθησε τον τόπο, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει ούτε μία φορά στην αρχαία Πέλα η Χατζηβασιλείου. Άμα κάτσετε και δείτε τον κατάλογο των χωρών που ταξίδευσε, θα αναρωτηθείτε και όλες αυτές τις μέρες εγώ δεν παίρνω θέση. Γιατί περίμενα να δω κι εγώ ίδιο τη λίστα και έκατσα και την είδα τη λίστα. Γιατί δεν θέλω να είμαι παρορμητικός, έκατσα την είδα τη λίστα. Δεν έχει πάει σε χώρες συγκεκριμένες που κάνουν εκθέσεις για να πάει ας πούμε σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στις εκθέσεις και να δηλώσει ότι παιδιά ήρθα, καλησπέρα, έχω αυτή τη δουλειά και πάει λέγοντας. Δεν γράφει κάπου το ότι πήγε για συγκεκριμένο σκοπό σε αυτές τις τοποθεσίες για να μπορεί να παίρνει χρήματα από την περιφέρεια και να πληρώνει τα εισιτήριά της και τη μεταφορά της και τα ξενοδοχεία και τα γούστα της. Είναι αυτή η χρυσή καρτούλα μάλλον που διαθέτουν όλοι αυτοί που είναι σε θέσεις εξουσίας. Αυτή η χρυσή καρτούλα που όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, πληρώνεις και τα χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Κυρία Χατζηβασιλείου, σε ποιες εκθέσεις πήγατε, για πείτε μας. Πώς βοηθήσατε τον τόπο με αυτά τα ταξίδια? Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι ακόμα, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Γιατί αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο Λιάγκα? Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή την αντιπεριφερειάρχη, η οποία τι έκανε? Με τα χρήματα του ελληνικού λαού πήγε στο Λονδίνο, πήγε στη Σαχάη, πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε παραπέρα. Το αποκαλύπτει ένας περιφερειακός σύμβουλος που τυχαίνει να είναι και φίλος της εκπομπής, ο Δήμος ο Κυριλίδης. Και αντί ο εισαγγελέας να καλέσει την κυρία Χατζηβασιλείου και να την πει «Ελλάδο κιουρά μου, να μας αποδείξεις με ποιο τρόπο προωθούσες τον τόπο. Πήγες σε εκθέσεις, πού πήγες, τι δουλειά έκανες εκεί πέρα και πληρώναμε εμείς ό,τι πληρώναμε. Αλλιώς, αν δεν είχες λόγο να πας, πιθανότατα να μιλάμε για κατασπάθηση δημοσίου χρήματος. Να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αδιαφορεί πλήρως, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα, ενώ υπάρχουν για άνθρωπους που κάνουν καταγγελίες. Τίποτα δεν υπάρχει. Και βγαίνουν στο Λιάγκα. Τοποθετείται ο περιφερειακός σύμβουλος. Βγαίνει και η Χατζηβασιλείου, τοποθετείται η Χατζηβασιλείου και τελειώνει εκεί. Γίνεται ένα σούσουρο να πούμε για τις απαντήσεις και για τις ερωτήσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αποκάλυψη.
Κανονικά την απάντηση στον ελληνικό λαό θα έπρεπε να την δίνει ο εισαγγελέας Αρίου Πάγου. Θα έπρεπε να την δίνει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Την απάντηση θα έπρεπε να την δίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές, όχι ο Λιάγκας. Και όχι στην εκπομπή του Λιάγκα. Και γενικά σε κάποια εκπομπή. Αυτά δεν λύνονται σε εκπομπές, αυτά λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα έπρεπε να τρέχει ο Περιφερειακός Σύμβουλος και να τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα αποκαλύπτει το κράτος και οι ανεξάρτητες, υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας. Ρε, είναι φοβερό. Τρέχουμε να αποκαλύψουμε εμείς τι συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική αστυνομία, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Τους σερβίρουμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο πιάτο και αντί για να καλέσουν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται, δεν κάνουν τίποτα και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν απλά κάποιες δηλώσεις. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βγαίνει φυσικά σε αυτές τις εκπομπές και ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ανεγκέφαλος και λέει και τη βλακεία του. Εγώ έχω ακούσει σε εκπομπή του Λιάγκα να βγαίνει άνθρωπος και να μιλάει αρνητικά για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Για τους πολιτιστικούς συλλόγους, ρε. Που υποστηρίζουν ενεργά την παράδοση, που αγωνίζονται ενεργά για τα ήθη και για τα έθιμα, που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν ιστορία. Τα έβαζε ο άλλος με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τέτοιου είδους δημοσιογράφοι, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι η γάγκρενα του τόπου. Είναι αυτοί που κυνηγάνε ενεργά τον ελληνισμό, είναι αυτοί που καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Μαζί φυσικά με τους προδότες πολιτικούς.

0: μαζί με όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να ξυλώνουν δέντρα, να καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον για να προσθέσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και στην Ισπανία τα ίδια κάνουν και οι Ισπανοί θα πάθουν ό,τι θα πάθουμε κι εμείς. Ρε, υπήρχαν κάτω στην Πελοπόννησο κάτι ελιές, σε πιάνει η καρδιά σου ώρες-ώρες, κάτι ελιές, οι οποίες τι ηλικία είχαν, ξέρετε, πόσα χρόνια ζούσανε. 4.000 χρόνια ζούσανε. Κάτι ελιές κάτω στην Πελοπόννησο. Είχαν περάσει από εκεί Σπαρτιάτες. Είχαν περάσει από εκεί πέρα Πέρσες. Είχε περάσει από εκεί πέρα, να πούμε, κάθε ιστορικό πρόσωπο που γνωρίζετε. Και με κούλι κάηκαν. Με κούλι κάηκαν. Δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να προστατεύσουνε. Και να μην αρχίσω να λέω για Natura 2000 και για UNESCO και για τέτοιες βλακίες. Τι προστατεύει το Natura 2000? Τίποτα. Η UNESCO τι έχει προστατεύσει? Προστάτευσε τη Μονή Αρχαγγέλου εδώ πέρα πάνω πριν το Κιλκής, που ψάχνανε χρυσό κάτω από το ιερό, να πούμε, οι αστυνομικοί με κάποιους περίεργους με μαύρα ρούχα? Όχι. Προστάτευσαν την Αγιά Σοφιά? Όχι. Για ποιο λόγο υπάρχει η UNESCO? Τι κάνει η UNESCO? Μόνο επιδοτήσεις παίρνει και μοιράζει? Και ο Βαρθολομαίος θες άχνα δεν έβγαλε για την Αγιά Σοφιά. Άχνα δεν έβγαλε. Μας το παίζει και ορθόδοξος. Άχνα ούτε εκεί. Αλλά θέλει, πως οι γιαγιάδες βρέχανε. Καλά, αυτό έπρεπε να κάνω χθες. Πω, πω, όνειρο, όνειρο. Την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ήθελα να έχω ένα λάστιχο με νερό από τον μπαλκόνι και σαν τις γιαγιάδες που βρέχουν τα παιδάκια που τους ενοχλούνε, να τον βρέχω στο πρόσωπο. Το μπαλκόνι εκεί της Βουλής. Με το λάστιχο. Θα βάλω έτσι το δάχτυλο μπροστά στο λάστιχο, πετάει πιο μακριά νερό. Φραπ! Να τον βρέχω την ώρα που μιλάει. Έτσι, λίγο, λίγο. Να δω τι αντίδραση θα είχε. Να τον βρέχω και να τον λέω: πες για την Αγιά Σοφιά, ρε. Πες, ρε, για την Αγιά Σοφιά. Μόλις ξεκινούσε να μιλήσει, θα σταματούσα. Αν πήγαινε να πει κάτι άλλο, ξανά νεράκι με το λάστιχο. Μέχρι να πει για την Αγιά Σοφιά. Να δούμε, θα έφευγε μουσκεμά ή δεν θα έφευγε. Μπανάκι. Μπανάκι, μανάκι. Είναι για πολύ λάστιχο οι μερικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι βάζουν μυαλό. Μπουγέλο, ρε, μπουγέλο μέσα στη Βουλή μέχρι να αρχίσουν να λένε αυτό που πρέπει. Μου στείλανε για έναν δύσμυρο περιπτερά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουν λιντσάρει, τον οποίο του κάψαν το μαγαζί. Βάλε το ηχητικό λίγο να το ακούσουμε για να το σχολιάσουμε. Βάλε.
1: Ο Σαμσόνης, που πριν λίγους μήνες είχε χτυπηθεί άγρια από ομάδα Ρωμά και είχε δει το περιπτερά του να καταστρέφεται, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον τόπο του και να μην φύγει, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα, έτσι. Αν το περίπτερο δηλαδή ήταν μια καταστροφή, εδώ πέρα είναι επί 10.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο. Αλλά τελικά κάτι μας στερήσανε.
1: Παρά την αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, κάποιοι φαίνεται να δρούν ανενόχλητοι, καταγγέλουν.
2: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
3: Η καταστροφή αυτή έβαλε και στους δυο μας σε μεγάλη σκέψη αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.
1: Το πόρισμα των ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
4: Άρα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης γίνονται αυτά. Φανταστείτε λίγο πιο έξω από εδώ τι μπορεί να γίνεται.
0: Δηλαδή πήγε αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει ένα κατάστημα και πήγανε, λέει, κάποιοι Ρωμά και του έκαψαν το μαγαζί. Και υπήρχε, λέει, και άγριος ξυλοδαρμός παλαιότερα. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ρωμά? Και οι Ρωμά γιατί έχουν ασυλία από την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λέμε Ρωμά και λύγει εκεί το θέμα. Ποιοι Ρωμά του κάψαν το μαγαζί? Ποιοι Ρωμά είναι υπεύθυνοι? Και αφού υπάρχει τόση αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως γιατί η κυβέρνηση και κάποια πρόσωπα, ρωτάω, τα έχουν βρει με τους Ρωμά? Είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν από την τσιγκάνικη κοινότητα Νέα Δημοκρατία? Πόσα λεφτά έχει δώσει η κυβέρνηση στην κοινότητα των Ρωμά για να παίρνει ψηφαλάκια? Γιατί ακούστηκαν κάποια ποσά πριν λίγους μήνες. Ακούστηκαν κάποια ποσά από κάποιους Ρωμά, τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κάτι λίρες και από όσο γνωρίζω κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν εκείνοι οι Ρωμά και οι τσιγκάνοι με αυτούς? Όπως όταν θα συλλάβουν έναν Έλληνα θα τον βγάλουν φάτσα φόρα και θα τον μάθετε ποιος είναι, το πρόσωπό του, τι έκανε, πώς το έκανε και θα παίξει όλα τα κανάλια. Έτσι αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμά, τους τσιγκάνους και τους υπόλοιπους σε αυτόν τον τόπο. Και τι κάνει η ελληνική αστυνομία, φοβάται? Φοβάται ρε η ελληνική αστυνομία τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους Ρωμά, ή δεν τους αφήνει η κυβέρνηση ή κάποιος υπουργός να κάνουν βήματα προς τους καταβλισμούς? Άρε θα σας μάθω, κότσαρι, θα σας μάθω πώς πάει το πράγμα. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεστε. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες για ποιο λόγο κυκλοφορούν κάποιοι ελεύθεροι, για ποιο λόγο αν έχετε η ελληνική αστυνομία κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Αυτό το δύσμηνο, τον περιπτερά, που τον έχουνε λιντσάρει, τον έχουνε δύρει, του κάψαν και το μαγαζί, ποιος θα τον προστατέψει? Ποιος? Ποιος θα του δώσει τα λεφτά του? Ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι Ρωμά που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, που θα πάει δικαστικά και δεν θα βγάλει ποτέ άκρη? Δηλαδή άκου τώρα εδώ πέρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμιμος πολίτης, ο οποίος τι λέει? Έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θέλω να ανοίξω μια περιοχή, ένα κατάστημα. Βάζει τα λεφτά που έχει συλλέξει να ανοίξει ένα κατάστημα. Δεν θα πάρω το παρελθόν εγώ, άσε το περίπτερο και όλα τα άλλα που γίνανε πιο πριν, που το λιντσάρανε. Τώρα λέει, έχω κάποια λεφτά, βρίσκω και ένα συνέτερο και πάμε να ανοίγουμε ένα μαγαζί στην περιοχή. Ανοίξανε το μαγαζί. Πήγανε κάποιοι παράνομοι, προφανώς παράνομοι, γιατί του κάψαν το μαγαζί, εκτός άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι νόμιμος κάποιος που καίει του αλουνού το μαγαζί. Οι παράνομοι λοιπόν του κάψαν το μαγαζί. Από ό,τι λένε οι ειδήσεις είναι Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Ρωμά δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ποιος θα αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και ποιος προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο από τέτοιες τακτικές που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι που του κάψαν το μαγαζί? Κανένας δεν τον προστατεύει. Είναι ένας νόμιμος πολίτης που δεν τον προστατεύει κανένα κράτος, που δεν θα τον αποζημιώσει καμία δικαιοσύνη. Άμα αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι ρε φίλε? Τι είναι? Και το χειρότερο ποιο είναι? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν και ελεύθεροι αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και να περνάνε από εκεί και να το χαιρετάνε κιόλα. Και να μην παίρνουν φυλακή γιατί δίνουν ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και εξαφανίζεσαι για άλλη χώρα ή δεν τα μαζεύεις? Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου να πας σε καμιά Αυστραλία ή δεν τα μαζεύεις, ρε αδερφέ? Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, με τα σκάνδαλά τους και με τις ατυπίες τους και με τη διαφθορά τους και με τις ληστείες τους. Χθες περνούσα από έναν φίλο που έχει μανάβικο. Και πήρα ένα καρπούζι. Βλέπω εκεί τα καρπούζια που έχει έξω. Του λέω, καλά ρε, από τώρα καρπούζια? Ωραία είναι, μου λέει. Γλυκά, του λέω, είναι γλυκά, μου λέει. Λέω, άντε φέρε ένα καρπούζι. Παίρνω ένα καρπούζι στη σακούλα και φεύγω να πάω προς το σπίτι. Την ώρα που περπατάω, βλέπω έναν παππού. Να ήταν 80 χρονών. Έψαχνε στα σκουπίδια. Έψαχνε στα σκουπίδια. Και την ώρα που περνούσα, σταμάτησα έτσι λίγο χωρίς να με βλέπει και το κοιτούσα το περιστατικό αυτό. Βρήκε μέσα σε μια σακούλα μία φέτα ψωμί του τόστ. Γυρνούσε τις σακούλες ανάποδα να δει τι έχουν μέσα οι σακούλες. Και βρήκε μία φέτα ψωμί. Και πήρε τη φέτα ψωμί και την έβαλε στην τσέπη από τα σκουπίδια. Καλά, εννοείται ότι του έδωσα το καρπούζι. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο άνθρωποι 80 ετών να ψάχνουν στα σκουπίδια για μία φέτα ψωμί την ώρα που η Χατζηβασιλείου και η κάθε Χατζηβασιλείου τρώει τα λεφτά της περιφέρειας, η περιφέρεια δεν παράγει κανένα κοινωνικό έργο και συντηρούνται από την περιφέρεια πολύ σαν τη Χατζηβασιλείου με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα βλέπουμε να χάνονται λεφτά σε δήμους, να χάνονται λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να κάνουν βόλτες με λούσα και με αστυνομικούς και με μπράβους και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, διάφορα τσιράκια του συστήματος, και σας ρωτάω εγώ, αν έχεστε αυτή την κατάσταση, σας αρέσει αυτό το πράγμα που σας περιγράφω? Γιατί ρε τα λεφτά που χρησιμοποιούσε η Χατζηβασιλείου να μην τα δίνουνε σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν να φάνε? Και στην τελική να μας πει η οικογένεια Μητσοτάκη που βρήκε τα 4 δισεκατομμύρια να πάρει δηληστήρια στην Ιταλία. Τα προβλέπει το ποδενέσχες τους. Δεν τα προβλέπει. Πού βρήκαν τα λεφτά? Που μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν και λεφτά δεν υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν λεφτά. Και μια χαρά θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψάχνουν από τα σκουπίδια. Αλλά έτσι είναι οι καπιταλιστές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να τα βλέπουν αυτά. Να έρθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που μας το παίζουνε μαγιά. Μαγιά εκεί που τους παίρνει. Γιατί άμα υπάρξει κανένα βράδυ καμιά γωνία, κατουργούνται πάνω τους. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Μαγιά άμα έχετε δίπλα το δικηγόρο. Γιατί σε καμιά γωνία και κάνα σκοτεινό δρομάκι, άστο. Ούτε άντρες είστε, ούτε παντελόνια έχετε, ούτε κάκαλα. Αυτοί να έρθουν εδώ στο Βαρδάρι, να τους πάω μια βόλτα, να δουν αυτή την εικόνα και να μου πούνε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς. Ελάτε! Να σας πάω εγώ στα σοκάκια αυτά, γιατί μόνοι σας φοβάστε να πάτε. Θέλετε 10 αστυνομικούς. Ελάτε εγώ! Εγώ μπροστά και εσύ δίπλα, δεν θα σε πειράξει κανένας. Να πάμε και στο Βαρδάρι, να πάμε και κάτω στη Γιαννιτσόν. Να πάμε και πίσω από τα τρένα, να πάμε και στη Μαργαροπούλου, να πάμε και στις δυτικές συνοικίες, να πάμε όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Σου λέω εγώ εγγύηση, δεν θα σε πειράξει κανένας. Να δεις πως τρώνε οι άνθρωποι με τα σκουπίδια ρε, κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα. Δεν τρέπεστε λιγάκι, έχετε και παιδιά και δίνετε το λάθος παράδειγμα? Συλλέγει ο ελληνικός λαός χρήματα και δεν τους επιτρέπετε ούτε να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Τα έχετε φάει όλα και μιλάτε και από πάνω, βγάζετε και γλώσσα από πάνω. Αλλά έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε βάλει στη θέση σου, το παίρνεις μαγιά. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Όλοι εσείς με τις γραβάτες, έρχεται η στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν μία φέτα ψωμί στα σκουπίδια θα δικαιωθούνε. Ζούνε δεν ζούνε, θα δικαιωθούνε.

0: να ακούσουμε για τους Αιγύπτιους στο νησί Σίμι. Βάλε, βάλε, βάλε, γιατί πιάνουν τους Αιγύπτιους που πάνε να παρενοχλήσουν κοριτσάκια και παιδάκια και τα αφήνουν ελεύθερα μετά. Αυτά τα, άντε να μην τους χαρακτηρίσω. Άντε να μην τους χαρακτηρίσω, γιατί είναι και το εσουρού στη γωνία και δεν μου επιτρέπει να μιλάω γαλλικά. Βάλε ρε, να ακούσουμε τι έγινε στη Σίμι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Χρυσογοίδη.
1: Έξω από το αστυνομικό τμήμα
0: και του Φλωρίδη.
1: Σημεί στο οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σίμι από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορο στη Ρόδο, αλλά όλο στοιχείως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σίμι σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Θέλω να μιλήσω λίγο και με κάποιους γονείς να δούμε τι έχουν να πούν.
2: Ότι πήγε και το ροδόκι έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε, αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά. Ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας ότι τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήβγε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά, σε χώρο που παίζουν παιδιά του παντέλ και πήγε και έκανε την κίνηση. Έλα μέσα στην κλούβα, μία κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό. Και πήγα εγώ και τον έβαλα μέσα στην κλούβα και κάνει πολύ ώρα να έρθει η αστυνομία, η μάτζε. Πήγαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα. Ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας και με, ο επιχειρηματίας ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω, είμαι τόσο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε, απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει, ήρθαν και μας είπανε όχι, δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Τον συνοδηγό τον αφήσαμε μετά από 3 ώρες να βγει. Ήρθα την Κυριακή, συνέχισα την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε 3 ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν 3 ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν λέει τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
3: Δεν υπάρχει λόγος τώρα.
0: Κατάλαβες! Πήγε ο Αιγύπτιος, είπε το παιδάκι. Να σου δώσω λεφτά, να σου κάνω, να σου ράνω, το απείλησε, το έκανε, το έρανε. Πήγαν οι άνθρωποι στην αστυνομία και οι αστυνομικοί δεν του πήραν καν τα στοιχεία. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικό αυτή η μάνα. Λέει, όλοι αυτοί δουλεύουν για αυτόν τον Αιγύπτιο επιχειρηματία. Ποιους εννοεί τους αστυνομικούς? Ή αυτούς που κατηγορούνται? Γιατί αν εννοεί τους αστυνομικούς, μάλλον πέφτει πικικίνη στο τμήμα. Πέφτει πικικίνη στο τμήμα για να κάνουν τα στραβά μάτια. Και έχουμε δει σε πολλά τμήματα να πηγαίνουν επιχειρηματίες παλαιότερα. Ή και μέχρι και σήμερα. Και να στάζουν πικικίνια. Πηγαίνει ο επιχειρηματίας, φέρνω παράδειγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Και να τα ακούσετε όλοι αυτό το παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κεφαλαιοκρατία. Διότι μπορεί να πάει ένας επιχειρηματίας που διαθέτει κεφάλαιο μέσα σε ένα τμήμα, με μια σακούλα μαύρη, με χρήματα γεμάτη, να την αφήσει πάνω στο γραφείο του διοικητή και να αποδεχθεί ο διοικητής τα χρήματα ή, αν δεν τα αποδεχθεί, να του πει ότι θα βοηθήσει το τμήμα με καινούργια κλιματιστικά, με καινούργια αλεξίσφαιρα και με ό,τι άλλο χρειάζονται. Με στόχο να υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα σε επιχειρηματία και διοικητή της αστυνομίας. Πολλοί γίνονται και κουμπάροι με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνιόμαστε. Και σας ρωτάω εγώ, εφόσον γίνουν κουμπάροι ο επιχειρηματίας με τον διοικητή και υπάρχει αλυσβερίσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κυνηγήσει τον επιχειρηματία? Υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κλείσει φυλακή τον επιχειρηματία, ή θα κάνει τα στραβά μάτια, ή θα τον καλύπτει, ή θα εθελοτυφλεί, ή θα έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στον επιχειρηματία? Καθίστε και σκεφτείτε. Και δεν είναι μόνο οι διοικητές αστυνομίας, έτσι. Είναι και κάτι εισαγγελείς. Είναι και κάτι υπάλληλοι στην ΑΔΕ, στην εφορία και σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Για να μην αναρωτιέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αν έχεις χοντρό πορτοφόλι, όλα λύνονται.

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Βρελές στην υπόθεση του Κολονού να έγινε κάτι τέτοιο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Αλλά φίλοι μου, για να ανακτήσεις την Ιθάκη, πρώτα χτυπάς τον Αντίνο, μετά τον Ευρύμαχο, κατόπιν τον Αμφίνομο και τέλος τον Αγέλαο. Και κανένα όνομα στα ομηρικά έπιθε, θέλω να ξέρετε, δεν είναι δοσμένο στην τύχη. Γιατί ο Αντίνος, η λέξη που μιλά από μόνη της, είναι η αντινόηση. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνουν τώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μας ελέγχουν. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με κάθε μέσο. Ο Δεινός, ο αδίστακτος μαχητής. Ο Αμφίνομος που έρχεται στη συνέχεια είναι αυτός που διαστρεβλώνει τον νόμο και την τάξη των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ο επικίνδυνος. Και ο Αγέλαος είναι αυτός που άγει τον λαό. Που τον παρασύρει δηλαδή με τη βοήθεια του Αντίνοου και τον μετατρέπει σε μια κατευθυνόμενη αγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει αγώνα και προσπάθεια για να ανακτήσεις την Ιθάκη.

με τον γκουρού του Sky, τον Χάρι Πότερ της Νέας Δημοκρατίας, τον Άρη Πορτοσάλτε. Όσοι δεν επιλέγουμε να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάσχουμε από βλαμενίαση. Έτσι λέει ο Άρης ο Πορτοσάλτε, ότι πάσχουμε εμείς από βλαμενίαση. Γιατί δεν λέει καλύτερα ότι πάσχει αυτός από αδωνίαση? Γιατί και στην παρουσίαση βιβλίο του πήγε και παντού μαζί του πάει και στο ασανσέρ μαζί έχουν κλειστεί και χαμός γίνεται. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε και να μαθαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει με τους ομοφυλόφιλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στις ελληνικές φυλακές το 60% είναι αλλοδαποί. Γιατί δεν έχουμε ένα ανάλογο ποσοστό για το πώς είναι ομοφυλόφιλοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Και επειδή η Νέα Δημοκρατία παλεύει ενεργά για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για το τι πρέπει να γίνει, ντρέπεστε κύριοι να πείτε ότι είστε ομοφυλόφιλοι. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, άμα είναι ομοφυλόφιλος, γιατί δεν βγαίνει να το πει? Ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όλοι αυτοί. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, μα είστε ομοφυλόφιλοι, είμαστε ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι είναι ομοφυλόφιλοι και παράλληλα έχουν και ένα γάμο για το Θεαθήνε και κρύβονται. Τι κρύβεστε, ρε? Βγείτε, πείτε, είμαι ομοφυλόφιλος. Χώρισε και τη γυναίκα σου και όλα καλά. Αφού παλεύεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Μα τι παλεύεις τότε για τα δικαιώματα? Κρυμμένοι πίσω από μάσκες. Γιατί, για να μην λέει ο ελληνικός λαός ότι χρειάζεται πόμα? Πόμα χρειάζονται οι κρυφές, πόμα! Καπάκι χρειάζονται! Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πολλοί ψήφισαν υπέρ των ομοφυλόφιλων. Τι γίνεται? Απαιτώ σαν νέος Έλληνας πολίτης να τοποθετηθούνε οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές που είναι ομοφυλόφιλοι και να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε παιδιά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά είμαστε ομοφυλόφιλοι. Και αυτό ισχύει και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες και για διάφορους. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν βρίσκουμε πόμα να βάλουμε, πείτε το. Τι ντρέπεστε? Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα από κάτι email άγνωστα για διάφορα πρόσωπα. Και μου έχουν έρθει και κάτι email με κάτι μηνύματα που στέλνουν κάτι πρόσωπα. Περίεργα μηνύματα, πολύ περίεργα μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας λέει σε αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε το email, «Έλα να ξεδιψάσω». Τι εννοεί «έλα να ξεδιψάσω»? Διψούσε? Να τον πάμε ένα ποτήρι νερό αν διψούσε. Να βγείτε σιγά σιγά εσείς οι κρυφές και να τοποθετηθείτε. Γιατί κρίμα είναι να τα αποκαλύψει όλα ο Focus FM 103,6. Κρίμα!

0: Πάντων, πάμε παρακάτω όμως. Γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Να πούμε για τα λεφτά τα οποία δεν βγαίνουνε. Που παίρνει ο άλλος 800 ευρώ και μόνο το ενίκιο του είναι 450. Πού να βγει ο μήνας με 800 ευρώ και ενίκιο 450 ευρώ. Τι είναι αυτό, μωρέ. Περίμενε τώρα γιατί μου φέρανε εδώ ένα φάκελο. Έβρι γραμματέα ένα φάκελο. Τι είναι αυτό. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Ένα κόμικ είναι. Στο εθνικό μας μουσι με εκτίμηση εθνική ομάδα μιμιδίων. Άρε, κοκορνιόκι. Τι φτιάξατε πάλι εδώ, τι φτιάξαν. Φτιάξαν εδώ πέρα ένα κόμικ. Τι γίνεται ρε. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά θα το δω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εθνική ομάδα μιμιδίων. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα σπαρτιάτης λέει, ενώ μοτάρχης φεύγει κυνηγημένος. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί και παλαβοί. Το ξέραμε ότι είστε τρελοί και παλαβοί. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ανάποδο πουκάμισο θα σας στείλω εγώ σαν Γρηγόρης. Να το φορέσετε για να ηρεμήσετε. Άσπρο κιόλας θα είναι. Σας πηγαίνει το άσπρο πολύ. Για την Κρήτη τι να πω ρε, μου στέλνετε μηνύματα για τη δολοφονία στο Ηράκλειο. Πήρε εκδίκηση για το γιο του. Έψαχνε 2 χρόνια, λέει τον 20χρονο. Το ότι ο 20χρονος πήγαινε στην ελληνική αστυνομία και έλεγε ότι με απειλεί ο πατέρας αυτού νου και θέλει να με σκοτώσει, η ελληνική αστυνομία τον έλεγε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην το είπε αυτό, αλλά με τη στάση της αυτό είπε. Δεν τον προστάτευσε και κάπως. Δηλαδή θα πας εσύ στο αστυνομικό τμήμα όπως είχε πάει στους Αγίους Αναργύρους η κοπέλα και τους έλεγε ρε ο πρώην μου με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Φοβάμαι, θέλω το περιπολικό να με πάει σπίτι. Και της έλεγαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και με το που βγήκε από το τμήμα τη σκότωσε ο άλλος. Πάω στο τμήμα και λέω ότι με απειλεί κάποιος να με σκοτώσει. Τι θα μου πούνε δηλαδή, κάνε μια καταγγελία και έλα μετά από 25 μέρες ή τα λέμε στην κηδεία σου. Ποια είναι η προστασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τους πληρώνουμε για να κάνουν τις ζωές τους. Για να μην αρχίσω να λέω για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να μην αρχίσω να λέω που έχουν εγκλωβισμένο ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο, γιατί έχουν δώσει τα αεροδρόμια σε ιδιώτες και δεν μπορεί το κράτος να πάρει το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Και παρακαλάει τον ιδιώτη στο αεροδρόμιο να τους δώσει το ελικόπτερο. Δηλαδή τρέλες. Τρέλες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Καραμαλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και θύμα του Predator. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, ο αρχηγός της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, συσχετίζεται με το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που τον είχαν πιάσει με μικροποσότητες ναρκωτικών και ακόμα δεν έχουν πάει στο εδόλιο. Και παράλληλα τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Περίεργες καταστάσεις. Περίεργες. Θυμάμαι ένας αξιωματικός τότε είχε πει ότι είχε έρθει στο τμήμα ο υπουργός και μας ζητούσε να σβήσουμε την αναφορά για το γιο του. Δεν νομίζω να κυλάει έτσι μια διαδικασία. Στα κράτη που ελέγχουν τους υπουργούς και υπάρχει δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μπορεί να σβήσει αναφορά της ελληνικής αστυνομίας. Να σου το πω έτσι απλά. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ πήγαμε στην Αρναία Χαλκιδικής και πληρώσαμε για ένα χυμό και ένα τόστ 11 ευρώ. Δεν θα μπορέσει ο υπουργός να σβήσει μια κλίση. Όλα γίνονται. Ένα χυμό ρε και ένα τόστ 11 ευρώ. Αφού όταν ήρθε η απόδειξη την κοιτούσα. Λέω, φίλε, δεν γίνεται το χυμό και το τόστ να μου τα χρεώσαν 11 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Τι είχε μέσα το τόστ? Ένα ανάμεικτο τόστ. Ζαμπόν, κασέρι και το τετράγωνο το τόστ. Όχι το μακρόστινο το μεγάλο. Το μικρό το τοστάκι. Και ένα χυμό. Αμύτα motion. Πόσο να τον πήρε το motion? 11 ευρώ. Όλα καλά, ρε φίλο. Καθένα χρεώνει σου γουστάρι. Τι. Πάλι καλά. Που δεν με χρεώσαν κανένα πενιντάρικο. Γι' αυτό από εδώ και πέρα όπου πάω ρωτάω πόσο κάνει ο χυμός. Πόσο κάνει το τόστ? Μας έρθει καμιά κουτουλιά από το πουθενά. Και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σου πει ο άλλος, πλαφόν δεν υπάρχει. Εγώ χρεώνω το χυμό 100 ευρώ. Τον ήπιες, φέρτα. Άκου εδώ τώρα. Να μπλέξεις έτσι, φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει πλαφόν. Τέλος. Εγώ 100 ευρώ θέλω για το χυμό. Ο άλλος μου πουλάει δύο τηγανιτά αυγά 18 ευρώ. Αλλά καλά να πάθουνε οι νεοέλληνες που θέλουν να πηγαίνουν για μπραντς. Πάει ο άλλος για μπραντς, άκου τώρα να δεις τι χαϊβάνια είναι. Πάει για μπραντς, κάθεται στο μαγαζί. Του φέρνουν ένα όμορφο πιάτο με τηγανιτά αυγά. Δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο από πάνω κόκκινη πιπεριά. Αυτό. Τηγανιτά αυγά σε ψωμί σε ένα όμορφο πιάτο. 18 ευρώ. Και λέει ο άλλος, α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα αυγά σου. Έλα ρε μπουρτζόβλαχε, στο χωριό σε μένα, να σπάσω δυο αυγά με στο τηγάνι, ελευθέρας βοσκής κιόλας, να τα φας να ευχαριστηθεί ψυχή σου ρε, με ψωμάκι φρέσκο. Κοιμισμένε, κοιμισμένε. Καλύτερα να τα άσκησες τα λεφτά και να τα πετούσεις στον κάδο, παρά να τα δώσεις για δύο τηγανιτά αυγά. Σε πιάνει μια ιδέα. Πάλε έχουμε κι άλλο ένα αχητικό. Έχουμε του συλλόγου, ναι, του δικηγορικού συλλόγου. Καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο για να προλάβουμε για τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα αποκαλύψουμε, φίλοι μου, το ότι ξυλώνουν τις στράτες από το νότιο Αιγαίο. Ψαρεύουνε. Η κυβέρνηση τι κάνει, θα τα ακούσετε τη δεύτερη ώρα όλα αυτά. Ξυλώνουνε τις ελληνικές μηχανότρατες από το νότιο Αιγαίο. Γιατί? Για να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή διώχνουν τους Έλληνες αλληλείς για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Η ελληνική κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ελληνική, αν θέλει ελληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Πάμε, δώσε το δικηγορικό σύλλογο όμως, γιατί καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσαν ή δεν μας άκουσαν, πάντως πήραν θέση. Μπορεί να το θεώρησαν προσβλητικό. Σου λέει τώρα μας βρίζουνε, μας κάνουνε. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε.
1: Εξάλλου δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, με τεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδική με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει. Με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση διενέργεια περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώς προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και
0: στο κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου? Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου, βρε. Έχουμε ένταση έξω από το Μαξίμου με φοιτητές οι οποίοι φωνάζουν και τσιρίζουν για το άρθρο 16. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας θεμελιώνει την ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη και τη διδασκαλία, καθιστώντας την παιδεία μια βασική αποστολή του κράτους. Δωρεάν φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες, λέει το άρθρο 16. Γιατί? Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον για 9 έτη. Και έρχεται τώρα Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, να αλλοιώσει και το άρθρο 16. Γιατί? Γιατί υπάρχει σχέδιο. Και είχαμε βγάλει παλαιότερα εδώ πέρα τον κύριο Παπά, ο οποίος μας είχε εξηγήσει ότι ιδιωτικοποιούν, έτσι όπως σας το λέω, ακόμα και την παιδεία. Διότι δώσανε άδειες σε κολέγια τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια, και αυτά τα κολέγια θα δίνουν τώρα πτυχία και θα συλλέξουν φοιτητές και με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την παιδεία, ακόμα και τις σπουδές, όλα. Θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα είναι μεγαλομέτοχοι στις εταιρείες που αναλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, όπως από ό,τι φαίνεται, πίσω από τα φαντ κρύβονται οι ίδιοι. Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια και λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Έχουνε αρπάξει τα πάντα. Και είναι πολύ στο κόλπο. Πάρα πολύ στο κόλπο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους Αθηναίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα οι οποίοι είναι ντόμπροι, οι οποίοι έχουν μπέσα. Αλλά καλώς ή κακώς, μιας και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται στην Αθήνα. Τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή αυτής της χώρας. Και στην Αθήνα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί ρέει και το χρήμα. Γι' αυτό φώναζαν οι οπαδοί. Αθήνα. Μπιπ. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Γιατί? Γνωρίζουμε πού στείνονται τα παιχνίδια, πού στείνονται τα εργάκια και πού κλείνονται οι συμφωνίες για τα μεγάλα σαλόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω και για την κυρία Γαριστιανού. Και λέω, τι γίνεται κυρία Γαριστιανού, μετακομίσατε στο Κολωνάκι? Τι λέει κυρία Γαριστιανού, κάνετε παρέα με τον κύριο Ηλιόπουλο και με τους Σαμαράδες? Κυρία Γαριστιανού, και μου στείνετε το κινητό να πούμε μπροστά με την κάμερα και διαβάζετε αυτά που έχετε γράψει εσείς με την κυρία Γρατσία. Ελάτε στην εκπομπή, τελεία και παύλα, να έρθει η Μαρία Γαριστιανού στην εκπομπή, έχω να την κάνω ερωτήσεις. Αν δεν έρθει, κρύβεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αν δεν εμφανιστούν αυτοί που έχω καλέσει, που έχω στείλει μηνύματα για να βγουν στον αέρα και να δώσουν εξηγήσεις, θα υποστούν τις συνέπειες. Θα υποστείτε τις συνέπειες, και δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Γιατί μπορώ, εφόσον σας καλώ και δεν έρχεστε, να βγαίνω να λέω ότι δεν έρχεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Αυτό το καινούριο μου σλόγκαν. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με πρόεδρο, με δικηγόρο, με 2-3 άτομα στον αέρα. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. 3 άτομα στον αέρα θα βγάλουμε συγχρόνως, κι ας είναι 2 οι γραμμές. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο και το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση που τους ξυλώνει. Που στο Νότιο Αιγαίο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο με την Κάσο. Για ποιο λόγο να ψαρεύουν εκεί πέρα Τούρκοι και Ιταλοί και όχι Έλληνες? Αυτά θα ακούσετε τη δεύτερη ώρα. Δεν φεύγει κανένα. Και ας με ρίξουνε 5 χρόνια μέσα στο γεντί κουλέ. Δεν με πειράζει. 5 χρόνια δικασμένος. 5 χρόνια ρίξτε μου μέσα στο γεντί κουλέ. Να με κάνετε και εμένα ήρωα.

θέλω τσιγάρα, ρε. Αφού το κόψα το κάπνισμα, είπαμε. Θα σε φέρω τσιγάρα. Δεν καπνίζω αφού. Τελειώσαμε με το τσιγάρο. Δεν ξανακαπνίζουμε. Φέρε καμιά σοκολάτα. Στους δεσμοφυλακτούς. Τώρα που δεν καπνίζουμε, έχουμε πλακωθεί στο φαΐ. Φέρε καμιά πανσέτα σούβλας. Πατήσαμε τα 90 κιλά. Πάμε ολοταχώς να γίνουμε παχύσαρκοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με πρωταγωνιστή 65χρονο προεδρεύοντα εφέτη, ο οποίος άλλαζε αυθαίρετα την σύνδεση.

0: πρώτων ωρών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη μεθοδευμένη απόκρυψη των στοιχείων από την εταιρεία διαχείρισης και τις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με το Axios, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο 14 σημείων που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου με πολυετές πυρηνικό μορατόριουμ και άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους του ΟΗΕ και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ η πρόοδος των συνομιλιών οδήγησε ήδη στην ανάκληση της επιχείρησης ελευθερίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και διακεκριμένος αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος, ο οποίος στα πρώτα του βήματα αγωνίστηκε στην Αλφα Εθνική με τον Ολυμπιακό και τον Φωστήρα. Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του καριέρας, μεταπήδησε στη δημοσιογραφία, διαγράφοντας μακρά πορεία στον έντυπο τύπο και την τηλεόραση, συνδέοντας τη φωνή του με πλήθος αθλητικών μεταδόσεων στην ΕΡΤ, το Μέγκα και τον Αντένα. Σε 8 προσαγωγές υπόπτων από τοπικούς καταβλισμούς προχώρησε η αστυνομία για τον σκόπιμο εμπρισμό του νέου καταστήματος στη Γαστούνη, ιδιοκτησίας του Περιπτερά, που είχε πέσει θύμα άγρου ξυλοδαρμού πριν από λίγους μήνες. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και κατέστρεψαν ολοσχερό στην επιχείρηση του θύματος, βάζοντας φωτιά. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγείται ο 54χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρό έναν 21χρονο, εμβολίζοντας το όχημά του και πυροβολώντας τον, καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές πως η συνάντησή τους ήταν τυχαία και ότι έκανε αυτό που έπρεπε, όπως ο ίδιος ανέφερε, ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο και κατέθεσε πως δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει. Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει, λέει η αδερφή του θύματος. Για σήμερα ο καιρός, στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο, ναι.
2: Είσαι και παραμένεις.
1: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι που τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα τεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε τον Άκο στο κομμάτι ο Μάγκας και χωρίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
2: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του Ρομπέτικου που
1: συγκινεί. Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
3: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται που είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας. Με τους λόγους μας. Με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε. Τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
4: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Που το οδηγεί η περηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
5: Εδώ είμαστε! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου στον Πειραιά μας.
5: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
6: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
5: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
8: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
5: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
6: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτια αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Υποσυντονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο, το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Απλά, τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
5: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
6: Όχι βέβαια. Τώρα έδειξες ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
5: βέβαια,
6: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
5: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
6: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ψαρτικός?
5: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
6: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
5: Ωραία, θα δώσω λίγο.
6: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
5: ναι,
6: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
5: Ωραία, να δώσουμε
6: να
5: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
9: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
5: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
9: Όχι, δεν είμαστε 70. Ανεμόδρατες είμαστε, μηχανόδρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
5: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
9: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης, θα γίνει.
10: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
9: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
10: Και κάτι ακόμα, κύριε.
5: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού. Ποιος σας το είπε αυτό?
9: Ο Βαρελίδης.
5: Ο Γενικός Γραμματέας. Τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
9: Του Περιβάλλοντος.
5: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
9: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
5: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
9: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
5: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
10: Βεβαίως και το καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
5: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Σαραπάκης.
10: Ναι, ο κύριος Σαραπάκης είναι συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρηγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια, έχουμε από 2 δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης της Αγγλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιο σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
9: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
10: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
5: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
10: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
5: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
10: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 54 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει το πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
5: Ανοιχτά της Ρόδου έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
10: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
5: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
10: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι, όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στον Παγασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν, που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
5: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
10: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
5: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
10: Βεβαίως, και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
5: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς?
10: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά, λέει, να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
5: Ναι. Δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
11: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλιείας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα. Δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλλιεία με μηχανότατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βόρειων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγροί και οι παράκτη μικροί αλιείς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλιείς μας. Αυτοί που μουχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα προωθάνε εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλωνίζουν 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου, ψαρεύουν 10 μηχανότροπες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλιεία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλιείς απ' έξω.
5: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή? Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
11: Ναι, ναι κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
5: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
11: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
5: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
11: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
5: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί το... πρέπει να το καταλάβουμε, ναι. Να το ακούσουν και οι ακροατές.
11: Τώρα στο πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να στο πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
5: Κύριε Μπάγκελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο το... μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
12: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
5: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος,
12: ναι.
5: Πείτε μου.
12: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
5: Ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
12: Ναι,
5: λοιπόν,
12: ναι δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
5: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
12: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
5: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
12: Όχι, όχι δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
5: Μέχρι την Ίσυρο.
12: Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
11: Ας την Πάλαια κάπου.
12: Την Δραγονισίδα, στην Άρο και Λέβη θα πρέπει.
5: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
12: Πριν την Κάλυμνο,
5: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
12: Ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
5: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
12: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
5: Ούτε στην Κάσο.
12: Όχι, δεν φτάνει.
13: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει.
12: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
5: Είναι το πρώτο θα
11: ξεκινήσει. Θα παρέχω κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
5: Ο κύριος Αραπάκης,
12: πάμε. Μισό λεπτό κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο
9: είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
7: Κύριε Σερέτη,
5: άρα συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλια και από την Αστυπάλια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
9: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο που δουλεύουμε το καλοκαίρι. Που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
5: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
7: Αυτό είναι.
9: Μα, οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
5: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
10: Και κάτι
9: μα κάπως έτσι είναι.
10: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Τουρκικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τούρκικα αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
7: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
10: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
5: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουνε στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
10: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
5: Ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
10: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
5: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
7: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα
11: οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
5: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
11: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
5: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
11: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η αλληλής όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλληλείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή, η αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Αλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα. Της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν ή μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
5: αρχιτεκτονικό χώρο. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
11: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
5: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουν. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
14: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για τη διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 2014. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
5: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράνα. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
14: Ναι, τα δώσανε.
5: Τα δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
14: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μία αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
5: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
14: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μία παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400. Λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων ψαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
5: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
14: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του
5: P1954. Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
14: Η κυβέρνηση.
5: Ποια κυβέρνηση?
14: Η τωρινή, αυτή που
5: το καταργήσατε. Αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
14: Δεν ξέρω.
5: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας. Είναι δυνατό να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
14: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε. Γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
5: ναι,
14: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
5: Καλά, ακούστε
14: λοιπόν,
5: όμως λίγο, ακούστε
14: θα σας πω όμως κάτι,
5: ναι.
14: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
5: ναι,
14: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
5: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
14: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
5: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
11: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο, και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα, που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
5: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, είμαστε... τον βρούμε κατά το τηλέφωνο να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
11: ναι,
5: το.
11: Που να είμαστε και εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
5: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
11: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
5: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
11: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
5: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
11: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
5: Καλά, η κυρία Μενδώνη χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
11: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
5: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
11: Φαντάζομαι.
5: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω, μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ. Γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
11: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος Μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
5: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
11: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
5: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
11: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
5: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
11: Ευχαριστώ.
5: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
9: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω, άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
5: Σίγουρο είναι αυτό.
9: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
5: Πείτε μου.
9: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τις ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει... Και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς. Πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί? Από πού χρηματοδοτούνται?
5: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείται ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
9: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
5: Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
9: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω 2 λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
14: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαρτήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλοίς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλοίς, έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις αναγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αγγλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγρή και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Κατανοητό. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλοίοι της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
5: Μπράβο. Είμαστε άλλο μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
14: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα, από Έλληνες αλλοίς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
5: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
14: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
14: Για χαρά.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κοροπούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρτζάλα. Ήρθε η στιγμή και ξεκίνησε το σχέδιο για να παραδώσουν το Αιγαίο. Με τη δικαιολογία ότι θέλουν να προστατεύσουν φύκια και κοράλια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Η βάση, το ραδιομέγαρο, το ραδιόφωνο της αλήθειας. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Δώσε ένα βάρκα στο γυαλό τώρα, δώσε ένα πιθικότσι. Πάμε! Έλα όλοι οι ψαράδες και αλλοίς. Δεν θα τους περάσει αυτό που θέλουνε να κάνουνε. Θα προλάβει να πέσει η κυβέρνηση. Θα προλάβουμε να τη ρίξουμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο μετά τη μαζική αποστολή προειδοποίηση των μηνυμάτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία ζητείται η αναδρομική επιστροφή επιδοτήσεων που φτάνουν έως και 2.500 ευρώ από το περασμένο 2023 ως αχρεωστήτος καταβληθέντα, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση, αλλά και με την εκβιαστική απειλή πλήρους απώλειας των τρεχουσών ενισχύσεων για όσους υποβάλλουν ένσταση. Το ίδιο το κράτος εξακολουθεί να τους οφείλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτες τρέχουσες ενισχύσεις και αποζημιώσεις της κακοκαιρίας Δάνη. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με πρωταγωνιστή 65χρονο προεδρεύοντα εφέτη, ο οποίος άλλαζε αυθαίρετα τη σύνθεση του δικαστηρίου εν μέσω διασκέψεων για οικονομική διαμάχη 100 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ ξενοδοχειακού ομίλου και του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος, μόλις διαπίστωνε πως η εισηγήτρια απέρριπτε την αγωγή. Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούν

έχοντας παραβιάσει κατάφορα τα περιοριστικά μέτρα για τα οποία του είχε γίνει νέα μήνυση στις 4 Μαρτίου, ενώ ήδη του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του ίδιου θύματος ήδη από το περασμένο Δεκέμβριο. Μεγάλη ένταση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φοιτητών ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία προσέγγισε τους διαδηλωτές φοιτητές τραβώντας το πανό που κρατούσαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Αντί η κυβέρνηση να ακούσει τους φοιτητές, επιστρατεύει τη βία και την καταστολή, καταγγέλουν οι φοιτητές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες ακόμη συνεχίζονται. Σε σοβαρή αποκάλυψη για την εξαφάνιση των βίντεο από τη τραγωδία των Τεμπών έκανε το Voice News. Αποκλειστικά έγγραφα που παρουσίασε ο Μάκης Καλβουρτζής στο Voice News αποδεικνύουν πως αν και η αστυνομία κατέσχεσε ήδη από τις 6 Μαρτίου 2023 USB stick με ολόκληρο το υλικό από τις κάμερες της ΙΤΕΑΣ, σήμερα απουσιάζουν 4,5 κρίσιμες ώρες που περιλαμβάνουν τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα επίσημα μεταδεδομένα των αρχείων επιβεβαιώνουν πως οι αρχές είχαν στα χέρια τους το βίντεο της έκρηξης και των πρώτων ωρών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη μεθοδευμένη απόκρυψη των στοιχείων από την εταιρεία διαχείρισης και τις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με το Axios, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο 14 σημείων που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου με πολυετές πυρηνικό μορατόριουμ για και άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους του ΟΗΕ και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ η πρόοδος των συνομιλιών οδήγησε ήδη στην ανάκληση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Εσύ πώς είσαι, Γρηγόρη μου, καλά?
3: Εγώ πώς να είμαι, μωρέ. Να συνειδητοποιώ ότι σταδιακά χάνουμε εθνική κυριαρχία και ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σχέδιο για να τα ξεπουλήσει και να τα παραδώσει όλα. Και με πιάνει μια ιδία και μια απογοήτευση.
4: Πρόσεξε, πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι το πολιτικό αδιέξοδο και να δούμε πώς λύνεται, θα κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή θαλάσσιες ζώνες. Εμείς το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα έχουμε περάσει και νόμο το 1993. Πώς λοιπόν συζητάει ένα κράτος που δέχεται το δίκαιο της θάλασσας με ένα κράτος που δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας? Πουθενά δεν συγκλίνουνε. Είναι λόγια του αέρα, αφού οι Τούρκοι δεν το έχουν, και το κακό είναι ότι δεν το έχουν ψηφίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Όσο για τις ΜΚΟ, είναι πολύ πανίσχυρες οι ΜΚΟ. Το 2016, όταν είχε έρθει ο Πάπας στην Αθήνα, δεν ήρθε καθόλου στην Αθήνα, πήγε στη Μυτιλίνη για να δει τη ΜΚΟ που χρηματοδοτεί το Βατικανό. Μια άλλη ΜΚΟ απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, που όσοι κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν δει ακριβώς απέναντι ένα στρατόπεδο και δίπλα της ένα κτίριο, τη χρηματοδοτεί ο Τζορτζ Σόρος. Πώς λοιπόν θα κλείσεις μια ΜΚΟ του Βατικανού και μια ΜΚΟ του Σόρους που ελέγχει την οικογένεια Μητσοτάκη? γιατί στη Solidarity Now, τη ΜΚΟ του Σόρος, διευθύντρια είναι η Νίκη Λιμπεράκη, εξαδέρφη του Μητσοτάκη.
3: Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω την εξουσία να κλείσω μια ΜΚΟ. Αλλά άμα εκλεχθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως θέλει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, μπορεί να της κλείσει τη ΜΚΟ.
4: Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα και μου δώσες μια πάσα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα φυσικά βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μπορεί να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο? Αυτή ήταν σήμερα η συζήτησή μας.
3: Για να ακούσουμε λοιπόν.
4: Το συμπέρασμα που υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τους ριζοσπαστικούς κύκλους, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Αυτό το συμπέρασμα δεν προέρχεται από σε καμιά περίπτωση περιφρόνησης του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος ή καμιά τάση πεδαριώδους αναρχισμού, αλλά από την ψυχρή και λογική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερη. Στην πραγματικότητα, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο είναι η επιδιωκόμενη συνέπεια ενός καταστροφικού συστήματος μεθοδευμένης αρπαγής πλούτου παρά ένα ατυχές αποτέλεσμα παράλογων πολιτικών. Ποιο είναι τα περίφημα άλυτα συστήματα της πολιτικής μεταρρύθμισης? Το πρώτο είναι η νομισματική κυριαρχία. Ποιος εκδίδει και διαχειρίζεται το νόμισμα? Χώρα που δεν εκδίδει και δεν διαχειρίζεται το νόμισμά της είναι δυστυχώς δούλα χώρα. Το δεύτερο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δικό μας δημόσιο χρέος στην Ελλάδα? 500 δις. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί? Δεν εξυπηρετείται με τους όρους που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τρίτον, η προστασία των ρυθμιζομένων τοπικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και επίσης η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν καταρρεύσει δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης διάσπαση της χώρας που καταστρέφει κάθε εθνική συνοχή, η ανασφάλεια, η ελευθερία έκφρασης, το σύστημα υγείας, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, η οικολογία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξουσία πάνω στα κράτη των GAFAM. Ποια είναι η GAFAM? Είναι η Google, η Amazon, η Facebook, η Apple και η Microsoft, που έχουν κάνει ένα συνασπισμό που λέγεται GAFAM και ελέγχουν όλα τα έθνη. Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παρόν σύστημα και συνεπώς να αλλάξουμε τους κυρίαρχους και δικαιούχους του? Εάν κάποια θεία επέμβαση ανέλθει στην εξουσία ένας πολιτικός που επιθυμεί να αμφισβητήσει βαθιά ένα από αυτούς τους πυλώνες και να τον μεταρρυθμίσει, θα αντιμετωπίσει τέτοιες αποστατηροποιητικές δυνάμεις που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υποταχθεί ή να προκαλέσει μια σοβαρή πολιτική κρίση που θα περιλαμβάνει εγκαθίδρυση κατάστασης πολιορκίας υπό την εχθρική στάση ενός ενορχιστρωμένου μετόπου. Δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός, όχι αυτά των τριών κομμάτων, έρχεται στην εξουσία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί όταν, για παράδειγμα, να μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, να πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία που είναι μια μεγάλη χώρα και ανέβει στην εξουσία ένας πολιτικός που αποφασίζει να σταματήσει να ταΐζει τις τράπεζες υπό το τρέχον παραλυρηματικό σύστημα δημιουργίας χρήματος ή να εγκαταλείψει τον ΝΑΤΟ ή να βρει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, είπα, Ρωσίας και Κίνας. Εξαιτίας της εναντίωσής τους στις τράπεζες, η χώρα ολόκληρη θα εκτεθεί άμεσα σε μια κακή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης που ανήκουν στις τράπεζες και απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της. Ως εκ τούτου, θα δει τους πόρους της να παγώνουν και την οικονομία της να μπλοκάρονται. Αυτή η καταστροφική δίνη, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των επικριτών του ανθρώπου που θέλει να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη, θα καταστήσει την εχώρια κατάσταση αβάστακτη, με την αντιπολίτευση σε θέση μάχης που θέλει κομματικά ωφέλη, ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα κρίσεων ντόμινο που θα χειροτερεύουν η μία την άλλη. Δηλαδή, λαϊκές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία και τις εντολές των συνδικάτων που θα αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί τα συνδικάτα, όπως ξέρεις, ελέγχονται από τα κόμματα. Θεσμικά εμπόδια από όλους τους φορείς που επωφελούνται από το παλιό σύστημα. Νομικά εμπόδια με αναρρύθμιτες προσφυγές σε δικαστήρια. Πολιτικά εμπόδια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιδραστικής και αντιεθνικής τάσης, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω προηγουμένων δεκατιών της διαφθοράς του δικαστικού συστήματος. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους διεφθαρμένους δικαστικούς. Κλείσιμο των δρόμων από απεργίας. Οικονομικό αποκλεισμό με διεθνείς νομικές ενέργειες, ειδικά οι Αμερικάνικες, που δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος. Παραπλανητικές εκστρατείες απαξίωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογοκρισία όλων των υπερασπιστών του εθνικού κράτους στα κοινωνικά δίκτυα. Έκρηξη επεισοδίων στα προάστια που έχουν μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, πολύ βιαιότερες από το 2009. Η απάντηση μπροστά σε όλες αυτές τις απειλές και ενάντια στις συμβουλές όλων των δυτικών συμμάχων μας δεν μπορεί παρά να είναι να περιλαμβάνει μια εξεκάθαρη και έξοδο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Και θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε από το κράτος δικαίου. Γιατί το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό, επιτρέπει τη μετανάστευση. Άρα δεν θα μπορούμε με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Έξοδος λοιπόν μπορούμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα όργανα σκληρής καταστολής ταραχών και βίαιη κατάληψη του κυκλώματος των μέσων ενημέρωσης, ανατροπή των λόμπι, δηλαδή της ελίτ που κυβερνάει την Ελλάδα, των τεκτονικών στοών που εξουσιάζουν τη χώρα και πλήρης αναδιάρθρωση του εθνικού νομισματικού συστήματος. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε βέβαια σε περαιτέρω εκπατρισμό των κατατισμένων γιατρών, ερευνητών, καθηγητών, δικηγόρων και μηχανικών, όπως άλλωστε έχει γίνει, όπως και γίνεται στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που θα επιδείνωνε την κατάπτωση των δημοσίων υπηρεσιών. Θα επρόκειτο για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ιδίως λόγω μείζωνος ζητήματος της λαθρομετανάστευσης. Εάν ο εν λόγος άνθρωπος είναι έτοιμος θειασότης εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, δεν θα χειριστεί αυτό το θέμα με την απαραίτητη πυγμή, ενώ αν είναι πραγματικός πατριώτης θα εγείρει ριζική αντίθεση εκ μέρους των μεταναστών και των πολλών υποστηρικτών της. Δηλαδή ένας πατριώτης Έλληνας θα αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μια στρατιωτική επέμβαση, κυρίως αμερικάνικη, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως συνέβη στη Σερβία το 1999. Τώρα μιλάμε για τη Γαλλία. Η απώλεια της έδρας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπάργκο σε στοιχεία απαραίτητα για τα πυρηνικά της εργοστάσια και η Επιτροπή των Πυρηνικών της Εξοπλισμών, καθώς και η κατάσχεση μέρους των περιουσιακών στοιχείων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών. Μπορεί αυτό το σενάριο να ακούγεται τρελό, αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η διατήρηση και η επιδείνωση σε σημεία σχιζοφρένειας του λόγου δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, οι αυτοκρανικές διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει με όλους τους οργανισμούς, δηλαδή με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της βιομηχανίας μας, η πώληση των βιομηχανικών αυαρχίδων μας, η επιτήρηση της γεωργίας όπως γίνεται τώρα, αυτά γίνονται για να μην μπορεί, όπως λειτουργεί τώρα ο Μητσοτάκης, για να μην μπορεί κανένας πατριώτης αρχηγός να ανατρέψει την κατάσταση. Του δημιουργούν δηλαδή ένα τείχο. Ο στρατιωτικός υποβιβασμός ως βοηθητικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης, η ανεξέλεγκτη και εκθετική μετανάστευση προς τη χώρα μας, η καταστροφή όλης της εθνικής συνοχής από τους κυβερνώντες μέσω της επιδείνωσης των υφισταμένων εντάσεων, η ανοχή απέναντι στην εγκατάσταση ισχυρών λόμπι σαν όργανα λήψης αποφάσεων, όπως γίνεται τώρα με την ξένη ελίτ και την εγχώρια ελίτ, όλα τα παραπάνω θα επιβληθούν επίτηδες από την κορφή του σημερινού νοσηρού συστήματος εξουσίας για να αντιστρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια έξοδος από αυτό το διεφθαρμένο σύστημα. Διότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν αποδυναμώνουν μια χώρα ως δήθεν ισχυρό μοχλό της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής ισχύως, αλλά την ίδια τη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό ισχύει για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ σημαντικά αντίπεινα με λιγότερους ισχυρούς μοχλούς, μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται υπερβολικά συντηρητικές ή εθνικιστικές, δείχνει ότι δεν επιτρέπει το Ευρωδιευθυντήριο να βγει κανείς από το Μαντρί. Το κυβερνών χρηματοπιστωτικό σύστημα γνωρίζει ότι οδηγώντας τις χώρες σε τέτοιες καταστάσεις καταδικάζει τους λαούς να επιλέγουν ανάμεσα στη βιώσιμη δουλεία ή σε ένα άλμα προς το άγνωστο που είναι αναγκαστικά συγκρουσιακό και επικίνδυνο. Με σύγκρουση μόνο αλλάζει μια κατάσταση. Αν άλλαζε με κοινοβουλευτισμό δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις. Αν περιμέναμε να ψηφίσουν οι Έλληνες εκείνες της εποχής αν θέλουν να φύγουν από την τουρκοκρατία. Πώς έγινε, όλες οι επαναστάσεις, μην ξεχνάς, που αλλάξανε τα συστήματα, γίνανε με συγκρούσεις. Διότι το σύστημα γνωρίζει καλά ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι διαθετημένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, αλλά μόνο τις βασικές ανέσεις τους. Γνωρίζει επίσης ότι αυτός ο πολίτης είναι όπως ο βάτραχος που ρίχνεται ζωντανός σε μια κατσαρόλα αρχικά με χλιαρό νερό. Το νερό όμως σιγά σιγά αρχίζει να βράζει και αν ο βάτραχος δεν πηδήξει εγκαίρως έξω από την κατσαρόλα, στο τέλος θα βράσει και ο ίδιος. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτός ο πολίτης, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του θα είναι πολύ σκληρό και αβίωτο στον κόσμο που έχουν ετοιμάσει για μας, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να αντιδράσει και να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ποτέ πολιτική λύση αν ένας πολιτικός δεν γνωρίζει πως όταν ανέβει στην εξουσία ό,τι και να κάνει για να αντικαταστήσει, για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι διαθετημένος να πάει τέλος μέχρι σε σχάτων και να θυσιάσει έστω και τη ζωή του σαν κόστος. Οι υποψήφοι που ισχυρίζονται αυτό είναι αντιφρονούντες και το γνωρίζουν καλά. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά έτοιμοι να πάνε μέχρι το τέλος ένας πολιτικός αρχηγός για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία? Για όσους πιστεύουν την ανώτερη άποψη, ότι η ανώτερη άποψη είναι υπερβολική και ότι φλερτάρει με συνωμοσιολογίες, ας αναρωτηθούν καλύτερα γιατί κανένας από τους δυτικούς κυβερνώντες δεν αντιδρά ενάντια σε αυτές τις τρομερές εκτροπές και την υποβάθμιση στη ζωή των πολιτών της Ευρώπης. Ας αναρωτηθούν τη δύναμη της επιρροής και των αντιπίνων που μπορούν να επιβάλλουν εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια ή ακόμη με μεμονωμένα άτομα που έχουν αποθεματικά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στη διάθεσή τους. Γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, οι ελίτ. Φανταστείτε τι δύναμη θα είχατε για να δράσετε στην κοινωνία αν είχατε 100 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε πόσοι υπάλληλοι επιχειρήσεις ενός ομάδες λόμπι, ισχυροί παράγοντες και νομικοί, θα ήταν διαθέσιμοι για να σας εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων σας. Όχι μόνο λοιπόν κάποιοι έχουν 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουν και δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλοι αυτοί μπορούν να κινητοποιήσουν μια στρατιά. Αντιφρονούνται σε έναν ηγέτη που θα έκανε τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Θα τους έβρισε και απέναντί του. Συνειδητοποιήστε ότι εκτός από αυτά κατέχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες, κρατικά χρέη, δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικούς detective και εκβιαστικά μέσα για όλους τους κατοίκους. Γιατί λοιπόν, αφού κατέχουν τέτοια δύναμη, να θέλουν να αντιμοιραστούν μαζί μας για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από την κοινωνία τους, περιορίζοντας τη δική τους εξουσία? Πιστεύετε ότι όταν έφτασαν εκεί, με η καλοσύνη, η γενναιοδορία και τη φιλανθρωπία? Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο απλή και πιο σκληρή. Αρκεί να ξέρετε να επιλέγετε εκείνο που είναι σημαντικό στη ζωή και να έχετε θάρρος. Οι απόψεις αυτές εκφράζονται από ορισμένους ιστορικούς που έχουν κάνει μελέτες πώς μπορεί κάποιος άξιος πολιτικός και πατριώτης πολιτικός να απαλλαγεί από όλους αυτούς τους ανακογλύφτες που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν προγραμματίσει όλους τους πολέμους που δίνονται μέχρι τώρα για να μην μπορεί κανείς λαός να αντισταθεί, και ότι τα αποθέματα των υδρογονανθράκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν έως τις 10 Ιουνίου. Μετά θα επικρατήσει ένα πρωτοφανές χάος μετά τις 10 Ιουνίου, αν περιοριστούν και άλλο τα αποθέματα υδρογονανθράκων. Θα περιορίσουν τους λαούς της Ευρώπης. Μας απειλούν ότι θα γίνει το αδιανόητο. Το έχουν πει πολλοί δυτικοί ηγέτες. Πάμε προς το αδιανόητο. Ποιο είναι το αδιανόητο? Να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή χωρίς να ζήσουμε σε μια συνεχή μακροχρόνια νύχτα, χωρίς ηλεκτρικό φως, χωρίς ηλεκτρικά ψυγεία, χωρίς ηλεκτρικές κουζίνες και ό,τι λειτουργεί με ηλεκτρισμό σε ένα σπίτι, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. Αν αντιμετωπίσουν λοιπόν μια αντίδραση που να δημιουργεί ρογμές στο σύστημα, θα φτάσουν σε ακραία σημεία. Και αυτό ο ηγέτης που θα το επιχειρήσει θα πρέπει να το ξέρει εξ αρχής και να έχει κάνει μια προεργασία για να περιορίσει όλους αυτούς τους αντιδραστικούς παράγοντες. Γιατί η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αυτό το σύστημα έρχεται εδώ και 4.000 χρόνια. Έτσι. Και έχει αλλάξει διαχειριστές ένα σωρό. Στις εκλογές δεν αλλάζει το σύστημα. Αλλάζουν οι διαχειριστές του συστήματος. Και οι διαχειριστές του συστήματος έχουν υπογράψει τέτοιες συμβάσεις με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έχουν υπογράψει, να σου πω, μια ρήτρα που είναι στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εάν μια χώρα έχει αντιπαλότητα με μια εταιρεία πολυεθνική, η κατάσταση λύνεται στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας. Δεν πάμε σε δικαστήριο. Πάμε στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας για να λήξει τη διάσταση μεταξύ μιας εταιρείας και ενός κράτους. Έχουμε υπογράψει τέτοιες ρήτρες που μας δένουν, μας έχουν αλυσοδέσει. Τις ξέρουν οι πολιτικοί. Αλλά δεν τις λένε στο λαό. Γιατί αν τις πούνε, θα καταλάβει ο λαός ότι δεν είναι άξιοι να κυβερνάνε αυτή τη χώρα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από επιδρομές βαρβάρων. Βάρβαροι είναι και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα εις βάρος του λαού. Βάρβαροι είναι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε προσεκτικά έναν ηγέτη που θα μπορεί να μας εξασφαλίσει εθνική κυριαρχία, δημοκρατία, ευημερία και οικονομική πραγμάτωση. Διαφορετικά, όλα όσα γιατί ακούω πολλούς ακροατές που λέει να βγούμε στο δρόμο, να κάνουμε διαδήλωση και μας λένε και σε εμάς, γιατί δεν βγαίνετε στο δρόμο, γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο. Μα να συγκροτήσει ένα μέτωπο είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ χρονοβόρο. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν μετά από προεργασία χρόνων. Και η γαλλική και η ελληνική και η αμερικάνικη και η ρώσικη και στην Κούβα. Στην Κούβα μάλιστα μας λένε συνεχώς ψέματα. Έτσι. Γιατί η πορεία του Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα είχε δίπλα του το Στέρλινγκ, έναν άνθρωπο της CIA που όταν κατέλαβε την Αβάνα και δημιούργησε τη μυστική υπηρεσία της Κούβας, ο Στέρλινγκ ήταν ο διοικητής της για ένα χρόνο μέχρι να την οργανώσει. Και μετά έφυγε φυσικά και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε να βγούμε στο δρόμο δεν είναι τόσο απλό. Θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές δυνάμεις, θέλει οργάνωση, θέλει αυτοί που θα βγουν στο δρόμο να είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, και οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να θυσιάζουν τα πάντα, δεν θα θυσιάζουν ένα απόγευμα για να πάνε σε διαδήλωση, ένα πρωί ή να κάνουν μια απεργία. Μας έχουν κάνει μαρθακούς και καλοπερασάκηδες, και όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω είναι παράμετροι ενός κόμματος πατριωτικού που θα θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή δύναμη, ανεξάρτητη, παρότι είναι δύσκολο στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, γιατί ενώνει τρεις ηπείρους και με το πλούτο που έχει το τεράστιο τα κοράκια είναι έτοιμα να το εκμεταλλευτούν, η Exxon Mobil, έτσι, η Chevron. Αυτά είναι τα κοράκια. Και είμαστε υπό Αμερικάνικη κυδαιμονία. Όταν το 1947 φύγαμε από την Αγγλική κυδαιμονία, ο πρέσβης της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Αμερικάνων και είπε, εμείς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την Ελλάδα γιατί έχουμε καταστραφεί από τον πόλεμο. Και από το 1947 μπήκαμε υπό Αμερικάνικη κυδαιμονία. Ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί είναι πιόνια προκατασκευασμένα και εκπαιδευμένα και ταυτόχρονα ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης τα λέω εγώ, και διαμορφώνουν κοινές γνώμες, κοινή γνώμη. Ξέρεις πόσο εύκολα η Αμερικάνικη πρεσβεία μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή γνώμη και να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ψίχουλα. Και όπως έχεις δει, έχει αποτελέσματα έστω και με ψίχουλα. Αυτά που δίνει, σε αυτά που έχει πάρει, είναι ψίχουλα. Έχει πάρει 100 και μας δίνει το 2%, και πολύ και πάρα πολύ λένε Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η εκπαίδευση και να φτιάξει πολεμιστές που να μπορούν να πολεμήσουν για μια ποιότητα ζωής, για μια ελευθερία, και δυστυχώς το σχολείο παράγει ραγιάδες. Έχεις δει πως είναι, κοίτα τα συμπτώματα στα σημερινά παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο, τα ναρκωτικά έχουν μπει στα σχολεία και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις και συγκαλύπτουν τις παρανομίες. Πώς λοιπόν θα εξοντωθεί όλος αυτός, όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η βρώμα, πώς θα καθαρίσει, Γρηγόρη, με ποιο τρόπο?
3: Αυτά αναλύουμε καθημερινά. Με ποιο τρόπο πρέπει να έρθει η ανατροπή? Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι το ότι μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ξεγυμνώσει ένα καθεστώς.
4: Ναι, αλλά η τέταρτη εξουσία ελέγχεται από την ελίτ. Κοίτα τα κανάλια.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Μιλάς πάρα πολύ γενικά. Δεν ελέγχονται όλοι από την ελίτ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν αγώνα.
4: Δίνουν αγώνα, αλλά οι φωνές τους πνίγονται.
3: Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι πνίγονται. Αλλά Δημήτρη, η δουλειά που γίνεται και οι άνθρωποι που αφυπνίζονται εκεί πέρα έξω, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου αυτό βλέπω, είναι πάρα πολύ. Και καλός ή κακός, πλέον, αν συγκρίνεις την Ελλάδα του 2021 ή του 2020 ή του 2019 που ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνάει αυτή τη χώρα, με την Ελλάδα του 2026, δεν έχουν και την ίδια άποψη για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, όχι, δεν έχουν την ίδια άποψη με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πες μου, θα κάνουμε μια συζήτηση, εσύ θα την κάνεις με τους ακροατές. Τι σύστημα θέλουν να εφαρμόσουμε εάν πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Το σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα καινούριο σύστημα, όχι ελεύθερης αγοράς, έστω και ελεύθερης αγοράς, αλλά με κοινωνική πρόνοια. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Και χωρίς διαφθορά, το κυριότερο είναι χωρίς διαφθορά. Πώς, αφού η διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στους δικαστές και στους αστυνομικούς και στο στρατό και παντού. Έτσι. Πώς θα μπορείς να την ξεριζώσεις αφού όλοι αυτοί έχουν βολευτεί μέσα στη διαφθορά? Δεν θα βρεις σύγκρουση. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση, Γρηγόρη. Έτσι. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση. Και ποιος, και αυτό θα έχει ένα αμφίβολο τέλος, γιατί θα παρέμβουν και οι εξωτερικές δυνάμεις, γιατί η Ελλάδα έχει προστάτες. Είμαστε μια προστατευόμενη χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θες να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, να μας πούνε τις απόψεις τους, πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο?
3: Ξέρω τι θα απαντήσουν. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου εμένα είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα σκάνδαλα μόνο, δεν είναι μόνο τα εγκλήματα, δεν είναι δηλαδή οι ληστείες από τα κρατικά ταμεία εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί να σου το πω έτσι. Φυλακή πρέπει να πάνε κάποιοι. Συμφωνώ. Οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Και οι πολιτικοί απατεώνες εννοείται ότι πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα να αλλάξει ηγεσία και να αναλάβει κάποιος άλλος να διαχειριστεί με άλλο τρόπο την οικονομία, μπορεί να ξαναεπανέλθει σταδιακά σε πάρα πολλά χρόνια στη θέση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Εδώ όμως μιλάμε το ότι χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και την εθνική κυριαρχία, Δημήτρη, δεν την παίρνεις πίσω.
4: Σωστό. Και ποιος ορίζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος? Οι προστάτες της.
3: Βρε ναι, αλλά εδώ πέρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είναι απλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, που δεν είναι απλά κι αυτά. Εννοείται ότι είναι εγκληματική η στάση τους. Αλλά το να χάσεις τώρα το Αιγαίο, πώς θα το ξαναπάρεις πίσω μετά?
4: Κοίτα, οι καλεσμένοι σου μιλήσαν για την 25η Μεσημβρινό. Στον 25η Μεσημβρινό ο Ερντογάν έχει ορίσει τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Τώρα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον 20ο Μεσημβρινό ή μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Η ΑΟΖ όμως που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο κόβει το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό και εμείς το έχουμε υπογράψει. Κοίτα την ΑΟΣ και κοίτα τις γραμμές.
3: Αυτό λέγανε πριν οι καλεσμένοι. Και αυτό σου εξηγώ κι εγώ. Ότι σταδιακά το παραδίδουν εντελώς το Αιγαίο. Φέρνουν τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο, υποτίθεται για τα κοράλια και για τα φύκια. Τώρα θα έλεγε η γιαγιά μου, δεν μας σχέζεις. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά αυτό θα έλεγε. Δηλαδή πλάκα μας κάνουν, θυμήθηκαν τώρα τα κοράλια και τα φύγια. Εγώ θεωρώ ότι είναι δούριος ύπος. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Είναι δούριος ύπος.
4: Τα θαλάσσια πάρκα.
3: Βέβαια.
4: Έτσι. Η ιστορία με το Αιγαίο την έχει ξεκινήσει ο δίθεν εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1959. Και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκοβε και ένα μικρό κομμάτι από τον ιστός της Ελλάδας, από το σώμα της Ελλάδας, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ήταν ελεγχόμενες και έκοβε και ένα κομμάτι από το σώμα της Ελλάδας. Ο Καραμαλής το ξεκίνησε πρώτος, Οι δύο ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι εθνοκτόνες, είναι εθνοκτόνες, Γρηγόρη. Και εμείς έχουμε υπογράψει για τις θαλάσσιες ζώνες, για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν το εφαρμόσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε και τους μετανάστες μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και να αλλοιώσουν τον πληθυσμό.
3: Ωραία, πώς είναι βλέπεις πολλά... την Ελλάδα δηλαδή εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα?
4: Εγώ πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία. Να αλλάξει η παιδεία ριζικά. Να ξεριζωθεί αυτή εδώ η παιδεία και να αλλάξει με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Ελληνοκεντρική. Τώρα η παιδεία δεν είναι ελληνοκεντρική. Βλέπεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μείνουν στην Ελλάδα. Να αυξηθεί η παραγωγή. Έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις των Ελλήνων. Πρώτα των Ελλήνων και μετά των ξένων. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εντελώς. Να μην περνάει ούτε ένας. Και όταν καλυφθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια μέτρηση, να οργανώσουμε μια αγορά εργασίας. Δεν έχεις οργανωμένη αγορά εργασίας. Και δεν ξέρεις πόσους Έλληνες επιστήμονες χρειάζεσαι ή πόσους Έλληνες εργάτες χρειάζεσαι. Και φέρνεις οριδών μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες κάποια στιγμή θα ζητήσουν δικαιώματα. Έχει γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουν κάνει ομάδες και θα ζητήσουν δικαιώματα. Και αφού δεν έχουν οι Έλληνες δικαιώματα, πώς θα δώσουν στους μετανάστες? Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις κόβουν τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή τους παίρνουν τη ζωή.
3: Ναι. Και δεν τους βάζουν και φυλακή τους παράνομους μετανάστες. Είδες Σίμη τι έγινε?
4: Ναι, το είδα. Μα να σου πω κάτι. Όπου μαζεύονται πολλοί μετανάστες, εδώ άμα πας στην Ομόνια ένα απόγευμα, εκεί στις Σοκράτους, είναι γεμάτοι μετανάστες. Δεν μιλάει κανείς ελληνικά. Εν τω μεταξύ αγοράζουν και τη χώρα. Οι ξένοι. Ισραηλινοί, Γερμανοί. Κάποτε, πριν από 5 χρόνια, ήμουνα στη Μάνη, σε μια παραλία. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε οι μόνοι Έλληνες αυτή την παραλία. Οι άλλοι, θα σου πω την παραλία, τη Στούπα, στη Μάνη. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε γερμανικά.
3: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα οι τουρίστες δεν με ενοχλούν. Το ότι έκανε αυτό που έκανε με την Golden Visa, προφανώς το έκανε για να μαζέψει χρήμα και να μπορέσει να βάλει χέρι στα κρατικά ταμεία, να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια διαφορετική κατάσταση. Όταν βλέπεις εδώ πέρα δύο Αιγύπτιους να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, να σταματάνε δίπλα σε ανήλικους, να λένε θα σας δώσουμε λεφτά να κάνουμε σεξ μαζί σας, να λένε θα σας φάξουμε, και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, να μην παίρνει καν τα στοιχεία τους, ποια στοιχεία, ο καθένας έχει 10 ονόματα, και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, Δημητρή. Εντάξει τώρα.
4: Έπρεπε να τους συλλάβουν, όπως έπρεπε να συλλάβουν και τον ανώτατο δικαστικό που πηδιόταν με δύο Αιγύπτιους. Το θυμάσαι?
3: Και τον άλλον τον εισαγγελέα. Τον άλλον τον εισαγγελέα που ρουφούσε τι ρουφούσε από τη μύτη και παρενοχλούσε ανήλικα.
4: Σωστό, σωστό. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη την έχουν για πλάκα. Έτσι, όποιους θέλουν μαζεύουν, όποιους ενοχλεί το σύστημα μάλλον μαζεύουν, και όποιους ευνοεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τους αφήνουν ελεύθερους. Γιατί θα αναπτύξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια άλλη παραγωγική βάση. Τι θα κάνει στον πρωτογενή τομέα? Γιατί ο Καραμαλής όταν το 59 μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλες οι χώρες παίρνανε μια θέση παραγωγική. Μας έβαλε για προσφορά υπηρεσιών, δηλαδή γκαρσόνια. Το ήξερε ο Καραμαλής όταν υπέγραφε το 59 την αίτηση να μπούμε στην Ελλάδα. Γιατί η θέση μας παραγωγική ήταν προσφορά υπηρεσιών, γκαρσόνια. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που να είναι εποφελές και για το κοινωνικό σύνολο και για τον ελληνικό λαό και για αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν θέλει να ανταλλάξει αυτό το μοντέλο. Έχεις δει εσύ πολλούς να θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το μοντέλο? Βγαίνουν τώρα οι αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων που έχουν δύναμη και κάνουν κάτι ομιλίες που θα πρέπει να παίξουν στο Σεφερλί, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι. Είναι ασόβαροι.
3: Δεν είναι απλά ασόβαροι, είναι επικίνδυνοι.
4: Και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο από την παιδεία, που πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία, να οι Έλληνες να έχουν, να πάρουν ένα χαρακτήρα πατριωτικό. Όμως το σχολείο δεν τους το δίνει αυτό. Έτσι. Δεν τους το δίνει αυτό. Πολλά σχολεία δεν έχουν καθηγητές και δασκάλους. Είναι υποβαθμισμένοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Δεν βρίσκουν σπίτια, τρέχουν στους δρόμους. Δεν έχει φροντίσει κανείς για να αναπτύξει την παιδεία. Να αναπτύξει, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν εθνική συνείδηση. Και τώρα γίνεται στο σχολείο το άλλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση ραγιά. Να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, στις φάμπρικες, να δουλέψουν και να είναι υπό, όχι να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγωγή δημιουργική για τους Έλληνες. Και κανένα κόμμα μες στο πρόγραμμά του δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και το νόμισμα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βλέπεις τώρα ότι όλα είναι άναρχα, όλα είναι όπου πάμε. Πώς για να τα μαζέψεις όλα αυτά θέλεις πολύ κόπο, τεράστια οργάνωση και συμπαράσταση από τους Έλληνες. Εσύ νομίζεις ότι οι Έλληνες μπορούν να συμπαρασταθούν, ναι. Εγώ όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις με μια ομάδα 50 ατόμων, όποτε εμφανιζόντουσαν τα ΜΑΤ, διαλυόταν η διαδήλωση, έστω και αν ήταν 50.000 κόσμος. Έτσι. Μια δημιουργία ΜΑΤ μπορεί να διαλύσει άνετα χώρια τους προβοκάτορες που ήταν μέσα στη διαδήλωση, που ήταν φανεροί γιατί κάναν άλλα πράγματα. Πώς μπορεί λοιπόν να αντισταθεί αυτός ο λαός σε όλη αυτή την κατρακύλα που τον έχουν σπρώξει κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι διαφθορά και δυστυχώς ο λαός το έχει πάρει σαν κανονικότητα. Νομίζει ότι η διαφθορά είναι η κανονικότητα. Αυτό του έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοοτροπία και από την παιδεία και να τους δώσουμε θάρρος, να μην φοβούνται, να μην είναι δειλοί. Τα παιδιά που βγαίνουν από τα σχολεία τα ελληνικά δεν πρέπει να είναι δειλά, ούτε να λένε θα πάω στο εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα θα δουλέψω και θα δημιουργήσω μια παραγωγική Ελλάδα που θα μπορεί να θρέψει όλους τους Έλληνες και να έχουν όλοι οι Έλληνες μια κανονική και άνετη ζωή. Είναι τόσο πλούσια αυτή η χώρα, τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σούπερ αυτοκίνητο και καταθέσει την τράπεζα, όλοι, και τα 10 εκατομμύρια. Ανταυτού όμως βλέπεις, όπως είπες, πάνε στα σκουπίδια και παίρνουν ένα τοστάκι. Γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο στα σκουπίδια εδώ στην Πετρούπολη να παίρνει μισορουφιγμένο καφέ και να ρουφάει τον καφέ το μισορουφιγμένο από τα σκουπίδια.
3: Αυτά είναι τα χειρότερα, Δημήτρη, αυτά είναι τα χειρότερα.
4: Αυτά το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει. Με τους φόρους που πληρώνουμε, το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει με κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε αβάσταχτους φόρους, τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Μας κλέβουνε, μαλιστεύουνε. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα λεφτά που μας παίρνουνε, πάνε σε τσέπες ή πάνε σε offshore στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους.
3: Μα βέβαια τώρα, τι συζητάμε, πλάκα κάνουμε.
4: Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι ακίνητοι θεατές, χωρίς δράση. Και για να γίνει δράση χρειάζεται οργάνωση.
3: Δράση υπάρχει, αντίδραση δεν υπάρχει.
4: Δράση από τον κούλι υπάρχει καταστροφική για τον ελληνικό λαό.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν κυβερνάει ο κούλις, κυβερνάνε άλλοι. Και επειδή ο κούλις είναι ένα πιόνι που το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα αυξήσει το τραπεζικό του λογαριασμό και εδώ και στο εξωτερικό ή πως θα διαφύγει σε μια κατάσταση ανάγκης για να πάει κάπου που θα είναι ασφαλής, κοιτάζει μόνο την οικογένειά του. και τους γύρω του. Έχει 62 υπουργούς. 62 υπουργούς. Δεν έχει ούτε η Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν, οι υπουργοί παραγωγή. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε κάτι μπαρούφες που ραγίζουν τα κρύσταλλα των καναλιών. Οι οθόνες ραγίζουν με τα τούβλα που πετάνε. Και δεν βρίσκεται κάποιος να τους βάλει στη θέση τους. Και όλες αυτές οι μπαρούφες περνάνε στον ελληνικό λαό που τον έχουν κάνει απελπισμένο και φτωχό και του πετάνε ένα πενιντάρι το fuel bus. 40 ευρώ δεν ήτανε. 40 ευρώ. Φαντάσου πόσο έχουν εξευθυλίσει τον ελληνικό λαό. Όταν είναι σαν να δίνεις ένα ζητιάνο ένα σέντ. Ένα σέντ, να πεινάει ο άλλος και να του δίνεις ένα σέντ. 40 ευρώ δώσανε. Αυτό είναι εξευτύλισμα. Γιατί κι όμως ο ελληνικός λαός το πήρε και τρέξαν όλοι να κάνουν αίτηση για 40 ευρώ, που σημαίνει ότι μας έχουν φτωχοποιήσει σε ακραίο σημείο. Και επειδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή τη φτωχοποίηση, δεν κοιτάζουμε πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα οργανωθούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι η επιβίωση μπροστά.
3: Έγινε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διώξουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Η υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Ακούσαμε τον Δημήτρη, το τραπεζικό έχει πάει και 57. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Με τι να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί αύριο έρχομαι ακόμη πιο δυναμικό και αύριο θα έχουμε μαζί μα και το Τσιμέντο, τον Τάσο, τον Νοϊκά. Να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω. Βάλε, τι να βάλε, τι να βάλει. Άσε, θα βάλω εγώ. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Να καούν τα κάρβουνα. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Βοσπορίτησα. Φύγαμε για τελικό, καλό μεσημέρι. Αχτύπητο δίδυμο. Αυτό το δίδυμο να το βάλεις στα μάξι είναι και να βάζεις να πέσεις μέσα στο θερμαϊκό. Τσιτώστε το!

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, ύστερα από την αποκάλυψη ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου. Ενώ παράλληλα απείλησε πως αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι Αμερικανικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας μίας σελίδας, η οποία θα αποσκοπεί στο τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για το πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο μετά τη μαζική αποστολή απροειδοποίηση των μηνυμάτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία ζητείται η αναδρομική επιστροφή επιδοτήσεων που φτάνουν έως και 2.500 ευρώ από το περασμένο κιόλας 2023, όσα χρωστήτως καταβληθέντα, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση, αλλά και με την εκβιαστική απειλή πλήρους απώλειας των τρεχουσών ενισχύσεων για όσους υποβάλλουν ένσταση. Το ίδιο το κράτος εξακολουθεί να τους

Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 65χρονο προεδρεύοντα εφέτη, ο οποίος άλλαζε αφαίρετα τη σύνθεση του δικαστηρίου εν μέσω διασκέψεων για οικονομική διαμάχη 100 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ ξενοδοχειακού ομίλου και ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος, μόλις διαπίστωνε πως η εισηγήτρια πέριπτε την αγωγή. Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούν πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ποινική προκαταρκτική έρευνα και μήνυση για νόθευση εγγράφων, ο εν λόγω δικαστής προήχθη αναδρομικά σε πρόεδρο εφετών με πρόσφατη υπουργική απόφαση. Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία γίνονται γνωστά για την στιγερή δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθότι βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τον 54χρονο δράστη να κλωτσάει με μανία το αιμόφυρτο θύμα μετά τους 6 εν ψυχρό πυροβολισμούς. Το χρονικό της υπόθεσης εκθέτει τις αρχές, καθώς ο 54χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος έχοντας παραβιάσει κατάφορα τα περιοριστικά μέτρα για τα οποία του είχε γίνει νέα μήνυση στις 4 Μαρτίου, ενώ ήδη του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του ίδιου θύματος ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για συμμορία που εξαπατούσε πολίτες με τα μέλη της να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Αίσθηση προκαλούν τα κέρδη της πείρας που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα. Σε σοβαρή αποκάλυψη για την εξαφάνιση των βίντεο από τη τραγωδία των Τεμπών έκανε το Voice News. Αποκλειστικά έγγραφα που παρουσίασε ο Μάκης Καλβουρτζής στο Voice News αποδεικνύουν πως αν και η αστυνομία κατέσχεσε ήδη από τις 6 Μαρτίου του 2023 USB stick με ολόκληρο το υλικό από τις κάμερες της ΙΤΕΑΣ, σήμερα απουσιάζουν 4,5 κρίσιμες ώρες που περιλαμβάνουν τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα επίσημα μεταδεδομένα των αρχαίων επιβεβαιώνουν πως οι αρχές είχαν στα χέρια τους το βίντεο της έκρηξης και των πρώτων ωρών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη μεθοδευμένη απόκρυψη των στοιχείων από την εταιρεία διαχείρισης και τις ανακριτικές αρχές. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
12: αλλά εσένα. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
17: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
16: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
17: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
16: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
17: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000.
16: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, και Στέφανε, μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Καλκιώτης στο μικρόφωνο, Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Σήμερα θα κάνουμε μια απλή πολιτική κουβέντα, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Σήμερα θα κάνουμε μια κοινωνική και οικονομική ανάλυση, γιατί η χώρα αλλάζει και αλλάζει γρήγορα. Και το ερώτημα είναι, προς ποια κατεύθυνση πάμε, προς ανάπτυξη ή πάμε σε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων με λίγους πολύ δυνατούς και πολλούς πιεσμένους? Σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά για πλούτο, φτώχεια, παραγωγή, δημογραφικό, μικρομεσαίους και επιβίωση. Και βέβαια να πω ότι η χθεσινή παρουσία στην ΕΡΤ του Κυριάκου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, ήταν κοσμοϊστορική, ήταν μια ουσιαστική συζήτηση, καθαρός λόγος, σαφής θέσης και πολιτική επιχειρηματολογία. Και αυτό στην εποχή της φασαρίας έχει ιδιαίτερη αξία. Θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. 2-17-18.000. Θα μιλήσουμε για τους συνταξιούχους. 2-17-18.000, ελάτε στη δικιά μας την παρέα, μπείτε στην ομάδα. Και 694-363-5451.

0: Η κοινωνία δείχνει να χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτούς που έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο, δίκτυα και ευκαιρίες και αυτούς που πιέζονται καθημερινά και με κόπο προσπαθούν να επιβιώσουν. Άρα τι έχουμε? Η εύρηση ανισοτήτων. Όταν ανεβαίνουν τα ενίκια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, η ενέργεια και ο μισθός δεν ακολουθεί, η ανισότητα μεγαλώνει. Ο πλούσιος συνεχίζει, ο φτωχός τρέχει να προλάβει. Η μεσαία τάξη πιέζεται και όταν πιέζεται η μεσαία τάξη αλλάζει όλη η κοινωνία. Ζούμε δηλαδή σε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων και βέβαια και τους συνταξιούχους μας να προσπαθούν να επιβιώσουν και ξαφνικά όλοι προσπαθούν και στα 70 να βγάλουν ένα μεροκάματο για να επιβιώσουν γιατί τελικά η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των συνταξιών, τον κύριο Κάντα. Μας ακούει ο κύριος Κάντας?
1: Σας ακούω, καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε πρόεδρε. Πέστε μας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται τώρα στον χώρο των συνταξιούχων?
1: Εμείς, σαν Συντονιστική Επιτροπή των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων, είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πολιτική της συνηθισμένη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας των επιδομάτων. Εμείς παλεύουμε ώστε η κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια περικοπών που έχουν γονατίσει τους συνταξιούχους και τους έχουν φέρει στα έσκατα σκαλοπάτια της ένδυας και της φτώχειας να μας δώσουν επιτέλους την πληρωμένη από εμάς επί 35 και 40 χρόνια 13ης σύνταξης. Εάν ήθελε η κυβέρνηση λοιπόν να βοηθήσει τους συνταξιούχους, θα έδινε πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και την νεσκοκέρδεια στα βασικά για διατροφή.
0: Γιατί δηλαδή το 50 που πήρα το χρόνο αύξηση δεν φτάνει? Ένα 50 έδωσε.
1: Και το έκανε
0: φωτοβολίδες.
1: Πριν λίγες ώρες είπα την σωστή παροιμία, ζήσε μάη μου να φας τριφύλι.
0: Ναι, σας άκουσα.
1: Γιατί αυτό το 50 μετά από 7 μήνες τον Νοέμβριο που θα το δώσει η κυβέρνηση, όχι τριφύλι δεν θα έχει γίνει, αέρας κομπανιστός. Ή δεν θα μπορέσει ο συνταξιούχος να καλύψει τίποτα. Έτσι και γι' αυτό λέμε ότι η συμπροσφυλή της μέθοδο η Νέα Δημοκρατία να δίνει τα επιδόματα, είμαστε κάθετα αντίθετα. Μετά από 15 χρόνια και των τεράστιων περικοπών που έχουμε πάθει στη συντάξη μας, θα έπρεπε τουλάχιστον η κυβέρνηση να δώσει τη θεσμοθετημένη εδώ και χρόνια 13η σύνταξη. Δεν τα δίνει, εμείς λέμε όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτά και συνεχίζουμε τις εξορμήσεις μας σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας και με καινούρια πανατική συγκέντρωση στις 27 του Μαΐου στην πλατεία Κοντζιά με συγκέντρωση και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν χρήματα που έχουν αποθηκεύσει εδώ και 6 και 7 χρόνια με την περιβόητη εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Έχει μαζευτεί ένας κουμπαράς που αγγίζει το τεράστιο ποσό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, 27 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους που πάνε, λέει, υπέρ της αλληλεγγύης των γενεών. Και εμείς εδώ που πεθαίνουμε και πεινάμε από την πείνα, δεν βγάζει από εκεί να δώσει τη 13η σύνταξη τα αναδρομικά που μας δουλεύουνε. Μας δουλεύουνε 7 χρόνια. Θα πάρουμε αναδρομικά και αναδρομικά δεν βλέπουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δύο φαινόμενα. Έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους άνω των 70 ετών που αναγκάζονται και γυρνούν στον χώρο εργασίας. Και έχουμε και πάρα πολλούς και ιδίως γυναίκες που προσπαθούν να βγουν γρήγορα σύντομση. Θέλω να σχολιάσω αυτά δύο χαρακτηριστικά της εποχής για τον χώρο των συνταξιούχων.
1: Βεβαιότατα, αυτό είναι το πρόβλημα αυτό με τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή 300.000 συνάδελφοι συνταξιούχοι να ζητάνε να δουλέψουν μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς και να επιζητούν να δουλέψουν να είναι 65, να είναι 70 χρόνια δουλειά. Άρα λοιπόν είναι ντροπή. Δηλαδή ντρέπεται και η ντροπή ένας συνταξιούχος να εξακολουθεί να εργάζεται διότι δεν του φτάνει η σύνταξη. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα που μου κάνετε για το θέμα και είναι και το θέμα του κόφτη του 50-δικου, του 300-δικου που δίνει η κυβέρνηση που ρίχνει σαν τάρταρα δηλαδή στην εξαθλίωση τις χείρες, τις γυναίκες που χάσανε το σύζυγό τους ή το αντίστροφο και επιζητούν να πάρουν το 300 και λέει είσαι κάτω από 60 χρονών, 65 χρονών δεν θα το πάρεις το 300. Όπως το 300 αποκλεί, ποιους άλλους αποκλεί? Τους σκληρά εργαζόμενους, τον οικοδόμο. Ο οικοδόμος που δούλευε στα βαρέκια, αν την υγιεινά, και του δίνω όμως το δικαίωμα να βγει στα 62 του χρόνια, στα 63 του χρόνια, του λέει τώρα, σε τιμωρώ και δεν σου δίνω το 300 ευρώ. Σε ποιους άλλους το λέει, που βάζει ηλικιακό όριο και κόφτη, στον Έλληνα ναυτικό. Που ο Έλληνας ναυτικός έχει ειδικό κριτήριο να βγαίνει. Ποιος ναυτικός πάει πάνω από τα 65 του να είναι στη θάλασσα. Έτσι βγαίνουν σε σύνταξη, στα 60, στα 62 και αυτοί. Και αποκλείει και αυτούς από το 300.
0: Μάλιστα. Και βέβαια και με την προσωπική διαφορά που κανένας δεν έχει καταλάβει τι είναι, και ενώ ευαγγελιζόταν και υποσκόταν η κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί, τώρα βλέπετε με διάφορο χρόνο στο χρόνο, χρόνο στο χρόνο.
1: Ναι, και τι ακούτε όλο τώρα, για όλα φταίει ο νόμος του Κατρούγκαλου. Ναι, ωραία. Ναι. Αφού φταίει ο νόμος του Κατρούγκαλου για όλα, γιατί δεν τον καταργεί. Ο νόμος καταργείται με νόμο.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει προσωπική διαφορά, ωραία. Κατέργεις έτοιμη και θα πεις από 1η-1η του 2026 όλες οι συντάξεις θα παίρνουν την αύξηση του δημαρίθμου. Γιατί δεν το λέει. Να λιβανίζει το νόμο του Κατρούγκαλου που μέχρι τώρα τον έχει Ευαγγέλιο και η Νέα Δημοκρατία. Κατηγορεί το νόμο του Κατρούγκαλου, δεν τον καταργεί και τον έχει Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο τον έχει το νόμο.
0: Μάλιστα. Κύριε
1: Πρόεδρε. Όλες οι περικοπές με το νόμο του Κατρούγκαλου έχουν γίνει. Οι συνταξιούχοι δεν σκύβουμε το κεφάλι. Είμαστε αντίθετοι στην επιδοματική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμβιβαζόμαστε και θα μας δείτε σε αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνουμε. Στις 27 του Μαΐου που στην πλατεία Κοτζιά να διαμαρτυρηθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το κλίμα των συνταξιούχων, γιατί εσείς μιλάτε κάθε μέρα, τι σας λένε οι άνθρωποι αυτοί, ποιο είναι το πρώτο βασικό που θέλουν να αλλάξουν, τι ήταν αυτό που θα θέλουν να αλλάξουν αύριο το πρωί?
1: Αυτό που θέλουν να αλλάξουν οι συνταξιούχοι που γυρνάω από τη μια μέρα, από τη μια γωνία της χώρας στην άλλη. Υπάρχει μια τέτοια αντιστροφή. Δηλαδή οι συνταξιούχοι λένε βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Τους βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη αντιστροφή. Κοιτάνε, ψάχνουν και οι άνθρωποι να δουν. Εγώ τους λέω, θα κοιτάξετε να δείτε ποια κόμματα είναι αυτά που δεν ψηφίσανε τις περικοπές, το συντάξεό σας. Τι πάτε και ψηφίζετε κόμματα που σας καταδικάσανε, που ψηφίσανε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο μνημόνιο. Σας γονατίσανε. Κοιτάξτε λοιπόν και πραγματικά βλέπω μια μεταστροφή του κόσμου και βλέπετε δημοσκοπικά τα έχουν ρίξει τα κόμματα όπως βλέπετε που έχουν υπογράψει μνημόνιο στο 20, στο 21, στο 6, στο 4 και πάνε να τα εξαφανίσουν. Ας ελπίσουμε ότι ο συνταξιούχος θα κοιτάξει και μια φορά τώρα στις επερχόμενες εκλογές, διότι δυστυχώς η δημοκρατία έχουμε και η ψήφος μας είναι αυτή, ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι σε μια πολιτική μνημονίων που τον έχουν ξεφυλίσει τον συνταξιούχο τον Έλληνα. Έχουμε χάσει πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε χάσει πάνω από 80.000 ο κάθε συνταξιούχος. 80.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσία σας.
1: Και εγώ να είστε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλες. Να είστε
0: επίσης,
1: καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την συνέντευξη που μου με τα πολύ, με πολύ μεγάλες δυσκολίες έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος χθες στην ΕΡΤ. Χθες είδαμε λοιπόν στην ΕΡΤ μια σοβαρή πολιτική παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου. Με καθαρό λόγο, επιχειρήματα και καθαρές θέσεις, κάτι που ο κόσμος τιμά. Βέβαια, αυτό μου θύμισε πιτσιρικάδο στα μαλλιά, λέγαμε μόνος μου και όλοι σας. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Όχι 3-103 να έχει απέναντί του. Νομίζω να μην πω λέξεις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε κανέναν. Δηλαδή, τρεις κολλητά καπάκι και οι τρεις δημοσιογράφοι πριν προλάβει να πάρει αναπνοή, δεύτερες τρίτες ερωτήσεις. Βέβαια, ο Κυριάκος Βελόπουλος γνωρίζει ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες και τα απεξέλθε με άριστα. Αλλά δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Δεν έχω δει δηλαδή τέτοιο πράγμα να μην μπορεί να. Μία ερώτηση, δεύτερη ερώτηση, τρεις ερωτήσεις και οι τρεις μαζί ταυτόχρονα. Αλλά δυστυχώς για αυτούς για άλλη μια φορά αρίστευσε. Με σοβαρές τοποθετήσεις για όλα αυτά τα θέματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μερικά από αυτά, αλλά να πάμε λίγο πρώτα στο φίλο μας 2-17-18.000. Συνελάτε στη δική μας παρέα και 694-363-5451. Είμαστε εδώ, δεχόμαστε τα μηνύματα στο Viber. Γεια σου Νίκο IG, γεια σου Νίκο. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Παναγιώτης από Μελίχια.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι με σχετικά. Υπάρχει καινούριος εξοδικαστικός?
0: Θα το πούμε, δεν είναι καινούριος εξοδικαστικός. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις που βλέπουν επιμέρους θέματα, όπως ο νέος νόμος που έρχεται, που θα μπορείς να κάνεις για την πρώτη κατοικία. Ναι, υπάρχουν κάποιες νέες τροποποιήσεις, βεβαίως.
1: Επειδή εγώ δεν έχω μια κατοικία, έχω και έχω απορριφθεί από τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Από το 23.
0: Ναι.
1: Και μου έχουν πάρει 1.700 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, έχετε πάρει πολλές φορές. Έχει γίνει ένα αποτέλεσμα το εξοδικαστικό που σας είπα ότι αυτό δεν αλλάζει. Είχατε δεν πάει μαζί με το γιο σας, μου είχατε πει. Δύσκολο. Έχει κρυθεί και πρόσφατα. Δεν ξέρω τώρα, αν έχετε ένα κίνητο και ο γιος σας έχει άλλα κίνητα.
1: Όχι, όχι. Απλά ο γιος μου πληρώνεται, εγώ είμαι ανάπηρος.
0: Τι χρέη είναι αυτά, για πόσα λεφτά μιλάνε, πόσο χρωστάτε?
1: 250.
0: 250.000. Ο γιος σας πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 29.
0: Και 250.000 τώρα, πόσο σας ζητάνε δόση?
1: 1.700 το μήνα.
0: Νομίζω πολλά, πολλά είναι, πολλά είναι τα 1.700.
1: Πάρα πολλά, γιατί τα πληρώνω.
0: Όχι, χρηματοοικονομικά, και χρηματοοικονομικά είναι πολλά. Τι, το ακίνητο σας πού είναι, τι αξία έχει?
1: Στα Μελίσια είναι.
0: Πόσα μέτρα είναι?
1: Το είχα πάρει τότε που είχα λεφτά, βέβαια.
0: Ναι, πόσα μέτρα είναι?
1: Είναι 120.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, να έρθει και η υπουργική για το νόμο αυτό του κυρίου Πυρακάκη που μιλάει για την τροποποίηση και να μιλήσουμε σε κανένα μήνα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μήπως δύσκολο το ακούω, αλλά να δούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: σε κανένα μήνα, τίποτα, να είσαι καλά.

Ένα μεγάλο θέμα που ανοίχτηκε χθες η συζήτηση αυτή είναι τι πρέπει να έχει ένας βουλευτής, τι προσόντα πρέπει να έχει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βουλευτής, που μπορεί να γίνει βουλευτής, μπορεί να γίνει υπουργός. Πρέπει ένας βουλευτής να έχει αποδείξει κάτι στη ζωή του. Πρέπει να έχει πετύχει, να έχει δουλέψει, να έχει πράξεις. Γιατί η πολιτική δεν είναι θεωρία, είναι διαχείριση πραγματικότητας. Και όταν δεν έχεις δοκιμαστεί στη ζωή, πώς μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή των άλλων. Έχεις επιτυχία στο ιδιωτικό σου τομέα, αλλά είσαι σαν επιχειρηματία, σαν κτηνοτρόφο, σαν βοσκό, σαν μελισσουργό, σαν ψαράς. Έχεις δοκιμαστεί στη ζωή. Γιατί αν δεν έχεις δοκιμαστεί στη ζωή και δεν έχεις περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, πώς μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή των άλλων. Η επιτυχία, βέβαια, στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, είναι ένα βασικό κριτήριο. Έχεις ένσημα με λίγα λόγια. Είσαι δουλεμένος. Αν δεν είσαι δουλεμένος, δύσκολο. Αλλά η επιτυχία σε έναν ιδιωτικό τομέα δείχνει αντοχή, ικανότητα, σημαντικό, διαχείριση κρίσης, ευθύνη. Όταν η κοινωνία σήμερα ζητά πολιτικούς με εμπειρία ζωής, καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουμε ένα άλλο επίπεδο. Όχι μόνο κομματική διαδρομή. Εγώ με το κόμμα το σχεδόν 18 χρονών, μόλις τελείωσα τη νομική, είμαι εδώ στο κόμμα. Και η ερώτηση που τίθεται, ο πολιτικός πρέπει να έχει δουλέψει στην πραγματική αγορά? Αυτή είναι η ερώτηση που όλοι πρέπει να ξέρουμε όταν πάμε να ψηφίσουμε. Έχει δοκιμαστεί αυτός ο άνθρωπος? Δεν φτάνει να έχει την ευνοία του κόμματος. Είναι του κόμματος. Βλέπουμε ότι περνάνε τα σκαλιά και ανεβαίνουν. Και είναι του κόμματος. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να έχει αποδείξει σε προσωπικό επίπεδο ότι αυτός μπορεί πραγματικά να βοηθήσει.

0: voicenews.gr. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νέες αδιάσυστες αποδείξεις μπαζώματος. Το Ντεμπόν φέρνει στο φως το Voice News. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε σε μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς στα θεμέλια της δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προχώρησε αποκλειστικά το Voice News. Ο Μάκης Καλαβουρτζής, θείος του αδικοχαμένου Άγγελου Τιλκερίδη, φέροντας στο φως επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξαφάνιση 4,5 ωρών κρίσιμου βιντεολειπτικού υλικού από το σημείο της τραγωδίας των Ντεμπόν που είχαμε αποκαλύψει πριν λίγες μέρες. Πείτε παρακαλώ στο Voice News και ενημερωθείτε.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε μακελιό.gr. Είναι πολύ νωρίς σε εισαγωγικά. Ο Τραμπ διαψεύδει ότι υπάρχει υπερχόμενη συμφωνία με το Ιράν. Απειλεί με σφοδρούς και εκτεταμένους βομβαρδισμούς αν δεν υπάρχει συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα οι αγορές αντιδρούν με κατάρρευση του πετρελαίου κάτω από 98 δολάρια. Παιδιά, εκεί γίνεται όλο να δεις. Χοντρός τζόγος, έτσι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαναχώρησε την Τετάρτη απέναντι σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ενδέχεται να πλησιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Μαγελιό.gr, μπαίνετε να ενημερωνόσαστε.

Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Εισαγάγουμε σχεδόν τα πάντα. Κρέας, πουλερικά, όσπρια, αλεύρι, πρώτες ύλες. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σημαίνει εξάρτηση. Μια οικονομία που δεν παράγει αρκετά εξαρτάται από άλλους. Και όταν εξαρτάσαι, πληρώνεις ακριβότερα, ελέγχεσαι περισσότερο, έχεις λιγότερη αντοχή στις κρίσεις. Άρα τι έχουμε? Παραλληλικό έλλειμμα. Δεν φτιάχνουμε αυτά που τρώμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχυρή οικονομία. Αντιλαμβάνεστε τι έρχεται? Μιλάμε για πείνα. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Για αυτούς που δεν θα έχουν. Για αυτούς που έχουν χαμηλά και περιορισμένα εισοδήματα. Αυτούς που εμείς υπερασπιζόμαστε δηλαδή.

Σε αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Έχουμε πει για ποιοτικούς ελέγχους στα σύνορα. Έχουμε πει ότι η Mercosur θα φέρει την ταφόπλακα στην παραγωγή. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, όμως βλέπετε δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Είναι δρομολογημένο. Τρώγαμε ψωμί από τους αγρότες. Τώρα οι αγρότες δεν έχουν όχι ψωμί, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα είναι ολές αγόμενα. Και καταλαβαίνετε, μια χώρα που στηρίζεται στις εισαγωγές, τι εθνική ανεξαρτησία έχει.

και σύμφωνα με την κατάσταση, δηλαδή βάλουμε το φαινότυπο της πρωτογενής παραγωγής και το συνδυάσουμε με το δημογραφικό, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ήδη το δημογραφικό είναι μια βόμβα. Λιγότερες γεννήσεις, μεγαλύτερος μέσος όρος ηλικίας, νέοι που φεύγουν, νέοι που καθυστερούν να φτιάξουν οικογένεια. Πώς να φτιάξουν οικογένεια, θα τα πούμε τώρα. Γιατί υπάρχει ανασφάλεια, ακρίβεια, στέγη. Το σπίτι μου δύο ξαφνικά έλαβε τέλος. Ανασφάλεια, εργασία. Σου λέει ποιο μέλλον έχω εγώ. Και εδώ τι γίνεται, εδώ χάνουμε και την επαφή μας με τους νέους. Όμως, όποιος χάσει την επαφή του με τους νέους έχει ήδη πεθάνει. Στην κυριολεξία μιλάω τώρα. Γιατί χωρίς νέους δεν έχεις παραγωγή, δεν έχεις ασφαλιστικό, δεν έχεις μέλλον. Να πω στους κύριους ότι το δημογραφικό δεν είναι αριθμός, είναι η επιβίωση της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε δεν ασχολείται και κανένας. Θα τη χάσουμε την πατρίδα, πατριώτη. Είναι απλό. Εμείς γεννάμε ένα παιδί. Με τι να πω τώρα, ένα παιδί, μια οικογένεια ελληνική, αν θα κάνει ένα παιδί. Και κάποιες άλλες οικογένειες κάνουν 8. Και ο πόλεμος με τα πόδια θα έρθουν.

0: μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Και πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Πάμε να ανοίξουμε να πούμε δύο λόγια για τους μικρομεσαίους. Εδώ γελάνε και οι πέτρες. Τι τραβάει σήμερα ο μικρομεσαίος? Παιδιά, είχανε περάσει πολλά χρόνια μέχρι να δω αυτό το χάλι στην Αθηνά και στη Δημητρακοπούλου και στην Ταξιαρχών. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα στην Ταξιαρχών υπάρχουν νοικιάζεται. Πληθαίνουν καθημερινά τα νοικιάζεται. Η Αθηνά σχεδόν έχει γεμίσει. Έχουμε τώρα την Ταξιαρχών που δεν μπορούσε να βρει επαγγελματικό χώρο προ ενοικίαση. Και βέβαια, βλέπουμε και στην Δημητρακοπούλου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση δεν αντέχει. Θα κλείσει. Και δεν θα κλείσει τυχαία. Θα κλείσει γιατί εκτελείται, εφαρμόζεται ακριβώς όμως το σχέδιο Πισαρίδη. Γιατί σήμερα ο μικρομεσαίος δίνει μάχη για το ενίκιο, για το ρεύμα, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα λοιπά που τώρα πασούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει τους τρελούς και λένε «Αχ, κρίμα, ρε γαμώτα». Τα έχετε ψηφίσει όλα. Εφορία, ασφαλιστικό, προμηθευτές, μισθοδοσία, πολλά έξοδα και μετά τι έχει? Έχει λίγο κέρδος ή καθόλου. Και τι έχει μετά, σας συνέπεια αυτό τι έχει? Εκεί ξεκινάμε και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τα προβλήματα. Βλέπουμε δηλαδή τι, ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα που έρχεται μετά να λύσει ο επιχειρηματίας? Το χρέος. Μπορεί να έχει πάρει κάποιο δάνειο. Μπορεί να πληρώσει τις δημόσιες οφειλές του, που θα τα εξηγήσουμε τώρα. Χρέος, πίεση, δάνεια, ρυθμίσεις, φανς. Και πολλοί δεν αντέχουν. Και πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν αρρωστήσει στην κυριολεξία με αυτά τα θέματα. Γιατί έχουμε τη συρρήκνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης, έχουμε τη συρρήκνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, δουλεύεις όλη μέρα και δεν μένει τίποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Να δουλεύεις και να μην μένει τίποτα. Για να μπορέσει να ψωνίσει ο πολίτης, θα πρέπει να έχει και να του περισσεύουν. Αυτή τη στιγμή το αρπάζουν στις πρώτες 5, 7, 8, 10, 12 μέρες. Είτε λέγεται σύνταξη, είτε λέγεται μισθός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, θα του τα πάρει το ενίκιο, η δόση του δανείου, οι λογαριασμοί, η ακρίβεια. Δεν μπορεί να βγει, δεν αντέχει, δεν μπορεί.

Και ενώ έχουμε αυτά τα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που θα έπρεπε να στηριχθεί, δεν υπάρχει πρόσβαση στα δάνεια από το Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν μπορεί να δανειστεί ο επιχειρηματίας, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν προβλήματα. Έχουμε, αντί να έχουμε την κατανόηση του προβλήματος, έχουμε τι, έχουμε ηλεκτρονικό δελτίο. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρετε, τι λένε, μα δεν υπάρχει δίκτυο εκεί που μου ζητάτε. Όχι, 500 ευρώ πρόστιμο. Έχουμε εδώ το ταβατζιλίκι που πουλάνε οι τράπεζες. Μέχρι 500 ευρώ τα υπόλοιπα να γίνονται όλα τραπεζικά, για να κονομάνε οι τράπεζες. Κονομάνε οι τράπεζες στα σύστολα μεγάλα ποσά και είναι υποχρεωτικό. Αφέβαια στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα των τραπεζικών συναλλαγών. Εδώ τους έχουμε, είναι το άγιο δισκοπότηρο, να μην τους αγγίξουμε. Δεν πληρώνουν φόρο, θέλουν υποχρεωτικά να γίνουν όλες τις συναλλαγές μέσα στις τράπεζες. Γιατί? Για να οικονομάνε. Έχουμε το καταδίωκτο, καλά λέει ο φίλος μου Αντώνης. Άρα, συγκεκριμένα πράγματα οδηγούν πού? Στο λουκετάκι. Και ερχόμαστε και ρωτάμε, ζούμε ή επιβιώνουμε? Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και η ζωή ενός ανθρώπου που έχει χαμηλά εισοδήματα δεν είναι εύκολη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι οι καταστάσεις και οι συνθήκες που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν έστω να ζεις περιορισμένα αλλά με αξιοπρέπεια. Είναι τόσο πολύ δύσκολη η ζωή αυτών των ανθρώπων, διότι έχουν αυξήσει το κόστος ζωής και έχουν μείνει τα εισοδήματα σταθερά, ή αν έχουν μια μικρή αύξηση, για να είμαστε και αντικειμενικοί, αυτή την έχει απορροφήσει το κόστος ζωής. Σημασία δεν έχει να παίρνω 800 και τώρα πάνω 1000. Σημασία έχει τι παίρνω με 800 ευρώ, τι παίρνω με 1000. Απλά μαθηματικά, απλά έτσι είναι οικονομικές σκέψεις. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Τώρα όμως εμείς παρουσιάσαμε τα προβλήματα, θα πούμε και τις λύσεις. Θα πούμε για τον πληστηριασμό των 711.000 που έκλεισε σε 150. Θα πούμε τον πληστηριασμό που το κλείσαμε σε λιγότερο από 24 ώρες. Θα πούμε για τις επιχειρήσεις που είχαν πραγμένους λογαριασμούς και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πού υπάρχει αυτό? Να μην υπάρχει ένας εμπορικός ακατάστατος λογαριασμός. Να πούμε ότι πρέπει να αυξηθεί το ακατάσχετο, να πάει στα 1800-1850 για να μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Έχουν γίνει αυξήσεις με μισθοδοσίες, έχουν γίνει αυξήσεις παντού. Αυτό δεν πρέπει να αυξηθεί? Το ακατάσχετο. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Αν είχαμε τι, αν είχαμε την πολιτική βούληση να κοιτάξουμε χαμηλά τις οικογένειες που δεν μπορούν να επιβιώσουν και να πάμε και πέρα όσο μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Η οικονομία, η γνώση, τα πτυχία, καλά είναι, αλλά πόσο αγγίζουν την καθημερινότητα και πόσο αγγίζουν τον απλό πολίτη που στηρίζεται η κοινωνία στον απλό πολίτη, που πληρώνει τους φόρους του, που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, που έχουν όνειρα, τα οποία όνειρα αυτά δεν πρόκειται ποτέ να τα πραγματοποιήσουν. Γιατί απλά είναι το παιδί του μανάβου, είναι το παιδί του ψαρά, είναι το παιδί ενός απλού υπαλλήλου, και να θέλει ένας πατέρας ή μια μάνα να τα βοηθήσει, δεν μπορεί. Γι' αυτό εδώ έρχομαι και λέω ότι ένα τέτοιο παιδί από τέτοιους γονείς, από φτωχούς γονείς, έκανε μια λαμπρή πορεία και έφερε ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Λέει Κυριάκος Βουλόπουλος. Σας μιλάω καθαρά επιχειρηματικά, καθαρά οικονομικά. Το ψηφίζει, δεν το ψηφίζει το Βελόπουλο, δεν μπορείς να πεις όμως ότι είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε και είχε τρομερή, μα τρομερή και να είναι καλά, επιτυχία σαν επιχειρηματίας. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το μιμηθούμε όλοι.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου για να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι επιδουλεύω καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις, μικρομεσαίους, οικογένειες, ανθρώπους με πίεση από δάνεια και φανς. Του λέω καθαρά, υπάρχουν λύσεις, δεν είναι όλα τελειωμένα, υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχει στρατηγική, υπάρχει ρύθμιση, υπάρχει εξοδικαστικός, υπάρχει προστασία αν κινηθεί σωστά και έγκυρα. Αν έχετε πίεση από δάνεια, χρέη ή πληστηριασμού, στείλτε ένα μήνυμα να το δούμε σοβαρά. Να υπενθυμίσω, διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στην Κεσαριανή στο 4ο όροφο, η πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, πλήρως ανακαινισμένο, στις 100.000 είναι πολύ καλή τιμή. Όποιος ενδιαφέρεται να του δείξουμε το ακίνητο, να καλέσει τώρα στο 210-49-64-569. Το ξαναλέω, 210-49-64-569. Αν ενδιαφέρεται για αυτό το ακίνητο ή αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο και θέλει να το πουλήσει ή αν θέλει να αγοράσει ένα άλλο ακίνητο, είμαστε εδώ, έχουμε φτηνά ακίνητα και στην Νίκαια και στην Κεσαριανή, μπορούμε να το υποδείξουμε φτηνά ακίνητα και μπορούμε να το βοηθήσουμε και στην χρηματοδότηση, να βγάλει ένα δάνειο δηλαδή. Άρα για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει να βγάλετε ένα δάνειο για να αγοράσετε μια κατοικία ή χρειάζεστε χρήματα για την επιχείρησή σας ή για προσωπικές ανάγκες και έχετε ένα καλό τραπεζικό προφίλ, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 να κλείσουμε ένα ραντεβού, να δούμε πώς μπορούμε να σας κατευθύνουμε.

0: αγαπώ.
1: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνεις, Γιάννης από Γύρι.
1: Γεια σου, φιλέ.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Δόξα την Παναγία.
2: Είπες πριν για ότι δίνει και επιδόματα. Πού δίνει, ούτε επιδόματα δεν δίνει. Εγώ
1: είπα, όχι, τον πρόεδρο ρώτησε. Λέω το επίδομα το 250 ευρώ είναι 300, λέει, δεν σας στάνει 50 ευρώ το χρόνο. Γιατί, λέει.
2: Δεν δίνει ούτε 250, πήγα εγώ που είμαι ανεργό και μου λένε δεν είσαι φιλοξενό, δεν δικαιούσε. Ψέματα, δεν παίρνει τίποτα. Μόνο για λόγα μην παίρνουν.
1: Και εσύ γιατί δεν είπε στα χούντα λαμπάλα. Πες εσύ αυτό.
2: Δεν μου λε, αν δεν δόκουν και ψήφο τώρα στο Βελόπουλο, όλοι είναι για το Φάνηρο. Να πάνε στο Φάλιρο.
1: Φάλιρο είναι ρηχά εκεί μετά. Κύριε Ριχά. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος να το λύσει ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Αν και τώρα δεν του δώσουν τη δυνατότητα να βγει πρώτος, τι να σου πω.
2: Σε ποιον τα λες, ποιος τα ακούει, εσύ τα λες, ο τύπος τα ακούει.
1: Χθες έκανε. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ πες ρε παιδί μου ότι δεν ψήφιζα τίποτα. Εγώ χθες είδα αυτή τη μαγική, γιατί λέμε μαγική εικόνα έτσι. Τη παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου, ρε παιδί μου, το ψηφίζει, το ψηφίζει. Βλέπει έναν άνθρωπο. Έχει απέναντί του τρεις, του την πέφτουν και οι τρεις, και όχι μόνο απαντάει. Απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις και σε καμία ερώτηση δική του δεν απάντησε κανένα. Σε καμία.
2: Μα μιλάει με
1: και στο τέλος του είπα: ναι, ναι, έτσι είναι. Αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
2: Όλη κουμπιά. Εγώ είδα οι άλλοι είχαν πετάξει τα μάτια έξω και ράγησε η οθόνη στην ερασμή μου.
1: Ο κόσμος να καταλάβει, να ψηφίσει, να κοιτάξει την τσέπη του.
2: Τους είπε για την παραγωγή, για ήρθαν οι κατσαρίδες να φάνε. Κατσαρίδες, κουνούπια, μερμήγκια θα τα φάνε.
1: Λες, ε.
2: Ήρθαν να παίξουν αυτά ακόμα ή δεν.
1: Έχουν κατσαριδούλες, εντάξει, είναι φυσική αυτή, έχουμε τα φαγητά αυτά, ναι βεβαίως. Και τώρα υπάρχουν και στροφές αυτές, υπάρχουν αυτά που λες.
2: Τα τρώνε τώρα και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά να δεις τι έχουν να πάρουν αργότερα. Κάτσε τώρα, είναι αρχή ακόμα.
1: Να σε καλά. Να σε
2: είναι αρχή. Θα άντε τα λέμε, Γαβρίλο.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Να σε
2: γεια
1: καλά.
2: Σου.
1: Γεια σας. Γεια
2: καλό
1: σας.
2: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Για αυτούς που τον παίζουν γάτες τώρα, έτσι. Για πάμε. Να δει αυτός που τον παίζει γάτα και αυτός που νομίζει ότι έχει μια γάτα. Για πάμε, για ακούστε λίγο.

0: Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
1: Επειδή έρχονται πάρα πολλοί πληστηριασμοί και δυστυχώς θα είναι για το δημόσιο, εσύ δεν θα πρέπει να ξέρεις τις συναλλακτικές που έχεις. Υπάρχει, ξεκινάει σε λίγες μέρες, ο εξοδικαστικός που θα προστατεύει μόνο την πρώτη κατοικία. Μοιάζει λίγο με τον νόμο Κατσέλη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εκεί έγινε ο δικαστής και υπήρχε δυνατότητα να αναπτύξει τα θέματα ένας δικηγόρος. Εδώ θα είναι μια πλατφόρμα. Εγώ με την πλατφόρμα έχω θεματάκια, δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από την πλατφόρμα. Ένα εργαλείο που το έχουμε, αλλά δεν το είχαμε. Μακάρι να λειτουργήσει. Υπάρχει όμως διμερείς διαπραγμάτευση που εκεί έχουν χράψει χρυσά γράμματα. Τα 710.000 στα 150 δεν τα κλείσαμε την πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Με τη διαπραγμάτευση που έκανα εγώ με αυτούς. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. 450.000 φύγανε στα 150. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν υπόσχομαι ότι σε όλους θα έχουμε 50% κούρεμα, 30% κούρεμα. Αυτό μπορεί να αποσχεθεί ότι θα γίνει πολύ σοβαρή δουλειά, διεπιστημονική προσέγγιση, σωστή επαφή μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαι το αντικείμενο και θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορούμε και να σας συμβουλέψουμε πολύ σωστά και ας μην είστε στην Αττική. Υπάρχει δυνατότητα και για ανθρώπους που δεν είναι αστικοί. Συγγνώμη, δεν είναι στην Αττική. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που κουβρέψαμε τα δάνειά τους που δεν ήταν στην Αττική. Άρα, καλείτε τώρα όλοι στο 210-49-64-569, είτε χρωστάτε στις δημόσιες οφειλές εφορία, ΕΦΚΑ και ΑΟ, είτε έχετε διαταγή πληρωμής, είτε έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού, είτε ήρθε μια καταγγελία. Ή αν αρχίζετε και βλέπετε ότι δυσκολεύεστε, δεν μπορείτε να τα πληρώσετε τα χρέη σας, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και για όλους εσάς που προσπαθήσατε, δεν βρήκατε λύση, να πω απλά το παράδειγμα ότι 710.000 είχε πάρει από 2-3 δικηγορικά γραφεία. Ήταν απορριπτικές στον νόμο και στο πληστηριασμό. Άρα, καταλαβαίνετε, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες που δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι κινούμαστε με το αποτέλεσμα. Και εμείς αυτό που στα αποτελέσματα το παίρνουμε άριστα. 2-10-49-64-569. Μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε. Έχω δει πολλές περιπτώσεις που ήταν απογοητευμένοι, παρατημένες υποθέσεις και τις γυρίσαμε και τις περισσότερες από αυτές κάνουμε κούρεμα. 2-10-49-64-569. Νομίζω ότι με μια καλή συνεργασία θα βοηθήσουμε και θα φύγουν τα δάκρυα από το πρόσωπο και θα έρθει το χαμόγελο, το οικονομικό, το οικογενειακό, το κοινωνικό και θα φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4-5 εδώ, Μάχη FM. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert, 8-9 είμαστε εδώ. Σας καλώ όλους να δείτε αυτές τις εκπομπές για να δείτε με τα μάτια σας τα κουρέματα που κάνουμε και βέβαια κάθε Δευτέρα 9 και Τέταρτο 9.30 στα προσωπικά μου site, στο Facebook, στις πλατφόρμες που εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί Στέφανος Χίων, την εκπομπή Radio McLaren. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Τα στενά του αρμπούζου έγιναν τρίγωνο των Βερμούδων. Χαμένα πλοία, φωνές των φουρών της Επανάστασης στους ασυρμάτους. Καταδρομής με το χέρι στη σκανδάλη και το τράπεζο σε αναμονή. Η γάτα με το ποντίκι σε πλήρη εξέλιξη. Στα 115 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent και αγορά κινείται στα όρια της παράκρουσης. Συναγερμός στις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες. Ποιες κλείνουν, ποιες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές. Ο ΠΚΠ, ο λογαριασμός στους σκανδάλους αγρότες, ραβασάνκια για επιστροφές ενισχύσεων, εξαγριωμένοι άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ μετράνε ευρώ-ευρώ τα λεφτά των αποζημιώσεων. Κυβερνητικό πράσινο φως για 90 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά και γύριστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα το κουστούμάκι που μας έκοψε ο Ζελένσκι και η Ευρώπη φτάνει αισίως στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μακριά της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως, την ώρα των δρακουλιάριδων Μητσοτάκηδων, και για όσους ακούτε την εκπομπή τώρα ζωντανά 5 με 6. Έχει τρελαθεί το σύμπαν. Το σύμπαν, κυρίες και κύριοι, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Απίστευτη επικαιρότητα. Θα ακούσουμε σε λίγο αντιστημικό δελτίο. Εδώ, πάνω στα σβέρκο τους. Κάθε μέρα 5 με 6. Να μ' ακούνε να χαίρονται. Να μ' ακούνε να χαίρονται.

0: Αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι θα σηκωθούμε.
1: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά, στο ψέμα να καούνε.
0: 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-17-18.000. Για, δέχομαι μόνο σοβαρότητα της παρέμβασης. Μόνο σοβαρότητα της παρέμβασης. Που βγάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν τον παλμό στους δρόμους ή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. 2-17-18.000.

Εδώ, κάθε μέρα στο σβέρκο της εξουσίας. Κάθε μέρα κολαούζος θα είμαι, κάθε μέρα εδώ. Θα σέρνομαι από τις 5 μέχρι τις 6. Σαν το Δίδι, σαν την Οχιά και την Τετρογαλιά, κάθε μέρα εδώ. Εναντίον της εξουσίας. Μέχρι να πέσουνε οι τρισάθλοι, οι βραμεροί, οι διεφθαρμένοι.

0: μαζί.
1: Αν πέσει ένα σύνθημα,
0: θα σηκωθούμε. Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά.
1: Ξέρετε πώς θα μαζευτούμε? Δεν φαντάζεστε.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτες, πολλά τα θέματα σήμερα, να τα δούμε υπό μορφήν headlines, lights, spotlights. Ο κύριος Δένδιας, έχοντας λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, διαπράττει σοβαρότατους πειραματισμούς με τις ένοπλες δυνάμεις χώρας. Σκέφτεται, λέει, να στείλει εξτρατευτικό σώμα για να βοηθήσει τον Τραμπ για την πορεία της ειρήνης, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η φοβερή ιστορία στην Κρήτη. Εκεί που τα προβλήματα, τα ζόρια, ακόμα και οι ανθρωποκτονίες εξαμελίας, ακόμα και τα τροχαία δυστυχήματα λύνονται με τα όπλα. Έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Η άποψή μας είναι γνωστή. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα. Ο πατέρας πήρε το όπλο και επί 2 χρόνια κυνηγούσε να σκοτώσει έναν 21χρονο οδηγό που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί του, που έγινε το τροχαίο δυστύχημα και το παιδί του σκοτώθηκε. Αποφάσισε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για την δολοφονία του γιού του, την ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν να βρει τον οδηγό, να τον στριμώξει ένα τείχο ενός ξενοδοχείου και να τον σκοτώσει. Περιμένω τις απαντήσεις σας και τις απόψεις σας. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι απαιτούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, να υποβάλει την παραίτησή του. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο τις υποκλοπές. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ανοίξει και μένεται ένας πόλεμος, φοβερός πόλεμος, που δεν κάνει κανένα καλό στην ελληνική δικαιοσύνη, μια τρομακτική κόντρα μεταξύ των δικηγόρων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, και παραλλήλως, ένας εφέτης του διοικητικού εφετείου πιάνεται με τη γύρα στην πλάτη. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι αυτός ο εφέτης στο διοικητικό εφετείο προήχθη και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, ενώ εκκρεμούσε, είναι μια σοβαρότατη ιστορία, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του μια υπόθεση και μια προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και μια πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χτες, δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με την οποία 65χρονος δικαστής του διοικητικού εφετείου, που φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές, προσέξτε τι έκανε, κατά την κατηγορία, έτσι, κατά την μομφή, φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές της σύνθεσης μελών κατά τη διάρκεια διασκέψεων σε υπόθεση με οικονομικό αντικείμενο 100 εκατομμύρια ευρώ, και αυτός ο δικαστής, ενώ ήταν ελεγκταίος, προάγεται αναδρομικά από 1η Εβδόμου του 2024. Της υπουργικής απόφασης προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποφάσισε την προαγωγή του προεδρεύοντος εφέτη σε πρόεδρο εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του 15 μελού Συμβουλίου υπήρξαν 6 μειοψηφίες, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου. Ενώ στην πλειοψηφία βρισκόταν πρόσωπο από την Επιτροπή Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την ελεγκταία αυτή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη εναντίον του εφέτου, ο οποίος προήχθη με ΦΕΚ, προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορά την οικονομική διαμάχη του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη, η οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και είναι κτήτορες του ξενοδοχείου, του πολυτελέστατου ξενοδοχείου Αθηνών Σουνίου Λαγονίση Resort, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το Λαγονίση Resort της οικογένειας Μαντωνανάκη βρισκόταν και βρίσκεται σε οικονομική διαμάχη με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, δηλαδή με το Δημόσιο. Και πέρα από την πειθαρχική και την ποινική προκατακτική έρευνα, είχε κατατεθεί και μήνυση σε βάρος κάθε εμπλεκόμενο προσώπου. Η μήνυση αφορά τις αλλαγές στη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες έγιναν ενώ η υπόθεση είχε συζητηθεί στο ακροατήριο και βρισκόταν στο στάδιο των διασκέψεων και κλεισμένων των θυρών. Τη μήνυση κατέθεσε ο πληροξίος δικηγόρος του Δημοσίου και καθηγητής της νομικής σχολής, ο κ. Παναγιώτης Ζάντος. Προσέξτε εδώ τι έχει γίνει τώρα. Η διαμάχη αυτή του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη είναι από τους πιο γνωστούς ξενοδοχειακούς επιχειρηματίες και έχουν και άρρηκτη σχέση με την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. 27 χρόνια πριν, ο ξενοδοχειακός αυτός όμιλος, οι Μαντωνανάκηδες με το Λαγονίση Resort, είχαν καταθέσει αγωγή σε βάρος του Δημοσίου για διαφυγόντα κέρια από ματέωση σύμβασης, μίσθωσης, έκτασης στο Λαγονίση. Μιλάμε για το Λαγονίση Resort, εκεί που είχαν φτιαχτεί κάτι πισίνες μες στη θάλασσα, εκεί που υπήρχαν κάποιες αφαίρετες δομήσεις μες στη θάλασσα. Είχαν πρόβλημα αυτοί, γιατί έχω ασχοληθεί με την υπόθεση, και με το Δήμο, αλλά και με το Δημόσιο, αλλά και με την επιχείρηση διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου. Το αρχικό ποσό 64 εκατομμυρίων ευρώ, με τους νόμιμους τόκους, ανέρχεται σήμερα στα 100 εκατομμύρια. Η υπόθεση αναπέμφθηκε κλπ. Κλπ. Στο διοικητικό εφετείο κλπ. Κλπ. Κλπ. Σύμφωνα με τα πρακτικά, κατά την ένταξη της διάσκεψης το 2026, τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση. Μετά από αντιδράσεις, ο εφέτης, δηλαδή αυτός, ο κρινόμενος εφέτης, άλλαζε τη συνθέση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις, η διάσκεψη ξεκίνησε με την αρχική σύνθεση για να δείτε τι συμβαίνει στα δικαστήρια.
Και η εισηγήτρια τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της οικονομικής διεκδίκησης του ομίλου Ματωλανάκη. Ενώ ο πρόεδρος εξέφρασε ο ελεγχόμενος εφέτης αντίθετη άποψη. Δηλαδή να δικαιωθεί η ξενοδοχειακή οικογένεια των Ματωλανάκηδων. Πριν τη δεύτερη διάσκεψη, το Φλεβάρι του 26, ο πρόεδρος εφετών, ο ελεγχόμενος, γνωστοποίησε ότι αντικατέστησε μέλος της σύνθεσης του δικαστηρίου, η οποία είχε ταχθεί να μην επιδικαστεί το μεγάλο ποσό των 100 εκατομμυρίων στο ξενοδοχειακό όμιλο, και αντικατέστησε μέλος της σύνθεσης χωρίς να δηλωθεί υπηρεσιακό κόλλημα. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο τύπος? Όπου έβλεπε ότι οι δικαστές, για να το πω απλά, απέρριπταν την απέτηση του ομίλου Ματωλανάκη για να πάρει τα 100 από το ελληνικό δημόσιο, άλλαζε τη σύνδεση των δικαστηρίων. Και αυτός ο κύριος προήχθη σε πρόεδρο εφετών. Απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η κυρία πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος του διοικητικού εφετείου απάντησε. Τι ακριβώς σημαίνει ρε στη δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα αυτός ο εφέτης άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου? Τι σχέσεις έχει ο εφέτης με τον όμιλο Ματωλανάκη? Τι σχέση έχει η φαμίλια των Μητσοτάκηδων με τον όμιλο Ματωλανάκη? 27 χρόνια απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο, απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια να πάρει λεφτά από το δημόσιο, 100 εκατομμύρια, και βρίσκεται ένας δικαστής. Μην μου πείτε αν είναι πιασμένος ή όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά οι υποψίες πέφτουν πάνω στο κεφάλι του. Όταν έβλεπε ότι δεν είναι ευίωνη η δικαστική έδρα για να επιδικαστούν τα 100 εκατομμύρια στον όμιλο Ματωλανάκη, άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου. Ερώτημα. Ανακοίνωση θα βγάλει κανένας? Θα βγάλει ρε κανένας ανακοίνωση? Τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Τα πάμε και χτες. Και την ίδια ώρα, οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απαιτεί, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν τα διωγγώνουμε εμείς. Τα φώτα της δημοσιότητας, τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας, είναι πάνω στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε δικαστές που έχουν την υποψία του πιασμένου, ότι τα έχει αρπάξει ο οποιοσδήποτε Έλληνας δικαστής. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η κυβέρνηση να μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πολυβολείται εντός εισαγωγικών? Συνεχώς, χτες, παράδειγμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που λέει ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την πράξη για την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, και να λένε οι δικηγόροι των Αθηνών, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ιστορικός σύλλογος. Να λένε θα καταφύγουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε γίνει διεθνώς ρόμπα με τη δικαιοσύνη. Με ένα δικαστή, εγώ είμαι ο τελευταίος να τον κρίνω. Κύριε Τζαβέλα, εγώ είμαι ο τελευταίος να σας κρίνω. Αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας, ο νομικός κόσμος είναι εναντίον σας. Οι δικηγόροι εναντίον σας. Πολλοί δικαστές έτοιμοι εναντίον σας. Δεν υπάρχει μια τσίπα να υποβάλλετε μια παραίτηση, να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αυτό το πράγμα θα επισύεται μέχρι το καλοκαίρι? Το ακαλθόδες πρόβλημα της δικαιοσύνης για το πόσο είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όχι? Ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή.

Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν οι δεινόσαυροι της πολιτικής ζωής, δηλαδή αυτός ο περιβόητος, ο περιβόητος χασαποταβερνιάρης της Λαβίνας, ο Κοζάκης, ο Καραμαλής, ο Σπανομπριζόλας. Μα πώς να τον πω, κατηγορούμε για λαϊκισμό, πώς να τον αποκαλέσω, αφού τα μάγουλα του έχουν γίνει ένα με το λαιμό του. Έχει γίνει σαν τα σκυλιά του Αγίου Βενάρδου, σαν τα μπουλντόκ. Έχετε δει τα μπουλντόκ? Έτσι έχει γίνει. Τα αυτιά του λες και έχουν κατέβει μέχρι τους ώμους. Και το σαγόνι έχει γίνει ένα με το στήθος. Λαιμός δεν υπάρχει, σβέρκος δεν υπάρχει. Τον έχουν διαλύσει οι μπριζόλες, η χοληστερίνη, οι τοξίνες, τα τριγλυγερίδια. Και δημιουργούν ζητήματα. Θα πάει ο Κωστάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα βάλουμε τους κούμπας να κλαίει? Μισός και πάει. Ποιοι άλλοι δεν θα πάνε? Ο Κωστάκης απόψε μιλάει στην Παλίνη, στο συνεταιρισμό Ινοποιών, μόνο για εκείνα. Για ποια κρασίγερα, θα έχει και μεζέ. Θα έχει και μεζέ απόψε. Θα έχει τσίχλες, τσιχλοπούλια, με κάτσες. Από αυτά που βαράνε παρανόμως εκεί στην Παλίνη. Με κάτσες, με κατσόνια. Ε, 18ρες. Παναφάς. Ε, χόρτασες. 10 χρόνια τρως τσάμπαρ, κακομύρι. Και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν διλημματικές καταστάσεις. Αν θα πάει ο Κωστάκης να μιλήσει στην Παλίνη, αν ο Σαμαράς παρευρεθεί απόψε στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, για να κάνουν, λέει, επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο, άλλος αυτός. Εσύ, έχω μάθει ότι κάνεις δίαιτα. Το έχεις κόψει το φαΐ. Δεν τρως μόνο τη νύχτα, το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα έμαθα, το κόψει το φαΐ. Το κόψει το ξημέρωμα, σε πειράζει, σου δημιουργεί καούρες στο στομάχι? Όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι τύποι, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Βενιζέλος, διεκδικούν κι αυτοί. Ο Σαμαράς λέει έχει πάρει Σβάρνα, όλη την Πελοπόννησο, για να ετοιμάσει το νέο. Ποιο νέο κόμμα, ρε? Ποιος σε ψηφίζει εσένα, τουριστά? Χαφταλεύρα, χαφταλεύρη, ντουφεκαλεύρη, ο ντουφεκαλεύρης, ο χαφταλεύρας και ο Τσιχλοπούλης, ο Μπεκάτσας, ο Γελαδάρης. Όπου δούνε φαΐ, τρέχουνε και παραμυθιάζουνε τον κόσμο. Ποιο κόμμα να φτιάξετε, ρε? Ποιο κόμμα, ρε, ότι τη δικιά σας ψήφο δεν απάρετε? Οι ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Εδώ γελάμε. Αντί να κοιτάξουμε, κυρίες και κύριοι, σαν λαός, να μαζευτούμε, να μαζέψουμε λίγο το κεφάλι μας, να μαζέψουμε τη γνώση μας, να μαζέψουμε τα νεύρα μας, να φτιάξουμε το νευρικό μας σύστημα λίγο, να βάλουμε σε έναν ρυθμό, να βάλουμε σε ένα μονοπάτι τις σκέψεις μας, για να κατέβουμε καθαροί, με αποτοξίνωση, πολιτική αποτοξίνωση στην κάλπη, και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε. Εσύ θα το κρίνετε. Και να υποστηρίξουμε τον πατριωτισμό. Αναλωνόμαστε στους Καραμαλίδες, στους Σαμαράδες και στους Μητσοτάκηδες. Δεν τους βαρεθήκατε? Δεν βαρεθήκατε τα χτυκιά της πολιτικής ζωής του τόπου? Χτυκιά σαν το χαταϊό. Και μας προέκυψε και αυτό το νέο χτυκιό. Μες στο Κουραζερόπλιο πέθαναν 3. Η άλλη, λέει, ταξίδεψε με συγκεκριμένη εταιρεία αεροπορική, στην οποία υπήρχαν μέσα 80 άτομα, δεν ήξερε ότι έπασχε, προσγειώθηκε κάπου στην Ολλανδία, δεν ξέρω που προσγειώθηκε, και μετά πέθανε. Και πέθανε και ο άντρας μέσα στο Κουραζερόπλιο. Άλλη είδηση αυτή. Άλλη ιστορία μας φυτέψανε τώρα. Το χανταϊό, ο οποίος, λέει, δημιουργεί ζήτημα στην επαφή του ανθρώπου με τα τροχτικά, με τα ποντίκια. Μας φάγανε τα ποντίκια και οι αρουραίοι.
και μεταδίδεται, λένε, εκ των προτέρων και χωρίς να έχουν εντρυφήσει στο θέμα κάποιοι επιστήμονες της πλάκας, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε και η ιστορία από την Κίνα με τον κορονοϊό. 4-5 κρούσματα στην αρχή, πεθαίναν ένας-ένας, πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα και μετά μας φέρανε στην Ευρώπη τον κορονοϊό και μετά διαχύθηκε ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο. Το νέο χτυκιό λέγεται χανταϊός και μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, λένε κάποιοι επιπόλαιοι επιστήμονες. Λίγο θα το έχω διαπιστώσει. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε όλα τα άλλα να μας προκύψει και ο χανταϊός, το νέο χτυκιό. Βάλε, κύριε Αλκούλη, ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στα πιο hard rock. Στα πιο hard rock.

Τζορτζ Μπαζονάκης. Άτακτος κι αυτός. Πολύ άτακτο παιδί. Από το 93 το ξέρω αυτόν. Όταν χόρευε πάνω στα τραπέζια. Εκεί στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Εμείς τον βγάλαμε. Εμείς τον κάναμε τραγουδιστή. Όχι εγώ. Το τίμ μας. Μεγάλος τραγουδιστής ο Γιώργος. Αλλά έχει πολλά ελαττώματα. Όχι, δεν είναι και τα ελαττώματα, κύριε Αρκουλή. Δεν είναι στο κεφάλι. Είναι στη μύτη. Βουλώνει η μύτη του και ρίχνει την τεξαρίνα. Γιώργη! Καλό απόγευμα, ρε Γιώργη! Γιώργη!

0: Ήταν με τον Τάκη το Σαχαράτο και κανένα τριπλέτακι. Σαχαράτος, Λαζόπουλος, Μαζονάκης. Αποσύρεται, λέει ο Λαζόπουλος. Έχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, κουλουβάγατα σήμερα η κατάσταση. Για όσους την ακούτε τις μεταμεσονύχτιες ώρες που βγαίνουν οι δρακουλιάριδες, η φαμίλια των Μητσοτάκηδων, να έχετε υπομονή. Το κοτόπουλο και η γυναίκα θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει... Τι θέλει ο κύριος? Τι έχει? Ώστε... Δεν ακούρε. Να πει τι? Τι να πεις, για, τι θες να πεις? Ναι, για βάλτε να ακούσω. Τι θέλει να πει? Είπαμε να διακόπτουμε μόνο σοβαρά ζητήματα, όχι... Ορίστε.
1: Εσυχείο.
0: Έλα, ρε.
1: Ρε φίλε, δεν παίζεσαι με τίποτα, μας τρελάνεις να μου.
0: Γιατί ρε αδερφέ?
1: Γιατί λες κάτι ατάκες που κάτι ωραία που δεν παίζεσαι. Εσύ θες βραβείο Νόμπελ να πάρεις.
0: Εγώ θέλω, ναι, θέλω το Όσκαρ ειρήνης.
1: Το Όσκαρ, το Όσκαρ. Λοιπόν, αυτό δεν θα πω φίλε. Αγάντα, αγάντα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Εύβοια.
0: Αμπά, ο Μπένος εκεί εφάνει. Ο Σταύρος ο Μπένος εφάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Ο Κλικαδόρος αυτός, ο Παπατζής της Καλαμάτας.
1: Ο Παπατζής, ναι, ναι.
0: Εφάνει, εφάνει.
1: Εφάνει, εφάνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλό πυροφάνει, καλό πυροφάνει.
1: Επίσης,
0: καλό. Α, δεν μου λες κάτι, δεν μου λες κάτι. Εσύ πού στην Εύβοια, από πού στην Εύβοια?
1: Μαμάρι, να δεις το μαμάρι καμιά βόλτα.
0: Έχεις ακούσει καθόλου εκεί για το τι γίνεται με τη δολοφονία του Βαγγεράκη?
1: Α, όχι, όχι. Είναι πιο βόρεια, είναι πιο βόρεια.
0: Α, αυτό. Είναι πιο βόρεια εκεί. Δεν ακούστηκε τίποτα, ε?
1: Ακούστηκε.
0: Τι ακούστηκε? Τι ακούστηκε?
1: Από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Ποιος τον καθάρισε αυτόν? Ποιος τον καθάρισε? Οι ψαράδες?
1: Α, όχι, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω. Μη σ' ανακατεύω. Μπράβο. Άντε, καλό απόγευμα να έχεις.
1: Επίσης.
0: Καλό απόγευμα. Ποιος τον καθάρισε το Βαγγεράκη? Οι ψαράδες? Ε, οι μυστικές υπηρεσίες. Και ψάχνουν να βρούνε στο δικαστήριο τριών γαϊδουριών άχυρα. Τι να βρείτε, ρε? Με ποιους δικαστές, ρε? Ε, με ποιους δικαστές? Σαν τον εφέτη που άραζε τις συνθέσεις? Τον κολλητό της οικογένειας Μαντωνανάκη? Η οικογένεια Μαντωνανάκη έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Οι Μαντωνανάκηδες είναι μια ιστορική οικογένεια, κυρίες και κύριοι, της ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Και αποκαλείται ότι εφέτης δούλευε για λογαριασμό τους. Εφέτης προείδρευε για λογαριασμό τους. Είναι μεγάλο το σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο μεγατόνων. Να ακούσετε το βράδυ το Alert TV, το δελτίο του κύριου Πακυριακόπουλου, που τον είδα στο διάδρομο και ασχολείται με το θέμα. Να το ακούσετε. Ακούστε τα σκάνδαλα της οικογένειας Μαντωνανάκη. Να ακούστε την προϊστορία του πολυτελεστάτου ξενοδοχείου Λαγωνίσι Ριζόρτ. Να ακούστε τι εκτρώματα κάνανε εκεί. Πώς τους βοηθούσε η κατά καιρούς πολιτεία. Κουμπαριές με όλες τις κυβερνήσεις του τόπου. Ξαφνικά βρέθηκε ένας εφέτης που άλλαζε τις συνθέσεις. Δεν μας τον λέτε και εμάς να αλλάζει και τις δικές μας συνθέσεις? Ε! Και να μας πείτε πόσο πάει τα ρήφα. Πόσο πάει τα ρήφα για να αλλάζει συνθέσεις? Για την ψυχή της μανούλας του το έκανε. Γιατί πρώτη φορά τα ακούμε αυτά? Ζήτω αγάντα. Αγάντα σήμερα. Ζήτω ελληνική δικαιοσύνη. Λευτεριά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα. Λευτεριά που ακούω ότι ζητάει, λέει, και επιπλέον αστυνομική φύλαξη γιατί φοβάται μην τον κάνουν ντά. Τι φοβάσαι, ρε εισαγγελέα? Ρε, ο Φαλκόνε, ρε. Ο Φαλκόνε, ρε, ο παππού σου, ρε. Ο πατέρα σου, ρε. Εξακούσε, ρε, Τζιοβάνι Φαλκόνε. Ε, τι θέση σου είχε ο Τζιοβάνι Φαλκόνε? Μόνος του κυκλοφορούσε. Και μετά την πρώτη απόπειρα, πήρε 15. Ακόμα και 40 να περνεί, δεν τον έσωσε τίποτα. Τζαβέλα, δεν σε σώζει τίποτα. Εάν σε βάλουν στο μάτι, την έχεις κάνει από κούπες. Όσους και να πάρεις, παρακάλα το Χρυσοχοΐδη να πάρεις 200. όσους και να πάρεις. Ο Φαλκόνε είχε 40. Ξέρεις που πήγε? Εξαϊλώθηκε. Εγώ δεν λέω, δεν τα λέω. Εγώ δεν τα λέω για να παραπέμψω σε καταστάσεις βίας. Θέλω να πω ότι αν σε βάλουν στο μάτι 200 να πάρεις, ο Ρίγκαν, ξέρεις από πώς φυλασσόταν? Βρήκε την τρύπα όλος και τον πυροβόλησε. Ο Κένετι, ξέρεις από πώς φυλασσόταν, κύριε Τζαβέλα? Για ρίξε μια ματιά σε replay για το πώς το καθαρίσανε. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η βία, αλλά βλέπω ειδήσεις που λένε ότι ζήτησε επιπλέον αστυνόμευση. Για ποιο λόγο? Αφού είναι πεντακάθαρος ο κύριος Τζαβέλας, τι έχει να φοβηθεί? Δέχεται απειλές? Ποιες είναι οι απειλές? Να βγει δημόσια να μας πει ποιες είναι οι απειλές. Εμείς είμαστε κατά της βίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν υιοθετούμε σε καμιά περίπτωση τη βία. Και ειδικά απέναντι σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Όμως, ένα πράγμα λέω από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όσους και να έχεις δίπλα σου, αν αυτοί οι οποίοι σε μισούν, αυτοί οι οποίοι έχουν προηγούμενα μαζί σου, αυτούς τους οποίους χρωστάς, αυτούς τους οποίους έχεις δίνει στο παρελθόν, θα βρουν την τρύπα και θα την κάνουν. Άρα, κύριε Τζαβέλα, μην πανικοβάλλεσαι. Μία είναι η πράξη που οφείλεις να κάνεις για να εκτονώσεις την κρίση. Να υποβάλεις τώρα την παραίτησή σου. Άκουσέ με και εμένα. Άκουσέ με και εμένα. Στα 60 πάω. Με έχει διδάξει η κοινή λογική και η πείρα ότι για να εκτονωθεί η κατάσταση πρέπει να υποβάλλετε, κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την παραίτησή σας. Παραιτηθείτε επιτέλους. Αποτύχατε. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Και η βία μακριά από μας. Και για να το αποδείξω, έχει προκύψει, γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι, ποια είναι η άποψή σου, θέλω το σχόλιο σου, μου λέει ο Άρης, για τη δολοφονία στο Ηράκλειο από τον πατέρα στο 20, στον 21χρονο που του σκότωσε το παιδί μες στο αυτοκίνητο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρο, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, ο κατομολογίαν δράστης, γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε εγώ τον σκότωσα, είναι από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Εκεί επικρατούν περίεργα ήθη και έθιμα. Ξέρετε πολύ καλά, ο ηθικός κανόνας και κώδικας, κακός και διαστρεβλωμένος στην Κρήτη, είναι μου φάγες το παιδί, θα σε σκότωσω. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Και το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι και η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Επί 2 χρόνια, ο πατέρας που λέγεται Παρασύρης, έχει βγει πια το επώνυμό του και το πρόσωπό του, έστειλε καρτέρια, φωνικά καρτέρια, και παρακολουθούσε επιμόνως και εντόνως. Αυτό το νέο 21 ετών, το θύμα, το οποίο οδηγούσε πριν από 2 χρόνια ένα αυτοκίνητο, και στη θέση του συνεπιβάτη καθόταν ο γιος του δράστη. Από μια κακιά ώρα και κακιά στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τροχαίο, το αυτοκίνητο τράκαρε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνεπιβάτης 17 ετών, το παιδί του δράστη. Από εκείνη την ώρα μπήκε στο μυαλό του πατέρα ότι το σημερινό θύμα και ο τότε οδηγός έφερε ακέραια την ευθύνη για τη δολοφονία του γιού του, για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Τον παρακολουθούσε μέσα σε στενά. Είχε επιχειρήσει μια φορά, φορώντας κουκούλα, να του κάνει κακό. Η αστυνομία τον είχε καλέσει, είχε γίνει μήνυση και του είχε βάλει ένα σοβαρότατο περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει το σημερινό θύμα. Δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μπορούσε Η αστυνομία αν ήθελε με τους δικαστές. Ήταν πια θέμα της δικαστικής εξουσίας. Να απομακρύνουνε το σημερινό δράστη, τον πατέρα, από το σημερινό θύμα, ήταν να τον κλείσουν μέσα. Να πάει μέσα. Όμως, ο πατέρας, ο 54χρονος πατέρας του τροχαίου, του θύματος του τροχαίου δυστυχήματος, είχε άλλα στο μυαλό του. Αυτά όμως είχαν γίνει γνωστά. Η αστυνομία τι έκανε? Βοηθούσε το παιδί? Έκανε συχνές περιπολίες έξω από το σπίτι του? Θα έπρεπε στο παιδί αυτό να δώσουν μια φύλαξη. Ή τον χώνεις μέσα ή του δίνεις φύλαξη. Άρα ήταν όχι άστοχος. Ήταν εγκληματικός ο χειρισμός της αστυνομίας. Όπως εγκληματικός ήταν και ο χειρισμός δικαιοσύνης. Του είχε επιβάλει περιοριστικούς. Τι περιοριστικούς όρους? Να μην τον πλησιάζει στα 50 μέτρα ή στα 100. Ο άλλος τον παρακολουθούσε συνέχεια και είναι φιάλτης του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος είχε γίνει ίσκιος του. Στον ίσκιο που δεν είχε, είχε γίνει ίσκιος του. Χτες τον βρήκε μπόσικο, τον ξεμονάχιασε, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο αυτό ήταν και η γυναίκα του 17χρονου θύματος του τροχαίου. Το παιδί ο 21χρονος κατάλαβε ότι μετά τον εμβολισμό ερχότανε το χειρότερο, το χειρότερο κακό. Άνοιξε την πόρτα, άρχισε και έτρεχε. Κάποια στιγμή πήγε να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη, γύρισε, τον πλησίασε ο άλλος, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τέσσερις, στον τόπο. Και μετά πήγε ο δράστης και παραδόθηκε. Εγώ που σκότωσα αυτόν, τώρα ξαλάφρωσα. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει την υπόθεση Παπαδόσηφου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας μπήκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και καθάρισε το φωνιά του γιού του. Αυτά είναι ακραίες καταστάσεις που επιδεινώνουν την τραγική, την ήδη τραγική κατάσταση στον χώρο της κοινωνίας με υποθέσεις αυτοδικίας. Έχει πάρει αυτή η υπόθεση τη μορφή μιας απίστευτης και τρομακτικής βεντέτας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του εκεί κάτω. Μετά την ιστορία που έγινε στο Μυλοπόταμο, δεν έβαλε μυαλό η τοπική αστυνομία. Ούτε τοπική δικαιοσύνη. Και παράτησε τα πάντα στον αυτόματο πιλότο. Με αποτέλεσμα χτες να εκτελεστεί κυριολεκτικά στην πόρτα ενός ξενοδοχείου ένας 21χρονος νέος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του δράστη που τον εκτέλεσε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι φοβερά πράγματα. Σε μια φοβερή κοινωνία και ειδικά σε μια περιοχή που έχει ηθικούς κώδικες, κώδικες τιμής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μου λέει ο αγαπητός Θανάσης Φούλος, καλησπέρα, κάντε μια αναφορά για τις πρόσφατες αυτοκτονίες αστυνομικών που περνάνε στα άσχετα των ειδήσεων. Ευχαριστώ. Ναι, χτες είχε μια ακόμα αυτοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Καβάλας. Όλα πηγαίνουν με την αιτιολογία των σοβαρότατων οικογενειακών λόγων. Ποιοι είναι οι σοβαρότατοι οικογενειακοί λόγοι για να αυτοκτονεί ένας αστυνομικός? Σίγουρα υπάρχουν και επαγγελματικοί λόγοι. Και στην υπόθεση Βαλιράκη, δεν το είπα τυχαία, που δεν πρόκειται να φανεί η αλήθεια της υπόθεσης, δεν πρόκειται να αναδειχθούν οι πραγματικοί δολοφόνοι του πρώην στελέχους του ΠΑΚ, της πρώην ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του Ανδρέα Πανδρέου, Συμβαλιράκη, ο οποίος ήταν αρχηγός αυτής της φράξιας, της ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Ήφη Βαλιράκη, ο οποίος ήξερε τα πάντα για το 17 Νοεμβρίου. Οι δράστες δεν είναι οι ψαράδες. Μην ξεχνάτε, και σας το υπενθυμίζω, ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν μέχρι σήμερα που βρίσκεται η γραφομηχανή της 17 Νοέμβρη και το ιστορικό 45 του Κουφοντίνα. Μόνο ο Κουφοντίνας γνωρίζει. Μήπως γνώριζε και ο Σύφης Βαλιράκης ως υπουργός τότε δημοσίας τάξεως? Δεν είναι οι ψαράδες οι δολοφόνοι. Τα είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας Βαγγελάκη. Δεν πρόκειται να εξακριβωθεί το ποιος σκότωσε το Βαγγελάκη. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενες οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πολύ απλά και πολύ ταπεινά. Τι θέλει ο φίλος μας, για να τον ακούσουμε. Έλα. Έλα, ακούς.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Α, τι κάνετε, καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Δόξα το Χριστό και την Παναγία που μας φιλάει.
2: Κύριε Χίο, ήθελα να πω αυτό που είπατε για το παιδί που σκότωσε. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι και θα γίνει ζούγκλα στο τέλος εδώ η Ελλάδα.
0: Τι θα γίνει, έχει γίνει ζούγκλα.
2: Έχει γίνει και θα γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το πρωί μιλούσε ο πρόεδρος και είπε για να βάζουμε, να κάνουμε μηνύσεις στους βουλευτές και βγήκε κάποιος έξυπνος και είπε με ένα κατοστάρικο στοιχίζει. Και λέω εγώ τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, μας κόψανε συντάξεις, μας κόψανε μισθούς, πεινάμε. Τα μεροκάματα, τα πράγματα είναι όλα ακριβά και τον πήραξε το κατοστάρικο.
0: Ναι, γιατί το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Το πήραξε το κατοστάρικο.
0: Το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Ντροπή του.
0: Το iPhone αυτό το 17.
2: Μετά ως για το υπήρχε τότε που πέθανε, μία εφημερίδα, μία εβδομάδα, ακριβώς το ίδιο έδειχνε πώς θα πέσουν οι σπύργοι. Και αυτό γιατί σας το λέω τώρα. Τώρα πάνε να βγάλουνε για ένα μικρόβιο πάλι. Αυτό που είναι μέσα στον καράβι με αυτή την
0: χανταϊό,
2: αρρώστια.
0: Το χανταϊό.
2: Ναι,
0: το χανταϊό.
2: Αυτό κύριε Χίο, πριν κάποιο σχεδόν ένα μήνα, είχα δει ταινία στην τηλεόραση αμερικάνικη και έδειχνε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Το ίδιο, οπότε το έχουν προμελετημένο και
0: εδώ,
2: και προσπαθούν να το μεταφέρουν.
0: Ναι, ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει το νέο πλιάτσικο με τους τότε γιατρούς. Βλέπω στο Μέγκα, έχουν βγάλει το γνωστό άγνωστο. Αυτόν που τον πέτυχα στο Μανάβικο. Τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση.
2: Εγώ γιατί το λέω αυτό αυτή τη στιγμή, για να ξυπνήσει ο κόσμος, να μην την πατήσει πάλι όπως με το προηγούμενο που πήγαν και βάζαν το...
0: Ευχαριστούμε. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στο Μέγκα τώρα, πού αλλού, λείπει ο Μάρτης από Τσαρακοστή, στον Ευαγγελάτο, στον Τρομολάγνο. Στο φορέα του χτικιού, του τηλεοπτικού χτικιού. Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Σε λίγο θα βγει και ο Τσιόδρας. Ποιοι άλλοι ήτανε τότε. Στο όπεν ήταν η Ηλινού. Οι Μουσαφιρέοι ξαναπλάκωσαν. Τα ζόμπι. Αύριο θα σας βάλω, γιατί δεν το έχω τώρα. Όταν συνάντησα τον Βασιλακόπουλο στο Μανάβικο. Για ψάχτω ρε Αρκούλη μου και θα βρεις. Ψάχτω ρε. Ψάχτω ρε. Χίος Βασιλακόπουλος, Μανάβικο. Και του λέω, ρε εσύ, εκεί στην οδό Ηρακλήτου, στο Χαλάνδρι, ψώνιζε σαν ζαβατικά και ντομάτες. Και τι λέω ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο με αυτά που λες. Και λέει ποιος είστε κύριε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε λέει. Ποιος είμαι του λέω, ποιος είμαι ο Θεός. Τι είναι αυτά ρε που κάνεις, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Όπου φύγει, παράτησε τις σακούλες, παράτησε τις ντομάτες, παράτησε τα αγκούρια, όπου φύγει, έκανα δεν με ήξερε. Δεν πειράζει, θα το βρούμε αύριο. Τώρα υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Στην Ουκρανία ο κύριος Ζελένσκι πήρε 90 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα έδωσε η Ελλάδα από την τσέπη της? 3 δις, δανεικά και γύριστα. Τα 90 δις που πήρε ο κύριος Ζελένσκι, τα λέω όλα τα θέματα σήμερα, τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσεις στα άλλα κανάλια. Τα 90 δις που έβαλε στην τσέπη ο Ζελένσκι είναι δανεικά και γύριστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι αποφάσισαν να δώσουν 90 δις στο Ζελένσκι? Εμάς μας ρώτησαν. Τον λαό τον πονεμένο τον ρώτησαν. Εμείς δεν έχουμε να ρίξουμε βενζίνη. Αύριο το πρωί θα βάλουν δελτίο. Οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Κλείνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Βασιλάκης της Αιτζίαν σκιάζεται. Γλύφει το Μητσοτάκι πάλι. Δίνουνε κυρίες και κύριοι εγγυήσεις στον ολιγάρχη Βασιλάκη ότι θα του δώσουν 120 εκατομμύρια ακόμα, γιατί πονάει η Αιτζίαν. Να κόψεις το κεφάλι σου να τα βρεις. Ιδιωτική εταιρεία είσαι. Γιατί να σε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Όταν διάλυσες την Ολυμπιακή Αεροπορία του Βιαννόπουλου και πήρες τα μισά αεροπλάνα του στα καλά, να κόψεις το κεφάλι σου, κύριε Βασιλάκη, να τα βρεις. Όχι να στα δώσει ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης θα πάρει από την τσέπη μου. Την τσέπη των πολιτών. Δεν καταλάβατε καλά. Έχετε βρει κακό σπυρί. Κακό σπυρί στην πλάτη σας. Από εδώ θα τα ακούτε κάθε μέρα. Εδώ θα βάζω ντάμπα ντούμπα τη μουσική. Ντάμπα ντούμπα τη μουσική και θα μιλάω μία ώρα κατάσχετα. Και σε όποιον μείνει στο κεφάλι, έμεινε. Σε όποιον δεν μείνει, να πάει στο καλό. Ποιος είναι? Τι θέλει?
3: Κύριε Χίο.
0: Έλα, τι θέλεις?
3: Να μιλήσω μαζί τους, γιατί απαγορεύεται.
0: Όχι, πες μου, να έχεις κάτι ουσιαστικό να μου πεις όμως. Να μην διακόπτεις τη ροή του λόγου μου. Γιατί βραχυκλώνω. Είμαι σαν τους παπάδες.
3: Μην είστε λίγο έτσι οξύθυμος, δεν κάνει με εμάς.
0: Έλα τώρα στα παράπονα και πες μας.
3: Με το μέρος σας είμαστε εκεί.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε αγρίευω. Γι' αυτό πες μου, εγώ όσους...
3: Να μην αγρίευετε.
0: Όσους αγαπάω τους αγρίευω. Πες μου.
3: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Πώς το όνομά σου θα μου πεις?
3: Ευαγγελία.
0: Από πού μας παίρνεις?
3: Μαρούση.
0: Μαρούση, μ' αρέσεις. Έλα.
3: Έχω να πω το εξής. Και είναι ντροπή όλων των Ελλήνων αυτό. 10 εκατομμύρια στο περίπου, λέω.
0: Ναι, τι?
3: Και μας κυβερνάνε 300 και δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά.
0: Βέβαια, αφού...
3: Θα είχαμε πάρει πέτρες, κύριε Χίο, θα είχαμε βγει στους δρόμους.
0: Αφού μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αβυσαλαίο μίσος κατά της κοινωνίας.
3: Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Σε ξένα κράτη είδατε τι έγινε, Γαλλία, από εδώ και από εκεί.
0: Εσύ θα κατέβαινες κάτω στο Σύνταγμα?
3: Βεβαίως.
0: Και άμα σου ρίχνα τα δακρυγόνα, τι θα κάνεις μετά?
3: Πρώτη.
0: Πώς θα φεύγεις?
3: Πρώτη. Αυτό ανεπίτρεπο, ειλικρινά, λυπάμαι που το λέω. 10 εκατομμύρια. Και αφήνουμε 300 καθήκια.
0: Μην τα λέει, μην τους βρίζεις έτσι, θα έχω πρόβλημα. Θα μου χαλάσει το μαγαζί.
3: Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, εγώ τα λέω.
0: Εσύ τα λες, αλλά εγώ θα πάω στο Σούρ μεθαύριο.
3: Θα είμαι κοντά κι εγώ εκεί.
0: Θα είσαι κοντά, αλλά δεν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις.
3: Γιατί να μην φτάσω, κύριε Κύριο?
0: Γιατί θα με κόψω κεφαλιά σου εκεί πέρα, μα πάω.
3: Ναι, εμένα.
0: Εμένα.
3: Όχι, όχι.
0: Άντε, καλό βράδυ να έχεις.
3: Καλό
0: και καλή αυριανή. Πάμε, έλα, είναι κι άλλος. Τι θέλετε, γιατί με διακόπτετε?
4: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Χίο.
0: Αγιεθός ο Κύριος.
4: Επειδή δεν χάνω ποτέ τις εκπομπές σας, μα ποτέ.
0: Κακό δικό σας.
4: Έχω, καλό δικό μου. Λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στο Βασιλακόπουλο...
0: Ναι, το σύψα είχα.
4: Το σύψα είχα. Α, μπράβο, στο μανάδικο.
0: Το σύψα, σκύρος, βάλτο ρε. Βρέστο ρε. Δεν το έχει ρε.
4: Μια φορά μίλησα μαζί σας, η δεύτερη είναι αυτή. Και την πρώτη φορά σας είπα μόνο το ότι ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Μα βγήκαν τα ζόμπι πάλι, τα είδατε τα ζόμπι?
4: Βεβαίως.
0: Βγήκε ο Βασιλακόπουλος τον Ευαγγελάτο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάλι.
4: Κύριε Χίο, εμένα δεν με φοβίζουν αυτοί. Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί που με φοβίζουν είναι αυτοί που βγήκαν μέσα από την ντουλάπα τελευταία και θέλουν να επανέλθουν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό με φοβίζει, δεν με φοβίζουν όλα αυτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σας κλείσω λέγοντας πάλι ευχαριστούμε που υπάρχετε και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε. Από πού πήρατε όμως, δεν μου είπατε.
4: Μέσα από το δάσος του Συγκρού.
0: Από το δάσος, εκεί στο Μαρούσι.
4: Ναι, περπατάω.
0: Εκεί τα βάζουν φωτιά συνέχεια.
4: Όχι, δόξα τω Θεώ, το καλοκαίρι το φυλάνε. Εδώ μέσα για μένα είναι ο παράδεισος.
0: Το φυλάνε.
4: Το καλοκαίρι, ναι. Και όταν είναι οι μέρες επίφοβες, κλείνουν τις πόρτες.
0: Τις κλείνουν τις πόρτες. Είναι... Γιατί εκεί ναι, συνέχεια έχουν βαλθεί να το κάψουν το δάσος Συγκρού, έτσι.
4: Το ξέρω και θέλουν να μπουν μέσα να φτιάξουν πράγματα, αλλά αντιδρούν οι ομάδες εδώ του Αμαρουσίου γιατί δεν έχουν το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
4: Όπως είναι και το φιλέτο στη Βούλα.
0: Το φιλέτο στη Βούλα, βέβαια. Αυτό είναι της εκκλησίας ή κάτω.
4: Όχι. Αυτό είναι πάντοτε ο νόμος και μάλιστα αυτοί που τα αφήσαν είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Το στείλα, κύριε Αρκουλή. Στο στείλα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε. Μαζεύτε το σκύλο σας.
0: Οχ, πού είσαι έξω.
4: Ναι, και αφήνω τα σκυλιά. Αμόλυτα. Σας παρακαλώ, κύριε. Πώς είναι δυνατόν. Ορίστε, δύο σκυλιά τεράστια. Ενώ γράφει παντού ότι πρέπει να τα έχουν αυτό λουρί.
0: Μέσα στο άλσος και κυκλοφορούν με τα σκυλιά αμολυμένα.
4: Συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι βγάζουν τα σκυλιά βόλτα και κανένα παιδί.
0: Μάλιστα.
4: Χόρτασα να βλέπω σκυλιά.
0: Μα και εγώ έχω σκυλί. Εγώ έχω
4: σκυλί. Έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα έρθουν, όταν θα έρθουν οι Τούρκοι τα σκυλιά θα μας σώσουν.
0: Τα σκυλιά θα μας σώσουν, ναι.
4: Μερικοί
0: κοιμούνται με τα σκυλιά. Κοιμούνται μαζί.
4: Λοιπόν, κοιμούνται και γλύφονται και αμήντα τώρα.
0: Και κάνουν και άλλα πράγματα, ας τα μην τα πούμε τώρα.
4: Να μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Καλά να είσαι.
4: Λοιπόν, να είστε κι εσείς καλά, ναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Καλά να είσαι. Για... Να ρωτήσω πριν κλείσετε, να ρωτήσω.
4: Ναι.
0: Τον Πατριάρχη τον αγαπάτε.
4: Α, μη μου μιλάτε τώρα. Δεν μίλησε, δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε για την Αγία Σοφιά, ούτε για τον ελληνισμό που τον έχουν εκεί πέρα αφανίσει από εκεί. Από εδώ αυξάνονται και πληθύνονται, εισβάλλουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτό, μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν
0: αντιπροσωπεύει. Καλά να είστε, εκεί. Καλό σας βράδυ.
4: Και εσείς.
0: Το έχεις ρε του Σύψα. Ρε το έχεις του Σύψα. Στο έδωσα ρε παιδί μου. Ρε τι να ετοιμάσει να πούμε, λουκούμι είναι. Για να δω και τα μηνύματά σας μέχρι να ετοιμαστεί. Ο Βαγγέλης Καρούβαλης μου στείλε το βίντεο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Βασιλακόπουλος. Αν τελικά ήταν ο Σύψ, το Σύψα πέτυχα. Το νεκροθάφτη! Έχετε δει τη μούρη του πώς είναι. Σαν κοράκι. Δεν τον γνώρισα. Νόμιζα ότι είναι κανένας νεκροθάφτης. Στο μανάβικο μέσα. Λοιπόν, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μου λέει άλλος φίλος. Ναι, βέβαια. Αυτός με την πισίνα που έπινε τα ακριβά κοκτέιλ. Ξαναβγήκαν τα ζόμπι να στοιχειώσουν την κοινωνία. Βρήκαμε το χανταϊό τώρα. Το χανταϊό για να μας χατακώσουνε. Εφεύρημα της κυβέρνησης είναι αυτό. Θα βρουν και άλλα αυτοί. Θα βρουν χημικά, θα βρουν βιολογικά όπλα. Όχι, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, κυρίες και κύριοι. Κάτι πρέπει να βρουν για να ανακόψουν την κοινωνία που έρχεται με ορμή να τους τσαλακώσει. Και υπουργός Υγείας... Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα κάνει τέτοια τρομολαγνία, θα αρχίσει τρομολαγνία τώρα. Θα αρχίσουν πάλι νέα εμβόλια. Θα αρχίσουν πάλι να κλέβουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και τη φορολόγηση του Έλληνα πολίτη για να τα δώσουν στα εμβόλια για το καλό μας. Ο Γιώργος από το Αμβούργο. Και η κυρία Παγώνη θα βγει στην τηλεόραση. Αυτή που τη βάζεις. Μα αυτή δεν ξεμπλέγεις εύκολα. Επίσης, ο Νίκος να αφήσουν τις πέτρες και να κατέβουν να ψηφίσουν. Ο Βασιλάκης μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο αγόρασε την Ολυμπιακή για τα σλότς. Δηλαδή για τις άδειες πτήσεως. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πετάξει στην Ευρώπη, Γιώργος Παλαιοφάλιρο. Ενώ, κυρίες και κύριοι, ο Πατριάρχης ήρθε στην Αθήνα, ακούσατε και την κυρία, και δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την Αγία Σοφιά. Θα τα παίξουμε αύριο αυτά. Τη μεγάλη κόντρα με τον Χριστόδουλο. η μεγάλη κόντρα με τον αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας. Όταν συνάντησα το Σύψα στο Μανάβικο. Ακούστε το.
5: Σύψας, πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι είναι ρε?
6: Είσαι?
5: Τι? Να σου πω, τύψεις δεν έχεις. Τύψεις δεν έχεις.
6: Τύψεις.
5: Τύψεις, για αυτά που έλεγες.
6: Yeah.
5: Για τα εμβόλια.
6: Εσύ ποιος είσαι?
5: Εγώ ποιος είμαι? Κάποιος είμαι κι εγώ. Πολίτης. Τύψεις δεν έχεις.
6: Εσύ.
5: Χίος.
6: Χίος.
5: Ναι. Ένας χίος. Μοσογράφος. Μοσογράφος. Πώς οικονόμησες τα εμβόλια?
6: Εσύ πούσε με κάτι ανθρώπινα, με κάτι με ανθρώπους της νύχτας, εσύ.
5: Με ανθρώπους της νύχτας. Τι λες δε καραγκιόζι να πούμε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας δε καραγκιόζι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Για έλα να μου το ξαναπείς. Έλα εδώ να μου το ξαναπείς ρε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας. Εσύ τι είσαι με ανθρώπους της μέρας? Πώς ακονόμησα τα εμβόλια ρε? Απατεώνα ή απατεώνα? Απ' τα εμβόλια ρε πώς ακονόμησες? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Απατεώνα ή απατεώνα? Λοποδίτη. Γίνα τη μούρη σου να σε δούμε. Λοποδίτη. Να χαθείς από εκεί.
0: Κυρίες κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ήταν ένα δυο μακελάριδες και ένας διάλογος που είχα, έτσι μωρέ, εντάξει να πούμε, με το κολλητάρι μου, τον κύριο Σύψα να πούμε. Πήγα να παίξουμε και καρπαζιές εκεί, εντάξει δεν έγινε κάτι, σε ένα μανάδικο τον βρήκα, του είπα κάτι γαλλικά και έτσι έκλεισε η ιστορία και ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Θα μπείτε στο YouTube να το δείτε. Βγήκαν πάλι τα ζόμπι! Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Τα στενά του αρμπούζου έγιναν τρίγωνο των Βερμούδων. Χαμένα πλοία, φωνές των φουρών της Επανάστασης στους ασυρμάτους. Καταδρομής με το χέρι στη σκανδάλη και το τράπεζι σε αναμονή. Η γάτα με το ποντίκι σε πλήρη εξέλιξη. Στα 115 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent και αγορά κινείται στα όρια της παράκρουσης. Συναγερμός στις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες. Ποιες κλείνουν, ποιες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές. Ο ΠΚΠ, ο λογαριασμός στους σκανδάλους αγρότες, ραβασάνκια για επιστροφές ενισχύσεων. Εξαγριωμένοι άνθρωποι του Μόχθου μετράνε ευρώ-ευρώ τα λεφτά των αποζημιώσεων. Κυβερνητικό πράσινο φως για 90 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά και γύριστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα το κουστούμάκι που μας έκοψε ο Ζελένσκι και η Ευρώπη φτάνει αισίως στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μακριά της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Χαίρετε και αγαλιάστε, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Ακούτε την εθνοσυντηρητική progressive κιθαριά του Ted Nugent από το 1975. Stranglehold, το οποίο σημαίνει κεφαλοκλείδωμα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει τα πράγματα να αρχίσουμε να τα παίρνουμε λίγο πιο ελαφρά πλέον, διότι αν συντονιζόμαστε με τη βαρύτητά τους, όλο το πράγμα μας τραβάει κάτω και μας χαλάει τη διάθεση. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα που πρέπει να βρούμε την ευκαιρία. Μας παλιά Ροζίτα Σόκου, σαν Σαντάριο, Κατσαρός, να η ευκαιρία. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα λοιπόν στο Φάνη Μαρίνο και Λευτέρης Παπαδόπουλο και Γρηγόρης Γρηγορίου. Καλησπέρα στην Αντζέλικα Πίπα. Πίπα, μην μπερδεύεστε, είναι, σας έχω ξαναπεί, το χαϊδευτικό του Φιλίπα στην Βρετανική. Εσείς, έχουμε φτάσει την 6η Μαΐου, σε λίγο θα είναι καλοκαίρι, θα βράζουν τα πράγματα, θα δυσκολεύουν τα πράγματα, θα βγαίνουν και τα κορίτσια έξω όλο και λιγότερο ενδεδειμένα. Ξεκίνησαν, λες, α. Τέλος πάντων, δεν είναι που χαιρόμαστε το γεγονός ότι δεν είμαστε Ισλαμική Δημοκρατία, ακόμα δηλαδή, διότι όλο και πληθαίνουν οι μπουρκες, μαντήλες, τα τσαντόρ στο κέντρο της Αθήνας, σε πολλές περιοχές της οποίας, σε πολλές νοικίες και πολλές γειτονιές, ελληνικά πλέον δεν ακούς. Άμα δε γλιτώσουμε το να βγαίνουν τα κοριτσάκια με τα hot pants έξω και να τα κυνηγάει η Ισλαμική αστυνομία, νομίζω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική, αλλά δεν το βλέπω. Πού φτάσαμε, σε παρακαλώ πολύ, να πολεμάμε για το δικαίωμα στα hot pants και τα αβυσαλέα ντεκολτέ. Κι όμως πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ένας αγώνας βαθύτατα ιδεολογικός και με εθνοσυντηρητικό πρόσημο. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι. Αν φτάσαμε δηλαδή να έχουμε τον Τζαβέντα Σλάμ να παρακολουθεί τον έκπτωτο εκ του ασύλου του Τζαβέντα Σλάμ να παρακολουθεί ορκομοσίες στο Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Αθηναίων, βέβαια η αλήθεια είναι ότι τι είναι, ποτέζε, είναι του Χαριδουκά. Και είπα και τη λέξη ορκομοσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε και αυτό. Έχουμε πολλά θέματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει, ξαναλέω, να σταθούμε στην ευκαιρία η οποία παρουσιάζεται. Διότι σήμερα ο Πέτρος Κωνσταντίνου ανοίγει δρόμους. Θα πω ότι δεν είναι σήμερα που ανοίγει τους δρόμους. Σήμερα εμείς συνειδητοποιούμε ότι ανοίγει δρόμους. Δηλαδή το συνειδητοποίησαμε από χτες. Η Ελένη Παπαδοπούλου βεβαίως το ξέρει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό το αγλάισμα της πατριωτικής συνειδήσεως και δράσεως στον Δήμο Αθηναίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα την υποδεχθώ ευθύς αμέσως. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε γιατί μιλάω, δεν θα παίξουμε άλλο Ted Nugent. Προσδεθείτε, διότι αυτό το οποίο πρόκειται να ακούσετε είναι μοναδικό στα νεότερα ελληνικά χρονικά. Συνέβη κάτι το οποίο, χωρίς καμία υπερβολή τώρα και χωρίς καμία χιουμοριστική προσέγγιση, είναι ιστορικό.

0: Τι συνέβη λοιπόν? Ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ο εναλλασσόμενος rotation δημοτικός συμβουλός της παρατάξεως Ανταρσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ορκίσθη τις προάλλες, ούτως ώστε να αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά του. Πήγε λοιπόν ένας αξιωματούχος του Δήμου Αθηναίων, μαζεύτηκαν 5 νοματέοι, μεταξύ αυτών και ο Τζαβέντ Ασλάμ, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, και άκουσαν τον Πέτρο Κωνσταντίνου, γνωστό και από τη δράση του με τα κέρφα και από πολλές άλλες. Είναι αυτός που λέει είμαστε όλοι Πακιστανοί, για παράδειγμα, μας το έχει πει πολλές φορές, να μην επαναλαμβάνει αυτό το οποίο οφείλει να επαναλάβει, που είναι ένας νερωμένος, τελείως νερόβραστος, ξενέρωτος ουσιαστικά σχεδόν όρκος, ο οποίος τέλος πάντων ακόμα και στην Ελλάδα της εκπτώσεως και αυτού του θεσμικού σουρσίματος εν έτη 2026 επιμένει τους δημοσίους αξιωματούχους να τους ορκίζει σε τι? Όχι στη σημαία και το σταυρό. Δεν είναι το... Ζέρβα, βγες από τον τάφο σου και δες, θα αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ. Δεν το μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Στο Σύνταγμα και τους νόμους. Περιμένετε λοιπόν, διότι έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία είναι και η μόνη που αντιστέκεται εκεί μέσα, για να το συζητήσουμε. Ακούστε όμως, σας παρακαλώ πολύ, πρώτα το σχετικό ηχητικό, για να καταλάβετε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.
1: Σήμερα σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα του κύριου Πέτρου Κωνσταντίνου. Τον ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
2: Ακολουθήσει με δηλώσή μου.
0: Και άκου τι δηλώνει τώρα.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και την Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Τον χειροκροτάνε κιόλας. Τον χειροκροτάνε κιόλας. Εδώ είναι το φοβερό. Δηλαδή, αντί να γυρίσει, δεν ξέρω ποιος τον όρκησε, μπορεί να ξέρει, Ελένη Παπαδοπούλου. Καλό στο αγλάισμα και την ελπίδα μας. Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι να κάνω, που το πρωί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, το είχα μάθει βέβαια.
0: Ναι.
3: Απλά ήθελα πρώτα, με πρόλαβαν το πρωί-πρωί οι ειδήσεις που βγήκανε, γιατί ήθελα σήμερα να σε επαφή με διάφορους στο Δήμο, να δω τι έχει γίνει. Ο αντιδήμαρχος που τον όρκησε είναι ο κύριος Γιάνναρος.
0: Ναι.
3: Ήρθα να τον πάρω τηλέφωνο, ήταν σε κάποιες σκέψεις, εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε.
0: Συγγνώμη. Αυτός ο κυριούλης με το πουκαμισάκι, το παστέλ και τα γυαλάκια που μετά τα χειροκροτά τον Πέτρο Κωνσταντίνου. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι αντιδήμαρχος.
3: Είναι αντιδήμαρχος και κάνει τον όρκο στη θέση του δημάρχου. Κανονικά ο δήμαρχος κάνει αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων μπορεί να ορίσει αντικαταστάτη.
0: Μάλιστα.
3: Το τυπικό αυτό είναι σωστό. Αυτό που δεν ήταν σωστό ήταν ότι ο αντιδήμαρχος διάβασε όντως τον όρκο ή τη δήλωση, ξέρεις, η νομοθεσία του κ. Μητσοτάκη το 21 έδωσε τη δυνατότητα να μην δίνεις όρκο, αλλά μπορείς να κάνεις δήλωση.
0: Α, ο Μητσοτάκης το έκανε αυτό. Δήλωση. Δηλαδή πλέον δεν ορκίζεσαι. Χάνεται. Περίμενε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την Ελένη Παπαδοπούλου. Είναι η μόνη γυναίκα επικεφαλής, το λόγιο για τις διάφορες φεμινίστριες εκεί έξω του γλυκού νερού. Η μόνη γυναίκα επικεφαλής δημοτικής παράταξης, της ανεξάρτητης ακομμάτης της δημοτικής παράταξης, η Αθήνα μας, η οποία έχει ξεκάθαρο πατριωτικό, ελληνικό, εθνοσυντηρητικό πρόσημο, η οποία Ελένη Παπαδοπούλου μαζί με τους συνεργάτες της, ξαναλέω, είναι η μόνη εκεί μέσα η οποία δίνει αγώνα απέναντι στα τέρατα και μας εξηγεί πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Συνεπώς, ο Κυριούλης αυτός τον όρκησε και μετά τον χειροκροτά, είναι αντιδήμαρχος. Ένα το κρατούμενο. Και
3: ναι,
0: δύο ο Μητσοτάκης κατάργησε τη λέξη ορκίζομαι και την έννοια ορκίζομαι, διότι ο όρκος έχει να κάνει με κάτι ανώτερο.
3: Έδωσε τη δυνατότητα, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να δώσεις όρκο,
0: ναι.
3: Και υπάρχει δυνατότητα, λέει, σου δίνει δυνατότητα αν αρνηθείς τον όρκο να κάνεις δήλωση, η οποία ουσιαστικά δεν λες ορκίζομαι σε αυτό το πράγμα, λες δηλώνω. Θα σου διαβάσω, είναι ενδιαφέρον. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα,
0: ναι.
3: Θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμή και συνείδηση στα καθήκοντά μου.
0: Ωραία.
3: Αντί να πεις ορκίζομαι, δηλαδή λες δηλώνω. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Όποιος δεν θέλει να δίνει όρκο και να λέει ορκίζομαι, να κάτσει στο σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε επιλογή σε αυτό.
0: Uh-huh.
3: Εν πάση περιπτώσει, δίνεται αυτή η επιλογή και τη διαβάζει ο αντιδήμαρχος και ο κύριος Κωνσταντίνου, αντί να πει, να το επαναλάβει, γιατί αυτό κανονικά έπρεπε να κάνει, γιατί είναι μόνος του,
0: mm-hmm.
3: Προχωράει σε μία δήλωση επικαλούμενη στη συνείδησή του και δηλώνοντας όλα αυτά που ακούσαμε για τον Παύλο Φίσα, για τη Γάζα, την Παλαιστίνη.
0: Στη Χαμάς, στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, του Σουέζ, στους Κατσαπλιάδες, τους Αιαμοσλάβους, στους. Ναι, στους Κομμουνοβούλγαρους.
3: Ακριβώς, φαίνεται καθαρά από το βίντεο ότι δεν έχει ορκιστεί, είναι πασιφανές. Και εγώ, γιατί περίμενα σήμερα για να δω αν έχει συνταχθεί πρακτικό ορκομοσίας. Πήγα και το πήρα το πρακτικό ορκομοσίας.
0: Ναι.
3: Έχει συνταχθεί πρακτικό ορκομοσίας που λέει ότι ορκίστηκε.
0: Άρα, περίμενε, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελένη μου, περίμενε.
3: Ναι.
0: Υπάρχει ευκαιρία για μας εδώ πέρα. Υπάρχει ευκαιρία για μας εδώ πέρα, θα το δεις που το πάω. Δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων συνέταξε πρακτικό που επικυρώνει αυτό το καραγκιοζηλίκι, αυτή την κοροϊδία, αυτό το σόου, αυτή την παράσταση του κυρίου Κωνσταντίνου, που τον παραδέχομαι είναι τεράστιο τρολ. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κωνσταντίνου, διαφωνούμε στα 200%, αλλά είναι τεράστιο τρολ και τους δουλεύει όλους. Τους ξεβρακώνει με αυτό το οποίο κάνει. Ο Κυριούλης με τη γραβάτα από πίσω, ποιος είναι?
3: Είναι ο κύριος Παπαδάκης, ήταν ο επικεφαλής, είναι δικηγόρος.
0: Είναι δικηγόρος.
3: Της
0: νομικής υπηρεσίας.
3: Όχι. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης ανατρεπτικής συμμαχίας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή με αυτόν τον επικεφαλής βγήκε ανατρεπτική συμμαχία. Μετά από ένα χρόνο παρετήθηκε.
0: Ναι.
3: Και από τότε αλλάζουν ανά ένα χρόνο.
0: Περίμενε. Δεν λέω τον δεύτερο, διότι φοράει και την Παλαιστίνα.
3: Είναι.
0: Λέω τον άλλο με τη γραβάτα.
3: Είναι ο επικεφαλής με τον οποίο κατέβηκε αρχικά η συγκεκριμένη παράταξη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, διαβάζω μηνύματα εγώ ήδη. Ο Θάνος λέει: θέλουμε περισσότερες κυρίες Παπαδοπούλου και λιγότερες Άννες Μαρίες. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μου το λέει αυτό. Λοιπόν, έχει φάει ένα κόλλημα με μια ακροάτρια που πήρε και έχει γίνει υπερ-viral, αλλά έχει φάει ένα κόλλημα ο Θάνος. Ο user λέει: είδα το βιντεάκι σου με τον Παπάρα, λέει. Συγγνώμη, όπα, μιλάμε τώρα για βούτυμα στη σαλάτα. Λοιπόν, καλά λέει, δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί κανείς να ορκίζεται στους Sith των Star Wars?
3: Όχι, δεν μπορεί. Και
0: γιατί δεν μπορεί?
3: Εγώ απλά
0: περίμενε. Με συγχωρείς. Ελένη Παπαδοπούλου, επικεφαλής της παρατάξεως η Αθήνα μας. Μαχήτρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Μοναχή σου απέναντι σε όλους. Σε όλους όμως. Συγγνώμη. Αυτό εγώ πιστεύω μας ανοίγει δρόμους. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα ορκιστείς, εγώ είμαι πλέον μακριά από την επιθυμία να εμπλακώ στα πολιτικά. Αλλά αν κατέβαινα για παράδειγμα βουλευτής, θα ήθελα να το κάνω στο κοινοβούλιο. Γιατί να σηκώσω τη δεξιά και να πω ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου Αδιαιρέτου Τριάδος, το Σύνταγμα και τους νόμους? Γιατί, περίμενε, μπορώ να ορκιστώ στην Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία, στον Ιερό Λόχο, στον Βασίλειο Βουλγαροκτώνο, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, στον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, στο Ποθούμενον της Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα, στην Πρόποση και του Χρόνου στην Πόλη. Μην αρχίσω τίποτα άλλο και αρχίσω να ορκίζομαι στους ACDC και στην Britney Spears. Επίσης, με συγχωρείς, γιατί αυτό το πράγμα να συμβαίνει μόνο με τους δημοτικούς συμβούλους? Αν κανείς μπορεί να ορκίζει το που θέλει, ένας γιατρός, γιατί δεν μπορεί να ορκιστεί στα Teletubbies και στο μικρό μου πόνι και πρέπει να ορκιστεί στον Ιπποκράτη? Αφού το δέχεται πλέον η ελληνική πολιτεία.
3: Κοίταξε, έχουν εξευτελιστεί τα πάντα. Να σου πω το εξής. Μπορείς να κάνεις πολιτική δήλωση, δηλαδή αυτό που διάβασε θα μπορούσε να το πει αφού ορκιστεί. Σου επιτρέπει ο νόμος. Δηλαδή σου λέει ότι μπορείς να κάνεις πολιτική δήλωση. Βασικά για αυτό που έγινε, κατέθεσα ως επικεφαλής της παράταξης ένσταση και αίτημα ακύρωσης της ορκομοσίας του και είμαι η μόνη αυτή τη στιγμή και λυπάμαι πάρα πολύ που οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις κάποιοι δεν έχουν καν ασχοληθεί με το θέμα. Δεν έχουν κινηθεί θεσμικά, είμαστε οι μόνοι που κινούμαστε θεσμικά αυτή τη στιγμή, γιατί η ορκομοσία αυτή είναι άκυρη, ο κύριος αυτός είναι έκτοτος. Μίλησα και με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και της είπα ότι την επόμενη Πέμπτη που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, εάν ο κύριος αυτός είναι εκεί με την ορκομοσία την άκυρη που έχει γίνει, εγώ προσωπικά δεν θα το επιτρέψω και θα έχει ευθύνες και η ίδια. Λοιπόν, να σοβαρευτούν στο Δήμο Αθηναίων, να σοβαρευτούν οι θεσμικοί, να ξέρεις Κωνσταντίνε, τον Κωνσταντίνου τον έχουν χαϊδέψει πάρα πολύ και οι προηγούμενες ηγεσίες. Πάρα πολύ. Εγώ βλέπω το πώς του φερόντουσαν καμιά φορά που ερχόταν εκεί πέρα ως επισκέπτης στο κοινό. Δεν μπορείς να φανταστείς το χαχαχά και το παρείστικο. Είναι απίστευτο.
0: Χαργεντιζόμενοι μετά του Κωνσταντίνου.
3: Χαργεντιζόμενοι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έχει αυτό το φράσος. Εμένα μου έχουν πει ότι έκανε και χειρονομίες πολύ άσχημες με στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήταν Δημοτικό Σύμβουλο. Έχω δει και εγώ τη συμπεριφορά του, την απέσια απέναντι και στον κόσμο. Λοιπόν, και τώρα το αποκορύφωμα ήταν να φτύσει ουσιαστικά το Σύνταγμα, τους νόμους, τις διαδικασίες όλες, να μας φτύσει όλους κανονικά και να πει τα δικά του και να θεωρεί ότι έτσι θα μπει και μέσα στο Συμβούλιο σε θεσμική θέση. Όχι. Δεν θα μπει.
0: Ωραία, περίμενε. Και τι θα κάνεις?
3: Έκανα ήδη, κοίταξε, έχω κάνει ήδη την ένσταση και την αίτηση. Ουσιαστικά η ορκομοσία ελέγχεται από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης. Εγώ εκεί απευθύνθηκα, τα κοινοποίησα βέβαια και στο Δήμο. Μίλησα και με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεωμένη να δούμε τις διαδικασίες. Και ο γραμματέας της αποκεντρωμένης θα δει αν η διαδικασία ήταν νόμιμη. Φαίνεται από τα βίντεο ότι δεν ήταν νόμιμη.
0: Περίμενε. Το Υπουργείο Εσωτερικών, τι ρόλο παίζει όλο αυτό?
3: Και αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, κοίταξε, έχει την εποπτεία γενικότερα. Ουσιαστικά η διαδικασία τυπικά όμως είναι από την αποκεντρωμένη που θα πρέπει να γίνει. Και δεν ξέρω να σου πω, αν χρειαστεί, το πω και στον εισαγγελέα. Αν χρειαστεί, το πω και στον εισαγγελέα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει.
0: Αυτό το οποίο έχει γίνει εν τέλει δεν αποτελεί αρμοδιότητα τελικού ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως όλη η τοπική αυτοδιοίκηση?
3: Κοίταξε, όλα αυτά τα ελέγχει αποκεντρωμένη. Εκείνη θα ελέγξει την ορκομοσία.
0: Η αποκεντρωμένη που υπάγεται.
3: Εκεί. Αυτή ουσιαστικά αυτό είναι. Κοίταξε, και το Υπουργείο Εσωτερικών τώρα θα μπορούσε να έχει ενδεφερθεί πιο.
0: Θέλω να πω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι η αποκεντρωμένη υπάγεται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα το Υπουργείο Εσωτερικών είναι τελικώς υπεύθυνο. Το οποίο σημαίνει ότι το ζήτημα ανάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα είναι θέμα του Μητσοτάκη. Συγγνώμη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν βγαίνει ένας δημοτικός σύμβουλος και εξευτελίζει τη διαδικασία, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων αφού έχει τσαλακώσει το Σύνταγμα και τους νόμους, εν τέλει αυτό το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση?
3: Θα φανεί λοιπόν.
0: Πρόεδρος της κυβερνήσεως είναι ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα είναι δική του η απόφαση. Εάν πρόκειται να δεχόμαστε από εδώ και πέρα ο καθένας να ορκίζεται στους, δεν ξέρω, στους αστερισμούς των αρχαίων Αιγυπτίων, τον Όσυρη, τον Μύθρα και δεν ξέρω, και τον αντίοχο του Νέμρουτ Ντάγκ.
3: Θα φανεί από την απάντηση που θα πάρω. αυτή τη στιγμή υπάρχει επισήμως το έγγραφο, ναι. Είμαι θεσμική εκπρόσωπος, έχω και το ένομο συμφέρον να προσφύγω κατά αυτής της διαδικασίας, έτσι ναι. Όπως έγινε. Θα μου έρθει μια απάντηση εγγράφος και πρέπει να έρθει και εγκαίρος, γιατί την άλλη Πέμπτη έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θα φάνει λοιπόν από την απάντηση που θα έχω, την οποία θα την ανακοινώσω κιόλας, εάν όντως αυτή η κυβέρνηση, αυτές οι αρχές θέλουν πραγματικά τελικά να τηρεί την νομιμότητα ή αν τελικά θέλουν να αφήνουν τον κάθε έναν να φέρεται και να κάνει ό,τι νομίζει και να διαλύονται τελικά οι θεσμοί. Θα φανεί και θα φανεί και με άλλο τρόπο, γιατί κοίταξε, αυτό έχει και πειθαρχικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή που κανονικά θα πρέπει να κινηθούν, γιατί το να συντάξει ένα πρωτόκολλο ότι αυτός ορκίστηκε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον λόγο τέλος πάντων, και δεν το έκανε, είναι ένα θέμα και για τον ίδιο. Λοιπόν, και είναι και ποινικό αυτό. Δεν είναι μόνο πειθαρχικό. Είναι ψευδής βεβαίωση το πρακτικό, είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Το πρακτικό, τι είναι το πρακτικό? Το πρακτικό βεβαιώνει γεγονότα. Βεβαίωσε λοιπόν κάτι ως γεγονός το οποίο δεν συνέβη. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα φανεί λοιπόν από τις αντιδράσεις της πολιτείας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει και μια επίσημη καταγγελία στο χέρι της και ένα επίσημο αίτημα ακύρωσης της ορκομοσίας. Από την απάντηση θα φανεί αν η πολιτεία στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα ή αν η πολιτεία τελικά είναι με αυτά τα φαινόμενα. Θα είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώσω και αμέσως και όλα τι ακριβώς έχουν πει.
0: Καλά, εδώ σε αυτή την εκπομπή στο Βήμα σου το έχουμε πει ξανά και ξανά και ξανά. Και θα το επαναλάβω. Εσύ, Ελένη, να σου πω κάτι.
3: Ήσουν ο μοναδικός ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου και ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρθηκε να δει το θέμα σε βάθος.
0: Ελένη, δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον. Θα πρέπει δυνατά και καθαρά να επαναλαμβάνω, διότι είναι ζήτημα συνείδησης, ότι η δουλειά την οποία κάνεις στην Αθήνα είναι μια δουλειά την οποία θα έπρεπε να κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι του λαού σε όλες τις βαθμίδες εκπροσώπησης και η οποία δυστυχώς γίνεται από ελάχιστους. Το κάνεις με σθένος, το κάνεις με σθένος. Κοίτα, έχω ζήσει τι θα πει να είσαι μέσα σε εχθρικά συμβούλια. Το έχω ζήσει ως ανεξάρτητος αυτό το πράγμα. Όταν δεν ήταν κανείς μαζί μου. Απέναντι Νέα Δημοκρατία, απέναντι Σιριζέη, απέναντι Πασόκη, όλοι σχεδόν απέναντι. Και εσύ ξέρω τι θα πει να μπαίνεις μέσα σε μια αίθουσα και να είσαι μόνη σου. Μία γυναίκα μόνη της. Και με συγχωρείς που λέω και μία γυναίκα μόνη της, αλλά πρέπει να το τονίσω αυτό. Απέναντι στις δίθεν φεμινίστριες, τους δίθεν προοδευτικούς, τους δίθεν liberals, τους δίθεν δικαιωματιστές.
3: Δεν είναι εύκολο, είναι αλήθεια. Ξέρεις και την άλλη Πέμπτη, αν έρθει να. Γιατί κάθεται μπροστά μου, έτσι. Ο Νταρσία, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Νταρσία είναι σχεδόν μπροστά μου. Αν έρθει να συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία, θα υπάρξει τεράστιο θέμα γιατί θα βάλω βέτο. Και καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα. Μπορεί να έχουν φέρει και δικούς τους. Θα τον στηρίξουν λογικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον η παράταξη του Δούκα σίγουρα, τώρα και οι υπόλοιποι δεν ξέρω, δεν είναι πολύ ζεστή στο να συγκρουστούν μαζί του γενικά. Mm-hmm. Δεν θέλει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πολιτικό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης επιθυμεί να ξαναδιεκδικήσει την Δημαρχία στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το προσλαμβάνω και από συνεργάτες του. Είναι κάτι το οποίο το διαβάζουμε και σε δημοσιεύματα, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει διαψευστεί. Έχεις προσπαθήσει, επιχειρήσει να κάνεις κάποια κρούση προς τον πρώην δήμαρχο, ούτως ώστε έστω και σε κάτι το οποίο είναι βασικά λογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα ζήτημα υψηλής πολιτικής, όπου θα είχατε με κάποιον άλλο τρόπο διαφορές. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς η παράταξη Μπακογιάννη μπορεί αυτό το πράγμα να το φάει και να το αποσιωπήσει. Δηλαδή, κοίταξε, πόσους δημοτικούς συμβούλους έχει αυτή η παράταξη?
3: Έχει 8.
0: Ωραία. Υπάρχουν 8 δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ να σου πω τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι την επόμενη Πέμπτη πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην είσαι μόνη σου.
3: Κοίταξε.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, να οργανώσω τους ακροατές του Μάχη 99,8 να έρθουμε απ' έξω να φωνάζουμε.
3: Κοίταξε, δεν θα ήταν κακή ιδέα σε περίπτωση που δούμε ότι τελικά θα έρθει στο Συμβούλιο. Θα έχω μάθει, πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και εγώ δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω. Κοίταξε, έχουν κάνει εκείνη το ανακοίνωσαν και το ανεβάσανε και στα μέσα τώρα κακά τα ψέματα. Εμάς δεν μας ακούει κανείς. Τώρα αρχίσανε κάπου να ανεβάζουν ότι εγώ είμαι η μόνη που έχω κάνει την ένσταση. Δεν έχω κάποια επικοινωνία μαζί τους αυτή τη στιγμή. Είδα στο Facebook ότι κάποιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κ. Μπακογιάννη ανέβασε κάποιο σχόλιο στο δικό του προφίλ. Μέχρι εκεί δηλαδή έχω δει. Αλλά όντως, κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όντως όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Είναι θέμα της νόμιμης διαδικασίας και της νομιμότητας του οργάνου.
0: Γιατί δεν παίρνεις τον Μπακογιάννη τηλέφωνο?
3: Και κανονικά, κοίταξε, δεν έχω προλάβει να κάνω βασικά πράγματα. Σου πω, από το πρωί είμαι σε επικοινωνίες για να δω καταρχάς τι έγινε, πώς έγινε. Πήγα από το Δήμο, πήγα να πάρω τα πρακτικά ορκομοσίας, μίλησα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έπρεπε να γράψω τις... μίλησα με τους δικηγόρους, έπρεπε να μιλήσω και εγώ με τους δικούς μου νομικούς συμβούλους, να δούμε τι γίνεται, να δούμε το παρακάτω, αν τελικά έρθει, τι κάνουμε, αν κηρυχθεί έκπτωτος, τι γίνεται. Δηλαδή, όλη την ημέρα την έχω, έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν έχω προλάβει ακόμη να κάνω επαφές. Αυτό που λες είναι λογικό και εγώ ποτέ δεν ήμουνα της αντίληψης ότι ξέρεις, ας πούμε, είμαστε από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος. Υπάρχουν θέματα όπου πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κοίταξε, θα κοιτάξω να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Περιμένω και λίγο, δεν θέλω να προλάβαινε την καταστάση. Μπορεί και εκείνοι να βγάλουν ανακοίνωση, μπορεί και εκείνοι να κάνουν κάτι. Αλλά θα το κοιτάξουμε να δούμε την επόμενη Πέμπτη πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Κοίτα,
3: δεν είμαι άνθρωπος που δεν συνεργάζομαι επειδή ξέρω εγώ κάποιος είναι της αντιπολίτευσης, επειδή είναι από την άλλη πλευρά ή δεν ξέρω κι εγώ ότι έχουμε ιδεολογικά κάποια άλλα. Υπάρχουν θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση που κάλλιστα μπορούμε να συνεργαστούμε, δεν το συζητώ.
0: Κοίτα, ίσως αυτό θα έπρεπε να σου το πω μεταξύ μας και ούχι δημοσίως σε ένα προσωπικό τηλεφώνημα. Αλλά να σου πω κάτι. Μάχη 99,8 είμαστε, η ζώνη 68 είμαστε, τσακίζουμε όλους τους κανόνες ή τουλάχιστον πολλούς από αυτούς. Θα σου το πω δημοσίως. Με το να κάνεις ένα τηλέφωνο στον Μπακογιάννη και να το δημοσιοποιήσεις άμεσα, δηλαδή κάνεις ένα τηλέφωνο και αμέσως το τουιτάρεις, αμέσως κάνεις ένα βίντεο, αμέσως το ανεβάζεις στο Facebook, όπου έχεις χιλιάδες επί χιλιάδων σχόλια, likes, καρδούλες και αντιδράσεις. Και ουσιαστικά τι κάνεις, το παίρνεις πάνω σου και βάζεις όλους, θέτεις όλους ενώπιον των ευθυνών τους.
3: Κοίταξε Κωνσταντίνε, ήδη το έχω πάρει πάνω μου. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο.
0: Προφανώς το έχεις πάρει πάνω σου, αλλά τι γίνεται, το έχεις πάρει πάνω σου.
3: Γιατί έκανε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μέσα σε μια παράταξη που δεν έχει και την κομματική οργάνωση των άλλων παρατάξεων. Έτσι, δηλαδή, και από έναν άνθρωπο που δουλεύει κιόλας. Εγώ δουλεύω κιόλας, δεν είμαι σε κομματικό μηχανισμό, ούτε αποσπασμένη πουθενά. Λοιπόν, ήδη το πήρα επάνω μου. Το να κάνω τώρα ένα τηλέφωνο να μην κάνω, αυτό έχει σημασία για άλλα πράγματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία στο αν θα το δημοσιοποιήσω ή θα το δημοσιοποιήσω. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι στάσει θα κρατήσουμε. Γενικώς όλες τις παρατάξεις την επόμενη Πέμπτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι σαφώς πιστεύω ότι και εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια συνεννόηση και με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Όσοι έχουν πρόβλημα, γιατί μπορεί, ξέρεις, μπορεί κάποια μέρα να μην έχει πρόβλημα, να θεωρεί ότι είναι εντάξει. Ξέρω. Θα το δούμε.
0: Προφανώς ο Δούκας θεωρεί ότι είναι εντάξει. Αλλιώς.
3: Αυτό που μας θεωρεί ή να το παίζουν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Έχεις δει επίσημη ανακοίνωση ή το εγώ δεν έχω δει κάτι.
0: Μα δεν μου είπες ότι βγήκε το πρακτικό.
3: Το πρακτικό δεν σημαίνει τίποτα. Τι έκανε και έβγαλε το πρακτικό και είναι ψευδές το πρακτικό.
0: Το πρακτικό ψευδές, ξεψευδές. Βγήκε όμως το πρακτικό.
3: Βγήκε ποιος. Έχουν βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Εγώ έψαξα μέσα ανακοινώσει του Δήμου Αθηνών και δεν είδα κάτι.
0: Περίμενε. Καθένας που ορκίζεται.
3: Δεν έχω απαντήσει σε email που έστειλα
0: το πρωί. Καθένας που ορκίζεται βγάζει επίσημη ανακοίνωση ο Δήμος ότι ορκίστηκε.
3: Όχι, αλλά όταν γίνεται σούσουρο και βγάζει μία.
0: Τον θεωρεί ορκισμένο ο Δούκας.
3: Ο Δούκας δεν μπορεί να θεωρήσει τίποτα ορκισμένο. Έχει γίνει ένας χαμός από το πρωί με αυτό το θέμα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει βγει με καμία επίσημη ανακοίνωση. Ατύπως, αυτό μπορώ να το πω στην εκπομπή σου, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δύο φορές,
0: ναι,
3: αλλά και τις δύο φορές την αντέκρουσα, μου είπε ότι προβλέπετε αυτό που διάβασε, μου είπε την πρώτη φορά, και τη λέω προβλέπετε αφού οκιστεί, και το δεύτερο μου είπε ότι η διαδικασία είναι νόμιμη. Και της είπα, όχι, δεν είναι. Επίσημη ανακοίνωση όμως του Δήμου δεν υπάρχει. Το πρακτικό δεν λέει κάτι. Το πρακτικό είναι ψευδές. Τι κάναν, ουσιαστικά επιβεβαίωσαν ότι υπογράψαν ψέματα.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό έχουν. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει. Το οποίο σημαίνει ότι είναι και αυτή η αμηχανία αυτή τη στιγμή. Εμένα μου είπε ότι το έχουν δώσει η νομική υπηρεσία η πρόεδρος και το κοιτάει. Τι λέω, δεν έχει κάτι να κοιτάξει. Διάβασε τον νόμο και δες πώς γίνονται οι ορκομοσίες. Τι να κοιτάξει η νομική υπηρεσία και να σου πει. Απλά αυτοί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί αφενός δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με τον Ανταρσέ και τον Κωνσταντίνου, γιατί τους στηρίξανε και τους συνεχίζουν να τους στηρίζουν. Και από την άλλη όμως είναι μια θεσμική εκτροπή.
0: Ποιον αυτή στηρίζει τη... ποιον?
3: Ο Ανταρσία του Δούκα και ο Δούκα του Ανταρσία. Mm-hmm. Είναι αλληλεγγύη, αντρεπτική συμμαχία τέλος πάντων. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Μα φάνηκε και από την προηγούμενη φορά που μπήκαν τα προσφυγικά μέσα. Συνεννοημένο ήταν. Τι κάνει μια όσα κεραμίδια ήταν αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Που μπήκανε μέσα τη κατάληψη και ανέμιζε η σημαία της αναρχίας από τα παράθυρα του Δημαρχιακού Μεγάρου. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Και να σου πω, χωρίς να γίνει ούτε μια ζημιά είναι η αλήθεια, φύγανε μόνοι τους, μου είπαν. Εντάξει, δεν μπήκε ούτε αστυνομία ούτε τίποτα, δεν υπήρχε αστυνομία. Λοιπόν, όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Υπήρχε μια συνεννόηση ότι, παιδιά, εγώ θα σας αφήσω μέσα να μπείτε. Τώρα λέμε για άλλο θέμα, αλλά είναι γενικά η νοοτροπία που υπάρχει. Θα σας αφήσω μέσα να μπείτε. Τέλος πάντων, κάντε τη φασαρία που θέλετε, αλλά μην ακουμπήσετε και τίποτα. Και κάντε το σώ σας και φύγετε. Δεν θα στείλω εγώ κανένα ούτε. Και έγινε αυτό.
0: Κάτσε να σου πει όμως ένα μήνυμα. Η Ελένη Παπαδοπούλου λέει: ο Ντόνις Βούλγαρης είναι η φωνή μας στο Δήμο Αθηναίων. Φορά παντελόνια και έχει πολλά κακά, αλλά είναι αντιθέσει με πολλούς εκεί μέσα. Μου στέλνει διάφορα ο Σάββας Βλάχος, Χριστίδης, εργάτες ανεμένοι ποτέ νικημένοι, Ανταρσία και Ερφά. Επισημαίνει την παρουσία του Τζάβεντα Σλαμ μέσα στην αίθουσα όταν ορκιζόταν σε πολλά εισαγωγικά ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Έχω ένα υποτιμητικότατο σχόλιο για τον αντιδήμαρχο. Δεν πρόκειται να το διαβάσω, αλλά η χλέβη, η χλέβη του αξίζει. Δεν πρόκειται να πέσω στο επίπεδο του να φερθώ ή να μιλήσω σαν κάφρος. Δεν μου αρέσει, δεν το πρεσβεύω. Όμως η χλέβη του αξίζει. Όταν είσαι τόσο νοθρός, όταν έχεις τέτοια έλλειψη σπονδυλικής στήλης, που έρχεται ο άλλος, σε δουλεύει στα μούτρα σου, πατά στο πάτωμα κάθε τι το οποίο υποτίθεται ότι εσύ προασπίζεσαι και εκείνη την ώρα εκπροσωπείς, και εσύ μετά τον χειροκροτείς κιόλας, όλη η χλέβη σου αξίζει, αντιδήμαρχε. Πώς τον λένε αυτόν τον αντιδήμαρχο?
3: Είναι ο κύριο Γιάνναρος, κοίταξε να σου πω.
0: Κύριε Γιάνναρε, και εις κατώτερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλό παιδί, καλό Πάσχα.
3: Είναι, θα σου πω, και είναι και χαμηλών τόνων.
0: Ναι, αυτή είναι η χειρότερη.
3: Να τον δικαιολογήσω για αυτό που έκανε, ναι. Αλλά από την άλλη, επειδή το έχει ζήσει και εσύ και ξέρεις πως είναι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ψημένος στην πολιτική, όταν βρεθεί μέσα σε ένα χώρο με όλους αυτούς γύρω-γύρω και τους είδες πως είναι, είχε φέρει και άλλους δικούς του Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω, βέβαια, σε αυτή τη στιγμή για να επιβάλλεις το νόμιμο. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να τα βάλεις και με όλους αυτούς μαζί. Δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα που θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τώρα δεν έχεις ορκιστεί, να άκυρο, δεν μπορείς να γίνεις ούτε δημοτικός σύμβουλος. Θα πεις αυτό, και άμα πεις αυτό, μετά πες και ό,τι θέλεις άλλο. Αλλά θα πεις αυτό πρώτα.
0: Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Η ατάκα του Γκόρντον Ράμζεϊ μας οδηγεί. Συγχαρητήρια στην Ελένη που μάχεται, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Καμπούλ μόνη. Τρία θαυμαστικά, ο κύριος Χρήστος Μουλάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτερος Χρήστος. Λοιπόν, μας θυμίζει ότι ο Κωνσταντίνου είναι αυτός που φαίνεται από τις κάμερες να μιλά με τους κουκουλοφόρους λίγο πριν από τον εμπειρισμό της Μαρφίν. Ισχύει. Ο Νίκος Σίγμα λέει: αγαπητέ Κωνσταντίνε, επειδή παρακολουθώ την πορεία της κυρίας Παπαδοπούλου, οφείλω να τονίσω ότι η συνολική της τάση τιμά όλους τους δημότες με εθνοκεντρικό προσανατολισμό, όσο για τον Κωνσταντίνου της Νέας Ερυθρέας και της οργάνωσης των πακιστανικών ποριών, κάθε Παρασκευή, σαν άλλα τάγματα. Πολύ το χρήμα. Συνεχίστε δυναμικά την αφύπνιση, Νίκος από Βύρωνα. Κωνσταντίνε, λέει: σώθηκε ο κύριος Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος τώρα. Η συνομιλήτρια με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης απλά δεν θα απαντήσει ποτέ, που τεκμέρεται ως αρνητική απάντηση. Σας διαβεβαιώνω ως επαΐων, λέει ο κύριος Θοδωρόπουλος. Καλησπέρα, φίλοι μου Κωνσταντίνα. Από ό,τι βλέπω, έχουμε σκοπό να μας γεμίσουν Αμερικανιές τύπου Νέας Υόρκης. Μαμντάνι από τα Λίντλ, Θανάση μου, σιγά τώρα. Ο Μαμντάνι τουλάχιστον πήγε 25 Μαρτίου στην πανηγυρική δοξολογία για την Ελληνική Επανάσταση. Σιγά μην πατήσει κανένας Πέτρος Κωνσταντίνου, ή άμα δεις κανέναν Χάρη Δούκα σε τίποτα τέτοιο, μετά θα πάει να περάσει από απολύμανση σαν αυτούς που βγαίνουν από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μην του μείνει πάνω του κάνα μικρογραμμάριο λιβάνι. Λοιπόν, ακόμα λέει και η Ανταρσία, λέει ότι άλλο πουλάει πλέον ανεξέλεγκτα. Θα σας ακούω από το δρόμο. Ευχαριστώ, Θανάσης Πούλος. Έχω ένα μήνυμα το οποίο θα στο διαβάσω. Και θα στο διαβάσω έτσι ώστε μετά να το απαντήσω κατά πρώτον εγώ. Διότι είναι ένα μήνυμα έτσι επιθετικό, αλλά χωρίς να σχετίζεται με το αντικείμενό μας. Άκου τώρα. Ελένη Παπαδοπούλου, πατριώτισσα. 15-16 Ιουνίου, σε διαμέρισμα, λέει, του Δήμου Αθηναίων στο Γουδί, γίνεται έξωση από το πατρικό Διάρη, έτος κατασκευής πολυκατοικίας 1975, από την Prosperity, που έγινε υπερθεματιστής της EOS Matrix Greece, και οι δύο εταιρείες είναι μονοπρόσωποι. Μία ανήκει στον κόμενο της Υπουργού Ζαχαράκη, δεν το υιοθετώ, διαβάζω το μήνυμα. Ο άλλος, λέει, κολλητός Κυρανάκη και Όλγας Κεφαλογιάννη. Ως πατριώτισσα, λέει, θα έρθετε να σώσετε το σπίτι που ανήκει σε ιερέα και δασκάλα. Και μετά από λίγο, λέει, μην είστε τόσο πατριώτες. Πατριώτες. Ιωάννη Κονιδά, επειδή μου το στέλνεις με το όνομά σου, εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Αν είχες τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πλησιάσεις έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μάχεται για τους πολίτες της Αθήνας, και αναφέρομαι στην Ελένη Παπαδοπούλου, νομίζω ότι με τον τρόπο σου έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο πρόκειται να κάνω. Είμαι βέβαιος ότι η Ελένη έχει ευαισθησία για κάθε σπίτι που χάνεται, για κάθε περίπτωση όπου έρχονται τα funds και οι servicers και πετάνε έξω από τα σπίτια οικογένειες που τα χτίσανε ή τα απέκτησαν με τον ιδρώτα τους σε βάθος γενεών, αλλά με αυτόν σου τον τρόπο δεν είμαι βέβαιος ότι το μήνυμά σου γίνεται ελκυστικό. Και το θέτω όσο πιο διακριτικά μπορώ.
3: Κοίταξε, για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα μας. Τώρα, αυτό που έθεσε ο ακροατής όσον αφορά τη μία απάντηση του γραμματέα, το κάνει πολλές φορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει κάποιο χρονικό περιθώριο να απαντήσει, και άμα δεν απαντήσει, θεωρείται σιωπηρή η απόρριψη. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Είναι αυτό που σου λέω. Ότι από την απάντησή του, έστω και σιωπηρή, θα φανεί εάν τελικά η πολιτεία στηρίζει αυτά τα φαινόμενα παρανομίας από τις συγκεκριμένες ομάδες, έτσι, και τους παραδίδει, τους δίνει κάποια ασυλία ακόμη και θεσμική, ή τελικά είναι μαζί με τον νόμο και ενάντια σε αυτές τις παρανομίες. Είναι απλό. Αν ο Γενικός Γραμματέας, αν ο Γραμματέας αποκεντρωμένη σιωπήση, αν τελικά και ο Δήμος, ως φαίνεται, κρατάει την πολιτική και την τακτική της σιωπής και δεν ασχολείται μέχρι να ξεχαστεί, που δεν θα ξεχαστεί, γιατί την άλλη Πέμπτη έχουμε συμβούλιο, αυτό σημαίνει ότι τάσσονται με αυτή την παράνομη διαδικασία, η οποία είναι εξευτελιστική για τους θεσμούς. Δεν θα το αφήσουμε. Αλλά μην νομίζουν ότι επειδή θα απαντάνε, θα μιλάνε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει θέση. Έχουν πάρει θέση. Εγώ απλά δεν προδικάζω, τους αφήνω. Ξέρεις, είμαι άνθρωπος και γι' αυτό μου λες, δεν πήρε τον ένα, δεν έκανε το άλλο. Εγώ κάνω το θεσμικό αυτό που έπρεπε να κάνω, και από εκεί και πέρα περιμένω. Ξέρω ότι αυτά έχουν μια διαδικασία, ξέρω ότι δεν
0: με παρεξηγείς. Σκέφτομαι πολιτικά και σκέφτομαι φωναχτά. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι το θέμα αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει διαστάσεις. Ήδη, για παράδειγμα, βλέπω ότι ο μοσταυλός μου στο Open με την συνάδελφο έβγαλαν τον Κωνσταντίνο. Έβγαλαν τον Κωνσταντίνο χωρίς όμως να υπάρχει αντίλογος.
3: Είναι περίεργο, γιατί ξέρεις, έχω εμφανιστεί άλλες δύο φορές στην εκπομπή τους. Μάλιστα, τη μία φορά ήταν με τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
3: Και ήταν φίλοι από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους, έτσι, πιο οικία, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί κανείς να απεκδηθεί την ιδεολογία του, επειδή έχει δημόσιο βήμα. Στο λέω ως δημοσιογράφος, στο λέω ως άνθρωπος ο οποίος είναι αποφασισμένος να παραμείνω σε δημοσιογραφική τροχιά και στην δημοσιογραφική ιδιότητα. Προσπαθώ πολλές φορές και εγώ, όταν δεν είμαι στο μικρόφωνο του Μάχη 99,8 και είμαι σε συντροφιές και πάνελ ευρύτερης σύστασης σε κανάλια κυρίως εθνικής εμβέλειας, να μην φιλτράρω τα πάντα μέσα από ένα στενό ιδεολογικό πρίσμα, όμως δεν μπορείς να απεκδηθείς. πλήρως την ιδεολογία σου, τις ιδέες σου, τις αρχές και τις αξίες σου. Άμα είσαι αριστερός δημοσιογράφος, με πορεία και με τρόπο ανοιχτό και φιλοξενείς έναν κύριο του Ανταρσία, είναι πολύ πιθανόν και εύλογο τροποντινά να είσαι και θετικά διακείμενος έναντι αυτού. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πιθανόν, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω καν τι είπε, θα το δω μετά, γιατί και εμένα μου στείλανε μήνυμα.
0: Ούτε εγώ είδα, ανέμιζε εκεί πέρα ένα φυλάδιο μαρξιστικό.
3: Ναι, το φυλάδιο δεν ανέμιζε, το πρακτικό της ορκομοσίας, είναι ψευδές, αυτό είναι ένα
0: επαγγελέα. Όχι, όχι, ένα μαρξιστικό φυλάδιο. Μαρξισμός 2026.
3: Να δούμε τι έχει πει. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εάν δεν υπάρξει διοικητική παρέμβαση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τη διαδικασία, το θέμα απλά θα πάει στον εισαγγελέα. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν θέλει να απαντήσει ο γραμματέας αποκεντρωμένης, αν δεν κάνει κανένα τη δουλειά του, αν τελικά εμφανιστεί αυτός εκεί μέσα με αυτή τη διαδικασία την εντελώς έτσι γελία, γιατί γελιοποίησε τα πάντα με αυτό το πράγμα, θα πάμε στον εισαγγελέα. Θα πάω στον εισαγγελέα. Δεν το συζητάω. Είναι δυνατόν να το αφήσω, να αφήσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ορκίζεται. Δηλαδή δεν θέλει να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα, στους νόμους και στην Ελλάδα. Και που βγάζει ένα μανιφέστο το οποίο είναι, τι να πω τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, δικές του ιδέες είναι πες δικαιωμά του, το αφήνω μέχρι εκεί εν πάση περιπτώσει. Είναι δυνατόν να αφήσω έναν τέτοιον άνθρωπο να έχει θεσμική θέση μέσα στο Συμβούλιο? Σε καμία περίπτωση. Αν δεν μπορούν να το κάνουν διοικητικά, δεν πειράζει, υπάρχει και η δικαιοσύνη. Και κοίταξε, μάλιστα, μπορεί και η δικαιοσύνη να βάλεται, αλλά δεν πιστεύω ότι όλοι πια οι δικαστές εκεί μέσα έχουν χαλάσει. Έχω εμπιστοσύνη ακόμη στη δικαιοσύνη, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομική ομάδα έχεις?
3: Φυσικά, εννοείται ότι θα είχα νομική ομάδα από τη στιγμή που είμαστε κιόλας εκεί μέσα. Πιστεύω ότι θα το προχωρήσουμε. Αν δεν θέλουν να το σταματήσουν και να κάνουν τη διαδικασία έτσι όπως πρέπει και να την ακυρώσουν, δεν πειράζει, υπάρχει και άλλο δρόμος παραπέρα.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες τώρα, όταν είναι αυτό το πρακτικό, είναι δημόσιο έγγραφο, δεν μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις. Δεν θέλει να ασχοληθεί κανένας, ασχοληθούν οι δικαστές. Δεν θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνου μέσα χωρίς να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους. Τι θα υπηρετεί δηλαδή μέσα στο Συμβούλιο και την Ελλάδα? Τι να κάνουμε? Στην Ελλάδα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι ούτε στην Παλαιστίνη, δεν είναι ούτε στη Γάζα. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα απαξιώνεις, ούτε να τα αγνοείς, ούτε να τα κοροϊδεύεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά αυτό έκανε. Και βλέπω και διάφορες έτσι φυλάδες, τέλος πάντων, που έχουν βγει και λένε και γράφουν καθαρά ότι επέλεξε αντί του όρκου να κάνει αυτή τη δήλωση. Επέλεξε αντί του όρκου να κάνει αυτή τη δήλωση, το οποίο φανερώνει πολύ καλά ότι δεν ήθελε να δώσει αυτόν τον όρκο. Δεν το πιστεύει. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, τους ξέρεις έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί τρελαίνονται με αυτές τις λέξεις. Είναι δυνατόν να αρκιστούν επίσης στην Ελλάδα? Τι να πω, θα βγάλει σκυλιά οι άνθρωποι.
0: Ελένη μου, ας μην κατέβουν υποψήφοι.
3: Συμφωνώ.
0: Ας μην κατέβουν, δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι πολύ περισσότερο κάποιον ο οποίος λέει: παιδιά, ένοπλο αγώνα. Θα πάρω το Καλάσνικοφ, λοιπόν, και θα αρχίσω τα μπαμπούμ.
3: Εντάξει, κοίταξε, και αυτό τώρα δεν είναι.
0: Όχι, να με συγχωρείς πολύ. Άμα θέλεις να κατέβεις στις εκλογές, θα κατέβεις στις εκλογές και. Με τον ίδιο τρόπο που θα δεχτείς τους κανόνες που σε εκλέγουν, θα δεχτείς και τους κανόνες που σε ορκίζουν.
3: Ναι, κοίτα,
0: επίσης, άμα είσαι μάγκας, θα κατέβεις, θα βγεις δημοτικός σύμβουλος, μετά από δημοτικός σύμβουλος θα βγεις βουλευτής, από βουλευτής θα βγεις υπουργός, θα γίνεις πρόεδρος κόμματος και ύστερα θα κάνεις συνταγματική αναθεώρηση και αναθεώρηση των νόμων. Εάν πραγματικά λοιπόν θέλεις να το πας το πράγμα εκεί που θέλεις και επειδή στο τέλος μίλησε ο τύπος για δημοκρατία και αλληλεγγύη, δημοκρατία σημαίνει αυτό που θέλουν οι πολλοί. Χοντρικά τελείως, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά στη βάση του είναι αυτό που θέλει η πλειονότητα. Λοιπόν, συνεπώς, θέλεις πραγματικά, τέλεια. Μπες, κάνε συνταγματική αναθεώρηση, άλλαξε το περιεχόμενο των δημοσίων δεσμευτικών δηλώσεων όπως είναι οι ορκομοσίες, όλα νόμοι είναι, και κάντο το πράγμα όπως θέλεις σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας και όπως λες και εσύ της αλληλεγγύης και διάφορα άλλα τέτοια μπαρμπουτσαλοειδή.
3: Ναι, πρέπει να έχει πάρει την πλειοψηφία και να έχει τη like εντολή. Δεν έχουν like εντολή τώρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να έχουν. Οπότε κοίταξε. Είναι αυτό που λες. Θέλεις μια θεσμική θέση, θα λειτουργήσει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Μέσα στο πολιτικό σου μανιφέστο θα τα πεις και αυτά. Αλλά τι να κάνουμε που θα πρέπει να έχεις στηρίξει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείς. Το πολιτικό σου μανιφέστο δεν είναι πάνω από αυτό το πλαίσιο. Αυτός τώρα ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, επειδή ήθελε να κάνει κάτι άλλο, θέση δεν έχει. Αν δεν ορκιστεί, και να σου πω κάτι τώρα, αυτό τώρα κοιτάμε. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται επανάληψη της διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται. Νομίζω κηρύσσεται έκτοτος και τέλος. Θα πάει ο επόμενος. Δεν ξέρω αν κάποιος που κηρύσσεται έκτοτος μπορεί να ξανακάνει τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας αυτό, Κωνσταντίνε. Δεν έχει ξανασυμβεί. Κοίταξε. Προφανώς έχει ξανασυμβεί, απλά δεν βγήκανε βίντεο. Εγώ αφιβάλλω πάρα πολύ και αν η Κλίτσα, η προηγούμενη από αυτόν, είχε ορκιστεί κανονικά.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό που είπα στο Συμβούλιο, επειδή οι ερκομοσίες είναι δημόσιες, ζήτησα τις ανακοινώσεις που ανακοινώσανε και πότε τις ορκομοσίες των συγκεκριμένων συμβούλων και ζήτησα στο εξής πρόσκληση για όποια ορκομοσία προκύψει. Θα πηγαίνω και θα την κοιτάω κι εγώ την ορκομοσία να βλέπω ότι γίνεται σωστά. Δεν μπορεί να γίνεται αυτός ο ξεφτελισμός και αυτή η παροδία από ανθρώπους που νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τους πάντες. Με ένα ποσοστό που βγάζουν από τους τραμπουκισμούς που κάνουν τόσα χρόνια. Αυτό πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Θα πηγαίνω λοιπόν κι εγώ και θα πω όποιος και να ορκίζεται τον Ταρσία, δεν με ενδιαφέρει, οπουδήποτε θα πηγαίνω να κάνω κι εγώ την ορκομοσία. Και όποιος θέλει θα το ανακοινώνω. Και όλα είναι δημόσιες οι ορκομοσίες. Και κατάλαβε γιατί έγινε έτσι, ας πούμε, και δεν ενημερώθηκε κανένα. Σου λέω, εγώ αμφιβάλλω και προηγούμενη, και αν και η προηγούμενη ορκίστηκε. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα. Δεν ορκίζονται μόνο, το έχουν ξανακάνει. Το έχουν ξανακάνει. Απλά τώρα από την χαρά τους και από τη διάθεσή τους να δείξουν την επαναστατικότητα βγάλανε το βίντεο και την πατήσαν.
0: Είναι από τη χαρά και τη διάθεσή τους να δείξουν την επαναστατικότητα ή είναι επειδή θεωρούν ότι είναι τόσο κράτος εν κράτη που κανένας δεν πρόκειται πραγματικά να αντιδράσει και το κάνουν ακριβώς ούτως ώστε να προκαλέσουν και σε περίπτωση που επικαλεστεί κάποιος την νομιμότητα όπως κάνεις εσύ, ειδικά σε επίπεδο ανώτερο, με περισσότερη εξουσία από όσοι έχεις εσύ στα χέρια σου, να το παίξουν με τα θύματα και να στήσουν ένα ολόκληρο μπούγιο. Νομίζω ότι είναι πολύ υπολογισμένο. Δεν έχω την ψευδαίσθηση. Θα με συγχωρήσεις αυτό, Ελένη, μπορεί να διαφωνήσω με σεβασμό. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι αυτό το πράγμα το κάνουν επειδή είναι ο σκύλος που δεν μπορεί να παίξει πόκερ επειδή κουνάει την ουρά του όταν έχει καλό φίλο. Δεν είναι από τη χαρά τους. Είναι,
3: ναι,
0: αυτά είναι
3: αυτά
0: είναι αποφασισμένα πράγματα. Έχουν κάτσει κάτω, τα έχουν σκεφτεί και έχουν πει αυτό θα κάνουμε.
3: Ναι, ωραία, ας το κάνει για πρόκληση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται να υποχωρεί το κράτος απέναντι σε τέτοιες πρακτικές. Δεν γίνεται. Ο κόσμος, δεν ξέρω, ακούνε λίγο εκεί πάνω στην κυβέρνηση, στα υπουργεία, τον κόσμο από κάτω που βράζει. Τον ακούνε καθόλου. Είναι στον κόσμο τους και στις γυάλες τους μέσα.
0: Είναι πολύ ψηλά ο πύργος.
3: Βαρέθηκε. Βαρέθηκε ο Κωνσταντίνου. Είναι στο προσκήνιο από τη Μαρφίνα από τότε και λίγο πριν, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται πια. Δεν τον αντέχουν άλλο. Δεν τον θέλει η κοινωνία πια. Τι να κάνουμε τώρα με αυτά που κάνει. Ας λειτουργήσει κανονικά. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους θα έχεις άλλες απόψεις, ιδεολογικές, πολιτικές κτλ. Εντάξει, ας τις εκφράσουν εν πάση περιπτώσει. Με κόσμιο τρόπο όμως, όχι με τραμπουκισμούς. Λοιπόν, η κοινωνία δεν αντέχει πια άλλες αυτές τις συμπεριφορές. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό από πάνω. Δεν το έχουν καταλάβει. Κοίταξε, θα φανεί τώρα αν το έχουν καταλάβει ή όχι. Όντως, το να ξυλώσεις δημοτικό σύμβουλο που έχει ορκιστεί με αυτή τη διαδικασία και να τον ξυλώσει, να τον κηρύξει έκτοτο. Είναι, καλά, είναι και προσβλητικό βέβαια και είναι και μια πάρα πολύ σοβαρή πολιτική κίνηση. Τώρα, εάν δεν είναι τόσο τολμηροί, συγγνώμη, να μην πολιτεύονται. Υπάρχει κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση πραγματικά κυβερνά, θα κάνει και αυτό. Θα κάνει και αυτό. Τώρα τι αντιδράσεις θα υπάρξουν, ας υπάρξουν και τι θα κάνουν δηλαδή. Θα πούνε ΑΟ και τα θύματα. Είναι ποια θύματα δηλαδή. Θα πηγαίνουν οι άλλοι, θα γελιοποιούν τις διαδικασίες και θα θέλουν μετά να έρθουν και να έχουν θεσμικό ρόλο. Ξέρεις τι σημαίνει θεσμικός ρόλος. Θεσμικός ρόλος σου δίνει, πέρα από το κύρος που σου δίνει, έχεις και κάποιες... έχεις και ένα θεσμικό στάτους, ξέρεις, που σε προστατεύει και από κάποια πράγματα και νομικά και ο λόγος κτλ. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα. Και αφού δεν ορκίζονται πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους, πώς λαμβάνουν αποφάσεις βάσει ποιου, ας πούμε, πλαισίου. και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή και αν έρθει μια απόφαση που είναι κατά της Ελλάδας μεθαύριο και αυτοί δεν έχουν ορκιστεί πίστη στην Ελλάδα, τι θα βάζα, πούνε ναι μπράβο ρε, να πας πέσω στην επίραυλη στο κεφάλι, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι σοβαρό. Λοιπόν, θα δείξει τώρα αν η κυβέρνηση ακούει τον κόσμο που είναι έξαλλος, θα δείξει αν η κυβέρνηση έχει πολιτική πυγμή και θα φανεί πραγματικά αν λειτουργούν και οι θεσμοί και οι υπηρεσίες. Αυτός ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης γιατί να μην απαντήσει, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Αν δεν απαντήσει, υπάρχει θέμα και για τον ίδιο. Σε αυτά τα θέματα δεν μπορείς να μην απαντάς. Είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Έχει κάνει το μεταξύ την ένσταση και μια δημοτική παράταξη. Με έχουν ψηφίσει κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι. Δεν κατάλαβα γιατί αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους δηλαδή πρέπει να μην τους απαντήσεις. Είσαι υποχρεωμένος να τους απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Θα δούμε.
0: Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Και ναι. Επίσης θα το κρατήσουμε ζεστό.
3: Δηλαδή, θα ενημερώσω ό,τι έχω από ενημέρωση. Θα το πω.
0: Διαρκές pressing. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα κάνουμε, όσοι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, ναι. Σήμερα μάχη 99,8. Αύριο με το καλό το πρωί θα βγάλουμε και το βίντεο από την συνομιλία μας. Θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε. Θα παίξουμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μιλήσω κι εγώ με 2-3 φίλους δημοσιογράφους σε mainstream εκπομπές συστημικών καναλιών να δω. Να αφουγκραστώ λίγο περίπου πώς θα το πάνε. Διότι ξέρεις, από τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τηλεφωνήματος θα καταλάβεις. Δηλαδή, άμα τους πάρω εγώ ένα τηλέφωνο και θα τους πω, ξέρετε, αυτό είναι μια άκυρη διαδικασία και η Δημοτική Σύμβουλος Παπαδοπούλου πρόκειται να το κυνηγήσει. Βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και επίσης το κατέκρινε. Βέβαια, θέλω να δω εάν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πολύ σωστά το κατέκρινε, πρόκειται να επιμείνει στο να ακολουθηθεί η νομιμότητα μέχρι τέλους. Ναι. Γι' αυτό και σου λέω και το λέω πολιτικά αυτή τη στιγμή, κάνοντάς σου ένα coaching που δεν μου ζήτησες ποτέ και σου ζητώ και συγγνώμη γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή εάν το πράγμα αυτό το πάρεις πάνω σου όπως το έκανες από την πρώτη στιγμή και έρθεις σε επαφή με 2-3 ανθρώπους οι οποίοι λένε όντας στο κέντρο του συστήματος, οι οποίοι λένε ότι ενδιαφέρονται για την νομιμότητα. Θέσε τους προ των ευθυνών τους.
3: Εντάξει, ας επικοινωνήσουν και εκείνοι μαζί μου, Κωνσταντίν, το τηλέφωνο μου το έχουν.
0: Μωρέ.
3: Οπότε, εντάξει, δηλαδή, άμα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και σε κάτι το οποίο είναι βασικό για τη λειτουργία του οργάνου, εντάξει, δηλαδή, πια μετά, τι να πω.
0: Εγώ θα έπιανα αρχηγούς κομμάτων. Αρχηγούς κομμάτων που έχουν εθνοσυντηρητικό, εθνοπατριωτικό πρόσημο, θα επικοινωνούσα μαζί τους, θα τους οχλούσα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάνω ή κάτω από σχετικές αναρτήσεις, με quote, retweet ενδεχομένως, λέγοντας ναι, πολύ καλά κάνετε και αυτό εδώ το καυτηριάζετε, είναι όμως παράνομο. Θα επιτρέψει η κυβέρνηση την επόμενη Πέμπτη την παράνομη παρουσία ενός μη ορκιστέντα δημοτικού συμβούλου.
3: Λέω τώρα εγώ. Να δούμε τις εξελίξεις, γιατί σήμερα έφτασε αυτό. Κοίταξε, παρακολουθούν πιστεύω και τα κόμματα, βλέπουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ταγκάρω κάποιον, με διαβάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κάτσε να δούμε και τις εξελίξεις. Θα φανεί στις επόμενες μέρες, Κωνσταντίνε, τελικά. Πιστεύω θα φανεί, δεν νομίζω ότι θα χρειάζεται να περιμένουμε και πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φανεί, έχει σηκωθεί αρκετά το θέμα και εσύ τώρα το σήκωσες πάρα πολύ και έχεις και την άλλη εκπομπή. Είσαι και ένας δημοσιογράφος που είσαι γνωστός μέσα στον χώρο. Γενικά πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσουν έτσι εύκολα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
3: Θα έχουμε αντιδράσει και εξελίξει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα θα φανεί. Και είμαστε εδώ να τα πούμε. Δεν χανόμαστε.
0: Όχι καλέ. Εσύ και εγώ ειδικά. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Ελένη Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Και για άλλη μια φορά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Μέσα στις επόμενες μέρες. Εξακολουθούμε να συνομιλούμε ούτως ώστε να παρακολουθούμε το ζήτημα. Για την ώρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, η Ελπίση Μόν, δόξαση. Ελένη Παπαδοπούλου, η Αθήνα μας.
4: Η ώρα είναι 7. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο Αμάν της Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά τορμούς τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και αραμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων, την αναζήτηση αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, σε εξέλιξη σύσκεψη τοπικών φορέων. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις υπηρεσίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σορευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευόμενα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και επέκταση του fuel pass αντί για μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούζ να ανοίξει ξανά. Βουτιά 9% στις τιμές πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τραγωδία στην Αίγινα που βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. Σωρός 54χρονο άντρα εντοπίστηκε σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ήταν χρήστης ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιο Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφέρονταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Και ο καιρός για αύριο: 5η, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα αρινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

στη φορά, ότι μιλάμε για τον ηχολήπτη τεραστίων μπαντών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθόταν στην κονσόλα στον Dark Side of the Moon. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μηχανικός ήχου στο Abbey Road. Και έτσι για το χόμπι του έκανε και κάτι μουσικούλες, όπως τούτη εδώ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και αν θέλετε, σε περίπτωση που θέλετε, αυτή η ώρα θα είναι δική σας. Δηλαδή στο 2-10-71-08-0-0-0 μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Όσοι ακούγατε την προηγούμενη ώρα, φιλοξένησα την Ελένη Παπαδοπούλου, διότι ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τα καθηκοντά του ως δημοτικός σύμβουλος, αρνήθηκε να δηλώσει επικαλούμενο στην συνείδησή του ότι θα υπερασπίζεται την Ελλάδα, το Σύνταγμα και τους νόμους. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι εάν είναι έγκυρη μια τέτοια σε πολλά πολλά εισαγωγικά ορκωμοσία. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το καταστήσουμε σαφές ως προς το πόσο σοβαρό είναι. Διότι, ξαναλέω, αν είναι να το ισοπεδώσουμε πλήρως, ήδη από το 2021 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι άμα δεν θέλετε να ορκίζεστε, βρε παιδιά, δεν έγινε μωρέ και τίποτα. Μάριος Παπαδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο υπό το άγρυπνο βλέμμα του Οικουμενικού Κονσολάρχου Πασών των Κονσολών. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, τρελό άτκι μου τα σαρδά μου μέσα.

Σάββατο 2021 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιτρέψει με νομοθετική ρύθμιση να μην ορκίζεσαι. Θυμάστε τότε στο στρατό που λέγαμε ορκίζομαι και είχαμε και τους έξυπνους. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, πλάκα έχει και αυτό, που δεν ήθελα να πούνε και μέσα σε όλους που λέγαμε ορκίζομαι, αυτοί λέγανε οργίζομαι. Και αυτούς λοιπόν τους έξυπνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ τους αγαπά και τους έφερε πλέον σε θέση να μπορούν να μην ορκίζονται άμα δεν θέλουν να ορκίζονται και να λένε δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου. Δηλαδή προσοχή, όχι απλά έχουμε βγάλει από την εξίσωση το ιστό όνομα της Αγίας Ομούσιου Αδιαιρέτου Τριάδος ή και εγώ δεν ξέρω τι, σε ποιον θεό, στον Μήθρα ξέρω εγώ θες να ορκιστείς, στον Αλλάχ, στον Βούδα. Ασκά ο Βούδας δεν είναι θεός, πιάσουμε άλλους θεούς, στον Σίβα, στη Θεά Κάλλη, στον Όσυρη. Στον Τουτατή, στον Μπελένο. Στον Αχούρα Μάζντα. Εδώ δηλαδή είχαμε το ρήμα ορκίζομαι, το πετάξαμε από το παράθυρο, το αντικαταστήσαμε με το ρήμα δηλώνω. Δηλώνω. Και πλέον αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουνε τις ωφέλειες αυτής της μετάβασης από το ορκίζομαι στο δηλώνω, αρνούνται πλέον και να δηλώσουν. Και βγήκε σήμερα ο Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, όπου ανελάμβανε τα καθήκοντά του ως Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της Ανταρσία, και ενώ έπρεπε να πει δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και την συνείδησή μου ότι θα... Δεν είναι πίστη, θα ενεργώ, ξέρω εγώ, προς όφελος της Ελλάδος, θα υπακούω, δεν ξέρω, Ελλάδα, Σύνταγμα, Νόμοι είναι τα τρία πράγματα που έπρεπε να πει, ότι θα εργαστώ για την Ελλάδα με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Τα πέταξε και αυτά από το παράθυρο και έκανε μια δήλωση, παιδιά, είναι αδιανόητη πραγματικά. Ορκίστηκε δηλαδή στη μνήμη του Λουκμάν, του Ζακ Κωστόπουλου, του Παύλου Φίσα. Δεν κάνω πλάκα, δεν κάνω πλάκα, πραγματικά. Ορκίστηκε στην όπλα των Δουσουέ, ορκίστηκε στο Παγκόσμιο Προλεταριάτο, ορκίστηκε στη Χαμάς. Βρε, δεν μας Χαμάς κι εσύ. Τόσο πάνω, δεν τα πολυλογεί ο πολυλογό. Είχαμε λοιπόν και την Ελένη Παπαδοπούλου την προηγούμενη ώρα, ούτως ώστε να μας πει και εκείνη, ως μόνη αντιστεκόμενη μέσα σε ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο, πώς το εξέλαβε και τι προτίθεται να κάνει. Θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε λοιπόν. Διότι βλέπω και διάφορους κυβερνητικούς οι οποίοι αντιδρούν. Εφόσον λοιπόν αντιδρούν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Λοιπόν, τι μου λέει ο Κωνσταντίνος, λέει αυτός, λέει, έχει ακόμα θέση στο ΚΕΡΦΑ. Μα είναι το ΚΕΡΦΑ. When the going gets tough, the tough get going. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, οι ζόρικοι υποχωρούν, θες να πεις, θάνα μου. Όχι, προχωρούν. Ο άλλος κύριος, ο Κονιδάς, μου λέει, εννοείται πως δεν θα ξαναστείλω μήνυμα. Τι λέει, μπατσιώτες θεομπαίχτες. Καλά. Εν τω μεταξύ, άκου να δεις τώρα τι κολλήματα τραβάει ο κόσμος. Μια και μου στείλες δηλαδή το μήνυμα, τι νομίζεις, ότι εγώ θα σε αφήσω έτσι? Όχι, όχι.

ενώ μιλούσαμε για κάτι τελείως διαφορετικό, αρχίζει να μας ταχώνει ένας τύπος ότι και καλά λέει δεν είναι πατριώτησα η Παπαδοπούλου, διότι 15-16 Ιουνίου λέει γίνεται μία έξωση από διαμέρισμα και λέει θα έρθετε λέει, να σώσετε το σπίτι. Μεταξύ, πριν απαντήσουμε, στέλνει δεύτερο μήνυμα, μας τα ξαναχώνει κιόλας. Και μετά, αφού απαντάμε λέγοντας πολύ, πολύ ευγενικά όμως, πάρα πολύ ευγενικά και πολύ αστικά, ότι ξέρετε, καταφέρνετε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι στο πλάι σας, να τους βγάλετε απέναντι με την περιφορά σας, μας ξαναβρίζει και λέει δεν θα ξαναστείλω μήνυμα. Μισό λεπτό, Γιάννη Κονιδά, να πάρω ένα τηλέφωνο, γάτα δεν έχω, αλλά θα δανειστώ μια γάτα, θα την κάνω δική μου για μια μέρα, να τη βάλω να κλαίει. Βρε δε μας, λέω εγώ κι εσύ. Πάρε τώρα ένα extended version remix του Fade to Grey.

καμιά στιγμή περίμενε. Αυτόν θα τον μπλοκάρω κιόλας, διότι κάτι τέτοιους τύπους δεν τους αποστολούν. Δεν τους ανέχομαι ουσιαστικά πλέον. Περίμενε. Σου έρχεται και εσένα.

Λοιπόν, οπότε θα ήθελα να μου πείτε, πρέπει να ισχύσει η ορκομοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου και κυρίως το βασικότερο, μήπως τελικά μας συμφέρει να ισχύσει? Διότι μήπως τελικά μας δίνει μια ευκαιρία? Δηλαδή, εγώ αύριο θέλω να πάω να ορκιστώ στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, στην Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, στον Ιερό Λόχο, στον Ανδρέα Κάλβο, στον Έζρα Πάουντ, στους Pink Floyd, στον Γιώργο Ζαμπέτα, στα Τελετάμπης. Θέλω να ορκιστώ στο Μικρό Μου Πόνι, θέλω να ορκιστώ στον Καραγάτσι, θέλω να ορκιστώ στον Γιώργο Σεφέρη και μαζί με τον Γιώργο Σεφέρη και στην Britney Spears. Δικαίωμά μου δεν είναι? Δεν πάτε να... Δείτε, λέω εγώ, δικαίωμά μου είναι. Άμα μπορεί να βγαίνει ο Κωνσταντίνου και να ορκίζεται στη Χαμά, στον Παύλο Πίσα, τον Παύλο Φίσα και την Διεθνή Επαναστατική πάλι, και εγώ μπορώ να ορκιστώ όπου θέλω.

0: αυτά λοιπόν για την ώρα. Για να δούμε τι γίνεται με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλησπέρα σας. Ναι. Παρακαλώ.
1: Είναι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι. Έλα, καλησπέρα. Σίγαρα την
0: τι κάνεις φίλε μου.
1: Καλά είμαι. Καλά. Τα άκουγα όλα αυτά.
0: Θέλω να ορκιστώ στον Μέλντερ και τη Σκάλη. Καθώς επίσης και τους Κατατόνια που υπογράφουν και το τραγούδι της σειράς από την οποία δανείζεσαι το παρατσούκλι σου. Μπορώ.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό
0: μέσα
1: και αυτό.
0: Στην Ελληνική Βουλή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όχι, ούτε καν σε Δημοτικό Συμβουλίο. Μέσα στην Ελληνική Βουλή.
1: Ναι, και αντί να πεις για όργο, να πεις the truth is out there.
0: Πάρα αυτό. Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και την υπόλοιψή μου, ότι the truth is out there και δεν ξέρω.
1: We are not alone.
0: Μπράβο, εντάξει. Αυτό.
1: Αυτά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι ακριβώς θα είσαι, δεν το ξέρω.
0: Αυτό.
1: Πάντως σίγουρα εκπρόσωπος κάποιον εδώ στη χώρα δεν θα είσαι. Η εκπρόσωπος της χώρας.
0: Βρε, τι με νοιάζει τώρα εμένα αν θα
1: μπορεί
0: είναι,
1: να είσαι του Συρίου, ας πούμε, εντάξει.
0: Μπράβο, του Συρίου είπες, όχι του Συρίγου.
1: Όχι του Συρίου.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Ωραία. Έχω μια περιέργεια, το άκουσα αυτό που πούς με το ΚΕΡΦΑ. Το ΚΕΡΦΑ δεν ζητάει να ανοίξουν τα σύνορα, να νομοποιηθούν όλοι οι μετανάστες, να έρχονται μέσα όποιος θέλει. Αυτό δεν είναι παράνομο. Αυτό δεν είναι παράνομο.
0: Σου πω.
1: Δεν είναι μια οργάνωση εγκληματική, η οποία τι ζητάει στην ουσία, να καταρριφθούν τα σύνορα. Τα οποία υπάρχουν όμως, υπάρχει ο νόμος. Απορώ γιατί δεν τους κυνηγάνε.
0: Καλά, τώρα εσύ απορείς που δεν τους κυνηγάνε. Εδώ ορκίσανε τον άλλον σήμερα και αν δεν το είχε κάνει θέμα η Παπαδοπούλου και δύο-τρεις ακόμα, δεν θα είχε ανοίξει ροφόνη.
1: Δεν μπορεί όμως ο κύριος Σπυρίδων να μας πει στα μέζα για την ηγεμονία της αριστεράς και να θα να τα αφήνει.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Δεν
0: νομίζω...
1: μπορεί ο κύριος Πλεύρης, ο ιός, να λέει οτιδήποτε, ότι είναι δημοκράτης και τα λοιπά και να τον βρίζουν φασίστα στις αφήσεις του ΚΕΡΦΑ και να μην κάνει τίποτα. Ο φασίστας Πλεύρης. Να βγω και να πω εγώ τον ιό, τον Θάνο Πλεύρη, φασίστα, να δούμε τι θα γίνει. Να το πω στον δρόμο και να το φωνάζω. Άμα δεν με μαζέψουν, τι έχω να χάσω. Σημαίνει, τους αφήνουνε. Τα βρίσκουν και τα κάνουν όλα αυτά. Αυτοί οι κύριοι. Και δεν ξέρω τι συνεργασία έχουν. Και αν το ένα χέρι πλένει τ' άλλο και τα δυο, τον πισινό τους.
0: Ναι.
1: Έτσι να το πω. Εντάξει, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ παράξενα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω κάτι τώρα, να σου πω δημόσια, να σου το πω ιδιαιτέρως, να μου πάρουν ένα τηλέφωνο κάποιοι συνεργάτες σου, δεν ξέρω τώρα.
0: Εξαρτάται από τη φύση αυτού που μου έλεγες.
1: Ναι.
0: Επίσης να πω ότι μόλις απέκλεισα τον Ιωάννη Κονιδά, ο οποίος δεν θα μπορέσει να ξαναστείλει μήνυμα ποτέ ξανά στον Μάχη. Διότι αν πως το λένε, εγώ σου απευθύνομαι, αγαπητέ, με τρόπο ο οποίος είναι τόσο κόσμιος, τόσο ευγενικός, τόσο αστικός, και προσπαθώ να σου πω ότι χάνεις το δίκιο σου, ούτε σε χαρακτηρίζω ούτε τίποτα. Και εσύ μας λες θεομπαίχτες και μου αρχίσει τα σιγά το καλσόν, μην το σκίσεις. Κάτσε τώρα εκεί πέρα στο ραδιοφωνάκι σου, να μην μπορείς να στέλνεις πλέον στη μάχη, να μην μπορεί κανένας να σου απαντάει, να χάσεις την παρέα σου, επειδή ο τρόπος σου είναι τόσο κακός. Όπως λέει και η γυναίκα μου, οι κίες πληρώνονται σε αυτή τη ζωή. Μικρές, τε και μεγάλες. Χώσε, Σιγκαρετμάν, δώσε.
1: Τίποτα, εγώ θέλω να πω ότι μας παρακολουθούν. Δεν είναι αυτό. Κοίταξε, εγώ μιλάω σοβαρά. Δεν λέω τώρα βλακίες. Ούτε θέλω, ούτε υπερβόλες. Προσπαθώ να είμαι σχετικά ψύχρεμος. Αλλά μας παρακολουθούν. Έχω πολλά δείγματα. Το τελευταίο ήταν που σου είπα για ένα τραγούδι κάποια στιγμή που το είπα στο... το οποίο εξαφανίστηκε από το YouTube. Μετά από αυτό.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Αλήθεια σου λέω, το ορκίζομαι.
0: Ρε να πάρει ευχή τη ζούμε, ναι, Παναγίτσα, ναι, μου καλή.
1: Στορκίζομαι αυτό το πράγμα. Αυτό σου λέω ευθέως.
0: Όχι, μην ορκίζεσαι, διότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης. Από το 2021 μπορείς να μου το δηλώνεις στην τιμή και την υπόλοιψή σου.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Σωστό και αυτό. Μη φοβάστε όμως, μη φοβάστε. Μόνο με την παρησία μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, με τίποτα άλλο.
0: Τι να κάνουμε. Κοίτα, εγώ προσπαθώ εδώ πέρα, τουλάχιστον αυτή την παρησία, να την καθιστώ δυνατή και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλος πώς πρόσβαση στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι το νόημα. Κάποιος μου λέει, δεν θέλουμε, λέει, να ακούμε ακροατές, θέλουμε να παίζεις μουσική και να μας λες τα δικά σου, τι ωραία που τα λες. Κατά πρώτον, δεν έχετε βαρεθεί να με ακούτε. Μπορεί να λέω κανένα νόστιμο και κανένα συμπαυτικό. Από μουσικές καλά τα πάμε. Αλλά καταλαβαίνετε τι τεράστια ευκαιρία είναι αυτή. Στο 2-10-71-08 να μπορεί ο άλλος να πάρει τηλέφωνο και να ξέρει ότι θα βγει, χωρίς να τον ξεψαχνίζει κανένας, χωρίς να τον ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, από πού κρατάει η σκούφια σου. Είσαι και λέγεσαι να βγαίνεις και να λες ό,τι θέλεις στον αέρα. Δεν το έχουν καταλάβει νομίζω αυτό. Πόσο σπάνιο είναι πλέον στην εποχή μας. Και σε ένα ραδιόφωνο που δεν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πράγματα τα οποία είναι ανώδυνα για την πολιτική εξουσία. Πράγματα τα οποία είναι ναρκωτικά, είναι όπια. Ούτε μιλάμε για την τάδε τραγουδιάρα ή τα μοντέλα ή ξέρω εγώ. Ακούω κάτι, ήμουνα τις προάλλες το πρωί στο αυτοκίνητο. Άκουγα κάτι δύστυχους, οι οποίοι προφανώς δεν επιτρέπεται να μιλήσουν για τίποτα και προσπαθούν να βρουν στο ενδιάμεσο των κομματιών που τους αφήνουν να μιλήσουν 1,5 με 2 λεπτά σε κάτι ραδιόφωνα, διότι ξέρω ότι αυτή είναι η εντολή, δεν θα μιλήσει παραπάνω από 2 λεπτά. Προσπαθούν να βρουν κανένα θέμα το οποίο είναι τελείως ανώδυνο, του στυλ, ξέρω εγώ, καγκουρό απέδρασε από το ζωολογικό κήπο του Σίδνεϊ και έφαγε 15 τηγανίτες με νουτέλα. Αυτές είναι οι ειδήσεις τις οποίες αναφέρουν. Και μετά έχεις αυτό το οποίο είσαι εδώ πέρα, ρε αδερφέ. Και τι να σου πω, πέρα βρέχει κάποιοι.
1: Καλώς, εντάξει λοιπόν, αυτά μόνο, τίποτα άλλο, τις αγάπες μου.
0: Τη δική μου φίλε.
1: Γεια.
0: Περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, back to back το πάω.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, είμαι ο Θανάσης που μιλήσαμε προχθές.
0: Γεια σου Θανάση που μιλήσαμε προχθές, τι κάνεις φίλε μου.
2: Καλά αδερφέ, σε πήρα πάλι για να σφάξω με το βαμβάκι τον Πέτρο τον Κωνσταντίνο.
0: Παρακαλώ, στη διάθεσή σου.
2: Με τις ευλογίες μου και με τις ευχές μου εύχομαι με τον Τζαβέτ Ασλάμ, πως λέγεται, να πάνε να αγαπηθούνε.
0: Μεγάλη αγάπη.
2: Μεγάλη αγάπη, γιατί όπως έχει δηλώσει είναι και λεσβία, είναι και γκέι, είναι και Πακιστανός και Αλβανός και ό,τι θέλει.
0: Περίμενε. Ποιος το έχει δηλώσει αυτό. Το έχει
2: δηλώσει. Πέτρος ο Κωνσταντίνου, είμαστε υπερήφανοι λεσβίες, είμαστε γκέι, είμαστε Πακιστανοί, Μπαγκλαντεζιάνοι, Αλβανοί.
0: Δεν γίνεται να είναι γκέι Πακιστανός. Θα τον είχαν
2: πετάξει. Το χαλάσω αφού δεν ξέρει.
0: Θα τον είχαν πετάξει από το υψηλότερο κτίριο της γειτονιάς.
2: Αφού δεν ξέρει ποιον έχει για πατέρα ο κύριος Κωνσταντίνου, πόσο πιο απλά να στο πει. Εσύ ξέρεις ποιον έχει για πατέρα και εγώ. Οπότε είμαστε. Είσαι ο Κωνσταντίνος, είμαι ο Θανάσης. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και άμα τους τελειώσουν τα σελοφάν με τον Τζαβέτ Ασλάμ, ας πάρουν μπαταρίες. Και κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ορκίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια, λόγο, τιμή, υπόληψη και πάει λέγοντας. Αυτός ο άνθρωπος τι έχει, έχει κάτι, όχι. Λένε κάποιες κακές γλώσσες ότι κατηγορείται για τη Μαρφίν, έτσι λένε, γράφουνε. Βέβαια είχε κάνει και επίθεση νομίζω κάποτε στον Μπακογιάννη μου φαίνεται ή στον Μητσοτάκη και δεν τον μάζεψε κανένας. Και βλέπω μία ανάρτηση του Άδων Γεωργιάδη στο Facebook που κατακρίνει αυτή την δίθεν ορκομοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου και του γράφω πολύ απλούστατα από κάτω του Άδων Γεωργιάδη στο Facebook, του λέω εσείς τέτε, τους ανέχεστε, σας βρίζουνε, σας κάνουνε, όταν ένας απλός πολίτης σας βρίζει επώνυμα στα social media στέλνετε με κατευθείαν την αστυνομία στο σπίτι του, γιατί κάτι τέτοιο έχει γίνει με τον Άδων Γεωργιάδη, έτσι δεν είναι? Κάποιος τον είχε βρήσει, του είχε πει κάτι και έστειλε αμέσως τους
0: πρετοριανούς θες να πεις, αλλά επειδή έχω βρεθεί ανυπεράσπιστος απέναντι σε τέρατα όμως, να μου λένε για παράδειγμα ότι είμαι εμπόρος ναρκωτικών.
2: Συμφωνώ.
0: Εκεί θέλω να πω ότι πήγα κατευθείαν στη δίωξη ηλεκτρονικού ή βρέθηκα σε κάποιον άλλον.
2: Και καλά έκανε και ο
0: οποίος οργάνωνε, φίλε, οργάνωνε, δεν κάνω πλάκα τώρα, οργάνωνε το να έρθουν, πώς το λένε, να με σκοτώσουνε. Δεν κάνω πλάκα.
2: Καλά έκανες.
0: Οπότε θα σου πω το εξής.
2: Όταν γράφεις απειλητικά μηνύματα.
0: Αν λοιπόν του Άδωνη, του απειλούν την οικογένειά του, του χει Άδωνη, εμένα, να σου πω, ξέρετε πλέον, εκτός είμαι, λόγω καλό ή κακό δεν χρωστάω σε κανέναν. Λοιπόν, και έχω χτυπηθεί και μαζί τους και μάλιστα με τρόπο που κατέδειξε το ιταμό μέταλλο της ψυχής αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Όμως...
2: Χρυσέ μου Κωνσταντίνε, καλά έκανε ο Αδωνής Γεωργιάδης, όπως έκανες και εσύ, όπως κάνει βλέπω και η Λατινοπούλου που μοιράζει δεξιά-αριστερά μηνύσεις και αγωγές που τη βρίζουν, καλά κάνετε όλοι. Και το κάνετε αυτό
0: εγώ
2: το πράγμα.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτό το πράγμα το έχω κάνει δύο φορές στη ζωή μου. Δύο. Όλες και
2: εντάξει,
0: όλες. Δεν μοιράζω δεξιά-αριστερά.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι όχι στον απλό τον ανήμπορο να δείχνουμε τα δόντια μας και στον άλλο να, που έχει ένα σκυλολόι από πίσω. Γιατί σκυλολόι έχει ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου. Έτσι, σκυλολόι δεν έχει τώρα ανθρώπους. Δίποτα είναι. Που δεν ξέρουν τι τους. Δεν ξέρουν τι έχουν μέσα στα εσώρουχά τους, δεν ξέρουν τι έχουν. Λοιπόν, είμαι λίγο έτσι χυδαίος, έτσι δεν είναι.
0: Εσύ.
2: Δεν θα έχουμε θέμα με το Σουρού και εγώ ακροβατώ.
0: Ακροβατής, ναι. Είναι μια αλήθεια, αλλά εγώ κοίτα τι πρόκειται να κάνω τώρα. Εγώ αυτά τα οποία λες τα αποκηρύσω και
2: ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν τα υιοθετώ.
2: Όχι.
0: Τα αποθαρρύνω κιόλας πρέπει να σου πω.
2: Δεν θέλω να μου τα υιοθετήσει κανένας. Ζηλεύω, δεν θέλω να μου τα πάρει κανένας. Εγώ τα λέω.
0: Είναι μόνο δικά σου.
2: Έτσι.
0: Αυτό.
2: Και πραγματικά δηλαδή θλίβομαι και που του έχουν δώσει και αξία αυτού.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Άκου τώρα σε παρακαλώ πολύ. Προσπάθησα να το πω και στην Ελένη Παπαδοπούλου πιο πριν. Θες επειδή έχω γίνει λίγο πιο ψύχρεμος. Θες επειδή έχοντας βγει από τον χορό μπορώ να το παρακολουθώ από μια απόσταση χωρίς συναισθηματική προσωπική εμπλοκή. Σε ορισμένα πράγματα εγώ πραγματικά βλέπω μια ευκαιρία. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Προς Θεού δεν εννοώ το χιούμορ που έκανα πριν, ότι μπορώ και εγώ να ορκίζομαι στον Θρασίβουλο Τσακαλώτο.
2: Εγώ θέλω να ορκιστώ σε έναν Αυστριακό ζωγράφο. Γίνεται ή θα με πάνε μέσα.
0: Ακούω, εγώ προτιμώ να ορκιστεί.
2: Είμαι άνθρωπος της τέχνης. Εγώ είμαι άνθρωπος της τέχνης.
0: Εννοείς τον Γκούσταβ Κλίμτ.
2: Ναι, εννοείται.
0: Προφανέστατα.
2: Το μυαλό του αλλού.
0: Εμένα πουθενά δεν πάει αλλού το μυαλό μου. Αυστριακός ζωγράφος Γκούσταβ Κλίμτ, τεράστιος ζωγράφος της δεκαετίας εκεί, 20-30.
2: Είδες
0: για να είμαστε καλλιεργημένοι πώς μπορούμε να τριμπλάρουμε την μπάλα. Λοιπόν,
2: καλά, προφανώς... μιλάμε, είσαι δεκάρι, είσαι δεκάρι.
0: Εσύ
2: δεκάρι.
0: Λοιπόν ορκίζεσαι στον Γκούσταβ Κλίμτ. Εγώ ορκίζομαι στον Τσιγάντε, τον διοικητή του Ιερού Λόχου. Καθένας μπορεί να ορκιστεί όπου θέλει. Δεν το πάω όμως εκεί. Άκου το άκου.
2: Αλλά μας τα γυρνά. Τις προάλλες είχες πει τότε στην εκπομπή του Λιάγκα να είσαι ο βασιλιάς του Ζουλού και εκεί πέρα θα έπρεπε να ορκιστείς και τώρα μας γυρνάς στη μπιφτέκα τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε μέσα στο ομνιολόγιο μου να έχω συμπεριλάβει τον Σάκα, τον βασιλιά.
2: Ναι, τον Σάκα, μπράβο, τον Σάκα, ναι, σωστό.
0: Τον Ζουλού. Επίσης, μια και το πιάσαμε και επειδή είναι πολύ της μόδας τα αφρικανικά, ορκίζομαι στον Μομπού του Σεσεσέκο. Επίσης ορκίζομαι...
2: Κουκουμπέγκο Καζαμπάγκα είναι
0: Καζαμπάγκα, στον Καζαμπούμπου ορκίζομαι.
2: Όχι, έτσι λέγεται. Μομπού του Σεσεσέκο, Κουκουμπέγκο Καζαμπάγκα, διότι ένας γνωστός μου πελάτης από τη δουλειά που κάνω ήταν εκεί στο Ζαΐρ μεγαλωμένο. Επιχειρηματίας και τον ήξερε προσωπικά, βεβαίως, ο πατέρας του.
0: Οπότε είναι Μομπού του Σεσεσέκο, Κουμουμπέμπε.
2: Κουκουμπέγκο Γουαζαμπάγκα.
0: Κουκουμπέγκο Γουαζαμπάγκα.
2: Τζόσετ, κάτι είναι το χριστιανικό του όνομα.
0: Γυράσκο, διδασκόμενος. Λοιπόν, οπότε.
2: Σου μάθα και σου ακύλι.
0: Οπότε, ομνίο λοιπόν στο Κουκουμπέγκα Μπαμπαγκάγκα, πώς τον είπα σε αυτόν. Λοιπόν, ομνίο επίσης στον Καζαμπούμπου. Τον θυμάσαι τον Καζαμπούμπου?
2: Όχι.
0: Άλλος Αφρικανός ηγέτης. Ομνίο δε και στον Ιντί Αμίν Νταντά, τον δικτάτορα της Ουγκάντα.
2: Με τόσους έχρωμους όμως θα πρέπει να πηγαίνει τείχο-τείχο τώρα.
0: Όχι. Αυτό που το σχόλιο το οποίο κάνεις τώρα είναι σεξιστικό, ρατσιστικό. Δηλαδή τι, οι λευκοί δεν μπορούν να πηδήξουν, όπως έλεγε η παλαιά ταινία.
2: Ταινιάρα
0: αφιερωμένη στο μπάσκετμπολ.
2: Ταινιάρα στο μπάσκετ, βεβαίως.
0: Στο μπάσκετ. Αυστριακός ζωγράφος είναι ο Γκούσταβ Κλίμτ και οι λευκοί που πηδάνε μόνο στο παρκέ.
2: Έτσι.
0: Πάρε σουρού να έχεις. Είσαι μεγάλος
2: παιχνίδι. Το τηλέφωνο μου ελπίζω να βγαίνει και πες τους μην ξεχάσουν να μου φέρουν το Κωνσταντίνου. Να μου κάνει, από κοντά να μου κάνει
0: πάντως,
2: κλητήρα τον θέλω.
0: Πριν κλείσουμε, επειδή εγώ θέλω να επιμείνω τώρα στο σοβαρό κομμάτι της ευκαιρίας. Άκου λοιπόν τι γίνεται τώρα. Επειδή λοιπόν γίνεται αυτό που...
2: Παρκάρω.
0: Κάνε δουλειά σου.
2: Όχι, πάρκαρα με τη μία.
0: Μόνο τιμονέιρος. Τι σε εσύ τι τζιμάνια ρε, ακροατές έχω. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν επειδή τώρα γίνεται αυτός ο ντόρος και επειδή και μέσα στη Νέα Δημοκρατία μία τάση εσωστρέφειας καθαρίσματος και προσπαθούν ορισμένοι να δείξουν ότι έχουν αντανακλαστικά, θεσμικά, εθνοσυντηρητικά ορισμένοι. Υπάρχουν ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, εγώ δεν θα σταματήσω να κελεύω και να παρενώ τον Θάνο Πλεύρη να στείλει στο Πακιστάν τον Τζαβέδ Ασλάμ. Μπορεί κανείς να πει ότι ο Πλεύρης ως υπουργός του Μητσοτάκη έχει τα χέρια του δεμένα, δεν μπορεί να κάνει πολλά, η λιμένη απόφαση του Μητσοτάκη είναι να μας κάνει οχλοπολτό και τι να σου κάνει και ο κακόμερος ο Θάνος που βγάζει καπνούς από τα αυτιά. Εγώ θα στο γυρίσω αυτό και θα σου πω, μπορεί να κάνει 2-3. Έκλεισε 2-3 τζαμιά. Πώς έγινε αυτό? Με πάρα πολύ πίεση. Να στείλει σπίτι του τον Τζαβέντ Ασλάμ.
2: Τώρα, καλά, λοιπόν... τώρα βέβαια και αυτό το και κοίταξε να δεις τώρα, να λέμε και του στραβού το δίκιο αυτό. Υποτίθεται τέμενος που πήγανε και χτίσανε, μόνο τέμενος δεν είναι. Όταν δεν έχεις μιναρέ και όταν δεν υπάρχει μιναρέ δεν είναι τζαμί.
0: Μην το λες. Μια χαρά τέμενος είναι. Μια χαρά τέμενος είναι.
2: Ναι, εντάξει, είναι χώρος συγκέντρωσης προσευχής.
0: Μια χαρά τέμενος είναι. Μα αφού βγαίνουν οι ίδιοι και το λένε τζαμί. Τζαμί.
2: Ακόμα λειτουργούν παράνομα. Θες να σου δώσω και...
0: Τα ουρντού μου είναι πολύ φτωχά. Όμως επειδή μου στέλνουν κάτι φίλοι μου...
2: Τις διευθύνσεις να σου δώσω.
0: Επειδή μου στέλνουν... Τις έχω τις διευθύνσεις. Των τεμένων.
2: Είναι ένα κοντά στη δουλειά μου χαρακτηριστικά. Λοιπόν. Παστιστή ή Γαζή νομίζω.
0: Λοιπόν.
2: Το Περιστέρι.
0: Επειδή λοιπόν...
2: Πάπα από εκεί.
0: Επειδή λοιπόν... Και στη Λεβέντη έχει άλλο ένα εκεί κοντά σου. Για να δεις ότι τα ξέρω με διευθύνσεις. Λοιπόν,
2: πώς το πες.
0: Και στη Λεβέντη έχει ένα στο Περιστέρι.
2: Λεβέντη, τι?
0: Λεβέντη. Έχετε μία οδό στο Περιστέρι που λέγεται Λεβέντη. Και εκεί έχει άλλο ένα.
2: Ναι, σωστός. Ναι.
0: Ρε φίλε, τα ξέρω απ' έξω σου λέω.
2: Είμαι
0: τζαμί ραντάρ.
2: Δεν σε είπα τυχαίο δεκάρι.
0: Είμαι τζαμί ραντάρ σου λέω. Λοιπόν, όπως όμως και να έχει, ευκαιρία είναι τώρα. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις τον Άδωνη να το πάρει πάνω του, να ξεσπαθώσει και να πάρει πόδιο Πέτρος Κωνσταντίνου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κέρδος θα είναι. Αυτό λέω. Αυτό ισχυρίζομαι. Και ειδικά καθώς η Νέα Δημοκρατία πάει για πολύ χοντρά εσωτερικά ξεκαθαρίσματα.
2: Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα.
0: Σε φιλό, γιατί μας έχει πάρει η ώρα,
2: Καταρχάς, επειδή και ο αδερφός μου είναι Δαπόσκυλον,
0: ναι.
2: Δαποκίωνας, θα το
0: μπράβο,
2: πω.
0: Δαποκίων.
2: Δαποκίωνα.
0: Και εγώ Δαπόσκυλο υπήρξα.
2: Δαποκίων.
0: Δαπιτόσκυλο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, ναι. Ρε παιδιά, τι να κάνετε. Τουλάχιστον πηγαίνατε Αράχοβα, τι να σας κάνετε.
0: Δεν πήγα ποτέ. Του στρόμπαρα, δεν μπορούσα.
2: Ούτε Πάνσκο.
0: Ούτε τίποτα. Δεν έχω πάει ούτε μία εκδρομή με τη ΔΑΠ. Πήγαινα εκδρομές, να σου πω
2: δεν
0: κάτι. Ήμουν πάντοτε πολύ σνόμπ. Αυτό το είχα. Δηλαδή ήμουν μεν δαπίτης. Αλλά ήμουν δαπίτης για να κρατάω ανοιχτό το πανεπιστήμιο, για να αναμορφώσουμε το πρόγραμμα σπουδών, για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν πήγα.
2: Μου έχει πει ο αδερφός μου μέσα από τη ΔΑΠ, λοιπόν, ναι. Το τι γίνεται τη τρελή στο κάγκελο.
0: Μα σου λέω.
2: Για τον Κερίδη, τι ωραία παρατσούκλια που του έχουν βγάλει.
0: Ρε, είναι στα κάγκελα οι Νεοδημοκράτες, σου λέω. Και έρχεται μεγάλο ξεκαθάρισμα.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν τώρα σιγά-σιγά. Οι διάφοροι εντός της Νέας Δημοκρατίας που πιστεύουν σε διαφορετικές αρχές και αξίες από εκείνες που έχουν επιβληθεί σε αυτό το ultra progressive σκηνικό που έχει επικρατήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πολυκολεκτισμός, πολυσυλλεκτισμός.
0: Λοιπόν, μπράβο, να σου πω, έχουν τώρα κάθε λόγο να βγουν μπροστά. Και ο Πλεύρης και οι Αδόνιδες. Και όσοι έχουν μείνει, αυτό δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να πετύχουμε 2-3 πράγματα. Λέω τώρα εγώ. Και σε φιλώ και σε ασπάζομαι, διότι έχω πάρα πολλές γραμμές και επειδή παίξαμε ωραία μπάλα, παρασύρθηκα.
2: Δεν πειράζει, εγώ παρασύρθηκα. Συγγνώμη για τις φαντασιώσεις που κάνανε μερικοί με τα λόγια μου, τα εσχρά, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, σφάζουμε εδώ πέρα με το βαμβάκι. Εδώ είμαστε μια εκπομπή.
0: Σε ασπάζομαι. Σε ασπάζομαι και όχι σε ασφάζομαι.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχτηκες για άλλη μια φορά στην εκπομπή.
0: Με χαρά μεγάλη. Χαίρε Αθανάση για τα σέβη μου. Χαιρετώ σε. Οπότε θα έπρεπε να γίνουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες, πιστεύω, μετρήσεις. Δηλαδή, θα ήθελα να ήξερα, για παράδειγμα, ακούμε την εισαγωγή του Supernature, Τσερόνε, εποχή Giorgio Moroder. Όσες φορές και να τα ακούσεις, όσες χιλιάδες φορές και να τα ακούσεις, είτε είσαι λαϊκός, είτε είσαι heavy metalάς, είτε είσαι ό,τι να είναι, δηλαδή δεν μπορείς αυτό το τραγούδι να το ακούσεις με διαφορία και να πεις δεν μ' αρέσει. Και θα ήθελα κάποτε να γίνει λοιπόν μια έρευνα. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το τραγούδι, στα πρώτα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 25 μέτρα του τραγουδιού, πόσες χιλιάδες κιλά προϊόντων της Κολομβίας έχουν καταναλωθεί. Σκέψου δηλαδή ότι αυτό του πότε είναι τώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 1977. Από το 1977 μέχρι σήμερα, πόσες φορές έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, σε dance floors, και πόσα κιλά κολομβιανών προϊόντων έχουν καταναλωθεί πάνω σε αυτό το τραγούδι. Κάποιος δεν θα μπορούσε κάποτε να την κάνει αυτή την έρευνα? Όπως για παράδειγμα, πόσοι τόνοι ζαρζαβατικά έχουν καταναλωθεί ακούγοντας Bob Marley και Wailers, για παράδειγμα. Τέτοιες έρευνες κάποτε θα είχε ενδιαφέρον να τις βλέπαμε να γίνονται. Λοιπόν, Νίκο Original 21 λέει: είναι που θα τον έδιωχναν, λέει, τον αρχι Πακιστάν, τον κολλητό της βούλτευση, γι' αυτό ήταν καλεσμένος στην Ανταρσία. Φίλε, εγώ θα σου πω κάτι και μακάρι να βγω σωστός. Μακάρι να μην βγω λάθος, θα σου πω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι ο Τζαβέντα Σλάμ θα φύγει. Του έχει αφαιρεθεί το άσυλο σε δεύτερο βαθμό και μένει ουσιαστικά η εκδίκαση της έφεσης. Και τον βλέπω τον Πλεύρη ζεστό. Εδώ είσαι, εδώ είμαι, μέσα στο Μάιο. Νομίζω 20 κάτι του μηνός είναι αν θα του κουνήσουμε μαντήλι. Ναι, βεβαίως, Σοφία, το σοφάκι μου, η σοφάρα μου. Όταν λες, λέει, κολομβιανών προϊόντων, εννοείς τον εξαιρετικό κολομβιανό καφέ. Ναι, γιατί σκέφτηκε κάποιος κάτι άλλο? Ναι, Σοκράτη μου, ναι, κύριε μου Κοτσορέ, και στα δικαστήρια έχει καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος. Άστα να πάνε. Πώς δεν έχουν κατεβάσει τις εικόνες, δεν ξέρω, ακόμα. Το προσπάθησαν, το πήγε ο κύριος... Βασίλης, θα το θυμηθώ το επίθετο. Το πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε: καθίστε στον άξονα των Z. Έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε εικόνες. Πώς το πάτε, δεν ξέρω. The Trump Effect. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή να δω τώρα πώς θα προλάβω 3-4 τηλεφωνικές γραμμές μέχρι το τέλος. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λέγομαι Αμαλία. Θα σας αλλάξω θέμα λίγο.
0: Να μας αλλάξετε, Αμαλία μου. Έχουμε ξαναμιλήσει, Αμαλία? Νομίζω όχι.
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Θα το θυμόμουν. Θα το θυμόμουν. Τι κάνετε, από πού μας καλείτε?
1: Σας καλώ από Χαλάνδρη.
0: Ωραιότατα. Πάνω ή κάτω Χαλάνδρη? Κέντρο Χαλάνδρη, πάτημα.
1: Πάνω.
0: Εκεί προς Πεντέλη πλευρά.
1: Προς, ναι.
0: Πολύ ωραία. Στην αναπαύσεως κοντά.
1: Κοντά της αναπαυθώ.
0: Όχι, μην αναπαυθείτε. Να έχουμε.
1: Θέλω να δημοσιεύσω ένα απίστευτο πρόβλημα που ζω.
0: Πείτε μας.
1: Στην Ελλάδα, με τον καταναλωτή να τον έχουν για ηλίθιο το ελάχιστο. Έχω κάνει αγορά από την εταιρεία Renault Dacia, ναι, πριν 1,5 μήνα, ένα, ναι, αυτοκίνητο Dacia Duster τελευταίας τεχνολογίας, mm-hmm, 2026, mm-hmm, Expression Eco G 120.
0: Μάλιστα.
1: Και το αγόρασα 17 Μαρτίου,
0: ναι,
1: 9 Απριλίου σταματάει στο δρόμο με ταχύτητα, ενώ ήμουν εν κινήσει σε μεγάλη λεωφόρο, mm-hmm, ακινητοποιείται και τερμάτισα όπου αποφάσισε το αυτοκίνητο και ευτυχώς δεν υπέστη βλάβη, γι' αυτό είπα κόντεψα να αναπαυθώ, και επίσης δεν προκάλεσα βλάβη στους γύρω, Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Mm-hmm. Το πηγαίνω στην αντιπροσωπεία, μου λένε δεν σας είχαν κάνει ενημερώσεις το σύστημα, η εταιρεία, δεν κατάλαβα γιατί είχα σοκ, και μου κάνανε ενημερώσεις και το αυτοκίνητο λειτουργήσε.
0: Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη Τρίτη, 28 δηλαδή του μήνα, mm-hmm, το βράδυ, μου το κάνει πάλι στην περιοχή της Κηφισιάς, σε λεωφόρο, σταματάει ενώ τρέχω.
0: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Σοβαρολογείτε? Επειδή το έχω ζήσει, ξέρω τι λέω. Με το δεύτερο, το στέλνω με γερανό, εννοείται, mm-hmm, καινούριο αμάξι παρακαλώ, το σημειώνω, στην αντιπροσωπεία του Κυριακούδη Νισάν Ντάτσια στο Κερατσίνι,
0: ναι,
1: από όπου το πήρα.
0: Μάλιστα.
1: Στο συνεργείο.
0: Uh-huh.
1: Για να μην πω λεπτομέρειες, έκανε την πάπια. Και λέω, ξέρετε, κινδύνευσα δεύτερη φορά να σκοτωθώ. Είστε αυτός που μου το διέθεσε. Αυτό το αυτοκίνητο πια δεν το εμπιστεύομαι. Σας το επιστρέφω.
0: Uh-huh.
1: Υπαναχωρώ στην αγορά. Από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, παρότι έστειλα mail στην Γαλλία, στην Grand Automotive στην Ελλάδα, uh-huh, στην επίσημη αντιπροσωπεία της Renault στην Ελλάδα, μου απαντάνε με μια λήξη προθεσμίας που είχα μέχρι σήμερα το απόγευμα ότι λυπόμαστε πάρα πολύ για ό,τι σας έχει συμβεί και σας ενημερώνουμε ότι ο αεροπορικός έχουμε παραγγείλει εγκεφάλους, δεν ξέρω και εγώ τι, για το αυτοκίνητό σας και εγγυόμεθα την ποιότητά του και την πιστότητά του και την ασφάλειά του.
0: Μάλιστα.
1: πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω οποιονδήποτε.
0: Ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
1: Όχι, όχι ηλεκτρικό, όχι. Διπλού καυσίμου, βενζίνη ή αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Με έχουν τρελάνει, δεν με ενημερώνουν για τίποτα. Δεν ξέρω, εννοείται ότι είναι ελαττωματικό από αγοράς και mm-hmm. Sony και καλά θέλουν να μου το φορτώσουν. Εγώ θέλω να το ξεφορτωθώ από τα χέρια μου. Mm-hmm. Θα το αγοράζατε εσείς, ως μεταχειρισμένο με όλα αυτά, με το ιστορικό.
0: Αστείευεστε. Όχι βέβαια.
1: Εννοείται. Αυτά. Και θέλω να εκφράσω την απεριόριστη ντροπή μου και απογοήτευση γιατί μας θεωρούν ζώα εν τέλει.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Κάποιοι ίσως να εκπλήσονται που υποδέχομαι ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Πλην όμως, το κάνετε επωνύμως, πλην όμως μιλάτε για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δίνετε πολύ συγκεκριμένα σαφή στοιχεία.
1: Εννοείται, έχω κάνει επίσημη έγγραφη διαμαρτυρία μέσω mail.
0: Ναι, να σας πω την αλήθεια, και κάποτε πρέπει να ακούγονται πλέον και τα παράπονα τα οποία έχουν οι πολίτες παύλα καταναλωτές από εταιρείες οι οποίες δεν σέβονται τον κόπο, τα χρήματα και την αξιοπρέπειά μας. Διότι εσείς για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, όπως και εγώ, όπως και οποιοδήποτε.
1: Προγραμματισμό χρόνων.
0: Αποταμιεύσαμε, αποθησαυρίσαμε, κάναμε επιλογές, ενδεχομένως κάναμε θυσίες. Δαπανίσαμε χρόνο, φαιά ουσία. Στερηθήκαμε πράγματα.
1: Διακινδυνεύσαμε τη ζωή μας και κάνουν τον Κινέζο. Είναι απαράδεκτο. Ο προέμπορος, ο οποίος μου πούλησε τα μάξι, ο οποίος με γράφει κανονικά, mm-hmm. η κεντρική εισαγωγική εταιρεία, η οποία μου έστειλε ένα πειθιακό μήνυμα ίξης αφήξης.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείται εγώ πρέπει να τρέξω πια για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, ναι. δικαστικά.
0: Και άντε χάσε και όλον αυτό το χρόνο εντωμεταξύ.
1: Εννοείται και όχι
0: δηλαδή,
1: μόνο.
0: Δηλαδή εκεί που πήρες καινούριο αυτοκίνητο και λες ξένιασα.
1: Ναι, ναι. Στην πρώτη εβδομάδα ναι. εμφάνισε πρόβλημα και κόντεψε να με σκοτώσει.
0: Να σας πω τώρα κάτι έτσι προσωπικό σχεδόν. Λοιπόν, δεν έχω αγοράσει ποτέ καινούριο αυτοκίνητο στη ζωή μου. Ποτέ όμως.
1: Το μετανιώνω, κύριε Μπογδάνο.
0: Ποτέ.
1: Αυτό ακραίο και να ακούγεται.
0: Δηλαδή, με το που πηγαίνεις και αγοράζεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, την ώρα που το παίρνεις, δίνεις τα λεφτά και βάζεις το κλειδί στη μίζα, έχεις χάσει το 50% της αξίας του. Το 50. Έχεις χάσει το 25-30% της αξίας του. Ναι. Με το καλημέρα, την πρώτη μέρα, την πρώτη γκαζιά που πατάς, 10 χιλιάρικα το έχεις πάρει. Έχεις χάσει 3 χιλιάρικα με το πρώτο βρούμ.
1: Φανταστείτε τώρα με αυτό το ιστορικό.
0: Τι να πω. Αμαλία μου, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.
1: Ναι, ήθελα οπωσδήποτε να το δημοσιεύσω, με πνίγει το δίκαιο μου.
0: Ακούστε, να σας δώσω και ένα έτσι, χρηστικό tip. Η εκπομπή ανεβαίνει αύριο περίπου το μεσημεράκι στο κανάλι του Μάχη 99,8 στο YouTube. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη συνομιλία.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, Αμαλία μου, και με υγεία. Τώρα εύχομαι καλά ξεμπερδέματα. Θα μου πει κανένας, τώρα είναι θέματα αυτά πολύ σημαντικά. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι όσο σημαντικά είναι τα ζητήματα υγείας, όμως και αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, θα πρέπει να πω, επειδή ακούστηκε στον αέρα το όνομα μιας επιχείρησης, ότι σε περίπτωση που κάποιος από την επιχείρηση θέλει να μιλήσει στον Μάχη 99,8, ούτως ώστε για οποιονδήποτε λόγο να αναφερθεί σε αυτά τα οποία ακούστηκαν, ναι, βεβαίως, στην ίδια εδώ εκπομπή είστε απολύτως ευπρόσδεκτοι, για να είμαστε καθαροί, ξάστεροι και δίκαιοι. Παίρνω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Δεν περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, καλησπέρα σας. Αλλά περνάω στη μεθεπόμενη τηλεφωνική γραμμή που τώρα έγινε επόμενη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Σας πήρα για άλλο θέμα, αλλά τώρα άκουσα το θέμα της κυρίας. Εγώ, επειδή δεν με αφορά προσωπικά το θέμα, ναι. κόρη φίλης μου, προετών, αγόρασε παγκοσμίου φήμης μάρκας αυτοκίνητο
0: ναι.
2: και το οδηγούσε μέχρι πέρυσι. Άρχισε να κάνει αυτό που έπαθε η κυρία, να σβήνει μέσα του δρόμου.
0: Μάλιστα.
2: Απευθύνθηκε στην εταιρεία που δεν είναι ούτε Ιαπωνέζικη ούτε Κινέζικη, είναι γερμανική και μεγάλης φήμης.
0: Mm-hmm.
2: Και πήρε την ωραιότατη απάντηση ότι αυτό το μοντέλο πρόκειται για ένα μοντέλο που κυκλοφορεί σε χιλιάδες στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Το αποσύρουμε και δεν προμηθεύουμε ανταλλακτικά.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και το έχει το αυτοκίνητο τώρα σε αδράνεια. Είναι εξαιρετική οδηγός. Το χρειάζεται γιατί κάνει μια δουλειά που πηγαίνει, επισκέπτεται και επιχειρήσεις και αυτά. Κοπέλα, είναι εργαλείο το αυτοκίνητο, δεν είναι για να πηγαίνει σε μπαράκια το βράδυ. Και είναι σε απελπισία. Γιατί δεν μπορεί να το πουλήσει με αυτή την κατάσταση που είναι. Δεν το πάει η συνείδησή της. Γιατί ξεκινάει καλά. Και κάποια στιγμή μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας σβήνει. Πιο πάρει ο χάρος. Κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εμπορίου για αυτά τα πράγματα.
0: Υπάρχει Υπουργείο Εμπορίου.
2: Δεν ξέρω τι όνομα έχει τώρα, με συγχωρείτε, δεν ξέρω για κανένα Υπουργείο.
0: Ούτε και εγώ το έχω χάσει.
2: Και εγώ χάσει. Το
0: Υπουργείο Εμπορίου. Ανάπτυξη είναι.
2: Ανάπτυξη είναι. Συνοθήλευμα διαφόρων άλλων υπηρεσιών.
0: Εμπορίου.
2: Δεν σας πήρα γι' αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Δημοτικός Σύμβουλος έπρεπε να τον βουτήξει ο Προεδρεύων το Δημοτικό Συμβούλιο να καλέσει τη Φρουρά και να το πάει κατευθείαν στο δρομοκαίτιο υπό παρατήρηση. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Το τι τρέλα κουβαλάω εγώ είναι δικό μου θέμα. Όχι όμως όταν έχω αξίωμα. Επιπλέον αυτός αποτίζει. Από την Ανταρσία είναι γκρούεσες και αυτός.
0: Α, πολύ καλή ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Δεν το γνωρίζω.
2: Πολύ θα με διέθετε.
0: Λοιπόν, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας πάει στη Ζιμπάμπουε, βλέπω. Πάει στο Βιετνάμ, στην Ουγκάντα, στην Τουρκία, Τρινιντάτ, Τομπάγκο, Ταϊλάνδη, Τανζανία, Συρία, Σουηδία, Σριλάνκα, Ισπανία, Σοβιετική Ένωση υπήρχε. Νότια Κορέα, Νότια Αφρική. Δεν το βρίσκω στην Ελλάδα όμως.
2: Και Υπουργείο Γεωργίας είχαμε.
0: Ελλάδα.
2: Και βρίσκω μέτρο. Πρώτο ΠΚΠ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο. Σας το έχω ξαναπεί. Ο Cigarette Man έχει δίκιο. Τα τηλέφωνα μερικών από εμάς παρακολουθούνται.
0: Uh-huh.
2: Και επειδή δεν έχω μανία κατά διώξεως, μου έχει πει και ένας γνωστός που ξέρει από ηλεκτρονικά. Δεν είναι απαραίτητο να ασχολείται μαζί μας η ΑΕΠ ή κάποιος άλλος. Αλλά διάφοροι ανόητοι που έχουν γνώση ηλεκτρονικής και μπαίνουν στα τηλέφωνα του κόσμου.
0: Στην Ελλάδα το Υπουργείο Εμπορίου είναι πλέον στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αναπτύξεως. Καλό Θεοδωρικάκο σας εύχομαι.
2: Σε χαίρομαι πολύ, ναι. Αναπτυχθήκαμε.
0: Αναπτύχθηκες. Και εσύ. Ναι.
2: Και το τρίτο που με έχει εξεδριώσει είναι η επίσκεψη του Πατριάρχη.
0: Πολύ κόσμο, αλλά ακούστε λίγο, μην μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
2: Ούτε ένα αριστούχο στη σχολή τη Χάλκη.
0: Μην μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Έχω μείνει στη θεολογική σχολή τη Χάλκη, πρέπει να σα πω. Σε Χάλκη Summer Seminar.
2: Να σα πω κάτι τρομακτικό. Όταν έπεφτε ο Σουλτάνο και μπαίνανε οι Νεότουρκοι, είχαν το ταλέντο που έχει ο κ. Μητσοτάκης να βγάζουν νόμους φωτογραφία. Και βγάλανε ένα νόμο φωτογραφία, διότι υπήρχαν πάρα πολύ πλούσιοι Έλληνες στη Ρουμανία και έστελναν λεφτά στη σχολή, να μην επιτρέπονται δωρεές στα ιδρύματα τα θρησκευτικά, τα σχολικά κλπ. Και από τότε ο Πατριάρχης διεμπνεύστηκε στη συνεννόηση με όλους τους γονείς, ανέβασε τα δίδακτρα μία χρυσή λίρα την ημέρα.
0: Ούτως ώστε να τα παίρνει έτσι.
2: Ναι, δεν το.
0: Να σας πω, ακούστε.
2: Ναι.
0: Θα σας παρακαλέσω με όλο το θάρρος, επειδή έχω αύριο ένα θέμα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, στο οποίο πρόκειται να αναφερθεί και ένα παρελκόμενον της συζήτησης στην Βουλή και της παρουσίας του Πατριάρχου. Λοιπόν, θα...
2: Θα πω μια λεπτομέρεια, μπορεί να μην την έχετε υπόψη σας.
0: Πείτε μου, αλλά θα ήθελα να... Ναι.
2: Όλες τυχαίως ανακάλυψα ότι ενώ το φανάρι είναι καινούριο κτίριο, πολυτελέστατο,
0: ναι.
2: Ο Πατριάρχης δεν ζει μέσα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια.
2: Προτριμήνου το ανακάλυψα.
0: Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ειλικρινώς.
2: Κάπου μένει σε κάποιο πολυτελές προάστιο του Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει τώρα, ας μείνει όπου είναι. Αύριο θα ακούσετε μια πονηρή διάσταση της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που έχει να κάνει με τις νέες τουρκικές προκλήσεις. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει στην Κύπρο. Έχουν προωθηθεί μέσα στην πράσινη γραμμή. Λοιπόν, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για να προλάβω την τελευταία γραμμή.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ιωνίδου μου. Λοιπόν, και προλαβαίνω την τελευταία τηλεφωνική γραμμή, έστω για λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Τι
3: κάνεις? Καλησπέρα, Κωνσταντή.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη, τι κάνεις?
3: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις
3: και εσύ? Εδώ αγναντεύω το Λιοβασίλεμα. Το πάρκο Τρίτσι.
0: Οκ. Κάτσε ψηλά και αγνάντευε.
3: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά, άκουσα τη συζήτηση που είχατε την πρώτη ώρα με την κυρία Παπαδοπούλου σε θέμα αυτόν τον τύπο, ο οποίος δεν ελκύστηκε. Είναι σημεία των καιρών. Δεν είναι ο πρώτος ο οποίος μέσα από τέτοιες πρακτικές και μέσα από τέτοιες κινήσεις αρνείται τη χώρα του. Αρνείται τους προγόνους του, αρνείται την ιστορία του. Αρνείται το ίδιο του το DNA. Ίσως αυτός έγινε θέμα για συζήτηση επειδή τον άρπαξε η κάμερα κάποιου θνητού. Επειδή είχε προς τα έξω.
0: Επίτηδες το κάνανε από μόνοι τους.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως είναι σημείο των καιρών. Εγώ όταν άκουσα την ίδια στο πρωί το μεσημέρι στο ραδιόφωνο δεν εκπλάγηκα. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δουν από τη θέση που είναι από την κατώτερη, από τη μέση, από την ενότητα, την Ελλάδα πιο κάτω από ό,τι είναι.
0: Πάντως ρε εσύ Μιχάλη, να σου πω κάτι. Έχεις πολύ δίκιο.
3: Έλα.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Έψαχνα πριν να δω πώς ξεκινάει ο λεγόμενος όρκος. Δηλώνω, λέει, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το πει αυτό ο Κωνσταντίνου.
3: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Η Ελλάδα δεν είναι δήλωση του νόμου 15. Δεν είναι αντικείμενο δήλωση του νόμου 1599 μας. Είναι αίμα. Είναι DNA, είναι ιστορία. Είναι πρόγονο. Είναι ροή γεγονότων εδώ και 15.000 χρόνια. Δεν είναι απλή δήλωση. Ότι το δηλώνω υπεύθυνα ότι θα... Δηλαδή τι δηλώνεις υπεύθυνα. Θα είσαι πιστός στην Ελλάδα. Και γιατί δεν το ορκίζεις. Φοβάσαι να ορκιστείς. Τρέμεις να ορκιστείς. Πηγάζοντας από τα πιστεύω σου. Επειδή είσαι κομμουνιστής αριστερός, δεν ξέρω τι είσαι ορκιστής. Επειδή είσαι ο παδός της πρώτης απόπειρας παγκοσμιοποίησης αυτού του πλανήτη. Οι κομμουνιστές είναι η πρώτη απόπειρα παγκοσμιοποίησης του πλανήτη. Τι φοβάσαι. Σε αυτή την ξεχωριστή χώρα. Αρνιέσαι είναι όπως, και θα το τελειώσουμε γιατί είναι παραπέντε, όπως καμιά φορά κουβεντιάζει και λέει εγώ σιγά μην πάω εγώ να πολεμήσω, σιγά μην πάω εγώ να πολεμήσω. Και απάντησε σε έναν, ναι. Λέω τι θα πολεμήσεις. Λέω για αυτούς. Λέω τι θα πολεμήσεις για αυτούς. Θα πολεμήσεις για τον διπλάνο σου. Για τη μάνα σου, για την αδερφή σου, για τον πατέρα σου, για τη γυναίκα σου, για τον περιπερά στην γωνία που θέλει να έχει ανοιχτό το περίπτωρο και να ζει η ειρήνη. Για το φούρναρι, για τον γείτονα, για αυτούς θα πολεμήσεις. Θα πολεμήσεις, λέω, για καμία κυβέρνηση. Α, κουβέρνη. Για τον διπλάνο σου. Κάπως έτσι είναι. Δεν είναι κοντά ή μακριά στο συγκρίσιμο που έβαλα. Αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει. Φοβάται. Φοβάται εξαιτίας των πιστεύων του. Φοβάται εξαιτίας των πιστεύων του. Τρέμει στην ιδέα ότι θα ορκιστεί μακριά από τα πιστεύω. Τρέμει. Αυτά.
0: Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν ξέρω πώς... Πού συμφωνείς, πού διαφωνείς, πώς ακούστηκαν αυτά σε σένα ή
0: σου το είπα στη μέση του τηλεφωνήματος, ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ορκιστεί πίστη στην Ελλάδα. Δεν μπορεί. Λέει, ξεκινάει, δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να σου πω κάτι. Είναι μια μορφή ειλικρίνειας από την πλευρά του Πέτρου Κωνσταντίνου. Είναι μια μορφή ειλικρίνειας. Το θέμα είναι πόσο διατεθειμένη είναι η συντεταγμένη πολιτεία να ανεχθεί τον εμπεγμό της. Αυτά. Την αγάπη μου.
3: Πόσο είναι διατεθειμένη η ίδια η πατρίδα να αντέξει τον εμπεγμό της.
0: Αυτό.
3: Καλή νύχτα, Κωνσταντίν.
0: Σε φιλώ, αδελφέ. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Ευχαριστώ τον Αντώνη Αρκουλή. Ευχαριστώ και τον Μάριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ και τον Νίκο Κοντορούση. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πάλι με κλείνει ο Αντώνης με Alan Parsons Project. Ευχαριστώ και τον Νίκο Κοντορούση, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα για τα νεότερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σημαίνει τίποτα φοβερό?
4: Όχι ιδιαίτερα. Όλα υπό έλεγχο.
0: Ωραία.
4: Ένας παγκόσμιος πάει να ξεκινήσει, εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, συνηθισμένα θα βγουν αυτά τα χιόνια. Χαλαρούιτα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Με τη βοήθεια του Θεού, αύριο ξανά στις 6 ώρα το απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο Αμάν της Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στένα του Ορμούς τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη τοπικών φορέων για τη διαχείριση της κατάστασης. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος στις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά. Βουτιά 9% στις τιμές πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιο Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα Αρινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί εδώ Μάχη στα Σπορ 99,8 στα FM Μάχη FM. Και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9. Μια μέρα πολύ μεγάλη για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού χθες με το 3-0 που έκανε επικρατώντας μέσα στην έδρα της Μονακό με πανηγυρικό τρόπο θα έλεγα, έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού για να πάρει και αυτός το εισιτήριο για πού? Για το γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα, καθώς εκεί θα γίνει το Final Four φέτος. Πρώτος κάτοικος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί και αυτός με τη σειρά του να δώσει το παρόν. Χθες η Χάπολ Τελ Αβίβ παρέτεινε την αγωνία, καθώς μείωσε τη διαφορά σε 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα επιδιώξει να κάνει το 2-2 διεκδικώντας την πρόκριση μέσα στην Ισπανία. Έχουμε σήμερα λίγη ώρα αργότερα και το παιχνίδι, ή μάλλον ξεκίνησε, για να δούμε λίγο. Έχουμε και τον, ναι βέβαια, ξεκίνησε.

λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε λίγο με, με τα φρέσκα νέα. Από πού να το πάρουμε? Πάμε καταρχήν στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχουν προβλήματα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, πέρα από αυτή την απουσία του Σλούκα, και αφήνει εκτός αποστολής τον Σάμο Τούροφ, λίγο πολύ γνωστό αυτό, το Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια με τους Σόρτς, Γκριγκόνης, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Καλαϊτζάκη, Φαρίντ, Εργανόμεθ και Μίτογλου. Αυτά είναι, αυτοί είναι οι παίχτες που έχει επιλέξει ο Τούρκος τεχνικός. Με αυτούς θα πορευτεί για να κάνει το 3-0. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι, όπως είναι γνωστό, δεν θα έχει δικαίωμα να δώσει το παρόν ο μεγαλομέτοχος, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και αυτό το θέμα συζητιέται έντονα, καθώς δεν είναι μόνο κάτι που αφορά εμάς, αλλά γίνεται έτσι μια συζήτηση σε όλη την μπασκετική Ευρώπη. Και έρχεται μια δήλωση τώρα του Κουτλάι, του Ιμπραήμ Κουτλάι, τότε το θυμάστε από τη θητεία του σε ΑΚ και ΠΑΟΚ, που είπε ότι κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του. Θα αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω και να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάει 2 μέρες νωρίτερα και να μείνει εκεί μέσα. Θα πάει σίγουρα. Και νομίζω δεν έχει άδικο εδώ τώρα που τα λέμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ βαριά αυτή η ποινή η οποία ήρθε τώρα για τον, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπάρχει μια φωτογραφία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Μοντέρο, που είχε πει τότε ότι εμείς μπορούμε να τους νικήσουμε 5 φορές και 6 και 7 και 8 και 9. Και ήρθε πλέον η σειρά του Παναθηναϊκού που έκανε post αυτές τις δηλώσεις σε μια αφίσα και τις έχει κολλήσει έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να το βλέπουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα η σημερινή αναμέτρηση και αναμένεται να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα η Βαλένθια θα ψάξει να βγάλει την αντίδρασή της. Είναι ομάδα που μπορεί να το κάνει, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ που το έχει φέρει δεν το χάνει με τίποτα. Ακόμα και να στραβώσει σήμερα το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι η Βαλένθια θα φύγει με την προοπτική να διεκδικήσει μέσα στην έδρα της την κατάκτηση της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Γιατί πολύ απλά σε τέτοια παιχνίδια μετρούν οι προσωπικότητες και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεόνασμα από προσωπικότητες που σιγά σιγά βγάζουν τον εαυτό τους σε ένα κατάλληλο timing. Και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις και ο Σόρτς, μίλησα τώρα για αυτούς τους τρεις γιατί φαίνεται ξεκάθαρα διαφορά σε αυτούς. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ είχαν μια σταθερή πορεία μέσα στη χρονιά και κατάφεραν να φέρουν τον Παναθηναϊκό εδώ που τον έφεραν, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Πολλά θα κρυθούν λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι που επαναλαμβάνω το γήπεδο είναι κατάμεστο και μάλιστα έχει τοποθετηθεί και ένα ειδικό plexiglass, γιατί από πολύ νωρίς φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν πίσω από τον πάγκο της Βαλένθιας, Βαλένθια, και γι' αυτό το λόγο θέλησαν, είχαν προνοήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τοποθέτησαν εκεί ένα plexiglass προκειμένου να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα, στις κερκίδες του ΑΚΑ έχει τοποθετηθεί ένα πανό γραμμένο στα λατινικά, τέλος πάντων το ίδιο είναι σχεδόν, στα ιταλικά, και έχει να κάνει με τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος μετά την μάχη διαρκείας με την απάρατη νόσο αποφάσισε να σταματήσει την μπασκετική του καριέρα. Ο Ιταλός σε πολλές περιστάσεις έχει εμφανιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τόσο με του Χουάντζο Ερναγκόμεθ όσο και του Κέντρικ Ναν, και πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων έχει ένα πανό το οποίο ευχαριστεί τον Πολωνάρα για την προσφορά του στο μπάσκετ και του εύχονται όλοι να περάσει όσο γίνεται καλύτερα και να βγει νικητής και από αυτή την μάχη. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ. Αυτά συμβαίνουν εν ώψη της πολύ μεγάλης αναμέτρησης. Να πούμε ότι η Βαλένθια έφτασε με δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλήσει μέχρι το ΆΚΑ. Υπήρχαν σκυρές αστυνομικές δυνάμεις, όχι όμως μόνο αστυνομικές.

0: αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιδιωτική εταιρεία που ακολούθησε ασφαλείας, που ακολούθησε την Βαλένθια, και μάλιστα υπήρχε ένα έτσι σκηνικό χολουγουτιανό για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η ισπανική ομάδα στο ΆΚΑ. Επίσης δεν έχουμε μόνο Ευρωλίγκα σήμερα, έχουμε και το παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου, ο ΠΑΟΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά έχει το προβάδισμα 41-45. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου και φαίνεται ότι θα γίνει μάχη, όπως μάχη είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο περιόδους, όπου ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά, επικράτησε στην πρώτη περίοδο 15-23. Το Περιστέρι έδειξε χαρακτήρα με 20-13, έφερε το μάτς πιο κοντά σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα του Δικεφάλου είναι αυτή που ξεκίνησε πάλι δυνατά το δεύτερο ημίχρονο. Όσο αφορά τώρα την εξέλιξη στην Λιθουανία, Τζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε 12-19, είμαστε λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την ΑΕΚ, και θα πάμε σε λίγο στον πρώτο μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε. Μια ΑΕΚ η οποία ετοιμάζεται να μπει στη δική της ευρωπαϊκή μάχη, να διεκδικήσει το δικό της ευρωπαϊκό τρόπαιο, και δείχνει να είναι πανέτοιμη με έναν προπονητή ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα κατατόπια, ο Ντράγκαν Σάκοτα, και πιστεύω ότι θα έχει την δυνατότητα η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι μέχρι τέλους. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της, αλλά από την άλλη πλευρά θα βγάλει πιστεύω και χαρακτήρα και πάθος για να μπορέσει να φτάσει στην πρόκριση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να θυμίσω ότι στο Final Four αυτό συμμετέχουν η Λιθουανική Ρίτας, η Τενερίφη, η Ουνικάχα Μάλαγα και η ΑΕΚ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μέσα στην Μπανταλώνα. Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, η αποστολή της ΑΕΚ είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτη. Δεν έχει ομάδες μεγαθύρια απέναντί της. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος έδειξε μαχητικότητα και με τον τρόπο που πήρε την πρόκριση απέναντι στην Μπανταλώνα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όποτε χρειάστηκε. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας τι εστί ΑΕΚ και το ρεπορτάζ φυσικά της ΑΕΚ. Με τον Γιώργο Σιφάκη θα μιλήσουμε, που είναι σήμερα μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκη. Καλησπέρα στους.
0: Σε όλους τους ακροατές μας.
1: Ακριβώς, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί μιλούσαμε για Ευρωλίγκα, και να πάμε και στο ποδόσφαιρο που έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε εκεί. Αύριο η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή τη μεγάλη μάχη, σε ένα Final Four ακόμα, επί ισπανικού εδάφους. Δεν ξέρω τώρα πόσο δυσκολοκατάβλητη είναι η Ουνικάχα Μάλαγα.
1: Κοίταξε, θα είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι... Γενικά θα είναι ένα δύσκολο Final Four, πιστεύω. Η Μάλαγα έχει ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα budget στην διοργάνωση, αλλά δεν είναι, πιστεύω, το ίδιο ισχυρή όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, παρότι είναι η κάτοχος των τελευταίων δύο πρωταθλημάτων, έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει δείξει χαρακτήρα, στηρίζεται κυρίως σε τρεις παίχτες, ο coach Σάκοτα, στον Μπάρτλεϊ, στον Νάναλι και στον Γκρέι. Και πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις παίκτες είναι παίκτες προσωπικότητες, έχουν κρίνει πολύ μεγάλα παιχνίδια και θα είναι το αβαντάζ και στο αυριανό παιχνίδι για τον Σάκοτα. Το παν είναι να καταφέρει η ΑΕΚ να μην παρασυρθεί από τον γρήγορο ρυθμό των Ισπανών, να καταφέρει να ελέγξει τα rebound, και πιστεύω τα μεγάλα σουτ θα τα βάλει. Ειδικά ο Μπάρτλεϊ έχει κάνει απίστευτα μάτσα, έχει βάλει κρίσιμα σουτ και η ΑΕΚ έχει βαριά φανέλα. Πιστεύω ότι θα το παλέψει το παιχνίδι, θα το παλέψει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Δεν είναι το φαβορί, κακά τα ψέματα, αλλά πιστεύω ότι έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε πέρυσι.
0: Γιώργο, να σε διακόψω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Στα δύο προηγούμενα, στις προηγούμενες φορές που πήγε η ΑΕΚ εκεί, είχε την πίεση, γιατί λίγο πολύ ήταν και φαβορή. Θα μου πεις και η Μάλαγα τότε ήταν δυνατή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν όλοι ότι ήταν η στιγμή της ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ έρχεται σαν ένα outsider απέναντι σε μια Μάλαγα που λέει σας έχω, και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι βούτυρο στο ψωμί του ανθρώπου της ΑΕΚ.
1: Συμφωνώ. Η Μάλαγα έχει αποδυναμωθεί, δηλαδή πέρυσι και τον Τάισον Κάρτερ, τον Κάμερον Τέιλορ, τον Οσετκόφσκι, το Σίμα, τόσο αυτοί δεν υπάρχουν. Με εξαίρεση ίσως τον Γκρις Ντουάρτε, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι μετρίου, θα έλεγα, επίπεδου. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ίσως αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Το ότι η ΑΕΚ δεν έχει την πίεση, δεν είναι το φαβορί, και σε τέτοια παιχνίδια έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Μην ξεχνάμε ότι η Μάλαγα το Σάββατο έχανε με 20 πόντους από την Πανταλώνα, λίγο πριν διακοπεί το παιχνίδι μεταξύ τους. Με το Ρούμπιο να κάνει σε εκείνο το παιχνίδι πάρτι. Ενώ αν θυμάστε καλά, η ΑΕΚ πέρασε με πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Μπανταλώνα στο Final Four. Οπότε πιστεύω ότι έχεις δίκιο. Έχει πολλές πιθανότητες η ΑΕΚ αν καταφέρει να μείνει ήρεμη και κυρίως να μην παρασυρθεί από τον ισπανικό ρυθμό. Αν διαβάσατε πριν από μερικές μέρες τις δηλώσεις του κότσου Ναβάρο, έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί, προσπαθώντας να βγάλει την πίεση από πάνω του. Καταλαβαίνεις ότι δεν νιώθει. Ναι, ναι.
0: Άρα λέω έχει πίεση. Αυτό δείχνει ότι έχει πίεση ο Ναβάρο.
1: Έχει πίεση και δεν νιώθει τη σιγουριά που ένιωθε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει ευκαιρία, είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάθε άλλη φορά, αλλά θα το δούμε και στο γήπεδο. Μερικές φορές αυτά τα παιχνίδια μετράει ποιος είναι πιο έτοιμος την κατάλληλη στιγμή. Ποιος έχει την ψυχραιμία, ποιος θα βάλει τα μεγάλα σουτ.
0: Κόσμο, πόσο περιμένουμε εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 500, πιστεύω ότι θα φτάσει ένα 700-800, κάπου εκεί.
0: Και αν η ΑΕΚ προκριθεί στο τελικό, υπάρχει πρόβλεψη να πάει περισσότερο
1: εκεί
0: κόσμος?
1: Εκεί υπάρχει πρόβλεψη, ίσως μπει ένα νέο τσάρτερ. Εκεί μπορεί να ανέβει αρκετά ο αριθμός. Αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία από τον κόσμο, περιμένει να δει πρώτα και μετά να ακολουθήσει. Πάντως υπάρχει πρόβλεψη για ένα ακόμα τσάρτερ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για να κλείσουμε λίγο με το μπάσκετ, θεωρώ ότι εντάξει, Ουνικάχα είναι σίγουρα το φαβορί από αυτές τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν, αλλά όλες οι ομάδες έχουν την τύχη τους. Δηλαδή και η Ρίτας και η Τενερίφη και η Ουνικάχα και η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν μου έλεγες πόνταρε 10 ευρώ, δεν θα ήμουν σίγουρος που να τα ποντάρω.
1: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Μάκη. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ένα ανοιχτό Final Four. Η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι πέρυσι. Περιμένουμε να το δείξει και στο γήπεδο. Έχει παίχτες με προσωπικότητα. Το μεγάλο της ΑΤΟΥ είναι ο προπονητής, ένας προπονητής που έχει απίστευτη εμπειρία, ο coach Άκοτα. Περιμένουμε να το δούμε και στο γήπεδο.
0: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στο ποδόσφαιρο. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν ξέρω τώρα, εκείνη ήταν στη ΣΑΕΚ μέσα στο Βόλο. Φαίνεται ότι της έδωσε το κοκαλάκι της νυχτερίδας και ό,τι ήθελε και εύχονταν συνέβαινε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι πρώτη και να διεκδικεί σχεδόν με τις περισσότερες πιθανότητες από όλους τους άλλους μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Με συνέξι.
0: Συνέξι. Ναι, γιατί ξεχνάει ο κόσμος ότι είναι και ισοβαθμία.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ισοβαθμία δεν έχει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εάν δηλαδή υπάρξει μία. Συμβούν τα απίστευτα.
0: Περίμενε, μισό λεπτό λίγο, Γιώργο. Σε διπλή ισοβαθμία ΑΕΚ-ΠΑΟΚ δεν μετράει το γεγονός ότι η ΑΕΚ τερμάτισε πάνω από τον ΠΑΟΚ στο κανονικό πρωτάθλημα?
1: Όχι. Μετράει η μεταξύ τους βαθμοί. Ακόμα και σε τριπλή ισοβαθμία πρωταθλητής στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το ήξερα, ναι, αυτό το ξέρω. Εγώ νόμιζα μόνο ναι, για τις άλλες θέσεις ισχύει αυτό.
1: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει το ίδιο πράγμα.
0: Άρα δηλαδή εγώ το πρωτάθλημα δεν παίρνω καμία πρίκα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, ωραία. Θεωρώ και θα σου το πω έτσι πολύ, το θεωρώ δηλαδή ως ένα με πολύ μεγάλο ποσοστό, πιστεύω ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Πιστεύω ότι θα έχει ένα ωραιότατο χ και η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια από αυτή την Κυριακή.
0: Εντάξει, τα ίδια σενάρια κάνουν και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω τώρα διάφορα βιντεάκια που βάζουν χ το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, διπλό το ΠΑΟΚ. Κερδίζουμε την ΑΕΚ, λέει, την άλλη αγωνιστική. Κοίταξε. Και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ και εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι κακή. Η παίκτωση του Παναθηναϊκού.
0: Κάποιο θα βγάλει αντίδραση όμως.
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω, κακή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά απέναντι στην ΑΕΚ με 10 παίκτες για 75 λεπτά άντεξε και περιμένω ένα παιχνίδι να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβει να το κάνει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι άλλη ομάδα. Εκεί όλες οι ομάδες... Το γήπεδο είναι λίγο, θα το πω, κατηφορικό και θα εξηγήσω γιατί. Η φετινή ΑΕΚ του Νικολίτς είναι εντυπωσιακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός με τα τωρινά του προβλήματα, με την αμφισβήτηση του Μπενίτεφ, με τους παίχτες που είναι μένω, φεύγω, η πλειοψηφία, αν διαβάσετε κάθε μέρα το τι γίνεται στον τύπο, απορώ αυτοί οι παίχτες πώς παίζουν ακόμα. Με τέτοια ψυχολογία που έχουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κόψει βαθμό. Ειλικρινά από καμία ομάδα στο. Είναι η περσινή ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν πιστεύω, αγωνιστικά δηλαδή, ούτε και εγώ το βλέπω.
1: Δυνατότητα.
0: Ούτε και εγώ το βλέπω, Γιώργο, αγωνιστικά. Αλλά λες καμιά φορά στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν να συμβούν. Θα συμφωνήσω. Αλλά για μένα η ΑΕΚ είναι αυτοκτονία να μην κερδίσει για δεύτερη φορά αυτό το Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί αγωνιστικά.
0: Εγώ θα μείνω, όχι σε αυτό που είπε, σε αυτό που είπες, αλλά θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το κομμάτι. Η ΑΕΚ των αγώνων με τη Ράγιο Βαγιακάνο εντός έδρας και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έπαιξε εντός έδρας τα τελευταία παιχνίδια βγάζει πολύ πάθος και δεν ξέρω τώρα τι τους ταΐζουν εκεί. Είναι απίστευτο αυτό που βγάζουν 90 λεπτά κάποιοι ποδοσφαιριστές. Την ένταση, το
1: γιατί
0: πάθος...
1: δεν κέρδισε και θα το καταλάβεις αμέσως. Γιατί δεν κέρδισε η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό προχθές Λεωφόρο. Την περασμένη Κυριακή. Δεν τον κέρδισε, Μάκη, γιατί ο Πινέδα δεν ήταν καλός. Όταν ο Πινέδα δεν είναι καλός, η ΑΕΚ έχει πρόβλημα.
0: Έχεις
1: όταν ο Πινέδα είναι καλός, όπως ήταν στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ και στο μάτσο με τη Ράγιο Βαγιακάνο, καμία ομάδα δεν μπορεί να την παίξει στην Φιλαδέλφεια. Εκεί είναι το κλειδί. Ούτε ο Γιώβιτς, ούτε κάποιος άλλος παίκτης. Το κλειδί της ΑΕΚ είναι ο Πινέδα. Και ο Παναθηναϊκός είναι τόσο αδύναμος στο χώρο του κέντρου. Δεν έχει τους παίκτες για να μπορείς να την κοντράρει. Γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ ότι πολύ δύσκολα πρέπει να συμβούν απίθανα πράγματα. Και αποτύχει, έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να κλειστεί πάρα πολύ, να φυλάξει. Δεν είναι εικόνα Παναθηναϊκού αυτή.
0: Αν έπαιζε με 11 παίχτες, δεν έβλεπε τον τρόπο που δεν θα κέρδιζε η ΑΕΚ. Απλά τώρα ήταν περισσότερο υποψιασμένοι στον Παναθηναϊκό.
1: Θέλησαν
0: να σου λέει, κάτσε τώρα πόσο θα αντέξουμε. Κλειστήκανε και δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ, κάπου εκεί μετά το 75, συμβιβάστηκε και με την ισοπαλία. Σου λέει, εντάξει, καλά, είμαστε. Άμα μπήκε.
1: Ακριβώς. Ήξερε και το αποτέλεσμα, ήξερε ότι τη βόλευε να πάει στο συνέξι. Οπότε δεν τα έδωσε όλα. Ήταν φανερό αυτό από τον εκνευρισμό του Νίκολιτς, ακόμα και τις δηλώσεις του. Ήταν φανερό ότι στην ψυχολογία και στο μυαλό των παιχτών μπήκε ότι πλέον έχουμε το συν 6. Πάμε στο συν 6. Γιατί να πεθάνουμε μέσα στο γήπεδο. Και αυτό έγινε, γιατί ήταν κακή την Κυριακή.
0: Ναι, και αυτό εξόργησε όμως τον Νίκολιτς.
1: Ναι, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό.
0: Μίλησε λίγο νωρίτερα για Πινέδα και τουλάχιστον αυτό γνωρίζω και αυτό διάβαζα κιόλας, ότι ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη ο Λιόπουλος και ίσως τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όταν και θα έχουν εξεκριθεί τα πάντα, να ανακοινώσει και νέα συνεργασία με τον Μεξικανό.
1: Ακριβώς, κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει η βάση. Αυτό είναι κοινό, ας πούμε, κοινό μυστικό στο χώρο μας, στα δημοσιογραφικά γραφεία, για να δούμε αν ισχύει όμως. Δεν ξέρω εγώ το κατά πόσο αυτό ισχύει. Ξέρω ότι είναι ένας ευσεβής πόδος, δεν ξέρω αν έχει στάσει μέχρι εκεί ο Λιόπουλος.
0: Να διευκρινίσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει συμβόλαιο με τον Πινέδα, αλλά υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων που πολύ εύκολα μπορεί να καλυφθεί από ομάδα του Μεξικού, του MLS, γιατί και έχει πολύ καλό όνομα. Οπότε αυτό θέλει να προλάβει ο Λιόπουλος.
1: Όχι, Μάκη μου. Αυτό ίσχυε μέχρι πέρυσι. Φέτος δεν υπάρχει καμία ρήτρα, διότι λύγει το συμβόλαιό του.
0: Α, οκ. Okay. Βοηθάς.
1: Ναι, δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο. Ή μένει ή φεύγει. Δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Αυτό ισχύει μέχρι πέρυσι. Θα μείνει. Από φέτος είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Θα μείνει, δεν νομίζω. Θα βρει τον τρόπο ο Λιόπουλος σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό
0: γιατί
1: πιστεύω
0: πολύ
1: εγώ.
0: Σωστά είπες, η ΑΕΚ χρωστά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φετινού πρωταθλήματος που οδεύει να κατακτήσει σε Πινέδα και Μαρίν, γιατί ήταν το καλύτερο κέντρο της, του πρωταθλήματος και η ραχοκουκαλιά της ΑΕΚ.
1: Και σε Νίκολιτς που έχει κάνει αυτό που μου είπε στην αρχή, μια ομάδα να παίζει με τρομερό πάθος, να πνίγει τον αντίπαλο, να τα δίνει όλα, πράγμα που δεν το βλέπουμε εύκολα.
0: Ναι, το κεφάλαιο Νίκολιτς είναι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ και η αλήθεια είναι ότι και στην αρχή αφισβητήθηκε, έτσι, ακουγόντουσαν αρκετά για τον Νίκολιτς, όχι
1: σίγουρα,
0: δεν μας αρέσει
1: σίγουρα
0: ο τρόπος, όχι δεν παίζει η ΑΕΚ.
1: Ακουγόταν πάρα πολλά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα εσύ βλέπεις λοιπόν ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα περάσει τον Παναθηναϊκό. Ας πάμε σε ένα άλλο σενάριο, ότι κάποιος νικητής θα υπάρχει στο Καραϊσκάκης, είτε Ολυμπιακός είτε ΠΑΟΚ. Αυτό θα βαρύνει με πίεση την ΑΕΚ, γιατί πλέον θα απομένουν μόλις δύο αγωνιστικές και σου λέει τώρα πρέπει να αυτοκτονήσω για να το χάσω. Γιατί
1: σίγουρα,
0: μερικές φορές ξεστρολώνει και ο παίκτης, ο προπονητής.
1: Όχι τόσο σε περίπτωση. Σε περίπτωση, αν νικήσει τον Παναθηναϊκό και υπάρξει νικητή στο Καραϊσκάκι, η πίεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, γιατί η ΑΕΚ με ένα χ θα παίρνει το πρωτάθλημα στους επόμενους δύο αγώνες. Και αυτό θα το επιδιώξει να το κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα πάει να χάσει στην Τούμπα για να τα παίξει όλα και όλα την, με τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το σενάριο που ακούς να λέει συνεχώς ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ότι εμείς θα έρθουμε εκεί με τους τρεις βαθμούς, θα σας κερδίσουμε και θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σενάριο που επιθυμεί ο Ολυμπιακός και το υποστηρίζει κιόλας. Εάν εντάξει φτάσει εκεί η ΑΕΚ να κρίνεται, τότε είναι άξια της μοίρας της.
0: Δεν νομίζω και δεν το αξίζει, γιατί άμα το πάρουμε συνολικά, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ.
0: Μέχρι το Φλεβάρι. Η ΑΕΚ όμως, ξεχνάμε κάτι, ότι είναι αίτητη από τον Οκτώβριο και αρνείται να χάσει. Άρα έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και ήταν η ομάδα που μπήκε με το πιο καθαρό μυαλό, θα έλεγα, στα play-off και πήρε τις νίκες που κατέκτησε, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πραγματικά πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο που έπαιζε μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά και λόγω των 100 χρόνων, λόγω του Λουτσέσκου, πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Το πίστευα πραγματικά και με την μπάλα που έπαιζε και κυρίως γιατί έχει τον Κωνσταντέλια. Όμως ξαφνικά άδειασε, ήρθε και η ήττα από τον Όφη στον τελικό του κυπέλου και εκεί πλέον ο ΠΑΟΚ έδειξε να μην έχει σημάδια ζωής. Όμως κατάφερε να ανακάμψει, γιατί η δεύτερη θέση που λένε πολλοί έχει τεράστια σημασία, η δεύτερη θέση.
0: Εκεί θα σε πάω τώρα, αλλά για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα εξαργυρώσει συγγνώμη, την καλή της φετινή πορεία στο conference και τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω δεν θα είναι στο group των ανίσχυρων, οπότε ο δρόμος της για το Lake Face θα είναι πολύ πιο εύκολος.
1: Ναι, ναι, θα παίξει ένα παιχνίδι μόνο στον τρίτο, στα play-off και θα είναι ισχυρή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα παίξει με μια ομάδα, αλίμονο αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει μια ομάδα τουρκική, βελγική. Δυστυχώς εκεί είναι το πλέον κρίνονται οι προκρίσεις του Champions League. Πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη. Δεν γίνεται. Και πάλι με όχι πολύ δυνατό αντίπολο. Δεν θα είναι ο Άγιαξ.
0: Όχι,
1: δεν
0: νομίζω
1: είναι η Φέγενορτ. Φέρει μια ομάδα
0: Ερυθρός Αστέρας πιο νομίζω, κάποιες από αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, χρειάζεται να κάνεις μια τέτοια νίκη.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να τελειώσουν τα πρωταθλήματα να τα δούμε. Δεν μπορεί να είναι δεύτερη της Σκωτίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι
0: το
1: είναι.
0: Έχει ανάγκη αυτό.
1: Γιατί
0: η ΑΕΚ και
1: κέρδισε, νομίζω περνάει.
0: Ναι. Η ΑΕΚ το έχει ανάγκη για πολλούς λόγους. Πρέπει να μπει στη League Face. Δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία θα μπουν στο ταμείο και είναι αρκετά. Είναι και σαφώς θα διατεθούν ακόμα περισσότερα.
1: Και
0: αλλά είναι ότι και για τη βαθμολογία της και για το γόητρό της και έλειψε αρκετά χρόνια από αυτή τη διοργάνωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και θα σου κάνω και μία πρόβλεψη. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε 5 ομάδες στο στην τελική
0: φυσικά
1: φάση, έχουμε σε ομίλους δηλαδή.
0: Η λογική λέει αυτό. Γιατί η ΑΕΚ σε όλα τα σενάρια, είτε Champions League είτε Europa League θα παίξει.
1: Σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω εύκολα δύσκολα θα μπει και αυτός. Και ο Όφη, νομίζω
1: δεδομένο,
0: ένα μάτς δεν έχει για να μπει ή είναι απευθείας σε ομίλους.
1: Ένα μάτς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, Να σε ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ και χάρηκα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά για το like. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ και για ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Και η μεγάλη μάχη γίνεται στο Περιστέρι. Μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο. Το Ήγη Παιδούχη μείωσε σε 55-57. Δέχτηκαν όμως τεχνική ποινή. Το σκορ έγινε 55-58 και ασφαλώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή για την Ευρωλίγκα, η ομάδα της Φενέρμπαχτσε συνεχίζει και έχει μάλλον πολύ εντυπωσιακό προβάδισμα και μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσουν όλα. 19-35 δείχνει να είναι αρκετά φορμαρισμένη η τουρκική ομάδα και έρχεται με φούρια στο Final Four. Έτσι λοιπόν, μετά τον Ολυμπιακό και η Φενέρμπαχτσε δείχνει τώρα η διαφορά αυτών των 16 πόντων σε έναν ημίχρονο, πιστεύω δύσκολα θα καλυφθεί. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και η Ζαλγκίρης εντός έδρας έχει κάνει παρόμοιες εμφανίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει 16 πόντι διαφορά για την τουρκική ομάδα. Πάμε στο χθες, πάμε να δούμε τι υπόθηκε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την νέα μεγάλη πρόκριση σε ένα ακόμα Final Four, και οι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις επιτυχίες είναι οι ιδιοκτήτες, τα αδέλφια Αγγελόπουλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσαν χθες αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πάλι. Πώς βιώσατε όλη αυτή τη χρονιά και πώς βιώνετε τώρα αυτές τις στιγμές που είστε στις 4 καλύτερες ομάδες?
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν στη CSKA, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας. Όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
1: Το ότι είναι μερικά χιλιόμετρα από την έδρα σας στο φετινό Final Four και όχι στην ξενιτιά, στην Ισπανία, στην Τουρκία ή κάπου αλλού, παίζει κάποιο ρόλο στο δικό σας μυαλό, στη δική σας λογική?
2: Κοιτάξτε, ναι, το Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στη Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Δεν έχει, τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αυτό που είναι στο μυαλό μας είναι να γίνει κάποια στιγμή, σύντομα, πολύ σύντομα, Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, οπότε αυτό τώρα ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου που λέτε, εντάξει, είναι μια ιδιαιτερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανείς αυτό.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος που, επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά, δεν θα πληρώσει ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
4: Πριν από 5-6 χρόνια, μια πρόκληση σε ένα Final Four έμοιαζε μακρινή. Ακολούθησαν 5 συνεχόμενες προκλήσεις του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο άλλαξε τον μπάσκετ αυτά τα χρόνια, πώς το έχετε ζήσει εσείς και πόσο μπορεί να αλλάξει ακόμα ο Ολυμπιακός στα επόμενα χρόνια?
3: Με αφορμή την ερώτησή σου αυτό για τα 5 χρόνια, να πούμε ότι υπάρχουν 5 παίκτες, οι 3 ενεργοί, ο Μακίσικ, ο Γόκαπ και ο. Ποιος άλλος είναι? Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός μας, συν το Φάλ και το Λαρετζάκι που είναι στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πάρει και τις 5 προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε αυτούς σήμερα. Τους αξίζει η ειδική μνήμα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει το μπάσκετ. Εσείς τα αναλύετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό. Ότι φτάσαμε, ας πούμε, πέρσι στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε. Κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει, όπως χάσαμε το κύπελο από τη Ρεάλ στο Κάουνας. Είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ό,τι και να σου συμβεί. Νομίζω αυτό είναι που μας διακρίνει με τον αδελφό μου και με όλη την φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει.
2: Αυτά τα 5 χρόνια πάντως δεν ήταν ευθεία. Είναι διαφορετικά. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Έχει δυσκολίες. Πολλά. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα τώρα. Αλλά άλλο budget στις αρχές τότε που που ξεκινήσαμε, η ομάδα ερχόταν από την Α2, πήγε Final Four, ήταν τρομακτική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κυρωθεί τότε επιτυχίες του Final Four. Το Final Four είναι επιτυχία, ό,τι και να λέει ο κόσμος, προφανώς θέλουμε το τελείο. Τώρα θα μπει ένα σούτ ή όχι, αυτό λοιπόν το ξέρεις. Κάνουμε το πάνω όλοι μας, και εμείς αλλά και η ομάδα, για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη. Ότι όλοι θέλουμε το τίτλο, να το πούμε, σαν τρελή το θέλουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε δηλαδή και να μην κάνουμε αναλύσεις που δεν χρειάζεται. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό.
4: Επειδή το αναφέρετε εσείς για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και καταλαβαίνουμε ότι θα διεκδικήσετε ένα Final Four, σε τι στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του γηπέδου, γιατί είναι κάτι που ρωτάει συνεχώς ο κόσμος.
2: Ξεκινάνε οι εργασίες πολύ σύντομα για το βοηθητικό γήπεδο. Πάρα πολύ σύντομα και με τη λήξη του πρωταθλήματος ξεκινάνε και οι υπόλοιπες εργασίες. Ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: 5 συνεχόμενα Final Four, αλλά και 15 συνολικά για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του. Νομίζω ότι και αυτό δείχνει καταξίωση μιας ομάδας στην ελίτ και στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: 100%. Είχα τη τύχη να είμαι εγώ μέσα σε όλα τα Final Four αυτά, όπως παιδί, τότε φύλαφλος. Και τώρα από εδώ που είμαστε, οπότε είναι μια συγκλονιστική διαδρομή με τα καλά, με τα άσχημα. Έχουμε ζήσει τα πάντα. Ελπίζω να ζήσουμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας σύντομα.
1: Εσείς δεν τα λείπατε σε κάποιον.
5: Όχι, σε ένα, αυτό μόνο έχω δει. Αλλά είναι 11 από τα 15 από το 2009.
2: Πες γιατί να ξέρει ο κόσμος.
5: Δεν με αφήσανε στο αεροδρόμιο, ναι.
2: Γιατί δεν πήγες.
5: Γι' αυτό με κόψανε.
2: Μου είχες που ήσουν.
5: Ήμουν ναυτικό, ναι.
1: Με αυτονομία λοιπόν το.
5: Ναι, με πιάσανε. Με πιάσανε στο αεροδρόμιο.
2: Μην γελάς.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός κάνει σκούπα. Είναι αυτή η ομάδα η φετινή πιο κυριαρχική που έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Από τις 5 τουλάχιστον το τελευταίο με τις ερυπροκλήσεις.
5: Μπορείς να το πεις αυτό. Το πιο κοντινό ας πούμε ήταν το 3-1 με την Πρόκομ το 10. Αλλά είναι άλλο μπάσκετ τότε με τώρα. Δηλαδή και να είχαμε χάσει ένα μάτσο σημαίνει ότι δεν είναι η κυριαρχική ομάδα. Εντάξει, η Μονακό έκανε μια υπερπροσπάθεια για να φτάσει εδώ και στην οκτάδα και στα play-off. Αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία αυτής της ομάδας. Είναι η ίδια ομάδα, μας χαίρεσε η ίδια ομάδα. Με κάποιες απουσίες μας χαίρεσε στον ημιτελικό πέρσι. Δηλαδή οι ομάδες έχουν συνέχεια. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει συνέχεια. Φιλοσοφία έχουν και οι άλλες ομάδες. Και οι αντίπαλοι έχουν φιλοσοφία αγωνιστική. Και σε προηγούμενα Final Four και στον ημιτελικό του κάνοντας μας είχε δυσκολέψει. Και στα 5 παιχνίδια πιο πριν για να προκριθούμε την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει, το κυριαρχικό να μην μας εφησυχάζει, γιατί όπως έχει δείξει η πείρα σε όλα τα Final Four, ένας ημιτελικός είναι τελείως άλλη εικόνα. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στον ημιτελικό, να δούμε αύριο στη Ζαλγκύριο Αρίνα, που τη μελετάμε έτσι κι αλλιώς στη Ζαλγκύριο Αρίνα, την ξέρουμε καλά. Να δούμε τι θα γίνει αύριο αγωνιστικά και περιμένουμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση που γίνεται αρκετή κουβέντα τα τελευταία χρόνια. Αν δεν ήταν Final Four και ήταν σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να είχε περισσότερους τίτλους, εσάς ποια είναι η άποψή σας, τι σας αρέσει βασικά, σας αρέσει το Final Four ή θα προτιμούσατε τελικούς σε σειρά αγώνων?
2: Νομίζω ότι αν ήταν τελική σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε τουλάχιστον 2 παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που είχε και έχει αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω μπορεί να την κερδίσει κάποιο σε 5 παιχνίδια. Το έχετε δηλαδή, αν πάει σε ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν νομίζω ότι σε 5 παιχνίδια. Το βλέπουν, το ξέρουν, το λένε και οι αντίπαλοι. Αυτό το λέμε εμείς νομίζω. Το λένε και οι αντίπαλοι προπονητές, παράγοντες και παίκτες. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό και θεαματικό νομίζω και για τον κόσμο. Από εκεί πέρα αυτό είναι το σύστημα. Δεν νομίζω πρέπει να. Όταν έχεις ένα σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις με αυτό. Μας αρέσει, δεν νομίζω ότι έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Πρέπει να πάει να παίξεις με αυτούς τους κανόνες που γνωρίζεις, να πας να κερδίσεις. Δεν είναι νομίζω ότι δικαιολογία. Εντάξει, ισχύει αυτό.
1: Εγώ το είπα σαν προτίμηση, όχι σαν δικαιολογία. Τι προτιμάτε σαν φίλαθρος να βλέπετε. Έστω και όχι σαν πρόεδρο, σαν ιδιοκτήτη της ομάδας, αλλά σαν φίλαθρος. Αν σας αρέσει περισσότερο να βλέπετε σειρά στους τελικούς ή να βλέπετε Final Four. Στα κόκκινα.
2: Σήμερα η σειρά είναι καλύτερη. Ήταν προτιμώ το για πώς, αν το κάνει σήμερα την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Αν την έκανε πριν 10-15 χρόνια, θα ήταν άλλη απάντηση.
5: Ναι, ας πούμε το 2012, αν ήταν η σειρά αγώνων, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει σειρά αγώνων σε σιγά.
2: Γι' αυτό είπαμε σήμερα.
5: Αλλά όπως είναι τα τελευταία χρόνια, θα προτιμούσα σειρά αγώνων στο σεφ είτε με πλεονέκτημα είτε με μειονέκτημα έδρας. Αλλά έτσι είναι, δεν είναι απαξιώνουμε τη μαγεία του Final Four σαν θεσμό.
2: Μπορεί να μην είναι το πιο δίκαιο σύστημα, αλλά έχει μια μαγεία.
5: Έχει μια μαγεία.
2: Άλλες φορές από πάνω.
5: Την έχουμε φάει στη μάπα πολλές φορές, στη μαγεία, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή θα το ζήσουμε όλο εγώ.
0: Αφήνουμε και λίγο το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη και, και την πρόκριση κιόλας για την επόμενη φάση στα play-off. Προηγείται 59-68 στα μέσα της τελευταίας περίοδου. Την ίδια στιγμή, η Ζαλγκίρης Κάουνας λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου μείωσε σε 26-37. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για να πάρουμε τα νέα από την Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τα νέα για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη έχουμε σήμερα. Από Ηρακλή δεν έχει κάτι, αλλά θα ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ, όπου τα ευχάριστα είναι ότι ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης φαίνεται ότι θα προλάβουν τα play-off και δεν ισχύει αυτό το οποίο λεγόταν ότι χάσαν τα play-off και πάνε για του χρόνου. Ο Χατσίδης ειδικά θα είναι στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και εκτός του Χατσίδη και μετά να πω για τον Γιακουμάκη ότι φυσιολογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου για το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας. Λέγεται, τουλάχιστον αυτό είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ιατρικό team του Δικεφάλου του Βορρά, ότι ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης ξεπέρασαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί το πρόβλημα τραυματισμού και έτσι λοιπόν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Επαναλαμβάνω ότι την Κυριακή στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην αποστολή θα είναι κανονικά ο Χατσίδης. Δεν θα είναι βασικός, θα είναι στην αποστολή. Και από το επόμενο παιχνίδι θα είναι και ο Γιακουμάκης στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ πάντως θα είναι βασικός σεντερφόρ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό και πιθανολογώ και με την ΑΕΚ θα είναι ο Γερεμέγεφ, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Τετάρτη, ο Γιακουμάκης θα είναι αναπληρωματικός. Αυτά λένε τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Στον Άρη, να πούμε ότι έγινε μια διαρροή από πλευράς Θόδωρου Καρυπίδη, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος εδώ και μέρες διαβάζει σε μερίδα του τύπου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κάποιων επενδυτών για την ΠΑΕ Άρης, αλλά η διαρροή λέει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, δεν απάντησα σε καμία κλήση υποψήφιο επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης, είπε χαρακτηριστικά ο Θόδωρος Καρυπίδης και αυτό μεταδόθηκε. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Καρυπίδης από τώρα λέει ότι οργανώνει την επόμενη χρονιά για τον Άρη με μεταγραφές και με το θέμα προπονητή να καίει αρχικά. Τρία ονόματα αυτή τη στιγμή παίζουν. Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος βεβαίως έχει συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό και τον θέλει ο Άρης. Σεμπάστιαν Λέτο, προπονητής της Κηφισιάς, που αυτός τελειώνει το συμβόλαιο του με την Κηφισιά και ακούγεται ότι είναι στα ενδιαφέροντα του κυρίου Καρυπίδη, και Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων στον Άρη με την δουλειά την οποία κάνει και δεν αποκλείεται να είναι και αυτός μέσα στους τρεις υποψήφιους, επαναλαμβάνω τα ονόματα που ανέφερα πριν από λίγο, για την τεχνική ηγεσία της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αυτά είναι τα νέα από Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι. Περιμένουμε το μάτς του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή και εξελίξεων όσον αφορά και κάποιες αποφάσεις οποίες θα πάρει ο κύριος Σαββίδης. Αλλά όλα αυτά μετά το τέλος του play-off.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι έχει να μας δώσει πολλά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε πριν από λίγο ένα story στο Instagram και η αιτία ήταν να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις μάσκες αυτή τη στιγμή στο ΟΑΚΑ. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα πως ο λόγος που κυκλοφορούν όλες αυτές οι μάσκες στο ΟΑΚΑ είναι επειδή πλήρωσα γι' αυτό και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανένας πως είμαι εκεί. Αρχικά δεν μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της προσοχής. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δουλός. Δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν και εκεί. Και θα καθόμουν στη θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε καθόλου καλά. Τρίτον, έδωσα το λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους. Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα ποστάρισμα το οποίο έκανε. Να πω ότι το παιχνίδι στο Περιστέρι έχει γίνει πλέον ντέρμπι, καθώς 4 λεπτά πριν από το φινάλε οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 66-68, έχουν μάλιστα και 2 ελεύθερες βολές και δεν αποκλείεται να ισοφαρίσουν κιόλας την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί χάθηκε η πρώτη βολή. Ενώ στην Λιθουανία κακώς ξεγράψαμε τη Ζαλγίρις Κάουνας, έκανε την αντεπίθεσή της, μείωσε σε 33-42 και σε πολύ λίγο θα έχουμε εκεί την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, άρα είναι στο μείον 9. Φυσικά είναι μια διαφορά η οποία μπορεί να καλυφθεί. Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αυτά με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Λιθουανία και στον αγώνα του Περιστερίου. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, που φέτος θέλει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να πάρει το τίτλο της Ευρωλίγκα. Θέλει, καταρχάς το έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, ότι θέλει να εξορκίσει αυτή την κατάρα, όπου ο πρώτος της Ευρωλίγκα δεν κατακτάει ποτέ το τρόπιο. Και μάλιστα το πλήρωσε αυτό ο Ολυμπιακός 2 φορές στο παρελθόν. Επίσης, δεν θέλει να κερδίσει μέσα στην έδρα του Ιόνιου αντίπαλου αυτό το τρόπιο. Απ' την άλλη, θέλει να κερδίσει, γιατί ίσως αν δεν κερδίσει, να υπάρχουν και κάποια προβλήματα για την επόμενη του μέρα στον Ολυμπιακό. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη άμα συμβεί αυτό, να το ξέρετε. Και ήδη ακούγονται πάρα πολλά για διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση που, όχι αυτό που λέει η Βύση, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι ένα τρόπο το οποίο ο Ολυμπιακός το θέλει. Το έχει χάσει μέσα από τα χέρια του στο πρόσφατο παρελθόν. Πρέπει αυτή τη φορά να το πάρει. Άρα έχει πίεση ο Ολυμπιακός. Τώρα, φυσικά, τη μεγαλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός, που παίζει μέσα στο γήπεδό του και θέλει να κερδίσει αυτόν τον τίτλο πάση θυσία. Τέλος πάντων, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε φυσικά μπροστά μας το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αλλά πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, για την πρόκριση της ομάδας πλέον στο Final Four της Αθήνας.
1: Φυσικά και ικανοποιημένος, δυστυχώς η χαρά του αποτελέσματος σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό με την πίεση που έχουν επεξανεμίζεται μέσα σε, θα έλεγα, λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα. Γιατί σκέφτεσαι πια την επόμενη πρόκληση που έχει μπροστά, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και πάρα πολύ επενδυτική. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση, και μιλάμε από ανθρώπους που δεν είναι μπροστά στα φωτά της δημοσιότητας, όπως φυσικοπαιδευτές, γιατροί, το staff ολόκληρο, οι παίκτες φυσικά, αλλά και το προπονητικό μας staff, που ήταν πάρα πολύ εργατικό, θα λέγαμε, ότι δούλεψε νύχτα μέρα, αλλά και σε τελική ανάλυση στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, γιατί μας υποστηρίζουν παντού μέσα έξω. Είπατε την ανταπόκριση που υπήρχε στη φετινή ομάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι νιώθουν ότι τους εκπροσωπούμε, αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπιακό και είναι περήφανοι για μας. Κάτι ξαναδείτε από ποια προσέγγιση βλέπεις τα πράγματα. Εμείς που ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι εδώ, εμείς που ξέρουμε πόσο δυνατές ομάδες όσον αφορά τη στελέχωση τους σε όλα τα επίπεδα, τον κόσμο που έχουν, δεν καταφέρουμε ούτε στα play-off να μπουν. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας βέβαια ένα σημαντικό κορμό παιχτών, αλλά με προσαφαιρέσεις παιχτών, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο από τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff. Πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά στον Γκάμπλινγκ, σε ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί, δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Να το δούμε πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Παρά ότι τώρα, όπως λέμε, είμαστε λίγο μπαλτισμένοι, είναι πολύ κουραστική χρονιά. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι εσείς που ακολουθούσατε και τις δύο ομάδες και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Βλέπετε τα ταξίδια πως είναι, δεν υπάρχει μάτς που μπορεί να είσαι ευσυχασμένος, μπορείς να χάσεις παντού. Νιώθω ότι σωματικά, πνευματικά, ψυχικά, αυτή η λίγα σε φτάνει στα όρια σου. Έχουμε πάει πάνω από 50-55 ταξίδια με αεροπλάνο, φέτος μου το είπαν οι συνεργάτες μου. Οπότε ένα ακόμα δεν θα ήταν πρόβλημα, δεν νομίζω να παίξει κανένα σημαντικό ρόλο αυτό. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά, γιατί μας βοήθησαν εδώ, να φτάσουμε μέχρι εδώ. Νιώθουμε ότι το ρόστερ μας είναι πιο έμπειρο στο να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Έχουν γίνει προσθήκες ποιότητας. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν είναι ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από την πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
2: Αυτό πώς το εισπράττεις και πόσο δύσκολο είναι να το καταφέρεις, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο προϊόν της φετινής σεζόν. Είναι μια σχολή που φτιάχνεται, είναι μια νοοτροπία και μια λογική που χτίζεται αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί μπαίνει μπροστά στην συνεχή τάση που υπάρχει στο παγκόσμιο μπάσκετ να γίνεται όλο και περισσότερο ατομικό σπορτ και πραγματικό. Στο οποίο έχουν ευθύνει πάντες στο μπάσκετ. Οι παίκτες παίρνουν τεράστια χρήματα και προφανώς τα αξίζουν γιατί κάποιος τους τα δίνει. Οι ατζέντιδες τους ταυτόχρονα και αυτοί βγάζουν χρήματα. Έχουμε δει ότι μέχρι παιδιά που δεν έχουν παίξει ούτε 3 μήνες σοβαρό μπάσκετ πηγαίνουν στο κολέγιο. Διάβασα προχθές ότι θα πάρει κάποιος παίκτης 7 εκατομμύρια για να υπογράψει παίκτης Ευρωλίγκας, για να υπογράψει Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Οπότε όλο αυτό τι γίνεται, αρχίζει και βγάζει τους πάντες από την ομαδική σκέψη, από το team spirit που λέμε, και αρχίζει και τους βάζει ότι κοίταξε, αν είσαι εγώ τι θα έκανα εδώ, θέλω να είμαι του χρόνου εκεί. Ακόμα και στο κολέγιο μπορεί να αλλάξει ομάδα κάθε χρόνο. Για μένα είναι ανησυχητικά πράγματα αυτά. Όλο αυτό που εμείς προσπαθούμε να πρεσβεύσουμε σαν ομάδα είναι κόντρα σε αυτήν την κατάσταση. Και πάντα βέβαια υπάρχουν εξής. Πολλοί λένε ότι ωραίο μπάσκετ, αλλά να δεν πειράζει το τελικό. Οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς στο μπάσκετ είναι και σωστό και λάθος. Αφορά μόνο το μόνο που μένει είναι να σηκώσει ένα τρόπαιο, δύο τρόπαια, τρία τρόπαια, 10, 20, 0. Νομίζω ότι θα αποτιμηθεί γενικότερα πιο αργά αυτό. Έχουμε όμως ένα κορμό παιχνών που μας βοηθάει πάρα πολύ στην κατεύθυνση να παίζουμε ομαδικά. Και από εκεί πέρα όλοι να είναι έτοιμοι. Να προσφέρουν είτε με ένα rebound, με ένα κάνοντας ένα foul, είτε σκοράροντας 5 τρίποντα, είτε οτιδήποτε. Εγώ, ξέρετε, είμαι θεαστρώτης του αυτού του είδους μπάσκετ και όταν παίζουμε έτσι, πραγματικά χαίρομαι.
0: Λοιπόν, μεγάλη μάχη στο Περιστέρι. Είμαστε 32, 72, 73. Ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα σουτ 3 πόντων. Είναι άστοχο. Αλλά ο Μπάρτλε είναι αυτός. Ο Μουρ, μάλλον, ήταν αυτός που κέρδισε το ριμπάουν. Η κατοχή μένει στο Περιστέρι. Και εκεί αναγκάζονται να στείλουν τον παίχτη του ΠΑΟΚ στις βολές. Γιατί υπολείπονταν μόλις 19 δευτερόλεπτα. 72-73, να λοιπόν που αποκτάει αγώνα χαρακτήρα thriller με τον Ταϊρή να είναι αυτός ο οποίος θα πάει σε ελεύθερες βολές. Υπάρχει time out, οπότε έχουμε χρόνο μέχρι να επιστρέψουμε για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα από αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε ένα θέμα τώρα για να δείτε ότι στο εξωτερικό ό,τι συμβαίνει στις προπονήσεις δημοσιοποιείται. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα μπλόκο στα μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν προπονήσεις, συνεπώς δεν ξέρουν και τι γίνεται και περιορίζονται μόνο στα δελτία τύπου, τα οποία έρχονται από την εκάστοτε ΠΑΕ και φυσικά με όποιον τρόπο θέλουν και ό,τι θέλουν να δημοσιοποιούν και ό,τι όχι. Εδώ λοιπόν σήμερα για παράδειγμα υπήρχε πρόβλημα στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τσουαμενί διαπληκτίστηκε με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Βλέπετε ότι εμείς τώρα εδώ είμαστε πόσα χιλιόμετρα μακριά από τη Μαδρίτη και αμέσως γνωρίζουμε τι έγινε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι κακό, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι λίγο βαριά ατμόσφαιρα στην ομάδα της Μαδρίτης και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ οι φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές προκειμένου να φύγει ο Εμπαπέ από την ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Είναι στα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ σε δύο ελεύθερες βολές, 72-73, 72-74, με εύστοχη την πρώτη βολή για τον Ταϊρή, που έχει ακόμα μία βολή. Άρα με μία κατοχή, δηλαδή με σου τριών πόντων, το Περιστέρι μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Εκτός και αν αστοχήσει αυτή την ελεύθερη βολή ο Ταϊρή, δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν μας διαψεύδει. Αλλά στο συν 3 ο ΠΑΟΚ, 19 δεύτερα, άρα θα μείνει και λίγος χρόνος. Όχι, δεν μένει χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι που ψάχνει να κάνει το σουτ τριών πόντων, έγινε το σουτ άστοχο, rebound, και κάπου εδώ τελειώνει η παράσταση για την ομάδα του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και σε ελεύθερες βολές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής. Αυτά και για το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και μια που λέμε και για μπάσκετ και έχουμε και λάτρεις του NBA, να πούμε ότι ο Joel Embiid των Sixers, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στους New York Knicks, δεν θα είναι πάνω στο δεύτερο αγώνα, και σαφώς αυτό αλλάζει τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Είχε πόνο στον αστράγαλο και στο ισχύο, και με αυτά τα δεδομένα ο παίχτης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον τραυματισμό, άρα είναι εκτός για τον αγώνα με την ομάδα των New York Knicks. Και σε αυτό το σημείο έφτασε λοιπόν και σήμερα η εκπομπή μας στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Ο Θόδωρος Αρκουλής ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάικς Ιωαννίδης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο Αμάν της Ιορδανίας βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά τορμούς τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του Πασόκ. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη τοπικών φορέων για τη διαχείριση της κατάστασης. Απόλυτα 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευόμενα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει την συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και επέκταση του fuel pass αντί για μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούζ να ανοίξει ξανά. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νωρίτερα σήμερα επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αραιές δεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα Αρινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

Ετοιμαστείτε λοιπόν μία ακόμη μέρα να κάνουμε εδώ την παρέα μας αυτή την απλή, ανθρώπινη, και να ψαχτούμε σε διάφορα πράγματα, είτε επίκαιρα είτε πάνω απ' όλα ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα και αν μπορούμε και χρήσιμα. 2-17-10-8.000 λοιπόν, εσείς να ετοιμάζεστε, να τα τηλέφωνά σας εννοώ, να τα κάνετε, να αρχίσετε, και σε ελάχιστο χρόνο θα βγούμε στον αέρα, αφού κάνω 1-2 σχολιάκια, γιατί μετά δεν προλαβαίνω. Φανατικός, να είσαι καλά. Μάργελε, καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά φίλε Μάργελε. Έχουμε και κάποιους που γράφετε, γιατί δεν έχει σημασία, γράφει, το είναι κάτι χιλιοστό. Γράφουν ακόμη και στο διαδίκτυο την, κάτι, έτσι. Δεν γράφει, αλλά μπαίνει, παρακολουθεί, όπως και στο ραδιόφωνο. Τηλεφωνούν το ο χιλιοστό. Και λογικό είναι αυτό. Άλλος δεν ακούει, σου λέει τι να επέμβω, δεν θέλω. Μπορεί να μην γουστάρει να ακουστεί, μπορεί να μην θέλει για πολλούς λόγους, και να θέλει μόνο να ακούει έτσι που είναι το πιο συνηθισμένο, ειδικά το ραδιοφωνικό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλέ μου Ηλία, είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, Ουρανία. Να είσαι καλά Ουρανία μου, και εσύ με την καλή σκουβέντα πάντοτε. Και ευχαριστώ, γιατί και αυτό είναι υποστήριξη, αυτό που γίνεται. Μπορεί να φαίνεται απλό ότι τώρα μπαίνω, γράφω, ναι, αλλά είναι ποικιλία στις εκπομπές. Πάντα έχω ξαναπεί εγώ το πάνελ, με το μεν τηλεοπτικό είναι που έχουμε εκεί μπροστά μας ανθρώπους και μιλάμε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν είναι καλό το πάνελ στην τηλεόραση και το έχετε δει κι εσείς, λες έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, ο αυτός είναι καλός, εγώ θα ακούσω ωραία πράγματα. Σε επηρεάζει πάρα πολύ. Το πάνελ, το τηλεοπτικό είναι η παρουσία ανθρώπων εκεί. Το ραδιοφωνικό, το πάνελ, καλώς το να. Το ραδιοφωνικό, το πάνελ, είναι αυτοί που βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε. Όπως και το γραφτό πάλι που μπορεί να είναι τηλεοπτικό, μια και κάνουμε, όταν κάνουμε και τις εκπομπές τις παράλληλες όπως τώρα, στο YouTube, βάνουμε, είπα το καλώς το να, βάζουμε τα γράψηματα. Γράφει κάποιος ένα μήνυμα, είναι ωραίο, δίνει παρόν, είναι και αυτό πάνελ. Και ανάλογα τι μου γράφει, έχει ενδιαφέρον τι ακούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, Ηλία ρίχτω, μου λέει μου λέει ποιος φίλος είναι, να τον διαβάσω λίγο. Θανάση, γεια σου Θανάση. Μέρη Πόλεμη, γεια σου Ηλία, καλή κομπή. Γεια σου Μέρη. Προχωράμε στο επόμενο, καλησπέρα. Μαρία Κόντι, και εσύ φανατική, να είσαι καλά. Είσαι ο καλύτερος φίλος. Ενώ ένας ο Πίτερ γράφει, όχι, ο Κασιδιάρης. Επειδή με λένε Ηλία, έτσι. Το τι δώσεις, θα σας διαβάζω όλα, δεν αποφεύγω κανένα. Ωραία. Λοιπόν, ο Μάρκελος, Ηλία μου, τα λες έξω από τα δόντια. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το πάνελ μέχρι τώρα του YouTube. Ό,τι θέλετε όμως ρωτήστε, κάτι που θέλετε κι εσείς, πάνε και κάτι βράδια, μόνο Παρασκευή σας αγνώ λίγο. Όταν γίνεται γύρισμα για την τηλεόραση και, και είναι δεδομένο ότι πάει η εκπομπή για το Σάββατο, εκεί δεν μπορώ, δεν καταφέρνω να μπαίνω και να σας διαβάζω παιδιά. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο, ένα σχόλιο που είπα πριν πάμε στα τηλέφωνα. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Δήμος Αθηναίος, Δήμος Αθηναίων, λέω Αθηναίος, Δήμος Αθηναίων, ακόμη και μία τη νύχτα βάζει φοροεισπράκτορες να βγαίνουν και να γράφουν τον κοσμάκι. Εσύ αν είστε γεμάτοι με ωραία μέρη και με πάρκ, με πάρκινγκ και τέτοια, να πεις τότε ρε αλήτη, τον καθέναν οδηγό, πέστε μας και έτσι, αφού βλέπεις το πάρκινγκ πιο πέρα, αφού βλέπεις τη βοήθεια, που πας και τα αφήνεις εκεί. Σας πληροφορώ και δεν έχουνε, και δεν μπορεί να εξυπηρετεί ο κόσμος, και τον κυνηγάνε ακόμη και στο μισό μέτρο. Τρία κρούσματα χθες μου στείλανε μήνυμα, ένας Ηλία μου, μια εκκλησία, δεν ξέρω τώρα που είναι αυτή, απέραντο μπροστά, δεν είναι κανείς, δεν είναι ώρα εκκλησίας, είναι βράδυ. Πού διάλο, κάνε

0: Σάρκα το βράδυ. Ένας άλλος φίλος μου λέει, Ηλία, σου φέρνω την κλίση να τη δεις. Τη νύχτα 1:15. Δεν μπορώ να πιστεύω. Έχουν βάλει φορείς πράκτορες, παιδιά, γιατί φορείς πράκτορες είναι αυτοί. Έχουν και ποσοστά, δεν ξέρω τι γίνεται. 1:15 τη νύχτα, ρε. Κάντε γύρια, μήπως τυχόν έχει κάνει κανένα λάθος και το έχει αφήσει κανείς μέχρι τις 6 το πρωί. Θα φύγει ο άνθρωπος για τη δουλειά του, γιατί εργαζόμενος ήταν. Μου λέει, θα φεύγα, Ηλία, 6:30. 7 πιάνω δουλειά. Και δεν το είχα παράνομα. Ήταν αστείο εκεί που ήταν, δεν ενοχλούσε τίποτα. Τι διάλογο, ρε. 1:15 νύχτα. Λέω, παιδιά, το πω το βράδυ, χωρίς κανένα αυτό, λες και θα κάνουμε, τους κάνουμε τα. Μην πω τίποτα, ντα, αλλά τουλάχιστον ακούγεται. Δήμος Αθηναίων, φορείς πράκτορες, αλλά ήθελα να ξέρω πώς τους βάλανε, πώς 1:15 τη νύχτα δουλεύουν και το βράδυ. Κάθονται όλη τη νύχτα και ψάχνουν πόσο σωστά παίρνουν. Παίρνουν ποσοστά τελικά, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτοί που κάνουν τα. Που αφήνουν πάνω τα δημοτικά της. Δεν ξέρετε, κύριε Αρκουλή, παίρνουνε. Να βγει κανεί να μας το πει. Δεν εξήγητα λέει να κυνηγάει μια μισή νύχτα. Τρελός είναι, δεν δούλευε, δεν κοιμότανε. Χωρίς να ενοχλεί καθόλου, γιατί να πεις ότι πιάνεις μπροστά ένα ειδικό αναγκών αυτό. Πώς τα λέμε εκείνα εκεί στις γωνίες εκεί, να σου πάρουν και το αυτοκίνητο. Αλλά να είναι κάπου σε ένα ουδέτερο μέρος, παιδιά, εκκλησία απέραντη, να μην πειράζει και στο βάθος και να πηγαίνει το καλόπεδο και να γράφει. Μου κάνει εντύπωση τα κρούσματα. Μου λέει, άμα δεις το 1:15 τρελατή τη νύχτα, αφού γέλαγε άνθρωπο, λέει, θα πάω και τους. Εντάξει, σας έλεγε κάτι καλά χαρακτηριστικά. Εντάξει, για εσάς το Δήμο εννοώ, Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω κάτι που μας λέει. Στα μαγαζιά να δείτε τι κάνουν. Όλο πρόστιμα για το παραμικρό, η Μαρία Εκόντη. Σωστό, Μαρία. Ναι, είναι αυτούς τους καιρούς πραγματικά. Όλα έχουν γίνει φορείς πράκτορες, παιδιά. Τρελά πράγματα. Μπορώ να το καταλάβω. Τι γίνεται. Παντού γραμμές έχετε όλοι. Τα μαγαζιά το ξέρω ότι περνάνε. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λένε ειδικές εκπομπές. Εγώ γενικά εγώ κάνω και μερικά σχόλια. Γενικά, βλέποντας και ξέροντας τον παλμό των μαγαζιών όσο λίγοι, γιατί έχω μιλήσει με τόσα μαγαζιά όλα τα χρόνια. Έχω δει τέτοια αγωνία. Θυμάμαι πάντα του Προέδρου και του Τσάκου τα λόγια. 17, πώς τις λέμε, 17 που πάνε και κάνουν ελέγχους, παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο. Τι τραβάνε οι άνθρωποι τα μαγαζιά. Μετά θέλουν να κρατάνε, να αντέξουν τα μαγαζιά, να αντέξουν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους. Δεν γίνεται. Λοιπόν, 12:01 πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το απόγευμα 5 με 6 που είναι και από τις καινούργιες εκπομπές και να το λέμε συνέχεια, γιατί καλό είναι να ακούγεται, ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάρδιας. Ωραία εκπομπή πάλι άκουγα το μεσημέρι, που έτυχε σήμερα που ήμουνα και μπορούσα να ακούσω, ο Σερέτης πάντοτε, με φόκους από πάνω και ραδιομάχη και όπου αλλού αναμεταδίδεται, ο Γρηγόρης ο Σερέτης. 2-17-10-8.000 λοιπόν, και να φέρουμε ένα ακόμη δύο σχολιάκια. Τα σχολεία δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουνε, όπως λέγαμε αυτό το θάνατο στα πατίνια, έτσι έχουν γίνει και τα σχολεία με τα μαχαίρια και τα παιδιά. Δεν φτάνει που κάνουν ψεύτο, τσαμπουκά, κάνουν bullying, κάνουν τους πονηρούς πολύ, πάνε σε άλλα σχολεία. Είχα θέλει μια πληροφορία και το έλεγα σε μια διευθύντρια σήμερα, ότι παιδιά του Παγκρατίου πάνω λέει θα πηγαίνανε με τσακούρια, με κάτι τέτοια να πάνε να χτυπήσουν άλλα σχολεία κάτω, δάφνινε ο κόσμο. Έχουν τρελαθεί τα παιδιά ή τα έχουμε αφήσει και εμείς και είναι έτσι. Η αστυνομία, οι διευθυντές των σχολείων φωνάζουν αμέσως την αστυνομία να κόβουν το κακό από την αρχή, ή κάθε και χαϊδεύουν και περιμένουν το κάθε παιδί να φύγει με συνοδεία για να γλιτώσει. Δεν είναι καθόλου μικρό και απλό αυτό το θέμα. Ακούμε τα κρούσματα, ακούμε τι γίνεται, την αγωνία των παιδιών από κάποια άλλα καλόπεδα και τα οποία συνεχίζουν να κάνουν πραγματικά τους πονηρούς και να σπέρνουν και φόβο στα παιδιά. Λοιπόν, άλλη βραδιά θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί έχω λόγο να ξέρω κάποια πράγματα σε κάποια σημεία. Τώρα ας το περάσουμε έτσι, να κάνω ότι μπορούν και οι διευθυντές των σχολείων να μην πιάνουν το παιδάκι που μετά φοβάται και μπορεί να πει και εγώ θα σας κάνω κι εγώ, να πιάσουν τα τσογλάνια εκείνα που κάνουν τα παιδιά να φοβούνται. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέω από το αυτό που κάνουν, γιατί πολλοί διευθυντές δεν κοιτάνε να χτυπάνε από το κακό από τη ρίζα και αφήνουν 5 καλόπαιδα στο σχολείο μέσα να κάνουν τσαμπουκά στα άλλα παιδιά. Και μετά το παραμικρό ένα παιδάκι που θα αντιδράσει ή και θα πει και εγώ θα σου πω, θα σου πάω στα μούτρα, καλούν και τιμωρούν το παιδάκι που λέει θα σου πάω στα μούτρα και όχι αυτόν που στριμώχνει τα παιδάκια ή που κλείνουν μέσα στις τουαλέτες ή φοβίζουν τα παιδιά στις τουαλέτες. Αυτό μόνο απόψε για ένα θέμα το οποίο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πολλά στοιχεία και απλώς το λέω να τα ακούνε οι γονείς και να επεμβαίνουν εκεί πέρα και να λένε σε όποιους φέρουν ευθύνη στο σχολείο να μην είναι άδικοι, να είναι εκεί που πρέπει με πυγμή, γιατί όσο ξεφεύγει η πυγμή και η ουσιαστική αντιμετώπιση στα καλόπαιδα, σε κάτι σογλάνια που κάνουν τους μάγκες στα σχολεία με κάτι ανεβασμένες κουκούλες που το παίζουν και τσαμπουκάδες σε άλλα παιδιά, τόσο μεγαλώνει το κακό. Η αστυνομία να λαβαίνει τα μέτρα της. Οι διευθυντές να πάρουν μια αστυνομία και να πάνε τα παιδιά εκεί της αστυνομίας όταν είναι 10 παίξω και περιμένουν ένα παιδάκι. Γιατί μετά αν πιάσουν ένα-ένα και πλακώνουν το παιδάκι αυτό, θα κλαίω κάθε πατέρας και μάνα, όχι μου πειράξει τα παιδάκια. Αυτά τα οποία είναι γάγκρινα στα σχολεία. Απόψε παιδιά, πέστε μου, όχι μόνο αυτά που είναι της επικαιρότητας, αλλά το κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Είμαι και εγώ λίγο έτσι παράξενα σήμερα, οπότε να το κάνουμε λίγο πιο, ακόμη και ο Αντώνης Αρκουλή να ετοιμαστεί και με κάνα τραγούδι σήμερα. Αντώνη, ακούς? Αντώνη, ακόμη και με κάνα τραγούδι να προσέξουμε κάποια στιγμή, μήπως βάλουμε κάνα τραγούδι έτσι να σπάμε, παρόλο που είχαμε πολύ καιρό γιατί δεν προλαβαίναμε από τα τηλέφωνα να κάνουμε, αλλά να το ξέρουμε. Κάτω στο εκεί πέρα, σε αυτό το πήγαινε έλα, απειλή ξεαπειλή, την πληρώνει ο Κοσμάκης, ορμούς ξορμούς. Σημασία έχει το ότι μακάρι να υπήρχε και να έλεγε το ότι μπαίνει σε μία σειρά με όποιον τρόπο ήταν ο πιο λογικός και ο πιο τίμιος, παρά αυτό που γίνεται και που φαίνεται σαν ένα πραγματικά παρεδώσε, για να την πληρώνει τελικά, να την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που φταίνε για αυτά που γίνονται εκεί. Και βλέπετε πως έχει εκτιναχθεί και βενζίνες και πετρέλαια και υγραέρια. Το υγραέριο ήταν, ξέρω εγώ, 0, καλά είχε φτάσει κάποιους καιρούς και 0,70, 75, 78, 80 και πήγε 90, 1, 1,10, 1,20, 1,22 και τώρα έπεσε λίγο στο 1, πόσο είναι κάπου 1,17. Όλος ο κόσμος κινείται, γιατί με όλα αυτά τα υλικά όλα έχουν τη δυναμική τους, τη φοβερή, σε εισπράξεις. Γιατί και το υγραέριο έχει μπει τώρα σε χίλια, σε εκατομμύρια αυτοκίνητα. Θυμάστε κάποτε λέγανε ποιο, τώρα υγραέριο. Κι όμως και αυτό πήγε ένα τέταρτο πάνω. Ένα τέταρτο δεν πήγε διπλά, αλλά πήγε πάνω 30-40 λεπτά. Λοιπόν, μακάρι να τα βρουν εκεί κάτω. γιατί γίνεται ένα πραγματικά παιχνίδι εις βάρος του απλού ανθρώπου που βάζει αυτά τα υλικά για να κάνει τη δουλίτσα του, να πάει να κάνει δουλειά. Γιατί αυτοί που έχουν, και να τυχαίρω τα λεφτά τους και να είναι καλά οι άνθρωποι, σιγά μην τους νοιάζει τώρα αν πήγε παραπάνω και αυτό και μισό και τρία και τέσσερα, τι δεν έχουν ανάγκη. Ο Κοσμάκης ο πολύς έχει, που στηρίζεται σε να πάει με αυτό το μέσον, το κάθε μέσον που χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά να πάει στη δουλειά. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Ηλία, η Βάσο είμαι.
0: Γεια σου Βάσο.
1: Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που παρατήρησα στην τηλεόραση, χθες παρακολουθούσα, μεσημέρι σε μια εκπομπή, τέλος πάντων, που ήταν ειδική.
0: Ναι.
1: Αυτοί το έχουν ψάξει αυτό. Το καλοκαίρι το περασμένο, γιατί τώρα έχουμε ενόψει, είμαστε στο καινούριο καλοκαίρι. Πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν, αυτά που καιγόντουσαν η γη, τα βουνά πάνω, τάχαμε για αναμογεννήτριες,
0: ναι.
1: Πούς, εκεί Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, απάνω ακριβώς την ίδια στιγμή που ήταν οι φωτιές, είχε παρατηρηθεί ελικόπτερα και αεροπλάνα από το Καντάρ, από κάτω. Ήτανε από τους Εμμύριδες, κάτω, Άραβες, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Παρακολουθούσαν πού καίγεται, σε ποια γη καίγεται, σε ποιο σημείο, για να κάνουν επιχειρήσεις. Όλα θα τα πουλήσει ο Μητσοτάκης. Κοιτάει σπιθαμή ελληνικής γης, να μην την αφήσει, να τα δώσει όλα. Έτσι κι αλλιώς, η αδελφή του Ντόρα μαζί με την κόρη της, όλους τους λογαριασμούς τους έχουν κάτω. Στο Καντάρ, έχω ακούσει.
0: Δεν ξέρω, Βάσο.
1: Δημοσιογράφος και αρμόδιος.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω ψάξει, αλλά ακούω. Όλοι οι λογαριασμοί πάνε έξω. Παίρνει τα αεροπλανάκι της και πάει και πίνει τον καφέ της κάτω, στο Καντάρ. Καταλαβαίνεις.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Τα αεροπλάνα αυτά πώς τα σημάδεψες ότι είναι από εκεί κάτω?
1: Γιατί το ανακαλύψανε αυτοί οι άνθρωποι. Το ανακαλύψανε ότι είναι πράκτορες κάτω από το Καντάρ που κοιτάνε πού καίγεται η γη. Εκεί στους λόφους, εκεί που είναι τα βουνά. Που καίγονται για ανεμογεννήτριες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Άσχημο. Τώρα για τα πατίνια. Για τα πατίνια έχω ακούσει ότι ο Μακρόν τα έχει καταργήσει στη Γαλλία.
0: Αχα.
1: Έχουν καταργηθεί.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο χθες μου είπατε πως το δικό μας Υπουργείο Μεταφορών Υπόστορες Συγκοινωνιών, τι είναι αυτό?
1: Έκανε, αλλά μέχρι να γίνει νόμος, να τον περάσουν με τον νόμο, περνά τους δικούς τους που τους συμφέρει κάτω από το τραπέζι, εν ναι. Μία νυχτή.
0: Ναι.
1: Αυτό που αφορά τα παιδιά και την νεολαία που σκοτώνεται, ποιος ξέρει πότε, σε πόσα χρόνια θα το περάσει ο νόμος.
0: Αυτό μπορεί να πάει, αυτό μπορεί να πάει εν μία χρονή. Ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό... εν μία νυχτή αυτά που πρέπει και εν μία τετραετή ή εν μία χρονή.
1: Ναι. Πράγματα που αφορούν τα παιδιά, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: όσο για
0: ναι.
1: Την Κρήτη, ακούς, αυτό που έγινε κάτω ο φόρος που σκοτώσαν το 20χρονο,
0: ναι.
1: Αυτό που ήταν, που είπαν τόλες τηλεοράσεις βέβαια, πιο εύκολο είναι, λέει, να πάρεις από τους Ιρανούς τα όπλα παρά από τους Κρητικούς. Η Κρήτη είναι μια κατηγορία μόνη της.
0: Σε βλέπω να μου κάνεις, βλέπω ότι έκανες μια ανασκόπηση των πραγμάτων, Βάσο.
1: Ναι, γενικά. Γιατί εντάξει, όλοι βλέπουν τηλεόραση, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην το είδε κάποιος.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ωραία. Το λέω απλά.
0: Ωραία, Βάσο. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ, Βάσο. Καλό σου βράδυ. Με τη δική σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος Ημελία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ναι μεν τα πατίνια είπε ο Υπουργός ότι θα φύγουν και αυτά, αλλά χάρη στην εκπομπή σου και χάρη στους τηλεθεατές που ήταν σε εγρήγορση, λέγανε να κάτι πάει να γίνει. Κάτι πάει να γίνει. Χάρη στους τηλεθεατές και γενικά και το Μάχη FM που είναι δυναμικό, παρόν, δίνει. Και τα ακούνε αυτά οι αρμόδιοι, έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαία. Ελπίζω και γρήγορα να τελειώσουν με τα πατίνια, γιατί σκοτώνεται ο κόσμος και σκοτώνεται και τζάμπα. Και αν γίνεται και τα μηχανάκια να καταργήσουν. Και αυτά επικίνδυνα είναι. Τόσους έχουμε χάσει εδώ στο Μενίδη. Είναι και αυτά επικίνδυνα. Αλλά τα πατίνια οπωσδήποτε πρέπει να καταργηθούν. Χάνεται νέος κόσμος. Και θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το περιστατικό που έγινε με το 21χρονο, δηλαδή κρίμα το παιδί που χάθηκε. Έχει λαλέψει ο κόσμος με αυτό που γίνεται, Ηλία. Έχει χαζέψει τελείως.
0: Για ποιο λες, Γιώργο?
2: Αυτό που πήγε ο πατέρας στο αγωνό παιδί και σκότωσε το παιδί. Δηλαδή, τι φταίει, εντάξει, έγινε ατύχημα, ξέρω εγώ, πέθανε το παιδί, αλλά τι ήθελε να σκοτώσει το παιδί? Μπορούσε και ο ίδιος να πεθάνει. Και επειδή σκοτώθηκε το παιδί σου, τι πρέπει να πας να σκοτώσει και εσύ που ήταν μαζί, οδηγούσε ο άλλος? Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι εκεί στο νησί.
0: Δεν ξέρω, που λες, αυτό έχει μία.
2: Δεν είναι στα συγκαλά τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι στα συγκαλά τους.
0: Ναι, είναι μία λογική αυτή που λες, Γιώργο, γιατί μπορεί να έχει σκοτωθεί και αυτός.
2: Ναι, είναι δυνατό. Πάει καλά. Αυτή η κριτική, δεν ξέρω, η μισή είναι μουρλή για το Δαφνί. Πρέπει να μπουν μέσα. Εγώ αυτό βλέπω. Έχουν λαλέψει, χαζέψει να πούμε. Δεν λέω για τη ράτσα, για όλους. Λέω αυτοί που είναι μέσα στα χωριά.
0: Κάποιοι εννοείς, κάποιοι.
2: Ναι, εννοείται. Δεν μπορώ να στοχοποιώ ολόκληρη τη ράτσα. Λέω συγκεκριμένα, είναι μερικοί άρρωστοι άνθρωποι και πρέπει επιτέλους η πολιτεία να σκύψει στο πρόβλημα αυτών και να τους πάρει τα όπλα. Έλεος πια με αυτά τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, εντάξει, κάπου φτάνει. Αλλά δεν ήθελα να πάρω σήμερα τηλέφωνο, αλλά αυτό που έγινε με το 20χρονο, αγρίεψα πραγματικά. Χάνεται νεολαία και χάνεται τζάμπα. Είναι αμαρτία από το Θεό αυτό που γίνεται. Αυτός ο πατέρας θέλει εκτέλεση. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
0: Καλά,
2: καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Εδώ πέρασε αυτό που λέει ο Γιώργος. Έχει δίκιο το παιδί στο εξής, παιδιά. Αν ήταν αιτία, που δεν το εγκρίνω εγώ, αλλά υπάρχουν και ηθικοί νόμοι, γι' αυτό έλεγα την Αντιγόνη προχθές, έτσι, κόντρα στον Κρέωτα, δεν υπάκουσε στον αλληγορικά που είναι, δεν ακούμε σε κάτι το οποίο είναι ο νόμος, όσο είναι ο νόμος της ηθικής εσωτερικός. Αλλά εδώ πραγματικά, ρε παιδιά, θέλει πολύ προσοχή το να πεις πω καλά το έκανε. Τι καλά, ήταν δύο σε ένα αυτοκίνητο, ήταν φίλοι, σκοτώθηκε ο ένας, μπορούσε να σκοτώθηκε ο άλλος. Και πραγματικά δεν είναι σωστό αυτό που. Σε αυτό καλά ο Γιώργος μας το έβαλε, λίγο να το εξετάσουμε και να το προσέξουμε, γιατί δεν μπορεί να πεις καλά έκανε, του είχε σκοτώσει το παιδί, του είχε σκοτώσει το παιδί. Φίλοι ήταν και είχαν πάει βόλτα. Πόσα παιδιά την έχουν πατήσει, άλλος φταίει και άλλος δεν φταίει. Το κακό όταν γίνει εκεί σε ένα αυτοκίνητο, δεν υπάρχει εκεί πέρα μετά φταίς ποιος ήταν. Ό,τι φταίγανε κάνανε. Και έχετε δει παιδιά, τα οποία και όλοι μας, και όλοι έχουμε κάνει τα τρελά και τα υπερβολικά, ας πούμε. Βλέπετε και ο άλλος κάνουν live τα παιδιά τώρα, πολλά, θέλουν να δείξουν εδώ μες στο γλέντι, κοίτατε πρόσφατα, πέρυσι πότε ήταν, πέρυσι μαζί, ακόμη και την ώρα που κάνανε. Είναι, δεν θα πει αυτό εκεί πέρα τώρα ποιος φταίει. Κάποιος φταίει, κάποιος είπε, έλα ρε εσύ, έλα τραβήξε το, κοιτάξτε όλοι εδώ, μέχρι και ο οδηγός. Την τρέλα που κουβαλάμε, ας πούμε, γενικά οι άνθρωποι που κάνουμε λάθη τη στιγμή εγκληματικά. Αλλά αυτό δεν θα πει μετά ότι παίρνουμε ο ένας να φταίει και οι άλλοι να. Εντάξει, είναι. Το τοποθέτησε καλά, Γιώργο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστας Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
3: Ήθελα να πούμε, η Νέα Δημοκρατία έχει φτιάξει την ελληνική λύση, μας έφτιαξε. Η Νέα Δημοκρατία έφτιαξε την ελληνική λύση, λέω.
0: Δηλαδή,
3: ο Μητσοτάκης, ωραίος. Πώς θα γινόταν ο Βελόπουλος μεγάλος, άμα δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης? Όλο ψέμα και όλο αλητία είναι ο Μητσοτάκης. Και ο Βελόπουλος τα λέει πάρα πολύ καλά. Και το άλλο, ήθελα να πω και το άλλο. Τι να πάει να ακούσει τον αρχιεπίσκοπο αυτόν που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, ο κύριος Βελόπουλος? Τι να πάει να ακούσει εκεί πέρα? Εγώ δεν πήγαινα να ακούσω αυτόν τον αρχιεπίσκοπο. Τι να πάει να ακούσω? Είχε κάτι καλό να πάει να ακούσω? Πώς θα πάω εκεί πέρα να ακούσω τον αρχιεπίσκοπο? Εσείς θα πηγαίνατε?
0: Πάνω εννοούμε τον πάνω Πατριάρχη.
3: Τον Πατριάρχη αυτό είναι που έλεγε ο Βελόπουλος σήμερα ότι πες, ας πούμε, που δεν πήγε. Καλά έκανε που δεν πήγε. Καλά έκανε που δεν πήγε ο κ. Βελόπουλος.
0: Σωστό, γιατί και εγώ επειδή περίμενε την απάντησή μου, αλλά περίμενα να ολοκληρώσεις. Δεν θα πήγαινε.
3: Εγώ θα πήγαινα να ακούσω τον παπά αυτό από την Κωνσταντινούπολη. Τι να πάω να ακούσω? Να ήταν Ο δικός μας οργητής, ο οποίος τον εφάγανε, σκοτώσανε το...
0: Να ήταν ο Χριστόδουλος.
3: Ο Χριστόδουλος πολύ ευχαριστώ να πήγαινα.
0: Να τρέξει να, να τρέξει
3: από την κατήρα, να πήγαινα, να βάζε βενζίνα και να πήγαινα. Τι να πάει να ακούσω. Γιατί να πάει να ακούσει τώρα ο Βελόπουλος εκεί. Όλοι είναι μέσα στη μαφία και στους παπάδες και όλοι αυτοί. Τι. Είναι σαν δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τι να πάει να ακούσουμε. Τι ευχαρίστηση θα έπαιρνα από αυτό το ονάτο.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η σκέψη του καθενός, παιδιά, την οποία απόψε δεν τα αφήνω να μιλάτε εσείς λίγο, μέχρι να συνέρθω κι εγώ καλά. Λοιπόν, να έχουμε λοιπόν τώρα 2-10-7-10-8.000, παιδιά. 2-10-7-10-8.000 και θα πάμε μάλλον σε... Θα περάσουμε... Ναι, θα περάσουμε σε επόμενη, γιατί βλέπω ότι έχετε, οπότε να μην κουράζεται κανείς να περιμένει. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν ακούμε φωνή. Δεν ακούμε φωνή, παιδιά. Οπότε, να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι η διέστηση του κόσμου. Γουστάρει κάποιος ή δεν γουστάρει. Όπως είναι αυτόν τον άνθρωπο της Ορθοδοξίας που είπατε πριν. Είναι θέμα, είναι μερικές φορές που δεν μπορείς να επιβάλλεις στον άλλον το καλό ή το κακό του προσώπου. Πάμε γραμμή, πάμε παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλά, χαμηλώνω την ένταση, Ηλία, εντάξει.
0: Ναι, κάνω ό,τι μπορείς.
4: Ο Παναγιώτης από τη Σαλαμίνα είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
4: Να πω για δύο-τρία θέματα. Άρα, την Τροχάδη, ενώ συνήθως εγώ δεν αργόμουν.
0: Ναι.
4: Το 1972 απολύθηκα από στρατιώτης κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Ναι. Δηλαδή, όταν γινόταν αυτό το φεστιβάλ τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, ήμουν στρατιώτης. Το καψιμί παρακολουθούσαμε ποιος θα κερδίσει. Την προηγούμενη χρονιά είχε νικήσει ο Δώρος Γεωργιάδης με στίχους της Σότιας Τσότου, αν ναι. θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Ναι. Τώρα είχαμε όλοι εκεί εμείς είμαστε δεν είναι, έτσι παγερά διάφοροι για τον Βοσκόπουλο. Ναι. Ο μόνος που ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ήταν ο Μικές Κωνσταντάς, ένας σιώτης, τον οποίο θυμάμαι και τη φάτσα του ακόμα τόσα χρόνια.
0: Ναι.
4: Γιατί έχω καλή μνήμη. Ο μόνος. Εκεί τραγούδησε αυτό το τραγούδι που αναφέρατε χθες, το «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά», το οποίο ναι. όμως πήγε πάθος, Ηλία. Ξεχάσατε να το πείτε. Ναι, πήγε πάθος.
0: Να σε ενημερώσω, Παναγιώτη. Να σου ενημερώσω τι έγινε τότε.
4: Μισό λεπτό.
0: Ολοκλήρωση, το... γιατί δεν πήγε καθόλου πάτος, προχώρα.
4: Και βέβαια και το τραγούδι που κέρδισε τότε με τον Κοντολάζο ο Γιασέλεβε την Μπαρμπαλιά, ναι. θέλει ο Χάρος να χορέψει. Ναι. Να σου πω και αυτό δεν άρεσε και πολύ.
0: Ναι.
4: Ας βγήκε πρώτο. Πες μου εσύ τώρα πάνω σε αυτό.
0: Άκουσαμε κάτι. Το φεστιβάλ ξεθόριασε αυτό το καταπληκτικό εκεί φεστιβάλ που ακούσαμε μεγάλα τραγούδια όπως η πρώτη παρουσία της Ελένη Βιτάλη εκεί χωρίς δεκάρα. Θυμάμαι πως το στίχος ήταν αν τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια πως θα παντρευτούμε Μανολιό μου.
4: Ναι, ναι, ακουστά τα είχα, αλλά δεν ήμουν έτσι.
0: Εκεί λοιπόν τι έγινε. Κάποια στιγμή θέλονται να το κλείσουν το φεστιβάλ. Οι ψευτοκουλτουριάριδες, Παναγιώτη μου, ξαναλέω, οι ψευτοπροοδευτικοί, οι αλήτες των καλλιτεχνικών πραγμάτων που πάντα είναι καταστροφή για την Ελλάδα σε πολλούς τομείς, κάνανε τη λεγόμενη εξέδρα τότε, εξώστη, που πετάγανε από λεμόνια μέχρι Ιούχου στον κάθε έναν. Όταν πει ο Βοσκόπουλος Πομάνου θέλονται να δείξουν πως δεν πρέπει να πάει τόσο εμπορικό στοιχείο, το γιουχάρανε σε ένα τραγούδι που δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από τα άλλα τραγούδια. Να ξέρει λοιπόν ότι γιουχαρίστηκε ο Βοσκόπουλος εν ονόματι των ψεύτο προοδευτικών και μη τσιμπάς αυτά που γράφανε οι εφημερίδες, γιατί και αυτές ήταν μέσα στο κόλπο για να καταρρεύσει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, φίλε μου.
4: Ηλία, εγώ ήμουν στρατιώτης, ούτε εφημερίδες διαβάζαμε εκεί και σου μετέφερα το τι επικρατούσε το καπιταλισμό.
0: Ωραία, πες μου κάτι τώρα εσύ. Αυτό το ξανθεί αγαπημένη Παναγιά του Βοσκόπουλου, σε τι ήτανε κακό?
4: Όχι, δεν το λέω κακό, αλλά έτσι.
0: Τι ήτανε?
4: Το κοιτάγαμε με το ακούγαμε με απορία.
0: Εσείς το κοιτάγατε έτσι, γιατί είχατε ακούσει ότι το.
4: Όχι, τίποτα δεν είχαμε ακούσει, βρε Ηλία. Στο στρατό δεν είχαμε
0: ακούσει. Ήσουν μέσα, παιδί μου, εσύ.
4: Πώς?
0: Ήσουν μέσα ή στο στρατό? Πού ήσουν?
4: Στο στρατιώτης ήμουνα.
0: Στρατιώτης. Ποια τραγούδια, θυμάσαι κανένα τραγούδι? Γιατί δεν πες ένα καλό. Ένα τραγούδι το φεστιβάλ που ήταν τραγουδάρες όλα.
4: Όχι, δεν ήμουν ιδιαίτερος έτσι θυσιασιώτης των φεστιβάλ και των τραγουδιών. Μα. Δεν ήμουν, όχι, δεν ήμουν.
0: Γι' αυτό
4: αλλά,
0: σου λέω.
4: Θέλω να πω ότι δεν έκανε καλή εντύπωση, αλλά ούτε και το άλλο το, του Κοντολάζου, τον Μπαρμπαλιά τέλος πάντων. Δεν κατηγορά κανένα.
0: Ναι, παιδί μου, σε καταλαβαίνω πώς το λες. Υπήρχαν κάτι τραγούδια συγκλονιστικά, προοδευτικά. Ένας Βαβάτσικος τραγούδισε το πίσω από το ποτάμι που τρέχει. Είναι μια ευφυή πίσω από το προφιλί του πατέρα. Περίμενα να σου πω κάτι, να με ακούσει λίγο, Παναγιώτη. Λοιπόν, κάτι τραγουδάρες οι οποίοι περνάγανε στο Βρόντο γιατί δεν εξυπηρετούσε τότε, σου λέω, το καινούριο κύμα που ερχόταν, το καταστροφικό, να ισοπεδώσει ό,τι ήταν όρθιο στην Ελλάδα. Σου λέω, θυμάσαι το τραγούδι του Βαβάτσικου?
4: Εγώ θυμάμαι.
0: Άμα το θυμηθείς πήγαινα... αυτό θα καταλάβεις τι λόγια ήτανε.
4: Όταν πήγαινα στρατιώτη.
0: Και το γιουχάραν και φωνάζαν αντίον.
4: Την Ελευσίδα θυμάμαι και του Σαββόπουλου τη Συνεφούλα και κάτι
0: δεν ήταν ο Σαββόπουλος Συνεφούλα. Συνεφούλα το έλεγε στο κέντρο Σαββόπουλο.
4: Ναι, στο κέντρο το έλεγε.
0: Δεν ήταν φεστιβάλ, καμία σχέση.
4: Όχι, στο φεστιβάλ δεν τα παρακολουθούσα. Αλλά σου λέω εγώ το κλίμα εκεί στο καψιμί που επικρατούσε. Μόνο μικρές δυσαρεστήκε δηλαδή.
0: Εντάξει.
4: Α,
0: όταν σου λέω ένα τραγούδι θρύλος του φεστιβάλ του Βαβάτσικου, του Τόνι, που ήταν. Τάχα ότι ήταν, δεν ξέρω τι άλλο άνθρωπο δεξίω λέγανε τότε, και το αλλάζανε τα πόδια και ήταν ό,τι πιο προχωρημένο πίσω από το φιλί του πατέρα, πίσω από τη μάνα στην αγωνία. Ποιο να ξέρει στο βλέμμα του πίσω ότι κρύβει ο Θεός για μας. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
4: Αυτά νομίζω στην Μπουάτα ακούγανε.
0: Αυτό που σου λέω Θεσσαλονίκη. Εσύ μου λες για την Μπουάτ του
4: πες. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο έτσι στο κλίμα της εποχής. Εσύ σου
0: είχες. Ναι, Παναγιώτη, ξέρεις τώρα, δεν κάνουμε τώρα αντιπαλότητα.
4: Όχι, δεν
0: το λέμε φιλικά ότι.
4: Απλά λέω την άποψή μου τι.
0: Ναι, παιδί μου, ο Έλληνας ξεγελιόταν πάντα. Ο Έλληνας ξεγελιόταν πάντα όπως ξεγελιέται τώρα με τη celebrity και του ρόλου, για να πω την άλλη λέξη. Και τσιμπάει σε αυτά τα γελία πράγματα που ασχολούνται ακόμη και πρωινά και κάποιες κυρίες εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει αν βιάσαν την Ελληνίδα ή οι ξένοι αυτοί. Τις νοιάζει μη τυχόν που είναι εναντίον του ξένου. Άστο να πάει,
4: ναι,
0: στο να μην πω τίποτα.
4: Αυτό Ηλία εγκρίνω και παυξάνω και άστο, πάρα πολύ. Έχουμε καταντήσει. Έχουμε κρατήσει σούργια.
0: Ας τον αντέξει λίγο ο κακομοίρης ο Έλληνας.
4: Αν να πω και δύο ακόμα λόγα.
0: Ό,τι θέλεις, παίρνουμε να πάμε. Ναι.
4: Είπες χθες για την υπατία και σου είπα θα δυσαρεστηθούν μερικοί. Δεν ήξερα όμως το τέλος της. Το τέλος της δεν το ήξερα, αλλά δυσαρεστηθήκαν ήδη πριν 2.000 χρόνια και με προλάβανε δηλαδή και με το παραπάνω. Την χβάραν λέει με τα όστρακα, έλεος. Αυτοί νομίζαν ότι κάθε τι που θα παραδεχόταν για τους αρχαίους Έλληνες ήταν και επικίνδυνο να επαναφέρει την παλιά θρησκεία. Έτσι το βλέπανε. Μια που λέμε για θρησκεία, ο γιος μου έχει σπουδάσει πανεπιστήμιο ελληνικών, ασιατικών και τέτοιων σπουδών κτλ. Και κάνανε και θρησκεολογίες και τέτοια πράγματα. Μου λέει ότι από τα χρόνια εκείνα, τη υπατία, ήδη λέει οι Έλληνες στραφήκανε, είχαν αρχίσει να στρέφονται προς ανατολικές θεότητες. χωρίς συνέχεια και χωρίς σχόλια, δεν, εγώ δεν το ξέρω. Μεταφέρω απλώς μια δήλωση που μου έκανε.
0: Καλό που δεν είναι. Πάλι
4: το σχετικό θέμα.
0: Πάλι που δεν είναι σωστό, αλλά εντάξει. Ωραία.
4: Δεν προλάβα. Και να πω και ένα τρίτο. Εγώ είμαι στην ελληνική λύση, είμαι συνοδηγόρος του Κυριάκου Βελόπουλου. Από τους πρώτους. Από τους πρώτους.
0: Ναι.
4: Από τους πρώτους είμαι. Ναι. Αλλά δύο πράγματα έχω να πω.
0: Ναι.
4: Αυτή η γλώσσα του, με τα τριτόκλητα του Θησαίος που είπε χθες.
0: Ναι.
4: Καμιά φορά το λέει στη δημοτική, μερικές φορές ένα 20%, αλλά το 80% λέει του Θησαίος, του Βασιλέως. Και αυτές οι αναφορές στη θρησκεία νομίζω ότι συνεχώς κάνουν κακή εντύπωση στον κόσμο και έτσι ο κόσμος δυσανασχετεί. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε το υπόδειγμα, γιατί για μένα είναι υπόδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, σαν την Αγελάδα κλωτσάμε λίγο το γάλα. Αυτό είναι.
0: Παναγιώτη μου,
4: θα ήθελα να το προσέξουμε.
0: Σέβομαι τη γνώμη σου και μπορεί αυτό που νομίζεις ότι κλωτσάει γάλα να είναι το πιο... που πρέπει για όλους τους άλλους. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, πάνω σε αυτό που λες τώρα, αν λέει Βασιλέως.
4: Έχω συζητήσει και με ανθρώπους που ζουν στο χωριό και δεν μπήκαν στην πόλη ποτέ.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά.
4: Είναι περίπου συνομήλικός μου.
0: Ωραία, Παναγιώτη. Δεν σε νοιάζει τοποθετήσεις τους, όλα τα άλλα. Σε νοιάζει αν είναι ο Βασιλέας του Βασιλέως ή του Βασιλέα. Πώς το εννοείς?
4: Ναι, αυτό παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Τώρα καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Αυτή η γλώσσα χρησιμοποιείται από τη συντήρηση και δεν θέλω να. Εγώ πιστεύω ότι εμάς μας κάνει κακό. Μας φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Αυτό.
0: Άμα η γλώσσα του Βελόπουλου τη θεωρείς πως είναι.
4: Όχι, αυτό τα τριτόκλητα πως τα λέγανε.
0: Έλα μου τώρα ένα τέτοιο, μην κολλάς αυτό. Ωραία, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ. Και εγώ, Ηλία μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Έχω πολλά επιχειρήματα σε αυτά που λες, Παναγιώτη, να τα απορρίψω. Όπως είπα για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα δεν είναι να χαλάμε καρδιές. Τώρα λες και είμαστε του καθένας, λέει και τη δική του γνώμη. Και κρίνει ο κόσμος σε κάτι αν είναι τόσο σωστό ή αν είναι λίγο ψιλολόγοι, υπερβολικό, χωρίς να υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Περίμενε πολύ ο άνθρωπος και είχε δίκιο σε αυτό το πόσο περίμενε μιλώντας ο Παναγιώτης. Αλλά πολλές φορές το τραβάμε λίγο γιατί προσπαθώ να δω να βγει ζουμίρε παιδιά σε αυτό που θέλει να πει κάποιος. Λοιπόν, για να δούμε πως έχουμε εδώ πέρα και μου γράφουν τίποτε παιδιά να μην τους αγνώ. Έχουμε, το είπαμε αυτό, Θανάση, το είπαμε, να τον ξαναψηφίσετε το Μητσοτάκι, όλα τα πουλάει. Μάλιστα, από το σπίτι ξεκινάει το πρόβλημα, τρώγονται σαν τα σκυλιά, λέω Θανάσης. Καλησπέρα Ηλία, ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ο καθένας από εσάς είναι ξεχωριστός, λέει Ουρανία. Για εσάς που μιλάτε. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά της μάχης. Έχετε μπει στην οικογένειά μας, στα σπίτια μας και χαιρόμαστε για τις αλήθειες που μας λέτε. Ωραία. Σας διάβασα παιδιά όλα τα μηνύματα του διαδικτυακού χώρου. Έτσι. Λοιπόν, απόψεις ακούμε. Εσείς τις κρίνετε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαι κάπου υπερβολικός, να φέρω σε δύσκολη θέση κάποιον. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Λέει μια γνώμη ένας άνθρωπος, λέει καλύτερα. Λέω εγώ τον αντίλογο σε αυτά που είναι οφθαλμοφανέστατα. Και τώρα κάποια ψηλοπραγματάκια, άμα το ψάξουμε, θα γίνουμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Λες να κάνουμε τον πονηρό, ας πούμε. Λοιπόν. Αλλά όμως. Και στην Αμερική, παιδιά, μην νομίζετε ότι έχουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα βαρεμένους σατιροπαρουσιαστές. Νομίζετε πως μόνο στην Ελλάδα έχουμε. Είδατε και στην Αμερική. Πως είναι κάποιοι παρουσιαστές οι οποίοι η κρίση τους είναι με κακό χιούμορ. Μ' αρέσει να το πω αυτό και το θυμήθηκα τώρα. Άλλος λέει μεγάλη εκπομπή, στήλη σαν τις δικές μας σατυρικές εδώ, η Μελάνια Τραμπ λέει λάμπει σαν μέλουσα χείρα. Δεν τα λένε αυτά ρε παιδιά, αυτό είναι μια κακία σε κάποιον άνθρωπο που είναι μεγαλύτερο στην ηλικία και έχει τη Μελάνια. Δεν με νοιάζει αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν πανάτανε ο Πούτιν, δεν πανάτανε ο της άλλου κράτους, δεν πανάτανε της Ελλάδας, του Πρωθυπουργού. Δεν τα λένε αυτά μέσα μέλουσα χείρα που βγάζει μια κακία και μια κακή σκέψη για κάποιον άνθρωπο για την ηλικία του. Αυτές δεν είναι σάτυρες και καλά, αυτά είναι παρθενιές μπροστά σε όλα αυτά που βγάζουν κατά καιρούς σε όλο τον κόσμο και εδώ σε εμάς. Η σάτυρα για μια ακόμη φορά ξαναλέω πως έχει όρια. Βέβαια είναι και ανάλογα το ήθος που έχεις εσύ να κρατήσεις τα όρια. Αυτό δεν είναι φοβερό τώρα αυτός που είπε εκεί πέρα. Απλώς έχει λίγο ψυχή με μια ζηλοφθονία ή θέλοντας να πειράξει τον Τραμπ στα μάτια της μελά της γυναίκας του. Επειδή είναι μεγάλος, τη βλέπω λέει μέλουσα χείρα. Δεν το λες εύκολα αν έχεις λίγο καλή ψυχή. Κρίνω δηλαδή το ήθος του παρουσιαστή ή αυτού που κάνει τη σάτυρα. Και στην Ελλάδα έχετε δει ότι και φεύγω από τα πολιτικά που μπορεί κομματικά να λέει ο καθένας και εναντίον. Λέω πας βγάλουν αποθυμένας, κάνουν, εντάξει αυτά. Αλλά κάποια άλλα που είναι προσωπικά και βγάζουν αποθυμένο προσωπικό κάποιοι που κάνουνε, δείχνει και το χαρακτήρα της ψυχής του, σαν άνθρωπος τι είναι. Δεν μπορεί να χτυπήσει τον άλλον αν είναι κοντός, αν είναι ξέρω εγώ χοντρός, αν είναι, δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα να κρατάς και να λες κάτσε ρε, τι να βάλω τον άλλον αν είναι κοντός, τι να κάνω εγώ, τα είχα πιο ψηλός. Λοιπόν, θυμάστε τις μονομαχίες εκεί του Λαζόπουλου, τα είχα για το Γκούγια, αν ήταν κοντός ή αν ήταν τέτοια τρελά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χαμήλος, παρακαλώ, ραδιοφωνό σου.
5: Ναι. Φώτης από Μαρούση.
0: Φώτης.
5: Ναι, Φώτης.
0: Ναι, κύριε Φώτη, μιλάμε για πρώτη φορά.
5: Όχι, έχουμε ξαναμιλήσει μια-δυο φορές.
0: Έχουμε μιλήσει, Φώτη μου. Ωραία.
5: Ναι. Ήθελα να πω αυτό που είπε ο κύριος για τον κύριο Βελόπουλο και τον Πατριάρχη.
0: Ναι.
5: Επειδή δεν άφησε να το εξηγήσει καλά, έχει πολύ δίκιο ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί τι είπε. Είπε ότι αυτά που κάνει ο Πατριάρχης δεν συνάδουν με αυτά που έχει εκδηλώσει σαν απόψεις ο κύριος Βέλβουλος ως τώρα, δηλαδή κατά ναι. τον ΛΟΑΤΚΙ, κατά τον του Πάπα με το Σιλίτουργο και αυτά, οπότε δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τους χριστιανούς στη Συρία για παράδειγμα,
0: ναι.
5: οπότε λέει πώς εγώ θα μπορέσω λέει, να μιλήσω αυτό και θα φανώ και δεν θα φανώ και εντάξει στους ακολούθους μου
0: στη συνείδησή τους αυτά που λέει.
5: Ακριβώς.
0: Σωστό.
5: Οπότε έχει πάρα πολύ δίκιο και εγώ παρόλο που εντάξει με την Εκκλησία τα έχω καλά ας πούμε και με το σέβομαι τον Πατριάρχη αλλά έχει κάνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι.
5: Έτσι μας το πάνε και για το Σιλίτουργο, για τα ΛΟΑΤΚΙ, είναι καλή η Παπική και όλα αυτά. Οπότε έχει πάρα πολύ δίκιο γιατί και εγώ ακολουθώ τον Βελόπουλο για κάποιους λόγους. Αν τον δω ξαφνικά ότι...
0: Ότι τα αφήνει αυτά.
5: Άλλα,
0: σωστά.
5: Και λέει άλλα.
0: Σωστά.
5: Γι' αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο και μπράβο του δηλαδή. Μπράβο του. Και όπως είπε κιόλας, είναι και δύσκολο να είσαι σωστός χριστιανός. Δηλαδή πρέπει να πάρεις και δύσκολες αποφάσεις που είναι κόντρα, ας πούμε, στο σύστημα, σε αυτά που γίνονται όλα σήμερα. Μπράβο του και αυτό. Αυτό τίποτα άλλο. Αλλά να το διευκρινίσω τι ήθελε να πει ο κ.
0: Καλά έκανες.
5: Αυτό.
0: Καλά μόνο. Έκανε. Σε ευχαριστώ κύριε Φώτη. Σε ευχαριστώ Φώτη.
5: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Καλό σου βράδυ. Μάλιστα. Παιδιά είναι μερικά πράγματα που αντιλαμβάνεστε εσείς. Εντάξει. Να τα αντιλαμβάνεστε εσείς. Δεν είναι θέμα δηλαδή να κάνει κανείς καμιά ανάλυση βλέποντας κάποιον τα δεδομένα που μέχρι τώρα έχει κάνει μια πορεία του κάθε αρχηγού κόμματος. Δηλαδή παίρνουμε το Μητσοτάκη. Όταν λέει αυτά, είναι μεγάλο πράγμα μετά να κρατάει τη συνέπεια σε αυτά που έχει πει ο άνθρωπος. Του κουκουέ τους ανθρώπους. Είναι μεγάλο πράγμα να κρατάς μια... Το Βελόπουλο. Δεν μπορεί να κάνει στροφή. Δηλαδή για κανένα πολιτικό δεν είναι σωστό να κάνει στροφή σε πράγματα που λέει και τι. Που τον ακολουθούν ή τον πιστεύουν ή τον ψηφίζουν για αυτά τα θέματα. Για γενικά εννοώ τώρα, δεν μιλάω για τον πάνω Πατριάρχη. Λέω γενικά ότι πρέπει να κρατάει μία συνέπεια σε αυτά που λέει ότι πρεσβεύει κάποιος. Δεν μπορεί μετά να λέει όλο τον καιρό να λες κάτι εναντίον κάποιου για οποιονδήποτε αρχηγό κόμματος. Και δεν αδικό τώρα κι άλλους που δεν τα ανέφερα, και την Κωνσταντοπούλου και τον προς τον αυτό του Πασόκ, Αδρουλάκη του ανθρώπου, και όλα τα άλλα τα κόμματα. Αδικούμε όλο κόμματα. Λέω μερικές φορές και δεν λέω και άλλα κόμματα, λες και δεν είναι στη Βουλή και τα άλλα τα κόμματα αυτά που πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Α, να, ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ή τα άλλα τα κομμάτια εκεί πέρα που έχουν. Δεν μπορεί να καταλάβει το ίδιο. Εκεί είμαστε και μπερδεμένοι τώρα τελικά. Λέμε 2-3 κόμματα, γιατί εκεί υπάρχουν και κάτι. Εκεί πέρα κομμάτια. Δεν ξέρω αριστερά πώς είναι τώρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, ναι, αριστερά είναι κομμάτια, αλλά είναι τι διάλογο γίνεται. Μέχρι να δούνε πώς ενώνονται και τι κάνουν. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, και να δω για άλλη μια φορά απόψε σας. Προσέχω πολύ εσάς εδώ πέρα. Να πάμε καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου Σπύρο. Και γράφει ο Θανάσης, καλά λέει, καλησπέρα Σπύρο. Ένα φιλί, Χάρης Αλεξίου, λέει ο Θανάσης, ένα φιλί. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν, δεν ξέρω γιατί εννοείσαι, αν μιλάγαμε για φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, φίλε Θανάσης. Μετά, Θανάσης, είσαι ωραίος, Ηλία, ήρεμη δύναμη. Απόψε παρά είμαι ήρεμος. Θανάση, δεν είμαι στα πολύ απόψε. Λοιπόν, και ο Θανάσης λέει ωραίος, αντιδραστικός ο Παναής. Ναι, αντιδραστικός με την έννοια σε μερικά πράγματα σαν να ψάχνετε, εντάξει. Και όχι αντιδραστικός ο άνθρωπος, λες και είναι κόντρα σε αυτά που γουστάρουμε εμείς. Καταλαβαίνω πώς το λες το, για να λες και τη λέξη ωραίος, λες την καλή κουβέντα για τον Παναγιώτη. Λοιπόν, για να έρθουμε. Λοιπόν, παρά είμαι λοιπόν ήρεμος απόψε, φίλε Θανάση. Είμαι σαν ψόφιος χωριός απόψε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά μην το πάμε και λέμε τάχα ματιασμένος. Τόσο με αντιληφθεί κανείς ότι είμαι. Σήμερα είμαι, αλλά ήμουνα και σε μια υπερένταση σε διάφορα πράγματα και κάτι αδικίες και τέτοια που πήγα να σώσω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
0: Καλώς το Μιχάλη.
6: Καλώς αγαπητέ μου. Ο κύριος Βελόπουλος, το 50% που εγώ το ψηφίζω είναι επειδή θα κάνει επιδότηση στην Γεωργία, θα δώσει λεφτά αυτά, λεφτά στην Γεωργία. Όμως με το να αυξήσει την παραγωγή του κρέατος δεν θα δίνει συνάλλαγμα ξένο στη Γερμανία, ένα παράδειγμα. Ναι. Και θα έχουμε δηλαδή εμείς κέρδος να μην δίνουμε συνάλλαγμα έξω.
0: Ναι.
6: Και θα γίνουν και πιο φθηνά και κατά λίγο ποσοστό τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θέλει να πει με τη δική μας παραγωγή γλιτώνει να αγοράσεις παραγωγή από αλλού.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιχάλη μου.
6: Είναι το 50% για αυτό ψηφίζω δηλαδή. Και άλλα καλά είναι, αλλά θέλω πολλά. Δηλαδή πρέπει και άλλοι να το ψηφίσουν, αλλά, αν θέλουν βέβαια, τέλος πάντων. Αυτό είναι το κυριότερο πράγμα. Και ένα άλλο πράγμα θέλω να πω. Τα παιδιά χωρισμένων οικογενειών δυστυχώς γίνονται, εκτρέπονται. Όταν η οικογένεια, δηλαδή είναι συμφωνεί ο άντρας και η γυναίκα και είναι ενωμένοι, τα παιδιά δεν πάνε με τους αλήτες και κάνουν μάχες με εξώ και εγώ για τις ομάδες τους ή να παίρνουν ναρκωτικά ή κτλ.
0: Ναι, ναι.
6: Έχει μεγάλη σημασία η οικογένεια. Αυτό που έκανε μεγάλο λάθος ο Παπανδρέου είναι που κατάργησε τη μοιχεία. Δηλαδή είπε η μοιχεία ελεύθερα. Που είναι μεγάλο. Δηλαδή εγώ αν πω μια πρόσχη λέξη, όπως είχα πει κάποτε και την ανακάλυψα, είναι μικρή σημασία. Το μεγάλο πράγμα είναι όταν να μην καταδικάζεται η μοιχεία, να καταδικάζεται η μοιχεία. Mm. Όχι πολύ έξι, κάποτε ήταν 6 μήνες. Εγώ δεν λέω 6 μήνες, εγώ λέω 1 μήνα και αν δεν μπορεί να πάει στη φυλακή να δώνει 1.000 ευρώ για αυτό. Και έτσι θα το ξέρουν οι άλλοι και θα ντρέπονται. Ενώ τώρα το έχουν το καμάρι τους να κάνουν μοιχεία, δυστυχώς.
0: Ρε Μιχάλη, όμως ξέρεις κάτι, δεν έχεις παντρευτεί,
6: Εγώ δεν έχω παντρευτεί. Δεν έχω παντρευτεί.
0: Θα σου πω γιατί, φίλε μου, το λέω, να μιλήσουμε λίγο.
6: Ναι,
0: ούτε
6: ναι,
0: εγώ
6: ναι.
0: Έχω παντρευτεί. Όμως.
6: Έχεις γυναίκα, δεν έχεις γυναίκα εσύ. Δεν έχεις και μια κόρη κιόλας.
0: Μωρέ, έχω άλλο να παντρευτώ και άλλο να έχω παιδιά. Άκου, Μιχάλη. Είμαι λίγο ερετικός εγώ σε αυτά, είμαι λάθος, μπορεί να είμαι λάθος. Ακούω όμως κάτι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μιχάλη. Αν εσύ παντρευόσουν, φίλε μου, δεν πατάς κάπου την κουμπί να κρατηθείς ενδιαφέρον ο γάμος σου. Και κακώς έκανες κάπου αλλού κάτι, σύμπαγε η καρδιά σου και έκανες κάπου αλλού μια κατάσταση. Και χώριζες κανονικότατα, λάθος μεν, γιατί μπορεί να χάλαγες το σπίτι σου, δεν αμφιβάλλω, αλλά η άτιμη καρδιά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Χωρίζεις, θες να πεις, και όχι να κάνεις κρυφά. Αυτό θες να πεις? Γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο κακό ότι χωρίζουν. Εδώ όλες τα περισσότερα ζευγάρια χωρισμένα. Δηλαδή, τι θα έκανες, θα ήσουν με το ζόρι εκεί ή θα κράταγες τη γυναίκα με το ζόρι αν είσαι παντρεμένος?
6: Όχι, για να δεν συμφωνήσουν να χωρίσουν. Δεν λέω όχι, αλλά να μην τώρα ενθαρρύνει την ελευθερογαμία που λένε. Δεν είναι ντροπή να τη λέξει. Δεν λέω την άλλη
0: λέξη. Θέλει να πει. Ναι μεν, λες εσύ τη μοιχεία και με ποινεί με την έννοια όταν είναι στο ζευγάρι και όχι όταν λυπείς. Εγώ χωρίζω, ρε άνθρωποι, γιατί δεν αντέχω άλλο. Αυτό δεν απείς, ε?
6: Δεν το άκουσα το τελευταίο.
0: Λέω, τη μοιχεία την εννοείς κακό και να τιμωρείται.
6: Ναι.
0: Όταν, περίμενε μισό λεπτό, περιμένεις δύο λεπτά, μισό λεπτό, τίποτα, δέκα δευτερόλεπτα.
6: Βέβαια,
0: περίμενε, Μιχάλη, να κουβεντιάσουμε εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν,
3: ναι, να μιλήσω εγώ για μιλήσω.
2: Έλα Μιχάλη μου, μίλα εσύ και μετά να κουβεντιάσουμε σε αυτό.
3: Ναι, θα μιλήσω. Και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι υπέρ το σεξ, το βάζουν στα πάνω. Εγώ είμαι αντίθετος. Δεν λέω να μην κάνουμε, όπως και όπως είπε ο Παπαναγιώτης, είναι άξιος ιερέας. Ο παπάς πρέπει να παντρεύεται. Και δεν διαφωνώ με τον κύριο Παπαναγιώτη. Αλλά όμως μόνο με μία γυναίκα, δηλαδή όχι ταυτόχρονος συγχρόνος με δύο γυναίκες.
2: Να είναι ο γάμος, θέλει να πεις και το ζευγάρι να είναι καθαρό, ρε Μιχάλη.
3: Ναι, να μην κάνει, δηλαδή ταυτόχρονος να μην έχει δύο γυναίκες. Πώς το πω, να μην έχει δύο γυναίκες.
2: Δύο άντρες, δύο γυναίκες, ναι.
3: Ναι, να βάλει την δύναμή του σε άλλα πράγματα, στη σχέση κτλ. Γιατί εγώ ένας δηλαδή θα τα βάλει με το σεξ, δεν μπορώ να μην κάνει, πρέπει να κάνει, οπωσδήποτε να κάνει. Αλλά όχι όμως αχαλήνωτο και να... αυτό θέλω να πω.
2: Εις βάρος θέλω να πεις, καταλαβαίνω πως το λες ηθικά με την έννοια της απιστίας και έχεις δίκιο, μακάρι να μην είχαμε πιστίες, Μιχάλη. Είναι ιδανικό αυτό που λες, κακά τα ψέματα φίλε. Και ξέρω ότι πολλοί θα πούνε μπράβο του. Είναι καλό που σήμερα είναι πια τα πράγματα, μην πω τίποτα άλλο, αλλά φίλε λέω. Δεν είναι όμως και μεγάλη τιμωρία αν κάποιος δεν αντέχει άλλο αυτό το δεσμό και κάνει π.χ. το παντρεμένο, ρε παιδί μου, είναι άτιμο. Πού να προλαβαίνεις να κάνεις το χωρισμό τυπικά εάν η άτιμη καρδιά σε παρασύρει κάπου και κάνεις. Τι πρέπει να σε πάνε φυλακή μετά.
3: Ναι, παλιά ήταν 6 μήνες, το ξέρεις αυτό αγαπητέ.
2: Ήτανε παλιά η Μιχεία.
3: Ήταν 6 μήνες και αν χωρίζανε δεν μπορούσε να πάρει, ας πούμε, την ερωμένη του. Το απαγόρευε.
2: Ναι.
3: Ήτανε 6 μήνες. Εγώ δεν λέω 6 μήνες. Εγώ λέω πώς λέτε, ένα μήνα. Αυτό δυστυχώς. Και παλιά εγώ είμαι 78 χρονών. Και κάτι, παλιά, δηλαδή ξέρω πόσο χρόνο, 30 χρόνια, μια φωτογραφία που έδειχνε, ας τα πούμε λίγα λόγια, το προπατορικό μάρτυμα, ήταν φυλακή. Το ξέρω αυτό.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας, δηλαδή, ένας που πουλούσε περιοδικά, που έδειχνε εκεί τη στιγμή, δηλαδή, που καταλάβει την πρώτη μέρα του γάμου, δηλαδή, καταλαβαίνεις την ΟΕ.
2: Ναι.
3: Ήταν φυλακή.
2: Δεν το ξέρω αυτό, πιστεύω.
3: Ναι, όχι μόνο εδώ και από αλλού. Και στην Αίγυπτο κιόλας αυτό. Γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αίγυπτο, αλλά από Έλληνες γονείς. Οι γονείς μου Έλληνες είναι, αλλά Έλληνας είμαι εγώ. Αφού είναι οι γονείς μου Έλληνες.
2: Ναι.
3: Θα ήθελα να πω, και στην Αίγυπτο πάλι ήταν αυτό, ήταν φυλακή. Δηλαδή από εκεί τώρα το γυρίσαν και το κάνουν τελείως από την άλλη πλευρά. Πρέπει ένα μήνα να γίνει. Και αν δεν μπορεί, δεν μπορεί φυλακή. Δεν μπορείς. Πλέρωσε 1000 ευρώ, το βλέπουν οι άλλοι και θα λιγοστέψει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κατά 30.
2: Θα υπήρχε ένα, όχι φυλακή, αλλά πολλές οικονομικά. Οικονομικά ναι, κάποιο, άμα ναι, ήταν η μηχή.
3: Ένα 1000 ευρώ, δηλαδή. Θα το σκέφτεται όλο να κάνει. Ναι. Θα περιοριζόντουσαν, δηλαδή, αντί να κάνουν 100.
2: Αλλά ρε Μιχάλη μου, ένα αυτό και να τελειώσουμε, επειδή περιμένουν γραμμές.
3: Ναι,
2: άμα η συνείδησή σου δεν είναι να σε εντάξει κάπου φίλε, ή δεν αντέχεται πια άλλος ο δεσμός, που να το ψάξεις νομικά τι είναι το σωστό και τι διάλογο γίνεται. Όσο και να λέμε, όποιος είναι έξω το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει, όταν κάνει κάποιος ή δεν αντέχεται, θα μου πεις τώρα χωρίζει ρε παιδί μου, είναι μπαστάρδι, είναι πολύ δύσκολη. Το ηθικό είναι άλλο, αυτό που είναι πάλι, γιατί ξέρω για την ηρεμία του ανθρώπου και δεν μπορώ να κρίνω εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα.
3: Είναι πολύ δύσκολο, συμφωνώ.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, yeah. Μιχάλη. Να είσαι καλά. Είναι παιδιά πράγματα τα οποία τι να κάνουμε τους δικαστές εδώ πέρα. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Τι να κάνουμε τάχα, θα πούμε πω, ναι, σωστό, μην κάνει αυτό, μην κάνει. Εγώ δεν έχω παντρευτεί για να είμαι τόσο αμαρτωλός είμαι, αλλά δεν έχω παντρευτεί για να είμαι σε πω, τι έχω κάνει και τι έχω κάνει. Τίποτα, ας πούμε. Πιστεύω ότι και ο παντρεμένος όμως δεν ξέρει τι έχει, πώς είναι, πότε να ξεπελέξει, πότε να κάνει, πότε... Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να πω για τον Πατριάρχη.
2: Ο Κωνσταντίνος είναι.
4: Ναι, λοιπόν, ο Πατριάρχης απειλήθηκε από τους Τούρκους να το σκοτώσουν.
2: Ναι.
4: Ποιος θα πάει στη θέση του εκεί να αναλάβει για να κάνει τα σωστά πράγματα όπως λέει ο καθένας. Είναι εύκολο, νομίζουν ότι είναι τόσο εύκολο να κρατάς αυτή τη θέση.
2: Ναι.
4: Δεν μπορείς να λειτουργείς μόνος, δεν λειτουργείς όπως θες εσύ. Όπως θέλουν αυτοί λειτουργείς. Δεν είναι κανένας να λειτουργεί με τη δική του ροή, καταλάβατε.
2: Θες να πεις εκεί που είναι είσαι στην Τουρκία.
4: Εκεί πέρα βέβαια, αφού το απειλά να το σκοτώσει και του λέει θα κάνεις εκεί διαφορετικά, πρέπει να φύγει ή πρέπει να φύγει ή να λέει αυτά τα θέματα. Και απ' έξω από την Αμερική του λένε πως θα λειτουργείς, τι μόνο αυτή είναι. Ναι. Αλλά έξω από το χορό ο καθένας λέει διάφορα.
2: Ναι.
4: Για έπαμε στο χορό και πήγαινες εκεί για να δεις πώς θα λειτουργήσεις. Άμα σου πούνε θα κάνεις αυτό, τι θα κάνεις, τόσο μεγάλος είσαι που θα λειτουργείς διαφορετικά. Εδώ οι μεγάλες δυνάμεις. Τι να λέμε τώρα, παιδιά.
2: Καλά, ότι είναι καταστάσεις που δεν μπορεί να τις ελέγξεις.
4: Δεν μπορείς τώρα. Τώρα θα πας κόντρα στον Τραμπ εσύ τώρα να του πεις τι. Τι να του πεις. Τι να του πεις του Τραμπ. Σου λέει θέλω να κάνω μια βάση εκεί πέρα. Θα του πεις όχι. Αυτό είπε και η Κύπρος κάποτε και την πλήρωσε. Είδες, με αίμα την πλήρωσε. Αλλά αυτά για να τα κάνουμε ένα ισχυρό κράτος. Εμείς είμαστε ένα κράτος διαλυμένο. Από ανέκαθεν. Είμαστε ένα διαλυμένο κράτος. Τι ήθος έχουμε, τι ύψος, πώς θα σηκώσεις το κεφάλι σου εσύ να παραμιλήσεις.
2: Ναι.
4: Αφού είσαι τελειωμένος μες στη χώρα σου. Θα πας να σηκώσεις και το κεφάλι σου έξω. Σου λέει εσύ πουλάς τη χώρα σου. Θα έρθεις σε μένα να μου πεις τώρα τα διάφορα.
2: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι κύριε Ηλία.
2: Είναι και πράγματα...
4: Όταν, κοίταξε, όταν είσαι σωστός.
2: Ναι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λίγο.
1: Ο Νίκος σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Ήθελα να μιλήσω για το θέμα της Μοιχείας το οποίο θίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, αυτό καθ' αυτό μπορείς να το θεωρείς από ηθική σκοπιά, ναι, ότι υφίσταται αυτός ο, σαν αμάρτημα. Αλλά η προσωπική μου αντίληψη είναι η, ότι η σχέση, για να μην πω ο γάμος, η σχέση αρχίζει να χαλάει από τότε που ένας από τους δύο, όχι και οι δύο, ένας από τους δύο αρχίζει να έχει ερωτήσεις, αμφιβολίες, ηθικές, εσωτερικές ανάγκες. Δηλαδή αυτό είναι τετελεσμένο ότι θα οδηγήσει το χωρισμό. Αν ο ένας μόνο από τους δύο, δεν λέω και οι δύο, τότε πρέπει να κάτσουν μαζί, να βρούνε τη διέξοδο και να χωρίσουν χωρίς να προχωρήσουν σε μοιχείες και τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αρχίζω εγώ να έχω ερωτήματα για το, τη σύντροφό μου.
0: Αμφιβολίες.
1: Αμφιβολίες, τέτοια. Λοιπόν, εκεί είναι η αρχή του τέλους, κύριε Κακλαμάνη. Πρέπει να κάτσουν κάτω και να το διαλύσουν.
0: Θέλω να πεις...
1: η δική μου φιλοσοφία, γιατί και εγώ χωρισμένος είμαι.
0: Αλλά το κακό, ρε Νίκο μου, είναι όταν μπει, όταν υπάρξει και μπει τρίτο πρόσωπο στη μέση.
1: Δεν θα μπει, γιατί θα προηγηθούν τα ερωτηματικά που είπαμε, οι αμφιβολίες, αυτά τα θέματα. Θα προηγηθούν οπωσδήποτε.
0: Θα διορθωθούν, λες, αυτά.
1: Όχι. Όχι, θα πρέπει να κάτσουν κάτω και να πούνε, ξέρεις κάτι, να σου δώσω να καταλάβεις, γιατί εσύ το δεύτερο πρόσωπο δεν το έχεις πάρει ακόμα χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω αμφιβολίες αυτά και εκείνα, τα οποία θα με κυνηγάνε στον αιώνα τον άπαντα. Ναι. Λοιπόν, χωρίζουμε και τέλος.
0: Α, θες να πεις, πριν αρρωστήσει τελείως, καλύτερα να χωρίζει κάποιος.
1: Ναι, και μετά προχωράς όπου θέλεις, αφού
0: δεν έχεις αδικό, ναι,
1: στο μαγαζί προχωράς σχέση.
0: Έτσι πιστεύω ότι είναι το πιο μεταξύ μας τώρα, το πιο σωστό, παρόλο που δεν είναι από τα να γίνεται σε γενικό πλαίσιο αυτό που έχεις δίκιο. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Ναι, κύριε Κακλαμάνη, δεν ξέρω αν έχετε περάσει τη φάση του χωρισμένου. Εγώ την έχω περάσει. Και
0: όλοι μας έχουμε περάσει, βέβαια.
1: Υπάρχουν δηλαδή 15 χρόνια πριν. Της λέω, να σου πω κάτι, μία έχεις πονοκέφαλο, μία εκείνο, μία τ' άλλο, δηλαδή θέλω να πω, μετά από 15 χρόνια χωρίσαμε, αλλά η αρχή του τέλους είναι αυτή, κύριε Κακλαμάνη, όταν ο ένας αμφιβάλλει για τον άλλον.
0: Αμφιβάλλει ή και σκέφτεται και αρχίζει να θέλει να ξεχωρίσει και κάνει πως αμφιβάλλει. Γιατί
1: όχι,
0: προσπαθεί...
1: αυτό προηγείται. Πάντα πιστεύω ότι αυτό πάντα προηγείται. Τα ερωτήματα και μετά ξενοκοιτάμε, μετά λέμε, αχ, καλά και μου την έπεσε η τάδε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, Νίκο μου, αλλά ξέρω πόσα ζευγάρια είναι και εντάξει η γυναίκα ή εντάξει ο άντρας, και η γυναίκα ή ο άντρας παίζει με την πονηράδα που να το χωρίσει, και ας είναι εντάξει ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν και καταστάσεις που δεν είναι ερωτηματικά να φταίς εσύ, να όχι εσύ προσωπικά, καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά εκεί υπάρχει το άρρωστο μέλος, το άρρωστο μέρος της υπόθεσης.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι υγιές αυτό που μου λέτε τώρα.
0: Βέβαια, μα τι είναι, οι χωρισμοί από αρρώστια ξεκινάει οι περισσότερες.
1: Ναι, και βάλε και το οικονομικό πρόβλημα που είναι σημαντικό πολύ.
0: Ναι. Όσο γι' αυτό
1: αυτά
0: το κεφάλι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κακλαμάνη. Εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη βραδιά.
0: Να είσαι καλά, κύριε Νίκο.
1: Και εσείς και όλοι οι άλλοι.
0: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Για.
0: Ναι, ο καθένας, παιδιά, τη γνώμη του, την οποία είναι ανάλογα και τι έχει ζήσει κάποιος και τι έχει συμβεί, έχει τη δική του γνώμη. Δεν μπορούμε να πιάσουμε σφαιρικά τις αιτίες της μοιχείας, του χωρισμού ή οτιδήποτε. Ένας μπορεί να έχει κάνει μία, είτε άντρα στη γυναίκα,

0: μία μοιχεία σαν να είναι να ξεσπάει σε κάτι αδικής που έχουν γίνει αλλού, σε άλλα θέματα, χωρίς να έχει σχέση με ερωτικό. Άλλος μπορεί να είναι κάτι μοιχεία γιατί πια τέλειωσε το σεξουαλικό, που είναι από τα σημαντικότερα πράγματα σε ένα δεσμό, κακά τα ψαμί, κρύβει στο δάχτυλό μας, και αυτό και διαφορές και όλα πεθαίνουν μπροστά στην καλή ερωτική ζωή του ζευγαριού. Ο άλλος μπορεί το σώει κάποιος αυτό και πάει σε έτσι είσαι. Ο άλλος, πολύ σωστά που είναι 20 τώρα, μπορεί οικονομικά τέτοια. Ο άλλος γιατί η άλλη έχει πονοκέφαλο για 150 μέρες. Που το κάνει επίτηδες να μην έχει ερωτική επαφή. Δεν ξέρεις ο άλλος τι έχει κάνει, παιδιά, ή ο άλλος ή άλλη. Μην αδικούμε τη γυναίκα ή τον άντρα. Είναι... Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Μέγαρα.
0: Είναι?
1: Γιώργος Μέγαρα.
0: Δεν τον ακούω τον Γιώργο, ναι. Έλα Γιώργο, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Βελόπουλος το μεσημέρι έβαλε ένα θέμα και είπε αν θέλω, λέει, συγκεκριμένες κουβέντες.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάω ή δεν έπρεπε να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω, λέει, να μου πείτε. Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί, λέει, εγώ δεν βλέπω το δέντρο, βλέπω το δάσος. Όταν, ας πούμε, ευλόγησε τα πυρομαχικά της Τουρκίας για να πάνε να σκοτώσουν και δεν είπε τίποτα για την Αγία Σοφιά και δεν είπε τίποτα για την... Τι να πάω να κάνω εγώ, λέει, σε αυτή την περίπτωση. Τι να παραπρετώ. Με αυτή τη λογική μίλησε ο άνθρωπος και πέσανε πάρα πολλά τηλέφωνα και ήταν αρνητικά. Δηλαδή καλά έκανε και δεν πήγε.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Βέβαια.
0: Γιατί, αυτής, γιατί αυτά που είπε είναι τα λογικά ενός ανθρώπου. Αν θέλει να πιστεύει ότι κάνει τον Έλληνα ή κάνει το σωστά πάνω σε αυτά που λέει, δεν νομίζω πως είναι...
1: Εγώ μαζί του πάνω σε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν ζήτησε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ναι.
1: Ζήτησε δηλαδή, ας πούμε, να βγουν να μιλήσουν πάνω στο θέμα. Γιατί σου λέει, δεν άκουσα να πει για την Αγία Σοφιά τίποτα. Δεν άκουσα να πει, λέει, κάτι δικό μας, τίποτα. Παραευλόγησε, λέει, να πούμε τα πυρομαχικά που φεύγανε να πάνε να σκοτώσουν, να πούμε, τα πυρομαχικά της Τουρκίας, λέει, που φεύγανε. Τώρα, εντάξει, ούτε ο Θεός το διάολος το θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το θέμα.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Και όσο για το... Όταν γίνεται ένας χωρισμός, είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Βέβαια.
1: Και η μία μεριά κόβεσαι, και από την άλλη σφάζεσαι.
0: Yeah.
1: Όταν χωρίσουν το ζευγάρι, καλό είναι να έχουν και έχουν παιδιά, να έχουν τα παιδιά τους στην επικοινωνία και με τον πατέρα τους και με τη μητέρα τους, και αν δεν έχουν παιδιά και χωρίσουν μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, να μην ξαναγυρίσει ή η γυναίκα ή ο άντρας και αρχίσουν να με ενοχλήσει στα τηλέφωνα, έλα ρε αγάπη μου, ξέρεις, να πει ναι, δεν είναι αυτό, εντάξει, συγχωρεί. Αυτά είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
0: Γιατί και πάλι θα γίνουν τα ίδια λάθη μετά, Γιώργο.
1: Βέβαια, θα γίνουν περισσότερα. Έφυγες, τέρμα και τελείωσε, έκλεισες το γενικό, σκοτίδιασε. Τον άνοιξες, έχεις φως. Τέρμα τελείωσε, τα πολλά μπλα μπλα και τα πήγαινε, έλα, δεν είναι για παντελονά τους.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε και για γυναίκες, κυρίες.
0: Ζωστά.
1: Τον χώρισες τον άντρα σου. Κράτα το ύψος σου, κράτα την απόστασή σου. Τι χώρισες τη γυναίκα σου. Τέλος. Τέλος. Δεν έχει να πω, όχι τηλέφωνο, δεν πάει να τίποτα. Τέλος, τέλος. Ό,τι είπατε τη τελευταία βραδιά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η καινούργια ζωή του ζευγαριού.
0: Mm.
1: Γιατί άμα αρχίσεις να λες και να λέει και να κάνει αρρωστημένες καταστάσεις. Ο ένας θα το ρίξει στο πιωτό, ο άλλος θα λέει γιατί και στο τέλος βαρύτε με κι ας κλαίω. Αυτά, αγαπημένα μου Ηλία.
0: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και με την κυρία Λένα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου. Είναι, ναι, όταν χωρίζεις έχεις δίκιο και μακάρι να έχουν καταφέρει ζευγάρια. Μακάρι να είναι έστω και ελάχιστα. Γιατί όχι, έχω την ίδια γνώμη που λέει και ο άμα χωρίζεις. Άσε μετά, είναι πολύ πολύ εξηραμένα, πώς τα λέμε εκείνο εκεί, παραξαναζεσταμένα τέτοια. Αλλά καμιά φορά, παιδιά, μπορεί να γίνει και το θαύμα αν δεν έχουν μπει εικόνες προσωπικές τρίτου προσώπου στη μέση και να τα βρουν ζευγάρια και να πούνε τι λάθη κάναμε και να ξαναβρεθούν. Πιστεύω και σε ένα ποσοστό 5 με 7% μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο και να είναι ακόμη καλύτερα που να μάνε τι βλακείς μπορεί να κάνουμε. Αλλά αν δεν έχουμε σκιές παρουσίας. Εντάξει. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, 12 με 1 ο πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Το απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάρηδης. Και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ανδρέας από Αχαρνές.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Πολλά τα θέματα που έχετε θέσει σήμερα και δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω. Είναι...
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα ξέρεις, κοίτα καλύτερα. Πας λέει εκπομπή παρά για ένα θέμα μόνο.
2: Πάρα πολλά τα θέματα. Κοίτα να δεις. Το θέμα της μοιχείας για μένα είναι ξεκάθαρο. Αν είσαι με έναν άνθρωπο, είσαι με έναν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, άμα δεν θες να είσαι, από το να κρύβεσαι και να λες σε τύπους ότι φύγε.
0: Ναι, σωστό.
2: Για ποιο λόγο να μπλέξεις με μοιχείες και με τέτοια πράγματα. Και καλό είναι να υπάρχει και ο φόβος ότι εντάξει, πρέπει να σεβαστώ την οικογένεια που έχω και πρέπει να σεβαστώ τον άνθρωπο που έχω.
0: Οπότε να έχω και μια επίπτωση να πεις λίγο, ε.
2: Ναι, γιατί δεν γίνεται τώρα όταν κάνεις κάτι λάθος, άμα δεν έχεις κάποια τιμωρία εντός εισαγωγικών, οτιδήποτε και να κάνεις, έτσι.
0: Δεν
2: πες ότι έπαιξες τα χαρτιά και έχασες.
0: Δεν έχεις άδικο.
2: Λοιπόν, άμα αυτό δεν σε πονέσει, θα το ξανακάνεις.
0: Ναι, καλά λες.
2: Όσο δεν υπάρχει επίπτωση σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, το αποτέλεσμα ποιο είναι, να γινόμαστε κάθε μέρα χειρότεροι.
0: Ναι. Πάντα λοιπόν, μια τιμωρία θες να πεις, δεν ξέρω με τι μορφή θα ήτανε.
2: Επίπτωση. Να υπάρχει κάποια επίπτωση.
0: Ναι.
2: Να υπάρχει κάτι, δηλαδή να πεις ότι έκανα αυτό που έκανα, οκ, okay, θα το πληρώσω. Και είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις όταν κάνεις. Δηλαδή όταν έχουμε κάνει λάθος στη ζωή μας, πρέπει να περνάνε, έτσι. Πώς θα μάθεις από το λάθος σου.
0: Ναι.
2: Αν δεν γίνει κάτι.
0: Ναι. Οπότε θέλω να πεις ακόμη... Και ναι, τώρα στη μοιχεία, τι να κάνεις άμα πιάσεις τον άλλον, ρε Αντρέα, τι να πας και να...
2: Άμα ο άλλος σε πουλήσει, είναι σαν να πουλάς τη χώρα σου. Είναι σαν να... Είναι όπως... Για μένα η μοιχεία είναι σκάτη προδοσία.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν υπάρχει σκάτη προδοσία, υπάρχει τιμωρία και όταν υπάρχει μοιχεία. Για μένα πρέπει να είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο σεβασμός και η πίστη πρέπει να αμείβονται και... Εάν δεν θες να τα δώσεις, σήκω και φύγε, ρε φίλε. Mm. Για ποιο λόγο να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά τον άλλονα.
0: Γιατί
2: δηλαδή,
0: ξέρεις,
2: δεν πιστεύεσαι τον άλλονα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, μην νομίζεις πως είναι και ο μεγάλος χαμένος ο άλλος και ο αυτός που περιφέρεται περαδόθε και είναι σε τρικυμία και αυτός, μην νομίζεις ότι είναι σε κάτι καλό, τα κάνει μοιχεία.
2: Κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω... Έχω κάνει 5 αραβώνες και 3 γάμους στη ζωή μου, είμαι 60 χρονών.
0: Ένα δύο.
2: Εγώ δεν έχω να σου πω ότι... Ο λόγος δεν είμαι υπέρ της μοιχείας, γιατί άμα δεν θέλω μια γυναίκα, τη το λέω, κοίτα να δεις.
0: Και χωρίζεις.
2: Μέχρι εκεί είναι τελείως, ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Να σου πω...
2: Άμα δεν με θέλει, μπορεί και να φύγει. Εγώ και στη γυναίκα μου αυτό. Όσο με θέλεις, οκ. Okay. Όταν πάψεις να με θέλεις, εγώ δεν θα σε εμποδίσω να φύγεις, άμα θες φύγει.
0: Καλά λες. Βέβαια.
2: Δηλαδή για να είμαι εντάξει εγώ με τον εαυτό μου και με τη συνείδησή μου, έτσι. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να είμαι εντάξει. Και εννοείται ότι κακά τα ψέματα, αυτό που είπες ότι όταν ανησυχεί, λέει, γίνεται να μην ανησυχείς. Δηλαδή έχουμε πολλές φορές αμφιβολίες για το δήμα στον εαυτό, δεν ξέρω τον άλλον.
0: Βέβαια.
2: Άλλο αν θα τις δείξεις και θα προκαλέσεις θέμα.
0: Βέβαια. Και άλλο να ανησυχείς με ερωτηματικά.
2: Αν θα την έχεις μέσα σου. Βέβαια. Και θα κοιτάξεις να είσαι πιο σωστός για να μην τον προκαλέσεις να τις βγάλει. Γιατί άμα είσαι εντάξει και ο άλλος είναι εντάξει, θα σεβαστεί. Τώρα αν δεν σε έχει σεβαστεί, είσαι κάνει λάθος επιλογή. Οπότε ο Χίλι, ας πρόσεγες που λέει. Τι θα κάνουμε σε αυτό. Για τον Βελόπουλο. Ναι. Ήταν η καλύτερη κίνηση αυτή που έκανε, που δεν πήγαινε σαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένας Πατριάρχης ο οποίος δεν σέβεται την Ορθοδοξία, πώς θα τον σεβαστεί, πώς θα πας όταν αυτό που κάνει είναι ενάντια στην Ορθοδοξία, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος ερετικός? Γιατί όταν συναντήσεις με ερετικούς και με μασόνους, είσαι και εσύ το ίδιο. Πώς μπορείς να κάνεις παρέα με αυτούς? Με κάποιον που δεν σου ταιριάζει, δεν μπορείς να είσαι δίπλα του. Πολύ καλά έκανε, μπράβο του. Εγώ αν πήγαινε να τον συναντήσει, θα τον έκανα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Θα ήταν σαν να λες, αυτά πρεσβεύει, δεν τα πιστεύει.
2: Απράβο.
0: Σωστό.
2: Εγώ τον παραδέχομαι γιατί είναι παντελονάτος, τελείωσε. Αυτό που λέει το κάνει με όλες τις επιπτώσεις, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και εγώ προτιμώ τέτοιους ανθρώπους, και σαν λέω τους επαγγελματίες μέσα στις συνεργασίες μου, προτιμώ να κάνει το λάθος ο άλλος, να κάνω το λάθος εγώ και να το πληρώσω, από το να κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, Αντρέα, έχεις δίκιο.
2: Θεωρώ ότι είναι το πιο αντρίκιο, ρε παιδί μου, αυτό, το πιο καθαρό.
0: Σωστά.
2: Για σένα και για τη συνείδησή σου, έτσι.
0: Και ξέρεις, τώρα να πούμε και λίγο, και Αντρέα, να πούμε και εκείνο το που έβαλε το χέρι του να αποσχιστεί, να γίνει αυτοκέφαλη της Ουκρανίας Εκκλησία εις βάρος του Πούτιν τότε.
2: Αυτό δεν ήταν προδοσία τώρα κατά της Ορθοδοξίας?
0: Για κάτσε τώρα.
2: Αυτό ήταν κάτι προδοσία. Αυτό είναι σαν να πουλάς την πατρίδα σου. Είναι τόσο σοβαρή. Δηλαδή όταν έχεις... Γιατί κακά τα ψέματα για μένα, όχι λόγω ηλικίας, αλλά λόγω πεποίθησης.
0: Ναι.
2: Η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια είναι... έχουν την ίδια αξία και δεν μπορώ να τα διαχωρίσω μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Βάζω πρώτα την πατρίδα μου, γιατί χωρίς πατρίδα δεν έχω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις που είσαι.
2: Ναι. Μετά θα βάλω τη θρησκεία μου για να έχω την πίστη μου, τον πιστεύω μου, και μετά είναι η οικογένεια. Αυτή είναι η σειρά για μένα.
0: Ναι.
2: Και καλώς είναι έτσι που λένε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Υπάρχει λόγος που είναι σε αυτή η σειρά. Για κάποιους άλλους υπάρχει άλλη σειρά. Okay. Για μένα αυτή είναι η σειρά. Αλλά είναι η σάξια και τα τρία, και δεν μπορείς τίποτα από τα τρία να πουλήσεις. Γιατί άμα το πουλήσεις, είναι σαν να πουλήσεις τον ίδιο στον εαυτό. Αυτοί που έχουν κάνει τα... που πουλήσανε τη Μακεδονία, κάτι Τσίπρες και κάτι Μητσοτάκηδες και κάτι τέτοια, αυτοί δεν είναι πρώτα χριστιανοί. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Είναι άλλου δόγματος. Οπότε από εκεί και πέρα ο Εβραίος, τι περιμένεις να κάνει, θα νοιαστεί για τον χριστιανό? Ο χριστιανός θα νοιαστεί για τον χριστιανό. Κακά τα ψέματα. Ναι. Πρέπει να είναι ομόθρησκος ο άλλος. Όχι μόνο ομοέματος, ομοέθνος, πρέπει να είναι και ομόθρησκος. Για να είναι για σένα ό,τι θες εσύ να είναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Τι να πρωτοπούμε τώρα, τι να πρωτοπούμε.
0: Ναι. Ωραία.
2: Αντρέα, να μιλήσει κανένας άλλος, γιατί έχω πάρει μονότερμα.
0: Σε ευχαριστώ. Όχι. Σ' άκουγε. Τι ξέρεις, δεν διακόπτω να κάνει ο άλλος τη σκέψη του. Ό,τι μπορώ, αν χρειάζεται να τσιγκλεί, να μπω στη μέση και την ώρα. Αλλά σήμερα είμαι και λίγο έτσι που θέλω να σας ακούω περισσότερο παρά να μιλάω, και όλα αυτά είναι εντάξει, λογικό είναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είσαι λίγο έτσι, λίγο του χασίματος φεγγαριού. Συμβαίνει αυτό σε ανθρώπους που είναι γεννημένοι κοντά Μάιο-Ιούνιο ή έχουν οροσκόπο Μάιο-Ιούνιο.
0: Έτσι λες, ε.
2: Συμβαίνει αυτό.
0: Τι να σου πω, σήμερα είμαι
2: σουλός. Είχα κάποτε μια αστρολογική εκπομπή κάποτε στο Λεπάντο TV κάποια στιγμή.
0: Αχα.
2: Για κανένα χρόνο.
0: Ναι. Και παίζουν πολλά πράγματα τα σχετικά με τον καιρό.
2: Παίζουν ρόλο. Είναι πολλές συνισταμένες, πάρα πολλές συνισταμένες. Που άμα τις βάλεις και τις δεις με τη λογική και και δεις και το κομμάτι το αριθμολογικό, θα δεις ότι κάποια πράγματα ισχύουν.
0: Ναι.
2: Όσο και μας είπε τρελό, ισχύουν κάποια πράγματα.
0: Δεν έχεις άδικο. Ωραία.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Καλή δύναμη.
0: Καλό σου βράδυ, Αντρέα. Καλό σου βράδυ, Αντρέα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, όλα παίζονται, παιδιά. Είναι και ανάλογα, βέβαια. Πολλές φορές και τις εντάσεις και όλες. Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, ραδιομάχη. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Στον ήχο ο Αντώνης Σαροκουλής και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και συνεχίζουμε εδώ την κουβεντούλα. Και πήγαμε λίγο τα ιδιωτικά τα άτιμα. Πάντα μας επηρεάζουν, παιδιά. Πάντα μας συγκλάνε. Γι' αυτό και μιλάτε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα που βγήκατε, ειδικά αυτό. Γιατί καίει. Είναι δύσκολο θέμα. Τι να πεις για μοιχείες, τι να πεις για σχέσεις, τι να πεις να κάνεις ισορροπία, τι να πεις πρέπει να φερθείς, αν σου έχει βγει αυτό που έχεις ποντάρει, για να μην χάνεις μετά την εικόνα σε κάτι που πίστεψες. Είναι άτιμο πράγματα ιδιωτικά. Δεν ξέρεις πού να πεις και τι να κατηγορήσεις. Έτσι, γιατί κατηγορείς μέσα τα μάτια, κατηγορούν μέσα από τα δικά μας μάτια. Και μπορεί να είμαστε και πολύ δικαιολογημένοι πολλές φορές. Τα στραβά όμως τα μεγάλα, παιδιά, δεν γίνεται να τα κάνει κανείς λάθος. Μπορεί για μικροπράγματα να είμαστε διαφορετικοί. Αλλά για τα μεγάλα θέματα, όταν ένα ζευγάρι δεν κολλάει, δεν πάει με το ζόρι, δεν κολλάει, δεν πάει να κάτσει όσο καιρό και να κάνει, δεν κολλάει. Και κολλάει σε επιμέρους πράγματα. Άλλη κολλάει και σου λέει τι καλή παρέα που έχω, τι καλό μυαλό σε αυτό, τι στη δουλειά να είναι χρήσιμο και να είναι έτσι. Ο άλλος λέει πω πω το ερωτικό τι καλό που είναι. Ο άλλος λέει τι καλός άνθρωπος είναι ρε εσύ, πως σκίστηκε να βοηθεί. Δηλαδή το άτιμο, πού να βρεις ένα σύνολο τέτοιων πραγμάτων. Κανένα δεν είναι εύκολο, παιδιά. Και είναι μετά, επηρεάζει το καθένα από αυτό όταν είναι ρήγμα, να σου χαλάει και το άλλο. Γι' αυτό λέμε, αν γίνεται από τα 10 σε μια σχέση, μόλι και 6 να είναι, είναι καλά. Άμα δεν είναι όμως και τα 6, τι κάνει. Τι κάνει ο άλλος ή άλλη. Αντέχει. Χάρα σε αυτούς που αντέχουν. Γιατί οι παλιότεροι άνθρωποι μας, ηρωίδες ήταν οι γυναίκες, οι μονάδες μας, που αντέχανε και στραβά πράγματα τρελά των πατεράδων. Στα χωριά, θυμάσαι πως με ξύλο χτυπάγανε τις γυναίκες. Δεν μπορεί να έχουμε αυτούς τους καιρούς τέτοια πράγματα. Αυτές ήταν πραγματικά τι μανάδες, πώς αντέχανε. Που έχουμε ακούσει από όλους, δεν είναι θέμα για τη δική μου τη μάνα ή τη δική σας. Γενικά, άντες οι οποίες ήταν εγώ είμαι. Πώς λέει, το και διατάσω. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Ηλία, Μάνος από Αριστοτέλους.
0: Γεια σου κύριε Μάνο, τι κάνεις.
3: 97 χρονών μου ξαναμιλήσεις.
0: Έχεις καιρό να μας πάρεις.
3: Ναι, έχω πράγματι καιρό γιατί είχα κάτι προβληματάκια.
0: Τα ξεπεράσαμε.
3: Ορίστε.
0: Τα ξεπεράσαμε.
3: Τα ξεπεράσαμε ευτυχώς.
0: Μπράβο.
3: Πάμε για τα 100 τώρα. Βολίδα.
0: Μπράβο.
3: Ήθελα να επέμβω για χθες που είπε κάποιος κύριος ότι ένα γήπεδο μπάσκετ στον Καναδά ήταν για 65.000 θεατές.
0: Ναι, όχι.
3: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η Βραζιλία το 1950 έφτιαξε το Μαρακανά, για το ποδόσφαιρο για 200.000 θεατές και δίπλα υπήρχε, έφτιαξαν το Μαρακαναζίνο το οποίο ήταν για 70.000 θεατές. Και ο Καναδάς φαίνεται το ξεσήκωσε από εκεί το γήπεδο του μπάσκετ και το έκανε και αυτός 65.000.
0: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει αυτό το γήπεδο και στη Βραζιλία.
0: Όχι, κύριε Μάνο, δεν μου έκανε εντύπωση οι χιλιάδες αυτές για γήπεδο. Μου έκανε εντύπωση ο Βοσκόπουλος που έβαλε, δεν ήξερα, νόμιζα πως εννοεί πως είναι ότι είναι κάτι θεατρικό αυτό σαν και λέω υπάρχει τέτοιο πράγμα αλλιώς όπως λες. Το Μαρακανά ήταν το πρώτο παγκόσμιο σύμβολο ποδοσφαίρου με Πελέ και τέτοιο τότε.
3: Ναι, βέβαια. 200... Γιατί εγώ έχω ζήσει 12 χρόνια στη Βραζιλία.
0: Και... Όπω, 275 ήταν ή 225.
3: Ναι, από το 1955 είμαι στη Βραζιλία. Και όταν παρουσιάστηκε ο Πελέ το 1956, 16 χρονών, είχε γίνει αποθέωση γιατί η Βραζιλία είχε χάσει το 1950 το παγκόσμιο κύπελλο από την Ουρουγουάη μέσα από τα χέρια της. Ήταν σίγουρη η νικήτρια και το έχασε με 2-1 και από τότε κλαίγαν οι Βραζιλιάνοι. Ευτυχώς το 1958 με τον Πελέ το ξαναπήραν στη Σουηδία.
0: Ναι, και ο Πελέ πιτσιρικάς τότε.
3: Πιτσιρικά 16 χρονών.
0: 16,5 χρονών, σωστά.
3: Ναι, και πρώτο έπαιξε.
0: Ναι.
3: Από τότε ανέβηκε πολύ η Βραζιλία με τον Πελέ και αυτά είχε πράγματι τρομερούς ποδοσφαιριστάς.
0: Βέβαια.
3: Τρομερή ομάδα. Απολαμβάναμε δηλαδή ένα πανόραμα κάθε φορά γιατί όλα τα καλοκαίρια που οι ευρωπαϊκές ομάδες είχαν διακοπές ερχόταν εκεί η Εθνική Γερμανίας, Αγγλίας και τρώγανε πεντάρες.
0: Ναι.
3: Τρομερά πράγματα.
0: Πάντως...
3: Από όλα αυτά στη ζωή μου ευτυχώς είμαι τυχερός αυτό γιατί ήμουν και εγώ παλιός ποδοσφαιριστής. στον Αθηναϊκό, εδώ έπαιζα τερματοφύλακας. Εκεί έπαιξα στην ομάδα, στη Βραζιλία, είχαμε μια ελληνική ομάδα εκεί. Και δόξα τω Θεώ, συνέχισα εκεί.
0: Να σου πω, κύριε Μάνο, ήσουν Βραζιλία, ε?
3: Βραζιλία ήμουν, είναι 12 χρόνια.
0: Γι' αυτό και τα είσαι και τα ξέρεις αυτά, εσύ, ναι.
3: Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. Απόλαυσα στη ζωή μου. Μετά, τα τελευταία 5 χρόνια που είπα ο σύνταξη ήμουν σε Κρασγερόπουλο, ο πλοίαρχος, γιατί ήταν ηλεκτρονικός είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
3: Ήμουν σαν υποπλοίαρχος, γύρισα όλο τον κόσμο, Νορβηγίες, Σουηδίες, Φιλανδίες και τα λοιπά. Και απέλαυσα, δηλαδή, την Αμερική, Νότιο, Βόρειο και Νότιο της Αμερική. Πολύ ευχαριστημένος. Καλιφόρνια, Λας Βέγκας.
0: Μπράβο.
3: Πρόλαβα το Φρανκ Σινάτρα να μας τραγουδήσει στο Λας Βέγκας. Είχε το Σίζαρ, το ένα υπέροχο καζίνο,
0: ναι,
3: το οποίο είχε αγάλματα του Κέσσαρα απ' έξω.
0: Αχα.
3: Και όταν έμπαινες μέσα,
0: ναι,
3: σε βάζαν να τραβήξεις ένα μοχλό,
0: ναι,
3: και είχε ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα πράγμα σαν κοτέτσι, όπως βάζουμε το σύρμα στο κοτέτσι,
0: ναι,
3: μέσα εκεί είχε ένα... Είχαν βάλει αέρα από κάτω και ήταν στον αέρα όλα τα δολάρια και χορεύανε.
0: Τι λες, μωρέ.
3: Και τραβούσες και άμα έφερνες 5 εφτάρια,
0: ναι,
3: τα έπαιρνες τον εκατομμύριο δολάρια. Και αυτό γινόταν για όλους όσους μπαίναμε μέσα.
0: Ναι.
3: Τράβησα και εγώ τίποτα. Και έμαθα πριν 5 χρόνια περίπου. Μια κυρία λέει το κέρδισε. Κέρδισε το 1 εκατομμύριο δολάρια.
0: Ναι.
3: Είχαν και ένα άλλο ωραίο σύστημα.
0: Ναι.
3: Στις 12 η ώρα όποιος πήγαινε να φάει στο μπουφέ που είχανε.
0: Ναι.
3: Υπέροχο μπουφέ από όλα. Με 1 δολάριο έτρωγες. Άκουνα για να τραβήξουν πελατεία. Γιατί τα καζίνο εκεί ήταν πολλά και γινόταν συναγωνισμός μεγάλος.
0: Βέβαια, βέβαια. Ήταν σαν προσφορά.
3: Ναι, και προσφορά. Και έβλεπα κάτι χοντρές κυρίες Αμερικάνες και έρχονταν και πηγαίναν 2-3 φορές στον πάγκο και ξαναπέρναν και δεύτερο και τρίτο πιάτο με 1 δολάριο. Δηλαδή, υπέροχα πράγματα.
0: Ναι, ιδιαίτερα και πράγματα.
3: Για το νέο έτος, ναι, την αλλαγή του νέου έτους.
0: Ναι.
3: Με φιλοξενούσε ένας φίλος εκεί για 6 μήνες. Καταπληκτικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όσα πέρασε και λέω, είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου.
0: Βέβαια.
3: Έζησα όλα αυτά.
0: Βέβαια, δεν τα βλέπεις, δεν βρίσκεις εύκολα αυτά, κύριε Μάνο.
3: Ναι, ναι, να σας πω και για τον κύριο Φόσκολο που είπατε, είχε ένα γιο και μία κόρη.
0: Ναι.
3: Η κόρη του Φόσκολου παντρεύτηκε ένα συγγενή μου,
0: ναι,
3: το Λίνο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Δεν ξέρω αν έχουν χωρίσει τώρα ή αν είναι μαζί.
0: Ναι,
3: δεν έχω επαφή μαζί τους, αλλά. Είχε παντρευτεί η κοπέλα και γνώρισα εγώ μου την είχε συστήσει. Ωραία κοπελίτσα να πούμε, ήρεμη και αυτός νέο παιδί πολύ καλό.
0: Ο Λίνος είναι πολύ καλό παιδί.
3: Ναι.
0: Ο Λίνος το επίθετο...
3: Χριστοδούλου μου φαίνεται.
0: Χριστοδούλου.
3: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Αυτό ναι. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και καλό παιδί, πολύ ευγενικό παιδί.
3: Πολύ ευγενικό, πολύ εξαιρετικό.
0: Πολύ παιδί. Όταν ήμουν καλημέρα ζωή, μη σου πω, είχα τη μεγαλύτερη εκτίμηση. Μόνο αυτό ήταν σωστό και μέσα.
3: Ναι.
0: Πολύ καλό παιδί.
3: Να με φώναζε θείο Μάνο.
0: Καλό παιδί ο Λίνος.
3: Γι' αυτό και επεμβαίνω, ας πούμε, σε αυτά που ξέρω.
0: Καλά κάνεις, ευχαριστώ.
3: Επίσης, ένα άλλο πολύ βασικό.
0: Ναι.
3: Την εποχή μας εδώ το 1950,
0: ναι,
3: που είμαστε νέοι. Όταν έκανες με μια κοπέλα, ας πούμε, σχέση,
0: ναι,
3: και την εξέθετε, δηλαδή,
0: ναι,
3: κάτι, ήσουν προηγουμένως να την παντρευτείς. Ιδάλλως είχες ένα χρόνο φυλάκιση.
0: Έλα μου.
3: Αυτό δεν το ξέρουν τώρα οι τωρινοί, ναι. Γι' αυτό εμείς οι νέοι, όχι απαγορευότανε, αλλά δεν είχαμε πολλές σχέσεις με κοπέλες. Για να μην πάθουμε αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι φίλοι μου είχαν πάρει από ένα χρόνο φυλακή.
0: Δεν παντρευτήκαν όταν κοπέλα. Υπήρχε αποδειγμένο όμως ότι έκανες κάτι, ε?
3: Ναι, αποδειγμένο ότι είχες κάνει κάτι, ναι. Την είχες εκθέσει, ας πούμε, και πρέπει να την παντρευτείς. Γιατί τότε και πολλές κοπέλες έρχονταν τα νησιά σαν υπηρέτριες στις οικογένειες με την προϋπόθεση να τις παντρέψουνε. Και οι πιο πολλές από αυτές κοιτάγανε να έχουν μια σχέση με κάποιον από εδώ στην Αθήνα.
0: Βέβαια.
3: Αλλά όταν τον καταγγέλνανε στην αστυνομία μετά, ήταν υποχρεωμένος να την παντρευτεί. Ένας καραϊφός μου έτσι την παντρεύτηκε, τι να κάνει.
0: Μάλιστα. Μου είπες ωραία και να με πάρεις και άλλη βραδιά που είχαμε καιρό να σε ακούσουμε να μου πεις πάλι ωραία.
3: Ναι, θα
0: σε ευχαριστώ επειδή περιμένω 4 γραμμές. Ευχαριστώ κύριε Μάνο.
3: Θα σου πω και για την κατοχή.
0: Θα μου το πεις την άλλη φορά επειδή περιμένω 4 γραμμές. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά κύριε Μάνο. Ωραία πικάντικα πράγματα. Αλλά αυτό δεν το ξέρω παιδιά ότι καλά. Ότι σε έφερε σε δύσκολη θέση οικογένεια και τέτοια, αυτό νόμιζα την παντρευτή. Σήμερα σε απειλούσαν. Αλλά ότι ήταν και ποινή, αυτό που είπε τον κύριο Μάνο δεν το περίμενα το 50. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Βαγγέλης από Νίκαια.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
4: Ναυαγός.
0: Ναι.
4: Καλά είσαι, Ηλιάκο μου.
0: Σήμερα λίγο δεν ξέρω.
4: Είμαι λίγο, έχω πιει παγωμένο νερό και φωνούλα μου λιγάκι.
0: Ναι.
4: Ναι,
0: εγώ δεν ξέρω, σήμερα είμαι σαν Κωτόπουλο, ναι.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις, 2 λόγια ήθελα να πω γιατί ναι. Ακούω, γι' αυτό και επενέβηκα.
0: Ναι, ναι.
4: Πρώτα απ' όλα εγώ, σαν τροναδοράκος, έφτασα αρχιμηχανικός.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, έκανα εργοστάσιο.
0: Ναι.
4: Το διοικητικό προσωπικό, 8 άτομα, κορίτσια τα περισσότερα, τα λογιστήρια και τέτοια.
0: Ναι.
4: Και ακούω τώρα μια κοπέλα, που εγώ την έλεγα σαφώνω ταρά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, λέει Δημήτρη, για τις σχέσεις μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, άμα χωρίσουμε, θα πας με άλλη. Λέω, έλα να σου πω, θα σε σουτάρει. Τι, ο Δημήτρης. Τι, Ευαγγέλη μου, λέει, μην το λέτε αυτό, γιατί ό,τι λέτε εσείς βγαίνει. Δηλαδή, η συμπεριφορά τους.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν... Πρώτα απ' όλα δεν εξετάζουν, αυτό το λέω και για τους νεαρούς,
0: ναι.
4: Και για τις νεαρές, να εξετάσουν πόσο καιρό είναι μαζί, 1 μήνα, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2, πριν κάνουν γάμους και αραβώνες. Από το λεξιλόγιο τους, αν λείπει το εμείς, έφυγες, φύγε, κοπάνατη. Γιατί μετά θα κλάψει, είτε κοπέλα είναι, είτε...
0: Ναι.
4: Δεν είχα καταλάβει, μπορείς να πεις, ότι τόσο καιρό που ήμασταν μαζί, 2 χρόνια, 3, έλειπε από το λεξιλόγιο εμείς, το που εμείς.
0: Που πάει να πει ότι το εγώ είναι επικίνδυνο, ναι.
4: Βέβαια. Όταν βλέπει δεν λέει εμείς, βέβαια, το εγώ αυτό που είπες είναι το χειρότερο. Τέλος πάντων. Παλαιότερα οι άνθρωποι, για να σα πω και σύντομα να μιλήσουν και άλλοι,
0: ναι,
4: ο ίδιος ο πατέρας,
0: ναι,
4: έκανε αυτή την κόρη.
0: Λοιπόν,
4: δεν την αφήνε να βγει έξω. Ναι. Δεν ξέρεις τώρα, ναι, σαν τραπισμός, εκείνο, το ένα, ναι, το άλλο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και γυρνάει και μου λέει, αυτό ζωντανό παράδειγμα που σου,
0: ναι,
4: λέω.
0: Ναι.
4: Λέει, ξέρεις, λέει, θα παντρευτώ τον Παναγιώτη. Και λέω, κάτσε ρε, εσύ με τον Ηλία τον Κακλαμάνη είσαι καψούρα τόσο καιρό. Όχι, θα παντρευτώ τον Παναγιώτη, θα κάνω ένα παιδί, θα χωρίσω και μετά θα πάρω τον Ηλία. Τι λες ρε, λέω. Και ναι, αυτή όμως η συμπεριφορά, Γιάκο μου, ξέρεις τι ήτανε. Ο ίδιος ο πατέρας, άδερε, βρες κανέναν ένα κουκουλό, δεν μπορώ να ταΐζω εσένα και το παιδάκι σου. Άζησε, αυτά τα πράγματα τα είδα.
0: Ναι.
4: Οπότε, είναι κρίμα δηλαδή.
0: Οπότε ήταν ένα σκαλοπάτι για να κάνει...
4: Ναι. Μα, που δεν την άφηνε να βγει έξω.
0: Ναι.
4: Μετά την άφηνε, μπάς και κουκουλώσει κανέναν.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ Παναγιώτη να πας. Βαγγέλη μου. Βαγγέλη μου, σου ζητώ συγγνώμη.
4: Ξέρεις τι ήθελα,
0: έλα,
4: επειδή είναι πολύ σημαντικό,
0: ναι,
4: θέλω ο Γιώργος από τα Μέγαρα,
0: ναι,
4: για να γιατρέψουμε έναν άνθρωπο,
0: ναι,
4: να πάρω πάλι πίσω να δώσω το τηλέφωνο, να δώσω το τηλέφωνο του Γιώργου από τα Μέγαρα,
0: ναι,
4: να μιλήσω μαζί του.
0: Ό,τι νομίζεις όταν είναι... και από τηλεφωνικό κέντρο.
4: Θέλω να μιλήσω με τον άνθρωπο.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, Βαγγέλη. Εντάξει, Βαγγέλη μου.
4: Να πάρω πίσω.
0: Έπει να κάνεις, ναι, θα πάρεις τον Αντώνη τον Αρκουλή και μετά ο Γιώργος θέλει ο κύριο Βαγγέλη να δώσει το τηλέφωνο για τον Γιώργο τον από τα Μέγαρα. Ωραία. Ας πάρει, ας δώσετε και μετά αν ο Γιώργος πάρει, δίνετε μεταξύ σας και κάνετε ό,τι νομίζει. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, να πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Μετά από έναν έκοτο σχετικά με αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο κύριος Δημήτρης.
0: Δημήτρης.
5: Ναι, το όνομά σας.
0: Όχι, Ηλίας, Ηλίας φίλε μου.
5: Α,
0: το όνομα, θεωρώ, το δικό σου όνομα.
5: Ηλίας,
0: το
5: Ηλίας
0: όνομα,
5: ονομάζομαι.
0: Πώς.
5: Ηλίας.
0: Ηλίας, συνονόματε, έλα συνονόματε.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
5: Θέλει πολύ υπομονή, κύριε Ηλία.
0: Βέβαια.
5: Πολύ υπομονή και όχι μόνο σύνεση, όχι μόνο να κάνουμε σταυρό, να μην το θεωρήσουμε ξεπερασμένο, αλλά με αυτά που θα βλέπουμε να ανοίγουμε τα μάτια μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας και να καταφέρουμε να γυρίσουν αυτές οι γενιές που έφυγαν, θα έλεγα, χωρίς, δεν το λέω για να διχάσω ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
5: Θα πρέπει να γυρίσουν λοιπόν τα μυαλά που φύγανε από τη χώρα μας. Πέρα από αυτό, να είμαστε καλά, να μπορέσουμε κάποια στιγμή σαν νέοι άνθρωποι να δουλέψουμε, να εργαστούμε, γιατί η Ελλάδα δεν έχει χάσει το πνεύμα της, ούτε πρόκειται να το χάσει ποτέ. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ.
0: Ναι, Ηλία. Συνονόματε, σε ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, συνονόματε. Να είστε καλά, Ηλία. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Δεν σας κάνω πολύ διάλογο. Απόψε, έχω εξηγήσει, έτσι. Είμαι τραυματισμένο κοτόπουλο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Αθανάσιος.
0: Γεια σου, Αθανάση.
6: Ακούω εκπομπή σε σταθμό της Εκκλησιαστικό.
0: Ναι.
6: Ενώ μιλέγανε για μανάδες.
0: Ναι.
6: Ξαφνικά μας έβαλε ένα τραγουδάκι και έλεγε «Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά». Για να μην ξεχνιόμαστε. Τα έχουν καταφέρει ο πατέρας και η μάνα να βγει μαμά και μπαμπάς. Δεν με το πεις στα παιδιά, να του πεις στο παιδιού να μου έλεγε κανένα μάνα, κανένα πατέρα, σε κοιτάει, λέει, πού ήρθε αυτός. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι.
6: Μας βάζουν σε κάποιες γραμμές, τις αποδεχόμαστε και μετά παραπονιόμαστε κιόλας.
0: Αυτό το τραγούδι εννοείς, Αθανάση, ήτανε, είπες ότι ήτανε. Σε, το τραγούδι αυτό, πώς το μαμά, πώς το, αυτό δεν κατάλαβα μόνο.
6: Υπήρχε μια εκπομπή γύρω από τους γονείς,
0: ναι.
6: Σε κάποια φάση μπήκε ένα τραγουδάκι που έλεγε, ενώ έλεγε ο πατέρας, η μάνα και όλα αυτά, το τραγουδάκι έλεγε μαμά, μαμά, μαμά, για να κολλάει και μάνα, θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να κολλήσει το τραγούδι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας δώσω να καταλάβω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα πως, ναι, ναι. Μάλιστα.
6: Πρέπει να προσέχουμε σε πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, για κάποιους λόγους δεν είναι τυχαία η κατάσταση που βρισκόμαστε.
0: Όχι, καθόλου.
6: Είστε χαλαροί, αρκετά.
0: Ναι.
6: Δεχόμαστε κάποιες καταστάσεις που έρχονται από τα παλικάρια μας έξω. Και μετά, όταν γίνεται μια κατάσταση τελείως χάλια, έχουμε παράπονα.
0: Ναι. Θέλει προσοχή η ζωή σε πολλά πράγματα, ρε Θανάση μου, ναι.
6: Με το αυτοκίνητο κάνετε κάτι με το... Πώς να το πούμε τώρα, εγώ σας το είπα αντιψυχτικό, μου λέγατε παράφερο.
0: Α, ναι. Τελικά δεν έβγαλε καθόλου που ήταν το ψυγείο μου. Ήταν η μέρα εκείνη, ήταν από γύρω που πέφτανε τότε η λάσπη και πήγε πάνω όπως έβραζε τις μηχανές.
6: Δεν είναι η γρινιά μας αυτό. Δεν είναι... Αυτό ισχύει μόνο σε αυτό που τραβάει τον αέρα για να γίνει η καύση. Να το βρίσκω στο φίλτρο αέρα, αλλά όχι στο ψυγείο.
0: Κάνω πάνω στο ψυγείο, πάντως μου έκανε εντύπωση που δεν παρουσιάστηκε ούτε χώμα ποτέ και ήταν μόνο την ημέρα εκείνη που είχαμε το φοβερό στην Αθήνα που ήταν, θυμάσαι, το κόκκινο χώμα και τέτοια.
6: Ναι, ναι.
0: Τώρα πει και στο ζεστό πάνω-πάνω και όπως βράζει, γιατί ξέρεις, το ψυγείο, η τάπα έχει και, παίρνει αέρα.
6: Ναι, ναι, από το Σεφορινάκι στο πλάι.
0: Ναι, να πήρε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Πάντως δεν αλλάξετε, έκανε.
6: Αυτά που είχε μέσα τα αλλάξατε εσείς.
0: Να αλλάξω πια.
6: Ό,τι είχε μέσα το ψυγείο από υγρά.
0: Όχι, όχι, δεν τα άλλαξα, μην είμαι ψεύτης να πω. Δεν τα άλλαξα.
6: Κάντε μια προσπάθεια να τα αλλάξετε.
0: Ωραία, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ.
6: Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ, Θανάση. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ, Ηλία. Ο Θεός να σε βοηθάει σε ό,τι κάνεις. Μαργαρίτα. Δεν είχα να πω. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, σου αντεύχομαι ό,τι καλό. Θανάση, σας καληνυχτίζω αύριο. Εργασία, καλή συνέχεια. Ωραία. Πάμε. Μου έχει στείλει και κάποια άλλα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Βιολέτα Ίκαρη και Βαρδίς απόψε θέλω να πιω Αλεξίου. Λοιπόν, καλώς σας. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Πάμε σε επόμενη γραμμή.
7: Τελείωσε.
0: Ευχαριστώ για τις ευχές. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, κύριος.
7: Από Άγια Νάρη, κύριε Λίτσα Αντωνίου είναι το όνομά μου.
0: Γεια σου, κύριε Λίτσα μου.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά. Άγια Νάργυρη, πού εννοείς?
7: Άγια Νάργυρη, δε πως τα λιώσα είναι.
0: Ω, εκεί πέρα, σε πόσα χρόνια μένω.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Πού, στα λιώσα?
0: Ω, στους Αγίους.
7: Στους Αγίους Αναργύρους.
0: Στους Αγίους Αναργύρους.
7: Μένετε πολλά χρόνια.
0: Ναι, πολλά χρόνια από τότε που ήρθα από το χωριό. Πάντα εκεί. Δεν είναι άσχημη η Άγια Νάργυρη, κυρία.
7: Ωραία, ωραία είναι. Πώς το λένε, περνάει και η δημοκρατία που πάει στο Μανίδια, Χαρνέ.
0: Έχει πάνω συγκοινωνίες, έχει καθαρό αέρα, γιατί κάποτε λέγανε Έλα Μορλιώσα, Άγια Νάργυρη, Πετρούπολη και τώρα αυτά τα μέλη, ναι, λόγω πάλι θες.
7: Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι και δεν έχουμε και πολυκοσμία, τρελά πράγματα, λογικά πράγματα, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση, να σας πω τι θέλει. Πήραν ομάδα αλήθειες, έτσι.
0: Ναι.
7: Άρα οι μόνοι τους μιλάνε ότι είναι ψεύτες. Καταλάβατε, ακούτε?
0: Βέβαια, σ' ακούμε, προσοχή.
7: Αυτοί δεν λένε ότι πήραν ομάδα αλήθειες. Γιατί να την πάρουν την ομάδα αλήθειες? Άρα και είναι ψεύτες όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι?
0: Θες να πεις όταν...
7: Αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε μια ομάδα αλήθειας που έλεγε.
0: Ναι.
7: Δεν το γνωρίζετε αυτό?
0: Ναι, ομάδα, πιστεύεις, δεν το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου τι είναι αυτή η ομάδα αλήθειας, παιδιά. Δηλαδή, είναι... Για εξήγησέ μου λίγο σε αυτό, θα μου κάνεις καλό.
7: Να σας πω, κοίτα, η ίδια είναι κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Πήραμε, λέει, και ο Γεωργιάδης που βγαίνουν αυτοί που μιλάνε οι επίσημοι, ναι. Πήραμε ομάδα αλήθειας. Άρα και μόνοι τους μιλάνε ότι είναι ψεύτες.
0: Θες να πεις τι είναι την παίρνεις την αλήθεια, άμα είσαι αλήθεια?
7: Πήρανε, ας πούμε, μια ομάδα, δηλαδή τα παιδιά αυτά που πήραν αυτή και το κάνουν ομάδα και θα είναι ειλικρινείς, ξέρω εγώ, ενώ αυτοί είναι ψεύτες.
0: Ναι.
7: Έτσι δεν είναι, μόνοι τους δεν το λένε.
0: Έτσι μου το εξηγείς.
7: Ναι.
0: Έτσι μου το εξηγείς, λέω.
7: Λάθος είναι που το λέω. Πού να το εξηγείς αλλιώς?
0: Όχι, αυτή... σωστό, έτσι μου το εξηγείς, λέω, έτσι όπως το λες είναι.
7: Τι είναι?
0: Όπως μου το εξηγείς.
7: Οι ίδιοι μιλάνε και λένε ότι πήραν μια μερικά, ξέρω εγώ, άτομα,
0: ναι,
7: και το ονόμασαν ομάδα αλήθειας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σου λέω.
7: Επομένως το λένε μόνοι τους ότι πάνε να πίνουν οι ψεύτες. Και αυτό να φύγουν πρέπει. Να φύγουν ειρηνικά, να μην ξεσηκώσουν εδώ το λαό που φέρανε από όλες τις μεριές του κόσμου ανθρώπους και τους βάλουν, ξέρω εγώ, γιατί όταν βλέπουν ότι πρόκειται να φύγουν, αυτοί μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι στο καλό σκέφτονται. Μια ζωή επισηράει τον τυρανά τους Έλληνες, αυτό κάνουν. Με ακούτε?
0: Πολύ σας ακούω, σ' ακούω. Ακούω, απλώς δεν κόβω απόψε τον κόσμο πολύ. Βεβαίως ακούω.
7: Ναι, και θέλω να πω, ναι, αφού οι ίδιοι παραδέχονται με τα λόγια τους αυτά, ότι είναι ψεύτες. Άρα και ειρηνικά και όμως να σηκωθούν, να φύγουν, να πας και δει η Ελλάδα, πώς το λένε, κάτι το καλό. Να προλάβουν, γιατί τόσες καταστάσεις άσχημες. Εγώ θυμάμαι από μικρή ηλικία που βάζαμε καπνά στο χωριό μου.
0: Ναι.
7: Εσύ δεν ξέρω, βάζατε καπνά και από
0: για
7: πού?
0: Για να λες καπνά, είσαι μήπως από το Λακαρνανία?
7: Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Και θέλω να πω, εμείς τυρανιόμαστε και τα μαζεύαμε, Και στο τέλος που πέρανε αυτοί οι μπόροι που τους στέλναν αυτοί, επί σειρά ετών είναι αυτές οι κυβερνήσεις εναντίον της Ελλάδας που την κυβερνούν. Πώς το λένε, εναντίον ναι, είναι, ναι, όχι υπέρ.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
7: Και πώς το λένε, και οι ίδιοι τώρα, όπως σας είπα νωρίτερα, πήρανε ομάδα αλήθειες. Άρα και το παραδέχονται και αυτοί οι ίδιοι ότι είναι ψεύτες. Αλλά και αυτή η ομάδα αλήθειας ψεύτεσαν και αυτοί τι σαγενιστικά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και να με ξαναπάρεις πλούσια για ψαγιούς. Να σε καλά.
7: Ναι, να
0: σάνε, καλή. Καλό σου βράδυ, να
7: σε
0: καλά.
7: Να σε καλά. Το Χριστός θα βρίσκεται θα τα λάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω μέχρι πότε.
0: Δεν άκουσα.
7: Λέω το Χριστός Ανέστη, θα το λέμε συνέχεια. Να σας πω κάτι. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Χριστός Ανέστη χαρά μου, πρόσθετε και τη χαρά, κατάλαβες. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ακούσει.
7: Να σας πω κάτι άλλο. Στο Μενίδη, σε μια εκκλησία ρώσικη που λέγεται Παναγία σου μιλά, έχετε πάει?
0: Όχι.
7: Να προσπαθήσετε να πάτε για να δείτε τι τάξη. Ξέρετε τη ρώσικη γλώσσα?
0: Όχι.
7: Όχι. Εκεί σε αυτή τη θεία λειτουργία πρέπει να πάει ο κόσμος με πολύ τάξη. Οι γυναίκες να μην φοράνε παντελόνια και με καλυμμένη την κεφαλή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα το έχετε διαβάσει?
0: Μάλιστα.
7: Ας πούμε, όχι όπως όπως, γιατί εκεί είναι χώρος προσοχή, δεν είναι
0: προσοχή. Ωραία. Και τέτοια. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ.
7: Γεια, Χριστός Ανέστη,
0: γεια. Αληθώς ο Κύριος. Μέχρι πόσες μέρες θα το λέμε. Εντάξει, το έχουμε εδώ που τα λέμε τώρα. Εντάξει, τι πιστεύω ο καθένας εσωτερικά, τώρα το βγαρίζουμε και το λέμε ρε παιδιά, και όλα μέχρι ένα σημείο τι είναι 50 μέρες. Και λιγότερο να το λέμε. Δεν νομίζω πως παρεξηγούμαστε. Όποιος το νιώθει είναι μεγάλο πράγμα, η πίστη εσωτερική και όχι στα λόγια. Το τυπικό βέβαια μπορεί να πεις ότι το κρατάς, υποτίθεται για να δείχνεις και την εσωτερική σου πίστη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, όχι, δεν πάμε γραμμή. Δεν βλέπω το ναι, όχι, όχι. Νόμιζα ότι είναι γραμμή, ναι, έβλεπα, είδα ότι έπεσε. Πόση ώρα μας μένει, Αντώνη? Τελειώσαμε? Ναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, παιδιά, από μένα, τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στο... Όχι, σας ζητώ συγγνώμη, παιδιά. Από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, να σε ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε, έστω και για λίγο, και να δίνουμε ραντεβού αύριο 9 με 11. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά, και σας εδώ.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλος. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησε τους όλους. Ξύπνα, αγάπησε τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Ένα κλειδάκι. Ένα κλειδάκι είναι. Πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει. Ένα κλειδάκι έχει αυτή η καρδιά. Άλλοι βέβαια παραβιάζουν τις κλειδαριές. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μια όμορφη, φανταστική βραδιά. Είμαστε 5 λεπτάκια σχεδόν μετά από τις 11. Έχουμε πάρει σκυτάλι από τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Συνεχίζουμε ψυχαγωγία στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Αρκουλής. Ο Αντώνης μας ο Αρκουλής εδώ. Τι τραβάει κι αυτός, τι ακούει μάλλον κι αυτός. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Ξεκινάμε πάντα με τα βασικά. Δεν βάζουμε γερά θεμέλια. Εάν δεν βάζουμε γερά θεμέλια, τα πάντα όλα είναι εύθραστα. Τουλάχιστον εμείς έχουμε μπετόν αρμέ. Ένα με κεφαλαία. Ένα στόμα που δεν κλείνει. More than tax. Εκεί κλείνει. Εδώ Μιχαλάκης δεν το κλείνει. More than tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Είπαμε όλοι έχουν πέσει στα φορολογικά γραφεία. Να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις, να δηλώσουν τα ε9. Αναλόγως πως θα τα φορολογήσουν, έτσι. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. More than tax. Καλυψούς 110. Μαρία Μασιλιαράκου με τους φανταστικούς συνεργάτες.

είμαστε στα καλύτερα για να σας έχουμε στα καλύτερα, γιατί το πρώτο περιφερειακό έτσι, λογιστικό γραφείο στην Αθήνα δεν είναι τυχαίο. Μπαίνετε, βλέπετε, ρωτάτε και ανταποκρινόμαστε άμεσα. More than tax. Καλυψούς 110. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία, έτσι λέει. Ζεάκης πιτσαρία στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Εθνικής αντιστάσεως 63. Να διευκολύνουμε την κατάσταση όπως κάνουμε πάντα, έτσι. Να δώσουμε το κινητό για το Viber και τα μηνυματάκια. 693-84-00-856. Λοιπόν, και κυλάει η βραδιά πανεύκολα. Γιατί το ζωδικό πλανητικό σκηνικό είναι σχεδόν με το μέρος μας. Τώρα πάμε να ακούσουμε παρέα με τον Μιχάλη Τραγουδάκια και θα τα πούμε στην πορεία. Διονυσία μου, θα τα διαβάσουμε όλα. Καλησπέρα. Με το αστέρι σου εκεί μαζί.

0: Λοιπόν, οι μηνυματάκια τώρα που έχουν έρθει και είναι σε εκκρεμότητα, η Διονυσία μας εδώ. Διονυσία μου, πολύ καλό αυτό μου άρεσε που έγραψες, που είπε. Γράφει το μηνυματάκι εδώ. Μια και το ανέφερα εγώ βέβαια, έτσι. Το ανέφερα και εγώ με το κλειδί, με την καρδιά. Εγώ λέει το παρέδωσα, λέει. Αρκεί, λέει, να μην το χάσει. Εγώ, ναι, και εγώ το έχω παραδώσει, κορίτσι, αλήθεια λέω, αλήθεια. Λοιπόν, τώρα το να μην το χάσει, είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Το έχω πει εδώ και κάτι μέρες τώρα, να μην είχα δει το κλειδί. Τέλος πάντων, να τα πούμε στην πορεία. Στην η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής να ευχηθώ. Την εκπαιδευτικό μας καλή και ήσυχη βραδιά θα είναι. Όντως, δεν το συζητάμε. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Παντελή από νωρίς-νωρίς με παγωμένη μπυρίτσα. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι πάλι από το Εγάλεο, είναι από το Εγάλεο City. Ανυπομονώ, λέει, να έρθει το καλοκαίρι, να κάνει ζέστη, να βάλω, λέει, πιο ελαφριά ρούχα. Ωλαλά. Εντάξει, δεν είναι κακό και αυτό, έτσι. Ό,τι βαρεθήκαμε το χειμώνα φέτος, πάμε Τετάρτη βράδυ. Είναι κάτι λαϊκά. Παίζουν εδώ στο Μάχη 99,8. Ξωτάκι, ακούσαμε το κλειδί, τα ακούς.
1: Παραπονιέται στα ηχεία η μουσική, παρέστησή μου.

Και το τηλέφωνο εδώ τώρα που σηκώνω, τι ακούμε, τι βλέπουμε και στις ειδήσεις. Ένα σκηνικό τώρα που έγινε στην Κρήτη. Λίγο παρατραβηγμένο και αυτό τώρα με τις βεντέτες εκεί. 21 χρονών ο παλικάρι τώρα, έτσι. Βεντέτα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Έλεος. Έλεος. Πού ζούμε. Ειλικρινά πού ζούμε. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα λέει και σε όλη την παρέα. Τα πολυφορέσαμε τα βάρη. Από νωρίς νωρίς εδώ, μπονόρο μπονόρο, έτσι. Έφη μου, τι κάνεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα καταρχήν, έτσι, να μην είμαι αγενής. Τα πολυφορέσαμε, δεν είναι. Μετά από κάποιο καιρό αρχίζουμε και τα κουραζόμαστε. Να το πω έτσι λαϊκά, τα βαριόμαστε. Δεν έτρεχε ο βαρύς ο χειμώνας. Είδαμε στα βουνά βέβαια λίγο άσπρο χιονάκι, άσπρη μέρα. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε, όνειρο ζω.

δεν σχόλιον όταν αρχίζουμε και κοροϊδεύουμε τον ίδιο μες τον, τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, ανιψιός και θεία. Θεία και ανιψιός. Εκεί πάνε μαζί πακέτο. Η Δημητρούλα μας, η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Τζέννη μας από το Γερασίνη. Καλή βραδιά, κομμωτριούλα μου, να έχουμε με υγεία. Θες να σου πω τη γνώμη μου λίγο τώρα πάνω σε αυτό, γιατί πάντα τη λέω. Πολλές φορές την έχετε κατακρίνει, το κατακρίνετε, καλά κάνετε και μπράβο σας, κάνουμε διάλογο. Εγώ σέβομαι να σέβεστε. Τώρα όσον αφορά με την Βεντέτα, αυτό με την Κρήτη, νομίζω ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο, παιδιά, έτσι. Λίγο πολύ το είδατε όλοι. Αλλά λέει και λέμε, το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι, υπάρχει δικαιοσύνη. Τον είχαν πάει τον κύριο, είχε πάει, το είχε ομολογήσει, το είχε πει. Τον παρακολουθούσανε το παιδάκι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι δικαστής να κρίνω, αλλά σαν άνθρωπος έχω το δικαίωμα να εκφέρω τη γνώμη μου. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλά κάνετε και τα λέτε, έτσι. Είναι ξέσπασμα του κόσμου αυτό. Είναι ένα ξέσπασμα του κόσμου. Καλά κάνετε και τα λέτε. Θα ακουστούν τα τραγουδάκια όλα και για την στροφή τα μας εκεί από την πλατεία Αμερικής. Εκεί με τον Γιώργο της. Αμάν. Σε ένα κομμάτι.

0: αδιάρτο.
1: Ζούμε πάντα μεγάλες στιγμές. Αλλά είπαμε, έχουμε ένα θυμό μας. Τελενάκι μας, Φιλαδέλφια, τι μας κάνετε που αλλάξατε mood και εσείς τώρα με το ποτό, έτσι. Δεν ξέρω αν άλλαξε και η μόδα σε τίποτε άλλο, αλλά το ποτό, το άλλαξε. Όσο και να είναι η παρέιτσα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Όσο και να είναι η παρέα τώρα. Η συνήθεια, γιατί λένε μας από την Φιλαδέλφια με μεριά. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο φίλος μου ο Ρομπίνιος εκεί, τι λέει αυτή η μεγάλη φανταστική ομάδα Μεσογείων και Κατεχάκη. Καλησπέρα, λέει, από Κατεχάκη, είναι το ψηλό, το κτίριο, το μεγάλο. Η ομάδα πάντα στις επάρξεις, ρε Βεντάκο μου, τι μου κάνετε. Πες μου πώς είστε, τι λέει η ομάδα, έχουμε κανένα νέο, κανένα έκτακτο. Αν λέει, να τα λέμε όλα. Παντελή μου, θα τα ακούσουμε, Λεβέντη μου. Θα τα ακούσουμε, μη μου αγχώνεσαι. Γιατί αγχώνεσαι, βρε Παντελή μου, κι εσύ. Αμάν, ρε παιδάκι μου, αμάν. Για ένα τραγουδάκι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, καπετάνιο, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Τα ακούσαμε το τραγουδάκι χθες έτσι και στη Νέα Μάκρη και με την Μαργαρίτα. Λοιπόν, τραγούδι τώρα με την Χάρης Αλεξίου, τον Γιάννη τον Πάριο. Το θέλει η Μαρία μας να το ακούσει και με τον Γιώργο της. Ένα ζευγάρι ερωτευμένο, έτσι. Τι κάνουνε πολλές φορές οι διακοπές. Τι κάνουν οι διακοπές. Η μικρή μας Τρουμφίτα θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Να καλησπερίσω δύο αδέλφια που μας ακούνε από το Εγάλαιο και απολαμβάνουν. Είναι ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον αδελφό του τον Γιώργο. Καλησπέρα στα αδελφάκια από το Εγάλαιο μεριά. Άμα έχει αλλάξει πολλά, τότε Ελενάκι. Λοιπόν, πάμε Μαρία μου να ακούσουμε το τραγουδάκι στην Τρουμφίτα. Λοιπόν, η εκπαιδευτικός μας εδώ. Αλλάζει το πλανητικό σκηνικό, παιδιά. Όταν ο Άρης μαζί με το Δία συνεμπαίνουν.

0: Σιμπιζάκια, σιμπιζάκια τα ροζ. Λοιπόν, Ελένα μου, δεν είμαι προφήτης. Ούτε καν έτσι. Απλά είπαμε ένα μήνυμα πώς έρχεται, πώς στέλνεται, πώς έχει γραφτεί. Μετά από τόσο καιρό πήρα εμπειρία να το πω έτσι. Αρχίζω κι εγώ να καταλαβαίνω ορισμένα πραγματάκια. Και τώρα σιγά σιγά που τα σχολεία πάνε προς το τέλος τους, να κάνουν τις επαναλήψεις, να γράψουν τα διαγωνισματάκια τους. Νίκο μου, θα ακούσουμε και σφακιανάκια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο Νίκος από την Νέα Μάκρη, ο καπετάνιος. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν ξέρω πόσο σας αγαπώ. Είναι πανέμορφο τραγουδάκι. Θέλει η νοσηλεύτρια να το χαρίσει στον ανιψιό της. Τώρα το χαϊδευτικό δεν μου άρεσε, Δημητρούλα. Το χαϊδευτικό για το παιδί δεν μου άρεσε. Τώρα να μην το πω. Για τον ανιψιό πάει καλά. Και είσαι και από Καλαμάτα μεριά.
1: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πόσο.
0: Α, πάω κι εγώ σε μια ψυχούλα που λέει τώρα με μια καρδούλα κόκκινη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί με το παιδί με το ταξί.

φανταστικό. Ένα τέλειο τραγούδι. Θα πείτε ένα τραγουδάκι και ποιο δεν είναι τέλειο. Είτε καψούρικο είναι, είτε χορευτικό είναι, είτε θέλει να αλλάξει το χαρακτήρα. Τα μαθαίνουμε. Έχουμε πάντα να μάθουμε. Εύη μου, δεν σε ξέχασα στην Ελευσίνα. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Με 18 βαθμούς, παιδάκια, που έχει αυτή την ώρα. Σήμερα το θερμόμετρο, αλλά λόγω και αυτοκίνητο, το τικρός έδειχνε 25,5, να χτυπήσει 26 βαθμούς, αύριο θα τους πιάσουμε, έτσι. Σιγά σιγά τώρα βγήκαν και οι παντοφλίτσες, θα βγουν και τα ξόφτερνα, δεν το συζητάμε. Σιγά σιγά όλα αυτά. Λοιπόν, στο φίλο μου το Στράτο, που πάει να πιάσει βαρδιούλα, να του ευχηθώ καλή βάρδια. Στράτο μου, καλή βάρδια. Πίνουμε και τα παιδάκια εκεί στο Εγάλιο και κάτω. Ο Χρήστος, ο μάνιτζερ, ο Μιχαλίδης με τον αδερφούλη του, τον Γιώργο. Θα ακούσουμε και Μητροπάνο, παιδιά. Και Μητροπάνο θα ακούσουμε. Μια και λέγαμε τώρα μαράκι με στον Κορυδαλό με το τικρός, για τα τραγούδια, Πόσα αγαπημένα, έτσι. Αγαπημένα, πολύ αγαπημένα, όχι απλά αγαπημένα. 693-84-00-8-56 Viber και το απλό το μηνυματάκι. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και δεν αρχίσαμε το παγωτάκι, έτσι. Θα πάρουμε και το παγωτάκι. Ρομπίνιο, τι θα γίνει παλικάρι μου τώρα. Τι θα γίνει τώρα στην Πρέβεζα με το παλικάρι το άλλο. Που είχες πει μετά το Πάσχα. Τώρα πάμε να πάρουμε την αργία του Αγίου Πνεύματος. Για μπάνιο θα πάτε στην Πρέβεζα. Τι θα κάνετε τελικά, να ξέρω, να και εγώ να κανονίσω την αδειούλα μου. Χριστέ μου!

0: Καλησπέριζουμε την φίλη μας τη Ρίτα από το Εγάλαιο. Πάντα δυναμικό το Εγάλαιο, έτσι. Τα δυτικά των Αθηνών μπαίνουν πάντα δυναμικά. Ρίτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Σιαδόπουλο, τον δικό μας τον άνθρωπο εδώ. Όλοι δικοί μας είμαστε, έτσι. Διονυσία μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι και για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό. Δεν το συζητάμε. Για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Τώρα όμως έχουμε Οικονομόπουλο, το πού θα με πας. Λοιπόν, αλλά πριν μας πει ο Οικονομόπουλος πού θα μας πάει, γιατί να μας πάει, γιατί είπα, ματιά του πλανητικού του σκηνικού, η Σελήνη είναι στον εγώ καιρό, σε αντίθεση με τον Δία, γιατί όταν συνεμπαίνει ο Δίας, το έχετε πει πολλές φορές και στα λαϊκά, ο Δίας, ναι, όντως, αυτές τις μέρες μας πάει βεντούζα ο Δίας, γιατί στον εγώ καιρό, σε αντίθεση, γιατί είναι στον Άρη, Δίας και Άρης, δημιουργεί πιέσεις και εντάσεις. Λοιπόν, όλο αυτό για να το διαχειριστούμε θέλει μεγάλη υπομονή, χρειάζεται πειθαρχία. Όσον αφορά τα επαγγελματικά μας, λίγο αυτές τις μέρες είναι πολύ πιεσμένα. Είναι γενικά του πρώτου και του δευτέρου 10 ημέρου θα σας πηγαίνει βεντούζα. Γιατί είπαμε, όταν ο Δίας είναι σε τετράγωνο με τον Άρη, δημιουργεί πάντα εντάσεις και μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και είμαστε εδώ. Πάμε.
1: Για όνειρα μεγάλα θα βρεις την πόρτα θα...
0: Βέβαια είναι και αυτό που περνάμε τώρα πάρα πολύ λιγνά, θα το πω, και κάντε λίγο υπομονή. Αυτό με τις αλλεργίες, παιδιά, που έρχεται άνοιξη. Αυτό με τις αλλεργίες. Πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα που βγαίνεις και εγώ, αλήθεια.

0: καθήκης εσύ λέει και είναι και αυτό που λέγαμε και με το κλειδί, έτσι. Λοιπόν, την Μαρία μας από το Ήλιον, όμορφη καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε που την έχουμε και θα συνεχίσουμε να την έχουμε πρώτα ο Θεός. Χρονιά πολλά, χρονιά του πολλά. Χρόνια πολλά στο παλικάρι. Να είναι πάντα καλά, γερό, δυνατό, να έχει πάντα υγεία στη ζωή του, γιατί όταν έχει αυτό παιδάκι, είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Το μεγαλύτερο στολίδι και επιτυχία είναι να είμαστε ναι, να προσπαθήσουμε να είμαστε καλά. Γιατί λέμε, θέλει μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Χρήστο μου Μιχαηλίδη, θα ακούσεις το τραγουδάκι σου με τον αδελφό σου τον Γιώργο και μετά ο φίλος μας ο καλός με τον Σφακιανάκη, ο καπετάνιος ο Νίκος από τη Νέα Μάκρη. Όλα λα.
1: Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό.
0: Το επόμενο με το Σφακιανάκι Νίκο μου και να σε πάντα καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Καπνιστάκι.
1: Και εσύ μου λες μας περιμένει.

0: Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Κάνει λίγο υπομονή όμως εκεί με τη θεία γενέθλια. Έχει, δεν κοιμάται ακόμα. Τώρα μια καλαματιανιά εδώ, κυρία Καλαμάτα, με διάμολα. Ας τον άνεμο τώρα, ας τον άνεμο τώρα, μου λέει, το λέμε και Καλαμάτα. Μια ζωή την έχουμε. Το λέω, το φωνάζω. Το λέω και το φωνάζω. Α, το λέτε στην Καλαμάτα, ας τον άνεμο τώρα. Λοιπόν, θα ρωτήσω εγώ. Sorry, ορίστε, και δεν πήρα και το πάγο το Άγιο Πέτρος. Θα ρωτήσω εγώ να το λένε στην Καλαμάτα. Όχι ότι δεν εμπιστεύομαι. Όπα, όπα, έτσι. Όπα, όπα.
1: Μιλήσω.
0: Λοιπόν, Λεβέντη μου, έλα να ακούσουμε τον Νότι τον Σφαγιανάκη για τον φίλο μας τον Νίκο. Μιχάλη, λέει την καλησπέρα μου, λέει ένα τραγουδάκι Νότι Σφαγιανάκη, πατρίδα μου.
1: Ανοίξαν.
0: Σε όλους τους ακροατές του Μάχη.
1: Μπροστά σταθήκαν.
0: Και σε σένα.
1: Φώναξαν ξανά.
0: Λεβέντη μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπεις το τραγουδάκι, το πιάσαμε πάντα από την αρχή.
1: Ο ήλιος να ανατείλει.
0: Να πω καλησπέρα, να πω καλησπέρα μισό λεπτάκι στον φίλο τον Κώστα και τη Δήμητρα. Ακούν από Μεταμόρφωση. Το ναι, το θυμάμαι, το 293 με τον μπαλκόνι. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέιτσα.
1: Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες
0: τώρα.
1: Και με μια στον σοφό.
0: Αμάν.
1: Τα χαρτιά.

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα, στον Γκόλφο, ως πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες?

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, Αθηνά μου. Λοιπόν, χιλιά συγγνώμη, καινούργια φίλη μας εδώ, η Αθηνούλα. Καλησπέρα καταρχήν εκεί με τον φίλο τον Βαγγέλη. Δεν είναι δε το Viber, το 693-84. Λοιπόν, εάν θέλει σημείωσέ το, το κάνουν στον αέρα, 693-84-008-56. Θα ακούσεις τραγουδάκι βεβαίως, έτσι, καλησπέρα. Λοιπόν, στην Αθηνούλα 10 λεπτάκια έχουμε, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Θα το προλάβουμε και θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι το Viber αυτό. Να το καλέσουμε. Λοιπόν, πες του Βαγγέλη να το πάει σιγά σιγά, δεν θα γράψει. Δεν θα γράψει το ταξίμετρο, ξέρω τι σου λέω. Πηγαίνετε σιγά σιγά, Βαγγελάκο, έχουμε χρόνο, το τραγουδάκι του Φέρι, θα τα ακούσουμε για την Αθηνούλα μας. Τώρα το τραγουδάκι που ακούγεται με τον Ζωηδάκη είναι αφιερωμένο για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό από την Διονυσία μας, εδώ το 613.
2: Που δυνατό λες όταν θα κελές. Κουράστηκα να κλείνω τις πλήγες.
1: Πες μου και ο τραγουδάκι του Φέρι μόνο.

0: Λοιπόν, δεν είμαι πρώτος, η Αθηνούλα μας εδώ. Αθηνούλα μου, καλά το λέω, έτσι. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Αθηνά Κοζέη, έτσι λέει. Έτσι μου το βγάζει. Να ακούσεις το τραγουδάκι σου. Δεν είναι θέμα πρωτιάς. Είναι θέμα, Αθηνούλα, να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να χαμογελάει. Έλα να ακούσεις το κορίτσι μας το τραγούδι.
1: Εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Λοιπόν, θα φέρετε γαλακτομπούρικο. Εντάξει, εδώ το συζητάμε τώρα. Θα φέρουμε, λέει, γαλακτομπούρικο. Όλα λα. Όλα λα. Αθηνούλα μου, να το φέρετε, βεβαίως.

0: ζήσεις.
1: Τώρα με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη τον άρχοντα, έτσι είναι και το τηλέφωνο εδώ πέρα. Βαγγέλη μου, τα καλύτερα, θα σε ματιάσουμε, έτσι. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και καλημέρα λέμε. Η Ρένα μας από την Σαρονίδα έχει ζητήσει. Αυτό είναι Ρένα μου το τραγουδάκι. Ρενάκι, είναι αυτό. Με το Στέλιο τον Κατσατζίδη. Κάτω από το πουκάμισό μου και όχι από τα αστέρια. Για να δεις αστέρια βγάζεις το πουκάμισο. Λαλά. Πολύ το αναφέρω τελευταία παιδάκια. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, το αστέρι.

Πολύ πονεμένο τραγουδάκι με αυτόν τον Καζαζίδη, ρε κορίτσι μου, και στην Σαρονίδα μεριά. Τι τραβάμε, έτσι, τι τραβάμε. Εντάξει, στον φίλο μου τον Γιώργο, στον Άγιο Δημήτριο, με το ταξί, με τα παιδιά που είναι μέσα. Το πούμε και Παναθηναϊκή, δεν έχουμε θεματάκι. Αλλά κοιτάζω τώρα, θέμα κανένα, παιδάκια. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα εδώ. Το Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που είναι πάντα δίπλα σας και θα παραμείνει πάντα, μα πάντα δίπλα σας. Λοιπόν, η φίλη μας εδώ, η καινούργια, η Αθηνά Οικοζή, τάζει κοεζή. Καλά το λέω, χαλακτομπούρικο. Και έχει βάλει και τα στο τέλος και πολλά ο. Λοιπόν, κορίτσι μου, να σε ενημερώσω ότι σε μικρό και σε τρελό, ειδικά και στα αγοράκια, δεν τάζουνε τέτοια πραγματάκια. Πρέπει πάντα να ανταποκρίνετε. Να ανταποκριθείς αυτό που είπες. Τέλος. Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης και Μιρέλα Πάσχου, να τα ακούσουμε για τον φίλο μου τον Νίκο, τον Καλέργη. Και είναι αφιερωμένο για τον μεγάλο του τον έρωτα. Παιδάκια, αυτό είναι συγκινητικό. Για την Ελένη, το μεγάλο του τον έρωτα. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ γιατί γελάς, Βαγγέλη, επειδή είπα μικρός ή τρελός. Και εμένα με πιάνει και τα τρία, μικρό, τρελό δεν. Και αγοράκι.

0: Κάνουμε τα τραγουδάκια πάντα με τη σειρά. Καλημέρα στην Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα μας, τι μας κάνεις? Είμαστε όλοι σε πίεση και το λέει, ειλικρινά το λέω, το πλανητικό του σκηνικό θα είναι όλη την ημέρα αύριο τα πράγματα έτσι. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια, θα κάνουμε πάλι μια την πρόβλεψή μας. Λοιπόν, η φίλη μας η Γεωργία, το 56-03-603, για τα παιδιά που δουλεύουν στο λιμάνι. Στο μεγάλο λιμάνι, έτσι. Νομίζω ότι Κόσκο εννοεί η Γεωργία μου, γιατί έχω ξαναπάρει μηνύματα και έχω λάβει. Λοιπόν, να είναι πάντα καλά, καλή τους βάρδια. Καλή βάρδια να έχουνε. Στον φίλο μας τον Νίκο από το Κερατσίνι μεριά. Νικόλα μου, καλημέρα και σε σένα. Επιχειρηματία μου μεγάλε. Λοιπόν, έναν Πέτρο Ιακωβίδη, το «Για πάντα» είναι ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, θα μην χαμογελάσει έτσι τόσο πολύ, γιατί περιμένω, είπαμε. Τώρα μένα με πιάνουν όλα. Το θέτετε κάθε φορά το γαλακτομπούρικο.
1: Μαζί.
0: Λέει όμως ένα φιλαράκι μου καλό, κανόνισε μου λέει να έρθω να σε μεταφέρω, μου λέει να πάτε κανένα ζάχαρο με τα πολλά γαλακτομπούρικα. Δεν τίθεται τέτοιο θεματάκι. Θα ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά, αλλά πριν όμως να πούμε έτσι, η σελήνη είναι στον εγώ καιρό. Η εγώ καιρή είναι κάπως περίεργα ζώδια, παιδιά. Να το λέω. Και λίγο αλλοπρόσωπα. Και το λέω και σαν προσωπικότητα, συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι το λέει το πλανητικό του σκηνικό. Βρισκόμαστε σε αντίθεση, στον εγώ καιρό είναι αντίθεση με τον Δία. Τετράγωνο συνεμπαίνει ο Άρης, δημιουργεί πιέσεις, εντάσεις, απαιτήσεις. Θα είναι όλη την ημέρα αύριο. Λοιπόν, λίγο να καταλαγιάσουμε τα νεύρα μας, λίγο το εγώ μας, να μην είστε πάντα νάρκισσος. Να ακούτε, να ακούμε.
1: Πάντα.
0: Και να δείτε, θα πάνε πάντα μαζί. Θα είστε για πάντα μαζί. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-08-56. Viber, απλό μηνυματάκι.
1: Λένε.
0: Λοιπόν, στεναχωρημένος Ρουμπίνιο, για πες μου το λόγο, παλικάρι μου, για την Πρέβεζα, τι θα κάνουμε. Με την Πρεβεζιάννα, για το παλικάρι, τι.
1: Ξεκινάνε.
0: Εγώ το κλειδί το έδωσα, τέλος, θέλουμε και Πλούταρχο.

Λοιπόν, τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, αυτά τα αυτοκινητάκια που βλέπετε που είναι με την βοήθεια, έχω τον φίλο μου τον Βασίλη. Βασιλάκο μου, δεν είπα κάτι, λεβέντη μου. Το ονοματάκι ανέφερα τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη. Όλη η ομάδα, έτσι. Και κάνουν την καλύτερη δουλειά. Βασίλης Παπαγιάννης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέκη. Μπέκη μου, καλησπέρα και καλημέρα και στην Νίκαια. Λοιπόν, έχουμε Γιαννάκη Πλουταρχό, αλλά μετά θα πάμε στον Καρέα. Έχει τραγουδάκι ζητήσει να πω καλημέρα στην φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα, η περιοχή του Καρέα. Είναι πάνω προς Βίνωνα, Ελβετία, περιφερειακό κτλ. Κτλ. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα, έτσι. Σιγά σιγά τα μαθαίνω. Μίνα μου, καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και με τη Στίβα Καλαμιές, πόση ώρα είναι η διαδρομή? Πόση ώρα είναι η διαδρομή που θα κάνει το παλικάρι μας? Για να δω το ονοματάκι. Α, είναι ο φίλος μας ο Φώτης. Φώτη μου, καλημέρα. Λοιπόν, Φώτης, τραγουδάκι χωρίς γλυκό. Φωτάκος χωρίς γλυκό.

έχω πει πάλι, έτσι, είναι αυτόματο. Είναι αυτόματο. Πάμε στην φίλη μας τη Δήμητρα. Δήμητρα, εξηγείς, λέω, εάν θες ότι δεν σε πιάνει. Γιατί δεν νομίζω να μην σε πιάνει, να μην σε αγγίζει αυτό που λέμε το πλανητικό σκηνικό. Άλλο τι σχέδια έχει στο μυαλό σου. Αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλια. Το τι έχει καθένας μας στο μυαλό του, το ξέρουμε μόνο εμείς. Βέβαια, πολλοί είναι ανοιχτό βιβλίο, λέει. Ρε, σε διαβάζω, λέει, σαν ανοιχτό βιβλίο εσύ. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πραγματοποιηθούν τα σχέδια ολονών, ό,τι και να έχει στο μυαλό του, όπως ένα είναι. Μακριά όμως από αυτό το σχέδιο που είχε εκεί στην Κρήτη, να μην το αναφέρουμε πάλι, με την Βεντέτα εκεί στην Κρήτη που έγινε. Μακριά από τέτοια σχέδια, γιατί ήταν όλα προσχεδιασμένα, που έφαγε το παλικάρι, το σκότωσε, 21 χρόνων τώρα, το βρήκανε και κριτική. Έφη μου, εγάλο, μην ξαναγράψεις πάλι για τους κριτικούς κτλ. Άστο τώρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη, το 515. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον φίλο μας, ο Σωτήρη, που μας ακούει από τη Βουλή. Λίγο στενοχωρημένο το παλικάρι. Τα έχει η ζωή, Σωτηράκο μου, δεν είναι ένα τραγούδι που καθα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σωτήρη μας, μας ακούει από τη Βουλή, λίγο στενοχωρημένο. Λογικό είναι. Ακούγεται πάρα πολύ λογικό, λέει, Πεντάκο μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Μου το λένε και εμένα αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, δεν το έχω. Έχω μάρτυρες εδώ με το δύσκολο χαρακτήρα. Έχω μάρτυρες. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στη Γιώτα. Πολλές καλημέρες.

και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Δεν ξέρω, το λένε προς τα κάτω αυτό. Δεν ξέρω αν το λένε προς τα κάτω. Να πω καλημέρες όμως πάνω στην φίλη μας την Κατερίνα στο Χολαργό πάνω. Λέμε εμείς εδώ στο κέντρο των Αθηνών. Λέμε προς τα πάνω. Βέβαια, μια και έχουμε γενέθλια όντως έτσι και αρέσει και το τραγουδάκι. Η κυρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ, το ανιψιάκι της είναι παρέα με το ανιψάκι της. Χρόνια του πολλά, να πάνε όλα καλά, έτσι. Ό,τι καλύτερο στη ζωή του, να το ακούσουμε τώρα για να κοιμηθεί κιόλας, έτσι. Yes. Είναι όμορφο που γιορτάζεται μαζί μας εδώ στο Μάχη 99,8, ανταποκρινόμαστε. Σε όταν θα πας σπίτι, θα βάλεις σε κρασάκι να μου στείλεις μηνυματάκι, έτσι. Λοιπόν, Ρομπίνιο, παλικάρι μου. Θα το προσπαθήσουμε το τραγουδάκι με τον φίλο μας εκεί τον καλό. Μη μου αγχώνεσαι. Το ξωτάκι, Χριστέ μου. Λοιπόν, έτσι έχω πάει ένα μηνυματάκι και να σας το δείξω, έτσι. Άκουτε, δεν μου φέρνει γλυκό, λέει το άλλο, λέει και θα συνηγάει το ξωτάκι. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι με τη Λένα Τίνε Ζεύγαρα, τα χάνω. Γιατί έχουμε και γενέθλια και θα τα πούμε και για τα γλυκά. Θα τα πούμε όλα. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Άκου δεν σου φέρνω γλυκό, λέει με κυνηγάει. Δεν σε κυνηγάει. Φοράει ξόφτερνο τώρα. Αλήθεια. Θέτω αυτές τις μέρες.

0: χάνουμε, τα χάνουμε και εγώ τα χάνω πολλές φορές. Είπαμε μικρό και τρελό και περιμένουμε και το γλυκό. Λοιπόν, Χαρούλα μου, εγώ ξέρω πόσο μεταχειρίζουμε. Παν μέτρων άριστον. Καλημέρα στην Κυψέλη, στην φίλη μας στην Χαρούλα. Υπάρχει διαχείριση πάρα πολύ καλή. Να καλημερίσω την Κατερίνα μας εδώ, τη δική μας την Κατερίνα από το Χολαργό. Και θα πάνε όλα καλά, Κατερίνα. Το ξαναλέω πάλι, να μην το ξαναπώ. Τέτοια περιστατικά, τέτοια πράγματα να λείπουνε. Όλα θα πάνε καλά. Το καντιλάκι του καθενός, πόσο λάδι έχει μέσα, δεν μπορούμε να το δούμε. Το μόνο που δεν μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε για την Τζένι μας, την κομμότρια, την κομμότριούλα. Όλοι θέλουμε ένα πέρασμα, ένα ξουραφάκι λίγο, έτσι. Ένα ξηραφάκι όλοι το θέλουμε. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο γαμπρός.
1: Αγάπη.
0: Τι σημαίνει αγάπη, παιδιά? Τι είναι?
1: Είσαι εσύ κοντά μου.
0: Αυτό δεν σου φέρνω, λέει, γλυκό, λέγεται. Με κυνηγάει, λέει, το ξουτάκι.
1: Να έχει καρδιά μου στα δυο σου χέρια.
0: Η κριτική είναι κάπως γι' αυτό το είπα. Τέλεια.

Λοιπόν, είμαστε ζωντανή, εκπομπή και είμαστε στον αέρα για το περιστατικό, κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν, το κύριε, εντάξει. Βασίλη μου Παπαγιάννη, το περιστατικό στην Αττική, όλα καλά. Δεν είναι κάτι.

Λοιπόν, το άνω των 35 να πω καλημέρα καταρχήν. Πολλές καλημέρες στην Μαρίνα μας από τον Πειραιά, το 767. Το άνω των 35 είναι η πείρα και η εμπειρία. Πείρα, εμπειρία 35, ναι. Τώρα, εκεί αρχίζουν και σταδιοδρομούν οι γιατροί πιο πολύ, νομίζω, έτσι. Και δεν, Μαρίνα μου, καμία σχέση με όλο αυτό. Μου είναι λίγο το μηνυματάκι σου περίεργο. Λίγο περίεργο το μηνυματάκι. Η καλύτερη και πιο δημιουργική ηλικία, ναι. Αλλά δεν παίζουμε με τα νούμερα, ρε κορίτσι μου. Για να μάθει, έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Αυτά τα διαχειρίζονται οι λογιστές, οι λογίστριες. Ας τα αφήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμάτο 067. Θωμάκο μου, καλημέρα. Πολλές οι όμορφες καλημέρες, ρε παιδί μου. Περάσατε όμορφα. Το καλύτερο σερός κάνει, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το φίλο μου τον Βαγγέλη, τι λέει. Τώρα που αρχίζουν οι ζέστες, αυτά είναι δικά σας μνηματάκια, παιδάκια. Μήπως θέλετε, λέει, καταΐφ με παγωτό. Βαλτός είσαι, ρε αδερφέ. Βαγγέλη μου, είσαι βαλτός δηλαδή τώρα, εσύ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, καταΐφ παγωτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ιδέες δίνουμε, έτσι. Παιδάκια όμως είναι καλοκαίρι, ειδικά για τις γυναίκες τώρα που θέλουν να αλλάξουν και λίγο το mood. Αλλάζουν, έχουν αλλάξει. Σιγά σιγά τώρα είχε 25,5 σήμερα, 26 βαθμούς στο θερμόμετρο. Θα βγουν παραλία, θα πάνε παραλία. Δεν θέλουμε να παίρνουμε κόσμο στο λαιμό μας εμείς. Εγώ δεν θέλω να παίρνω κόσμο. Και θα λένε, ένα άκουγα το Μιχάλη το βράδυ, έλεγε για τα γλυκά, παρασύρθηκα. Τι νομίζεις, το φαΐ και το γλυκό παρασύρεσαι πανεύκολα.

Την Πρέβεζα. Αλήθεια το λέει, Γιώργο μου, ταξί. Αλήθεια το λες, το παγωτό το ξέρω, είναι άστα να πάνε. Πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Αλήθεια. Δηλαδή συνδυασμό παγωτό κατά ήδη. Όλα, εντάξει, όλα θα πάνε καλά.

0: Αυτό ακριβώς, έτσι. Να το ζεις με ηρεμία, αγάπη και τεράστια αγκαλιά. Λοιπόν, Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία, δεν φωνάζω δυνατά. Απλά ήταν πρόκληση, μου λες, το έχεις στο μυαλό σου, το ένα τ' άλλο. Και λέω, εντάξει, να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω, παραποιείς αυτό που είπαμε, το πλανητικό σκηνικό. Πολλοί δεν το πιστεύουν. Τα άστρα πάντα και οι αρχαίοι πρόγονοι πήγαιναν στο μαντίο των Δελφών να πάρουνε, να ακούσουνε. Ξέρω, τέλος πάντων. Καλημέρα στο Γαλάτσι. Καλημέρα σας, κυρία Λεμονιά. Καλημέρα, καλή βραδιά. Πάντα έχουμε θετική ενέργεια και δύναμη καλή. Τώρα που λένε και τα αγγλικά που καλοκαιριάζει και δίνουνε ιδέες. Που έχει και λίμονό μας. Να καλημερίσουμε στην Καλυθέα, να πούμε καλημέρα στη Χριστίνα μας το 821. Καλά το βλέπω, ναι, Χριστινάκη. Χριστίνα από Καλυθέα. Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και είμαστε στη μέση εβδομάδας. Εδώ περιμένουν πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο να πάνε για μπανάκι. Όλα καλά στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Τσούλση. 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στον φίλο μας τον Φώτη, να του πω έτσι που είναι πρώτη φορά μας άκουσε εδώ πέρα ο Φωτάκος εδώ. Και στην φίλη μας την Αθηνά την Κοεζή. Να το είναι χειροποίητο.
1: Μη μου λέτε δεν αξίζει.
0: Να τα κιλάκια. Να οι κιλίτσες.

0: μόνο μου.
1: Φανταστικό, έτσι. Αείμνηστος Παντελής Παντελίδης. Διευκρινίσουμε ορισμένα πραγματάκια. Λοιπόν, Μαρινά μου, δεν το είπα για τις γιατρούς. Δεν έχω κανένα θεματάκι εγώ. Ούτε με γιατρούς, ούτε με ειδικότητες, ούτε με τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα είναι εδώ καταρχήν. Μας ακούνε. Έχω πάρει μηνυματάκι. Λίγο πολύ στο λέει. Δεν έχω θεματάκι εγώ με τέτοια. Κάθε άλλο. Το πότε είναι δημιουργικά. Τα χρόνια. Εγώ αυτό ήθελα να σου εξηγήσω, να σου πω. Πότε τα χρόνια στον κάθε άνθρωπο, και ειδικά και σαν γυναίκα, γιατί ήταν ολόκληρη η έκθεση που μου είχες γράψει στο μηνυματάκι, τα πιο δημιουργικά χρόνια. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Να διευκρινίζουμε, να μην παρεξηγιόμαστε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιάννο, το 855, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Λεβέντη μου, καλημέρα. Ο φίλος μου, ο Βασίλης, από την περιοχή του Ταύρου με την Δημητρούλα του. Είναι εδώ συνέχεια, έτσι, στο μάχη και δεν πάει πουθενά. Λου, έχει αλίμονο, έτσι. Μου έχει αλίμονο. Θα βγάλουμε την κοσιά. Καλή να ακούσω το τραγουδάκι με τα μανταλάκια. Κρεμά στην καρδιά του, λέει, στα μανταλάκια να την βλέπει Δήμητρά του, το αστέρι του, ότι είναι μόνο για εκεί. Εγώ την παρέδωσα κλειμένη. Με οξυζενέ. Ταυτόχρονα και ασπρισμένη. Γιατί ο ασβέστης, ό,τι ξέρετε, καταπολεμά τα μικρόβια. Πάμε.

0: Μαράκι, γιατί έτσι δεν την παρέδωσα. Όπα, όπα, όπα. Δεν την παρέδωσα με άσπρο χρώμα. Και το κλειδάκι, τα πάντα όλα. Δεν έχω δεματάκι εγώ κανένα. Όλα κι όλα. Όλα κι όλα. Λοιπόν, δεν υπάρχει παρεξήγηση, Μαρίνα μου, καμία, έτσι. Δεν υπάρχει παρεξήγηση καμία. Βλέπω και τους νέους που φεύγουν. Έτσι, ακόμα ψάχνονται τι θα κάνουν και διαβάζω και κάτι site. Να έρθουν οι επιστήμονες, λέει, που έφυγαν τότε με την κρίση. Πιο πολλοί πιάνουν τα ιατρικά, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με τα ιατρικά, παραϊατρικά επαγγέλματα, να παρακαλάνε να τους γυρίσουν πάλι πίσω. Γιατί τότε με την κρίση δεν ήταν αυτοί, δεν κυβερνούσαν αυτοί τώρα οι σημερινοί. Κυβερνούσαν κάποιοι άλλοι. Ο σημερινός πρωθυπουργός τότε ήταν υπουργός μεταρρύθμισης, αν δεν κάνω λάθος, και έστελνε ραβασάκια. Έλα, μην τα ξεχνάμε τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο 618, στο Περιστέρι μεριά, λέει, και εγώ το Περιστέρι. Λοιπόν, καλημέρα στη Μελίνα. Μελίνα μου, καλημέρα. Για να ακούσουμε όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια. Φίλος μου εκεί, ο μάνετζερ, ο Μιχαλίδης με τον αδελφό του, τον Γιώργο, και την αδελφούλα του, τη Μαρία, είναι οικογενειακή κατάσταση. Βαγγέλη μου, εσύ λίγο με το ταξί, τον Βαγγέλη, γιατί έχουμε πολλούς εδώ με το ταξί. Να το αφήσουμε λίγο με την καραμέλα και με την κυλίτσα. Χριστέ μου! Μπορεί να μην ήταν η μπογιά τόσο καλή, μπορεί να μην ήταν το σπρέι να κάνει την κατάλληλη δουλειά, αλλά μια ιδέα, το εξωτάκι την πήρε. Όπα, όπα. Καλό βράδυ στην Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, όλοι έχουμε το πρωινό μας. Ουέ και αλίμονο. Εγώ ξέρεις τι ώρα θα φύγω να κοιμηθώ. Θα μου πεις, εγώ είμαι τώρα και πιτσιρικάς. Αμάν οικονομόβλη, αμάν, αμάν.
1: Είσαι μια κακιά συνήθεια. Είσαι μια κακιά συνήθεια.
0: Εδώ άλλαξε η Λένα μας από τη Φιλαδέλφια συνήθεια. Ρομπίνιο.

να τα λέμε. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε τώρα τι είναι τα πικάκια. Θα το νομίζουν τίποτα τυροπιτάκια. Λοιπόν, πάθος και ζωή, αυτό θέλει. Πάθος, μεγάλο πάθος. Έχω διαβάσει πολλές φορές και λέμε μία άποψη για τα ζώδια. Τι είναι πάθος? Αυτό θέλει ζωή. Γι' αυτό λέμε περνάμε απέναντι. Και πρέπει να περάσετε απέναντι. Είχα παρεξηγηθεί κάποτε για αυτή τη λέξη. Περνάς απέναντι με κάθε κόστος. Όλα, κάνεις μία διαδρομή, να, εδώ με τα ταξί, το πληρώνουνε, γράφει μέσα το ταξίμετρο, με κάθε κόστος. Όσον αφορά τώρα το κορίτσι εδώ που με έχει γράψει για το φρονιμίτι, έτσι. Το φρονιμίτι, αύριο, όχι αύριο δεν είναι, πότε είναι, μεθαύριο μάλλον, έχω δοντίατρο να το σφραγίσω το φρονιμίτι, έτσι. Βέβαια τώρα, λοιπόν, η φίλη μας η Μίνα, η φίλη μας η Μίνα από την περιοχή του Καρέα, το 305, πάνω να βάλει σημαία. Το κρατάει, το λέει η καρδούλα σου. Άμα το λέει η καρδούλα σου, μην να μου βάλει τι είναι. Βάλε τη σημαία. Καλημέρα, καλημέρα στη Μίνα στον Καρέα. Έτσι, δύναμη πάντα και θετική ενέργεια. Ωραίο αυτό. Για να δούμε τι λέει η Λένα μας εδώ. Άκου τον, λέει, άκου τον, άκου τον. Λενάκι μου, εσύ μου έδωσε το τότε που μου πες χθες με την βότκα πορτοκάλι. Εσύ δεν μου το είπες, δικό σου, πώς αλλάζει ο καθένας.

μεγάλο δίδαγμα. Ειλικρινά, μεγάλο δίδαγμα. Φανταστική για σαν μουσική και για στίχους με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Το κοίτα να μαθαίνεις, έτσι. Είναι πολλά τραγουδάκια που χτυπάνε πάνω απευθείας σε φλέβα μεριά. Πάμε στην Αίγινα, είναι ο φίλος μας ο Νίκος εδώ πέρα. Τον έχουμε καθημερινά. Νικολάκη μου, δεν πιστεύω να μου έχεις πάει σε ζώνη, έτσι. Δεν το θυμάμαι καλά. Έχεις στείλει πολλές φορές μηνυματάκι. Είσαι πάντα εδώ στο μάχη για σεζόν. Πώς πάνε τα πράγματα, θα να ρωτήσω. Λοιπόν, 083, Νικολάκη μου, καλημέρα στην Αίγινα. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε την Τζένι μας στην Κομοτριούλα. Τζένι μου, καλό βράδυ. Είναι αυτό το τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Όνειρα γλυκά, έτσι. Καλή ξεκούραση, καλή αυριανή, πάντα ευγενική. Όλες μωρί, Κομοτριούλες ευγενικές είναι. Όλες οι κομμότριες ευγενικές είναι. Χριστέ μου! Τον Κωνσταντίνος Αργυρός. Αν και τώρα με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, τον έχω πάρει λίγο τώρα. Άκου ταλέντο. Έχει ταλέντο. Και θέλει να μπει στην πολιτική σκηνή. Εντάξει, τι να

Φανταστικό, φανταστικό. Εγώ το έκανα το σχόλιο μου, έτσι. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πάντα θα τα λέμε όλα. Η ελευθερία του λόγου πάντα υπάρχει με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Προτάσεις έχουν κάνει για να γραφτεί κάτι, για να βγει κάτι προς τα έξω για την πολιτική σκηνή. Που το γράφουνε, κάτι λένε. Κάτι λένε, κάτι παίζει. Για τον φίλο μου τον Νίκο, εγώ τον ερώτησανε από την έγινε. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όταν είναι τις προηγούμενες χρονιές. Νίκο, που δεν ξέρω τώρα αν είναι με τον πόλεμο όλο αυτό, με την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν έχει σταματήσει εδώ στην Ελλάδα, λέει παιδί μου. Έχει πάρει την ανιούσα, την κατιούσα, δεν θα την πάρει ποτέ. Ακρίβεια υπήρχε και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει κοντρόλ σε αυτά τα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ξεφύγανε. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι τέτοιο μετά, έτσι, που έχει ξεφύγει. Τώρα είναι. Άντε να πούμε τώρα λίγο για τον πόλεμο έτσι, λίγο για τον πόλεμο αλλιώς. Ξεφύγανε τα πράγματα, για όνομα Θεού, δεν το συζητάμε. Στον φίλο μου το Μινά, Μινά μου, καλό δρόμο λεβέντη μου, καλή σου βάρδια, καλό δρόμο. Για προσέξτε παιδάκια λίγο το κινητό. Όταν οδηγείτε θέλω να προσέχετε λίγο το κινητό, να το λέω. Παρασκευό Σαββατοκύριακα, έτσι, παραπάνω από 40 μπλόκα θα είναι στημένα. Εδώ στο νομό Αττικής πάνω από 40 μπλόκα για αλκοτέστ και για πολλά άλλα πραγματά, γι' αυτό είναι επίσημο που λέμε και καλά κάνουμε να γίνεται έλεγχος. Λοιπόν, για πάμε για τη Δήμητρα. Για το 956 με ένα σταμάτη γονίδι που ρώτησε και είπε για το φρονιμίτι.

λοιπόν, άργησα λέει Μιχαλιό. Καλημέρα λέει η Πότη λέει. Μαχόμενοι φίλοι. Λοιπόν, οι φίλοι μας η Γεωργία. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα Γεωργία μου. Εντάξει, ο καθένας με τις δουλειές του. Απλά εγώ θέλω να προλαβαίνω να διαβάζω τα δικά σας τα μηνύματάκια. Δεν υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, έχω και την φίλη μου την Τόνια. Συγγνώμη, Τόνια μου, η Τόνια μας, το κορίτσι εδώ που θέλει κάζα τζίδι και θα τα ακούσουμε. Κομμάτια. Λοιπόν, σε όλο το παρεάκι μας. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι, λέει η φίλη μας η Τόνια.

0: στο άλλο σου μισό.
1: Αυτό που λες ένα.
0: Το λες. Το υποστηρίζεις, το γράφεις με κεφαλαία. Ναι, πρέπει να τα δίνεις αυτά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία, τον αιώνια πιστό, το δικό μας το παιδί εδώ. Λεβέντη μου, και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα, για την συμμετοχή και για πολλά. Δεν είναι μόνο ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος εδώ, έτσι. Να καλημερίσουμε την φίλη μας την Μαρία από την Παλατιανή, το 533. Μαράκι μου, Παλατιανή, και με το σκλαβενίτη που λέει, έχει φάει αιμονή. Εάν δεν το πω, η Μαρία από το σκλαβενίτη στην Παλατιανή έχει πάθει αιμονή. Για καλά κάνει, βέβαια, έτσι. Τρώει ψωμάκι. Δεν έχω θέμα, κορίτσι μου. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Γιώργου Ζεάκη, μια και ανέφερα το ψωμάκι, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι κάτι παραπάνω από μία πίτσα. Με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες. Ό,τι φανταστεί το μυαλουδάκι σας μπορεί να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και είναι και με delivery. Αλλά μια και οι βάρδιες όντως προχωράνε και έχουμε μηνυματάκια με τις βαρδιούλες, το More Than Tax δεν είναι. More Than Tax, φορολογικά, φοροτεχνικά, για την εποχή φορολογικών δηλώσεων, γιατί είμαστε πολίτες καθώς πρέπει, έτσι, τουλάχιστον εμείς, εσείς. Όχι μόνο εμείς εδώ, δεν αναφέρομαι για εμάς εδώ σε εργαζόμενοι στο μάχη, αναφέρομαι για εμάς εδώ που μας ακούτε και σας ακούμε. More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου. Λοιπόν, Τόνια μου, να ακούσεις το τραγουδάκι, η φίλη μας η Τόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, λέει, πολύ για την εξαίρετη συντροφιά, λέει, που μας κρατάς και την ωραία μουσική. Πάμε, λέμε. Στελιάρα σε βαζίδι. Να ξανάρθεις. Έλα.
2: Να έρθεις ξανά.
0: Καλό ξημέρωμα, Διονυσία μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στη Διονυσία μας, το 613.

και μπράβο και καλά κάνεις και να τα χώνεις και να τα λες έξω από τα δόντια. Γεωργία μου, η Γεωργία λέει και εγώ τα λέξω από τα δόντια. Λέει, με ξέχασε το τραγουδάκι του Μητροπάνου. Αν και έχουμε Μητροπάνο, δεν είναι αυτό που ζήτησες. Γεωργία μας από την Αμφιάλη που είχε πει για το μεγάλο λιμάνι. Έχει δίκιο τώρα, τι να της πω. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου εδώ πέρα. Να ακούσει ο κόσμος ένα τραγουδάκι. Γελάει ο Στέφανος ο Χίος εκεί, έτσι. Μαχελάρι μου, λεβέντη μου. Λοιπόν, η Γεωργία μου, θα το ακούσουμε. Πάνω απ' όλα, έχω πει πολλές φορές, είναι ο άνθρωπος. Είστε εσείς που θέλετε να ακούσετε το δικό σας ονοματάκι, τη δική σας αφιερωσούλα, το παραπονάκι σας, γιατί δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, για ένα φιλαράκι που πρώτη φορά είχε στείλει, έτσι, δεν μπορεί να ξεχνάω τόσο εύκολα, έτσι. Παρόλα που το μυαλό, για τον φίλο τον Φώτη, που ήταν μαζί με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Μητροπάνο και πάνε για το μεγάλο λιμάνι και για την γεωργία μας από την Αμφιάλη. Καλά κάνεις, έτσι, να χτυπάμε λίγο την καμπάνα, να ταρακουνάμε. Να ταρακουνάμε λίγο. Γεια σου, Βασιλάκι μου, από την περιοχή του Ταύρου.

0: Μεγάλο μπαλκόνι, έτσι. Μεγάλο μπαλκόνι, πολλές μπυρίτσες. Καλά μου κάνετε. Καλά κάνετε. Τώρα την μπυρίτσα την γυγουρεύω, έτσι. Λοιπόν, Ελένα μου, αν θα μου θυμίσεις, Φιλαδέλφια μεριά που έχεις κάνει τις μεγάλες αλλαγές. Ένα τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Εμείς ακούμε και το δεύτερο τραγουδάκι, έτσι. Να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό. Καλό σου βράδυ, λεμονιά μου. Καλό βράδυ. Καλή αυριανή να έχουμε. Παιδάκια και αύριο σέστες θα έχουμε. Και για τον φίλο μας, τον Σωτήρη. Το Σωτήρη. Τι με την πονεμένη την καρδούλα. Μας ακούει από τη Βουλή. Ο Φώτης στο νέο κόσμο.
1: Όταν έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά.
0: Παιδί μου, μην τα μπερδέψουμε, όντως, έτσι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, στον νέο κόσμο, όχι στον άλλο κόσμο, έχει διαφορά με ένα μου το είχαν πει κάποτε. Ωραία, είναι η δεύτερη φορά που το λαμβάνω αυτό, με την περιοχή του νέου κόσμου και όχι στον άλλο κόσμο. Παπα Παπανάγια, πού, πού, πού, πού. Έλα ρε, παιδιά.

0: τώρα παιδιά στο μπαλκόνι να είμαστε λίγο περιορισμένα. Πάμε, δε Λένα μου, το βάλεις τέρμα κι εσύ. Το έχω το μηνυματάκι με τη Λένα μας. Κι άλλο Μητροπάνο. Μια γλυκιά καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, μετά από πάρα πολύ καιρό, μάλλον θα είναι καλά η γλυκιά μας η Τσιρίδα εδώ. Το γλυκό το κορίτσι, η γλυκιά η Τσιρίδα, η αγάπη φραουλίτσα από τον Εκόλιονό. Που γράφει μια γλυκιά καλημέρα, ειλικρινά. Αρκετά τα άλλα μηνυματάκια σου, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ήταν σχέτο καλημέρα, τώρα γλυκιά καλημέρα. Να είναι. Να είναι και να την έχουμε. Λοιπόν, Γεωργία μου, μεγάλα, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου. Ειλικρινά το λέω, ε. Δεν έχουμε θέμα.
1: Είπες,
0: για πάμε λίγο τέρμα.
1: Είσαμε να κάνεις το δικό σου.
0: Για την Λένα μας από Φιλαδέλφια που το έχει τέρμα.
1: Ήθηκε

παγωτάκι μου στο Πέτρο, έτσι. Εντάξει, αν και έχει να φάει, θα δοκιμάσει ο Πέτρος εκεί πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά, να καθίσει εκεί. Καθαρά είναι. Πετράκο μου, για σένα το λέω. Αναφέρομαι και που κλείνουν τους ισολογισμούς. Η φίλη μας Γεωργία. Γεωργία μου, το τραγουδάκι νομίζω είναι με τον Νότι τον Σφακιανάκη, αν δεν κάνω λάθος. Γεωργία από Μέγαρα. Τον φίλο μου τον Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Μανώλη μου, καλημέρα. Δεν τα ξαναβάζω με την Καλλιθέα μεριά ούτε καν. Ούτε καν. Να πούμε καλή βάρδια στην φίλη μας την Έλενα. Ελενάκη, το 56-15. 6-15. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια να έχετε, έτσι.

έχει αρχίσει τώρα και δείχνει προς Πέμπτη αύριο, καβάγια Πέμπτη αύριο, Παρασκευή, έρχεται Σάββατο, Κυριακό, όπως να το κάνουμε, ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία, έτσι. Καλό σου βράδυ, κορίτσι, στο ήλιο, μαράκι, να χαίρεσαι τον ανιψό σου. Να τον χαίρεστε, πραγματικά χαίρομαι κι εγώ μαζί σας. Με τα τραγουδάκια, με τις γιορτούλες σας, να το λέμε. Και πάντα αλήθειες λέμε και θα τις λέμε πάντα. Μανώλη μου, κανένα θέμα, λε παιδί μου, καλή Θεότη, κανένα θέμα. Κανένα θέμα, όλα θα πάνε καλά.

0: Εντάξει, ότι θα πήγαινες τώρα στο σπίτι και θα πήγαινες απευθείας στο ψυγείο και θα έβγαζες φωτογραφία τώρα το να μου τη στείλεις, έτσι. Εντάξει, πειρασμός, αλλά δεν είναι, έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό το κοκάκι όπως είναι σταλμένο, έτσι, έχω πάρει μια φωτογραφία από τον ένα φίλο, τον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, ένα... Όλα τα λεφτά, ειλικρινά το λέω, και πρέπει να φαίνεται και από τη φωτογραφία που γυαλίζω ότι πρέπει να είναι φρέσκο, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά τέτοια ώρα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, παιδάκια. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτάκια, είμαστε 32 λεπτάκια μετά από τις μία, θα ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη για την φίλη μας την Έλενα που πάει να κάνει την βαρδιούλα της. Τώρα, 2-10 είναι Έλενα, δεν ξέρω. Να έχω πάρει τώρα φωτογραφία, έχει τρία κλικά πάνω, έχει τα τουρτάκια και τα παστάκια τα μικρά. Και το είπα και στην αρχή τώρα, μη μου κάνετε τέτοια πράγματα και τώρα. Παιδάκι μην κουμπούμε, όλα λα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λευτέρης, Λευτέρη μου, τα βλέπω τα μηνυματάκια, καλημέρα. Θέλω να πω και πάλι στο φίλο μου το φιλαράκι το καλό που είναι στην Αττική Οδό, έτσι. Τον Βασίλη τον Παπαγιάννη, Βασιλάκο μου, κυκλοφορούν όλα καλά, δεν έχουμε θέμα κανένα. Αφού βάζει το χέρι του, λέει ο Βασίλης, πάνε όλα καλά. Βασίλης Παπαγιάννης, που δουλεύουν τα παιδιά, το Fan Club στην Αττική Οδό. Το λέω παιδί, είναι και εκπομπή ζωντανή και μου είχες γράψει.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.
0: Ας αν το πω εγώ σε ξυπόλυτη μου έχει στείλει.

0: βλέπω μία μαργαρίδα, ένα λουλούδι, μία μαργαρίδα.
1: Απόφαση μυαλού, από καιρό θα ήμουν αλλού.
0: Ήταν αυτή στον Πειραιά.

0: λέμε. Και όταν δίνεις το κλειδί, το παραδίδεις το κλειδί. Όταν παραδίδεις το κλειδί, Κωστάκι μου συγκλειφάδα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά έκανες παλικάρι μου και έστειλες μηνυματάκι. Να είμαστε καλά, να είσαι καλά. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Ούτες παιδάκια, έτσι. Είναι εβδομάδες του μήνα που είναι φορτωμένες με δουλειά. Είναι και λίγο χαλαρά, αλλά και η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Εμείς πάμε Πέμπτη αύριο, αχ, αλλά την Πεμπτούλα. Πάμε Πέμπτη. Αρχίζει και χαλαρώνει λίγο. Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Σε άλλες δουλειές όμως, που πρέπει να τροφοδοτηθούν τα καταστήματα, να γίνει τροφοδοσία των καταστημάτων, είναι λίγο ζόρι για το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο, Νίκο Οικονομόπουλο, για το Μιχάλη Τόνα. Ακούτε εδώ, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λείπες. Δεν αλλάζουν πλέον τα δεδομένα. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.
1: Μια ζωή.
0: Δημήτρη μου στο Περιστέρι.
1: Σουραγίζω που με
0: ράγεις. Το 548 καλημερίζει ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Αν ο άλλος εκεί με τα κλικά έχει τη φωτογραφία ακόμα, τι να τον κάνω.
1: Από για αυτά που άλλοι σ' άφησαν, μη ρωτάς.
0: Απρώ κι εγώ περίτερο στον δρόμο για να δεις αν πάρω παγωτό.

Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου, θα σου απαντήσω έτσι, έχουμε χρόνο ακόμα, εμπλουτίζουμε πάντα και τις γνώσεις μας, ο καθένας έτσι. Εγώ μιλάω και για τον Μιχάλη, αλλά μιλάω και για εδώ που ξέρω και τα παιδιά στο Μάχη 99,8. Λέμε πάντα την αλήθεια, υπάρχει ελευθερία του λόγου Λεβέντη μου. Και μπράβο σε όλους, όπως το λες και εσύ. Να σε καλά, καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο από τον Κορυδάλλο, στην φίλη μου τη Μαρία που είχε ένα περιστατικό σήμερα. Λοιπόν, Μαράκι, καλημέρα και πάλι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και με τα πατίνια που έχει, ακούτε τι γίνεται, αλλά και με τα ηλεκτρικά. Δεν είναι μόνο τα πατίνια. Είναι και αυτά τα αυτοκίνητα που περνάνε αθόρυβα. Κάτι μηχανάκια που έχουν κυκλοφορήσει. Αυτά είναι τα ηλεκτρικά με τις μπαταρίες. Μαράκι, να σου πω λίγο κάτι. Βλέπω κυκλοφορούν στο δρόμο και βάνε κάτι ακουστικά. Έχει γίνει τη μόδα πάλι. Ξέχωρα από τα hands free που μπορεί να μιλάει κάποιο στο τηλέφωνο, αν αφηρημένο. Είναι μεγάλο θέμα, παιδιά, όλο αυτό έτσι. Που δημιουργείται τώρα με όλα αυτά τα ηλεκτρικά, είτε αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι, είτε πατίνι. Δεν ακούγεται. Βάζουν και αυτά στα αυτιά πάνω, έχει ξαναγίνει πάλι μόδα. Επομένως είναι ένα θέμα. Θα γίνουν πολλά ατυχήματα. Τραγουδάκι που έχει ζητήσει το 130 από τα Σεπόλια. Που αν έχεις παράπονο εσύ για τα τραγούδια ειλικρινά. Γιατί όντως είναι μεγάλο θέμα. Και λίγο προσοχή στο δρόμο. Αλλάζει η τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Είναι και αυτά τα ακουστικά. Κάτι ακουστικά τώρα να πιάνουν τα αυτιά μας πάνω το κεφάλι και να έχουν και τα κερατάκια πάνω. Κεραίες, πώς θα λένε αυτά. Αμάν, οικονομόπουλε, αμάν. Τσιφός μου, την έκανε σήμερα. 1-0. Βασίλη μου στο Μενίδη, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ψέμα είναι σαν το λάδι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, το κλείνουμε τώρα με το ψέμα σαν το λάδι. Βγαίνει πάντα στην επιφάνεια. Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο. Είπαμε τα ψέματα τι κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες έχουμε πάντα δίπλα μας ανθρώπους. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, φίλοι μου Μανώλη. Ένα φανταστικό έτσι αυτό με τον Κώστα τον Κόλια, το αυθεντικό τραγουδάκι. 1977. 1977 ήταν σχεδόν από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, αν θα χάσω εσένα. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Κόλια, σε νεαρή ηλικία, έτσι, σε τροχαίο νομίζω, έκανε πανικό. Είχε πιάσει τα λαϊκά στρώματα. Τουλάχιστον αυτό το τραγουδάκι και άλλα τραγούδια, έτσι. Το έρωτά μου αγιάτρευτε, καρδιές που αγαπάνε, το τραγουδάκι που ζήτησε ο φίλος μου ο Μανώλης από τον Εκαλυθέα, ήταν η λαϊκή αυθεντική φωνή. Έτσι, το μεγάλο μπαμ όμως ήρθε, το έρωτά μου αγιάτρευτε, το λέω και χαμογελάω, το 1980, που εκεί και πέρα πήγανε όλα, να μην το πω. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα σας ρωτήσουν και θα σας τηλεφωνήσουν τι ακούτε. Μάχη μόνο! Ακούμε μάχη. Ναι, παιδάκια, δίνετε δύναμη όχι μόνο σε εμάς και στη δική σας τη φωνή με το μάχη. Ακούμε μάχη 99,8. Τρομάζουν, τους φοβίζουμε.
1: Τι κι αν είμαι παντρεμένος, σ' αγαπώ με...
0: Μανώλη μου, να είσαι καλά.

0: μέρες, οι καρδιές.
1: Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Λευτέρη που θέλει να με διορθώσει. Λευτέρη μου, εγώ έχω ακούσει, έχω διαβάσει μάλλον έτσι, και έχω ακούσει, έχω διαβάσει και άλλους ανθρώπους στο ίδιο, ότι ήταν αποτροχαίο προς την παραλιακή. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει μεγάλη πρίκα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα με βάλει στο τρυπάκι τώρα να αρχίζω να διαβάζω. Θα με ακούσουμε Οικονομόπουλο, το άκουσα. Άκουσα και το φιλαράκι μας το καλό από το Μενίδη. Παλικάρι μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί ήταν, τώρα ψαν μεγάλη πρίκα σε όλο το ελληνικό τραγούδι, έτσι. Αναφέρουμε ονοματάκια και με τον Αγγελόπουλο, τον Στράτο, τον Διονυσίου, βασιλιάδες μουσικής.

το αναφέρετε το όνομα, να αναφέρετε όχι με γλωσσοφαγιά, παιδιά, έτσι. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Κώστα. Καλή ξεκούραση, παλικάρι μου. Ναι, πρώτα ο Θεός κανονικά. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι κανονικότατα, έτσι. Κωστάκι μου, γλυφάδα, γιατί έχεις ακούσει κάτι, δηλαδή. Άσε, το χάσαμε το τέτοιο τώρα, έτσι. Είναι βαθμοί πολύ, λεβέντη μου, δεν τους μαζεύει. Δεν τους μαζεύει ο Ολυμπιακός. Έλα, ακούσε το λαγουδάκι τώρα και με στενοχωράς τώρα παραπάνω. Μη με στενοχωράς, δεν μαζεύω, δεν έχει ξεκάθαρο παιδάκια. Τώρα δύο αγωνιστικές, νομίζω δύο είναι αγωνιστικές που έχουν μείνει. Ας το λεβεντάκο μου τώρα. Πιάνουμε μεγάλη κουβέντα, να ακούσουμε το τραγουδάκι του τελευταίου, το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Με στενοχωράς τώρα, ας τα κανονίσουν οι άλλοι μεγαλομέτωχοι μετά. Και οι σχεδιαστές. Να μην ξεσπάμε πάντα στον προπονητή, λεβέντη μου.

φανταστικό, φανταστικό το τραγουδάκι, αλλά φανταστικά και τα μηνύματα που έχω πάρει και αυτά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη χαρούλα μας, να πούμε καληνύχτα στην Κυψέλη. Αγαπάμε τον άλλον όπως είναι το αυθεντικό. Προλαβαίνω, θα προλάβω να το πω και θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Αγαπάμε το αυθεντικό όπως είναι. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό που έχουμε δει, αυτό που έχουμε ερωτευτεί, αυτό που έχουμε ταιριάξει. Εάν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, ναι, να διορθώσουμε, όχι να αλλάξουμε. Το κλείνουμε το κομμάτι και θα τα ανοίξουμε πάλι αύριο και τις επόμενες ημέρες. Αυτό ναι, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, μια φωτογραφία με τον Σπύρο, τον Σαραμάντη, Λεβέντη μου. Καταρχήν ο Σπύρος ο Σαραμάντης και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, ειλικρινά σαν άνθρωπος, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν έχω χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή βραδιά εδώ στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, στο Επανιδύν θα τα πούμε αύριο που είναι και Πέμπτη. Από τα καλύτερα παιδιά ο Σπύρος Σαραμάντης. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Καλή συνέχεια στο Μάχη 99,8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, για όσοι ακούν την εκπομπή ζωντανά. Είμαστε εδώ, Δευτέρα, στις 4 Μαΐου το 2026, όπου όλα βρίσκονται στον κύκλο της ανομαλίας. Μια κατάσταση κοινοβουλευτισμού, η οποία έχει περάσει πια στα χέρια μαφιόζικων μεθοδεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει ο ελληνικός λαός μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα αιτήματα του. Αυτά είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο για το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σύστημα.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό για την πυραμίδα της εξουσίας και για όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Ενώ υπήρξε μια δικαστική απόφαση, και μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά τη διασπάθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες, στους φτωχούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή τους και την νόμιμη ενίσχυσή τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα έργα και της ενασχολής της βιοπάλης, από λίγη ώρα έγινε γνωστό. Και ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου ήταν το πρόσωπο το οποίο αποκάλυψε όλο το βόθρο που υπήρχε μέσα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη γυναίκα που την πέρανε και την απειλούν, ακόμα που την πέρανε και την απειλούσαν τότε να μην αποκαλύψει ονόματα, που την πέρανε και την απειλούσαν γιατί πάγωσε τους κωδικούς των απαταιώνων που βούτυξαν τα λεφτά των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει τη θέση της, ότι πρέπει να πάρει την ίδια θέση που είχε τότε ως προϊσταμένη, έρχεται ένα παίγνιο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αυτός ο ανεκδίγητος, αυτό το πιόνι, αυτό το φερέφωνο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που λέγεται Πιτσιλής, αυτόν που ονόμαζε Μπιρτζιλί ο Φραπές, και επιτρέψει στο ελληνικό δημόσιο με έτοιμά του να ασκηθεί έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, ούτως ώστε η κυρία Τιχεροπούλου, η μόνη γυναίκα που βγήκε στην Εξεταστική Επιτροπή και αποκάλυψε αυτά τα έσχη που γινόταν, να μην επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε έφεση δηλαδή επί της συνενετικής, της θετικής απόφασης η κυρία Τιχεροπούλου να γυρίσει στον οργανισμό. Και έρχεται τώρα αυτό το παίγνιο, αυτό το πιόνι, αυτό το μυράκιο, αυτός ο συστηματικός παγαπώνδης που τον έχουν βάλει στην ΑΔΕ για να κάνει τον τρόχο νόμο της κυβέρνησης, να δώσει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση και να μην επιστρέψει εκεί τη Χεροπούλου. Η γυναίκα που αποκάλυψε δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, αυτή που είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι κωδικοί για να μην πληρωθούν οι απαταιώνες, για να μην πληρωθεί ο Βραπές, για να μην πληρωθεί ο Χασάπης, για να μην πληρωθούν όλα αυτά τα σκύβαλα του νομού Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, για να βαφτεί όλη η Κρήτη μπλε, εξαγορασμένη, όλοι τους εκεί κάτω. Όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένο. Α, τώρα βγαίνουν μερικοί και λένε, ξέρω εγώ, ότι εκείνο και το άλλο. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Η μισή Κρήτη είναι διεθαρμένη. Η μισή Κρήτη είναι μες στα βαδρολήματα. Τι, σας προσβάλλω? Και γιατί τους έχετε εκεί κάτω? Νοματέους. Τα ΙΕΚ, τα ΙΚΕ, τις δουλειές με τους λαθρομετανάστες, για να κονομάτε όλα αυτά τα οποία πήρατε δηλώνοντας ψεύτικα βοσκοτόπια και εγώ πρόβατα εκατομμυρίων κεφαλιών. Και αυτή η γυναίκα που βγήκε τουλάχιστον και αποκάλυψε το σκάνδαλο, και ενώ το δικαστήριο τη δικαίωσε πριν από λίγες ημέρες, βγαίνει τώρα ο Μπιρτζιλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη λέει να ασκηθεί έφεση την απόφαση. Όχι, δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω.

0: με τις κακουργηματικές δίκες και με όλες αυτές τις βρωμερές ιστορίες που υπό την απειλή ακόμα και των όπλων προσπάθησαν να αποτρέψουν έτοιμους υπαλλήλους τόσο ώστε να δώσουν τα χρήματα στους αγρότες που τους αναλογούσαν.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα!
0: Και έρχεται ο Μπιρτζηλής. Ξέρετε τι τύπος είναι αυτός? Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι μάρκα μιλάμε. Με ξέρεις καλά, κύριε Πιτσιλή. Με ξέρεις πολύ καλά. Και να εύχεσαι να μην σε πετύχω στον δρόμο. Να εύχεσαι. Όχι, δεν δέρνω εγώ. Δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι τους τραμπού, τους τραμπούκους που ξέρεις. Απλώς ένα γερό ξεφτύλισμα μες στον δρόμο σου χρειάζεται. Να αρχίσω να φωνάζω, αυτός είναι ο κλέφτης. Αυτός είναι ο απατεώνας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός έκλεψε τους αγρότες. Ήταν μια πολύ ωραία στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Αντί να εξυγειάνει τον οργανισμό. Με τον κύριο Βάρα που αποκάλυπτε και τον πήρε σύμβουλό του για να του βουλώσει το στόμα. Μια γυναίκα υπήρχε εκεί πέρα που αποκάλυψε την αλήθεια και αυτοί κοιτάζουν να τη χατακώσουνε. Και ασκήσανε έφεση να μην ξαναγυρίσει τον οργανισμό. Ποιος την άσκησε την έφεση, εγώ? Ο Μπιρτζηλής. Αυτός ο οποίος έχει γίνει και ο δικός μου Ιαβέρης. Αυτός που κατ' εντολήν του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Γιάκου αποφάσισε να υπακούσει στα κελεύσματα του Γιάκου να ελεγχθούν, λέει, όλοι οι εκδότες. Εγώ δεν είμαι εκδότης καταρχήν. Ούτε διευθυντής είμαι. Εργαζόμενος είμαι. Να ελεγχθούν όλοι οι διοκτήτες των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με εκδικητικό τόνο. Επειδή του ασκούσαν κριτική του κυρίου πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για ακούστε, ακούστε τι είχε προτείνει, όχι προτείνει, τι είχε κελεύσει ο εισαγγελέας, τι είχε προστάξει. Και είχε εισαγγελική έδρα και το έπαιζε και δημοκράτης. Το κουμπαράκι του κυρίου Καραμαλή. Ακούστε τον.
2: Σε προειδοποιήσεις κατέφυγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κατά εκδοτών εφημερίδων αλλά και δημοσιογράφων για την κριτική που δέχεται αναφορικά με τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος πως εκδότες κρατούν επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό τους υπόβαθρο βάσει του οποίου έγιναν εκδότες προειδοποιώντας τους με φορολογικούς ελέγχους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ίσως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους θα αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του τύπου εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της.
0: Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε? Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε, σύνταξε ρωτημένε? Παπούλι, παπούλι. Αυτός είχε ξεκινήσει. Αυτός είχε ξεκινήσει το πογκρόμ εναντίον εκδοτών, ιδιοκτητών εφημερίδων και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Ντογιάκος, ο Παναθηναϊκάκιας. Αυτός που ακουγόταν σε συνομιλίες να στείνει πλεκτάνες, ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικα δικαστήρια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η βία, η νοθεία, ακόμα και των εκλογών. Από εκεί ξεκίνησε το πογκρόμ διώξεων εναντίον Ελλήνων δημοσιογράφων και ρεπόρτερ που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός και εδώ στην επιταγή. Ελέγξτε τους, σκίστε τους, διασύρτε τους και βάλτε τους ότι κυκλοφορούν μαύρο χρήμα. Και ήρθαν... Ήρθαν να ελέγξουν και εμάς. Ο κύριος Μπιρτζηλής, όπως το λέει ο Φραπές. Να μας ελέγξουν για

0: γιατί. Ότι διακινούσαμε μαύρο χρήμα. Ότι τα παίρναμε κάτω από το τραπέζι. Ότι ήμασταν κλέφτες, παραχαράκτες και βυσοδομούτες. Τον ακούσατε τι είπε. Από αυτόν ξεκίνησε. Από την κορφή της δικαιοσύνης. Να τη χαίρεσε τέτοια δικαιοσύνη. Και σας το λέω εγώ που έχω πολλά εδόλια για να καθίσω. Και στοχοποιούμε με αυτά που λέω τώρα. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι εντός δικαιοσύνης υπάρχει ένα παρακρατικό διεφθαρμένο κέλυφος το οποίο εκδικείται δημοσιογράφους και ρεπόρτερ όταν αδίκως διασύρονται στα δικαστήρια και κάθονται στο εδόλιο είτε για σκοφαντικές φημίσεις είτε για προσβολή της προσωπικότητας. Ποιας προσωπικότητας ρε, των πολιτικών που είστε τάτσι μισικότσι. Βέβαια, λογικό είναι όταν τους κάνουμε κριτική από τα μικρόφωνα. Δίνεται εντολή όταν πηγαίνει ο δημοσιογράφος κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Θόψτε τον! Θόψτε τον! Τσακίστε τον! Αυτά δεν λέτε? Όχι λοιπόν! Δεν υπάρχουν έτοιμοι δικαστές εις Αθήνας. Δεν υπάρχουν! Και αν υπάρχουν κάποιοι, είναι απλώς για να κρατάνε τους τύπους. Για να κρατάμε αυτό που λένε το φανάρι. Το φανάρι της αμαρτίας τους. Ποια δικαιοσύνη είναι έτοιμη? Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, το 80% του ελληνικού λαού λέει ότι οι δικαστές ταρπάζουν. Ότι οι δικαστές επηρεάζονται από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Έχει φτιαχτεί εδώ και 6,5 χρόνια και πάμε στα 7. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία στην ελληνική δικαιοσύνη που είναι χειρότερη από τα τους ναρκοσυλλέκτες του Μεντεγίν. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Για την κατάσταση ότι τσουβαλιάζουν όλους τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, όχι τους συστημικούς, και τους τρέχουν συνέχεια στα δικαστήρια. Αυτό ήταν η επιταγή του κύριου Τογιάκου, να τους ελέγξουν όλους τους δημοσιογράφους. Αυτούς βεβαίως που ασκούσαν αντιπολιτευτικό και αντισυστημικό λόγο, όχι τους άλλους, όχι τα παιδιά τους, τα καλά παιδιά που τους δίνει το χαρτζηλί και η κυβέρνηση. Κάντε τους φορολογικούς ελέγχους, ακούσατε, για να τους εκδικηθεί. Όταν κάποτε περνούσα, πήρα μερικά χρόνια, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, έξω από τον Άριο Πάγο, γιατί είχα εκεί μια δίκη, στην οποία ήμουν κατηγορούμενος. Την ώρα που περπατούσε και ανέβαλα τα σκαλοπάτια, πετάγεται από τη γωνία ένας ψηλός με γυαλιά, και μου λέει εσύ τα κάνεις όλα. Ποιος ήταν? Ο Τογιάκος. Εσύ λέει τα κάνεις όλα. Εσύ ασκείς κριτική. Εσύ καθυβρίζεις. Τι λες ρε, του λέω. Σε μένα μιλάς? Ε? Are you talking to me? Are you talking to me ρε? Σε μένα μιλάς? Τι σου είπα εγώ? Και θα σας πω για μια ιστορία ακόμα με τον Τογιάκο. Πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Το ξέρω πολύ καλά τον κύριο. Τι κουμάς είναι! Τι κουμάς είναι! Άμα θίγεσαι στον εισαγγελέα για να δείτε τι κουμάς και υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Είχα πάει στο γραφείο του. Διότι είχε αποκαλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα. Από μένα προσωπικά. Κύκλωμα το οποίο αφορούσε υποθέσεις ντοπαρίσματος Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και είχαμε βγάλει φόρα παρτίδα, ποιοι τα πούλαγαν, πού τα δίναν, ποιοι προπονητές χαπάκωναν αθλητές. Γιατί κάναμε και αυτά τα ρεπορτάζ. Και του πήγαμε όλο το φάκελο. Και λέει τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, ενώ υπήρχαν ονοματεπώνυμα μέσα. Εγώ λέει που είμαι εισαγγελέας, εάν μου φέρετε επαρκή στοιχεία, του είχαμε φέρει τα πάντα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, λέει, που θα φορέσω αθλητικά παπουτσάκια για να πάω να συλλάβω αυτούς που πουλάνε τα αναβολικά στους αθλητές. Αυτό μου είχε πει ο κύριος Δογιάκος, ενώ τα στοιχεία ήταν στο φάκελο μέσα. Ο μεγάλος Δογιάκος, ο πολύ μεγάλος εισαγγελέας του Αριουπάγου, που μετά έκανε κουμπαριά με τον Καραμαλή της Ραφίνας. Να τον χαίρεστε! Και μετά ήρθε εισαγγελέας του Αριουπάγου η κυρία Αδηλίνη, αυτή που κορόιδευε τους συγγενείς των νεκρών, και βγήκε στους Δελφούς με ένα τουπέ ότι εγώ είμαι εισαγγελέας του Αριουπάγου. Θα σου έλεγα τι ήσουνα. Αυτοί και οι δύο πρέπει να πάνε φυλακή. Και η Αδηλίνη και ο Τογιάκος. Για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Δικαιοσύνη. Ακούστε και αυτή την κυρία. Με ένα τουπέ. Με ένα τουπέ. Εγώ ποτέ δεν είπα. Κοκοκό. Ποτέ δεν είπα ότι στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία. Τότε μπον. Κοροϊδεύε τους ανθρώπους. Έπαιζε με τον πόνο τους. Οι δικαστές. Οι δικαστές.
1: Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω. Ο αβάσταχτος, ας πούμε, πόνος.
2: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε
1: έτσι,
2: αυτό.
1: Και η δίκαιη οργή των ανθρώπων αυτών που έχασαν
2: όλοι
1: τους αγαπημένους τους, δικαιολογεί στη συνείδησή μου παρερμηνία από ορισμένους από αυτούς συζητήσεων που έγιναν στο γραφείο μου με ανθρώπινες στιγμές. Δεν είμαι απέναντί τους, κυρία Μάντ. Αντίθετα, είμαι μαζί του.
0: Ναι, σε πιστέψαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κυρία Αδηλίνο. Κυρία Αδηλίνο, δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, οι συγγενείς που ήταν εκεί, 5-6 άτομα, λέγανε ψέματα και οι 6. Εσύ τους είπες να πάτε στην εκκλησία. Και έχεις το θράσος να βγαίνεις στους Δελφούς και να διαψεύδεις.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ένα πλύνεις καναπιάτο, κύριε μου. Άντε να πλύνεις καναπιάτο. Άντε να πλύνεις καναπιάτο.
4: Δώστε πόνο.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Κοκοκό. Κοκοκό. Για τα κοτέτσια είστε. Για τα κοτέτσια. Δικαστές εις τας Αθήνας. Μπορμπούτσαλα. Μπούρδες. Μπούρδες. Ούτε για κλητήρες δεν κάνατε. Και γλύψε, ανεβήκατε στην ιεραρχία των ελληνικών δικαστηρίων. Και να χαίρεστε και τον διάδοχό σας. Άλλος αυτός. Καλά ρε Τζιντζαβέλα. Καλά ρε Τζαβέλα, δεν τρέπεσε. Καλά είπε ρε ο Βελόπουλος το πρωί. Ντροπιάζεις το όνομα των Τζαβελέων. Το ντροπιάζεις. Καλά σου τα είπε, ρε. Καλά σου τα είπε. Και θέλετε να είμαστε και ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι. Πού? Στις αδικίες που έχουν τσακίσει τον κοσμάκι στις μηνύσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι στο απειρόβλητο. Καμία εμπιστοσύνη. Κανένας σεβασμός στους δικαστές που είναι σήμερα στην κορφή του Αριουπάγου. Κανένας σεβασμός. Κανένας. Αλλά βέβαια, ποιος θα σας τα πει? Η συστημική, η Κοσιόνη που κάνει διακοπές στην Αίγυπτο, ο Σρόιτερ με το συνάφι του. Ποιος? Ο Πρετεντέρης, ο Γιαννάκης, που τον έχει κάνει ρόμπα οι άλλοι. Καλά του κάνεις, κυρία Τζίμα. Και άλλο βουρδούλα. Και άλλο βουρδούλα του χρειάζεται. Και να σου πω και κάτι, μεταξύ μας τώρα. Του αρέσει. Του αρέσει ο βουρδούλας. Του αρέσει του Γιάννη ο βουρδούλας. Να του ρίξεις κι άλλες βουρδουλιές. Και του αρέσει, ξέρετε, και το μαστίγωμα του Γιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη. Του αρέσει το μαστίγωμα. Ακόμα κουνιούνται οι κασέτες στην ταινιοθήκη του Μέγκα. Ακόμα κουνιούνται πέρα δόθε. Με ταλαντώσεις. Κυριάννη. Κυριάννη. Μερικοί δεν βάζουν μυαλό. Πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Ο Μπιρτζηρής που ψάχνει την εφημερίδα Μακελιό για να δει άμα κυκλοφορούμε το χρήμα των Ρώσων. Κακόμοιρε, κακόμοιρε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν απίστευτοι γλύφτες δημοσιογράφοι σε αυτή την κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι αν δεν υπήρχαν γλύφτες δημοσιογράφοι και αν δεν τα παίρνανε δημοσιογράφοι, δεν θα υπήρχε το έφορο έδαφος για να κάνουν αυτοί τα δικά τους. Θέλετε να ακούστε γλύψιμο στον Πριτζηλί. Γλύψιμο. Ακούστε τον.
2: Κύριε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο CNN Greece, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, καλώς ήρθατε στους Δελφούς.
5: Ακούστε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
2: Κύριε Πιτσιλή, είδαμε πρόσφατα την ΑΔΕ να ανακοινώνει εντυπωσιακά στοιχεία αναφορικά με την φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα, εντυπωσιακές περιπτώσεις. Πώς καταφέρετε και έχετε κάνει τόσο μεγάλη μπάταξη φοροδιαφυγή, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα νούμερα τα τελευταία χρόνια.
0: Ποιο σίγμα, μωρέ, αυτό δεν μπορεί να.
6: Συστηματική δουλειά, ένα
0: συστηματική δουλειά
6: το οποίο ακολουθούμε και η προσήλωση σε ένα στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται,
0: ναι,
6: με μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία,
0: ναι,
6: από τη μία πλευρά. Το οικοσύστημα του My Data αποδίδει καρπούς, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό δελτίο
0: ο Μπιρτζηλής
6: που έρχεται επίσης,
0: που το κοίτα και το φραπέ στην τσέπη.
6: Σε τομείς που είδα,
0: αυτός είναι, αυτός, ακούστε τον.
6: Αστεργία αυτοκινήτων.
0: Και ο δημοσιογράφος δίπλα το γλύφει.
6: Αυτό ο καρπούς σιγά σιγά. Από τη μία πλευρά λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία και από την άλλη η αναδιάταξη των ελεκτικών μας δυνάμεων.
0: Κλείστονε! Κλείστονε! Να μην τον ακούω καθόλου! Καθόλου!
6: Τον επιχειρησιακό.
0: Ρε κλείστονε σου λέω! Αυτή είναι η δημοσιογράφη του συστήματος. Πώς καταφέρατε, κύριε Πιτσιλή, να εξολοθρεύσετε τη φοροδιαφυγή? Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν τα κανάλια. Και αν δεν κάνω λάθος αυτός, πρέπει να του πήρε συνέντευξη για το CNN Greece. Τι να είχα δείτε από εκεί. Τι νος είναι το CNN Greece? Του Γιανακόπουλου? Γιανακόπουλου, ε! Καλά ρε Μίτσο, δεν τους ακούς. Δεν τους ακούς ρε Μίτσο. Δεν τους ακούς. Δημοσιογράφοι της ΦΟΠΑΣ στείνονται στο μικρόφωνο και γλύφουνε. Γλύφουνε. Έχει γίνει η γλώσσα τους σαν της Αγελάδας. Την έχετε δει τη γλώσσα της Αγελάδας? Είναι αυτό που λέει βοηδογλύψα. Βοηδογλύψα. Πώς είσαι έτσι ρε βοηδογλύψα? Δημοσιογράφοι σου λέει μετά. Αυτούς να ακούτε και από αυτούς να ενημερώνεστε. Και τα έχω πάρει στο κρανίο σήμερα, ναι, τα έχω πάρει. Γιατί βγήκανε οι μάγκες να μας το παίξουνε μάγκες οι δικαστές. Να βάλουν υποθέσεις στα αρχεία. Προτείνουνε Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και λέει ο κομματικός σωλήνας της Νέας Δημοκρατίας και η μαφία του Μητσοτάκη, θα το δούμε. Επειδή είναι εθνικό θέμα η ΕΕΠ, μήπως το πάμε με 151 βουλευτές, καταλάβατε. Να μην περάσει. Να μην περάσει η Προανακριτική Επιτροπή για την ΕΕΠ. Για να αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα οποία αποφάσισε ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι ψεύτικα, παραχαραγμένα, και ότι είναι σκεμμένη η απόφαση να βάλει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Τον έχουν κάνει ξεφτύλα δικηγόροι, συνταγματολόγοι, νομικοί, και αυτός εκεί γαντζωμένος, γραπωμένος στην καρέκλα. Γιατί αν παραιτηθεί τώρα, μπορεί να χάσει κανένα πεντακοσάρικο από τη σύνταξη που είναι να βγει το καλοκαίρι. Καταλάβατε? Που δεν είναι πεντακοσάρικο, δυοκατοστάρικα μπορεί να. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο φραγκοφωνιάδες που μέχρι το τέλος θα το πάνε. Αυτή τη στιγμή με την υπάρχουσα κατάσταση, την καταλάλια που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ο εισαγγελέας του Άριου Πάου, ο κ. Τζαβέλας, έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους ευδειξίας. Οι δικηγόροι ζητάνε την παραίτησή του. Οι δικηγόροι, ο νομικός κόσμος, οι συντελεστές της ακροαματικής διαδικασίας ζητάνε την παραίτησή τους. Πού ακούστηκε αυτό? Ο δικηγορικός σύλλογος ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι πρωτοφωνή πράγματα. Όλη η αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτός να μένει εκεί στην καρέκλα. Κανένας. Καμία ερυθρίαση ευδειξίας. Γιατί ξέρει καλά ότι το σύστημα μπορεί μετά τη συνταξιοδότησή του να τον χρησιμοποιήσει. Να τον προτείνει, ας πούμε, ακόμα και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή? Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή πρωθυπουργός? Σου λέει, μπορεί να έχω κάτι χαιρό κι εγώ. Να με γράψει και εμένα η ιστορία με κόκκινα γράμματα ότι υπηρέτησα υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εκεί ποντάρεις ρε καημένε. Εκεί και η αξιοπρέπεια, η τιμή, η υπόλοιψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα παλαιό των υποδημάτων σου. Δώσε ένα τραγούδι. Σας το αφιερώνω. Είστε όλοι τζάμπα μάγκες. Τζάμπα μαγκίτες είστε. Με τις πλάτες της κυβέρνησης. Πώς ανέχεστε ρε. Στην Ιταλία σκοτώθηκαν 15 συνάδελφοί σας. 15 εισαγγελείς που πολεμούσαν τη μαφία. Τους σκότωσε η ίδια η μαφία. Και ο τότε αρχηγός, το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό της Κοζανόστρα, ο Τωτορίνα, ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Τι να ξέρετε ρε κακομύριδες. Στο παρελθόν 17 Νοέμβρη, αυτή η συμμορία συμβολέου θανάτου σκότωσε τόσους εισαγγελείς, συναδέρφους σας. Πήγατε ποτέ να τους κλάψετε? Χέστες, εχέστες.

Παπατζίδες, Τσαμαμαγκίτες. Ακούστε το τραγούδι ρε, ακούστε το τραγούδι ρε. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο Παναθηναϊκάκιας, Τσαμαρά, που τον κάνουν θέλουν οι Εβραίοι.

κύριοι, η οικονομία διάγει μια πολύ δύσκολη πορεία και θα είναι ακόμα χειρότερη μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση παγκοσμίως του πετρελαίου, βρισκόταν πριν από λίγη ώρα στα 113,8 δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 2030 με 2040 σαντλίες. Χτες έριξα 2036. Μέσα σε δύο μέρες, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το που ακούγεται αυτές τις ώρες, ότι δηλαδή ένα ιρανικό, δύο ιρανικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος στα στενά του Ορμούς. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Οι Ιρανοί λένε ναι, οι Αμερικανοί λένε όχι. Ο άλλος έχει μαζέψει 15.000 στρατιώτες εκεί πέρα και τους έχει κρυμμένους. Το Ισραήλ, όπως πάντα, αιμοδιψές και αιμοφάγο, αιμοφόρο, ξύνει τα νύχια του πάλι για πόλεμο με το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ του Ισραήλ, το οποίο έχει μπει, έχει εισβάλει παρανόμως. Αλλά δεν υπάρχει ο ΙΕ, πού να υπάρξει? Αυτή είναι παγκόσμια γκάγκστερ. Παράνομη εισβολή στο Νότιο Λίβανο και συνεχής εδώ και μέρες πολεμικές αναμετρήσεις με τη Χεζμπολάχ. Κροταλίζουν τα πολυβόλα κάτω. Οι πύραυλοι πάνε και έρχονται, οι ρουκέτες πάνε και έρχονται. Τα ντρόνς πετάνε πάνω από τα κεφάλια τους. Και πριν από λίγο ακούσαμε το σημερινό, το σκυφτούλι, τον επικυψία, τον κύριο Κεραπετρίτη, αυτόν που έκανε τεμενάδες, κολοτούπες. Όσο θυμάμαι την εικόνα, μου έρχεται κυρίες και κύριοι να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου απέναντι στον τοίχο. Μη σπάσω κανένα τζαμαρία εδώ. Να βαρέσω το κεφάλι μου στο τζάμι. Αυτός ο σκυφτούλης του Μαξίμου, ο τουρκοπροσκυνημένος Γεραπετρίτης, αποφάσισε να λάβουν, λέει, και ελληνικά πλοία μέρος στην ειρήνη του αιώνα. Δηλαδή να ενωθούν με τον αμερικανικό στόλο για να μπορέσουν να περάσουν με ειρηνικό τρόπο όσα πλοία είναι καθυλωμένα στο στενό του Ορμούς. Και δεν μου λες, ρε εσύ, ρε σόγαμπρε του Περιστέρη, ο σόγαμπρος του Νταβατζή Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, που ακούνε το όνομά της στο πανεπιστήμιο και γελάνε οι φοιτητές πίσω από την πλάτη του. Σαν τα χτυμποκάρδια στο θρανείο είναι. Που του κολλάγανε από πίσω τα... Μου τζώστε με. Είμαι βλάκας. Είμαι γάιδαρος με περικεφαλαία. Θυμάστε την ταινία «Χτυμποκάρδια στο θρανείο»? Τα λίγη Βουλιογκλάκη. Είναι πάνω Μιχαήλ. Που τους μπουγελώνανε. Που τους πετάγανε γιαούρτια. Που γράμμα από πίσω «Είμαι γάιδαρος». Με κεφαλαία γράμματα. Αυτός λοιπόν ο κύριος αποφάσισε πριν από λίγη ώρα, ερήμην του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χωρίς να ρωτήσει κανέναν αρχηγό αντιπολίτευσης, πώς δεν είναι δυνατόν να παίρνονται, να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις εθνικού συμφέροντος για τη χρησιμοποίηση, την αποστολή ένοπλου εκστρατευτικού σώματος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων στον Περσικό κόλπο και να μην ρωτάνε, να μην κάνουν ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών? Είναι δυνατόν να αποφασίζουν μόνοι τους? Ποιος είσαι εσύ, ρε Γεραπετρίτη? Ο Στρατάξης Παπάγος? Ποιος είσαι, ρε? Τι ξέρεις εσύ από στρατιωτικές γνώσεις? Θέλεις να πάθουμε το ίδιο κάζο των πέντε ανθρώπων στρατιωτικών και μη που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη από τουρκαλάδες? Και αποφάσισε, λέει, να λάβει μέρος και η Ελλάδα
στο ελληνικό εξτρατευτικό σώμα που θα πάει κάτω στον Περσικό για να προστατεύσει τα πλοία τα οποία είναι παγιδευμένα εκεί. Ποιον ρώτησες γι' αυτό, ρε? Το κοινοβούλιο το ρώτησες? Τον ελληνικό λαό το ρώτησες, ρε σκυφτούλη? Ρε επικυψία? Ρε τουρκοπροσκυνημένε? Δεν ρωτούν κανέναν. Αποφασίζουν μόνοι τους. Διότι είναι γιάφκα, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Και οι δικαστές τους εκθιάζουν. Κοιτάζουν να πάρουν κανένα οφίτσιο, κανένα αξίωμα. Κοιτάζουν που τους κάνουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς. Τους δώσουν κανένα υπουργείο. Τι κατάντια Θεέ μου. Τι κατάντια Θεέ μου. Και την ίδια ώρα όλα αυτά τα πουλιτάρια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν αυτόν τον κατάπτυστο νόμο, την κατάπτυστη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέρκοζουρ, δεν ντρέπονται. Πρέπει να πάνε να κρύψουν το κεφάλι τους κάτω από την άμμο, σαν τη Στουδοκάμιλο. Φτάσανε οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Η πρώτη τόνη με τα μολυσμένα κοτόπουλα, τα γεμάτα σαλμονέλα, τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Αυτές είναι οι εισαγωγές λόγω της συνθήκης της Μέρκοζουρ. Αυτή η οποία θα ενταφιάσει, θα δώσει μία και έξω τον τελευταίο πυροβολισμό στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία της χώρας. Στείλανε οι Βραζιλιάνοι. Τι τους περάσατε? Στην επιτίδια ράτσα. Σαν και εμάς, τους μωρόχαυλους. Και μας στείλανε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη παρτίδα με τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Της ανταλλαγής προϊόντων. Εμείς θα τους στέλνουμε πορτοκάλια και αυτοί θα μας στέλνουν σάπια κοτόπουλα. Και την ψήφισαν αυτή τη διάταξη όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να ξέρα, ρε. Ήθελα να ξέρα. Ντροπή δεν έχετε μέσα σας. Ευημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά. Τι κατάπτωση. Τι κοινοβουλευτική κατάπτωση είναι αυτή. Τι κατάντια είναι αυτή. Κατάντια. Μεγαλύτερη κατάντια που έχει γνωρίσει ο κοινοβουλευτισμός τα τελευταία 70 χρόνια. Και μ' άρεσε το Σάββατο όταν κάναμε αυτή την πραγματικά συναρπαστική αναδρομή. Που ξεκινήσαμε από τον Γεροκαραμαλή, ανήκομενη στη Δύση. Ο άλλος ο απατεώνας. Δεν ανήκομενη στη Δύση, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά ήρθε ο άλλος ο λοποδίτης. Ο Σαμαράς. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο Κωστάκης Σεραφίνας. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο άλλος λοποδίτης. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει και την ψήφο μας. Ποια ψήφο να σου δώσουμε, ρε? Ποια ψήφο να σου δώσουμε, μωρή κοντοριξιά? Πιθαμογόνατε. Επιθαμογόνατε. Και μετά ήρθε ο άλλος. Ο γιος του πατέρα, ο γιος του Κορλεόνε. Ο γιος του Κορλεόνε. Του Ντον Κορλεόνε της Βαλκανικής. Ο Κούλης με τα γουρλωτά τα μάτια. Αλήθεια, γιατί τα μάτια του είναι γουρλωτά? Είναι αυτό που λένε, του πέταξα τα μάτια έξω? Ε, σου έχουν πετάξει τα μάτια έξω, ρε? Θεέ μου, τι ζούμε. Τι κατάπτωση είναι αυτή. Να έχει η Ελλάδα για πρωθυπουργό τον Κούλη το Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο της Φαλιάρας. Στο κολέγιο του βάζανε πυροφάνη στα ρούχα. Και πήγαινε η Μαρίκα και έκλαιγε για να τον περάσει τη βαθμολογία. Και πήγαινε ο ψηλός και έπαιρνε τηλέφωνο. Περάστε τον, περάστε τον. Και μόλις ξύπναγε το πρωί, του έλεγε η Μαρίκα. Τα πήρες τα γάμπια σου. Τα πήρες τα γάμπια σου. Αυτό του λέγανε. Να βγει να διαψεύσει. Ο Χαμπάκιας. Ο Γουρλωμάτης. Ο Γουρλωμάτης. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Ο Καραμαλής. Τον ηρωποιήσαμε κι αυτόν. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Ποιοι, ρε?
Εσύ πήγαν να σκοτώσουν. Και θα καραμίζανε τη σφαίρα τους για τον καραμαλί, ρε. Ποια Αμερικάνη, είσαι καλά, ρε. Είσαι καλά, ρε, Αρκουλή. Πας καλά. Οι Αμερικάνοι. Και στήσαν ολόκληρη πλεκτένη. Χαρτζηλικώσαν δημοσιογράφους. Γράφανε βιβλία οι άλλοι. Οι παραμυθατζίδες. Το σχέδιο πηδεία. Ποια πηδεία, ρε. Να πάτε εσείς στους τελεφούς να βρείτε την πηθεία. Μα και ξεστραβωθείτε. Και διθυράμβους. Και ο μεγάλος. Ο γίγαντας. Και τον είδαμε την κατάπτωσή του. Ήταν επί 10 και πλέον χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Επευτομισθός. Και δεν είχε σηκωθεί μια φορά να μιλήσει. Και όταν κατάλαβε ότι το κόμμα του το παίρνει ο Μητσοτάκης, γιατί οι Μητσοτάκηδες ποτέ δεν χώναψαν τους Καραμαλίδες και ήταν μια ζωή σαν τον πατέρα του. Μια ζωή διαλυτικά στοιχεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλανε να καταστρέψουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλί και να φτιάξουν ένα κόμμα σαν τα μούτρα τους, όπως τα βρίσκαν τώρα. Ξύπνησε επιτέλους το μωρό και έκανε «Ουα! Ουα! Το μωρό! Ο Καραμαλής!» Και βρήκε τέρι, βρήκε μπραδέρι, το Σαμαρά. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Έρχονται τώρα και οι τρεις αυτοί. Ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Να μας πουλήσουν πάλι παραγωτιλίκη. Πολιτικό παραγωτιλίκη. Λες και ο λαός δεν θυμάται. Αλλά δυστυχώς. Και σας έχω πει. Προσέχετε το νερό που πίνετε. Να πίνετε βιαλωμένο. Μην πίνετε νερό από τη βρύση. Γιατί κάτι σας ρίχνουν μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς, κυρίες και κύριοι. Λες και έχουμε πάθει μόρβα. Λες και έχουμε πάθει μόρβα. Τι είναι η μόρβα? Να μπείτε να δείτε. Να μπείτε να δείτε. Λες και έχουμε πάθει αμνησία. Λες και μας έχουν κάνει μάγια. Βέβαια αυτοί είχαν σχέση με τα μάγια. Οι Μητσοτάκηδες πάντα είχαν σχέση με τις μαύρες μαγείες. Κοκόρια σφάζανε. Κοκόρια σφάζανε εκεί πάνω στα λιώσια. Κοκόρια, μαύρα κοκόρια, όταν πηγαίναν στους μάγους. Λες να μας κάναν μάγια. Λες να έχουν κάνει μάγια στον κόσμο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Άλλα μάγια μας έχουν κάνει. Τα μάγια της βλακείας και της ηλιθιότητας. Εγώ γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές. Έχω καμιά όρεξη να ξελαργιάζομαι. Μείνετε μακριά από δαυτούς. Μείνετε μακριά από δαυτούς.

0: Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση... Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται αυτή την ώρα από τον Περσικό και από το μέρος του Ιράν, των όμορων κρατών τα οποία έχουν σκύψει στον Αμερικανικό παράγοντα και είναι όλοι ήλωτες στον Αμερικανικό παράγοντα, και το ΟΜΑΝ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βέβαια αυτά έφυγαν από τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δυσάρεστα. Διότι από ό,τι φαίνεται θα ξαναρχίσει το τουφεκίδι εκεί κάτω. Είναι θέμα κάποιων, αν όχι ωρών, ημερών, να ξαναρχίσει πάλι το τουφεκίδι στον Περσικό κόλπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Τραμπ με αυτά που κάνει είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να καταστρέψει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καταστρέφοντας την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλλήλως καταστρέφει και τη δική του οικονομία, η οποία θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερες αντοχές από την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια συνέχεια τέτοιων πολεμικών αναμετρήσεων και προστριβών δημιουργούν ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Δημιουργείται ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, κυρίες και κύριοι, τα καύσιμα έχουν πάρει εδώ και εβδομάδες, μήνες, την ανιούσα, και αντιλαμβάνεστε ότι την ανιούσα παίρνουν κι άλλα. Παίρνουν όλα τα υποανατίμηση προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Άκουγα τους φουρναρέους το πρωί που λένε ότι έχουν κλείσει όλοι σχεδόν οι μικροί φούρνοι στην Αττική και υπάρχουν μόνο τα πρατήρια των φούρνων, τα μεγάλα καταστήματα. Το κιλό το ψωμί πουλάνε ένα 20, ένα 30, ένα 50. Θα πάει 3 ευρώ το ψωμί. Διότι τα συστατικά αυξάνονται για να φτιάξει το ψωμί. Όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι κλπ. Όλες οι πρώτες ύλες παίρνουν πάνω. Α, άλλος τώρα εδώ πέρα. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρώπη. Τι να συζητήσουμε τώρα. Εγώ με τέτοιους ακροατές τι να συζητήσω. Τι να συζητήσω μαζί σου, κύριε. Τι να συζητήσω μαζί. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τον Γιάννη Κονιδά, να σε πάρουμε και να μας πει στο γάμο και το χρόνο. Τέτοιους ακροατές έχουμε.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Μάστε,
0: λοιπόν. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Να καταστρέψει, λέει, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Πετρές. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Μη μου απαντήσεις, θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Άντε από εκεί, χαμένα κορμιά. Να καταστρέψει, λέει ο Τραμπ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι ευρωμασόνοι, να μας καταστρέψει όλους. Το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι σαν Ελλάδα έπρεπε να έχουμε προβλέψει τις αντιστάσεις μας σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Δεν φτάνουν αυτά που κάνουν αυτοί. Ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5. Ο πληθωρισμός τσέπης είναι άνω του 10-12. Ο πραγματικός πληθωρισμός που φαίνεται στο καλάθι, που φαίνεται στο περίπτερο, που φαίνεται στο ψιλικατζίδικο. Η ελληνική οικονομία καταστρέφεται. Αλλά όταν έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που για μένα πρέπει να γίνει ανάρπαστο. Αλλά πού να διαβάσετε στις εφημερίδες, κάποιοι από εσάς, για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Αφού κάποιοι από εσάς είστε τζαμπατζίδες. Περιμένετε στο τζαμπατζιλίκι. Να μπείτε στο διαδίκτυο να διαβάσετε. Τώρα που θα κλειδωθεί και το διαδίκτυο όμως, εδώ να πληρώνετε ένα ευρώ την ημέρα για να διαβάσετε. Ή θα το κλειδώσουν το διαδίκτυο. Διότι ούτε τα διαδικτυακά μέσα πια βγάζουν λεφτά. Οι εφημερίδες τελειώσανε. Τα διαδικτυακά μέσα δεν βγάζουν λεφτά. θα σας κλειδώσουν το διαδίκτυο και να δω τι θα κάνετε. Τώρα θα κλείσουν και τα social media, οι μισοί Έλληνες θα πεθαίνετε από κατάθλιψη. Να τα κλειδώσει όλα. Να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Να τα κλειδώσει όλα. Και τότε θα δω τι θα κάνετε. Θα βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Θα βαράτε όλοι το κεφάλι σας στον τοίχο. Ή δεν θα έχετε τι να κάνετε. Δεν θα έχετε πια που να ταξίστε. Και δεν μιλάω για όλους τους ακροατές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Αλλά τα σαπάκια θα πρέπει να παίρνουν σειρά. Και η ελληνική κοινωνία έχει πολλά σαπάκια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ψηφοφόροι της αθλειότητας. Εγώ απευθύνομαι στους υγιείς πατριώτες. Βάλτε κάτι το μυαλό σας να σκεφτεί. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Γιατί βλέπω μπροστά τι μου γίνεται. Ξέρετε μέχρι πότε φτάνουν τα καύσιμα. Ξέρετε τι λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κρύβουνε. Μέχρι αρχές Ιουνίου. Έχουμε φτάσει ήδη 4 Μαΐου. Τα καύσιμα, η ομαλή ροή των καυσίμων φτάνει μέχρι αρχές ή μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά τι θα κάνουμε? Θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα μας βάλουν δελτίο στα καύσιμα. Δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται κανένας να ρίχνει πάνω από 40 ευρώ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Capital control στα καύσιμα. Και θα βάλουν capital control πάλι στις τράπεζες. Γιατί αντιμετωπίζουν οι τραπεζίτες προβλήματα, λέει, ρευστότητας. Και θα πρέπει πάλι εμείς να τους ενισχύσουμε. Στη Μάνικα θα βάζουν ένα σαραντάρι. Οπότε προμηθευτείτε όλοι, ή μηχανές, ή αρχίστε να κάνετε ποδήλατο. Θα είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία θα γίνει η κοινωνία του ποδήλατου. Ξέρετε τι σημαίνει η κοινωνία του ποδήλατου? Κινέζοι. Έρχεται η ώρα της κινεζοποίησης της εθνικής οικονομίας. Ποδηλατάκι όλοι, ποδηλατούρα. Ποδηλατούρα. Ποιο πατίνι? Το πατίνι θα το καταργήσουνε. Βρήκαν έναν τρόπο εύσχυμο για να μην γίνεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πήγανε 2-3 κολόπεδα, μάθανε το ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και το πατίνι θα το καταργήσουνε τώρα για να γίνεται οικονομία ρεύματος. Οπότε, τι μας σώζει? Ποδηλατάδα! Ποδηλατάδα, σαν την Κίνα! Τους έχετε δει τους Κινέζους? Με ποδήλατο όλοι. Με ποδήλατο στους δρόμους. Και όποιος έχει μπούτια, ποδήλατο.

θα πάθουμε όλοι μεγάλη ζημιά. Εγώ σας τα λέω και σας προειδοποιώ. Έρχεται η ώρα της κοινωνίας του ποδήλατου. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτοί που θα φέρουν το ποδήλατο στους δρόμους θα μας κάνουν και τη ζωή μας ποδήλατο. Έχετε τα υπόψη σας αυτά. Σημερώνουν πολύ άσχημες μέρες. Εγώ τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται. Εσείς αν δεν τις έχετε δει ακόμα, πηγαίνετε στη γωνία να δείτε αν ερχόμαστε. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας ασπάζομαι και σας εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Καλή τύχη και καλή ποδηλατάδα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.